0: το παιχνίδι το ακροτήρι, δεν μπορεί να το χάσει. Απομένουν 90 δευτερόλεπτα, άντε να δώσει ένα ακόμη λεπτό, άρα απομένουν 150 δευτερόλεπτα. Αποσβολωμένοι οι Ουρουγουανοί, δεν μπορούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Νομίζω το λάθος το έκανε ο Μπιέλσα από την αρχή του αγώνα, όταν είχε μέσα στο παιχνίδι δύο κόφτες, ουσιαστικά δύο ανασταλτικούς παίκτες όπως ο Ουγκάρντε της United και ο Μπεντακούρ της Τότεναμ, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έπαιζε μαζική άμυνα με ένα σύστημα 4-1-4. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν τον χρόνο και τις πάσες. Εδώ να δυνατούσουν, ούτε το τρώει αυτό ο Μουσλέρα. Έχασε τον χρόνο, δέχτηκε και τον γκολ από στημένη μπάλα. Ανέβηκε το άγχος τους. Τους βοήθησε ο Θεός και η τύχη. Ισοφάρισαν στο 44, πήραν το προβάδισμα στο 50. Συνέχισε όμως να κάνουν. Να παίζουν χαλαρά στο δεύτερο μήχρονο. Δέχτηκαν τον γκολ από ένα ολέθριο ατομικό λάθος και πλέον αυτό δεν γυρίζει πλέον, αφού δεν έκαναν τον γκολ στο 90. Δεν μέτρησε το γκολ για έναν πόντο από κοντά του Βαλβέρδε. Έχασε και την ευκαιρία ο Νούνιες και τώρα πλέον είμαστε στο 98 και η Ουρουγουά είναι απέναντι σε ένα δραματικό 2-2 με αποτέλεσμα να αρχίσει το άγχος και για τους Ουρουγουανούς. Θα παίξουν στο επόμενο παιχνίδι με την Ισπανία, θα χάσουν και κινδυνεύουν να επιστρέψουν στο ωραίο Μοντεβιδέο πίσω. Καθώς αν νικήσει η Σαουδική Αραβία το ακροτήρι, το πράσινο ακροτήρι, θα περάσει η Ισπανία και μία εκ των πράσινων ακροτήριων η Σαουδική Αραβία. Τελευταίες στιγμές στο αγώνα, είμαστε στο 8 λεπτό. Έχει και άλλο θαύμα ο Θεός της Λατινικής Αμερικής για την Ουρουγουάη, δεν νομίζω. Το πράσινο ακροτήρι έχει την μπάλα στην κατοχή του και υποψία φάουλ, εδώ το κρατάει με τα χέρια. Ο Κάσερες βέβαια είναι φάουλ, βέβαια. Το δίνει το φάουλ, κύριε Κάσερες. Δεν γίνεται με τα χέρια να παίξεις μπάλα. Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι, αυτό το δραματικό παιχνίδι 3 παρα 5 ώρα Ελλάδος. Θα πάμε στο 2-2 στο τελικό αποτέλεσμα με την Ουρουγουάη να παίζει μέτρια και να πληρώνει τις αστοχίες του προπονητή και την λανθασμένη εκτίμηση ποιος είναι ο αντίπαλος. Νομίζω ότι ο διαιτής έχει λήξει, το έχει λήξει.
1: Σφύριξε, λήξει,
0: το έχει λήξει λοιπόν το παιχνίδι, χωρίς να μας δείξουν το διαιτή οι τηλεοπτικοί αστέρες. 2-2 λοιπόν τελικό αποτέλεσμα. Ο Μπιέλσα πάει στον πάγκο, νομίζω σιγά σιγά πρέπει να πάει στη σύνταξη. Ο καθηγητής δεν είδε καθόλου καλά το παιχνίδι, το χάσε το παιχνίδι, δεν βοήθησε την ομάδα του. Αρχικά ο προπονητής, μπράβο στα λιοντάρια, τους μπλε καρχαρίες του Ατλαντικού, του πράσινου ακροτηρίου, οι οποίοι μετά το 0-0 στην Ισπανία αναγκάζουν και την Ουρουγουάη στο 2-2 και δημιουργούν πολλά προβλήματα στους Σελέστε. Τελικό αποτέλεσμα 2-2, το 1-0 από τον Κέβιν Λενίνιν από 30 μέτρα, πιάνει και το κεφάλι του Σουάρες, ο πρώτος σκόρερ των Σελέστε με τα 68 γκολ. Ισοφάρισε 1-1 ο Αραούχο στο 44, το 2-1 από τον Κανόμπιο και το 2-2 από τον Χέλιο Βαρέλα. Είναι το τελικό αποτέλεσμα φίλες και φίλοι του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, το οποίο είναι εδώ, μας γεμίζει συγκινήσεις και η Ερασπορ είναι πάντα μαζί σας. Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Μαλεσιώβα, καλή ξεκούραση. 2-2 τελικό αποτέλεσμα, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Μετά την ολοκλήρωση δύο αγωνιστικών στον 8ο όμιλο, η Ισπανία είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς, Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι έχουν από 2, στην τελευταία θέση η Σαουδική Αραβία με 1 βαθμό.

εμείς εδώ κάπου θα παραδώσουμε μικρόφωνο στον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Καλώς ορίζουμε και Παναγιώτη Σταυρούλια. Ο Παναγιώτης Μπάλτας ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στην κονσόλα. Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Μένετε εδώ, η ενημέρωση φυσικά και οι ζωντανές μεταδόσεις από το Μουντιάλ συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, σε λιγότερο από μία ώρα, στις 4, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε ήδη στη Δευτέρα 22 του μηνός, 22 Ιουνίου. Έτσι λεπτά μετά τις 3, ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρυθμίση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Era Sport μέχρι τις 6 το πρωί, Δημήτρης Γιαχαναζής.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα της Αφρικής προηγήθηκε στο σκορ στο 21ο λεπτό με τον Πίνα. Η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Αράουχο. Ισοφάρισε στο 44ο λεπτό και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους έκανε το 2-1 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Και ήρθε ο Βαρέλα στο 61ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό 2-2 στην αναμέτρηση της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Το παιχνίδι αυτό έγινε στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον 8ο όμιλο νωρίτερα η Ισπανία νίκησε την Σαουδική Αραβία με το εμφατικό 4-0. Στον βαθμολογικό πίνακα και μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές οι Ισπανοί έχουν 4 βαθμούς. Πράσινο ακροτήρι και Ουρουγουάη έχουν από 2 βαθμούς. Η Σαουδική Αραβία έχει 1 βαθμό. Την τρίτη αγωνιστική, όπου και θα ολοκληρωθεί και ο όμιλος, ο 8ος όμιλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η τρίτη αγωνιστική λοιπόν που θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ουρουγουάης, Ισπανίας και Πράσινο Ακροτηρίου, Σαουδικής Αραβίας.

Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Θέλουμε τη δική σας συμμετοχή. Η εκπομπή είναι διαδραστική. Χωρίς εσάς δεν γίνεται εκπομπή. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο γνωστό, πασίγνωστο τρόπο και το πιο ιδανικό και το πιο εύκολο είναι το Viber. Βρίσκεται το εικονίδιο της Ερασπόρ και μας στέλνετε μήνυμα. Μας στέλνετε SMS στο 54160, γράφετε Sport με αγγλικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό το όνομά σας και με το email στο erasport@r.gr. Ένας λόγος επιπλέον για να μας στείλετε απόψε τα μηνύματά σας ξημερώματα Δευτέρας είναι ότι σήμερα σας έχουμε και ένα δώρο. Είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο «Γκολ» από τις εκδόσεις 8. Έτσι λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας μαζί φυσικά με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, καθώς θα ακολουθήσει κλήρωση στο ημίχρονο του αγώνα που ακολουθεί στις 4 μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Αιγύπτου. Εκεί θα έχουμε τον νικητή, αφού βεβαίως προηγηθεί κλήρωση μεταξύ όσων μας στείλετε τα μηνύματά σας. Προς το παρόν πάμε σε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: Πήγανε λεπτά μετά τις 3 σε Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρη Γιαχαναζή στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Ευχαριστώ ήδη τους φίλους ακροατές που στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάρετε μέρος και στην κλήρωση για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Γκολ από τις εκδόσεις 8. Θυμίζω ότι θα κάνουμε την κλήρωση στο ημίχρονο του αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Ρωτάει φίλος ακροατής πώς είδαμε το παιχνίδι της Ισπανίας χθες κόντρα στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας για να μας απαντήσει. Γιώργος Χαϊκάλης από την Ατλάντα. Ανοίγουμε τις γραμμές μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Ελλάδα. Τι να, κάνετε?
0: Καλά είμαστε εμείς. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Είδα ένα μάτς που ήταν ικανοποιητικό το... Με αντάμιψε. Είδαμε μια ομάδα που πρωτίστως έδωσε απαντήσεις στον ίδιο του τον εαυτό, νομίζω, η Ισπανία. Μπήκε δυνατά, έπιασε από τα μαλλιά την Σαουδική Αραβία, σκόραρε νωρίς. Έτυχε άλλα δύο γκολ μέχρι το διάλειμμα της ενυδάτωσης, μέχρι το τέλος της πρώτης περίοδου δηλαδή, του αγώνα. Και νομίζω μετέτρεψε από τόσο νωρίς σε τυπική διαδικασία την αναμέτρηση.
0: Αν μου επιτρέπεις... Αν μου επιτρέπεις ένα τίτλο, θα έλεγα μετέτρεψε το μάτς σε παράσταση για ένα ρόλο.
1: Ναι, και η Ισπανία έχει τέτοια ποιότητα που όταν στο κάνει αυτό, τα μάτς σβήνουν, δεν μπορείς να τη δράσεις, δεν έχεις τρόπο αντίδρασης, γιατί πρέπει να βάλεις την μπάλα.
0: Έτσι.
1: Και δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος να βάλεις την μπάλα από τον Πέδρη, από το Ρόντρι και τους υπόλοιπους, είναι να μην τη βγει το μάτς της Ισπανίας. Και σήμερα που τη βγήκε δεν είχε τρόπο η Σαουδική Αραβία να αντιδράσει. Υπήρξε κάποια κριτική σχετικά με την εικόνα της Σαουδικής Αραβίας προς τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος εμφανίστηκε ήρεμος. Συνέντευξη του και μάλιστα τους είπε ότι δεν είναι δυνατόν να τα βάψουμε μαύρα επειδή χάσαμε από την Ισπανία, και μάλιστα προέκυψε και ένα δώρο τώρα πριν από λίγο.
0: Αυτή η ισοπαλία.
1: Ναι, βέβαια, γιατί η Σαουδική Αραβία με νίκη επί του πράσινου ακροτηρίου είναι πιθανό να περάσει ως δεύτερη στην επόμενη φάση. Στην περίπτωση που δεν ιτηθεί η Ισπανία από την Ουρουγουάη. Που είναι και το πιο φυσιολογικό εδώ που τα λέμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Από τη στιγμή που βρήκε ρυθμό η Ισπανία. Βέβαια, το να λέμε ότι θα νικήσει η Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι είναι μια κουβέντα. Το πράσινο ακροτήρι είναι αυτή τη στιγμή η έκπληξη της διοργάνωσης.
0: Η ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης.
1: Θα κόψει δύο βαθμούς από την Ισπανία και άλλους δύο από την Ουρουγουάη, έτσι.
0: Βέβαια. Από τα δύο μεγαθύρια, αν θέλεις, από τα δύο μεγάλα φαβορία από τον όμιλο στα χαρτιά τουλάχιστον για να περάσουν στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Βέβαια.
0: Θα κρατήσω μια τάκα. Θα κρατήσω μια τάκα, Γιώργο, που είπε ο Γιώργος Δόνης στην συνέντευξη τύπου, ότι αυτή η ήττα από την Ισπανία δεν πρέπει να μας χαλάσει την εικόνα.
1: Προφανώς δεν πρέπει να χαλάσει την εικόνα. Η Σαουδική Αραβία είχε να διαχειριστεί τη συγκυρία του κακού αποτελέσματος της Ισπανίας στην πρεμιέρα. Και λίγο πολύ όλοι περιμέναμε ότι θα ξέσπαγε η Ισπανία σήμερα και το θύμα θα ήταν η Σαουδική Αραβία. Ήταν λίγο πολύ κάτι που το περιμέναμε και εν τέλει συνέβη. Ο Δόνης στάθηκε και στη διαφορά ποιότητας που ήταν σαφής στη διάρκεια του αγώνα. Η Σαουδική Αραβία δεν βρήκε momentum ούτε σε μία στιγμή. Κυκλοφόρησε λίγο την μπάλα και έκανε και μια-δυο τελικές προσπάθειες όταν πια όλα είχαν πάρει το δρόμο του και είχαν κριθεί στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα στο δεύτερο μισό αυτού. Είναι ένας όμιλος πάντως που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και με την γκέλα της Ισπανίας και με την παρουσία του Γιώργου Δόνη και με το τρελό ποδόσφαιρο της Ουρουγουάη που είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο και το έχει δείξει παρουσιάζοντας διαφορετικά πρόσωπα στη διάρκεια των ίδιων αγώνων. Σήμερα το γκολ που τρώει δηλαδή το δεύτερο από το πράσινο ακροτήρι είναι παιδική χαρά.
0: Ναι, τελείως.
1: Ένα πλάγιο, ένα λάθος, η έξοδος του Μουστέρα. Δεν υπάρχει αυτό το γκολ να προηγήσει και να δέχεσαι τέτοιο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, σε καθοριστικό παιχνίδι που μπορεί να κριθεί η πρόκριση.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ήθελα να πω ότι είναι μια παραφωνία της FIFA οι διασταυρώσεις στη φάση των 32, το ότι έχουν βάλει τον όμιλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και τον όμιλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης να διασταυρώνει ο ένας με τον άλλον, ο πρώτος με τον δεύτερο και ο δεύτερος με τον πρώτο.
0: Προφανώς δεν θέλουν να συνεχίσουν και οι δύο στη διοργάνωση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, Γιώργο.
1: Ναι, μία ακόμα γκέλα να κάνει η Αργεντινή. Μία γκέλα η Αργεντινή από την Αυστρία. Μία ακόμα γκέλα η Ισπανία από την Ουρουγουάη.
0: Θα κοντραριστούν μεταξύ τους. Ναι. Θα έχουμε ντέρμπι νωρίς-νωρίς.
1: Με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι κρίμα να τις δούμε να παίζουν μεταξύ τους στους 32 την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τρίτο, το Μεξικό παίζουν με κάποιον από τους τρίτους και είναι όλο το πρόγραμμα της νοκάουτ φάσης, όλο το μονοπάτι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των δύο από τους τρεις γηπεδούχους.
0: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, το είχα παρατηρήσει και εγώ, ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί στους 32 αντιμετωπίζουν κάποιον από τους 8 τρίτους καλύτερους. Και στη συνέχεια,
1: μπορεί να βρουν το Βέλγιο.
0: Ναι, ναι, περίμενε. Αν δεν βρουν το Βέλγιο, στη συνέχεια στους 16 διασταυρώνονται με τον 7ο όμιλο. Εκεί μπορούν να βρουν και το Βέλγιο και να πέρασουν στην οκτάδα.
1: Ακριβώς. Ναι, μετά είναι το Βέλγιο.
0: Μετά είναι το Βέλγιο. Το οποίο ο Βέλγιο, δηλαδή, έτσι είναι, κάνει κάτι εμφανίσεις απελπιστικές. Ναι. Έτσι.
1: Το μονοπάτι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ακόμη πιο βατό από ότι του Μεξικού, γιατί αντίστοιχα το Μεξικό, αν φτάσει στους 16, τουλάχιστον βρίσκει την Αγγλία.
0: Ναι, έχεις
1: το Ηνωμένων Πολιτειών είναι με ροδοπέταλα.
0: Με ροδοπέταλα, ναι.
1: Μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Και το λέω πάντα, οι γηπεδούχοι πάντα έχουν ένα ευνοϊκό μονοπάτι σε αυτές τις οργανώσεις, σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν εδώ. Δεν μιλάω για τα ονόματα, την Αργεντινή και την Ισπανία. Μιλάω για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και την Πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Σωστό.
1: Αντίστοιχα, μπορεί να δημιουργηθεί το ίδιο καυτά παιχνίδια μπορεί να προκύψουν με την Ολλανδία και τη Βραζιλία ή με την Ολλανδία και το Μαρόκο.
0: Πολύ σωστά. Ναι, έτσι έχουν τις διασταυρώσεις. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι να
1: κινδυνεύει η διοργάνωση όμως να χάσει ομάδες από τη φάση των 32 που θα είναι άδικο για την ποιότητά τους να φύγουν από τόσο νωρίς.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Πες μου κάτι τελευταίο για τον Γιώργο Δόνη. Ναι. Το ρωτήσανε για το σύστημα που χρησιμοποίησε. Είπε ότι έπαιξα με 5 στην άμυνα, 4 στη μεσαία γραμμή και έναν επιθετικό. Δεν έφταξε, λέει, το σύστημα, κάθε άλλο. Ήταν η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, εκνευρίστηκε και όλος, είπε ότι δεν θα με απολύσουν, λέει, για την ήττα αυτή από την Ισπανία, έτσι.
1: Ναι, εκνευρίστηκε εκεί λίγο, γιατί τον ρώτησαν για την τριάδα των στόπερ εδώ, ενώ προχθές του έλεγαν γιατί έπαιξε με 4 πέναντι στην Ουρουγουάη. Και τους απάντησε, ναι, αυτό, ότι όλα κρίθηκαν από το γρήγορο γκολ της Ισπανίας και δεν είχε να κάνει τόσο με το σχήμα. Είμαι σίγουρος ότι ο Δόνης παρέταξε την ομάδα του με 3 κεντρικούς αμυντικούς, γιατί είδε απέναντι στην Ουρουγουάη ότι δέχτηκε πάρα πολύ πίεση η ομάδα του και δέχτηκε πάρα πολλές φάσεις μέσα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ήθελε λοιπόν λίγο να θωρακίσει την ομάδα του.
0: Βέβαια,
1: δεν το κατάφερε, αλλά ό,τι και να έκανε, νομίζω, σήμερα δεν θα μπορούσε να το καταφέρει.
0: Η Ισπανία σε αυτό το παιχνίδι, σε αντίθεση με το προηγούμενο κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, έπαιξε με περισσότερο πλάτος και εκεί δημιουργούσε προβλήματα στους Σαουδάραβες, έτσι.
1: Φυσικά, γιατί και ο Μπαένα είναι πιο ακραίος, να το πούμε έτσι. Μεσοεπιθετικός είναι και αυτός. Στον άξονα παίζει κυρίως, αλλά μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον Γκάβι. Αναφέρομαι στον ποδοσφαιριστή που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο παιχνίδι, τον Γκάβι αριστερά, και τον συγκρίνω με τον Μπαένα που χρησιμοποιήθηκε χθες. Και επίσης, από την άλλη πλευρά, ο Φεράν Τόρες δεν έχει την τρίπλα, δεν έχει το ξεπέταγμα, είναι ένας κλασικός επιθετικός που δεν του ταιριάζει το παιχνίδι από τα άκρα, και εννοείται ότι η προσφορά του σε αυτό το κομμάτι του γηπέδου δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα με τον Λαμίν Γιαμάλ, που μόνο η παρουσία του εκεί φέρνει δύο παίκτες και ανοίγουν οι χώροι και για τους υπόλοιπους. Ακόμα και όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Γιαμάλ.
0: Ναι, σωστό. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις από το μάτς της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι τα έχεις καλύψει όλα.
1: Ναι, τα έκανε όλα σωστά αυτή τη φορά η Ισπανία. Ακόμα και η είσοδος του Όλμο στη θέση του Φαμπιάνου Ρουίζ. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ, γιατί στον άξονα είχε μεγαλύτερη φρεσκάδα, μεγαλύτερη σπιτάδα και έγινε και πιο απρόβλεπτη με την παρουσία του Όλμου.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ωραία. Γιώργο Χαϊγάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εκεί στις ΗΠΑ.
1: Καλή συνέχεια και σας.

0: Ένα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. 34 λεπτά μετά τις 3 είσαστε εδώ συντονισμένοι με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ένα σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal από τις εκδόσεις 8. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο email, με SMS. Η κλήρωση θα γίνει στο ημίχρονο του αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από την Ατλάντα μεταφερόμαστε στο Λος Άντζελες, εκεί όπου μας περιμένει ο Γιάννης Καραλής. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Χαίρετε. Ποιον είχες από την Ατλάντα?
0: Είχα από την Ατλάντα τον Γιώργο Χαϊκάλη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, έτσι. Η Ρόχα που έκανε παράσταση για ένα ρόλο απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Δόνη.
1: Ναι, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους σε αυτόν τον όμιλο, γιατί η Ισπανία το καθαρίζει, αλλά από κάτω με αυτή την ισοπαλία που ήρθε πριν από λίγο ανάμεσα στην Ουρουγουάη και στο φοβερό και τρομερό πράσινο ακροτήρι.
0: Έχει γίνει μπέρδεμα στον όμιλο.
1: Ναι, έχουν από 2 βαθμούς. Η Σαουδική Αραβία έχει αυτή τις ελπίδες της, γιατί έχει έναν, αλλά παίζει με το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή, αν τα καταφέρει, μπορεί να πάει 4 και δεν υπόσχεται κανένα στην Ουρουγουάη ότι θα πάρει πάνω από 1 βαθμό από τους Ισπανούς. Άρα, υπό συνθήκες μπορεί ο Δόνης να βγει και δεύτερο στον όμιλο.
0: Σωστό. Και βέβαια, μεγάλο μπέρδεμα έχει γίνει και στον όμιλο που παρακολουθείς, έτσι. Μετά την τρίτη ισοπαλία στον όμιλο αυτό, Βέλγιο-Ιράν 0-0, έχουμε μέχρι στιγμής 3 ισοπαλίες. 2-2, 1-1, 0-0.
1: Και από ό,τι βλέπω τώρα στην Ελλάδα είναι 4:25, οπότε ετοιμαζόμαστε σε 25 λεπτά να δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Να δούμε αν οι Αιγύπτιοι θα δράξουν την ευκαιρία των στραβοπατημάτων των Βέλγων και των Ιρανών, όπως θέλεις μπορεί να το δεις, γιατί τώρα είναι και φέρει 2-2 με τη Ζηλανδία. Να κερδίσει η Αίγυπτος δηλαδή και να τεθεί αυτή η επικεφαλής του ομίλου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά οι Νεοζηλανδοί δεν είναι ποτέ ξεγραμμένοι. Έτσι είναι μαχητές μεγάλοι.
0: Σωστό.
1: Τους είδαμε και με το Ιράν.
0: Σωστό. Πες μου 2 λόγια για το μάτς που περιέγραψες. Το Βέλγιο καταρχήν για μένα, να σου πω την αλήθεια, και στα 2 μάτς που το έχω δει δεν μου έχει γεμίσει το μάτι. Πώς να σου πω.
1: Κοίταξε, στο μάτς με την Αίγυπτο αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ, βρέθηκαν πίσω στο σκορ οι Αιγύπτιοι, φαινόταν στη διαχείρισή του, φαινόταν να το παίρνει το μάτς. Εντάξει, όταν δέχεσαι buzzer beater στο τέλος και ισοφαρίζεσαι. Εντάξει, τώρα κάτσε ένα λεπτό. Το Βέλγιο
0: είχε προηγηθεί και η Αίγυπτος ισοφάρισε.
1: Ναι, όχι. Το Βέλγιο είχε προηγηθεί, η Αίγυπτος και ισοφάρισε το Βέλγιο, που πήγε να κάνει το καταπληκτικό και τρομερό Λουκάκου, αλλά τελικά του το μέλησαν αυτόν τον γκολ. Στα 23 δευτερόλεπτα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκείνο το σημείο, αυτό ήθελα να πω και μπερδέθηκα, από εκείνο το σημείο, από την ισοφάριση και μετά, φάνηκε να έχει το πρώτο χέρι, αλλά δεν έπειθε. Γιατί, ξέρεις τι βλέπω, αν εξαιρέσεις τον Ντοκού και το Τροσάρ μου δείχνει πάρα πολύ κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια, ίσως με την Arsenal, δεν μπορεί να πάρει τόσο πολλές, και φάνηκε σήμερα προσπάθειες μόνος του, σήμερα που του λείπει ο Ντοκού από την άλλη πλευρά, προσπάθησε, πήγε και στον άξονα, πήγε να βγάλει και κάθετες πάσες, ο De Bruyne έχει μεγαλώσει, είναι 35, ο Ντοκού έχει λίμωξη του αναπνευστικού, έχει ταλαιπωρηθεί, έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι έχοντας αναρρώσει, ξανακύλησε. Τώρα ήταν εκτός αποστολής. Από ό,τι μου λέγανε οι Βέλγοι συνάδελφοι εκεί στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει το τελευταίο παιχνίδι. Να δούμε τι θα κάνει, αν θα μπορέσει να παίξει το Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο.
0: Αυτό το μάτς είναι το Σάββατο 27 του μηνός.
1: Ακριβώς, ταυτόχρονα που γίνονται και Αίγυπτος-Ιράν.
0: Ναι.
1: Έχει ταυτόχρονα και τη γυναίκα του ετοιμόγενη στο πρώτο του παιδί, στο γιο του, και θέλει να πάει. Και από ό,τι φαίνεται μπορεί να του δώσει την άδεια η Βελγική Ομοσπονδία να το κάνει το ταξίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν δεν τον έχει και με τη Νέα Ζηλανδία το Βέλγιο, χάνει πάρα πολύ από ενέργεια. Εγώ δεν καταλαβαίνω, αφού του λείπει ο Ντοκού, γιατί δεν έπαιξε ολοκεμπάκι από την αρχή, που όταν μπήκε έδωσε κάτι.
0: Σωστό.
1: Έδωσε ένα ρυθμό παραπάνω. Το Ιράν απ' την άλλη εξέπληξε τους πάντες. Ας πούμε ότι οι διοργανωτές αλλάξαν 3 φορές τη διάταξη. Έβαλε μέσα στην αρχή του 11 για να ακριβολογούμε. Ο Σότζα, τον Αλή και τον Κανανή, που είναι και 3 σέντερμπακ. Πρόσεξε. Τον Χαρτανή που τον έβαλε δεξί μπακ. Τον Χατζησαφή που τον έβαλε αριστερό μπακ. Ουσιαστικά μέχρι τώρα έχουμε μετρήσει 5 αμυντικούς, όχι αμυντικογενείς, αμυντικούς. Είναι και ο Ραμίν που, επειδή του βγήκε στο πρώτο παιχνίδι καταπληκτικά σε επιθετικούς ρόλους, Τον είχε μέσα στην ομάδα θέλοντας να του δώσει και πιο μπροστά ρόλο, αλλά περιορίστηκε να παίζει πίσω και αυτός και να καλύπτει και να στέλνει τον Σαλέχ να γίνεται τον Χαρντανή, να γίνεται τέταρτο center back μαζί με Κανανή, Αλή και Σότζα. Υπήρχαν στιγμές που παίζαν με έξι παίκτες στην ευθεία. Ναι. Και δύο μπροστά τους που δεν φεύγουν, που είναι μετρονόμιο, Γκόντος με τον Ζατολακή, τους κόφτες του. Πού να περάσεις, δηλαδή οι κάθετες στον Βέλγο ήταν μολύμως σε σώματα με όλα
0: αυτά. Σωστά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο κάναν δύο πολύ καλές ευκαιρίες, αλλά είχαν την ατυχία, νομίζω, όπως εξελίχθηκε το πράγμα, να βγει στις φάσεις και στις δύο δεκάηπερ, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ επιθετικά σήμερα, σχεδόν σαν εξτρέμα αγωνιζόταν και έκλεινε και μέσα, και γι' αυτό βρέθηκε και δύο φορές να πατάει η περιοχή απειλητικά, ενώ κανονικά είναι μπακ. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά όμως, ήρωας αν μη τι άλλο είναι ο Κουρτουά. Δέχεται μια εκπληκτική γκολάρα με κομπίνα Χατζησαφή Ταρέμι, κάθεται σε φάουλ που κυβερνάει από το τείχος και ο Ταρέμι στο πάρει και πλασάρει. Έχει βγει για εκατοστά offside.
0: Και δεν μετράει, αλλά γιατί είναι πολύ ωριακή φάση, Γιάννη.
1: Ναι, και μας περιμένουν και ώρα για να μας το δείξουν.
0: Ναι, ναι.
1: Μα μας γάναν την ψυχή. Οι κακόμοιροι Ιρανοί στο γήπεδο είχε πολύ. Είχε και μεγάλη Ιρανική κοινότητα που είναι στο γήπεδο, αλλά είναι μαζί τους και οι Μεξικάνοι. Και είχαν πάρα πολύ μπούλιο στο γήπεδο, πάρα πολύ θόρυβο και απογοήτευσαν και αποδοκίμασαν και εντονότατα από την απογοήτευσή τους όταν ακυρώθηκε. Αλλά και στο 14 και στο 53 οι επεμβάσεις που κάνει ο Κουρτουά στα σουτ του Κανανή και του Ταρέμι είναι Παναγία βόηθα. Δηλαδή έχει βγάλει δύο γκολ για μένα.
0: Ναι.
1: Το Ιράν λοιπόν από το πουθενά, γιατί αν δει συνολικά έχει τέσσερις τελικές ή τρεις στην εστία, δύο γίνανε οι μεγάλες αποκρούσεις και άλλη μία έχει ένα σουτ του. Το πιάνει και αυτό ένα του Εζατολακή, το οποίο όμως είναι από μακριά και το εξετερώνει ο Κουρτουά εύκολα. Mm-hmm. Στην άλλη πλευρά οι Βέλγοι κάνανε πολύ περισσότερες τελικές. Υπερδιπλάσιες, τριπλάσιες σχεδόν. Αλλά δεν μπόρεσαν να δείξουν ουσία και νομίζω ότι είναι σε πρόβλημα το Βέλγιο. Είναι σε πρόβλημα αυτή η γενιά. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι πνέει τα αλήθεια. Δηλαδή μιλάω ηλικιακά πάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει τώρα, κοίταξε να
0: δει. Ήταν η χρυσή γενιά κάποτε, τώρα δεν είναι πλέον. Έτσι, έχουν μεγαλώσει.
1: Κομπανί, Βερτόγγεν, ο Αζάρ, ο Αντερβάιλερ, αυτοί φύγαν όλοι και τώρα βάλε κάτω και δεν βλέπω εδώ την εντεκάδα. Κουρτουά, Μενιέ, Ντεμπρόινε, ο Λουκάκου. Ποιος, ο Βίτσελ που δεν παίζει κιόλας.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι ξανά σε Μουντιάλ, κανένας νομίζω.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι τελειώνει μια χρυσή γενιά που έφτασε μέχρι την τρίτη θέση στη Ρωσία με εκείνο το μικρό τελικό με την Αγγλία το 2-0. Δεν πήγε παραπάνω, αυτό ήταν το ταβάνι της.
0: Mm-hmm. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, σωστά δόθηκε η κίτρινη κάρτα στο Λουκάκο στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης?
1: Όχι, εγώ έχω την εντύπωση και το είπα και στη μετάδοση ότι
0: έπρεπε να γίνει.
1: Και γιατί ήταν πολύ νωρίς και ίσως και γιατί είναι ο Λουκάκου, το μέτρησε ο διαιτητής, δεν ξέρω τώρα πώς κρίνω. Αν το είχε κάνει ο Ταρέμι, είχε την εντύπωση να τον έβγαζε.
0: Θα τον έβγαζε, ναι. Μα δεν θυμάσαι.
1: Αν αυτή η προβολή.
0: Δεν θυμάσαι και στο μάτς του Βελγίου με την Αίγυπτο, στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου. Ένας Βέλγος έχει πιάσει έναν Αιγύπτο, τον έχει πετάξει μέσα στην περιοχή, είναι πέναλτι ξεκάθαρο. Δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής στο ΒΑΡ, δεν ασχολείται και έχει πάει ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής της Αιγύπτου, πιάνει τον τέταρτο διαιτητή και του δείχνει ακριβώς πώς τον έχει αγκαλιάσει και τον πετάει.
1: Ναι, ναι, του κάνει την παντομπίμα και τον πιάνει αγκαλιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν θέλω να υποστηρίξω καμιά θεωρία συνωμοσίας των Βέλγων, αλίμονο. Εξάλλου, αν ήταν να του βοηθήσουν, θα του βοηθάγαν, θα είχαν πάρει κανένα μάτς. Δεν είναι αυτό. Γίνονται και λάθη. Γενικά όμως νομίζω ότι η διαιτησία πάει καλύτερα με αυτές τις καινοτομίες που έχουν γίνει. Έχουμε δει πράγματα να τιμωρούνται, έχουμε δει καθυστέρηση σε εκτέλεση ή out να γίνεται corner, έχουμε δει το πλάγιο να αλλάζει κατοχή, έχουμε δει ακόμα και την αποβολή του Αλμυρών που πάει και ταχώνησε, όπως λέμε, στην εφημολημένη σε αντίθεση.
0: Καλύπτοντας το στόμα, ναι.
1: Τέρμα, δεν απαγορεύεται. Από εδώ και πέρα τα θέλουν όλα στη διαφάνεια. Δηλαδή θες να πάει να βρήσεις, θα το δούμε όλοι, mm-hmm. ώστε να το δει και ο βαρίστας να καλέσει τον διαιτητή και να του πει στην επικοινωνία ότι βρίσκεις αντιπάλους. Mm-hmm. Θα μπορείς να φύγεις από το γήπεδο. Και όλα τα υπόλοιπα νομίζω δίνουν ταχύτητα. Δες πόσο έχει τελειώσει το θέατρο των ψευτοτραυματισμών. Υποφέρω, πιέμαι και.
0: Ναι, έπεσε μια οβίδα επάνω μου και δεν μπορώ. Ναι.
1: Ακριβώς. Και το τρομερό να βλέπουμε σε τάκλιν, ο άλλος να πέφτει κάτω και να πιάνει το κεφάλι του. Και να κάθεται κάτω και να το σε κεφάλι 3 και 4 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό πια.
0: Πάντως, ο κίπερ του Ιράν που τραυματίστηκε σε κάποια στιγμή στο Μυρό. Έπιανε και το κεφάλι του, αλλά νομίζω ότι τον Αφιένα είχε χτυπήσει και εκεί, έτσι.
1: Ξέρεις τι έγινε, είχε ένα πάρα πολύ απότομο τράνταγμα και έπεσε και κάτω και χτύπησε πίσω και τον πόναγε ο Αφιένας του πολύ και δεν μπορούσε, έβλεπε στο γιατρό ότι του έκανε αυτό που κάνουμε το δάχτυλο μπροστά στα μάτια, mm-hmm. να τον δει αν ακολουθεί κανονικά γιατί φοβόταν προφανώς για διάσηση. Τελικά ευτυχώς ήταν καλά, ευτυχώς για το Ιράν γιατί σηκώθηκε. Και βγάλε και διάφορα. Στο Ιράν παίζαν τρεις δικοί μας. Έτσι έπαιξε και ο Χατζησαφή 11 και ο Μοχαμαντίου μπήκε μετά στη θέση.
0: Ναι.
1: Και βέβαια παρέμεινε ο ηγέτης τους, τους μίλησε και στο cooling break το ένα, τους μαζεύει όλους γύρω-γύρω και τους κάνει time out.
0: Νομίζω τους μίλησε και στο τέλος του αγώνα, Γιάννη, ναι.
1: Ακριβώς. Σε ψύχωσε όλους, τους μάζεψε, είχαμε τελειώσει. Εμείς είχαμε κλείσει τη μετάδοση και τους πήρε σε μια αγωνία. Και φαινόταν από τις κινήσεις που τους έκανε ότι πάμε δυνατά. Δηλαδή, κοίταξε, το Ιράν έχει πολλά παράπονα. Είχε ζητήσει, αν μη τι άλλο, μετά τον εξωστρακισμό στην Τιχουάνα, να έρχεται δύο μέρες πριν τα μάτια στην πόλη που θα παίξει. Τώρα παίζει στο Σιάτλ, νομίζω, το τελευταίο. Mm-hmm. Τα δύο πρώτα τάβρος εδώ στο Λος Άντζελες, αλλά τους φέρανε με μία μέρα. Την παραμονή παίζουν, φεύγουν. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Και πάλι έτσι σήμερα, με το που τελείωσε το μάτς, φύγανε.
1: Χθες
0: φύγανε.
1: Χθες και φεύγουν. Και να δούμε τώρα στο Σιάτλ, που είναι καθοριστικότατο γιατί παίζουν την πρόκρισή τους με την Αίγυπτο. Ένα παιχνίδι που από ό,τι θυμάμαι το συζητάγαμε μάλιστα παρέα πριν φύγουμε για τις αποστολές με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Πρέπει να ο Γιώργος να είναι στην μετάδοση.
0: Ναι. Είναι στο Σιάτλ.
1: Στο Σιάτλ, 27 του μηνός, ναι, 6 ώρα είναι ξημερώματα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο γιατί εντάξει, υπάρχει. Εντάξει, τώρα είναι και Αίγυπτος, Ιράν. Είναι και έχει προεκτάσεις. Αλλά για να δούμε, πώς θα πάει. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Εδώ είχαν πολύ μεγάλη κοινότητα. Με πολύ διαφορετικές συμπεριφορές. Οι Ιρανοί μου εξήγησαν και ταξιτζής ακόμα που έτυχε να πάρω, αλλά και εκεί έξω από το γήπεδο σήμερα, ότι υπάρχουν τρεις κοινότητες ουσιαστικά. Τι είναι αυτές τρεις κοινότητες? Η μία είναι η αντικαθιστωτική. Είναι κατά των μουλάδων. Εντάξει, δεν το φωνάζουν, γιουχάρουν κιόλας, γιατί θεωρούν ότι πολλοί από τους διεθνείς ακολουθούν το καθεστώς και κάνουν ό,τι τους λένε κλπ. Υπάρχουν άλλοι που είναι με την εθνική τους ομάδα. Ό,τι και να γίνει υπέρ της εθνικής χειροκροτούν, αν γίνει κάτι άσχημο, μπορεί να ακούσει και λίγο ψύχρα κλπ.
0: Και υπάρχει και η ουδέτερη.
1: Ναι, υπάρχει και το κομμάτι των ουδέτερων, οι οποίοι ξέρεις, είναι να τελειώσουν όλα αυτά, να μην τα μπλέκουμε με στο ποδόσφαιρο. Εμείς για μπάλα ήρθαμε. Με αυτούς παρέα πάνε και οι Μεξικάνοι. Οι οποίοι μάλιστα είναι όλοι με το Ιράν εδώ στο Λος Άντζελες.
0: Κάποια στιγμή στο όλο το γήπεδο πρέπει να υποστήριζε το Ιράν, φώνασαν τόσο πολύ.
1: Οι Μεξικάνοι. Πάρα πολλοί Μεξικάνοι. Ναι. Πάρα πολλοί Μεξικάνοι. Και οι Ισπανόφωνοι γενικά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί με το Ιράν που ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι, με τη Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή, ναι, κάναμε τρομερό χαμό. Θα σου πω και δύο-τρία έτσι από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Ναι. Πρώτα απ' όλα είδαμε και αυτό. Να απολύεται προπονητής εν μέσω Μουντιάλ και ήρθε ο Ερβέ Ρενάρ για να πάρει τη θέση του Λαμουσί στην
0: για την Ισία, ναι, που είναι ξανά, ξανά απόλυση, Γιάννη. Ξανά απόλυση και το 98 είχε συμβεί πάλι εν μέσω Μουντιάλ πάλι στην Τινησία.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει τώρα είναι να γελάει κανένα τώρα. Φάγαν 5 από τη Σουηδία και επειδή φέρανε τον Ρενάρ, φάγαν 4 από την Ιαπωνία με τις υγείες τους. Δηλαδή να πούμε ότι έχουμε το πολύ άσχημο στο τουρνουά. Έχουμε, εγώ πηγαίνω τώρα για το παιχνίδι στο Βανκούβερ που είναι τελικός για τον όμιλο Ελβετία-Καναδά. Δεν θα δω τον Κονέ. Γιατί ο Κονέ, όπως ξέρει, στο 52 με το Κατάρ υπέστη κάταγμα διπλό κνήμη Περώνη. Χειρουργήθηκε και πήγε μια χαρά. Έστειλε μήνυμα στους συμπαίκτες του να τους ενθαρρύνει ότι προχωρήστε να πάμε όσο πιο καλά γίνεται. Εκεί θα είμαι στον πάγκο μαζί σας. Τον περιμένω να τον δω δηλαδή στο Βανκούβερ. Mm-hmm. Να έρθει με την πατερίτσα του να καθίσει να τους ενθαρρύνει. Του αφιερώσανε μάλιστα και τα γκολ οι Καναδοί που ρίξαν την εξάρα του στο Κατάρ και σηκώνανε συνέχεια από το τρίτο γκολ και μετά από
0: τη φανέλα.
1: Ναι. Να πούμε ότι σημειολογικά το 100ο γκολ στη διοργάνωση το σημείωσε ο Χάκπο το 4-0 στο Ολλανδία-Σουηδία. Όταν έκανε το 4-0 το δεύτερο προσωπικό του, περάσαν τα 100 γκολ. Στα 39 μάτς, γιατί τώρα αυτό που θα δούμε είναι το 400, έχουμε ακριβώς 117 γκολ. Δηλαδή 3 ένα παιχνίδι. Δεν κάνω λάθος, αν 3-39, 3-9, 3-9.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ακριβώς 3 μέσο όρο.

0: Μπορούσα να το έχουμε αποφύγει, δηλαδή να μην χάνουμε και χρόνο.
1: Βάλεις ιδέες τώρα στο τηλεοπτικό κανάλι το Fox, έτσι, για τα διαφημιστικά έσοδα.
0: Ναι, εντάξει. Μα αυτό είναι, μα γι' αυτό τα θέλουν. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν το συζητήσαν ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Το Fox έχει κάνει μια υπερπαραγωγή, έχει πολλούς άσους, έχει τον Ανρί, τον Ιμπραήμοβιτς, τον Λάλα, τον δικό μας, τον Ελληνοαμερικανό. Ποιους άλλους έχω δει τώρα, τον Τζιτσαρίτο, τον Τιάγκο Αλκάνταρα, πάρα πολλούς παίκτες.
1: Μάλιστα.
0: Βγαίνουν και σχολιάζουν αναζώνη και αναπαιχνίδι κλπ. Mm-hmm. Και να πούμε βέβαια ότι αν μη τι άλλο, έχουμε δει πολλές και φοβερές και τρομερές εκπλήξεις. Έτσι. Έχει πάρει τον πρώτο βαθμό το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει δύο ισοπαλίες με αυτή πριν από λίγο το Κάμπο Βέρντε.
1: Πράσινο αγροτήριο ακριβώς.
0: Και μάλιστα από την Ισπανία μπαίνει αυτό το με την Ισπανία το 0-0 για μένα πηγαίνει στην ευθεία της Βόρειας Κορέας με την Ιταλία, δηλαδή του 66, δηλαδή μπαίνει σε απίστευτες εκπλήξεις.
1: Λαϊκή, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό επίσης οπαλία κόντρα στην Πορτογαλία.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες, έχει πάρει και το Κονγκό την ισοπαλία του, το Κουρασάο.
1: Το Κουρασάο με το Εκουαδόρ. Ναι.
0: Με το Εκουαδόρ, βέβαια. Βλέπουμε πραγματάκια, δηλαδή βλέπουμε την επανάσταση των μικρομεσαίων, το παλεύουν όλοι.
1: Έτσι.
0: Και μέχρι τώρα, στα 39 παιχνίδια, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, έχουμε 13 ισοπαλίες με την προηγούμενη. Από 3 φορές έχει έρθει το 0-0 και το 2-2. Έχουμε 7 φορές το 1-1. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη ισοπαλία που έχουμε τώρα. Mm-hmm.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ.
0: Το απολαμβάνουμε. Και ο κόσμος το απολαμβάνει. Βλέπει ωραία μπάλα. Έτσι. Και
1: έτσι.
0: Αυτό είναι το Μουντιάλ.
1: Και μπορεί, ξέρεις.
0: Μπορεί, ξέρεις, για πολιτισμική διαφορετικών λαών. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικής μπάλας, όλα διαφορετικά.
1: Σωστά. Μπορεί, ξέρεις, για την Ελλάδα να είναι λίγο ανάποδες οι ώρες, αλλά σε διαβεβαιώ ότι πάρα πολλοί κόσμος κάθεται και παρακολουθεί ακόμα εκεί μέσα στα ξημερώματα να δει τα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, αν αρκεί να μην δουλεύεις την άλλη μέρα πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, τώρα όλοι κάνουν τις θυσίες τους. Τι να σου πω.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να γίνονταν σε μια εποχή όπως έγινε το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις, Νοέμβριο, που ήταν και οι παίκτες πιο ξεκούραστοι κλπ.
0: Από πλευράς εποχής πρέπει να ήταν το πιο πετυχημένο από όλα. Δηλαδή, πέτυχε και τους παίκτες πιο ξεκούραστους. Ήταν και οι συνθήκες τέτοιες κλιματολογικές που ενδείκνυται για μπάλα περισσότερο. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη το Κατάρ ήταν καλό. Αλλά εδώ δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανείς για το θέαμα. Βλέπουμε και εκπλήξεις,
1: ναι,
0: και μάχες από τους μικρομεσαίους και γκολ πολλά μέχρι στιγμής. Θα δούμε αν θα πάμε μέχρι τέλους έτσι και θα δούμε και πού μπορεί να το πάει αυτή η κολοσιαία γεροντάρα ο Μέση. Που στα 38 το έχει βαλθεί να μας τρελάνει πάλι όλους.
1: Μας τρελαίνει ήδη με τα τρία γκολ κόντρα στην Αλγερία, το χατρίκ.
0: Ναι, και παίζει και αύριο τώρα. Έτσι.
1: Και παίζει αύριο. Ναι.
0: Καλή ώρα τους. Mm-hmm. Ναι, νομίζω το περιμένει όλο ο κόσμος να το δει. Είναι ατραξιόν, δηλαδή η ικανότητα αυτού του παιδιού να κάνει ακόμα και σε αυτή την ηλικία αυτά τα πράγματα μας αφήνει όλους άφωνους. Έχει νικήσει τον χρόνο.
1: Σωστά. Γιάννη Καναλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.

8 λεπτά πριν από τις 4 ακούτε πάντα την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο διαγωνισμός μας εξακολουθεί και τρέχει για αυτό το ικανογραφημένο βιβλίο με τίτλο «Γκολ» από τις εκδόσεις 8. Θυμίζω ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας με το τηλέφωνο σας και το

0: όνομά σας φυσικά, για να κάνουμε την κλήρωση στο ημίχρονο του αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο, ένα μάτς που ξεκινάει σε πολύ λίγο. Αλλά εμείς πρώτα θα μεταφερθούμε από το Λος Άντζελες, θα πάμε στην άλλη άκρη των ΗΠΑ, θα πάμε στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Πέτρος Μαυριανίδης. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη, από την Times Square, εδώ όπου πραγματικά είναι να περνάς, αν μπορείς, λόγω του ποτηλιαρίσματος που έχει, και να σταματάς. Ο λόγος είναι ότι οι Νορβηγοί, επειδή παίζουν αύριο παιχνίδι στη Νέα Υόρκη, έχουν πραγματικά κατακλείσει την Times Square και είναι οι εικόνες πραγματικά πολύ εντυπωσιακές. Ήρεμα, όμορφα, ωραία, τραγουδάνε τα συνθήματά τους με τις κόκκινες φανέλες της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας. Έχουν κατακλείσει την Times Square και πραγματικά το διασκεδάζουν εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού, το οποίο θα διεξαχθεί εδώ στη Νέα Υόρκη. Μπορεί τα βλέμματα να πέφτουν αύριο σε άλλους μεγάλους, όπως για παράδειγμα η Γαλλία που παίζει με το Ιράκ στη Φιλαδέλφεια, εδώ πιο δίπλα. Νωρίτερα η Αργεντινή που παίζει με την Αυστρία, αλλά η Νορβηγία παίζει με αντίπαλο τη Σενεγάλη. Έχει και μερικούς Σενεγαλέζους, αλλά πραγματικά είναι πλησμένη στο αυτό κατακόκκινο ποτάμι των φανελών τη εθνική ομάδα τη Νορβηγία. Να πω και κάτι ακόμα, το οποίο τελικά από ό,τι φάνηκε δεν ξέρω, έπαιξε, δεν έπαιξε ρόλο. Γενικότερα, το παιχνίδι της εθνικής ομάδας του Ιράν, πρέπει να πω ότι πάλι είχαν ζητήματα σχετικά με την άποψή τους στο γήπεδο από την Τιχουάνα που ταξίδεψαν για το Λος Άντζελες. Mm-hmm. Έφτασαν κυριολεκτικά 16 ώρες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Ιράν έκανε τα σχετικά παράπονα άνθρωπος σε δευτική του.
0: Μάλιστα,
1: ζήτησαν και μια σχετική άδεια ώστε να μπορούν να έρθουν λίγο νωρίτερα. Αλλά αυτό το πρωτόκολλο του fly-in, fly-out ήταν από πλευρά λευκού οίκου ότι πρέπει να τηρηθεί κατά γράμμα, ότι δεν θα αλλάξει, και για να καταλάβετε με πόση καθυστέρηση έφτασαν στο Λος Άντζελες από την Τιχουάνα η εθνική ομάδα του Ιράν, σχεδόν την προπόνησή τους, γιατί όταν υπάρχουν παιχνίδια σημαντικά την προηγούμενη μέρα από τον αγώνα δίνεται μία ώρα συνήθως έτσι σε κάθε ομάδα για να κάνει προπόνηση. Αλλά μπήκανε με καθυστέρηση, είχε αρχίσει να μετρά ανάποδα δηλαδή αυτή μια ώρα και οι προπόνηση αναγκάστηκαν να του την διακόψουν, επειδή με βάση το πρωτόκολλο έφυγαν νωρίτερα, έπρεπε να φύγουν εκείνη την ώρα από το γήπεδο και έτσι η προπόνηση ολοκληρώθηκε νωρίτερα, ολοκληρώθηκε τώρα για την εθνική ομάδα του Ιράν. Η οποία όμως κατάφερε και πήρε το αποτέλεσμα. Σήμερα μάλιστα πρέπει να πω ότι βεβαιώθηκαν ακόμη κάποιοι έξτρα φόβοι με το έτσι, και σε πέντε παιχνίδια και στο δεύτερο υπήρχε φόβο ότι θα πάνε κάποιοι στο γήπεδο μόνο και μόνο για να τα παρισκρίσουν ουσιαστικά, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να αποδοκιμάσουν τα διάρκεια του εθνικού του Ιράν, κάτι το οποίο έγινε και σήμερα. Όσο και προσπάθησε η FIFA τέλος πάντων να πει στην πολιτική έκθεση του ποδόσφαιρο, απειλώντας με πρόστιμα και γενικότερα με αφαίρεση εισιτηρίων προφανώς και διαπιστεύσεων, αυτό το πράγμα συνέβη και στο σημερινό παιχνίδι τη ομάδα του Ιράν.
0: Να δούμε, Πέτρο, πόσες ώρες θα έχει το Ιράν στη διάθεσή του να ταξιδέψει από την Τιχουάνα στο Σιάτλ για τον τελευταίο αγώνα του ομίλου κόντρα στην Αίγυπτο.
1: Εκεί είναι λίγο τυχεροί, γιατί επειδή είναι ακόμα νωρίς, κατάφεραν και πήραν μια σχετική άδεια και τους είπαν, εν πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα φτάσουν τρεις ώρες νωρίτερα. Οπότε θα έχουν. Τρεις ώρες νωρίτερα. Θα φτάσουν κανονικά και νωρίτερα λίγο. Αλλά εδώ θέλω να σημειώσω ότι στο παιχνίδι του Σιάτλ, η πτήση δεν είναι 20 λεπτή όπως είναι από την Τιχουάνα στο Λος Άντζελες. Είναι 3 ώρες η πτήση, γι' αυτό μπερδεύτηκα με τον αριθμό 3. Και γι' αυτό το λόγο θα φτάσουν και λίγο νωρίτερα. Και επειδή έχουν προλάβει και το έχουν ζητήσει, παραγγείλει εισαγωγικά πολύ νωρίτερα παραμονές του δεύτερου παιχνιδιού και ενώ του βεβαίω τρίτου.
0: Πες μου κάτι τελευταίο πριν σε αφήσω, για να πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη για τη μετάδοση του αγώνα Νέα Ζηλανδία Αιγύπτου. Με το Ραφίνια, τι γίνεται στη Βραζιλία, είναι σοβαρό τραυματισμό του?
1: Πολύ μεγάλη ανησυχία υπάρχει. Θεωρείται αδύνατο να χρησιμοποιηθεί στο τρίτο παιχνίδι τη Σελεσάο, εκεί στο οποίο από ό,τι φαίνεται επιστρέφει ο Νεϊμάρ, και μάλιστα υπάρχουν και φόβοι για να χάσει και περαιτέρω φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα δεν έχει καθαρίσει ακριβώ. Αύριο, για την Ελλάδα δηλαδή, ξημερώνοντας, θα ξέρουμε περισσότερες πληροφορίες και πιθανότατα θα το ανακοινώσει επίσημα και η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία από τους Φέλης.
0: Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι καλή απόλαυση στα μάτς του Μουντιάλ. Εμείς πάμε να θυμηθούμε με ποιο τρόπο η Ισπανία νίκησε την Σαουδική Αραβία με 4-0 σε περιγραφή του Μπάμπη Παπάζογλου.
2: Η βαθιά μπαλιά και τρόμπα ένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά. Με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάλεπτο. Αριστερά παίρνει την κεφαλιά. Η απομάξη ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες. Ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο η Αρθάμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ολιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό, 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ολιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ, υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο γκολκίπερ προς τα πλάγια. Βρήκε στον άλλη τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
3: Ακούτε Eraspor.
0: Με αυτόν τον τρόπο η Ισπανία νίκησε τη Σαουδική Αραβία με 4-0. Αργότερα το Βέλγιο με το Ιράν ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Ακολούθησε ισοπαλία 2-2 στο παιχνίδι της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Σε περίπου ένα λεπτό η Σέντρα στην αναμέτρηση της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο μάτς για τον 7ο όμιλο στο Βανκούβερ. Και η δράση συνεχίζεται το βράδυ στις 8 για τον 10ο όμιλο στον Ντάλλας. Η Αργεντινή θα παίξει με την Αυστρία. Γρήγορα εντάχει και το πρόγραμμα της Τρίτης. Στις 12 το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ξημερώματα Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη. Στις 6 το πρωί της Τρίτης Ιορδανία-Αλγερία. Στις 8 το βράδυ της Τρίτης Πορτογαλία-Ουσμπέκισταν. Και στις 11 το βράδυ της Τρίτης Αγγλία-Γκάνα. Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal από τις εκδόσεις 8. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο email της eraspor@papaki.gr και στο SMS 54160 γράφετε sport με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας και βεβαίως πάντα το τηλέφωνό σας για να μπορέσουμε να κάνουμε την κλήρωση στο ημίχρονο της αναμέτρησης.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξεκίνησε το μάτς στη Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη, καλή μια εβδομάδα φίλες και φίλοι της Era Sport. Με τη Νέα Ζηλανδία να ήταν στη σέντρα και στην επίθεση. Πρώτη επίθεση, πολύ ωραία η μπαλιά από τα δεξιά του Μακόβα. Τελικά πέφτει ο Μουσταφά Σομπέιρ, ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Διώχνει προσωρινά την μπάλα. Να ο Σάινχ στο προηγούμενο παιχνίδι με το Ιράν που το είχα περιγράψει και αυτό από, από τα πόδια του Σαρ Σάινχ περνούσαν όλες οι επιθετικές προσπάθειες Νέας Ζηλανδίας, όπως και τώρα είμαστε, μόλις συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στο 0-0. Φίλες και φίλοι, στο BC Place του Vancouver, αυτό το πολυχρηστικό στάδιο, γίνεται ο αγώνας. Να δούμε την Αίγυπτο. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά το παιχνίδι. Πάρα πολύ δυνατά παρεμβάλλεται όμως εκεί ο Φιν Σούρμαν της Portland, των Portland Timbers, ο 22χρονος στόπερ της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας, και κόβει έτσι την επίθεση της Αιγύπτου. Η Νέα Ζηλανδία λοιπόν αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Οι δύο ομάδες προέρχονται από ισοπαλία και θα μπουν με το μαχαίρι στα δόντια στο σημερινό παιχνίδι, προκειμένου να πάρουν την πρώτη τους νίκη και να διατηρήσουν ανοιχτές τις ελπίδες της πρόκρισης, ειδικά μετά την ισοπαλία που ήρθε το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στο Ιράν και το Βέλγιο. Πλέον σε δύο αγώνες το Ιράν και το Βέλγιο έχουν δύο ισοπαλίες, δύο βαθμούς, από ένα βαθμό η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Γι' αυτό καταλαβαίνετε, ο νικητής σήμερα έχει αρκετές ελπίδες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Η Αίγυπτος έφερε 1-1 στο Σιάτλ με το Βέλγιο. Αναζητά την παρθενική νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Από την άλλη, η Νέα Ζηλανδία με δύο ασίστ του Chris Wood, ο οποίος έκανε πάρα πολύ δουλειά στο παιχνίδι με το Ιράν, ο 30χρονος striker και MVP της ομάδας με τις 89 συμμετοχές και τα 45 γκολ ο παίχτης της Νότιχαμ. Με δύο ασίστ λοιπόν του Chris Wood και ισάριθμα τέρματα του Ελάια Τζαστ της Motherwell, κατάφερε να πάρει ένα 2-2, αν και προηγήθηκε δύο φορές το Ιράν ουσιαστικά. Του Μεχτή Ταρέμι ήταν αυτό που ισοφάρισε, δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ. Μας έδειξε καλά στοιχεία η Νέα Ζηλανδία σε αυτό το παιχνίδι, ψάχνει και αυτή την πρώτη νίκη στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου επί από 4 ισοπαλίες και 3 ήττες, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα τελικού και για τις δύο ομάδες. Αναγνωριστικές οι πρώτες κινήσεις και οι πάσες των παικτών. Είμαστε στο 4ο λεπτό, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στο 0-0, αγώνας για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου. Και η Αίγυπτος τώρα με μία μπαλιά προσπαθεί να βρει εκεί τον Ομάρ Μαρμούς, τον 27χρονο striker της που αγωνίζεται στη Manchester City. Δεν τα καταφέρει. Να λοιπόν η Αίγυπτος με επιθετική άμυνα τόσο του Μαρμούς όσο και του Σαλάχ πάνω στους αμυντικούς. Καταφέρουν να διώξουν όμως και να ελευθερώσουν οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας. Ο Σάινχ πάει να διεκδικήσει μια μεγάλη μπαλιά. Δεν τα καταφέρνει όμως γιατί κόβει ο Φάτι. Και προσπαθεί με μια μεγάλη μπαλιά και αυτός με τη σειρά του να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Εκεί οι Νεοζηλανδοί πάρα πολύ καλά κλείνουν τους χώρους και αλλάζουν πολύ όμορφα την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τα κουνάκι για τον Μάρκο Στάμενιτς. Κάνει αυτός την μπάλα. Μοχάμεντ Σαλάχ τώρα από τα δεξιά με το κοντραπόδι. Αποφεύγει το Στάμενιτς που είχε γυρίσει πίσω να τον μαρκάρει. Η μπάλα στον Μαρμούς. Ο Μαρμούς προσπαθεί να κάνει κοντρόλ. Δεν μπορεί. Το χάνει η κόντρα και τελικά έχουμε την μπάλα να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. 6ο λεπτό λοιπόν, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στο 0-0 και οι δύο ομάδες δείχνουν διάθεση. Βλέπουμε σε αυτά τα 6 λεπτά την μπάλα κάτω, εναλλαγές να προσπαθούν να μπουν στις αιστείες τόσο του Κρόκομπ όσο και του Σομπέιρ. Δεν το έχουν καταφέρει όμως μέχρι τώρα οι ποδοσφαιριστές να δημιουργηθεί μια βάση η οποία θα ακουστεί και ένα αχ από τις εξέδρες. Γεμάτο το γήπεδο για να δούμε Σαλάχ και πάλι κλέβουν την μπάλα οι παίκτες. Τη γυρνάει στο αριστερό, σουτάρει, τελικά βρίσκει μπάλα στον Σούρμαν, σηκώνει το χέρι του εκεί ο Μαρμούς ζητώντας κάτι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, σίγουρα ελέγχεται από τον VAR, τον Μίχαελ Όρουε, η φάση και έχει ελεγχθεί όπως δείχνουν τα πράγματα, χωρίς να υπάρχει κάτι το μεμπτό. Διαιτής αναμέτρησης είναι ο Μάρ Μοχάμετ Αλ Αλή, ένας διαιτητής 38 ετών, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ασιατική ζώνη. Στα αριστερά τώρα η μπάλα, το σούτ και να το πρώτο σούτ από το Σάινγκ στο 7ο λεπτό. Μια γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τα αριστερά με τους Νεοζηλανδούς. Έκανε την μπάσα ο Κακάσε. Ο Σάινγκ βρέθηκε 2 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σομπέιρ, ο οποίος εκτινάχτηκε προς την πορεία της μπάλας, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει γιατί αυτή βγήκε out. Για να δούμε τώρα και πάλι ο Σαλάχ προσπαθεί, ο Στάμενιτς τον κόβει. Η μπάλα προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση μπροστά η Νέα Ζηλανδία, βρίσκει στον διαιτητή που προσπάθησε να αποφύγει εκεί τους...
1: Μέσα στη μέση ήταν, Δημήτρη, τι να αποφύγει.
2: Προσπάθησε όμως να αποφύγει. Όχι, είναι καλός διαιτητής από ό,τι διάβασα έτσι την προετοιμασία που έκανα για το παιχνίδι. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ασιατική ζώνη και διατηρεί στατιστικά κατά μέσο όρο περίπου 4,8 κίτρινες κάρτες και 0,26 κόκκινες ανά αγώνα. Δεν είναι σαν τον άλλον που είχα περιγράψει, τον Μεξικανό πάλι με τη Νέα Ζηλανδία που ήταν καρτάκιας. Mm-hmm. Αυτός και γι' αυτό είναι, για να δούμε αυτή τη φάση που προσπαθούν οι Νεοζηλανδοί, και γι' αυτό προτιμάται λοιπόν από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί κρατάει και ένα επίπεδο στο παιχνίδι. Έλεγα για την Νέα Ζηλανδία, ο Στάμενιτς είναι αυτός που πολλές φορές τον βλέπω στο παιχνίδι κοντά στο μεγάλο αστέρι της Αιγύπτου, τον Μοχάμετ Σαλάχ. Ο Στάμενιτς, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και ο άλλος Έλληνας, ο Μπαρμπαρούσης, ο οποίος πέρασε και αυτός ένα φεγγάρι, ένα χρόνο, από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, για το Σαλάχ που έλεγα, θεωρείται ο Φαραώ τον Φαραώ. Ναι. Τι να πεις, ετοιμάζεται για την τελευταία μεγάλη παράσταση με την εθνική του ομάδα.
1: Τίτλους... Και να δούμε που θα παίξει, Δημήτρη.
2: Ναι, εντάξει, τίτλους δεν έτυχε να τις χαρίσει. Όπως και να έχει όμως, είναι ο μοναδικός σκόρερ της ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο μετά τον Πεστόνα Αμπτελχανί το 1990. Θέλει βέβαια να συνδυάσει και μια και το όνομά του στην τελευταία του συμμετοχή, όπως έχουν τα πράγματα με την εθνική ομάδα, με την πρώτη Αιγυπτιακή πρόκριση, νοκάουτ φάση, και να δούμε αν θα τα καταφέρει. Η ομάδα της Αιγύπτου είναι αυτή, κάτω από τη μεσαία γραμμή προσπαθούν εκεί με τον στόπερ τον Γιάσερ Ιμπραήμ να φέρουν την μπάλα και τη φέρουν από τα δεξιά. Αλλάζει εκεί ο Ατία με τον Χάνι, ο οποίος ξανέβει. Τελικά δεν τα καταφέρνουν. Ανάκτηση της μπάλας από τους παίκτες Νέας Ζηλανδίας. Στάμενιτς μπροστά. Είναι αυτό το παιχνίδι, το είδα και την προηγούμενη φορά. Είναι η δεύτερη φορά, όπως σας είπα, που περιγράφω τη Νέα Ζηλανδία. Προσπαθούν με μπαλιές, αν ο Σάινγκ, το δεκάρι της ομάδας, είναι κλεισμένος, γιατί αυτός κάνει υποδοχή πάντα, να πάρει δεύτερη μπάλα. Προσπαθούν, αν είναι κλεισμένος ο Σάινγκ, με μια σαραντάρα μπαλιά να βρουν τον Chris Wood. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα για την Αίγυπτο. Μάμα Σούρ αλλάζει με το Σαλάχ με μια κοντινή πάσα. Ο Σαλάχ προσπαθεί να βρει στήριγμα. Το βρίσκει στον Ατία. Ο Ατία αλλαγή κατεύθυνσης από τα αριστερά. Και πάλι εκεί έχει ανέβει. Ο Ατία προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν τα καταφέρνει. Πάρα πολύ δυνατή παλιά για τον δεξιό μπακ της ομάδας, τον Μεχάμετ Χάνι, 30χρονο στην Αλ Αχλή. Από την εντεκάδα αγωνίζονται 4 παίκτες στην Αλ Αχλή, 2 στην Πύραμιντς, 1 στην Αλ Ουάκρα, 1 στη Ζάμαλεκ, 1 στη Λίβερπουλ, να δούμε βέβαια που θα πάει, και ο άλλος στη Manchester City. Από την ομάδα της Αιγύπτου, χέρι και πολύ σωστά, είναι και πολύ κοντά ο διαιτητής στη φάση, ο κύριος Ομάρ Μοχάμεντ Αλ Αχλή. Ο πρώτος βοηθός, να πούμε και το διαιτητικό τρίο με την ευκαιρία, με αυτό το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής για λογαριασμό της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Αλ Χαμάντι είναι ο πρώτος βοηθός, Ταλέμπ Αλμάρι ο δεύτερος και Κέβιν Ορτέγκα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Μέχρι στιγμής έχουμε αυτό το σουτ του Σάιντ σε μια γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από πλευράς Νεοζηλανδών έξω από την περιοχή που βγήκε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σάιμπερ, του Σόμπεϊρ, και πάμε να δούμε την Αίγυπτο αν θα καταφέρει να τη δράσει, να κάνει και αυτή την πρώτη της τελική προσπάθεια. Φίλες και φίλοι, με τους Αιγύπτιους να έχουν την κατοχή της μπάλας κάτω από τη μεσαία γραμμή, μια φλιαρία, δεν ανεβάζουν μπροστά. Να τώρα, Σαλάχ μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτο, πιο συγκεκριμένα το Μαρμούς. Περνάει μπάλα κάτω από τα πόδια του Μποξάλ, αλλά δεν φτάνει ποτέ στο Μαρμούς, κόβουν οι παίκτες της Νέας Ιλανδίας. Να λοιπόν οι Αιγύπτιοι που προσπάθησαν να βγουν μέσα στην περιοχή και μπήκαν. Η μπάλα έφτασε δεξιά στο Σαλάχ που παίζει στην αγαπημένη του θέση με το κόντρα πόδι, ξέρετε, για να κάνει την τρίπλα και να βρίσκει ολόκληρο το πλαίσιο μετά για να μπορεί να σουτάρει. Δεν κατάφερε να κάνει την μπαλιά. Έχουμε την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας σε αυτά τα 13 λεπτά που παίζεται ποδόσφαιρο και το 0-0 το αποτέλεσμα παραμένει. Να έχει 44% την κατοχή μπάλας με 36% στην επίθεση. Και βέβαια να είναι οι προσπάθειες για γκολ από μία, αλλά μόνο σουτ προς τον εκτός στόχου, βέβαια, γιατί βγήκε out. Έχει μέχρι στιγμής ένα σουτ η Νέα Ζηλανδία. Πολύ ωραία η μπαλιά για τον Στάμενιτς από τα αριστερά, για να δούμε ποια θα είναι ο Μάρκος Στάμενιτς. Πολύ ωραία γυρίζει το σουτ και έχουμε την πρώτη μεγάλη επέμβαση. Ελάια Τζάστ, ο σκόρερ των δύο τερμάτων, βρέθηκε έπειτα από κάθετη του Στάμενιτς, φίλες και φίλοι, μέσα στην περιοχή και 2 μέτρα 3 έξω από την γωνιά της μικρής περιοχής σουτάρει, αλλά έχει πολύ κλείσει καλά ο Σομπέιρ την εστία του. Κάθετη ωραία του Στάμενιτς, μέσα ο Τζάς στο σουτ με το αριστερό, είχε κλείσει, απέκρουσε. Λοιπόν, ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, ο 26χρονος τερματοφύλακας της Αλ Αχλή, στο 14ο λεπτό, και έχουμε και το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Να λοιπόν, οι Νεοζηλανδοί που έχουν δείξει για 2 φορές άγριες διαθέσεις, ένα στο 7ο λεπτό με το σουτ του Σάινγκ και ένα τώρα με το σουτ του Ελάια Τζάστ που έδιωξε ο Σομπέιρ. Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτύχεται η Νέα Ζηλανδία. Η κεφαλιά και γκολ! Φιν Σούρμαν! Είχε ανέβει αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Ο 22χρονος στόπερ των Portland Timbers σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά. Μισό κεφάλι από όλους και με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μουστάφα Σομπέιρ, κάνοντας το 1-0 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών για τη Νέα Ζηλανδία. Ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών της Νέας Ζηλανδίας, φίλες και φίλοι, ο Φιν Σούρμαν. Βλέπω και πάλι τη φάση, ψηκώνεται πάρα πολύ ψηλά, ένα κεφάλι πάνω από τους αμυντικούς της Αιγύπτου και καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να σημειώσει στη 18η συμμετοχή του το τρίτο γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Το πιο πιθανό, Δημήτρη, λες και φίλε, τα έχει σημειώσει και τα λαδί μου κεφαλιά.
1: Σωστό. Και πολύ, πολύ κακή τοποθέτηση όμως των αμυντικών της
2: τίποτα,
1: Αιγύπτου.
2: Τίποτα, τίποτα. Αυτός ο Χάμντι Φάτι που τον είδα να πηγαίνει με χρονοκαθυστέρηση προς το μέρος του, ούτε μέχρι τον νόμο δεν τον έφτασε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, 1-0 για την Νέα Ζηλανδία, φίλες και φίλοι, στο 15ο λεπτό με αυτή την τρομερή κεφαλιά του Φιν Σούρμαν και κάθεται στη θέση του οδηγού η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, η οποία πέρα από την κατοχή που έχει περισσότερο χρόνο στην κατοχή της την μπάλα, είναι και η ομάδα που είχε κάνει, είχε απειλήσει δύο φορές, μία στο 7ο λεπτό με το Σάικ και μία στο 14ο με το Τζαστ. Μάλιστα στον Τζαστ χρειάστηκε να παρέμβει ο Σομπέι για να διώξει την μπάλα και να έχουμε και την πρώτη κίτρινη. Θεωρεί ο διαιτητής στο Μοχάντ Λασίν, κάτσε να τη σημειώσουμε, θεωρεί ότι σήκωσε ψηλά το πόδι και τον βρήκε στο πρόσωπο και να δούμε λίγο το replay. Βέβαια ο παίχτης, ο 30χρονος της Pyramids, ο μέσος, ο αμυντικός χαφ, δεν το παραδέχεται, αλλά τον έχει βρει στο πρόσωπο και μάλιστα στα δόντια που βλέπω του το δείχνει κιόλας, γιατί του λέει ο Λασίν πήγε από πάνω του. Έχουμε την πρώτη κίτρινη από τον διαιτητή, λοιπόν, για επικίνδυνο παίξιμο σε παίχτη της Αιγύπτου. Ξαναβλέπουμε το γκολ. Μιλάμε ο παίχτης, ο Φατούχ, ο μπακ, είναι δύο μέτρα πίσω του και ο στόπερ, όταν θέλει να πάει προς το μέρος του, πάει με χρονοκαθυστέρηση, το έκανε. Τον είχαν δει που βρίσκεται, σηκώθηκε μόλι του, με την ησυχία του που λέμε, ο Φιν Σούρμαν, και έστειλε την μπάλα πολύ καλός και στο ψηλό παιχνίδι, εντάξει, με μια καρφωτή κεφαλιά, και φάνηκε πως είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι από τον τρόπο που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δηλαδή όπως σηκώθηκε, είναι αυτό που λέμε κάποιοι κεφαλοσφαιριστές που κάνουν την κεφαλιά με τη δύναμη του λαιμού. Για να δούμε μέσα στην περιοχή και πάλι, Ελάι Τζαστ, ένα σουτ προσπαθεί από αριστερά. Θέλει να βάλει και αυτό στο τρίτο του γκολ. Έχει βάλει δύο στο
1: παγκόσμιο κύπελλο.
2: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ σου λέω το περιέγραφα, ναι, με, ναι, το Ιράν. Θέλει και το τρίτο. Η σέντρα από τα αριστερά του Σάινγκ παρεμβάλλεται εκεί. Παίχτης και πιο συγκεκριμένα ο Ζίκο. Το πόδι του και έχουμε το πλάγιο out. Το πλάγιο out για τους Νεοζηλανδούς, οι οποίοι μπαίνουν στην περιοχή από ένα λάθος των παιχτών της Αιγύπτου. Προσπάθησαν εκεί, γύρισε πολύ γρήγορα ο Μακόβατ. Στο 19ο λεπτό καταγράφεται και αυτή η φάση. Μακόβατ λοιπόν ήρθε κατά τύχη μπάλα πάνω του, ήταν μέσα αριστερά και έχουμε και άλλη κίτρινη κάρτα. Ή όχι, του έκανε παρατήρηση.
1: Νομίζω,
2: θα δούμε.
1: Νομίζω την έδειξε.
2: Ναι,
1: την
2: στο Σάινγκ.
1: Ναι.
2: Έδειξε κάρτα στα γρήγορα, αλλά επειδή συνεχιζόταν το παιχνίδι, η μπάλα διαμαρτυρήθηκε, συνεχίστηκε, έπαιξε γρήγορα η Αίγυπτος και έτρεξε ο διαιτητής προς τα εκεί. Θα μας βγάλει και την κάρτα η στατιστική υπηρεσία. Ναι, εγώ τον είδα ότι έδειχνε κάρτα στο Σάπερσάιντ.
1: Η FIFA το έχει περάσει,
2: ωραία,
1: Δημήτρη.
2: Εντάξει, το έχω περάσει κι εγώ. Να το δούμε όμως και κανονικά από την.
1: Ναι, βέβαια.
2: Νάτος. Τώρα λοιπόν, ο Σάινγκ στο 20ο λεπτό. Την έχω περάσει και εγώ την κάρτα στις σημειώσεις μου, αλλά καλύτερα να περιμένουμε και την στατιστική υπηρεσία επίσημα,
1: ναι,
2: για να το βλέπουμε. Η Αίγυπτος προσπαθεί να τη βράσει Είχαμε πριν από λίγο στο 19 λεπτό ένα σούτ που απέκρουσε. Ο Μακόβατ ήταν μέσα στην περιοχή και ένα γυριστό σούτ απέκρουσε. Κεφαλιά προσπαθεί εκεί να γίνει. Δεν τα καταφέρνει ο... Για να δούμε, είναι ο Ζήκο. Ο Ζήκο πήδηξε ψηλά, αλλά ακόμη πιο ψηλά ο Μποξάλ και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για τους Αιγύπτιους. Πάει εκεί να το εκτελέσει γρήγορα από τα αριστερά, από την ομάδα των Αιγυπτίων, ο Μαρμούς. Αλλά αλλάζει απόφαση ο διαιτητής κατόπιν υποδείξεως. Μπορεί να του μίλησαν από το ΒΑΡ, μπορεί να του το είπε και ο βοηθός του εκεί, ο δεύτερος βοηθός που είναι.
1: Για και δούμε, πήρε πίσω το κόρνερ.
2: Πήρε το κόρνερ και λέει ότι την μπάλα την έβγαλε τελικά με το κεφάλι ο Ζήκο και δεν παρευλήθηκε κεφάλι του Μποξάλ. 1-0 λοιπόν. 21ο λεπτό συμπληρώνεται μόλις τώρα για τη Νέα Ζηλανδία, η οποία είναι μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Φιν Σούρμαν με κεφαλιά. Έχουμε τρεις ευκαιρίες, οι δύο αναγκάστηκε ο τερματοφύλακας Σομπέιρ να κάνει απόκρουση στο 14ο λεπτό στο σούτ του Τζαστ και στο 19ο στο σούτ του Μακόβατ. Είχαμε ένα σούτ του Σάινγκ έξω, κάνα δύο μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα, του Αιγύπτιου τερματοφύλακα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι οι Νεοζηλανδοί είναι η ομάδα η οποία κάνει τις ευκαιρίες και δικαιολογημένα είναι μπροστά στο σκορ.
1: Και έχουμε ενυδάτωση τώρα.
2: Ενυδάτωση, πες κάτι να κάνω και εγώ την ενυδάτωση.
1: Θα κάνεις και εσύ την ενυδάτωσή σου τώρα, μια χαρά. Λοιπόν, με τη Νέα Ζηλανδία να προηγείται της Αιγύπτου με 1-0 με το τέρμα του Σούρμαν από το 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Σας θυμίζω ότι ο διαγωνισμός μας εξακολουθεί και τρέχει για το βιβλίο. Είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal από τις εκδόσεις 8. Θα κάνουμε την κλήρωση στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο, παιχνίδι που γίνεται για τον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό εξελίσσεται στο Βανκούβερ και όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στον όμιλο αυτό, με τη Νέα Ζηλανδία να προηγείται της Αιγύπτου με 1-0, αν κρατήσει η Νέα Ζηλανδία το αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε του αγώνα, θα πάει στους 4 βαθμούς, θα είναι πρώτη στον 7ο όμιλο, αφήνοντας Βέλγιο και Ιράν να ισοβαθμούν με 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση του ομίλου την Αίγυπτο με 1 βαθμό. Βεβαίως το μάτς έχει πολύ δρόμο ακόμα, περισσότερο από ένα ημίχρονο, βρισκόμαστε ήδη στα μισά του πρώτου μέρους. Να θυμίσω ότι την τρίτη αγωνιστική που θα γίνει το Σάββατο 27 του μηνός θα παίξει η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο και το Αίγυπτος κόντρα στο Ιράν για να ολοκληρωθεί ο 7ος όμιλος στο παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω ότι το βράδυ στις 8 στον Ντάλας για τον 10ο όμιλο η Αργεντινή θα παίξει με την Αυστρία, ένα μάτς το οποίο μπορείτε να το ακούσετε σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού, να το δείτε σε τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Και στη συνέχεια τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται την Τρίτη 22 του μηνός. Στις 12 το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ξημερώματα έχουμε το Γαλλία-Ιράκ για τον 9ο όμιλο. Στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης Νορβηγία-Σενεγάλη. Στις 6 το πρωί η Ιορδανία-Αλγερία. Στις 8 το βράδυ της Τρίτης Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν. Και στις 11 το βράδυ της Τρίτης Αγγλία Γκάνα. Σιγά σιγά ολοκληρώνονται και οι αγώνες στη δεύτερη αγωνιστική στην φάση των ομίλων για να περάσουν πλέον στην τρίτη αγωνιστική, όπου εδώ οι ώρες έναρξης των αγώνων θα είναι κοινές για ευνόητους λόγους, να μην ξέρει μία το αποτέλεσμα της άλλης, οπότε και να διαμορφωθούν οι όμιλοι. Ολοκληρώθηκε η ενυδάτωση. Δημήτρη, δεν ξέρω, ολοκληρώσεις και εσύ? Πρόλαβες να πιεις λίγο νεράκι?
2: Πρόλαβα.
1: Ωραία,
2: πρόλαβα.
1: Τέλεια,
2: κανονικά πρόλαβα να πιω λίγο νερό και είδα και 2-3 στατιστικά, δηλαδή ότι είχαν παίξει ένα φιλικό οι δύο ομάδες, ναι, το 2024 και η Αίγυπτος επικράτησε 1-0 Και επίσης το 2010 στο τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Νέα Ζηλανδία ήταν η μοναδική ATT ομάδα της διοργάνωσης και όμως αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες κόντρα σε Ιταλία, Σλοβακία και Παραγουάη. Γιατί είπαμε ψάχνει την πρώτη της νίκη σε αυτή την τρίτη φορά που βρίσκεται σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Και την πρώτη πρόκριση από ομίλους, Δημήτρη.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες μέχρι στιγμής σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη, η Αίγυπτος, μόνο η Ονδούρα έχει περισσότερα παιχνίδια από την Αίγυπτο χωρίς νίκη σε τελική φάση, 9-1-8, με ένα ρεκόρ των Φαραώνων να είναι χωρίς νίκη, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες. Και βέβαια τα δούμε τώρα μέσα η Νέα Ζηλανδία, να δούμε τι θα κάνει το σουτ, να δούμε τι θα έκανε ο Chris Wood, το σουτ που έρχεται από πίσω ο Τζο Μπέλ. Η κόντρα και πήγαν να βγουν και στην κόντρα επίθεση οι παίκτες Αιγύπτου, ανάκτηση μπάλα Σαλάχ, ωραία μπαλιά αριστερά, να δούμε τι θα δούμε, η μπάλα δεν βγαίνει έξω, Σαλάχ πάει να υποφελειδεί, όχι, να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Αιγύπτιους με τον Ομάρ Μαρμούς, τον παίκτη της Manchester City. Ο Μαρμούς λοιπόν βρέθηκε έξω από την περιοχή ένα μέτρο και σούταρε, αλλά έπεσε και μπλόκαρε ο Κρόκομπ στο 27ο λεπτό. Καταγράφεται η πρώτη ευκαιρία της Αιγύπτου, το πρώτο σοτ της Αιγύπτου και μάλιστα προς το πλαίσιο και ανάγκασε τον τερματοφύλακα, τον 32χρονο τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας να πέσει στην αριστερή του γωνία και να μπλοκάρει. Στην κόντρα επίθεση τώρα ο Chris Wood προσπάθησε με κεφαλιά να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, είδε όμως την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Αιγύπτου.
1: Πάντως να σου πω κάτι, Δημήτρη, όπως βλέπω τη Νέα Ζηλανδία την είχες δει και εσύ στο προηγούμενο παιχνίδι που περιέγραψες. Είναι αρκετά δυνατή ομάδα και νομίζω θα βάλει πολύ δύσκολα στο Βέλγιο, έτσι.
2: Για να δούμε. Ναι. Καλά το Βέλγιο, έτσι όπως το έχω δει και στα δύο παιχνίδια.
1: Δεν σου γεμίζει το μάτι το Βέλγιο.
2: Τίποτα. Με τίποτα. Αν πεις τώρα έπαιξε και με ένα παίχτη λιγότερο. Κάποια στιγμή έπαιζε.
1: Ναι, από το 60 και μετά.
2: Ναι, μετά από μια ώρα παιχνιδιού έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα. Αλλά όπως και αν το κάνεις, δεν μου γέμισε το μάτι. Λοιπόν, πλάγιο outdin. Ο διαιτής αναμέτρησης τον βλέπω να αφήνει το παιχνίδι, όχι το σκληρό, αφήνει το παιχνίδι. Να τώρα ο Εμάμα Σουρ έπεσε κάτω για να δω ξανά τη φάση, τίποτα. Έχει διώξει την μπάλα σε πρώτη φάση ο Τιμ Πέιν, μετά ο Ασούρ πέφτει πάνω στο πόδι του δεξιού μπακ της Wellington Phoenix και της Νέας Ζηλανδίας. Καλός παίχτης, μου άρεσε στην πρεμιέρα του, στο παγκόσμιο κύπελλο. Έκανε πολλά ανεβάσματα, full back. Ήταν καλός και στα αμυντικά του καθήκοντα με το Ιράν σε αυτή την ισοπαλία. Λοιπόν, επιθετική άμυνα τώρα από πλευράς Αιγύπτου, πίεση ψηλά, δηλαδή αυτό της δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει ένα πλάγιο out, γιατί ο Κρόκοπ σημάδεψε τον Μάρκο Στάμενιτς, τελικά δεν μπόρεσε να φτάσει ποτέ η μπάλα στα πόδια του παίχτη του μέσου της Σουόνσι και παλιά έπαιζε και στον Ολυμπιακό. Οπότε έχουμε το πλάγιο out κάτω από τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Αιγύπτου με τον Μοχάμετ Χάνι τον μπάκα. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Γενικώς δεν ήταν καλές οι επιλογές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάρουν την μπάλα οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας, να ελέξουν το ρυθμό, να γυρίξουν πίσω στο Μαξ Κρόκοπ τον τερματοφύλακα και αυτός να σημαδέψει τον Chris Wood. Όσοι είχατε ακούσει και το πρώτο παιχνίδι που είχα περιγράψει, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται τώρα, δηλαδή ο Κρόκοπ προσπαθεί να βρει τον Chris Wood και ο Chris Wood στο παιχνίδι με το Ιράν σχεδόν σε όλες τις δεύτερες μπάλες έκανε κατοχή. Τις περισσότερες την πήρε το κοντρόλ με το στήθος, κάνα δύο φορές την κοντρόλ με το μυρό και επίσης άλλες τόσες με το πόδι. Δηλαδή τοποθετεί τόσο καλά το σώμα του ο striker, ο 34χρονος center forward της Nottingham Forest. Βέβαια είχε και Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είχα και κάποιους τραυματισμούς. Βέβαια ο Βίκτορ Περέιρα κάποια στιγμή τον ενημέρωσε από τα επιτρέψεις δράση για το τελευταίο δίμηνο της σεζόν. Είχε μακρά απουσία από λόγω προβλήματος στο γόνατο. Και αυτό το γεγονός που επέστρεψε, δηλαδή Δημήτρη, φίλες και φίλοι, 2 μήνες και έπαιξε, του έδωσε και τη δυνατότητα να κληθεί και να είναι ο ηγέτης της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας. Η Αίγυπτος, να δούμε, θα τη δράσει. Έχει την μπάλα στην κατοχή της. Να δω τώρα όσο παίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 42-43. Έχει δηλαδή εκεί που ήταν πίσω στην κατοχή η Αίγυπτος. Από τη στιγμή μου φαίνεται κάνει λάθος εδώ ο βοηθός, γιατί η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Μποξάλ. Κάτι λέει ο Σαλάχ, το βρήκε τελευταίος, αλλά δεν πειράζει τώρα αυτό. Είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δεν νομίζω να δημιουργήσει κάτι επιλείψιμο για την απόδοση του βοηθού. Γιατί? Γιατί η Αίγυπτος έκανε ανάκτηση κατευθείαν της μπάλας και έχουμε τώρα από αριστερά με στο φτερό τον Εμάν Ασούρ, τον 28χρονο ακραίο αριστερό μεσοεπιθετικό της Αλαχλή. Αλλάζει όμως το παιχνίδι από τα δεξιά. Μοχάμεντ Χάνι, ο μπακ που έχει ανέβει. Ποια θα είναι η επιλογή? Και πάλι ο Ασούρ, Σαλάχ, προσπαθούν εκεί οι παίκτες. Ατία δεν τα καταφέρνει, χάνει την μπάλα, διώχνουν οι παίκτες Νέας Ζηλανδίας. Παίρνουν όμως και πάλι της Αιγύπτου, περνάνε τη μεσαία γραμμή στον κεντρικό άξονα, προσπαθούν εκεί, πάει να κάνει μια προσπάθεια ο Μαρμούς με ένα σπάσιμο της μέσης, δεν τζιμπάει όμως ο σκόρερ. Ο Σούρμαν του κόβει την μπάλα.
1: Το ψάχνει η Αίγυπτος, Δημήτρη.
2: Ναι, το ψάχνει. Ξανά λοιπόν η μπάλα στην κατοχή της Αιγύπτου. Ψάχνει γιατί έχει γυρίσει πίσω και η Νέα Ζηλανδία. Τους περιμένουν 10 μέτρα στο δικό τους, κάτω τη σέντρα, η γραμμή της σέντρα, στο δικό τους μισό οι Νεοζηλανδοί και τους δίνουν τη δυνατότητα των Αιγυπτίων να αλλάξουν την μπάλα και να προσπαθούν να φτάσουν μέσα στην περιοχή του Κρόκοπ. Δεν το έχουν καταφέρει ακόμη, γιατί κλείνουν πάρα πολύ καλά τους χώρους οι Νεοζηλανδοί. Για να δούμε τώρα, προσπαθούν να βγουν μπροστά στην επίδεση με τον Σάιν. Ο Σάιν δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη του, τον κρατάει εκεί ο Ζίκο, διαμαρτύρεται ο Σάιν, έχει και μια κάρτα κίτρινη από το 20 λεπτό. Από 2 κίτρινες κάρτες έχει βγάλει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Ομάρ Μοχάμεντ Αλή, τη μία
1: στο Λασίν, στο 17.
2: Ναι, στο Λασίν, στο 17ο λεπτό και την άλλη στο Σάινγκ, στο 20. Στο Λασίν για επικίνδυνο παίξιμο, στο Σάινγκ για διαμαρτυρία. Η Αίγυπτος λοιπόν συνεχίζει να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Έχει 46% πλέον κατοχή. Έχει περάσει τη Νέα Ζηλανδία, η Νέα Ζηλανδία έχει 39 και προσπαθεί είτε με κάθετες μπάλες προς τον Σαλάχ και τον Μαρμούς, είτε από τα δεξιά ή αριστερά με τον Ασούρ και τον Ζίκο να διασπάσουν την άμυνα. Για να δούμε Ασούρ και έχουμε ένα επικίνδυνο
1: σε πολύ καλό σημείο
2: από τον Μακόβατ και έχουμε και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή στο 34ο λεπτό. Ο Μακόβατ, το 27χρονος μεσοεπιθετικός της Σίλγεμπορκ, για να δούμε σε πρώτη φάση βρίσκει μπάλα και πόδια στην συνέχεια. Ο διαιτητής θεωρεί ότι είναι φάουλ, είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Φανταστείτε, είναι στη γωνιά του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής, 2 μέτρα από τη γραμμή και προς το αριστερά, δηλαδή στην ευθεία του δεξιού δοκαριού του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας μας Κρόκοπ. Ζητάει ο 32χρονος πορτιέρο της Μίλγουολ 5 παίχτες στο τείχος, δείχνει με το χέρι. Ο σκηνοθέτης, ναι τώρα τους βλέπω, 5 έχει βάλει. Γιατί μέχρι τώρα μας έδειχνε πρόσωπα. Είμαστε στο 35ο λεπτό. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι πάνω στην μπάλα,
1: Δημήτρη,
2: ο Ατία, ναι.
1: Θέση πλατινή είναι.
2: Καλά, όχι, πολλών. Είναι ο Ατία πάνω στην μπάλα, είναι ο Μαρμούς. Ένας από τους δύο θα το κάνει. Όχι, Σαλάχ, χάουτ! Πάτησε την μπάλα ο Μαρμούς προς τα πίσω με το αριστερό. Ο Σαλάχ, η μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι, εδώ θα το δούμε και καλύτερα. Όχι, είναι μισό μέτρο. Μισό μέτρο έξω από το δοκάρι του Κρόμποχ. Είναι όμως μια ευκαιρία. Αυτό το σούτ φάουλ του Σαλάχ, λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Είναι η Ζηλανδία τώρα που είναι μπροστά με το Μακόβατ. Προσπαθεί να γυρίσει να βρει το Σάιχ, ο οποίος είχε πατήσει η περιοχή αλλά ήταν μόνος του. Είχε μείνει πιο έξω ο Κρις Γουντ. Δεν καταφέρνει, διώχνουν οι Αιγύπτιοι. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας. Αυξάνει την πίεσή της η ομάδα της Αιγύπτου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γυρίσει η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Αυτός να προσπαθήσει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Διώχνουν οι Αιγύπτιοι, ανάκτηση από τους Νεοζηλανδούς. Ταμενίτς, να δούμε τι θα κάνει. Όχι, είναι ο Ελάι Ατζάστ, προσπαθεί να βρει τον Σάινχ, τελικά δεν προλαβαίνει την μπάλα, παρεμβάλλεται πολύ ωραία και ο Γιάσερ Ιμπραήμ εκεί και την κόβει και η μπάλα στην κατοχή των παικτών της Αιγύπτου. Θυμίζω, είμαστε στο 37ο λεπτό. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-0 από το 15ο λεπτό με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν. Το τρίτο γκολ του 22χρονου στόπερ της Νέας Ζηλανδίας και των Portland Timbers, με τα χρώματα της εθνικής του ομάδας. Και αυτό το σκορ είναι που έχει βάλει μέχρι στιγμή στη Νέα Ζηλανδία στη θέση του οδηγού, που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της. Να δούμε τώρα ο Σάρπετ Σάινχ τι θα κάνει. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη μπροστά. Δεν βρίσκει κάποιο στήριγμα. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω, ακόμη πιο πίσω. Πιέζουν ψηλά οι Αιγύπτιοι του στόπερ των Νέων Ζηλανδών, τον Σούρμαν και τον Μποξάλ. Αυτοί ελευθερώνουν. Η μπάλα πάει προς τον Ελάι Ατζάστ, ο οποίος έχει αλλάξει από τα αριστερά, έχει πάει δεξιά. Για να δούμε Κρις Γουντ με πλάτη. Έχει σηκώσει όμως ο βοηθός. Κρις Γουντ με πλάτη έσπασε την μπάλα στο Σάιν πίσω. Αυτή είναι η δουλειά του Κρις Γουντ. Τον είδα και στο πρώτο παιχνίδι να παίρνει μπάλα μέσα και έξω από την περιοχή, να κάνει υποδοχή και να τη πάει. Έτσι έκανε τις δύο ασίστ στον Ελάι Ατζάστ στο πρώτο παιχνίδι και έβαλε τα δύο γκολ η Νέα Ζηλανδία. Για να δούμε τώρα όμως η Αίγυπτος πώς και αν θα αντιδράσει μέχρι να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Είμαστε στο 38 λεπτό, είναι πίσω στο σκορ με 1-0 με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν από το 15ο λεπτό. Έχει μπάλα στην κατοχή, έχει ανακτήσει κατοχή, ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά και γρήγορα η Νέα Ζηλανδία, αλλά τώρα έχει δώσει χώρο στους Αιγύπτους, έχουν φτάσει στο 49%, φανταστείτε, κατοχή με μπάλα. Οι Αιγύπτιοι, για να δούμε από τα αριστερά τώρα οι Νεοζηλανδοί τι θα κάνουν. Σάινχ, τον πιέζουν τρεις παίκτες της Αιγύπτου και όμως αυτός καταφέρνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτο. Ελάι Ατζάστ περνάει έναν, περνάει δύο αριστερά, κακάσε τον μπακ που είχε ανήκει, που είχε ανέβει, προσπαθεί εκεί ο Σάινχ τη σέντρα για τον Γουντ, βγαίνει όμως σε καλή θέση ο Σομπέρ, όσο γαλός να είναι ο Γουντ. Στο πρώτο παιχνίδι ο τερματοφύλακας πάντα έχει ένα πλεονέκτημα και ειδικά άμα είναι ψηλός, όπως είναι ο Μοστάφας ο Μπέιρ, ο 26χρονος τερματοφύλακας Εθνικής Αιγύπτου και της Αλαχλή. Εύκολα έδιωξε την μπάλα σε πρώτο χρόνο με το χέρι και μετά σε δεύτερο χρόνο την μπλόκαρε, δηλαδή τη διώχνει για να μην μπορέσει ο Κρις Γουντ να κάνει κατοχή και μετά κινείται προς το μέρος της και την μπλοκάρει. Νέο Ζηλανδία τώρα στην επίθεση, ο Στάμενιτς, το εξάρι υποτίθεται ο παίχτης ο οποίος από πίσω παίρνει μπάλες. Τι πήγε να κάνει τώρα, πήγε να κάνει μια μπαλιά προς τον Κρις Γουντ αλλά ήταν πάρα πολύ κακή και αυτή έφτασε στα χέρια του τερματοφύλακα της Αιγύπτου, λέγα το Στάμενιτς, ο οποίος είναι το εξάρι και αρκετές φορές είναι ο παίκτης ο οποίος κλείνει και πίσω πατάει περιοχή δηλαδή της ομάδας του και καλύπτει, τον έχουμε δει 3-4 φορές να καλύπτει τον Μοχάμετ Σαλάχ όταν αυτός έρχεται από το δεξί φτερό με το αριστερό κοντραπόδι για να κάνει την ατομική του ενέργεια. Διακοπή στην αναμέτρηση, είμαστε στο 40 λεπτό, παράσχονται οι πρώτες βοήθειες για να σε παίχτη, δεν μπορώ να δω ποιος είναι, πρώτον γιατί είναι, δεν τον έδειξε από την πρώτη φάση και τώρα έχει τα χέρια του μπροστά, δείχνει τους παίχτες της Νέας Ζηλανδίας οι οποίοι πες το,
1: και δεν φαίνεται δε καν το νούμερο στο παντελονάκι,
2: όχι, όχι το νούμερο, να δω τι, έστω το πρόσωπό του. Α, τώρα μας δείχνει ο σκηνοθέτης πως έγινε, πως έπεσε κάτω. Ναι, τώρα που σηκώθηκε κανονικά είναι ο Χάμντι Φάτι, είναι ο στόπερ. Ο Φάτι έχει πέσει κάτω, μάλλον έπαθε κάποια θλάση, γιατί δεν είχε πίεση πάνω που ελευθέρωνε ο τερματοφύλακας του Σομπέιρ, τον είδαμε να πέσει, να πέφτει κάτω και θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Αιγύπτου. Βλέπω το Ράμι Ραμπία, τον 34χρονο στόπερ της Αλ-Λαΐν, να ετοιμάζεται να μπαίνει τώρα στο παιχνίδι. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν για τους Αιγύπτιους, μπαίνει ο Ράμι Ραμπία, να τον σημειώσω και εγώ. Έπαθε κάποια θλάση
1: ο Φατί.
2: Φάτι είναι.
1: Ο Φάτι.
2: Λοιπόν, και αναγκαστικά βγήκε έξω. Είμαστε στο 42ο λεπτό. Θα κρατήσει κανένα τετράλεπτο, ίσως και πέντε, καθυστέρηση πιστεύω διαιτής, γιατί είχαμε τη διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Είχαμε το γκολ, είχαμε την αλλαγή. Είναι 3 λεπτά πέσει η διακοπή ενυδάτωσης, κάνα 5 λεπτό πιθανότητα να κρατήσει. Τώρα είμαστε στο 42ο λεπτό με την ομάδα της Αιγύπτου να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί από τα αριστερά να βγει με τον Ατία και έχουμε το φάουλ. Το φάουλ που κάνει ο Τιμ Πέιν, βέβαια ζητάει και την κίτρινη κάρτα εκεί ο Αχμέντ Φατούχ, ο μπακ, ο αριστερός μπακ της ομάδας της Αιγύπτου, ο οποίος είχε να ανέβει. Είναι ένα φάουλ το οποίο είναι σε καλό σημείο. Είναι, φανταστείτε, 5 μέτρα έξω από γραμμή της μεγάλης περιοχής, αλλά από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, θα γίνει σέντρα, δηλαδή γίνεται η σέντρα με το δεξί. Ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η δεξί που λέμε ξεραφένια με το κόντρα πόδι, αλλά πήδηξαν πολύ ψηλά, αν είδα καλά ο Μποξάλ ήταν ο οποίος έδιωξε την μπάλα από την περιοχή του πριν δημιουργηθούν κάποιες δυσάρεστες προϋποθέσεις για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, γιατί ήταν αρκετός κόσμος εκεί της Αιγύπτου μέσα στην περιοχή του Κρόκομπ. Οι Αιγύπτιοι και πάλι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Ράμι Ραμπία, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα λεπτά, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει τώρα, περνάει την μεσαία γραμμή και τη πάει αριστερά στον Αχμέτ Φατούχ το μπακ. Άλλο ένα φάουλ ακριβώς στο ίδιο σημείο, ο Μαρμούς είναι που το κερδίζει ακριβώς στο ίδιο σημείο.
1: Μέχρι να εκτελεστεί αυτό το φάουλ, Δημήτρη, να σου πω το ευτράπελο που έκανε πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά η FIFA στην αλλαγή της Αιγύπτου. Βγήκε λοιπόν ο Φάτι και μπήκε ο Ραμπία και η FIFA στην αρχή το δήλωσε διαφορετικά, ότι βγήκε ο Ραμπία και μπήκε ο Φάτι.
2: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Και λέω κι εγώ, τα μάτια μου κάνουν πουλάκια, λέω εντάξει, είναι προχωρημένη η ώρα, αλλά οκ. Okay.
2: Λοιπόν, έχουμε αυτό το επικίνδυνο φάουλ, γίνεται με κομπίνα. Ωραία ήταν η κομπίνα, αλλά δεν έπιασε ο Ζίκο, ήταν η μπάλα. Την πήγε στο Ζίκο, από τον Ασούρ στο Ζίκο. Ζίκο προσπάθησε να την ξαναδώσει μέσα στην περιοχή, αλλά το μυρίστηκαν οι παίκτες Νέας Ζηλανδίας και έδιωξαν την μπάλα. Ασούρ και πάλι από τα αριστερά, τον κλείνει εκεί ο Τιμ Πέιν. Γίνεται η σέντρα, ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Ταλέμπ Αλμάρι, δείχνει ότι η μπάλα έχει περάσει στη σέντρα του Φατούχ με τα πολλά φάλτσα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε λοιπόν την μπάλα να στείνει ο τερματοφύλακας της Νέας Ζηλανδίας στην αριστερή του γωνιά για να ετοιμάζεται να κάνει αυτό το ελεύθερο. Ολοκληρώθηκαν τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν από το 15ο λεπτό για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η καθυστέρηση. Δεν έχει δείξει ακόμη. Τώρα δείχνει 4 λεπτά. 4 λεπτά. Ένα θεωρεί για την αλλαγή μαζί με τους πανηγυρισμούς των γκολ και 3 για την ενυδάτωση. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα 4 λεπτά, γιατί η Αίγυπτος έχει το πάνω χέρι από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ. Προσπαθεί τουλάχιστον να ισοφαρίσει, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει και έχει μόνο ένα σουτ, αλλά καλό, στο 27ο λεπτό του Όμαρ Μαρμούς, όταν έπεσε ο Κρόγκοπ στο αριστερό του, στην αριστερή του γωνιά και έδιωξε. Να τώρα μια επικίνδυνη, πάρα πολύ επικίνδυνη μπαλιά. Ο Ασούρ προσπάθησε, τώρα τι να σας πω, έγινε τέτοια συρτή μπαλιά σέντρα σουτ μέσα στην περιοχή. Να δείτε για την επικινδυνότητα της φάσης. Πετάγεται ο Ασούρ με το αριστερό πόδι, τη βρίσκει την μπάλα στη γραμμή μάλλον της μικρής περιοχής, αλλά αυτή περνάει, δεν τη βρίσκει όπως θέλει και περνάει αρκετά έξω από το δεξί δοκάρι του Κρόκοπ. Ήταν όμως κολλημένος δέλα επάνω του ο σκόρερ, ο Φιν Σούρμαν, και δεν έδωσε την δυνατότητα στον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Αλαχλή και της εθνικής ομάδας Αιγύπτου να πλασάρει όπως θα ήθελε. Νέα Ζηλανδία τώρα με την μπάλα στην κατοχή της, ένα πλάγιο out από τα αριστερά, το εκτελεί ο Eli Adjass προς τον Chris Good, κόβεται ο τελευταίος, διώχνει παίκτες της Αιγύπτου, παίρνει στη φάση ο Σαλάχα και καταφέρνει και κλέβει την μπάλα από τον Μακόβατ. Αλλάζει παιχνίδι Αίγυπτος από τα αριστερά, για να δούμε τι θα δούμε με τον Ατία να προσπαθεί να βγάλει στον Ασούρ. Ο τελευταίος δεν τα καταφέρει όμως να κοντρολάρει και βλέποντας και το ρολόι, ο τερματοφύλακας Μαξ Κρόγκοπ της Νέας Ζηλανδίας κρατάει την μπάλα χωρίς να την πιάσει. Τώρα την πιάνει και ελευθερώνει, γιατί έχουμε και τους περιορισμούς, ξέρετε, αν δεν ελευθερώσει την μπάλα έγκαιρα. Και με κεφαλιά η Αιγύπτη σε αυτό το βολέ του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας βγάζει την μπάλα πλάγιο out

0: του την, τον πατάει και λίγο στο λαιμό. Το είδε βέβαια ο διαιτητής, ακούστηκε το διπλό σφύριγμα, σαν να του λέει ηρέμησε. Από τα δεξιά αλλάζει τώρα η ομάδα της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Χάνι, τον μπακ, το οποίο έχει ανέβει, τον κλείνει και ο Ελάι Ατζάστ και κερδίζει το πλάγιο out. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Νέα Ζηλανδία. Πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα, τα 30 τελευταία δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και τα 4 λεπτά του έξτρα χρόνου που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Κέβιν Ορτέγκα, στην αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. 1-0 η Νέο Ζηλανδία από το 15ο λεπτό με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν. Είχαν ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα, για να κάνω και την κριτική μας πριν ολοκληρωθεί και το παιχνίδι. Οι Νεοζηλανδοί είχαν ένα σούτ λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι, στο 7ο λεπτό με το ΣΑΕΚ. Ένα σούτ με τον Ελάιζα Τζάζ στο 14ο που έπεσε και έδιωξε ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Τελικά κατάφεραν ένα λεπτό μετά να βρουν τον γκολ στο 15ο λεπτό με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν. Έπειτα από ένα κόρνερ από τα αριστερά. Είχαμε τον Μακόβατ στο 19ο λεπτό που και πάλι ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου απέκρουσε. Πολύ ωραίο σούτ. Και από εκεί και μετά, από το 25ο λεπτό, η Αίγυπτος πήρε τα ηνία του παιχνιδιού. Είχε μια φάση στο 27ο με τον Μαρμούς. Είχε μια στημένη μπάλα με μια κομπίνα που έγινε στο 36ο όταν ο Μοχάμετ Σαλάχ σούταρε, αλλά δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα πέρασε μισό μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε έτσι το πρώτο ημίχρονο, με τους Νέους Ζηλανδούς να είναι μπροστά στο σκορ και να έχουν το πλεονέκτημα μέχρι στιγμής. Τα λέμε σε 14 λεπτά περίπου με την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-0 με το τέρμα του Σούρμαν από το 15ο λεπτό. Παιχνίδι που γίνεται στο Βανκούβερ για τον 7ο όμιλο της διοργάνωσης και το παρακολουθείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 σε περιγραφή του Ηλία Χρήστο Γιαννόπουλου. Θυμίζω ότι ο διαγωνισμός μας τρέχει, θα ολοκληρωθεί σε λίγο. Πρόκειται για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal από τις εκδόσεις 8, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Θα κάνουμε και την κλήρωση για τον τυχερό. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, βρίσκεται το εικονίδιο της Eraspor, το πατάτε και μας στέλνετε το μήνυμά σας με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σε περίπτωση που είστε ο νικητής, για το πώς θα παραλάβετε το δώρο. Μας στέλνετε επίσης με email στο erasport@er.gr ή με SMS στο 54160, γράφετε sport με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για την κλήρωση για αυτό το υπέροχο εικονογραφημένο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με το τίτλο Goal. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και για να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε.

5 λεπτά πριν από τις 5 ακούτε αέρα σπορ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια. Στην ρύθμιση των ήχων Δημήτρης Γιαχανατζής, στο μικρόφωνο της αέρα σπορ έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Η Νέα Ζηλανδία προηγείται στο σκορ από το 15ο λεπτό με το τέρμα του Σούρμαν. Έχει κάνει το 1-0 παιχνίδι για τον 7ο όμιλο. Νωρίτερα για τον 7ο όμιλο στο Λος Άντζελες, Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα ολοκληρώθηκε και ο 8ος όμιλος στο παγκόσμιο κύπελο. Χθες νωρίς το απόγευμα είχαμε το παιχνίδι της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Άνετη νίκη για τη Ρόχας με 4-0. Ακολούθησε τα ξημερώματα το μάτς της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Ισόπαλο 2-2. Παγκόσμιο κύπελο το Μουντιάλ συνεχίζεται το βράδυ στις 8. Παιχνίδι για τον 10ο όμιλο που θα γίνει στο Ντάλλας. Η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία, ένα μάτσα το οποίο θα το ακούσετε από τον Χρήστο Κοντό και μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Την Τρίτη 22 του μηνός, 5 αναμετρήσεις για το Μουντιάλ. Η αρχή γίνεται το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ξημερώματα στις 12 ακριβώς, Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα για τον 1ο όμιλο, Νορβηγία-Σενεγάλη. Στις 6 το πρωί της Τρίτης, Ιορδανία-Αλγερία για τον 10ο όμιλο. Και το βράδυ της Τρίτης στις 8, Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν για τον 11ο όμιλο και για τον 12ο όμιλο στη Βοστόνη. Στις 11 το βράδυ της Τρίτης η Αγγλία θα παίξει με την Γκάνα. Λίγο πριν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός μας για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal από τις εκδόσεις 8, σας θυμίζω τα μηνύματά σας με όνομα και τηλέφωνο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο Viber, πατάτε το εικονίδιο της Ερασπορ, μας στέλνετε μήνυμα στο email. Το email μας είναι erasport@er.gr και μπορείτε να στείλετε και SMS στο 54160, γράφετε sport κενό sport με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας για τον διαγωνισμό για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια αντίστροφη μέτρηση πλέον και για την κλήρωση αλλά και για το δεύτερο ημίχρονο που θα ξεκινήσει στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 5 ακούτε την Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση για, για το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Γκολ από τις εκδόσεις 8. Παναγιώτη Σταυρούλια, θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 21. Είπε το νούμερο 14, θα δούμε και τον νικητή σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, νικητής είναι ο Βασίλης, ο οποίος κερδίζει το βιβλίο αυτό. Έχουμε και το τηλεφωνάκι του. Οπότε μπορούμε τώρα να συνδεθούμε και με τον Δημήτρη Λουκάκη, καθώς ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Έλα, Δημήτρη.
1: Και πάλι λοιπόν εδώ μαζί σας για να περιγράψουμε την αναμέτρηση Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. 1-0 ημίχρονο με το γκολ του Φιλ Σούρμαν με κεφαλιά από το 15ο λεπτό. Η Αίγυπτος στη σέντρα. Τώρα ο διαιτητής αναμέτρησε ο κύριος Ομάρ Μοχάμετ Αλαλή. Σφυρίζει και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο όπου είχαν τις περισσότερες τελικές στο πρώτο. Είχε ο Μοχάμετ Σαλάχ 2. Τις περισσότερες ενέργειες με την μπάλα ο Αχμέτ Φατούχ 50. Τις περισσότερες πάσεις στην επίθεση ο Ατία. Για να δούμε τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Σαλάχ προσπαθεί εκεί. Δεν μπορεί να γυρίσει με το δεξί. Ο Κρόκο πέφτει αριστερά. Μπλοκάρει. Να λοιπόν στο 46ο λεπτό. Η Αίγυπτος με την πρώτη επίσκεψη στα κράτη της Νέας Ζηλανδίας, ο Σαλάχ κάνει το ένα κοντρόλ ανοιχτό, προσπαθεί να πλασάρει, κάνει το πλασέ αδύναμο, πέφτει και διώχνει ο τερματοφύλακας της Νέας Ζηλανδίας. Ήταν η πρώτη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Η Αίγυπτος έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, φίλες και φίλοι. Αλλάζουν τώρα την μπάλα οι Αιγύπτιοι έξω από την γραμμή. Προσπαθούν να βρουν ελεύθερο συμπαίκτη, που εδώ συγκεκριμένα μέσα στην περιοχή τον Μοστάφα Ζίκο, ο οποίος έχει μπει εκεί. Και διώχνουν οι Νεοζηλανδοί και ακούμε και το φάουλ. Ένα φάουλ που κερδίζει αρκετά μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Μαρμαρμούς στον κεντρικό άξονα όμως του Μαξ Κρόκουπ. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές και ας είναι η απόσταση γύρω στα 40 μέτρα που έχουν σκοράρει από αυτήν, όχι 40, 35, έχουν σκοράρει από αυτή τη θέση. Είναι πάνω στην μπάλα ο Μαρμούς, γίνεται το σούτ και η μπάλα out. Να λοιπόν που επιχειρήθηκε αυτό που σας είπα με ένα σούτ από εκείνη την απόσταση από τον Ομάρ Μαρμούς, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα Κρόκοπ. Δύο ευκαιρίες λοιπόν για την Αίγυπτο πριν καλά καλά συμπληρωθούν τα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 48 ο Μαρμούς καταγράφουμε με αυτό το σούτ. Είδε την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κρόκοπ. Νωρίτερα στο 46ο λεπτό ο Σαλάχ έκανε υποδοχή της μπάλας μέσα στην περιοχή. Ανοιχτό το κοντρόλ, μετά προσπαθώντας να τη φτάσει με κάτι σαν προβολή, πλάσαρε προς την αριστερή μεριά του Κρόκοπ. Έπεσε ο 32χρονος τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας Νέας Ζηλανδίας και της Millwall και έδιωξε την μπάλα. Σας έλεγα αυτά τα στατιστικά. Περισσότερες πάσες στο πρώτο ημίχρονο είχε ο Ατία, ο οποίος Μαρουάν Ατία είχε περισσότερες πάσεις στην επίθεση 17 και 43 σε όλο το παιχνίδι, αλλά τις περισσότερες key passes, δηλαδή τις πάσες κλειδί του αγώνα, τις είχε ο Κακάσε, το αριστερό μπακ της Νέας Ζηλανδίας 2. Τα περισσότερα κλεψίματα 2 στον αγώνα είχε ο Μάρκος Στάμενιτς και τα περισσότερα φάουλ ο Φιν Σούρμαν, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Η Αίγυπτος για τα καλά έχει ανεβάσει ταχύτητα. Προσπαθεί ένα σούτ τώρα από τα αριστερά εκεί με τον Ασούρ. Δεν καταφέρνει να βρει στόχο γιατί είναι πολύς ο κόσμος μπροστά από τον τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Γίνεται η κόντρα. Ωστόσο και πάλι ο Ασούρ προσπαθεί, σουτάρει από πολύ μακριά με το αριστερό. Δεν είχε και καλά τοποθετημένο το σώμα, δεν είχε καλή οπτική γωνία. Η μπάλα πέρασε αρκετά έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Είμαστε στο 50ο λεπτό, φίλες και φίλοι, στο PC Place του Vancouver. Αυτό το πολυχρηστικό, πανέμορφο στάδιο σε μια περιοχή όπως είναι το Vancouver. Δεν ξέρω όποιος έχει πάει. Για να δούμε όμως τώρα πάλι η Αίγυπτος από τα αριστερά προσπαθεί με το Μαρμούς, δεν τα καταφέρει. Λέγα για το Vancouver, όποιος έχει πάει είναι από τα, κατά την άποψή μου, τα καλύτερα μέρη του Καναδά, όχι επειδή είναι παραθαλάσσιο, αλλά είναι και μια περιοχή η οποία δεν πιάνει κρύο. Φανταστείτε, χιονίζει 9 φορές βάσει στατιστικής το χρόνο και μάλιστα μόνο 3 φορές το χιόνι περνάει τους 5 πόντους. Για να δούμε από τα αριστερά, η Αίγυπτος προσπαθεί, γίνεται η σέντρα από το Φατού, η μπάλα δεν φτάνει όμως ποτέ ούτε στο Μαρμούς ούτε στο Σαλάχ, η οποία έκανε γεμίσει περιοχή. Ελάιζα Τζαστ, πολύ ωραία, ανοίγει προς τον Στάμενιτς, αυτός βρίσκει δεξιά ελεύθερο συμπαίκτη, δεν είναι καλό το κοντρόλ. Χάνεται η μπάλα, να δούμε ο Ασούρ τι θα κάνει. Προσπαθεί να δώσει μια παλιά εκεί στον κεντρικό άξονα της εστίας της Νέας Ιλανδίας, μια κάθετη, δεν τα καταφέρνει. Δεν βγαίνει η μπάλα όπως θα ήθελε προς τον Μαρμούς. Να ο Ελέας Ατζάστα δίπλα προσπαθεί, πέφτει επάνω του με πολύ δύναμη ο Ζήκο, κόβει την μπάλα. Ο διαιτής είναι πολύ κοντά, δεν σφυρίζει τίποτα. Αν έπιανε τρίπλα του Just, θα δημιουργόντουσαν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές δεν ήρθαν και πάλι Just από τα αριστερά. Just και πάλι, για να δούμε. Προσπαθούν οι παίκτες με τον Κακάσε της Νέας Ζηλανδίας. Να, η Νέα Ζηλανδία από αυτό το τελευταίο δίλεπτο προσπαθεί να γίνει και αυτή επικίνδυνη. Βλέπω από την κάμερα του διαιτητή το σούτ του Ασούρ. Ήταν απελπιστικά, ούτε αυτό που σας είπα, που δεν είχε καλή ισορροπία το σώμα. Κεφαλιά προς τα πίσω και νάτι η μεγάλη ευκαιρία από το Μακόβατ. Ήταν η λομπαριστή μπάλα από τον Μάρκο Στάμενιτς από τα αριστερά. Πολύ γλυκά η σέντρα του. Μέσα στη μικρή περιοχή ο Μακόβατ κάνει την γυριστή κεφαλιά. Η μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα, αλλά ο τερματοφύλακας Σομπέιρ απλώνει και τα δυο του χέρια και την διώχνει κόρνερ στο 52ο λεπτό.
0: Μεγάλη να, λοιπόν, φάση.
1: Πραγματικά.
0: Μεγάλη φάση.
1: Να λοιπόν η Νέα Ζηλανδία που σας είχα πει το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο, ανέβασε ρυθμούς, φτάνει πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Το κόρνερ είναι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Νεοζηλανδί. Καλοκτυπημένο, βγαίνει ο τερματοφύλακας αυτή τη φορά, ο Σομπέιρ, να διώξει την μπάλα. Προσπαθούν εκεί οι Νεοζηλανδοί. Ο Σομπέιρ θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά, γιατί έχουν ανέβει οι δύο αμυντικοί και υπάρχει κενό στην άμυνα της Νέας Ζηλανδίας. Αλλά ο διαιτητής γυρίζει και πάλι πίσω τη φάση, γιατί θεωρεί ότι ο Γουντ κάνει φάουλ στον τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Βλέπω ξανά τη φάση. Είναι πάρα πολύ καλή η απόκρουση του Σομπέιρ. Πραγματικά είναι σε κοντινή απόσταση. Φανταστείτε, μέσα στη μικρή περιοχή, γυριστή κεφαλιά από το Μακόβατ. Αλλά δεν καταφέρει να μπει γκολ. Για να δούμε τώρα Σαλάχ μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Δεν καταφέρνει να βρει το Ζήκο, ο οποίος ήταν μόνος μέσα στην περιοχή. Και πάλι οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου προσπαθούν τώρα αυτοί με τη σειρά τους να πάρουν πρωτοβουλία, να πάρουν μέτρα στο γήπεδο. Ούτως ώστε σε μια προσπάθεια που κάνουν να ισοφαρίσουν. Αλλά σας είπα, ένα τετράλεπτο πριν, η Νέα Ζηλανδία ήταν αυτή η οποία κράτησε μπάλα και είχε τη μεγάλη ευκαιρία με αυτή την κεφαλιά του Μακόβατ. Σαλάχ έχει πάει πάλι στην φυσική του θέση, στο αριστερό φτερό, για να παίξει εκεί που του αρέσει, με το κόντρα πόδι, και να φέρνει την μπάλα σε αυτό το αριστερό του πόδι για να βλέπει φιλέτο όλο το πλαίσιο, όλο το τέρμα του Μαξ Ρόκοπ. Και ξέρετε, έχει πολύ καλές εκτελέσεις ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής. Θα δούμε και σε ποια ομάδα θα καταλήξει. Για να δούμε το σούτ! Κι άλλο σούτ! Να, η Αίγυπτος προσπαθεί. Ο Ζήκο βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι. Τώρα τα βάζει με τον εαυτό του, που μας δείχνει το replay ο σκηνοθέτης. Ήταν το 55ο λεπτό. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα γρήγορο ρυθμό. Το σούτ του Ζήκο, φανταστείτε, από το σημείο του πέναλτι ήταν κόντρα, ρε. Η μπάλα πήγαινε γκολ. αλλά κόντραρε σε έναν αμυντικό, αν είδα καλά, στο Μάικλ Μποξάλ και έφυγε μακριά. Καταγράφεται και αυτό σαν τελική προσπάθεια, γιατί ήταν και επικίνδυνη, άσχετα αν δεν έφτασε μέχρι το τέρμα. Στα στατιστικά, η 52% πλέον η κατοχή στον αγώνα για την ομάδα της Αιγύπτου, στο 37% έχει πέσει η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Προσπαθούν και πάλι οι Αιγύπτιοι από τα δεξιά, δυνατή όμως η παλιά, αδύνατο να την προλάβει ο Μοχάμετ, χάνει το δεξιό μπάκα. Τώρα βλέπω στον Σούρμαν έγινε η κόντρα. Έγινε η κόντρα στο Σούρμαν, ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτή με το σούτ του Μοστάφα Ζίκο, φίλες και φίλοι. Βγαίνει μπροστά τώρα η Νέα Ζηλανδία, ένα γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Προσπαθούν εκεί, δεν τα καταφέρνουν, διώκουν ο τερματοφύλακας και τακουνάκι από τον Μάικλ Μποξάλ, τον στόπερ, η μπάλα πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Αιγύπτου. Σας έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τα στατιστικά ότι η ομάδα της Αιγύπτου έχει πάρει πλέον την κατοχή. Έχει 11 προσπάθειες για γκολ έναντι 8 της Νέας Ζηλανδίας, αλλά μόλις 2 στο στόχο εν αντιθέσει με 4 που έχει η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, εκ των οποίων η μία είναι και το γκολ. Από τα δεξιά τώρα προσπαθούν με τον Μαρουάν Ατία οι παίκτες της Αιγύπτου, γίνεται η σέντρα, αλλά η μπάλα περνάει κόρνερ. Για να δούμε τι θα δούμε. Από τα δεξιά είναι αυτό το κόρνερ, γίνεται γρήγορα και πάλι ο Ατία προσπαθεί, παρεμβάλλεται εκεί το κορμί του Ελάιδα Τζάστο, ο οποίος έχει γυρίσει σε ρόλο δεξιμπάκ και
0: μαρκάρι. Μας, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο μάτσο. Έχει πάρει γρήγορο ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η Αίγυπτος έχει ανεβάσει αρκετά τις τροφές της σε μια προσπάθεια να ισοφαρίσει. Οι Νεοζηλανδοί τους περιμένουν και όταν κόβουν προσπαθούν να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο, στο transition το επιθετικό, για να δημιουργήσουν και αυτοί προϋποθέσεις, όπως έγινε πριν από λίγο στο 52ο λεπτό, όταν ο Μάρκος Στάμενιτς έκανε αυτή την όμορφη παλιά από τα αριστερά στο κεφάλι. Σαλάχ προσπαθεί με το δεξί εξωτερικό φάλτσο να βρει εκεί τον Ζίκο, ο οποίο βλέπω τον Ζίκο τώρα να είναι πολλές φορές μέσα στην περιοχή και τον Ομάρ Μαρμούς να παίζει πιο έξω. Είναι ένα τρίκ το οποίο ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο ο Χασάμ Χασάν Χουσέιν, ο 59χρονος προπονητής της ομάδας της Αιγύπτου, έχει περάσει και από τον ΠΑΟ, γνωστός μας.
0: Και ο Ιμπραήμ.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Η Αίγυπτος από τα αριστερά προσπαθεί με τον Φατούχ. Ο Φατούχ, είπαμε, είχε καλά στατιστικά στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τον Ασούρ, προσπαθεί να κάνει κοντρόλ. Τελικά η μπάλα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά. Γίνεται η κεφαλιά και γκολ! Μοστάφα Ζίκο! 59ο λεπτό. Να λοιπόν, που λέγαμε ότι ο Ζίκος αυτό το τρίκ που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χασάν Χουσέιν, να τον έχει στο δεύτερο ημίχρονο μέσα στο κουτί, αποφέρει καρπούς. Εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα από τα δεξιά και με κεφαλιά νικάει το Κρόκοπ και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος, 1-1 στο 59ο λεπτό. Τα πανηγύρια για τους παίχτες και τους φίλους της Αιγύπτου ήταν ο Μοχάμετ Χάνι από τα δεξιά, που έκανε τη σέντρα συστημένη στο κεφάλι του Ζίκο, ο οποίος την τρίτη του συμμετοχή με την φανέλα της Αιγύπτου σημειώνει το δεύτερο του γκολ και φέρνει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία.
0: Θα έχουμε πάλι ισοπαλία, Δημήτρη?
1: Δεν ξέρω, αυτό πήγα να πω τώρα. Λέτε να υπάρχει και σε αυτό το παιχνίδι ισοπαλία και να δούμε έναν όμιλο με 2 ισοπαλίες στις 2 πρώτες αγωνιστικές και όλα να κριθούν στην τρίτη και τελευταία Αυτό θα το δούμε. Έχει όμως πολύ δρόμο ακόμη το παιχνίδι. Είμαστε μόλις τώρα συμπληρώνεται η μία αγωνιστική ώρα. Είμαστε στο 60 λεπτό. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. 1-1 με την Αίγυπτο να μην έχει κατεβάσει ταχύτητα. Άτος και πάλι ο Χάνι. Σαλάχ πατάει την μπάλα, μπερδεύεται. Από τα δεξιά ο Χάνι, ο αυτός ο Μοχάμετ Χάνι, ανεβαίνει συνεχώς και σέρβιρε και την ασίστ προηγουμένως. Μακόβα τώρα, τρεις Αιγύπτιοι πέφτουν επάνω του. Μόνος απελπιστικά ο 27χρονος αριστερός εξτρέμ της Ίλγεμπορκ και της Εθνικής Ομάδας Νέας Ζηλανδίας που πήγε να βγει στο transition, σήκωσε το κεφάλι του προς στιγμή, δεν είδε κανέναν μέσα στην περιοχή, τον έκλεισαν και γρήγορα τρεις ποδοσφαιριστές της Αιγύπτου, αλλά κερδίζει ένα πλάγιο out που θα το κάνει, θα το εκτελέσει αρκετά δυνατά ο Κακάσε, προσπαθεί να βρει το κεφάλι του Chris Wood, διώχνουν προς το παρόν οι παίκτες της Αιγύπτου με τον Μοχάμεντ. Τελικά πάει η μπάλα προς τον Σαλάχ, πέφτει εκεί να τον κλείσει ο Μποξάλ. Εκεί στην προσπάθεια του Σαλάχ να κάνει πάσα βρίσκει το πόδι του Μποξάλ, αφήνει ο διαιτητής της αναμέτρησης, γυρίζει σιγά σιγά πίσω ο Μάικλ Μποξάλ, ο 37χρονος στόπερ της Εθνικής Ομάδας Νέας Ζηλανδίας και της Μινεσότα. Να δούμε αλλαγή κατεύθυνση τώρα, Ασούρ προσπαθεί από τα δεξιά, δέχεται εκεί το μαρκάρισμα από τον Κακάσε και έχουμε το φάουλ στο 62ο λεπτό για την ομάδα της Αιγύπτου από τα δεξιά. Καμιά δεκαπενταριά μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και άλλα πέντε κοντά στην πλάγια γραμμή του πλαγίου out, φανταστείτε εκεί δεξιά, οπότε καταλαβαίνετε πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Θα γίνει σέντρα, όχι, γίνεται η πάσα, τώρα γίνεται η σέντρα, σφυρίζει ο διαιτητής και να δούμε τι λέει. Είναι κάτω στο έδαφος, έχει ανέβει ο Ραμπία, ο οποίος μπήκε αλλαγή, είναι μαζί, για να δω τώρα τη φάση κανονικά. Ναι, έχει πέσει, έχει σπρώξει ο Ραμπία τον Chris Wood. Ο Chris Wood πάντα γυρνάει στα στημένα για την κεφαλιά. Το έχει σπρώξει, όχι τον Chris Wood, έχει σπρώξει τον Μποξάλ. Τον έχει σπρώξει και μετά το σπρώχνει ο Chris Wood με το χέρι. Αλλά ο διαιτητής ήταν πολύ κοντά στη φάση, την είδε τη φάση. Σας έχω πει από την αρχή της μετάδοσης ότι ο Ομάρ Μοχάμπετ Αλαλή, που είναι διεθνής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 38 ετών, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην Ασιατική ζώνη. Στατιστικά βέβαια έχει μέσο όρο 4,8 κίτρινες και 0,26 κόκκινες από τον αγώνα. Μέχρι στιγμής έχει δείξει 3. Δημήτρη, να δούμε. Θα δείξει την άλλη μία να φτάσει το στατιστικό ρεκόρ του. Έχει δείξει στον Λασίν από πλευράς Αιγύπτου και 2 στη Νέα Ζηλανδία, στον Κόβατ και στο Σάιν.
0: Προλαβαίνει πάντως, έτσι.
1: Ναι, έχει χρόνο ακόμα. Λοιπόν, γιατί κοίταγα και τα στατιστικά του στις κίτρινες πριν έρθω για να περιγράψω το παιχνίδι, επειδή είδα του απένιμαν τα εύσημα γενικώ σαν πολύ καλό διαιτή και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής έχει δείξει και εμένα μου αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού και να το υιοθετούν ορισμένοι διαιτές, δηλαδή να σφυρίζουν μόνο τα πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, να μην είναι με τη σφυρίχτρα συνέχεια στο στόμα και με το παραμικρό τζατζαρισματάκι.
0: Και να κάνουν διακοπές στο μάτς συνέχεια.
1: Μπράβο, με το τζατζαρισματάκι, ένα παραμικρό πέσιμο ή οτιδήποτε, να σταματάνε και το παιχνίδι. Από τα δεξιά τώρα ο Τιμ Πέιν της Wellington Phoenix. Και αυτός καλός μπακ. Στο πρώτο παιχνίδι που είχα περιγράψει με το Ιράν είχε κάνει πολλές κούρσες και τώρα είναι μπροστά. Για να δούμε τώρα υποδοχή από το Wood, Τζο Μπέλ, και πάλι προσπαθούν να βρουν το Wood. Δεν τα καταφέρνουν οι Νεοζηλανδοί. Ανάκτηση όμως της μπάλας, από τα δεξιά προσπαθούν, πάνε να κάνει εκεί ένα καλλιτεχνικό ο Σάιν στην παλιά που δέχτηκε από τον Μακόβατ, δεν καταφέρνει, θα κάνει το σούτ ο Στάμενιτς, ναι, γίνεται η κόντρα δημιουργεί transition, Μοχάμετ Σαλάχ μέσα στην περιοχή, Μποξάλ σκιά του δίπλα, δεν τον αφήνει να γυρίσει, αναγκάζεται ο Αιγύπτιος να γυρίσει την μπάλα πίσω, κακή, μα πάρα πολύ κακή επιλογή του σκόρερ. του Μοστάφα Ζίκο, ο οποίος προσπάθησε να περάσει μία μπαλιά κάθετη μέσα στην περιοχή και δεν τα κατάφερε.
0: Είναι στη λέξο. Δημήτρη, βοήθα να κερδίσει η Αίγυπτος να πάει τρίτο σερί ταμείο ο φίλος μας ο Σπύρος από τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Πάλι ο Σπύρος έχει παίξει.
0: Ναι.
1: Σπύρο, όποτε περιγράφω έχεις παίξει και στοίχημα. Λοιπόν, εκεί ο κοντοπατριώτης. Δεν ξέρω, η Αίγυπτος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από τη στιγμή ουσιαστικά από το ξεκίνησε δυνατά κάποια στιγμή από το 49ο μέχρι το 53ο και έχουμε και αλλαγή για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Ακόμα και μπήκε ο Ολτ. Ο Ολτ λοιπόν,
0: ο παλιός.
1: Ναι, ο παλιός, κάτσε να βρω, να βάλω Ολτ. Έψαχνα να βρω το Μακόβα. Για να δούμε από τα αριστερά όμως τώρα η Αίγυπτος. Προσπαθεί, δεν μπορεί να βρει το πόδι του όπως θα ήθελε το δεξί. Εκεί ο Ομάρ Μαρμούς, ο οποίος σας λέω παίζει έξω πλέον από την περιοχή. Προσπαθούν λοιπόν οι παίκτες Αιγύπτου, προσπαθούν όμως και οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας όπως τώρα. Για το κεφάλι και πάλι του Chris Wood, βγαίνει όμως πολύ ψηλά ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου και μπλοκάρει. Ben Old λοιπόν στο παιχνίδι, ο 23χρονος μέσος της Εντετιέν και της εθνικής ομάδας Νέας Ζηλανδίας. Βγήκε ο Μακόβατ, ο οποίος στο 52ο λεπτό είχε αυτή την πολύ όμορφη κεφαλιά προς τα πίσω που πήγαινε για γκολ, αλλά έκανε μεγάλη απόκρουση ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, ο Σόμπεϊρ. Και οι Νέος Ζηλανδοί, να και πάλι που δειλά-δειλά βγαίνουν προς τα έξω, αλλά τώρα τι έγινε. Δεν έκανε το φάουλ εκεί ο Ιμπραήμ, αλλά πηγαίνοντας προς την μπάλα πάτησε από πίσω και γι' αυτό έχει μείνει κάτω ο παλιός. Ο Όλτ, για να δούμε Σαλάχ τώρα από τα αριστερά, θα μπει περιοχή, είναι μπαίνει μόλις τώρα, προσπαθεί. Σαλάχ, πλασάρι, γκολ! Μοχάμετ Σαλάχ, 68ο γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου σε 118 συμμετοχές. Ο 33χρονος στράικερ στη γνωστή του και αγαπημένη του κίνηση από τα δεξιά φέρνει την μπάλα στο αριστερό πόδι, κάνει την πρώτη τρίπλα, αλλάζει εκεί, παίζει το 1-2 με τον Ζίκο, ο τελευταίος του ξανασερβίρει και αυτός με το τέρμα μπροστά του και από τα 7 μέτρα επιλέγει την δεξιά γωνία του Κρόκοπ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του 32χρονου τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας και της Μίλγουολ, κάνοντας το 2-1. Να λοιπόν η Αίγυπτος, η οποία ήταν πίσω στο σκορ, καταφέρνει με αυτή την φοβερή ονέρεια την κάθετη τακουνάκι στο 1-2 του Ζίκο προς τον Σαλάχ να πάρει κεφάλι στο σκορ. Είμαστε στο 68ο λεπτό. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-2. Είναι ο Ζηλανδί και λυπημένος τώρα ο Μπέισλεϊ, ο 53χρονος τεχνικός Νέας Ζηλανδίας, και πως να μην είναι, η ομάδα του κάθισε στη θέση του οδηγού στο 15ο λεπτό με αυτή την φοβερή κεφαλιά του Φιν Σούρμαν, αλλά βλέπει στο 59ο λεπτό τον Μοσταφά Ζίκο να ισοφαρίζει και στο 68ο επίσης τον Μοσταφά Ζίκο να κάνει ένα πολύ τεχνικό τακουνάκι στο 1-2 με τον Μοχάμετ Σαλάχ, και ο τελευταίος να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-1 για την ομάδα της Αιγύπτου.
0: Ανατροπή για την Αίγυπτο που είναι και πρώτη στον όμιλο τώρα.
1: Τώρα ναι, εντάξει. Μέχρι το 59 ήταν πρώτη η Ισλανδία. Τι πάει να πει αυτό. Περιμένουμε. Έχει ψωμί ακόμη το παιχνίδι. Συμπληρώσαμε 70 λεπτά. Η Αίγυπτος, να σας πω δικαιωματικά, να κάνουμε και λίγο μια τεχνική ανάλυση του παιχνιδιού. σε αυτό το διάστημα και ενώ βλέπουμε να ετοιμάζεται για αλλαγές ο προπονητής της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Έλεγα λοιπόν ότι έχει τους δικαιωματικά. Γιατί? Γιατί στο δεύτερο ημίρο, αν ξεχνήσει ένα τρίλεπτο, εκεί που έκανε και την κεφαλιά ο παίκτης που βγήκε αλλαγή, ο Μακόβατ της Ίλγιμπορ, και έδιωξε ο τερματοφύλακας Σομπέιρ της Αιγύπτου, όλο το υπόλοιπο διάστημα είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Σαλάκ στο πρώτο λεπτό και τον Μαρμού στο 48. Ένα σουτ του Ζίκο που κόντραρε στον σκόρερ τον Σούρμαν, αλλιώς πήγαινε προς τα μέσα, τέντωσε το πόδι του Σούρμαν προς τα πίσω και έδιωξε την μπάλα. Και τα δύο γκολ, στο 51 λεπτό με τον Ζίκο και στο 68 με τον Σαλάκ. Να τώρα και πάλι μια κάθετη παλιά, αλλά δεν την προλαβαίνει. Είναι πάρα πολύ δυνατή η παλιά για τον Μαρμούς. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας Νέας Ζηλανδίας, ο Κρόγμποκ, και μπλοκάρει. Η Αίγυπτος δεν λέει να κατεβάσει στροφές. Με το πόδι πατημένο στο γκάζι και πάλι προσπαθεί από τα δεξιά. Μοχάμετ χάνει, σέντρα. Μπλοκάρει αυτή τη φορά ο Κρόκο, προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Δεν καταφέρει να βρει τον Ιλέα Τζάσκο που είναι η παίκτη της Αιγύπτου από τα δεξιά και προσπαθούν με τον Σαλάχ να βρουν την τέλεια παλιά. Δεν τα καταφέρουν γιατί τη μυρίζεται και τη φάση ο Γακάσε, διώχνει προς το παρόν. Και πάλι η Αιγύπτη με τον Ασούρ, Σαλάχ έξω από την περιοχή, δεν είναι επικίνδυνος εκεί. Προσπαθεί όμως να δώσει την μπάλα και τη δίνει στο Μαρμούς, πέφτει ο τελευταίος κάτω. Ζητάει φάουλ από αυτά όμως που δεν δίνει ο πάρα πολύ καλός διαιτητής. Αφήνει ο Αλαλή το παιχνίδι σε αυτά τα πεσήματα που προσπαθούν να πάρουν οι ποδοσφαιριστές έχοντας τελειώσει τη σχολή θεάτρου. Και δίνει εντολή να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτό γίνεται. Και τώρα, φίλες και φίλοι, οι Νεοζηλανδοί προσπαθούν να ανακόψουν τις επιθέσεις των Αιγυπτίων που είναι μπροστά στο σκορ με 2-1, με δύο γκολ του Ζίκο και του Σαλάχ, καθώς κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με την κεφαλιά του Σούρμαν. Και έχουμε τώρα το break για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Δημήτρη,
2: θα πιέσεις και εσύ λίγο νεράκι όμως, έτσι.
1: Με έλα ένα ζωμόπινο εγώ, άστοχο.
2: Εντάξει, ό,τι θέλεις για να ενυδατωθείς και εσύ. Λοιπόν, έχουμε την ενυδάτωση στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι προηγούνται πλέον με 2-1 με ανατροπή, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 15ο λεπτό από το τέρμα του Σούρμαν. Ο Ζίκο ισοφάρισε, όμως θα φάει Ζίκο ισοφάρισε στο 58ο λεπτό το 1-1 για την ομάδα της Αιγύπτου, η οποία πλέον προηγείται στο παιχνίδι από το 67ο λεπτό με το τέρμα του Μο Σαλάχ. Να θυμίσω για τον φίλο Γράτη που κέρδισε το βιβλίο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal από τις εκδόσεις 8. Είναι ο φίλος Βασίλης Μπαρμπάτσης. Βασίλη, θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια της ημέρας μαζί σου για να μάθεις το πώς θα παραλάβεις το βιβλιαράκι αυτό. Και βεβαίως να πω την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτές τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 του μηνός. Καλή εβδομάδα, η πιο μεγάλη ημέρα, η ξημέρωση, η μεγαλύτερη ημέρα σήμερα, γράφει ο Βασίλης Κουτσίλης, και έχει το απόλυτο δίκιο. Η μεγαλύτερη ημέρα του έτους, η σημερινή ημέρα. Να θυμίσω το πρόγραμμα το βράδυ, τι θα δούμε. Αργεντινή-Αυστρία στις 8 θα παίξουν στον Ντάλλας για τον 10ο όμιλο. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού. Θα το δείτε από την Art2 Sports, αν θέλετε, σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Και στη συνέχεια έχουμε 5 αγώνες στην Τρίτη: Γαλλία-Ιράκ, Νορβηγία-Σενεγάλη, Ιορδανία-Αλγερία, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα. Είναι οι 5 αναμετρήσεις που θα γίνουν την Τρίτη στις 23 του μηνός. Λοιπόν, Δημήτρη, νομίζω είσαι έτοιμος, πράγει και πάλι.
1: Έτοιμος είμαι, θα κάνω μια διόρθωση όμως.
2: Για πες.
1: Γιατί το κοίταγα χτες.
2: Ναι.
1: Χτες ήταν η μεγαλύτερη μέρα.
2: Χτες ήταν η μεγαλύτερη
1: ναι,
2: μέρα.
1: Το θερινό ηλιοστάσιο γιορτάζεται σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, να πούμε, mm-hmm. αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια αυτό τι σηματοδοτεί, φίλες και φίλοι Δημήτρη, φίλε μου Βασίλη Κουκουτσίλη, ο οποίος είναι και καθημερινός μας ακροατής το πρωί, και Ολυμπιακάκιας, την επίσημη έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού.
2: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, για όσους βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, να πω, αναγνωρίζεται γενικά στο ημερομηνία του μεσοκαλοκαιριού, με την μεγαλύτερη, πες το, διάρκεια φωτός ημέρας mm-hmm. και τη μικρότερη περίοδο σκοτάδιου. 21 Ιουνίου ήταν.
2: Μάλιστα.
1: Η μεγαλύτερη μέρα. Οπότε ήταν η χθεσινή. Τρεζεγκέ. Μπαίνει μέσα.
2: Τρεζεγκέ. Καμία σχέση με, το, με το Γάλλο, έτσι.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν. Και...
2: Μπορεί να είναι και ξάδερφος όμως, δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω. Τρεζεγκέ και Σάμπερ μπαίνει μέσα. Βγαίνει με το νούμερο 23. Κάτσε να τους σημειώνω κιόλας. Όχι, με το νούμερο 22 βγαίνει ο Μαρμούς. Τον είχε βάλει πίσω από τον επιθετικό. Έβαλε μπροστά τον Ζήκο. Και αρκετές αλλαγές για τις, και για τις δύο ομάδες. Μπαίνει μέσα, κάτσε τώρα να δούμε τι γίνεται. Μπήκε μέσα και από πλευράς Αιγύπτου έχει μπει ο Ραμπία, έχει μπει και ο Σάμπερ. Λοιπόν, και προσπαθούν οι δύο προπονητές να ανακατέψουν, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, την τράπουλα. Βλέπω από τις αλλαγές ότι ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χασάν Χουσέιν, προσπαθεί, κάνει μια προσπάθεια, κάπως έβαλε πιο παίχτες, πιο με αμυντικούς προσανατολισμούς, για να καταφέρει, και λογικό είναι, είναι 2-1, είμαστε 77ο λεπτό, και Σαλάχ τώρα, για να δούμε Σαλάχ, προσπαθεί να αποφύγει, τον κόβει εκεί ο Στάμενιτς. Ο Στάμενιτς τον έχει πάει καλά, όποτε το παίρνει έξω από την περιοχή, μέσα στην περιοχή. Βέβαια εκεί στη φάση του γκολ έγινε μια μαγική ενέργεια από Σαλάχ και Ζήκο. Πήρε ο Σαλάχ δηλαδή την μπάλα έξω από την περιοχή, τη δίνει στο Ζήκο μέσα στην περιοχή, που έκανε κίνηση προς μέσα δεξιά. Τα κουνάκι του Ζήκο και πάλι στο Σαλάχ, στον κοινό χώρο. Ο Σαλάχ 2-3 μέτρα έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής, βλέπει την δεξιά γωνία του Κρόκο, πρασάρει προς τα αυτήν, πέφτει ο τερματοφύλακας Νέας Ζηλανδίας, αλλά ήταν τόσο γρήγορα, έγιναν τόσο γρήγορα όλα μέσα στην περιοχή, σε λίγα τετραγωνικά μέτρα για την ομάδα της Αιγύπτου. Πράγματα δουλεμένα, λες και ήταν δουλεμένα σε προπόνηση ομάδων, δηλαδή που οι προπονητές έχουν τους παίκτες καθημερινά και κάνουν τακτικές προπονήσεις κτλ. Τόσο πολύ γρήγορα εκτυλίχθηκε αυτή η φάση, το δεύτερο γκολ, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ με όλες τις συνεργασίες που έγινε. Και βέβαια ο Σαλάχ δεν είχε και καμία πρόβλημα, ήταν η μπάλα φιλέτο στο αριστερό του πόδι, είχε όλο το τέρμα μπροστά του από τα 6-7 μέτρα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να σημαδέψει τη γωνία του Κρόκοπ και να διπλασιάσει τα τέρματα της Αιγύπτου. Δεν είναι και μικρός ποδοσφαιριστής, μιλάμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει τρομερές παραστάσεις. Τον έχω πει ο Φαραώ, τον Φαραώ εγώ κάποια στιγμή στην εκπομπή, και ετοιμάζεται βέβαια για την μεγάλη του, τελευταία μεγάλη του παράσταση με την εθνική ομάδα. Δεν έχει τίτλους, να δούμε αν θα καταφέρει να στείλει την Αίγυπτο για πρώτη φορά σε μια νοκάουτ φάση. Οι Νεοζηλανδοί με ένα στημένο προσπάθησαν να φέρουν την μπάλα μπροστά, πήδηξαν όλοι, προσπαθούν να βρουν το κεφάλι του Chris Wood, του center forward της Nottingham, αλλά πήδηξε ψηλά αυτός, αλλά το μόνο που κατάφερε να κάνει στον στόπερ της ομάδας Αιγύπτου, τον Ιμπραήμ, να το χτυπήσει πίσω στο κεφάλι. Και ο Γουντ, μεγάλο αστέρι από πλευράς Νέας Ζηλανδίας, έμπειρος επιθετικός, μακρά θητεία στην Premier League. Πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα της Nottingham Forest και ο Βίκτορ Περέιρα τον ενημέρωσε πως θα επιστρέψει στη δράση για το τελευταίο δίμηνο της σεζόν έπειτα από μακρά απουσία λόγω προβλήματος στο γόνατο. Γεγονός που με τις εμφανίσεις του κέρδισε και μια κλίση. Αλλά δεν μπορούσαν να μην πάρουν το Wood στην Νέα Ζηλανδία, το μεγάλο του αστέρι. Αλλά αν ήταν, αν συνέχιζε να είναι τραυματισμένο στο γόνατο, σίγουρα δεν θα μπορούσε να παίξει. Οι Νέο Ζηλανδοί τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά από τα αριστερά για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Old, ο οποίος και αυτός έχει περάσει την αλλαγή στο παιχνίδι. Κόβεται η σέντρα, πάει να προλάβει εκεί την μπάλα ο Τρεζέγκε, το σουτ μπλοκάρει εύκολα ο τερματοφύλακας της Νέας Ζηλανδίας, ο Μαξ Ρόγκομ ήταν σε καλή θέση, δεν ευνηδιάστηκε. Είμαστε στο 81ο λεπτό. Να δούμε, θα βγουν οι Νέο Ζηλανδοί μπροστά, αλλά βλέπω τους Αιγύπτιους με περισσότερη διάθεση και αυτό τι πάει να πει, φίλες και φίλοι, ότι δεν δίνουν τη δυνατότητα. Σαλάχ και πάλι με το καλό του πόδι το αριστερό, σουτάρι, έχει βρει μπάλα νομίζω. Και πράγματι ο Τζο Μπέλ, θα δω και το replay, ο διαιτητής δείχνει corner. Ήταν τώρα δύο εκεί, ήταν ο Μποξάλ και ο Μπέλ. Για να δούμε τώρα, να το δούμε καλύτερα. Α, όχι, μας δείχνουν την προηγούμενη φάση που ο Κρόκοπ ήταν σε καλή θέση, που σε έλεγα, απέκρουσε την μπάλα. Έχουμε το corner. Έχουμε το corner από τα δεξιά για λογαριασμό της Αιγύπτου, φίλες και φίλοι. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, στα δεξιά του τερματοφύλακα. Λοιπόν, εκτελείται η κεφαλιά και γκολ! Ανατροπή του σκηνικού με τον καλύτερο τρόπο ο Νοεσεδόν. Τρεζεγκέ είναι ο παίκτης που με κεφαλιά ψαράκι στέλνει την μπάλα στο 82ο λεπτό για τρίτη φορά στα δίχτυα του Κρόβοκοπ, κάνοντας το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Ολική ανατροπή. Ο κύριος ουρανοκατέβατος, ο Τρεζεγκέ, που είχε μπει πριν από λίγο μέσα στο παιχνίδι, χωρίς μια εφορά είχε κάνει επαφή στην μπάλα, στη δεύτερη με το πόδι, στη δεύτερη με κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κρόκοπ, κάνοντας το 3-1 και βάζοντας τις βάσεις για την ομάδα της Αιγύπτου για μια νίκη. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό ποτέ μιλές ποτέ, αλλά θέλουμε 6 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 90. Βάλε κάνα 5 λεπτό με το
2: με την ενυδάτωση και,
1: ενυδάτωση και τις αλλαγές που έχουν γίνει. 3 λεπτά ενυδάτωση να βάλει και τις αλλαγές. Έχουν μπει, μην ξεχνάμε, έχουν μπει και στο δεύτερο ημίχρονο 3 γκολ. Έχουμε και τα 3 γκολ με τους πανηγυρισμούς. Μπορεί να είναι και 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, μη σου πω και 7.
2: Ο Σπύρος λέει χρωστάει κέρασμα.
1: Εκεί είναι.
2: Μας ευχαριστεί πολύ, Αποστολή, εξετελέστη.
1: Σπύρο, κοντοπατριώτη και ακροατή του Breakfast με Sport από τη Νέα Φιλαδέλφια. Αν μην πούμε τώρα το μαγαζί και του κάνουμε διαφήμιση. Έχει πολλά μαγαζιά ο Δήμος εκεί που είμαστε. Α, κεράσεις και εσύ κάτι. Λοιπόν, και πάλι η Αίγυπτος, να μην γελάμε, γιατί και πάλι η Αίγυπτος είναι μπροστά. Έχει πέσει. Όχι, μεγάλη, αλλά έχει κάνει φάουλ, δεν μπορεί, ναι, το σφυρίζει. Δεν ήταν δυνατόν δηλαδή να γίνει, να αφήσει αυτή την φάση ο διαιτητής της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι. Ήταν ο Χάμζα Αμπενταλκαρίμ, ο πιτσιρικάς, ο 18χρονος. Να, κι άλλοι παίκτες μέσα. Ο Χωσάμ και βγάζει το Σαλάχ για να πάρει το χειροκρότημα. Λόγω είναι. Ο Αμπεντελμαγί μπαίνει μέσα στη θέση του Σαλάχ για να πάρει το χειροκρότημα, το μεγάλο αστέρι της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, αλλά και ένας από τους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τον αγκαλιάζουν εκεί ο προπονητής, ο βοηθός, και βέβαια μπήκε μέσα και πήρε τη θέση του Σαλάκ, μπήκε μέσα και ο Ασούρ. Λοιπόν, δύο αλλαγές ετοιμάζει και ο προπονητής. Βλέπω εδώ μπροστά στην πρωτάθλημα τον Ντεβράις και ο άλλος ποιος είναι, ο Μπάιτον, Τάιλερ Μπάιτον. Ετοιμάζεται επίσης και για δύο αλλαγές ο προπονητής της Νέας Ζηλανδίας. Βγάζει τον Τζιμ Πέιν, τον Τιμ Πέιν, καλά τα πήγε ο Πέιν, απλά τώρα έχει αποδεχθεί την ήττα και περισσότερο για να πάρει για ανάση, για να τα εξής τώρα τι θα γίνει στην συνέχεια. Και
2: έχουν καθοριστικό μας με το Βέλγιο.
1: Ακριβώς, τι θα γίνει στη συνέχεια και χρειάζονται πλέον οι βασικοί και ειδικά ο Τιμ Πέιν, γιατί σου είπα, έχω περιγράψει και τα δύο παιχνίδια της Νέας Ζηλανδίας, για μένα είναι πάρα πολύ καλός fullback. 3-1, 86ο λεπτό. Προηγήθηκε η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν όταν ανενόχλητος ο στόπερ της Portland Timbers. Για να δούμε τώρα όμως και πάλι τους Νέους Ζηλανδούς να προσπαθούν να βγουν μπροστά, out. Φιν Σούρμαν λοιπόν έβαλε τη Νέα Ζηλανδία να καθίσει στη θέση του οδηγού στο 15ο λεπτό, αλλά ένα δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσει ένα τρίλεπτο, όλο το άλλο ανήκει στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου, φίλες και φίλοι, και το δείχνουν και τα στατιστικά. Έχει 52% κατοχή, είναι 37% της ομάδας Νέας Ζηλανδίας. Όλο το δεύτερο ημίχρονο είχαν ευκαιρίες με το Σαλάχ, με το Μαρμούς, με το Ζίκο, μέχρι ο τελευταίος στο 51ο λεπτό, όμως τα Φαζίκο δηλαδή, να καταφέρει να ισοφαρίσει έπειτα από την κάθετη του Χάνη. Στο 67ο λεπτό ο Ζίκο πάλι δίνει την ασίστ στον Σαλάχ με ένα τακουνάκι στο 1-2 μέσα στην περιοχή. Διπλασιάζει τα τέρματά της η Αίγυπτος για να έρθει ο Τρεζεγκέ. Τον είπα ο κύριος ουρανοκατέβατος, γιατί ήρθε ουρανοκατέβατος. Δεν είχε μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι, είχε κάνει μια υποδοχή κάποια στιγμή εκεί προς τα δεξιά που έκανε μια πάσα, αλλά ήρθε στο 22ο λεπτό μια κεφαλιά ψαράκι, έτσι χαμηλή, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Πρόκοπ και να κάνει το 3-1.
2: Χρυσή αλλαγή.
1: Χρυσή αλλαγή, πραγματικά χρυσή αλλαγή. Για να δούμε τώρα την Νέα Ζηλανδία, να δούμε τι θα τα καταφέρει, γιατί έχουμε ακόμη 2,5 λεπτά και τις όποιες καθυστερήσεις. Έχει γυρίσει πίσω η Αίγυπτος με τις αλλαγές βέβαια που έχει κάνει ο Χασάν Χουσέιν, έχει αμυντικούς προσανατολισμούς πλέον η ομάδα του, φίλες και φίλοι. Μοιραία βέβαια και το σκορ όπως είναι διαμορφωμένο, θα δώσει μάλλον χώρο στην εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Μεγάλο μποξάλ, μεγάλο πλάγιο out, στραβοκλωτσιά εκεί από τον Λασίν, ο οποίος είναι ένας στους παίκτες που έχουν και κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, και έχουμε το corner.

0: Καταφέρνει, βγάζουν την μπάλα οι Αιγύπτιοι στο transition με μια παλιά 70 μέτρων προς τον Ασούρ. Τελικά δεν καταφέρει να φτάσει, όχι στον Ασούρ, συγγνώμη, στο Ζίζο. Δεν καταφέρνει αυτός να φτάσει στην μπάλα. Την ελέγχουν οι Νεοζηλανδοί και προσπαθούν να περάσουν τώρα το χώρο της μεσαίας γραμμής. Τους περιμένουν εκεί οι Αιγύπτιοι, παίζουν μια άμυνα στο δικό τους μισό κοντά στην μεσαία γραμμή, μια άμυνα 5-4-1-1 όπως τη βλέπω σε διαμόρφωση, γιατί έχει βάλει, όπως σας είπα, και τρίτο στόπερ, έχει παίξει με αμυντικούς προσανατολισμούς, το επαναλαμβάνω, ο προπονητής, ο 59χρονος προπονητής, ήταν και από τον ΠΑΟΚ πέρας, ο Χασάν Χουσέιν, ή μάλλον το όνομα είναι Χασάμ Χασάν Χουσέιν. Οι Αιγύπτιοι και οι Αιγύπτιες πανηγυρίζουν στις εξέδρες. Σε 20 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθούν τα 90 και βλέπουν την ομάδα τους να είναι 3-1 μπροστά στο σκορ. Για να δούμε τώρα τους Νεοζηλανδούς, προσπαθούν ατομική ενέργεια, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του ο Ράνταλ, ο οποίος έχει δυνάμεις, γιατί είχε μπει και πριν από λίγο στο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είναι 33 ετών. Δεν μπορεί, τον κόβουν πάρα πολύ. Α, 7 λεπτά. Είπαμε γύρω στα 6. Με 7, γιατί έχουμε και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο της Αιγύπτου. Έχουμε και αρκετές αλλαγές. Έχουμε και την, το τρίλεπτο που είναι για να δροσιστούν οι παίκτες, αλλά περισσότερο είναι για το τηλεοπτικά δικαιώματα, γιατί έχετε καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια γενικά στον αθλητισμό το μάρκετινγκ κυριαρχεί. Βέβαια θα μου πεις, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, αυτό είναι και εις βάρος των παικτών, είτε αυτοί λέγονται ποδοσφαιριστές είτε μπασκετμπολίστες και τα λοιπά, γιατί...
1: Και των θεατών, Δημήτρη, σε λίγο θα πληρώνουμε για να βλέπουμε.
0: Καλά, οι θεατές, άμα θέλουν, πάνε στο κήπεδο, ρε φίλε, πληρώνουν. Έτσι κι αλλιώς τα βλέπουν και από τηλεόραση.
1: Ναι, και εκεί όμως θα πληρώνεις για να βλέπεις.
0: Γιατί τώρα δεν πληρώνεις.
1: Έτσι όπως πηγαίνει η δουλειά.
0: Οι περισσότερες διοργανώσεις που βλέπουμε.
1: Δεν θα υπάρχει τίποτα ελεύθερο.
0: Είναι,
1: Δημήτρη,
0: επιπληρωμή. Ναι. Μην κοιτάς που κάποια κανάλια κρατικά, δημόσια τέλος πάντων, παίρνουν κάποιες διοργανώσεις. Λοιπόν, ή κάποια φιλικά παιχνίδια. Εγώ το φιλικό μας με την Ιταλία το βλέπαμε στο καράβι που πήγαινα για την νησία, εκεί στα καράβια του Γκριμάλντι, από τη Ράι, από το Ράι Σπορ. Να, η κεφαλιά, αλλά έχει κάνει φάουλ, δεν μπορεί να πέσει, με πάρα, μα πάρα πολύ δύναμη ο Μπάιντον, νέο παιδί και ο Μπάιντον, 21 ετών, μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι της Sheffield United, η 24η συμμετοχή του, πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Δεν έφτασε στην μπάλα, τα δάχτυλα του Σομπέιρ την έπιασαν, αλλά χτύπησε το αριστερό και το δεξί χέρι του τερματοφύλακα της Αιγύπτου, τον βρήκε και λίγο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μείνει για λίγο κάτω.
1: Σηκώθηκε όμως.
0: Ναι, ναι, σηκώθηκε, να μην για λίγο κάτω και να σηκώνεται τώρα, αυτό πήγα να πω. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3. Με την Αίγυπτο να ελέγχει την πορεία της μπάλας μέσα στην περιοχή. Αποφεύγει ο τερματοφύλακα, θα πλασάρει. Όχι! Μεγάλη ευκαιρία από τον Ζίζο. Κάνει υποδοχή, φίλες και φίλοι, σε αυτή την παλιά την εξιντάρα στο transition μέσα στην περιοχή. Πάει με το δεξί πόδι, κάνει δεξιά τρίπλα στον τερματοφύλακα τον Κρόκο, ο οποίος απλώνει το πόδι του με προσοχή βέβαια για να μην τον ανατρέψει. Βγαίνει, καλέπτει βέβαια και ο Σούρμαν και ο Μποξάλ την εστία και πλασάρει πάνω στον κεντρικό αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας.
1: 100 φορές να το κάνει, Δημήτρη, θα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι. Ήταν μεγάλη ευκαιρία από τον Ζίζο και δεν είναι... Ο Ζίζο είναι τσαλακλή, ένας από τους παίκτες τσαλακλή, έχει 6-7 παίκτες τσαλακλή που παίζουν, που παίξαν σήμερα για την Αίγυπτο. Έχει παραστάσεις, έχει 63 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του και 5 γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει το έκτο. Να δούμε αυτό το κόρνερ σε μια απέλπιδα προσπάθεια της εθνικής ομάδας Νέας Ζηλανδίας να

0: σημειώσει. Δεύτερο δοκάρι, παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Γίνονται πολλές εναλλαγές εκεί. Τελικά η μπάλα απομακρύνεται. Ο Μπάιντον, ο πιτσιρικάς που λέγαμε, 21 ετών, έκανε την κεφαλιά. Είχαμε κάποια σπροξήματα μέσα στην περιοχή. Μου φαίνεται ότι βρήκε και στο κεφάλι, ναι, μας τον δείχνει τώρα. Εκεί σε κάποια σπροξήματα έχει βρει και στο πρόσωπο, μου φαίνεται ο Ραμπία ήταν. Τώρα είναι κάτω, δεν μπορώ να δω το πρόσωπό του. Θα τον δω καλύτερα τώρα. Του βρίσκει, ναι, λίγο το κεφάλι. Βρίσκει λίγο το κεφάλι. Είναι ο Αμπτελμαγή. Έχει τις Άμαλεκ. 13η συμμετοχή του. Στόπερ, και αυτός είναι ο στόπερ που λέγαμε πριν για τους αμυντικούς τους ανατολισμούς του Χασάν Χουσέιν, του τεχνικού. Να, εδώ. Α, όχι, τον πρόλαβε. Τον πρόλαβε ο τερματοφύλακας στο Ζίζο. Ο Κρόκοπ με δεύτερη προσπάθεια, είχαν κλείσει βέβαια το τέρμα οι δύο στόπερ, αλλά με δεύτερη προσπάθεια και με προβολή με τα πόδια στο πλασέ του Ζίζο, διορθώνω, τον πρόλαβε ο Κρόκοπ, ο τερματοφύλακας Εθνικής Ισλανδίας και της Μίλγουλ. Λοιπόν, περιμένουμε να σηκωθεί από το χορτάρι, να κάνω και την κριτική μου σιγά σιγά, γιατί σε δύο λεπτά θα ολοκληρωθεί. Βέβαια, φυσιολογικά θα κρατήσει και καθυστερήσεις μέσα στις καθυστερήσεις.
1: Γιατί είναι οι τραυματισμοί τώρα στο τέλος. Ναι.
0: Μπράβο, ακριβώς. Η Νέα Ζηλανδία δεν θα έχει νίκη μέχρι και σήμερα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχει τέσσερις ισοπαλίες και αν ιτηθεί, που θα ιτηθεί όπως δείχνουν τα πράγματα και σήμερα, θα έχει και τέσσερις ήττες. Μάλιστα να πω ότι το 2010 η Νέα Ζηλανδία ήταν η μοναδική ΑΕΤ ομάδα της διοργάνωσης και όμως αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες κόντρα σε Ιταλία, Σλοβακία και Παραγουάη. Η Αίγυπτος που είχαν παίξει μαζί με τους Αιγύπτους το 2024 ένα φιλικό ακόμη είναι κάτω. Πάντως ο Αμπτελμαγή τώρα σηκώνεται. Σιγά σιγά, έλεγα, με την Αίγυπτο, είχε κερδίσει η Αίγυπτος στο φιλικό. Μια Αίγυπτος που είναι αίτητη με απολογισμό 2 νίκες, μια ισοπαλία απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και θα κάνει τώρα 3 νίκες και την μία ισοπαλία. Και να δούμε τώρα,
1: Δημητρή,
0: αν θα καταφέρει να πάει στα νοκάτ. Ναι.
1: Τον βλέπω να ζαλίζεται τον...
0: Ναι, γιατί τον βρήκε
1: δεν
0: λίγο...
1: Δεν πατάει πολύ καλά, δηλαδή.
0: Εκεί στο αριστερό μέρος δίπλα στο μάτι, στο μελίγκι που λέμε. Mm-hmm. Στο αριστερό μελίγκι τον βρήκε, τον Χωσάμ Αμπτελμαγή της Άμπαλεκ, 13η του συμμετοχή. Με παίχτη λιγότερο, λοιπόν.
1: Εντάξει, πάει στον πάγκο τρέχοντας πάντως, οπότε... Okay.
0: Με παίχτη λιγότερο η ομάδα της Αιγύπτου για αυτά τα δευτερόλεπτα. Ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Κέβιν Ορτέγκα, έχει πάει επάνω του. Του λέει αν είσαι καλά και τα λοιπά. Επειδή βλέπω τώρα το πλάνο, του γνέφει θετικά ο στόπερ της Αιγύπτου. Όπως και να, όμως η Αίγυπτος έχει δύο στόπερ μέσα, γιατί έχει γεμίσει την περιοχή του, ναι, ο προπονητής από τη στιγμή που μπήκε και το τρίτο γκολ. Για να δούμε τώρα, από τα αριστερά προσπαθούν οι παίκτες Νέας Ζηλανδίας με τον De Vrij, τον μπακ που έχει μπει και αυτός αλλαγή τώρα μπροστά μας σε πρώτο πλάνο. Θα κάνει ένα δυνατό, έχει δυνατό πλάγιο out, τον θυμάμαι από το προηγούμενο παιχνίδι που παίξανε με το Ιράν, εκτελεί, πράγματι φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί που είναι ο τερματοφύλακας. Η κόντρα στο σούτ του Στάμενιτς από τον Μποξάλ, το στόπερ, δηλαδή σουτάρει ο Στάμενιτς απ' έξω, Μποξάλ κάνει το πλασέ μέσα στην περιοχή κοντράρι, αλλά διώχνει ο Σομπέιρ, κόντρα επίθεση για την ομάδα της Αιγύπτου, τελικά βγαίνει, μπλοκάρει, προλαβαίνει εκεί όπως έμπαινε ο Τρεζεγκέ. Να, ο Τρεζεγκέ, ο οποίος πήγε να βάλει και το δεύτερο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι, το τέταρτο για την ομάδα του σε αυτή την επίθεση. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. φίλες και φίλοι. Άλλη μια αλλαγή, μπαίνει ο Αμπτελ Μονέμ. Ο 27χρονος, ο Μοχάμετ Αμπτελ Μονέμ, 35η συμμετοχή του, κάνει σήμερα στις καθυστερήσεις, είναι παίχτης της ΝΙΣ για την Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου, αμυντικός κι αυτός, πίσω. Αναγκαστικά έβγαλε τον, έκανε αλλαγή στην αλλαγή γιατί είχε χτυπήσει ο άλλος, ο Αμπτελ Μαγί. Δύο Αμπτελ που ξεκινάνε το όνομά τους μπήκαν.
1: Τα καταφέρνεις πάντως, έτσι για πρωί μια χαρά είσαι με τις
0: Είναι κάτι ονόματα, όχι μόνο εγώ και όλοι οι συνάδελφοι πιστεύω που περιγράφουν τα παιχνίδια, είναι κάτι ονόματα σε κάποιες ομάδες, είναι γλωσσοδέτης.
1: Πραγματικά.
0: Καλύτερα...
1: Στραμπουλά στη γλώσσα, έτσι, Δημήτρη.
0: Τώρα να τους πεις, Μοχάμετ λέγεται ο ένας, Χασάμ ο άλλος, Μοχάμετ ο άλλος. Άμα το πεις Μοχάμετ, μπαίνει μέσα ο Μοχάμετ και δεν πεις
1: αυτό τον
0: Νέμ. Ναι, έχει τρεις Μοχάμετ και άλλους 7 στον πάγκο. Και τέσσερις που είναι ένας γιατρός, Μοχάμετ λέγεται ο γιατρός.
1: Ο ψυχοθεραπευτής και λοιπά.
0: Τι να κάνεις. Δεν γίνεται. Και άλλοι 7 είναι Μουσταφά.
1: Ναι, ναι. Διαδεδομένα ονόματα.
0: Φυσικά, πολύ διαδεδομένα για την Αίγυπτο. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει με το συγχωρημένο τον Αριδάκη το 1993, πέφταμε όλοι σε Μουσταφά. Να ο ξενοδόγκος Μουσταφά, να αυτός μας έδωσε τις καμήλες Μουσταφά. Να το... και εν τω μεταξύ, Κωστή Αριδάκη. Και εν τω μεταξύ έλεγε του Αριδάκη, να σε βγάλουμε και σε ένα Μουσταφά, λέω, έχεις το χρώμα, να σε περνάνε για Αιγύπτιο. Τα λέμε αυτά, φίλες και φίλοι, χαριτολογώντας έτσι και θυμόμαστε διάφορες ωραίες παραστάσεις, γιατί είμαστε στο 10ο λεπτό και τώρα ο διαιτητής αναμέτρησης ο Ομάρ Μοχάμετ Αλαλή σφυρίζει την λήξη της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση η οποία βρήκε την Αίγυπτο νικήτρια με 3-1, τη βρίσκει στην πρώτη θέση πλέον της βαθμολογίας με 4 βαθμούς. Από 2 έχουν το Ιράν και το Βέλγιο που έχουν περιοριστεί σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές σε 2 ισοπαλίες, και η ισοπαλία που είχε τσιμπήσει από το Ιράν η Νέα Ζηλανδία, που είχε παίξει καλά σε αυτόν τον αγώνα, είχε προηγηθεί 2 φορές, αλλά πλέον έμεινε στον ένα πόντο. Και στο σημερινό παιχνίδι η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας προηγήθηκε στο 15ο λεπτό με την, μια ωραία καρφωτή κεφαλιά του στόπερ της, του Φιν Σούρμαν. Από εκεί και μετά είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να κάνει κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσε διαφορετικές οδηγίες στην ομάδα του ο Χωσάμ Χασάν Χουσέιν, ο προπονητής της Αιγύπτου. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά η Αίγυπτος, είχε 2 ευκαιρίες για γκολ και το καταφέρνει στο 51ο λεπτό με τον Μουστάφα Ζίκο να ισοφαρίσει. Ο ίδιος παίκτης σε ένα κινηματογραφικό 1-2 μέσα στην περιοχή με τον Σαλάκ τον τροφοδοτεί με τα κουνάκι, και ο τελευταίος δεν δυσκολεύεται να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από το ύψος μικρής περιοχής περίπου του Κρόκοπ, από τα 6 μέτρα πέστε, για να έρθει, όπως τον είπε ο κύριος του Λονοκατέβατος, ο Τρεζεγκέ, ο οποίος είχε πει πριν λίγα λεπτά μέσα, έχει κάνει μόλις μια υποδοχή στην μπάλα για να κάνει μια πάσα και με κεφαλιά, χαμηλή κεφαλιά, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα Κρόκοπ και να κάνει το 3-1. Η Αίγυπτος στην πρώτη θέση και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα σας τα πει ο Δημήτρης Γιαχαναντζής συνέχεια πλέον, το τι θα γίνει, και εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε στην εκπομπή το Breakfast with Sport, το τι θα γίνει σε αυτό τον όμιλο στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Καλημέρα προς το παρόν.
1: Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 τελικό αποτέλεσμα για τον 7ο όμιλο. Είναι το πρώτο αποτέλεσμα που δεν τελειώνει ισόπαλο. Το πρώτο μάτς που δεν τελειώνει ισόπαλο. Η Αίγυπτος έχει πλέον 4 βαθμούς στον όμιλο. Βέλγιο, Ιράν από 2. Η Νέα Ζηλανδία είναι πλέον με 1 βαθμό. Την τρίτη και τελευταία αγωνιστική θα παίξουν Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν, τα μάτς αυτά στις 27 Ιουνίου. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ έφτασε στο τέλος της. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ Δημήτρης Γιαχαναντζής. Να έχετε όλοι μια όμορφη ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έρχονται Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης με Breakfast with Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
4: Κάποια

0: Ρέστα Πικολίση μα ερενάτα κόνου φιλτιβότσε τη Ποκαντάρ. Ούνι να μωράτο, άλλη να μωράτα, λασουρερά, λασουρερά.
1: Είπα να προλάβω να πω μια καλή μέρα μόνο μου. Μέχρι να έρθει τα αγόρια από την άλλη πλευρά του διαδρόμου, έχει να διασχίσει ερήμου, οάσει, αμοθήνε, αμόλοφου κτλ, κτλ. Μέχρι να φτάσει εδώ, προλάβω να πω μια καλή μέρα. Buongiorno a tutti, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδε. 6 και 9 πρώτα λεπτά. Breakfast με sport. Ξεκινάμε τώρα με το κορίτσι μας, χαμογελάστο όπως πάντα. Ματινά Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Bonjour, mademoiselle, comment ça va? Ça va bien? A tout à l'heure. Μέχρι εκεί είμαστε, δεν ξέρουμε για παραπάνω. Είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει μαγαζί, έχουμε σερβίρει τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι να σας καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Έλα κάτσε κάτω. Έλα κάτσε κάτω. Έλα κάτσε κάτω να μας τα πεις τώρα. Γιατί με το παιχνίδι με Ζήκο και Τρεζεγκέ, ρε φίλε. Μας πήγες 100 χρόνια πίσω να πω. Ζήκο και Τρεζεγκέ. Χωσάμ Χασάν. Ιμπραήμ. Ήταν ο αδερφός του εκεί. Πρέπει να ήταν, δεν πάμε, ήταν.
2: Ποιο Ιμπραήμ και τα λοιπά. Δεν άκουσε τίποτα στον αέρα με το τέτοιο.
1: Τι είπε, ότι. Κύριο Ανακατοσούρα,
2: πει. Α, τον κύριο
1: Ανακατοσούρα.
2: Αυτό εντάξει. Αυτό έβαλε τον κόλ. Αλλά το θέμα, γιατί τον έβαλε και ο Ρένο Κατεβατό, γιατί είχε πει πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Είχε κάνει μια υποδοχή από δεξιά για να κάνει μια πάσα. Και στα μέσα επόμενη φάση βρίσκεται με κεφαλιά ψαράκι βάζει τον κόλ. Γιατί ο Ουρανοκατέβατο ήρθε. Εκεί στο πρώτο δοκάρι. Ένα αυτό. Δεύτερο, αλλά το γέλιο είναι που κάναμε και χαβαλέ λίγο με το Γιαγανατζή. Είναι για το Μοχάμετ. Που είναι, ξέρεις, όλοι Μοχάμετ. Και θυμήθηκα, το είπα και του λέω, κάτι λέγουμε, του λέω, ξέρεις, το 93 είχαμε πάει με τον Αριδάκη, του λέω, στην Αίγυπτο. Και είναι και σκούρος λίγο ο Αριδάκης. Και πάμε εκεί, ο ξενοδόχος Μοχάμετ. Στο αεροδρόμιο ένας εκεί, γιατί τον φώναξε από πίσω, ο Μοχάμετ που κοίταγε διαβατήρια. Αυτός που νοικιάσαμε εκεί στις πυραμίδες, πήγαμε με άλογο, όχι με καμήλες, δεν ήθελα να δει σε καμήλα, Μοχάμετ. Του λέω, να δεις με το που θα γυρίσουμε, θα πάω να σε βαφτίσουμε, του λέω, Μοχάμετ, είσαι και σκούρος και μοιάζει για Αιγύπτιο, να γίνεις Αιγύπτιος.
1: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Καλά το πει στο βρικείο απέναντι. Ο Μοχάμετ είναι ο Μοχάμετ. Πώς λέμε εμείς Χρήστος, το αντίστοιχο είναι αυτό. Έτσι, εγώ, Μοχάμετ, εδώ. Μοχάμετ, εδώ, εγώ. Χριστιανός Μοχάμετ.
2: Πώς το λέει, Έρω η Τανάκα, που λέγε στο ελληνικό, ρε. Μούτσικα στον Κωνσταντάρα.
1: Αυτός ο Ζίζο, πώς λεγότανε. Τι είναι αυτό, με ενδιαφέρει ως όνομα.
2: Τι να.
1: Τον είδα εκεί, Ζίζο.
2: Τι, τον δες στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση. Το όνομα, Ζίζο. Ζίζο, δεν ξέρω, τον ως που μπαίνει. Αν είναι στο Ι, στο Ο.
2: Στο Ι ήταν αυτό.
1: Στο Ι, Ζίζο δηλαδή, Ζίζο. Είδαμε, είχα δει προχθές ο Σαν Χασάμ στον πάγκο και θυμήθηκα. Θυμάσαι ωραίες εποχές όταν ήμουν αυτό το
2: Ιμπραήμ.
1: Ωραία πράγμα. Σικαμπάλα μετά.
2: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Μάθε το ρορά, πώς το λένε στο Ριβάλτο, λίγη μπάλα. Σικαμπάλα, σικαμπάλα, ρε φίλε.
2: Τι θυμάμαι. Κάτσε, γιατί να κλειστά όλα
1: αυτά. Θα κλειστά όλα για Χαρατζή. Να μην ακούσει κανείς τη φωνή της αλήθειας να φτάνει στα αυτιά του, κατάλαβες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Είπαμε, έχουμε ανοίξει, σας περιμένουμε. Breakfast με sport, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Η Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Τα αγόρια ήρθαν από τη μία πλευρά στην άλλη. Μην με αφήσετε από μια καλημέρα.
2: Το Vancouver ήταν κατευθείαν.
1: Κατευθείαν. Μπαμπούμ. Τι σου κάνει αυτή τη μεταφορά, ρε φίλε.
2: Ένα πράγμα σου.
1: Είσαι τη μία στο Vancouver και σε 30 δευτερόλεπτα εδώ.
2: Αυτό μόνο δεν έχουν κάνει. Δηλαδή την τηλεμεταφορά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν.
1: Την κάνουν, λέει. Απλά φτάνει ο άλλος διαλυμένος. Πρέπει να βρουν τον τρόπο να μην διαλύεται.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα. Δεν ξέρω αν είναι φήμες, αλλά.
2: Θα προλάβουμε εμείς όσο ζούμε, αυτό ήθελα να σου πω. Να ολοκληρωθεί. Αλλά όσοι έχουν πάει Καναδά, το Vancouver, για μένα, γιατί. Έχω πάει και στο Vancouver, έχω πάει και στον Τρότε, απλά από το Σικάγο είχαμε πάει μια. Πάνε κάτι κρουαζιέρες, είναι το Μίσιγκαν, τέλος πάντων. Το Vancouver για μένα είναι η πόλη την οποία δεν μοιάζει με τον Καναδά. Γιατί όταν ακούς Καναδά, τι σκέφτεσαι,
1: χιόνια,
2: το κρύο, χιόνια κτλ.
1: Στον Τορόντο από κάτω έχει μια δεύτερη πόλη, υπόγεια.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Το χειμώνα δεν βγαίνει κανείς έξω. Όλοι από κάτω.
2: Όλοι από κάτω. Λοιπόν, το Vancouver τι είναι. Στο Vancouver στατιστικά χιονίζει 5 μέρες με 6 το χρόνο. Και τις 3 μέρες λένε.
1: Πριν είπε 9, ρε φίλε, τώρα μην μας αναλύσει.
2: Περίμενε.
1: Τα άκουσα. Πριν είπε 9, τώρα γιατί το κατεβάζει το 5 μέρες.
2: Εντάξει. Και.
1: Να σε ακριβείς.
2: Και το μόνο 3 μέρες, το 3 είναι σίγουρα. Το μόνο 3 μέρες το χιόνι πάει στους 5 πόντους. Λοιπόν. Και κάνει ένα πολύ καλό καιρό. Βέβαια είναι από την από εκεί μεριά. Στην Ανατολική.
1: Κάτω από την Αλάσκα είναι, αλλά αρκετά κάτω από την Αλάσκα.
2: Στην Ανατολική πλευρά είναι.
1: Πολύ κοντά στο Λος Άντζελες.
2: Ναι, λέει.
1: Λίγο πιο πάνω.
2: Γι' αυτό.
1: Το Ρόντο είχα ζήσει μια μεγάλη εμπειρία, Ματίνα μου.
2: Για πες.
1: Δεν ξέρεις βέβαια εσύ. Τι να σου λέω, είναι κορίτσι, δεν ξέρει.
2: Τι, για παντριάς.
1: Ήμουν στο ίδιο αμάξι.
2: Ευκαιρία παντριάς.
1: Όχι, όχι. Ήμουν στο ίδιο αμάξι. Το Ρόντο, Νιαγάρα, Νιαγάρας, το Ρόντο, με Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Καραλή. Δεν υπάρχει αυτό το σοου. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Να τσακώνονται μια μισή ώρα.
2: Για την ΑΕΚ.
1: Για οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορεί να φανταστείς. Λέει και οι δύο πολυλογάδες δεν βάζουν γλώσσα μέσα τους. Όταν φτάσαμε στο Νιαγάρα, νομίζαμε ότι ήρθαμε στη γη της Επαγγελίας. Δηλαδή έφυγε η ζαλάδα του αυτοκινήτου. Δεν μας ενοχλούσε καθόλου αυτό. Όταν ξαναμπήκαμε πάλι, καλύτερα γίνει να γάμε στον καταράκτη. Άλλο πράγμα σου λέω, δεν υπάρχει. Θα γράψω βιβλίο κάποτε, αλλά για να έχει επιτυχία το βιβλίο, θα πρέπει να τα πω όλα με ονόματα, όχι γενικά.
2: Ναι, άμα δεν βάλεις ονόματα.
1: Ναι, αλλά άμα βάλω ονόματα, θα πέσει ξύλο, θα κλείσει σπίτια, δεν έχει.
2: Εντάξει, θα κοιτάξει, δικηγόρο, θα κοιτάξει πώς θα φτιάξει το κείμενο.
1: Πρέπει να είναι επικά. Αυτά όλα, δηλαδή πώς θα έχουμε ζήσει, να είναι ακριβώς όπως θα έχουμε ζήσει. Να μην λέμε τώρα γύρω-γύρω και να δεις γελιά.
2: Λοιπόν, Νέα Ζηλανδία μέγεθο, παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ πολύ φίλο και τελείωσε τώρα. Πολύ όμορφο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν γρήγορο, ήταν αυτά κτλ. Τι.
1: Φτιάξτε το. Ωραία και μου.
2: Ποια καρδούλα. Καρδούλα εδώ την έχω. Και είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
1: Μπάρα με τα αυτά. Δεν σημασία να είμαι.
2: Και να μην σας τα πολύ λόγο και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που η Αίγυπτος ανέβαλε στροφές, έβαλε και τα τρία γκολ, μετά έπαιξε αμυντικά ο προπονητής, πήγε όμορφα και ωραία και πήρε τους τρεις βαθμούς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι για το πράσινο ακροτήρι. Αυτή είναι η ιστορία, όχι η νίκη της Αιγύπτου της Νέας Ζηλανδίας που κάποιοι την περίμεναν. Το είχαν παίξει και ένα φιλικό.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που
2: κάνει.
1: Ναι. Χθες κάθισα και τα σκάλισα λιγάκι. Μέχρι να ξεκινήσει αυτή η αγωνιστική, είχαν
2: μυρίσανε. Που τα σκάλισε,
1: όχι, μυρίσανε. Όχι. Δεν πήγα πολύ βαθιά. Τα πήρα λίγο ξόφαλτσα. Μέχρι χθες το απόγευμα, πριν ξεκινήσει η βραδινή αγωνιστική και ξημερώσουμε με άλλα τέσσερα παιχνίδια σήμερα, είχαμε δει 36 παιχνίδια στην διοργάνωση. Είχαμε δει όλες τις ομάδες από μια φορά και τις μισές τις 24 και δεύτερη φορά. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του τι έχουμε δει μέχρι τώρα, παρότι θα πει κάποιος, είμαστε μόλις την πρώτη μία μισή αγωνιστική. 36 παιχνίδια είναι κάτι παραπάνω από τα μισά της προηγούμενης διοργάνωσης, που ήταν συνολικά 64. Δηλαδή είχαμε δει με την προηγούμενη διοργάνωση ουσιαστικά κάτι παραπάνω από το 50% των αγώνων μέσα σε αυτές τις 10 μέρες που έχει κρατήσει μέχρι τώρα η διοργάνωση. Είναι καταρρυπάς. Λοιπόν, στα μισά ακριβώς παιχνίδια από τα 36 δεν έχει κερδίσει το φαβορί. Όταν βλέπεις το παιχνίδι και λες ποιος είναι φαβορί, η ευρωπαϊκή ομάδα. Στα μισά ακριβώς δεν έχει κερδίσει το φαβορί. Έχουν γίνει κουτουρό αποτέλεσμα τελείως. Έχουν εμφανιστεί στο χάρτη ομάδες που δεν υπήρχαν πουθενά. Δηλαδή, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος τις περίμενε. Και μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει στα 4 μάτς, 3 νίκες, μία ισοπαλία αυτές οι δύο. Δεν βάζω και το Μεξικό μέσα που είναι πολύ πιο έμπειρο, που έχει το 2-2. Βάλτε τα κάτω να δείτε. Η Νέα Ζηλανδία πρώτη φορά χάνει σήμερα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, που είχε παίξει το 10, είχε 3-4 ισοπαλίες.
2: Δεν έχει κερδίσει φαβορί.
1: Στα 18 παιχνίδια δεν έχουν κερδίσει τα φαβορί. Ας τα πω, περίμενε, γιατί τα έχω εδώ πέρα, τα είχα μαζεμένα.
2: Κάτι ψιλοθυμάμαι εγώ.
1: Τα έχω μαζεμένα, σου λέω, γιατί τα έγραψα. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Να δεις δηλαδή, πόσα αποτελέσματα που δεν σου πάει στο μυαλό και βλέπεις ότι χώρες που πριν από 2-3 μουντιάλ το μόνο που κάνανε να τρώνε ξύλο ανηλές, έρχονται εδώ και τώρα έχουν κάνει ζωή κόλλα στους Ευρωπαίους.
2: Δηλαδή, βάζεις και το Τσεχία, Νότια Αφρική,
1: βέβαια, ρε, φίλε. Ναι. Η Τσεχία είναι καμία σχέση τώρα, η Νότια Αφρική με τη Τσεχία. Σαν,
2: ή το Κροατία-Πορτογαλία το 2-1 και η Πορτογαλία.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Βάζω βάζεις για ξεκούδουνες χώρες.
2: Που είναι με ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Με ευρωπαϊκές ομάδες. Θα σου πω τώρα δηλαδή. Ευρωπαϊκές και η Λατινική Αμερική. Γιατί μέχρι τώρα ποιες ομάδες πάνε και παίρνουν τα τρόπια. Οι Ευρωπαϊκές ή η Αργεντινή με την Βραζιλία και τον Ουρουγουάη.
2: Ωραία. Σουηδική Αραβία την ισοπαλία με την Ουρουγουάη.
1: Όλα. Τα βάζω όλα εδώ. Τώρα περίμενα. Τα έχουμε σε μένα, τα έγραψε κάποιος.
2: Σίγουρα το Εκουαδόρ, όχι το. Ακτήλεφαντος του Εκουαδόρ όμως. Λοιπόν, γιατί το Ακτήλεφαντος ήταν καλή ομάδα.
1: Θα βάλω τώρα. Λοιπόν, μιλάμε ότι μέχρι τώρα σε 22 διοργανώσεις και μια ιστορία σχεδόν 100 χρόνων, δηλαδή κλείνουμε 96 χρόνια τώρα από το πρώτο Μουντιάλ, ασιατική ομάδα έχει φτάσει μία φορά στους 4 και αφρικανική άλλη μία. Αρχικά η Νότιος Κορέα το 2002. στη δική της έδρα και με μια σκανδαλώδη ευνοιαπτήτηση, αν θυμάστε καλά, είχε γίνει ο κακός χαμός με τα σφυρίγματα, και το Μαρόκο στην περασμένη που πήγε μέχρι τους 4. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα πλην Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης που να έχει πάει στους 4. Αυτές οι δύο είναι μόνο. Συνολικά άλλες 3 αφρικανικές ομάδες έχουν πάει όλα αυτά τα χρόνια στους 8. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για 100 χρόνια και 5 ομάδες έχουν πάει από 8 και κάτω. Και ήδη τώρα σε αυτήν εδώ τη διοργάνωση έχουμε Νότιος Κορέα, Τσεχία 2-1. Δηλαδή κερδίζει η Νότιος Κορέα μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Καναδάς Βοσνία 1-1. Δηλαδή και δεν χάνει ο Καναδάς, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε ούτε πόντο στις προηγούμενες συμμετοχές από την ομάδα που απέκλεισε την Ιταλία. Έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1. 4 βάλανε οι Αμερικάνοι. Η Παραγουάη είχε μια ομάδα, είχε 16 μάτς πριν πάει στο Μουντιάλ, μια ήττα. Κατάρ Ελβετία 1. Κατάρ Ελβετία 1-1. Πάντα πάρτε από εκεί κούρευτο. Βραζιλία Μαρόκο 1-1. Δεν κερδίσαν οι Βραζιλιάνοι. Αυστραλία Τουρκία 2-0. Χαίρετε. Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Ακτήλεφαντο του Ισημερινό 1-0.
2: Στόπα, δεν το βάλει.
1: Ναι, το βάλα. Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Βέλγιο Αίγυπτο 1-1. Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, που η Ουρουγουάη πλάκα στην πλάκα φοράει 4 αστέρια εδώ.
2: Εντάξει, το πρώτο το πήρε το πρώτο
1: τουρνουά.
2: Το πρώτο τελική φάση έγινε στην Ουρουγουάη. Το 13 ομάδε ήταν τότε.
1: Είναι 4 αστέρια στη φανέλα τη. Γιατί τα άλλα δύο είναι, έχει πάρει δύο, το ένα μισή στη Βραζιλία το 50, το άλλο το πρώτο που μνημόνευσε στην Ελλάδα τη. Και τα άλλα δύο είναι οι δύο προηγούμενοι Ολυμπιακοί αγώνε, που ήταν το μόνο επίσημο του ποδοσφαιρικού που γινόταν με την αιγίδα τη FIFA, το είχε πάρει αυτή δύο φορέ. Οπότε έχει 4 αστέρια. Λοιπόν, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2.
2: Και αυτό Χορχέ θεωρείται... Μπαριός.
1: Αυτό θεωρείται έκπληξη, γιατί η Νέα Ζηλανδία δεν έχουν κάνει νίκη στη διοργάνωση. Είχαν τις 3 προηγούμενες οπαλίες το 2010 με Σλοβακία, Ιταλία, Παραγουάη και αποκλειστήκαν τιμητικά με 3 βαθμούς. Πορτογαλία, Κογκό 1-1. Οι Πορτογάλοι που είναι φαβοροί δεν κέρδισαν καν το Κογκό. Τσεχία, Νότιος Αφρική 1-1. Καναδάς, Κατάρ, καλά θα μου πεις τώρα 6-0 το σφουβάζουμε για την εξάρα, όχι για τίποτα παραπάνω. Μια ομάδα που μέχρι τώρα δεν είχε κάνει νίκη, κάνει μία νίκη, την πρώτη στην ιστορία της, και βάζει 6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Σκωτία, Μαρόκο 0-1. Η Σκωτία μας απέκλεισε για τη Δανία και χάνει από το Μαρόκο. Η σημερινός Κουρασάο, φίλε, το Κουρασάο πήρε 0-0. Όλα αυτά τα αποτελέσματα που τα βάλεις είναι 18 εκπλήξεις κόντρα στα φαβορί. Γιατί αν σου λέγα στοιχηματικά να τα προσεγγίσεις τα παιχνίδια, δεν θα βάζεις αυτά.
2: Πράσινο Ακροτήρι Ουρουγουάη.
1: Ναι, ναι. Που έγινε τώρα. Μείνε τώρα. Σου λέει, άστε χθες είναι η βραδιά. Μέχρι χθες. Βλέπεις λοιπόν ότι έχει γεφυρεθεί το χάσμα. Δεν είναι πια όπως πριν 3-4 διοργανώσεις που δεν γινόντουσαν εκπλήξεις. Δηλαδή, φτάσαμε να πάει το 1982 για να δούμε αφρικανική ομάδα να κερδίζει ευρωπαϊκή. Η Αλγερία, τη Γερμανία. Φτάσαμε το 66, ήταν μία και μοναδική φορά μέχρι να πάμε το 2002 που η ασιατική ομάδα μπήκε στους 8. Φαντάζεσαι τώρα από το. Όλα τα χρόνια, το 2002 ήταν η πρώτη φορά. Μετά την Βόρειο Κορέα το 66 που το έκανε η Νότιος Κορέα το 2002. Αφρικανική ομάδα πρώτη φορά το 90, το Καμερούν που μπήκε στην οκτάδα. Και μέχρι εκεί δεν είχε παρακάτω μέχρι να πάει το Μαρόκο. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Βλέπεις ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες τρώνε ξύλο, δεν είναι πια σαφέστατα καλύτερες από τις αφρικανικές, τις ασιατικές, ακόμα και από την Οκεανία που μας έρχονται οι Αυστραλοί και οι Νέο Ζηλανδοί, ή από την Κεντρική Αμερική που είχε τώρα ομάδες, τώρα που δεν πιάνει το μάτσο. Το πρόβλημα ποιο είναι με αυτούς, ότι κάνουν τις εκπλήξεις αλλά δεν τις ολοκληρώνουν, δεν προχωράνε βαθιές διοργανώσεις. Και βλέπεις ότι μετά τις 8 είναι συνήθως ευρωπαϊκές ομάδες, η Βραζιλία και η Αργεντινή. Αυτές είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν μάθουν να κάνουν και το επόμενο βήμα. Και αν τους βλέπουμε ποιος είναι στους 4, να δούμε και μια ομάδα τέτοιο επίπεδο στο τελικό, τότε θα πούμε πραγματικά έχει αλλάξει κάτι.
2: Πάντως εγώ που έχω δει αρκετά παιχνίδια, βλέπω ότι γενικά και αυτές οι ομάδες που λες που πήραν τις νίκες με τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο, έχουν καλούς ποδοσφαιριστές και έχουν καλό σύνολο, τρέχουν, έχουν καλή αμυντική... καλή αμυντική προσέγγιση, έχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, συνήθως είναι μεσοεπιθετικοί αυτοί και βοηθάνε στο να σκοράρουν. Δηλαδή, βλέπεις τώρα το Πράσινο Ακροτήρι, αν είδες το παιχνίδι, το, όχι το τώρα αυτό, το προηγούμενο με την Ιαπωνία, με την Ισπανία, το 0-0, το δες. Ναι. Μιλάμε με μια αμυντική προσέγγιση τρομερή αυτή η ομάδα. Κατάφερε να πάρει 0-0. Και τώρα κοίταξαν στα μάτια και την Ουρουγουάη πάλι. τώρα, σήμερα, χτες, να το πούμε, τι ώρα είναι, χτες. Λοιπόν, 2-2. Ωραία πράγματα, εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Θες την έκπληξη, παιδί μου, σε αυτές οι οργανώσεις. Το έχουμε πολλές φορές, είναι λίγο ψιλομπέρδαν. Μια χαίρεσε την έκπληξη. Να βλέπεις τώρα ομάδες σαν το Κουρασάο να κόβουν δρόμο στα φαβορί κτλ. Απ' την άλλη όμως, όταν σφίγγουν τα γάλατα και πάμε στο νοκάουτ, θες να βλέπεις τις μεγάλες να προχωράνε. Γιατί είναι διαφορετικό να βλέπεις έναν ημιτελικό, ένα προημιτελικό Γερμανία-Αγγλία, και άλλο να βλέπεις τώρα Γκάνα-Ιαπωνία. Τι προτιμάς από τα δύο να δεις?
2: Εντάξει, το
1: έτσι. Μια Βραζιλία-Αγγλία, μια Αργεντινή-Ολλανδία, ξέρω εγώ. Γαλλία-Αγγλία. Είναι πολύ πιο χορταστικό αυτό το παιχνίδι από ένα ξεκούδινο ακτή ελεφάντες του, ξέρω εγώ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Που λες έκπληξη είναι, και η έκπληξη θρεύει αυτές τις διοργανώσεις, αλλά άλλη χάρη έχει να δεις τώρα δύο μεγάλες δυνάμεις, ένα νοκάουτ μας που ξέρεις ότι όποιος χάσει δεν έχει άλλη ευκαιρία, πάει σπίτι του. Είναι διαφορετικό, πιστεύω. Αλλά νομίζω είναι καλό μουντιάλ. Είναι δηλαδή, αρέσει τον κόσμο, εγώ μιλάω με τους φίλους μου. Είναι ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν δει.
2: Εντάξει.
1: Μέχρι τώρα έχει πολλά γκολ.
2: Έχει γκολ, έχει πολλά παιχνίδια. Εντάξει, το κάνανε έτσι γιατί, για το
1: μάρκετινγκ. Πολλά παιχνίδια κουράζουν. Υπάρχει ο Βελτιώδης. Ναι, κάποια στιγμή που πιάσει τον εαυτό μου, χάνουν τον ενδιαφέρον πια. Δηλαδή, βαριέσαι να βλέπεις. Βλέπεις. Πόσο να δεις πια. Άντε, δηλαδή, σπαταλείς 10 ώρες τη μέρα. Λίγο πριν, λίγο μετά, για να βλέπεις όλα τα παιχνίδια.
2: Όλα δεν μπορείς να τα δεις. Ναι, αλλά δεν πρέπει να λες. Να κάνω και μια παρατήρηση σε αυτό το σημείο. Αν είσαι επιφορτισμένος και πληρώνεσαι για να σχολιάσεις κάποια παιχνίδια τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να πεις ότι ξέρεις αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, δεν το είδα. Το Βέλγιο-Ιράν.
1: Εντάξει, μπορεί να τα δει κιόλας.
2: Ναι.
1: Εδώ, για να το δουν οι άλλοι που γίνονται πείραμα και παίρνουν 50.000 ευρώ. Το έχεις δει αυτό?
2: Περίμενε.
1: 50.000 ευρώ για να τα δουν όλα.
2: Δεν λες ποτέ δεν το είδα το παιχνίδι.
1: Ποιο, τι κάνεις? Τι ας κάνω, τον έξυπνο?
2: Όχι, όχι. Τι κάνεις? Έξυπνο δεν κάνεις σε κανέναν. Ναι. Έξυπνοι νομίζουν ότι είναι όλοι. Το θέμα είναι το εξής, ότι κοιτάς το παιχνίδι τα 6, 7, 8 λεπτά τα οποία είναι και βλέπεις επίμαχες φάσεις, αυτά τις ευκαιρίες, τα γκολ και τα λοιπά. Διαβάζεις και δύο κριτικές από δύο site που νομίζεις εσύ καλά και έχεις μια άποψη.
1: Ρε φίλε, είναι άλλο αυτό που
2: δεν μπορεί εσύ να έρχεσαι και να λες δεν ξέρω τίποτα.
1: Είναι
2: για το
1: πιο
2: παιχνίδι.
1: Τίμιο αυτό. Δεν μπορεί
2: ότι δεν ξέρω τίποτα για το παιχνίδι.
1: Εντάξει, είναι πολύ εύκολο να μπει 5 λεπτά να δει ένα χαλιάτ και να το παίζει με τα κόλπα.
2: Ναι, να δει τα κόλπα τουλάχιστον. Συγγνώμη, εσύ, εγώ όταν έρχεσαι, γιατί πετύσεις, βλέπουμε τα κάθομαι και βλέπουμε τα κόλπα.
1: Δεν μπορεί να απαιτήσει όμως από τον άλλον να κάτσει να δει όλη τη νύχτα νυχτέρι.
2: Σου είπα εγώ να δει όλη τη νύχτα, τι είπα, να δει τα highlights
1: και να
2: διαβάσει.
1: Είναι πιο τίμιο να σου πει ότι δεν το έχω δει το παιχνίδι, γιατί ρε φίλε, κοιμήθηκα, τι κάνω. Με τον Μάτι Γαρίδα θα μου λυνεί.
2: Να μην δει τα γκολ πώ μπήκανε.
1: Τα γκολ θα τα δει μόνο.
2: Δεν τα δε.
1: Από τα γκολ δεν προλαβαίνει να βγάλει άκρη. Τώρα έχω εγώ. Αν τα κάτσω να δω 3 λεπτά, 4 το παιχνίδι που περιέψει. Άλλη εικόνα έχει εσύ που
2: τρέχει. Ρεσιά στην εικόνα. Μπήκε ένα γκολ στο παιχνίδι που λέει δεν το είδε, είχε μπει ένα γκολ το οποίο ήταν από τα καλύτερα. Κάτσε δε και τον γκολ να πει πω αυτό ο παίχτη έγινε αυτή η ενέργεια. Όπω τώρα του
1: Σαλάχ. Είμαι έτοιμο να σου πει ότι δεν το είδα παρά να σου το παίζει έξω. Γιατί έχουμε δει κάποιου που το παίζουν τηλεκριτική κτλ. Που 5 λεπτά πριν μπουν μέσα λέει τι έγινε. Να του πει εσύ τι έγινε για μετά. Μπουν μετά να το παίξουν έξυπνοι. Άσε μου, θα έχουμε δει αυτά τα πράγματα 100 φορές. Και είναι το μουντιάλ των ξενύχτων που λέει εδώ ένα φίλο, όντω. Θέλει ρε παιδί μου.
2: Είναι η αλλαγή της ώρας, αλλά με τραγούδι. Είναι η αλλαγή της ώρας.
1: Ναι, έχει μεγάλη διαφορά ώρας. Και φαντάσου τώρα, για να τα βλέπουμε εμείς οι Ευρωπαίοι σε νορμάλ ώρες τα παιχνίδια εδώ, πολλά από αυτά, πάνε και παίζουν 12 η ώρα εκεί πέρα. 2 η ώρα το μεσημέρι. Μπάει ντάλα ήλιο και με υγρασία που την κόβεις με μαχαίρι. Δεν είναι εύκολο.
2: Ωραία. Πάμε, τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος της συνομιλίας ΣΥΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Ο οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν σε κοινή ανακοίνωση Κατάρ και Πακιστάν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, μεγάλο μέρος της χώρας σε κόκκινο συναγερμό. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε. Νάτος ο Παντελής ο Σκλιάς, νωρίς.
7: Τα αγόρι.
6: Έχει στείλει το μήνυμα καλημέρα, λέει, στα παιδιά και τα λοιπά. Και ο, πούμε, στον Παναγιώτη, τον κύριο Παναγιώτη, τον,
7: έχασε σου
6: τον πατέρα του. Τι?
7: Αλλά δεν θα πω τώρα. Θα πω πριβέ. Θα πω πριβέ γιατί έχασε σόου μεγάλο.
6: Και ο Βαλάντης έχει στείλει πάλι εκεί που στέλνει στο δύο. Δημήτρη λέει: καλή εβδομάδα. Με αυτά που έχουν δει τα μάτια σου, θέλω να με πάρεις μαζί στον Υπερσιβηρικό. Αν κάνεις αυτό το ταξίδι, θα είσαι μύθος. Θέλει να έρθει ο Κοντός, η Ξινού.
7: Ξινού την κόψαμε, άστε.
6: Γιατί
7: είναι ξινή. Τέλος.
6: Εγώ το έχω βγάλει το ταξίδι στον Υπερσιβηρικό, Βαλάντη.
7: Θα το κάνουμε.
6: Ακόμη και που θα. Όχι, δεν θα πάμε 4 μέρες έρη και που θα σταματήσουμε κτλ. Και δεν θα πάρουμε μόνο τον υπερσιβηρικό, θα είναι τον υπερ-υπερσιβηρικό. Δηλαδή θα κατέβουμε στο Βλαδιβοστόκ, θα πάρουμε το καραβάκι, θα περάσουμε απέναντι και θα πάρουμε το άλλο τρένο, τον υπερ-υπερσιβηρικό, για μέρος το Πεκίνο. Να πάμε και Πεκίνο.
7: Ε, βέβαια. Μας περιμένει και ο Μάτσε Τούγκ. Πάγαλμα και από κάτω, θα προσκυνήσουμε για φίλο. Κανονικά. Έχετε κι άλλο μήνυμα εδώ πέρα.
6: Μη φύγετε εσείς. Ξέρετε, είχε κανένα φίλο. Πήγε μέχρι το Πεκίνο, νίκησε μια μηχανή και γύρισε τη μισή Κίνα. Αν ακόμη συνταξιούχο, μην φύγετε εσεί και πάρετε.
7: Δεν βγαλάκι στην Κίνα.
6: Ε?
7: Δεν βγαλάκι στην Κίνα.
6: Ξέρω εγώ.
7: Φίλο.
6: Εφιάλτη
7: είναι. Δηλαδή, αν στο Πεκίνο κάνει ότι χάθηκε, δεν σε βρίσκει ούτε.
6: Όχι, αυτό πήγε και σε άλλα μέρη, όχι μόνο στο Πεκίνο.
7: Α πούμε, δηλαδή. Για την Κίνα. Παπαναγία μου. Δεν μιλάνε καταρχά.
6: Τι έλεγε Βαλάτσι εκεί.
7: Λέει εδώ το Λουκάκι με αυτά που είναι τα μάτια του πρέπει να. Λέει ότι ήταν συμμαθής με το γύρο του Βοριά.
6: Ναι.
7: Τον Κολοκοτρώνη.
6: Αφού έχω γεννηθεί 102 χρονών. Όταν γεννήθηκα ήμουν 102 χρονών.
7: Η ηλικία σου ήμουν 80 εγώ. Αν τι νόμιζες. Άμα σε ακούω να γελάς μου φτιάξεις τη μέρα ρε φίλε.
6: Τι.
7: Μάλιστα, γιατί το πες πολύ σοβαρός μερικές φορές. Θα σε ακούω να γελάς. Είσαι γενικά. Θα σε ακούω να γελάς. Απαγορεύεται.
6: Λεωνίδας Χιαντής, καλώς το παιδί μας. Έχει στείλει να το πούμε την καλημέρα. Ο Άγγελος από Σαλακαδά να πω. Εγώ λέει τον προπονητή της Αιγύπτου τον ξέρω σαν Χωσάμ Χασάν.
7: Χωσάμ Χασάν.
6: Ναι.
7: Και η Ιμπραήμ.
6: Καλή συνέχεια στην και τα λοιπά. Επειδή ήταν ο Άγγελος ο Μίχος, είναι ο φίλος του ΠΑΟΚ. Και ο Φάνης από τα Πετράνα. Δημήτρη και Κουμπάρε, ο Μοχάμετ και Μοχάμετ. Την πήρανε την πρόκριση.
7: Στι μεγάλε οικογένειε του Μοχάμεντ. Ξέρεις ότι είναι το νούμερο ένα όνομα εδώ και πολλά χρόνια βαφτίσει κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Μοχάμεντ.
6: Εδώ έχουν πάει όλοι εκεί.
7: Το νούμερο ένα, δηλαδή το δεύτερο είναι 500 ονόματα.
6: Και ο φίλο μα εδώ, Πέτρο, θα σου πω Πέτρο για αυτό το μήνυμα τώρα που το άνοιξε στο Viper, γιατί είσαι πρώτο και άνοιξε μόνο του. Κάποτε λύσει το ποδόσφαιρο, τα λεπτά καθυστερούσαν 1-2 το πολύ. Τώρα είναι από 6 και πάνω. Ανέβηκε ο πληθωρισμό και σε λεπτά καθυστερούσαν. Δεν ανέβηκε ο πληθωρισμό. Άκουγε τι γίνεται, τα παίζαμε εμεί μπάλα. Κάποια στιγμή ήταν 83-84 και γυρνάει προ την εξέδρα και δεν βλέπει κανέναν. Είχαν φύγει. Δεν περιμένανε να τελειώσει το παιχνίδι. τα παλιά τα χρόνια. Φεύγανε. Άλλο ήθελε να φύγει να πάει πιο γρήγορα στα μάξι να μην μπει στην κίνηση. Άλλο να προλάβει το ένα το άλλο. Σου λέει εντάξει, μωρέ, τι να μπει. Συνήθω ελάχιστα γκολ μπαίνανε στα τελευταία λεπτά και σε αυτά τα ένα-δύο των καθυστερήσεων που όλοι.
7: Κοίτα, τώρα. Τώρα μπαίνουν πολλά γκολ.
6: Τώρα είναι διαφορετικά.
7: Πάρα πολλά γκολ μπαίνουν στο τέλο και αλλάζουν και τα αποτελέσματα πολλέ φορέ. Δεν είναι απλά ένα γκολ που μειώνει. Αλλάζει και το σημείο. Τι γίνεται όμως τώρα, άμα βάλεις ότι με τις πέντε αλλαγές που συνήθως γίνονται σχεδόν όλες στο δεύτερο ημίχρονο, 5 και 5, 10, εντάξει, γίνονται σε τρεις φάσεις, αλλά θες ένα τρίλεπτο τουλάχιστον για τις αλλαγές από εκεί. Άμα βάλεις λίγο το VAR, που πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί και δύο λεπτά, το κοιτάξεις να δεις την διαφάση, να την ξεψαχνείς δύο λεπτά. Τώρα με το cooling break που είναι άλλα δύο λεπτά, δυόμιση, τρία σχεδόν μέχρι να πάνε.
6: Όχι, έχει διαφημίσει αυτό. Δεν είναι ουσιαστικά.
7: Τρία λεπτά, δηλαδή πα ουσιαστικά τα 7-8 λεπτά εντάξει, εξασφαλισμένα σίγουρα. Υπάρχει και στο πρώτο ημίχρονο. Το τρία λεπτό είναι στάνταρ, βάλει και κανένα λεπτό, κανένα βάρ, κανένα τέτοιο.
6: Στο πρώτο ημίχρονο κανονικά κράτησε ένα τετράλεπτο, να κάνει ένα πεντάλεπτο. Γιατί είχαμε ένα τραυματισμό που κάτσε ο άλλο κανένα λεπτό κάτω, ένα λεπτό τον γκολ με του πανηγυρισμού κτλ. Τρία λεπτά αυτή το. Η ενυδάτωση που σας λέω είναι για τις διαφημίσεις καθαρά και κοιτάξτε, διαβάζω φίλε και Χρήστο πολλά αρνητικά σχόλια για το τρίλεπτο της ενυδάτωσης.
7: Ο Πιέρσε έκανε ένα, ότι χαλάει το ρυθμό.
6: Ναι, όχι και από ακροατές. Πρέπει να καταλάβετε ότι πλέον όλα τα πράγματα στη ζωή, από την κοινωνία, τον αθλητισμό, την πολιτική και ούτω καθεξής, τα βλέπουν όλοι τεχνοκρατικά. Εδώ βάλαν τόσες ομάδες να γίνουν περισσότεροι αγώνες για να έχουν περισσότερα έσοδα και το ένα και το άλλο. Είναι σε κακό των ποδοσφαιριστών και των μπασκετμπολιστών και δεν βλέπετε. Στην Αμερική μέρα παραμέρα έχει αγώνα, στην Ευρώπη. Μέρα παραμέρα τι Ευρώπη, τι μπάσκετ, το Champions League, τι Eurocup, τι έτσι το αλλιώς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει αυτοί να πάρουν χρήματα. Καταπονούνται οι αθλητές, αλλά πρέπει να πάρουν και τα χρήματά τους. Γιατί έχουν ανέβει. Όπως έχουν ανέβει όλα τα προϊόντα που βλέπεις από τη λαϊκή μέχρι τα μαγαζιά να ψωνίζεις ρούχα, έτσι έχουν ανέβει και τα συμβόλαια των αθλητών. Κάποιοι λένε Ελλάδος εποχή παίξαμε μπάλα. Γιατί βλέπεις τον άλλο βρίσκει την μπάλα με το μυτοτσίπιδο και λέει πώς θα κοσταλογείται 17 εκατομμύρια. Να μην πω όνομα γιατί τα έλεγα του Χρήστου μέσα.
7: Όλα είναι...
6: δεν θυμάσαι, λέγαμε για τον άλλο. Να... Μην πούμε τώρα όνομα. Γιατί... 17 εκατομμύρια τον ζητάει εκεί και λέω τι γίνεται, ρε.
7: Είδες αυτό που έγινε με το Levi Stadium.
6: Όχι.
7: Σαν Φρανσίσκο. Η FIFA, επειδή κυνηγάει το χρήμα, δεν αφήνει αυτός ο Φαντίνο να πέσει κάτω ούτε ευρώ. Το Levi Stadium έχει πάρει το όνομα του Σαββατοκύριακου.
6: Φίλε, δεν λένε ευρώ. Εμείς οι παλιοί λέμε δεν αφήνει να πέσει κάτω ούτε πενταράκι.
7: Πενταράκι.
6: Αυτή ήταν η έκφραση.
7: Παλιά, αλλά εγώ προσαρμόζομαι. Είμαι νέο παιδί. Αν μπαίνω στην εποχή.
6: Γελάει έξω η κοπέλα που είναι νέα.
7: Η εμπορική ονομασία λοιπόν του γηπέδου στο Σαν Φρανσίσκο είναι Levi Stadium. Έχει πληρώσει Levi's και έχει όπως λέει Allianz Arena, όπως λέει Emirates. Όπως λέει το ένα άλλο.
6: Τι center και τα λοιπά.
7: Αυτό το λένε Levi Stadium. Όμως η Levi's είναι μια εταιρεία που δεν έχει κάνει
6: χορηγία
7: και σύμβαση με την FIFA. Θεωρείται ότι δεν είναι partner της διοργάνωσης. Και τι κάνανε οι έξυπνοι. Πήγαν, καλύψανε το όνομα το Levi's. Επειδή όμως το πανί που βάλανε εκεί έξω από το γήπεδο στα πλάνα δεν έφτανε, είχε αφήσει το σήμα απ' έξω. Του Levi's, που είναι πασίγνωστο, όλοι ξέρουν. Ποιο είναι το σήμα του Levi's με το παντελόνι κτλ. Και το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι αυτό. Όπως λέει δηλαδή, ο κόσμος, το φωτογραφίσαν. Και έχει νούμερο ένα τρέντ σε όλο τον κόσμο. Τη κάναν τζάμπα διαφήμιση τη Levi's. Τρελή διαφήμιση, δηλαδή αυτή η βλακία που κάνει η FIFA τώρα. Σε σημείο που έστειλε συγχαρητήριο, ευχαριστήριο τηλεγράφημα η εταιρεία στη FIFA. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέτοια δωρεάν διαφήμιση δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, λέει.
6: Ξέρεις, το ξέρει ότι εγώ τα τελευταία 45 χρόνια μόνο 501 φοράω. Από τότε, από μικρό παιδί. Τι μας το φτιάχνει στην Καλαμάτα. Ναι, έχει εργοστάσιο.
7: Εγώ σταμάτησα να τα χρησιμοποιώ γιατί είχε γεμίσει η αγορά μια εποχή μαϊμού. Πολύ μαϊμού. Μα πάρα πολύ μαϊμού. Δεν ξέρεις τι αγοράζει. Και σε επίσημα μαγαζιά που πήγες ψώνεις και μετά να μην αδειάζεις ότι μπούκαραν εκεί μέσα και βρήκαν τη μαϊμουδιά του.
6: Έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή και το αναφέραμε. Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση γιατί το είπαμε το όνομα. Ότι όταν αγοράζετε το συγκεκριμένο παντελόνι. Σας το έχω πει γιατί το φορώ πραγματικά 45
7: παντελονάρα όμως έτσι.
6: Ναι, το φορώ 45 χρόνια.
7: Το κλασικό τζιν είναι αυτό το πρώτο τζιν.
6: Εγώ φορώ το 501 με τα κουμπιά. Λοιπόν, γιατί έχει το 540, έχει ιδέα.
7: Ναι, το 501.
6: Λοιπόν, να κοιτάτε στο δεξιό όταν το παίρνετε, να το φοράτε πάντα και να κοιτάτε τη ραφή στο δεξιό πόδι. Κάποια έως πολλά, γιατί δυστυχώς μας έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα που ζούμε να έρχονται πράγματα από πολυεθνικές και αυτά, και να είναι πολλά β' διαλογής. Να κοιτάξτε, διότι στο συγκεκριμένο τζιν η δεξιά ραφή δεν πάει ακριβώς το πόδι, καμιά φορά ανεβαίνει και φτάνει μέχρι το μυρό από το στραβό του ράψιμο στο μπατζάκι. Αυτό πρέπει να το κοιτάτε. Ξέρετε πόσα παντελόνια τα τελευταία δύο που πήρα από ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη πριν από 7 μήνες, ήθελα να πάρω δύο σκέτα μπλε για να τα έχω για καλά, άλλαξα έξι για να βρω δύο. Ναι. Και έφερε, να πούμε, η κοπέλα από κάτω από την αποθήκη. Δυστυχώς δεν ξέρω τι γίνεται με τα προϊόντα, πώς και γιατί. Και βλέπεις και καμιά φορά, και τις προάλλες ένας φίλος είχε πάρει ένα μαγιό. Το ξέρεις, έχει και απέναντι από το σπίτι σου, μένει για αδερφή του. Είχε πάρει ένα μαγιό ιδιαίτερα ακριβό και ήταν λατωματικό και καταλάβαμε ότι ήταν μαϊμού.
7: Έχει πολλά μόνο τέτοια. Θέλει προσοχή.
6: Θέλει προσοχή.
7: Όπως λέει εδώ ο Γιώργης από την Τούμπα, λέει, ήταν 30 λέει Αιγυπτίων στον ΠΑΟΚ, τα αδέρφια Χασάν και ο Χασάν και ο Ιμπραήμ, και η παιχτούρα, ο μάγος, ο Μακτή Ντολμπά.
6: Ο Ντολμπά, ναι.
7: Και βέβαια.
6: Ποιος το λέει αυτό?
7: Ο Γιώργης από την Τούμπα.
6: Ο Άγγελος ο Μίγος λέει και αυτό το ίδιο, ότι Χρήστο, ξέχασε τον καλύτερο Αιγύπτιο του ΠΑΟΚ, Μακτή Ντολμπά.
7: Ναι, ναι, αλλά εγώ έχω μείνει στο Σικαμπάλα, μάθε.
6: Γιατί πήγαινε με τον μπάλα.
7: Ναι, είχε λίγο πλακίτσα και με το σύνθημα.
6: Οπ, να και ο Χρήστος Λιάκος. Και εγώ, λέει, μαζί σας τον υπερσιβηρικό θέλω. Παιδιά.
7: Καμιά εθελόντρια δεν υπάρχει. Μόνο εθελοντές, δεν κατάλαβα δηλαδή. Καμιά εθελόντρια. Θα μου πεις, όταν πας στο Άργος δεν φέρνεις καρπούζι από την Αθήνα. Βρεις εκεί. Αλλά λέμε τώρα. Έτσι. Μια κουβέντα λέμε τώρα, θα πεις παντόφλα.
6: Κάτσε, ακόμη δεν είναι. 7,5 ώρα ακούει.
7: Θα φάμε. Τώρα έχει μπει, όχι ακόμα.
6: Όχι, είναι 7,5 ώρα λέει ακόμα.
7: Δεν έχει μπει, αλλά πέρα από αυτά θα πούνε. Θα πούνε, θα πούνε. Α, τι είπε πάλι.
6: Έχουμε τέτοιου.
7: Κοινό ρουφιάνει κατευθείαν. Με νερώνουν κατευθείαν.
6: Στου Αγίου Αναργύρου του λέγαμε ρουφουτούφου αυτέ.
7: Γεμάτο ο τόπο.
6: Γεμάτο ρουφουτούφου.
7: Να πει μια κουβέντα κατευθείαν.
6: Ο Νικόλας Απολιτάκης από το Ρέθμο λέει: Μερακλείδες καλημέρα. Συγχαρητήρια στο Μερακλή πρόεδρο για τον Ομπράντοβιτς. Έρχονται καλύτερες μέρες. Χριστάρα, έχουμε νέα για το ποδόσφαιρο. Κάτσε να τα πει σε λίγο. Περίμενε για σε δύο λεπτά.
7: Πολλά μηνύματα. Γαμόζημα. Έχει κοσμογονία.
6: Τι έχει?
7: Κοσμογονία. Μεταγραφές. Φέρνει κόσμο. Θα φέρει και άλλους. Διώχνει, φέρνει, κάνει. Ράβει, ξυλώνει. Χαμός, χαμός.
6: Παντελόνι, λέει, μόνο Λιβάης και κάλτσα αντίτα στη γνήσια, λέει ο Στέλιος. Ναι, εντάξει.
7: Τώρα, σήμερα ημέρα τι είναι γνήσιο, τι είναι μαϊμού.
6: Αυτό δεν ξέρει τι είναι γνήσιο και μαϊμού.
7: Χάνεις λίγο την μπάλα.
6: Άκου τι λέει τώρα η Πατρίτσα Καλευρά. Όλα τα ελαττωματικά και τα β' διαλογής είναι στην Ελλάδα. Μην το. Έχει βγει αυτό. Και λέει ο μεγαλύτερος εφιάλτης είναι ο υπερσιβηρικός. Γιατί εγώ δεν μπαίνω ούτε σε τρένο μέχρι την Κατερίνη. Έλα, εντάξει. Εντάξει, είναι υπερσιβηρικός. Καλά, πού είναι, εντάξει, εφιάλτης, ξέρεις, θα σου γίνει. Κυρία Καλευρά, να μπεις σε ένα βαγόνι, γιατί τα βαγόνια, ξέρεις, αυτά τις β' θέσεις δεν πάμε και πρώτη θέση. Λοιπόν, είναι με τέσσερις.
7: Αν βρούμε καμιά θύση χορηγού, γιατί δεν πάμε.
6: Ναι, ναι. Καλά, μπορούμε να βρούμε και χορηγό. Γιατί τώρα ετοιμάζουμε ιστορία. Χωρίς πλάκα. Μπορούμε να βρούμε και χορηγό.
7: Τι πάει αυτό,
6: όχι, όχι. Θα βρούμε. Καλά, λες. Αφού θα κάνουμε τέτοιο. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το να βρεις σε β' θέση, να είσαι ένα βαγόνι για τέσσερα άτομα. Και να είναι τρεις αγρότες, να έχουν μέσα τις κότες και τα λοιπά.
7: Αυτά είναι τα ωραία.
6: Και, όχι, για την Καλευρά, λέω.
7: Αυτά είναι τα ωραία.
6: Εμείς, άμα είναι τίποτα αγρότησες, θα βγω κι εγώ και θα λέω στα ρώσικα, θα ψάξω να βρω στο μεταφραστή. Αγρότης μόνος ψάχνει, θα τις φωνάζω.
7: Ναι, ναι. Στο τρένο είναι αυτός ο αχταρμάς που γίνεται μέσα.
6: Λοιπόν, πάμε τραγούδι για να προλάβουμε τις εφημερίδες.

0: ευρώ σε βάθος τριετίας, οι αποδοχές του ξεσηκωμός για ζώτς σήμερα στη μία στο T-Center, η παρουσίαση κάλεσμα της θύρας 13 στον κόσμο. Αγκαλιά, η φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και το τραγούδι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πάνω, ξέρω από πίεση όλα όσα είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τον Γιάννη Αλαφούζο. Ήρθε ο Πένια στην Αθήνα ο Ισπανός τερματοφύλακας για να υπογράψει το τριφύλι. Την απάντηση του Ντεφράη περιμένει ο Παναθηναϊκός. Και τέλος στο σύριαλ, οριστικά πράσινος ο Τσάπρας. Πιο κάτω, Μουντιάλ της άλλαξε τα πετρέλαια. Τέσσερα της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας. Τι έκανε ο Ταρέμι κόντρα στο Βέλγιο. Ο ήρωας του Κουρασάου. ΠΑΟΚ δείπνο εργασίας. Αφήχθη οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη ο Λύση που συνέφαγε με Μάτος και Βιερίνια. Άρης επιμένει για σιώπη. Ηρακλής ο Ινσίνιε προς Πεσκάρα. ΑΕΚ απαντάει ο Γιώβιτς. Τι έγραψαν οι Σέρβοι περί βελτιωμένης προσφοράς της Ένωσης στον πρώτο σκόρερ της ομάδας. Στην Πάτρα χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος και σήμερα στο Αίγιο. Ολυμπιακός upgrade του στόπερ. Αναβάθμιση στο κέντρο της ολοφιλόδοξης άμυνας με την ενδεχόμενη απόκτηση του Μαΐλοβιτς και την επάνωδο του Κάρμου. Πρέσινγκ για Καντιού και Ρόκα. Τα δεδομένα για αριστερό μπακ.
1: Πώς της Δευτέρας, βασικό θέμα, βλέπω τον Γιαννούλη εδώ φωτογραφία. Χαμός στα αριστερά είναι ο τίτλος. Οι Γερμανοί επιμένουν για Γιαννούλη και οι Ιταλοί για Αρών Μάρτιν. Ο Σμαΐλοβης διαμήνυσε στη Σάντεφορντ ότι θέλει μόνο Ολυμπιακό παρά τις φήνες των Σέλτι και Μπόντο Γκλιν. Από εκεί και με τα αριστερά, επίδειξη δύναμης. Ισπανία 4-0 Σαουδική Αραβία με σόου του ο Γιαθάρμπαλ και επιστροφή Γιαμάλ με γκολ. Πάνω δεξιά από το λογότυπο Φιεζόνια βλέπω φωτογραφία. Τριάρια από NBA είναι ο τίτλος. Ολυμπιακός έχει τη διάθεση να φέρει ένα σπουδαίο όνομα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού συγκεκριμένη θέση. Λάμψη Ταρέμι έκανε τα πάντα στο 0-0 του Ιράν με το Βέλγιο. Πραγματικά είχε πάρα πολύ καλή.
0: Και ένα γκολ που δεν μέτρησε.
1: Ναι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Χειραψία φωτογραφία στον τίτλο αυτό του Ζέλικο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο Νίστρουπ έταξε πρωτάθλημα. Όπα. Δεν θα καθίσω ποτέ απέναντί σας αν δεν θεωρούσα πως υπάρχει δυνατότητα να πάρουμε το. Να πάρουμε πρωτάθλημα στο μέλλον. Βαλκανικό 39 ελληνικών μεταλλίων.
0: Αθλητική ώρα της Δευτέρας, κεντρικό θέμα. Καυτή εβδομάδα. Στην τελική ευθεία η επόμενη μεταγραφική κίνηση. Σε καλό δρόμο του Γιώβιτς. Εξελίξει και με το συμβόλαιο του Πίγιου. Πάνω. Μάριος Ηλιόπουλος. Σήμερα στην ΑΕΚ έχουμε τη μεγαλύτερη συσπήρωση και την υπέρτατη ένωση δυνάμεων. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν είτε απ' έξω είτε από μέσα να διαταράξει αυτό που χτίσαμε. Μπάσκετ, εκτοξεύεται η Ακαδημία της ΑΕΚ και κάτω χαμηλά βολέι ανδρών, δυνατές κινήσεις για να είναι σίγουρη η επιστροφή.
1: Κόκκινος πρωταθλητής, ελάτε να το πάρετε. Ολυμπιακός δένει για 3 χρόνια τον Μπαρτζόκα. Ο κορυφαίος μένει Πειραιά, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Πιο κάτω επίσης ένας τίτλος μεγάλος. Καταιγίδα και αναφέρεται σε μεταγραφές. Εβδομάδα σοβαρών εξελίξεων στο θρύλο. Με φόντο την έναρξη προετοιμασίας για το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Παλικάριο Ταρέμι, γκουρού. Καλύτερο στην Ευρώπη σε 3 θέσεις ο νέος Ολυμπιακός.
0: Live Sport. Κεντρικό θέμα. Ο Μπράντοβιτς. Πορο. Έτσι αυτό λέει. Ο Βασιλιάς Ζώτς γύρισε στο σπίτι του και ο
1: Παλαιστίνη. Ποιο το έλεγε το πορο, πομ, πομ. Τι είναι αδελφή κατσάμαρε.
0: Λοιπόν, ο Βασιλιάς Ζώτς γύρισε στο σπίτι του και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού του εφτάστερου ζουν στιγμές μοναδικής ευτυχίας. Μυθικό συμβόλαιο 12 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια και εκτόξευση του μπάτζετ στα 50 εκατομμύρια ευρώ από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Πάνω Τσάπρας και Πένια. Οι λεπτομέρειες των μεταγραφών είναι αναμονή της καταφατικής απάντησης Ντεφράη. Απόλυτη επιβεβαίωση. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον εξαιρετικό μπακ του Λεβαδιακού και τον Ισπανό, το σπουδαίο Ισπανό goalkeeper. Με αυτοπεποίθηση πρωταθλητή, εντυπωσίασε ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Τζέικοπ, είπε ο άνθρωπος να το λέει, δεν είναι Εβραίος. Τζέικοπ Νίστρουπ, όχι Γιάκοπ. Στην παρουσίασή του, πιστεύω μόνο το σεβασμό ότι είμαι ο κατάλληλος για το εγχείρημα αυτό. Μα το έκανα και διευκρίνηση ότι λέγεται.
1: Ναι, εκεί γελάω με τους δημοσιογράφους και όλους αυτούς.
0: Καταρχήν. Το είπανε δηλαδή. Τζέικοπ.
1: Το είπε το γραφείο του τύπου.
0: Ναι, ναι.
1: Καμιά φορά αυτό που λέω, το γραφείο τύπου πρέπει να λέει ακριβώς πώς λέγεται ο παίκτης. Τώρα λέει το γραφείο τύπου Τζέικοπ, όχι Γιάκοπ. Λέει ο άλλος, θέλω να με λέτε τέτε, όχι τέτε.
0: Λοιπόν. Αλαφούζος, όταν είδαμε το βιογραφικό του.
1: Είπατε να έχω αλλάξει και το Αλαφούζο το όνομα.
0: Λουκακής. Λουκακής. Λοιπόν, εποχή λύση στο δικέφαλο. Ο Ιταλός έφτασε χαμογελαστός χθες βράδυ.

0: Θεσσαλονίκη, όπου τον υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος, παρέπεμψε στο γήπεδο για δηλώσεις και σήμερα πιάνει δουλειά. Το πιο καθαρό των τελευταίων δεκαετιών, γεμάτη συνέστημα, συνέντευξη του Μάριου Λιόπουλου σε κανάλι της Μεσσηνίας, μεγάλο κίτρινο μαύρο πάρτι για την Κούπα στην Πάτρα. Μουντιάλ, ξέσπασε το Δούνι, Ισπανία 4-0 τη Σαουδική Αραβία, πέρασε η Γερμανία 2-1 την ακτή ελεφαντοστού, η Ιαπωνία την Ισία 4-0 και τα άλλα αποτελέσματα. Κληρώνει για Σμαϊλόβιτς, ο Ολυμπιακός πλησίασε απαιτήσει και αισιοδοξεί για την απόκτηση του παίχτη παρά τον πάσημο τη Σέλτικ. Επιμένουν Ιταλοί για Μάρτιν που δεν ανανεώνει με την Τζένοα.
1: Λοιπόν, ναυτεμπορική, τελειώσαμε τις αθλητικές. Εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας, με υπέρτιτλο «Μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών».
0: One Boy's Business and Politics. Οι σκληρές αλήθειες Βαρδινογιάννη για τον ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης.
1: Απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, δαξιούς και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο στο Νοέμβριο.
0: Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε.
1: Τι λέτε, τις πήρε.
0: Ναι. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο.
1: Εθνικός κήρυξ. Άνοιξε τις πύλες του το SNF Νόστος 2026, γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης του ISN.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριου.
1: Ελεύθερος Τύπος. 5 νέα μέτρα για αυξήση συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις.
0: Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωστεί στην εξουσία δεν τον έσωσε.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. 7-1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά.
0: Τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αγροστήθως καταβλητήσεις παροχές. Του ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές.
1: Εσπρέσο, έχει το θέμα αυτό πραγματικά με αυτή την κοπέλα της 45χρονης στα Χανιά, τι είχε γίνει. Νικάρης δολοφόνος, θα μένει κάτω από φυτεία χασίς. Ο Σκοπιανός που είχε βάλει στο σπίτι της η Άτικη Σταυρούλα ήταν αυτός που την έστειλε στον άλλο κόσμο. Τι γίνεται.
0: Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργολίδα, Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιοδεύσαν σε όλους τους νομούς.
1: Σταρ, με χάιδευε στο στήθος για να με ευλογήσει. Σοκάρουν οι καταγγελίες κοριτσιών για βιασμό εις βάρος πρώην αρχιμανδρίτη. Πόσο ανώμαλος ιερέας της τόπευε ανάμεσα στα πόδια κάτω από την εικόνα της Παναγίας, το εξομολογητήριο με την πολυθρόνα και φούστες χωρίς εσώρουχα.
0: Βάζουμε τους λύκους να βλέπουν τα πρόβατα μου φαίνεται. Λοιπόν, το μανιφέστο. Too little, too late, άδεια της εκλεψίδρα του Ανδρουλάκη, τραγική επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας.
1: Ωραία, αυτά ήταν τα πρώτα σέλιδα, έχουμε 1,5 λεπτό. Στο 1,5 λεπτό να πούμε το φίλο μας εδώ πέρα που λέει, μας λέει το καλύτερο δίδυμο και τα λοιπά. Ξέρετε πότε θα πάει στη Θεσσαλονίκη ο Τσάπρας για να το δεχτεί ο κύριος Μήνος, ρωτάει.
0: Τι έλεγε ο Γιώργος. Πάω κοντά στον Τάπρα, το πήραμε.
1: Το έλεγε. Μάλλον για να το λέει ο Τάσος εδώ.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής μας βάζει χέρι.
1: Τι.
0: Από την Άμφισσα. Λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρήστο και Δημήτρη, αφήστε τις περισσυφυρικές και υπερατλαντικές περιηγήσεις και ταξιδέψτε στην Ελλάδα μας που είναι παράδεισος. Ιδίως τώρα το καλοκαιράκι. Συγκίνηση και νιώθω και δέος νιώθω για τον κολοσσό Μπράντοβιτς. Θα σαρώσει πάλι τα τρόπια επανάθα. Επίσης, αφάνταστη περιέργεια έχω να δω αν θα αφήσουν τον Ίστρουπ, τον άνθρωπο να κάνει καλά και ήσυχα τη δουλειά του. Κάποιοι που τόσα χρόνια είναι μεγάλα εμπόδια μέσα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Εγώ ρε παιδιά σας
0: δεν έχω αντίρρηση, αλλά ναι. Και να βγαίνει και
1: πόσο χρόνο είναι ο Μπράντοβιτς.
0: 66,
1: 65. Εκεί νόμιζα. Νομίζω 65-66 είναι. Δεν ξέρω όσο μεγαλώνει. Άποψή μου είναι, το έχω πει και για το Ρεχάγκελ και για προπονητές άλλων ομάδων ποδοσφαίρου και τα λοιπά, ξένους. Που, ότι θα μπορούν αυτοί, εγώ νομίζω ότι πάνω από 60 χρονών θα έδινα δουλειά. Αν ήμουν,
0: 66.
1: Αν ήμουν manager, τεχνικός διευθυντής, θα έδινα δουλειά σε έναν άνθρωπο πάνω από 60 χρονών μόνο σε εθνική ομάδα. Είτε μπάσκετ, αυτό είναι ποδόσφαιρο που δεν έχει τόσο. Σε ομάδες και δύσει ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό, όπως βλέπουμε κάτι Premier League, κάτι έτσι, κάτι ελληνικές, κάτι μπάσκετ, τώρα Παναθηναϊκός και αυτά.
0: Δεν... Οι μισές ομάδες στην Ευρωλίγκα έχουν προπονητές στην ηλικία των πρώων.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω τι θα κάνω, δεν με νοιάζει τι κάνω.
0: Εδώ ακόμα αυτή. Και ο Μπαρτζόκας 60 έρισε, ρε φίλε. Που τον βλέπεις και είναι παιδάκι ακόμα.
1: Περίμενε, ο Μπαρτζόκας είναι 2 χρόνια μικρότερος από μένα.
0: 1 χρόνο από μένα. Δηλαδή τον Ιούνιο του 65 γεννήθηκε. Είναι 61.
1: Ναι, 1,5 από μένα.
0: Είναι 61 ήδη, φαντάσου. Και νομίζω ότι είναι χθεσινός, παιδί μου, ότι είναι φρέσκος.
1: Έλα, πάμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Η βαθιά μπαλιά και τώρα μπαένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάριο. Ο Αρθέαμπαν παίρνει την κεφαλιά για απομάξει. Ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρθ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο η Αρθέαμπαν 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρθ το στρώσιμο στον Αρθέαμπαν, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία, 2-0 στο 21ο λεπτό, 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ παραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Βρήκε στον Άλτα Μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
12: Ακούτε Era Sport.
2: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα και της ημερινής εκπομπής, πρωινό Δευτέρας 22 Ιουνίου του 2026. Μια καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης στα μικρόφωνα. Και βέβαια περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γιατί? Γιατί να ανοίξουμε μια επικοινωνία, να δούμε, έχουμε πει μερικά, να δούμε πώς σχολιάζεται των μεταγραφών. Ρωτήστε για τον Παναθηναϊκό, τώρα θα σας πει και ο Χρήστος τι γίνεται, γιατί έχει δραστηριότητα ο Παναθηναϊκός, έχει ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ, γιατί παίζουν και αυτοί ευρωπαϊκά, οι άλλες ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας, ακούστε ποιες είναι οι πόρτες που πρέπει να ανοίξετε για την επικοινωνία. Viber δικό μου που δεν έχει κανένα, τα έχουμε πει όλα. WhatsApp με τον Πάνο το Βογιατζή, το φίλο του Ηρακλή. Τι λέει ο Γιώργος από Βαρκελόνη? Στο Χριστάρα τα φιλιά μου, λέει. Χαμηλά το κεφάλι και ας ήρθω Ζότς. Μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Αν δεν δω, δεν πιστεύω, έτσι όπως μας έχουν κάνει. Και με φόντο την Ελλάδα. Εντάξει, στη Βαρκελόνη καλά είσαι, ρε φίλε. Ο Γιώργος Καπαϊτένης. Λοιπόν, όπως έφεσε ο Γιώργος WhatsApp, έχουμε το Match στο δικό μου, τη σελίδα όπου στέλνετε και εκεί μηνύματα. Breakfast με τις προγράφεις στο προφίλ σας στο Facebook, εκεί στην αναζήτηση, και μας βρίσκεται το breakfast στα Greek ή αγγλικά. Έχουμε το παραδοσιακό και πατροπαράδοτο, μην πάει το μυαλό στο πονηρό, μήνυμα από την Newspon. Γράφετε σπορ, αφήνετε και ενώ στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, το πιο φθηνό πενταψήφιο της αγοράς, γιατί έρθει, δεν παίρνει φράγκα. Έχουμε το email που σας διάβασε του Θοδωρή προηγουμένως το μήνυμα. Ο Χρήστος Θοδωρή, μια και είπες στην Ελλάδα, την έχουμε γυρίσει στην Ελλάδα 75 φορές. Να πάμε και κάπου έξω να δούμε.
1: Δεν τη χορτένσει, παιδί μου, έχει πάντα να κάνει. Ναι, αλλά ισχύει σε όλο τον κόσμο. Ότι πάντα κάθε
0: τώρα, εγώ τέλος βέβαια.
1: Στις μορφιές της.
0: Από τώρα, Νάξο, θα πάω Χαλκιδική, θα πάω Αλεξάνδρου. Πας παντού. Καβάλα στα φιλαράκια, τι κάνεις. Γυρνά συνέχεια, δεν μένεις στην Ελλάδα έτσι. Λοιπόν, και τι άλλο, αυτά.
1: Τα φοβερά και τρομερά.
0: Όχι, περιμένουμε σε αυτά τα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ διάφορα μηνύματα και ένας φίλος ρωτάει τι γίνεται με τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού. Έχω μπερδευτεί με τις προτεραιότητες κτλ. Εντάξει, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο Παναθηναϊκός έχει σαν γενική πολιτική ότι του χρόνου που θα ανοίξει ο Βοτανικός, από τις περίπου 40.000 διαθέσιμες θέσεις, θα δώσει για διαρκεία στις μισές. Περίπου 20. Δεν θα δώσει ούτε 30, ούτε 25, 20. Για να μπορεί να έχει πάντα μια ροή και να μπορεί να μπαίνει και κόσμος μέσα. Ήδη από την περσινή χρονιά ανανεώσαν 9.000 διαρκείας από τα περσινά, αυτά που ήταν εδώ. Αυτή είναι πρώτη γραμμή προτεραιότητας. Είναι αυτοί δηλαδή που έχουν εξασφαλίσει ότι θα είναι σίγουρα, εφόσον ανανεώσουν και του χρόνου, θα είναι σίγουρα μέσα στους, θα πάρουν περίπου τα μισά από τα διαρκείας που θα βγουν του χρόνου, θα αφορούν αυτούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα τις επόμενες προτεραιότητες, δηλαδή αυτοί που γράφονται τώρα για τα διαρκείας της φετινής χρονιάς, οι πρώτοι 10.000 θα έχουν προτεραιότητα για το γήπεδο του χρόνου. Δηλαδή, αν ασκήσουν το δικαίωμά τους, θα μπουν σίγουρα μέσα. Γιατί του χρόνου θα γίνεται πανικός και θα τρέχουν όλοι να σπρώχνουν. Το οποίο θα πάρει, νομίζω ότι θα βγάλουν 35.000 εισιτήρια διαρκείας. Δεν θα βγουν τόσα. Θα βγουν περίπου 20.000. Οπότε καλό είναι αν κάποιος θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το δικαίωμα της προτεραιότητας, να κάνει από τώρα το κομμάτι του, να πάρει και για τη φετινή περίοδο, έτσι ώστε να είναι μέσα σε αυτούς που θα μπορέσουν να βγουν στο Βοτανικό. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται, δεν είναι ιδιαίτερα μπερδεμένο το θέμα, είναι λίγο πολύ ξεκάθαρο.
0: Ωραία, λοιπόν, στο δικό μου, Σάβας Παπαδόπουλος, Βασίλης Κουκουτσίλης, Μπιλάρα, τι έγινε, ανατροπή. Άγγελος Καραφλιάς, μας στέλνουν, ο Μάνος ο Τρυπιάς, ο μουσικός μας, ο Αριστοτέλης, όλα αυτά μας έρχονται ενημέρωση. Φοβερή μετάδοση, λέει, μπράβο μου, λέει, ευχαριστώ φίλε. Γιώργος Βάνης, εσύ και ο Κοντός κάνετε τις καλύτερες μεταδόσεις, σαν να βρισκόμαστε στο γήπεδο. Δεν κουμπαράγια είμαστε.
1: Γέλατε, λοιπόν.
0: Δημήτρης Παπαδημητρίου, κάτσε να πω αυτά να τελειώνω. Συγχαρητήρια για τον τεράστιο προπονητή. Τι λέει, καλή με καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια Γκρινιάρη για τον τεράστιο προπονητή να μαζέψει τα μυαλά κάποιον. Επιτέλους τώρα που ανεβαίνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μας και δούμε πρωτάθλημα. Καλό είναι ανέβαινε. Χρήσα Παντελέρη, πολύ λίγους τώρα
1: αυτούς. Έχει δρόμο ακόμα, παιδιά, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Πολύ λίγους τώρα αυτούς τους καμικάζει τους Ιάπωνες. Τι όμορφο ποδόσφαιρο παίζουν, άσχετα αν απέναντί της ήταν την Ισία. Και ο Μίλος Γεωργουδιός. Ο Μπράντο από το διαμάτι της Μεσσηνίας εκεί από την Καλαμάτα, όπως λέει, ο Μπράντοβιτς μην κάνει λάθος στην ώρα της προπόνησης και πάει στο σεφ.
1: Αχ, είχε κυκλοφορήσει αυτό τη μέρα του μπαμπά, ήρθε ο μπαμπά σας, ξέρεις, έγινε χαμός αυτό στα social, ήρθε ο μπαμπά σας, λέει, πίσω τη μέρα του μπαμπά και νομίζω ότι το έκανε επίτηδες ο Γιαννακόπουλος, γιατί γράφανε στη ρίφτα το ανακοινώσει σήμερα που είναι η δουλειά του, είναι 52 σήμερα. Και το είχαν δεδομένο ότι θα είναι σαν πακετάκι, αλλά το έκανε μια μέρα πριν. Επειδή είναι η μέρα του μπαμπά και εκεί είναι το χαβαλές τώρα από αυτό το πράγμα, ξέρεις, τα πικάντικα που πειράζει ο ένας τον άλλον.
0: Γιώργο Καπετάνια, σε σημειώνουμε. Ξέρεις, σε μικρά
1: παιδιά. Μπουζόγλου, Γιώργη, σε λάρε Καπετάνια.
0: Σε μικρά παιδιά μας. Λέει στον Κοντό και στον Λουκάκι και σε τον Κοντό και στον Λουκάκι μην τάζεις.
1: Θα παδελεί... Τι μας έταξε, τι λέει.
0: Κρουαζιέρα, μας πάει μια κρουαζιέρα εκεί στη Βαρκελόνη.
1: Θα με πάρω τώρα, αυτό θα λείπει. Θα κατέβω στα μέρη του. Στο Σαββατοκύριακο Χωγάμου και στην Αντίπαρο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Αθανασία Κοζομπούλη πρώτη-πρώτη έστειλε την καλημέρα τη. Ο Γιάννης Παγκυριαζής λέει στα ελληνικά μας τα επιμείνω εγώ. Κινείται καλά το μεταγραφικό, κινείται καλά μεταγραφικό ο Παναθηναϊκός. Το στοίχημα είναι να μπορέσει να τους δέσει ο προπονητής. Στην Νικηφόρη πολύ καλά τα πάμε. 11 ανανεώσεις και μια μεταγραφή μέχρι στιγμής. 7 ευρώ και στέλνει και το σκιτσάκι. Χάρη κλείν. 7 ευρώ θα φτάσει το πιτόγυρο Ναούμι στα νησιά. Μονόδρομος ή αστακόμα καρονάδα.
0: Έλα, ναι.
1: Πιο φτηνά θα
0: έρχεται.
1: Από ένα σουβλάκι πιτόγυρο. Αλλά το σουβλάκι το ευχαριστίασε και διαφορετικά. Ο Τάο Σοβερίκου τη λέει εδώ. Ωραία μπάλα είδαμε και χθες. Ελπίζω να δούμε καλούς αγώνες και στη συνέχεια του Μουντιάλ. Γενικά αρέσει το Μουντιάλ στον κόσμο. Έχουμε αρκετά παιχνιδάκια που μας έχουμε δει και γκολ κτλ. Ο φίλος ο Αχιλλέας λέει: βρε, τι αρνητική έκπληξη λέει αυτό το Βέλγιο. Δεν μπορεί να βάλει καν γκολ. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι, το Βέλγιο. Ένα γκολ έχει βάλει ολοκληρώ σε δύο παιχνίδια και αυτό ήταν αυτό το γκολ. Το βάλει ο ίδιος. Μπήκε ο Λουκάκου εκεί με στη φάση, αλλά το βάλε μόνος του άλλος. Και η πλάκα είναι ότι μιλάμε για την νούμερο 9 χώρα στο ranking της FIFA. Πριν δύο χρόνια ήταν νούμερο 1 σταθερά, νούμερο 2, νούμερο 1. Και δεν μπορεί να, αυτή τη στιγμή δεν έχει εξασφαλισμένη πρόκριση. Έχει κάνει δύο ισοπαλίες. Εντάξει, θα μου πει ότι έχει ένα μάτς μεθαύριο που μπορεί να το πάρει και
0: άμα το πάρει,
1: και να βγει και πρώτο. Έτσι.
0: Με okay. Τη Νέα Ζηλανδία είναι.
1: Ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό το πράγμα, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να νιώθει ήσυχο. Ήρεμο. Θυμίζω ότι οι Νεοζηλανδοί στο Μουντιάλ του 10 με τρεις ισοπαλίες δεν περάσαν. Τότε όμως δεν περνάγανε και οι τρίτες ομάδες, περνάγανε μόνο οι δύο πρώτες. Οπότε θεωρητικά με τρεις ισοπαλίες και τρεις βαθμούς ενδεχομένως να περάσει κιόλας. Αλλά θα είναι με την ψυχή στο στόμα, ρε παιδί μου. Δεν θα το ευχαριστηθεί. Βάλα στην ελληνική άλλο μήνυμα λέει. Ο Ηλίας έκανε μπάνιο, λέει ο κουμπάρος, στον Πλαταμόνα και περνάει μια γιαγιά και του λέει πατάτε, πατάτε. Και ο Ηλίας λέει όχι, τραπέζια και καρέκλες. Δεν έχω πατάτε.
0: Ο άλλος Ηλίας από τους Αγίους Αναργύρους, κοντοπατριώτης, Ηλίας Γραμματικός, δεν σε ξέρω φίλε γιατί δεν έχεις και φωτογραφία. Το ταξίδι αυτό λέει είναι όνειρο ζωής για μένα. Είναι την ώρα που λέγαμε για τον
1: υπερσιβικό.
0: Για τον υπερσιβικό. Καλημέρα από Κοζάνη, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Αλάνια, μπορείτε να πείτε για ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
1: ΠΑΟΚ.
0: Και δεν έχω χάσει λέει ακόμη... ναι, για ΠΑΟΚ. Δεν έχω χάσει λέει ακόμη παιχνίδι από το Μουντιάλ, λέει ο Μιχάλης Ευθυμιάς. Να, ορίστε, δεν έχει χάσει.
1: Προχθές το Είδωλο, στη Νέα Υόρκη εκεί που γυρνάει, πάνω κάτω, έκανε μια συνέντευξη, τον είδε φωτογραφία τουλάχιστον μου το στείλανε, με δύο από αυτούς τους τύπους που πληρώνονται 50.000 δολάρια για να δουν όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, ναι. Άκου να δεις, φίλε. 50.000
0: και τους πληρώνουν και τι κάνουν αυτοί.
1: Βλέπουν όλα τα παιχνίδια. Και... δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουν.
1: Πώς τα αξιοποιούν. Με κάποιο τρόπο τα αξιοποιούν αυτό διαφημιστικά, δεν ξέρω τι. Αλλά γίνεται τώρα σε αυτό.
0: Λοιπόν,
1: και προφανώς κάτι
0: άκου στον ΠΑΟΚ τώρα. Βρίσκεται ο Λύση, ο οποίος σήμερα θα πιάσει δουλειά στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ο Ιταλός τεχνικός. Είχε έρθει προχτές το βράδυ από την πτήση εκεί από την Ρώμη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι άλλο, απομένουν λέει μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και
1: ευνηδιαστήκαν ακόμα και οι ρεπορτέρ του ΠΑΟΚ, γιατί θεωρούσαν δεδομένο ότι έρθει ο Πούσιτς. Οι πληροφόρες που είχαν είναι ότι μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται. Και με το που ανακοινώνεται το διαζύγιο, το επίσημο. Επίσημα, λέμε ανακοινώσει πάει με τον Λουτσέσκου. Εκεί που ήταν όλοι έτοιμοι να γράψουν και γράψαν μερικοί, ανοίγει ο δρόμος για τον Πούσιτς, αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχετε ένα μήνυμα από την ΠΑΕ, κράτη, άλλος. Και τελικά εμφανίστηκε ο Λύση, ο οποίος είναι λογικής του δικού μας του Νίστρουπ, δηλαδή σαραντάρης, ίδια γενιά προπονητών, ανερχόμενος, μια κακή χρονιά στην Πριμέρα, δεν έκανε καλή χρονιά με την Οσασούνα, αλλά το προηγούμενο δείγμα του δείχνει έναν μοντέρνο προπονητή που απλά είχε μια κακή σεζόν απέναντι σε μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε λιγάκι. Θεωρητικά έχει το πακέτο. Το θέμα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να αντέξουν οι προπονητές κόντρα στο αποτέλεσμα. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει τόσο στραβό αποτέλεσμα. Εγώ σου λέω τώρα, έρχεται το ΠΑΟΚ και κάνει ένα αποκλεισμό στο Europa League. Στραβό, έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Και πάει, πες με την Δυνάμο Κιέβου και μείνει έξω. Θα αντέξει ο προπονητής τώρα την πίεση. Έρχεται στο Παναθηναϊκό και δεν κάνει τις προκρίσεις και δεν μπαίνει σε όμιλο του Conference. Πώς τη βλέπεις, θα την προλάβει την παρέλαση ή θα αρχίσουν πάλι?
0: Εδώ είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι, να το πω και ειδικά αυτό που γίνεται στον Παναθηναϊκό πραγματικά με ξεπερνάει. Συνέχεια αυτό το πράγμα γίνεται.
1: Τα τελευταία χρόνια από τον νόμο Γιωβάνος και πριν και μετά, πριν είχαμε προπονητές μακράς διαρκείας. 2-2,5 χρόνια. Δηλαδή περισσότεροι. Και ο Φερέρα είχε κρατηθεί πολύ. Και ο Αναστασίου κρατήθηκε πολύ. Και ο Γιωβάνοβιτς πολύ. Και ο Δόνης πολύ. Και ο Ζουνίδης πολύ. Δεν πάψω ότι δεν κάνανε, κάτσανε καιρό. Μετά από τον Γιωβάνοβιτς, τι τον έχει πιάσει δεν καταλαβαίνω. Κάθε τρεις μήνες αλλάζουμε προπονητή. Έχει πάει στο άλλο άκρο. Κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ, δεν έχει συγχωρό χάρτη. Δεν αφήνουν κανέναν άνθρωπο να δουλέψει λίγα κόντρα στον χρόνο. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στην οτροπία μας. Μεγάλο.
0: Άκου μήνυματα. Εγώ πάντως κλαίω που την προηγούμενη εβδομάδα ο Παπάζογλου έβγαλε το μήνο για ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε αυτό που λες. Και έφαγε άγριο χώσιμο που τον ρώτησε για τον νέο προπονητή και επέμενε να του λέει κλεισμένος ο Πούσιτς.
1: Το στέλνει κι άλλος εδώ.
0: Ναι.
1: Τσάπρα και Πούσιτς πακέτο με κορδέλα στο μήνο λέει. ΠΑΟΚ. Λέει ο Φιλαράκος. Και από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάριο να πάρει λέει κατευθείαν πληροφορία πάλι έξω θα πεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει μωρέ Γιώργα Ρώση.
0: Ο Γιάννης Απολιμενάκος, ο ψήστης λέει έκανε καλή δουλειά Μίτσο ή σας άφησε νυχτιούς. Καλή δουλειά.
1: Δεν ήμουν.
0: Καλή δουλειά.
1: Αυτό ούτε που πλησίαζε το αλίτσι εδώ να.
0: Καταρχήν
1: ούτε πλησίαζε.
0: Φόραγα αυτή την πλούζα την καινούρια.
1: Τι να
0: μου τη γεμίσεις τσίκνα.
1: Να έρθεις με τη στολή εκστρατείας. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό δεν πλησίασε. Και κάτι φαίνεται να γίνεται στον Αστέρα, τουλάχιστον προγραμματισμό. Για να δούμε, ρε Γιάννη, γιατί έχεις εσύ την έννοια σου και με τον Αστέρα Τρίπολης. Τι να σου πω, Ζωροκώστας. Τι λέει, κάτι για Νάξο άκουσα. Ναι, θα πάω Νάξο. Τέλος Ιουλίου. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Καλώς εγώ των πραγμάτων, γιατί είμαι και λίγο ιστορία εγώ. Άμα βλέπω τον άλλον ότι, ή την κυρία 85 χρονών ότι θέλει. Δεν είμαι. Με τα χρήματα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και κόσμο και βοηθάω. Mm. Αλλά άμα δω την άλλη 85 χρονών και θέλει να γίνει μέσα σε 1,5 μήνα πλούσιο και μου ζητάει 90 ευρώ για ένα πράγμα που τις παλιότερα το πληρώνω 20 άρικο, έχω πάρει. Τι έλεγε, μαζεύω τα μπογαλάκια μου και φεύγω.
1: Ποιο το έλεγε, Κούσκυρα.
0: Ποιο το έλεγε,
1: Κωνσταντίνο. Προχθές το βλέπα.
0: Έγχρωμο.
1: Ναι.
0: Α, γιατί τώρα το βάζουν έγχρωμο. Ήταν μια από τις ταινίες που είχε γίνει.
1: Μαζεύω τα μπογαλάκια μου και φεύγω, κυρία Ελένη μου. Σιγά μην κάτσω. Ο άλλος λέει έφαγες κανένα κοπάδι λέει προχθές. Γιατί είδαν τη φωτογραφία την ανέβασε.
0: Εντάξει.
1: Δεν έφαγα με την πάτσα γιατί με βάλανε και έψινα σαν για 15 άτομα σαν χαζός.
0: Και έτρωγε εκεί.
1: Όχι, δεν πήρα. Έπινα μπύρες γιατί ήμουν μέσα στη Θράκα. Και μπύρα. Ένα μεσοδάκι πρόλαβα να φάω. Τόσο.
0: Άσε.
1: Με είδες να τρώω.
0: Την παρανυχίδα από το βουβάλι.
1: Άσε ρε, με ποτίσανε. Μου λένε ότι διψούσα. Κατάλαβε και όχι ότι πεινούσα.
0: Καλημέρα, κουμπαράκια. Χθεσινό λέω. Α, Μαραθώπολη Μεσσηνίας. Γιώργο, Μαρίνη, είχα πάει μια. Έχω κοιμηθεί μια μέρα Μαραθώπολη, στον Ξίνα εκεί. Στη Μαραθώπολη είναι το μεγάλο ξενοδοχείο που έχει εκεί. Εντάξει, Κώστα Ναβαρίνο, τώρα σιγά μην κάνω διαφήμιση. Κώστα Ναβαρίνο, ότι έρθει η διαφήμιση. Λοιπόν, καταρχήν εκεί πάνε ο Ρονάλντο που απόγωγε κοντό.
1: Αμάν.
0: Γιατί? Αντέχεις να πας στον Κώστα Ναβαρίνο. Αν αντέχεις να πας στον Κώστα Ναβαρίνο.
1: Για λεφτά. Απέναντι θα πάω στο Ρωμανό, μην φλεξίζω τον τόπο. Μαραδό. Του βλέπω από απέναντι.
0: Ή εκεί στη Μαραδόπολη που ήταν ο ξύνας.
1: Ας πούμε να πλησιάσει. Λοιπόν, εδώ λέει ο Γιώργης, αφήστε τα μίση γιατί έρχεται ο Λύση. Μάλλον περίμενε. Αφήστε τα μίση γιατί ο Λύση στην Τούμπα θα πατήσει και θα σε ευλογήσει, λέει.
0: Έλα,
1: να κάνει ρήμα.
0: Για κάτσα.
1: Καταλαβες. Έχουμε θέματα εδώ πέρα.
0: Για κάτσα, δούμε. Ο Γιώργος Τσέλικας, ναι, και λέμε για Παναθηναϊκούς και τα λοιπά. Ξύπνησε. Καλημέρα, παιδιά. Ξύπνησε. Θα έχει δουλειά τώρα, έστειλε το μήνυμα. Και αυτό, φίλε μου Γιάννη Καραγιάννη, είχα κουβέντα χτες για το flyover. Με ένα φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Με πήρε ένα φιλαράκι κολλητός μου, αδερφός μου από τη Θεσσαλονίκη. Και του λέω πώς πάτε, ρε. Την προηγούμενη φορά του λέω που ήρθα, είχα πάει πριν 3-4 μήνες. Του λέω είδα τα έργα και προχωρήσανε πολύ. Πώς πάει, μου λέει άσε, γίνεται χαμός. Και γράφει τώρα ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα από flyover Θεσσαλονίκης, το έργο έχει πάρει φωτιά. Πραγματικά έχει πάρει φωτιά. Και είναι κατασκευές εξωγήινων. Λέμε τώρα, κατάλαβα.
1: Πότε θα. Ένα μισό χρόνο.
0: Ναι, αλλά προχωράει μια χαρά.
1: Πύραυλος, μπράβο, μπράβο, παρέμεινα σε πολλά ρηπέδα.
0: Ο Φόντας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επειδή όλοι ξέρουμε πόσο πειραχτήρι είναι ο Γιαννακόπουλος, το καταλάβατε το πικάτικο στην ανακοίνωση του Μπράντοβιτς, πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι ανακοίνωσε τη μέρα της γιορτής του πατέρα.
1: Ναι, μωρέ, αυτό το σχολιάζαμε προηγουμένως, ότι γίνεται χαβαλές.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι, το είπαμε πριν, είναι νωρίς τα μηνύματα. Γιώργος Απομενίδη, δύσκολος περίοδος για την Μπαοκάρα. Γιώργο, στο διάλειμμα αυτό λέγαμε με. Και με το. Όχι τώρα, ποιο διάλειμμα, με τον Χρήστο. Με πασόκαν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε στη σύνταξη. Ο Χρήστος Πρίτσας. Άρε Χριστάρα, γεια σου κύριε καθηγητά και κύριε διευθυντά, κύριε καθηγητά, κύριε συνταξιούχε, πώς θα σε πρωτοπώ.
1: Εδώ έχουμε μήνυμα από τον Αντώνη που λέει: καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να ξαναγυρνάμε πάλι σε παλιές δοκιμασμένες συνταγές στήλο Μπράντοβιτς? Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα πιο φρέσκο. Τι να σου πω, ρε φιλαράκο, βλέπεις ότι σε αυτό το χώρο όλοι κύκλους κάνουν. Ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό πήγε 2 φορές. Ο Ιβκοβιτς 3, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπαρτζόκας επέστρεψε. Στον Παναθηναϊκό επιστρέφει τώρα ο Μπράντοβιτς.
0: Διετές συμβόλαιο στον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, του κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Γυρνάει κύκλος. Είναι μικρή αγορά. Ίδιοι και ίδιοι. Τα ίδια πρόσπανα κυκλώνονται τις περισσότερες φορές. Βλέπεις τώρα είναι ο Πέσιτς, είναι ο Σκαριόλο, είναι ο Μεσίνα. Είναι δηλαδή. Ακόμα σου λέω και ο Μπαρτζόκας έχει παλιώσει, ρε φίλε. Είναι τον Ολυμπιακό 13 χρόνια είναι στο κουρμπέτι, με Μπαρτσελώνα, με Λοκομοτίβ, με Ολυμπιακό. Ίδιοι και ίδιοι κυκλοφορούν στις ομάδες. Και άντε σου λέω, δεν μπαίνει στον Μπράντοβιτς. Πες μου εσύ ένα προπονητή, ο Πέσιτς είναι 100 χρονών. Ο Ιβάνοβιτς τα ίδια. Πες μου εσύ ένα προπονητή από αυτή τη στιγμή στην αγορά που μπορεί να το φέρει στον Παναθηναϊκό για να σταθεί.
0: Της Βαλένθια.
1: Τον καινούριο αυτόν εκεί, τον. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Όχι. Δεν ξέρω αν ταιριάζει. Καταρχάς αυτός με τον Γιαννακόπουλο είναι. Μην και μία. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Θα πηδάνε από τα παράθυρα και δύο μαζί.
0: Γιατί με τον Ομπράντοβιτς, άμα αρχίσει τίποτα.
1: Ο Ομπράντοβιτς είναι και λίγο μαγκάκι όμως. Είναι και λίγο τη πιάτσα.
0: Ναι, άμα αρχίσει τίποτα ο Γιαννακόπουλο. Θα τσαπιστεί ο Ομπράντοβιτς.
1: Είναι και λίγο τη πιάτσα, παιδί. Δεν είναι.
0: Το βλέπω.
1: Είναι για την εκκλησία, κύριε Ψάλτη.
0: Να λέει Μπράντοβιτς, άσε πρόεδρε, καλά να πάω στο Κολωνάκι να κάτσω σπίτι μου. Άσε, καλά, καλά τα είπαμε, καλά είμαστε. Καλημέρα, κουμπαράκια. Ο Λύση ξέρει να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια στο λεωφορείο ή θα κουτρουβαλιστεί.
1: Λες,
0: Κυριαλόπουλος.
1: Αμάν, αμάν. Δηλαδή αυτό είναι κακία τώρα, με συγχωρείς. Είναι σοβαρό πράγμα αυτό που λέει ο Φιλαράκος εδώ πέρα.
0: Ποιο?
1: Ότι θα κουτρουβαλιστεί ο Λύση γιατί δεν ξέρει να ανέβει. Δηλαδή θα του βάλουν σκύλο για να τον πάει η βόλτα σαν τον Αρτινό.
0: Ωραία, ο Νίκος από εκεί μια βία. Τι ωραία φωτογραφία μας στέλνει.
1: Καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.
0: Μ' αρέσει.
1: Από εκεί είναι ωραία τα μέρη.
0: Ωραία τα μέλη.
1: Έχει ωραίες παραλίες.
0: Δικαιολογεί το Τσέλικες ο Γιώργαρος. Φόρτωνα τριφύλλη από τις 4.
1: Τριφυλάρα, όλε.
0: Παρά την τρέλα μέσα και αριστερά. Τίποτα άλλα τα καλά. Λοιπόν, τι άλλο για να δούμε. Σε λίγο
1: πάμε σιγά σιγά με χαρούλα.
0: Καλημέρα.
1: Με χαρούλα πάμε. Γέφυρα μέχρι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και μετά τα υπόλοιπα μηνύματα και να περιμένουν. Θα τα πούμε μετά.

0: σου νερό. Να το ξεχάσω δεν μπορώ.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία, οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν Κατάρ και Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με το Λίβανο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δυσαρέσκεια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έκρηξη και πυρκαγιά σε μονάδα φυσικού αερίου στο Κατάρ. 18 αγνοούμενοι, πολλοί τραυματίες. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως Τάμπο Φορ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Γυρίσατε.
9: Γυρίσαμε. 7 και 34 πρώτα λεπτά ακριβώς αυτό το πρωινό Δευτέρας 22 Ιουνίου του 2026. Μια καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες όπου και αν βρίσκεται ότι μας ακούτε. Και άνοιξε ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Και καλή εβδομάδα, λέει ο Νίκος. Δεν λέω το επώνυμό του, γιατί μου τη λέει. Δεν θα έδινες δουλειά σε εξιντάριδες, ξέρω και πάνω είπα, γιατί δεν έχεις ιδέα προφανώς από ποδόσφαιρο και κυρίως μπάσκετ. Λέει, άκουσα να τώρα, όταν πήγαμε στη Ρόδο και δώσαμε το για δίπλωμα προπονητή, τότε ήταν ο Χαβαλές του Χαβαλέ. Μετέπειτα όμως αλλάξαν τα πράγματα και ειδικά την τελευταία δεκαετία για να γίνεις ακόμη και διαιτητής, μια και βλέπουμε τώρα στο ΒΑΡ που έχει
10: πολύ ξύλο, φίλε. Δύσκολο, ναι. Πολύ δύσκολο.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είναι αυτά τα 17 μαθήματα που δίνεις, που έδωσα και εγώ πέρυσι. Σε κάποια τέτοια ήταν 19. Αλλά το 90% είναι 17 μαθήματα που δίνεις από ψυχολογία, εργοφυσιολογία μέχρι ότι μπορείς να φανταστείς, φίλε, πώς είπαμε, Νίκο. Και εκεί. Αυτά που δεν είχα μάθει στο ποδόσφαιρο από θέματα όχι πρακτικά, από τα άλλα θέματα τα έμαθα λοιπόν εκεί πέρα και μάλιστα αρκετά μεγάλος, ήμουνα 61 ετών. Άκουσα να δεις τι γίνεται. Ένας οργανισμός έχει φυσική και μυοσκελετική καταπώνηση πάνω από τα 60. Ειδικά στο θέμα του προπονητή που είσαι, διότι ακόμη και στις προπονήσεις ομάδας αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα έχεις μια ορθοστασία. Εντάξει, οι επαναλαμβανόμενες εντωμεταξύ κινήσεις οι οποίες κάνεις δημιουργούν αφόρητους πόνους. Άμα είναι κανένας γιατρός και μας ακούει, να με διαψεύσει. Τα καρδιαγγειακά προβλήματα από το φοβερό εργασιακό άγχος, η πίεση του χρόνου, οι απαιτητικές συνεχείς βάρδιες που κάνεις στις ομάδες σε συνέχεια στην τζίτα, όχι μόνο να δεις προπόνησης, κοιτάς από βίντεο γιατί θα πεις στους παίκτες τι ετοιμάζεις και τα λοιπά. Εξασθενούν οι αισθήσεις. εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Τώρα, να μην σου εξηγήσω όλα τα πράγματα.
10: Γιατί είναι το χοντρές. Τι
9: γιατί λέει δεν έχεις ιδέα. Από ποδόσφαιρο και λες το 2060. Όχι λοιπόν, δεν θα έδινα δουλειά εξωτερικό και να σου πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς το χρόνο είσαι. Αν άρχιζα και έδινα δουλειά σε εξτάριδες, εκτός από αυτό γιατί θέλω να προστατεύσω αυτόν τον εξτάρι, 65, 70, να τον προστατεύσω. Βλέπετε πως κοκκινίζει ο Μπράντοβιτς σε κάθε φορά, ακόμη και στο time out, ακόμη και όταν μιλάει στους παίκτες. Φανταστείτε σε μια άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, θέλω να τον προστατεύσω τον άνθρωπο πρώτον και δεύτερον για μένα, γιατί είμαι και παιδί της εργασίας, δεν θέλω να φτάσει η σύνταξη στα 75.
10: Τι σχέση αυτό είναι, Μητσέ, αυτό είναι
9: γιατί
10: αγορά.
9: Γιατί άμα αρχίζουν και δουλεύουν.
10: Είναι ελεύθερη αγορά η Βραζιλία.
9: Εντάξει, σου λέω.
10: Επέλεξε τον Αντσελότη που είναι 75.
9: Στα είπα.
10: Τι να κάνουμε τώρα.
9: Είπα ιατρικά, τι μας μάθανε, γιατί δεν πρέπει να είσαι. Τώρα, εδώ απαγορεύεται ιατρικός, οι νυχτερινές βάρδιες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει. Έχουν συμπληρώσει τα χρόνια, αλλά δεν έχουν πάρει σύνταξη.
10: Ρε Μητσέ, οι μισές ομάδες Ευρωλίγκας έχουν προπονητή πάνω από 65 χρονών.
9: Εγώ για μένα λέω.
10: Τι μου λες τώρα.
9: Κύριε Νίκο. Και Χρήστο.
10: Δεν είναι, για μένα, εντάξει, δεν είναι, αυτό είναι άλλο θέμα.
9: Το εξηγώ επιστημονικά.
10: Εμείς λέμε καλό είναι να έρχεται η νέα γενιά σε όλα τα επαγγελματικά.
9: Φυσικά, πρέπει να
10: και στο δικό μας. Αντί να έχετε εμάς τους δύο γύρους.
9: Ακριβώς.
10: Να είχατε δύο νέα παιδιά, πιο φρέσκα, με καινούργιες ιδέες, διαφορετικά. Εμάς μας έχει βαρθεί, μας ακούτε 50 χρόνια.
9: Αυτό είναι.
10: Ναι, αυτό όμως είναι άλλο.
9: Τι άλλο, δεν είναι άλλο. Είναι μέσα άλλο. Και αυτό.
10: Είναι άλλο αυτό. Ο καθένας είναι ελεύθερη αγορά, οι προπονητές. Βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά, τους επιλέγουν οι ομάδες.
9: Ναι,
10: προφανώς για να τους επιλέγουν, κάτι βλέπουν σε αυτούς.
9: Εντάξει, ρε,
10: δεν
9: φίλε.
10: Είναι ότι.
9: Εγώ είπα την προσωπική μου άποψη. Επειδή με είπε ο άλλος ότι είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο.
10: Εντάξει, λοιπόν, πάμε.
9: Με τα πτυχία αυτός. Λοιπόν, Ανθοχώρη Μετσόβου. Καλώς το φίλο μου το Μιτσάρα. Ανθοχώρη Μετσόβου. Φίλε, δεν έχω πάει εκεί.
10: Γιατί. Έξω το Μετσόβο,
9: Δεν έχω πάει.
10: Στο Μέτσοβο έχω πάει, στον Ανθοχώρη δεν έχω πάει.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Νουλ, όπως υπογράφει, η οικογένεια Γιανακοπούλου είναι ταγμένη να δίνει χαρά και ελπίδα στους Παναθηναϊκούς. Ελπίζω, λέει, οι Παναθηναϊκάρες να τις φερθούν καλύτερα από ό,τι φέρθηκαν στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Λέει εδώ ο φιλαράκος μας. Ο Φων τη λέει εδώ. Προτεραιότητα δεύτερη για το Βοτανικό έχουν όσοι θα βγάλουν διαρκείας φέτος, αλλά πρόλαβαν και έβγαλαν κάρτα μέλους Ραστέχνη που ήταν μέχρι για την περσινή σεζόν. Ναι, αυτοί όλοι μαζί είναι 9.000.
9: Πόσοι?
10: 9. Όλοι αυτοί είναι 9. Οπότε υπάρχουν ακόμα ένα περιθώριο 10.000 νέων χρηστών, Φώτα μου, νέων κατόχων διαρκείας, για να μπουν στην αυτή γραμμή προτεραιότητας. Δηλαδή ουσιαστικά 10.000 διαθέσιμες, κάποιοι έχουν αρχίσει τώρα που έχει ανοίξει για όλους και τις κλείνουν. Αλλά θεωρητικά όποιος πάει και κλείσει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα προλάβει να είναι με 20.000 για το Βοτανικό, να έχει την προτεραιότητα. Αυτό σου λέω, δηλαδή, ότι δεν έχει κλείσει, δεν έχουν βρεθεί 20.000 να καλυφθεί, άρα πας εσύ σαν υπεράριθμος και για να πάρεις εισιτήριο για το Βοτανικό θα πρέπει να περιμένεις να φύγει κάποιος από μπροστά από σένα. Υπάρχουν ακόμα θέσεις μπροστά σου, προλαβαίνεις. Λοιπόν, ο φίλος, άντε παιδιά της Πανάθας με το καλό και στην επάνω του Βασιλακόπουλου, όχι γιατί ο Ζώτης ήταν προπονητάρα, αλλά μην βρει η αδικημένη και χαροκαμένη Πανάθα το χαμένο δίκιο. Τι φιλαράκο τώρα. Εσύ τώρα με συγχωρείς που γράψεις το μήνυμα. Με συγχωρείς χρειά πολύ. Ο Τζότζ έκανε 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στα 13 χρόνια πήρε 5 Ευρωλίγκες. Σχεδόν κάθε 2-2,5 χρόνια έπαιρνε μια Ευρωλίγκα. Ήθελε ο Βασιλακόπουλο για να παίζει τον Ολυμπιακό που ήταν δερμάτιζε 8ος δύο συνεχόμενες 2 χρονιές και ήταν παρατημένος τέλος του από τον κόκαλη. Με δουλεύεις τώρα. Πήρε σε αυτά τα χρόνια 5 Ευρωλίγκες και ήθελε τον Βασιλακόπουλο για να κερδίσει τον Ολυμπιακό που είχε το Χαρίση και τον Ντόμιτς από τον πάγκο. Μα με δουλεύετε τώρα, μωρέ. Ψηφίστε. Σας δίνουν και ψήφο να πάτε να ψηφίσετε.
9: Πού?
10: Δεν να πάρει οργή. Τι τραβάμε και τι ακούμε.
9: Γιατί να ψηφίσουν.
10: Μα είναι μυαλό αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει. Να ξεχωρίσει τι είναι από το στάρι.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει.
10: Δεν έχω ακούσει. Συγγνώμη. Έναν Ολυμπιακό να πει ένα σοβαρό επιχείρημα για τον Βασιλακόπουλο. Από αυτά που σου λέω. Έναν. Να μας πει πού ήταν ο Βασιλακόπουλος από το 86 που πήρε ο Παναθηναϊκός μέχρι το 98 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Που πήρε 5 σειρά Ολυμπιακός. Πού ήταν ο Βασιλακόπουλος τότε. Δεν υπήρχε. Ένας, δηλαδή να μου πει. Να μιλάτε με γεγονότα, όχι με μπούρδες. Και από το 98, 10 χρόνια ο Ολυμπιακός έκανε να πάει στην Ευρωλίγκα, σε Final Four, 10 χρόνια έκανε. Ξαφανίστηκε. Από το 99 μέχρι το 2009 δεν πήγε πουθενά, διαλυμένος ήταν. Και έπαιρνε ο Παναθηναϊκός κάθε 2 χρόνια το Βασιλακόπουλο για ανάγκη, για να πηγαίνει και να κυριαρχεί στην Ελλάδα. Που ήταν διαλυμένος ο Ολυμπιακός, δεν υπήρχε πουθενά. Με δουλεύετε.
9: The King is back, λέει, για τον Ομπράντοβιτς. Άλλο πέρα από τις καλημέρες να τα περάσω. Χρήστο Παππού, Σμεντιλίμπαρ, αυτά τα παιδάκια Νίστρομ και Λύση δεν τα βλέπει, λέει ο Γιώργος από τις Αίρες.
10: Ναι.
9: Δεν ξέρω ρε παιδιά, εγώ είμαι υπέρ των νεαρών, νέες απόψεις, φρέσκα μυαλά, τέλος πάντων. Εάν έρθεις να
10: ξέρω... Ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αγιός.
9: Εάν έρθεις να ξέρω το κινητό μου. Και πάρε να... Μιχάλη μου, στείλ το κινητό σου. Σας έχουμε πει 100 φορές. Στείλ το άντε και να το γράψω. Αν ακούς, συνεχίζεις να ακούς, γιατί έχεις στείλει το μήνυμα ένα μισά ώρα πριν. Γιατί δεν βγαίνουν τα κινητά σας εδώ. Μην νομίζετε επειδή δουλεύει το messenger της ΣΕΡΤ όπως δουλεύουν τα messenger στα κινητά μας τηλέφωνα. Δεν φαίνεται το κινητό. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Έλεγε. Ναι, σωστός ο Χρήστος. Τι άλλο.
10: Κύριε Ελένη μου.
9: Κυρία Ελένη μου, μήπως θέλει κανένα κουλούρι ο Κουμπάρος, λέει ασυνόδευος Κοζάνη. Με αυτό το κουλούρι θα το θέλει.
10: Με λίγο τυράκι.
9: Έχει. Κουλούρι, άμα σου δείξω. Λοιπόν, που έχει στείλει φωτογραφία. Αργεντίνα, λέει, Βίβα Έβερτον. Πότε παίζει η Αργεντίνη, για κοιτά που ζητάει ο. Ο Γιώργαρος. Ναι, μέχρι από τα άλλα. Καλημέρα. Ο Πούσης μετά από 4-5 χρόνια, αν ξανακούσει το όνομά του, θα νομίζω έχει ξαναπεράσει από ελληνικό πάγκο. Λέει ο Βάγιος.
10: Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι πας να κλείσει μια συμφωνία και για κάποιο λόγο χαλάει. Γιατί εσύ κάνεις πίσω, γιατί σου έχετε μια άλλη πρόταση, γιατί αυτός κάνει πίσω. Δεν είναι τώρα. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα.
9: Με το Δανό έχει κακό προαίσθημα ο Κώστας Τσαβαλιάς Κρυστάρα σου λέει. Του πάει, του πάω. Αυτό το βορειοευρωπαϊκό μοντέλο έχει κάποια στάνταρ, θα δούμε. Ο Μπράντοβιτς προφανώς αφού δεν έκλειδε, δεν ακουγόταν κάτι από Νοέμβριο, ότι περίμεναν ότι να τελειώσει η σεζόν, λέει ο Τσάβη 13 από το Αγρίνο. Για κοίτα για την Αργεντινή.
10: Αυτό το έχω ακούσει από πολύ κόσμο. Απλά κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ρε παιδί μου, πες ότι. Έπαιρνε ο. Πώς το λένε, ο Άταμαν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Θα τον έδιωχνε, πιστεύεις?
9: Όχι.
10: Δηλαδή σε 3 χρόνια θα έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και μια Ευρωλίγκα και 2.
9: Δεν τον έδιωχνε, το λέω.
10: Δηλαδή θα τον έδιωχνε, πιστεύεις?
9: Όχι. Δεν νομίζω.
10: Εγώ πιστεύω ότι δεν τον έδιωχνε. Έτσι νομίζω τώρα, δεν είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, 8 το βράδυ σήμερα, Αργεντινή-Αυστρία.
9: 8 το βράδυ. Νικόλα μου, αυτό που γράφεις.
10: Είναι που... να το κάνω εγώ, αλλά δεν νομίζω να το κάνω αυτή τη φωνή.
9: Ναι, αυτό λοιπόν, Νικόλα μου, γιατί κάτι λέει ο Νίκος. Νικόλα μου, ναι, δεν.
10: Δεν νομίζω.
9: Μην νομίζω ότι θέλει.
10: Θα με αλλάξουν. Ναι.
9: Μην νομίζω ότι θέλει.
10: Προχθές λοιπόν... μου στείλανε δεύτερο ημίχρονο το υπηκό να με σώσει, γιατί κράσαρε η φωνή μου. Δεν...
9: Άγγελε,
10: ακόμα δεν έχω επιστρέψει.
9: Ο Γιώργος τι λέει, από Βέρεια κόβω τα λέμαργα κλαδιά από τα κλίματα. Και μας ακούει Ζότς, έλα άνοιξε, παιδί του Στάνκοβιτς. Ο Καλημέρα Αντσελότη είναι γεννηθής το 60 και όχι 80 φεύγα. Ποιος είπε
10: 80 φεύγα? 66 χρονών, 67 πόσο είναι?
9: Ναι, τι 80 φεύγα λέμε?
10: Ποιος είπε 80 φεύγα, παιδιά?
9: Καταρχήν άμα δεις κρατάει ακόμη
10: ο υπόγεια. Πιο μεγάλος προπονητής είναι ο Advocat στα 78-79 χρόνια, που έχει κάτσει ποτέ στον πάγκο ομάδας 78 χρονών. Κοθοδογεί το Κουρασάο τώρα στο Μουντιάλ. Για να μιλάμε για επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου, έκανε ρεκόρ. Έτσι.
9: Ο Νεκτάριος Δημήτρη, πες στον κύριο Κοντό ότι με το ίδιο σκεπτικό και επιχείρημα που είπε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε 5 ευρώ, λίγες και δεν είχε ανάγκη τη διαιτησία, με το ίδιο σκεπτικό και φέτος εμείς που πήραμε την Ευρωλίγκα, Ευρωλίγκες λέει, 5 Ευρωλίγκες, πήραμε την Ευρωλίγκα, δεν είχαμε ανάγκη διαιτησία. Λέει ο Νεκτάριος.
10: Άρα ο Παναθηναϊκός παραμείνει ανταγωνιστικός. Πριν 2 χρόνια πήρε την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός ήταν χαμένος στο διάστημα 10 χρόνια. Με δουλεύετε. Τα θυμάστε εκείνα τα χρόνια που είχε βγάλει την πρίζα ο Κοκάλης από τη... είχε τραβήξει το καλούδι από την πρίζα. Δεν τα θυμάστε.
9: Κάτσε λίγο.
10: Και τερμάτιζε 8ο στο πρωτάθλημα. 2 φορές 8ο.
9: Ωραία.
10: Ο Βασιλακόπουλος θέλει.
9: Το κράτησα το τηλέφωνο σου, Μιχάλη.
10: Ρε, τι τραβάμε.
9: Εκεί πέρα, να δούμε τι κοψίδια έχεις κι εσύ. Α, σε τσεκάρουμε.
10: Περιμένουμε από σένα. Λοιπόν. Όχι από το φίλο του.
9: Στην Άξο, ρε, που θα πάω.
10: Από σένα, λέω, γιατί όλο τα είσαι εσύ. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε.
9: Τι λέει. Καλημέρα, ο Παναγιώτης, ο Καραγιαννίδης, πες τα ρε κοντέ, λέει, τα είπε, εντάξει, κάτσε εδώ παρακάτω.
10: Ρωτάει ένας φίλος αν συμφωνώ εγώ με την επιστροφή του Μπράντοβιτς. Εγώ λέω το εξής, υπάρχει μια παροιμία κινέζικη που λέει ότι όταν γυρνάς μες στο δάσος και περάσεις δύο φορές από το ίδιο δέντρο, σημαίνει ότι έχεις χάσει τον δρόμο.
9: Καλά, δεν το έχουν πει οι Κινέζοι αυτό, ρε φίλε.
10: Αυτό το λένε
9: αυτό
10: το οι
9: Κινέζοι
10: παλιά. Έτσι, αλλά προφανές τον Παναθηναϊκός έχει χάσει τον δρόμο του και ταλαιπωρήθηκε σε αυτή τη χρονιά. Γι' αυτό ακριβώς επιστρέφει σε μια δοκιμασία.
9: Και ήταν μια οξιά αυτή, ξέρεις, που ξαναγυρνάει.
10: Το σκεπάρνει. Δεν ξέρω αν θα έχουμε. Αλλά όμως, όπως βλέπετε στη ζωή, η ζωή κάνει κύκλους. Σας είπα μερικά ονόματα προπονητών που επιστρέφουν. Ο Μπάγεβιτς πήγε δύο φορές στην ΑΕΚ, δύο φορές στον Ολυμπιακό. Αυτή η ανακύκλωση είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Εγώ σου είπα, γενικά, επειδή είμαι και στη δύση καριέρας μου, θεωρώ ότι πιο καλό είναι να εμπιστευτούμε τα νέα παιδιά. Και στον χώρο μου και στον χώρο του γενικότερο. Να βγουν τα νέα παιδιά πιο μπροστά. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι παλιότεροι δεν έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις.
9: Έχουν, Χρήστο, οι νέοι, θα σου πω. Γιατί βλέπω, οι νέοι είναι πραγματικά σφουγγάρια. Διαβάζουν, κάνουν, ράνουν. Εκεί που πήγα στην Τινησία, μου έλεγε ένας Παναθηναϊκός έτσι και τα λοιπά, για ένα φίλο που είχε συνέχεια να μάθει να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, άμα τριφτεί και λίγο, και του... αλλά το κακό είναι αυτό που λέγαμε. Αν θα βγάζουν παρέλαση. Αυτό που λέμε, αν το πάω αποκλειστή, που είναι και σε δύσκολο μέρο, Παναθηναϊκό δεν περάσει στο κόμπερετ.
10: Μην νομίζει τι γίνεται.
9: Αυτό δεν έχει υπομονή ο Έλλην παράγοντα.
10: Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να πας στο κόμπερετ.
9: Ναι.
10: Έτσι. Δεν είναι δύσκολο, γιατί υποθετικά είναι μια ταπεινή διοργάνωση. Όταν είδα εγώ τις υποψήφιους αντιπάλους Παναθηναϊκού πλην της Τσέσκα Σόφιας, οι άλλοι δεν ήξερα καν σε ποια χώρα είναι.
9: Ναι, ρε φίλε, αλλά και η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΟΑ ΝΟΑ. Του Μαρίνου των Μαρινοπουλέων, την δισκοτέκ του δικού μου, στην Πλατεία Αμερικής.
10: Τι αποκλεισμούς έχουμε φάει από κάτι καμπάλες.
9: Τι θα κάνει λοιπόν ο Δανός.
10: Πουθενάδες.
9: Τι θα κάνει ο Αλαφούζος και όλοι, αν ο Δανός πέσει από αυτού του τώρα.
10: Αυτό σου λέω, θα αντέξει. Ή θα πηγαίνουν πάλι πάνω από τον πάγκο και θα πηγαίνει έτσι ο πάγκος. Τα έχουμε ζήσει αυτά, δεν είναι πρώτη φορά δηλαδή.
9: Νικόλα μου, Μπακούλη, τι λες από Κόρινθο, τα ίδια λέμε, ότι ακριβώς παράπονα είχαμε τότε, έχετε εσείς τώρα. Η άποψή μου είναι και τα δύο άδικα. Λέει ο Γιώργος, κάτσε δύο λεπτά, κοντέ δεν παλεύεσαι.
10: Εντάξει, και τα λοιπά. Εντάξει, εντάξει. Κοίταξε, αν είστε από αυτούς που βλέπουν την μπάλα στο μπάσκετ και φωνάζουν γκολ, να το δεχτώ. Αν ξέρετε και ψήγμα μπάσκετ και λέτε αυτά που λέτε. Sorry.
9: Κάτσε ρε, ο άλλος έριξε μπουνιά και φώναξε γκολ ο Μαυρομάτης. Γιατί έβλεπε στην Άσ, το άλλο μόνο το...
10: Πήρε και γκολ.
9: Την Αργεντινή.
10: Ο οποίος Μανόλο είναι καλύτερα, παιδιά, έτσι το ξέρετε ότι είναι καλύτερα. Βγήκε, μίλησε κιόλας και στο Game Changer. Γενικά, εντάξει, πέρασε δύσκολα, είχα στη γυναίκα.

0: Σαλαμίνα.
1: Στην Σαλαμίνα πρέπει να πάμε.
0: Και δεν έχω πάει πουθενά.
1: Περιμένει και
0: πουθενά.
1: Περιμένει και ο Καμπουρόπουλος.
0: Τι είναι, δεν ασχοληθούμε. Θα αλλάξω μάνατζερ. Δεν είσαι εσύ.
1: Καλημέρα, παιδιά. Άρα φέτος που ο Ολυμπιακός πήρε Ευρωλίγκα, ήθελε τους διαιτητές για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ρε φίλε, μιλάμε για μια κατάσταση παγιωμένη 10 χρόνων. Δεν το καταλαβαίνετε. Παθναϊκός πέρυσι πήγε πάει Final Four και πρόπερσι είχε πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν καμία σχέση αυτή η εικόνα με εκείνο και το 10 χρόνια Ολυμπιακός εξαφανισμένος, τερμάτισε 8ος. Και του έφτιαγε ο Βασιλακόπουλος. Η πιο ακριβή του μεταγραφή ήταν όσο κόστησε ο τρίτος σέντρο του Παναθηναϊκού. Έλα, λοιπόν,
1: έλα, εντάξει, μην φωνάζει κιόλα. Χρήστος Ξίνας, καλώς ήταν από Αυστρία. Ήταν εδώ, Ξινάρας, 2 μήνες. Κάναν ανακαίνιση.
0: Μπασάς μου είχε, εντάξει. Ούτω. Άσε, ρε, βέβαια.
1: Εγώ φταίω τώρα.
0: Ματίνα, εδώ θα οργανωθούμε να αλλάξουμε μάνατζερ. Από αυτό το χαΐρι δεν βρίσκουμε. Όλο τάζει. Και από την κάνει τα τίποτα. Ποιο θέλει. Είναι εδώ 2 μήνες, δεν πες μια κουβέντα. Εσύ δεν μου έχεις πει ότι ο Χριστάρας θα καθάριζε που έχω το πρόβλημα στη μέση.
1: Περίμενε. Ρε Σταύρο, όχι ρε, για το Σταύρο λέω. Λέει, εσύ έστειλε επιχειρήματα, δεν το διαβάζετε. Κάτσε ρε Σταύρο, τώρα άνοιξα το μήνυμα. Τι να διαβάσω. Περίμενα εδώ. Αυτά είναι yesterday. Κάτσε εδώ, ποιο είναι today. Α, λοιπόν, κάτσε today. Μπαρτζόκας Ολυμπιακός, 6 νίκες. Νίκες στον Μπράτοβιτς 2, Παρτίζαν. Και στέλνεις τα αποτελέσματα. Εντάξει, τώρα το είδα, για όνομα του Θεού. Γιατί να μην το διαβάσουμε.
0: Γιατί τι πρόβλημα έχει. Δεν κάνω ότι είναι κακός.
1: Ναι. Καταλάβες, δεν το είδα.
0: Αλλά διαφορετικά θα ανταγωνιστεί ο Μπράδοβιτς.
1: Με ένα ρόστερ του Παναθηναϊκού, ναι.
0: Και διαφορετικά με ένα ρόστερ της Παρτίζαν. Που όλο και όλο έκανε 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια. Και ο Παναθηναϊκός είχε φέτος 40 και του χρόνου 50. Ίδιο πράγμα είναι. Να διαχειρίσει τα 7 και τα 8 με τα 50. Είναι διαφορετικό.
1: Ο Σταύρος τον βλέπουμε εδώ στην παραλία. Από την Άρτα, μια απορία. Θα μας πει κάποιος γιατί έφυγε ο Αταμάν, εφόσον σύμφωνα με τον κύριο Γιαννακόπουλο πάω είναι ηθικός πρωταθλητής και έχασε το πρωτάθλημα από τη διαιτησία.
0: Ο Αταμάν είχε κάνει μια δήλωση και την τίμησε. Ξεκινάμε από εκεί. Ότι αν χάσει ή την Ευρωλίγκα, μάλλον αν δεν πάρει ή την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα φύγει. Ούτε κάθισε πίσω από το συμβολό του και να του πει δώσ' μου 2 εκατομμύρια, γιατί έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Είπε το Δεκέμβρη με το Γενάρη μήνα ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα φεύγω. Και το έκανε. Δεν παίρνω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, χαίρομαι πολύ, γεια σας. Ούτε αποζημιώσεις, ούτε το συμβόλαιό μου, ούτε πρόεδρο, ούτε να κάνω φασαρία, ούτε τίποτα. Πήρε το καπελάκι του και έφυγε. Ό,τι είπε, το τήρησε. Εντάξει, δεν είμαι με λένε ρίζο και όπως θέλω να γυρίζω. Ό,τι είπε, το έκανε. Πάμε παρακάτω.
1: Τώρα ρωτάει ο άλλος για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, εντάξει, εγώ δεν το γνωρίζεις εσύ.
0: Είναι όχι. Είναι το ακριβώς ανάποδο αυτό που λέγαμε. Από τη μια πλευρά έχουμε τους μπαρντοκαπνισμένους γνωστούς προπονητές. Στη Λουτσέσκου, π.χ. ας πούμε, για παράδειγμα. Πάμε στην άλλη άκρη ενός νίστρουπ, ενός λύση, παιδιά δηλαδή που δεν τα ξέρουμε. Θα τους δώσουν την ευκαιρία οι ομάδες. Από εκεί πέρα. Ό,τι κάνουν και αυτοί, τι άκουμε.
1: Άκουσα να δεις τώρα, φίλε, τι λέει το ρεπορτάζ, ότι ο Σαββίδης, ο Ιβάν, έδωσε μεγάλο βάρος εισηγήσεις του Μάτος και του Βιερίνου, δηλαδή των ανθρώπων, θα σου πω εγώ, που βρίσκονται καθημερινά εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, για να ζητήσω ένα ποδοσφαιριστή που να μην είναι το πιο ηχηρό όνομα της έναν.
0: Προπονητή.
1: Τι είπα. Που δεν είναι, εντάξει, που δεν είναι το πιο ηχηρό όνομα της αγοράς. Και πραγματικά ο Λύση δεν έχει τίτλους, αλλά έχει ένα καλό παρελθόν, όπως είπε ο Χρήστος πριν, για ότι μπορείς να τον εμπιστευτείς αν κρίνεις τη δουλειά του. Έχει χτίσει μια καλή φήμη στην Ισπανία γενικότερα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αυτά.
0: Πώς θα πάρει ένας 38-39 χρονών, θα πάρει τίτλο στην Ισπανία να πάρει, πώς πήρε ο Νίστρο. Αλλά στην Ισπανία πώς θα πάρει ένας προπονητής 38 χρονών, προπονητής ο Σασούνα, να πάει να πάρει τίτλο. Δεν γίνεται. Αν είσαι στη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα, θα πάρεις. Yeah. Στην Σασούνα δεν μπορεί να πάρεις. Οπότε μην ζητάτε. Είναι σαν αυτό που λέμε 19 χρονών παιδί, δεν έχεις εμπειρία στο βιογραφικό. Μα τώρα ξεκινάω. Τι εμπειρία να έχω, τι προπηρεσία να έχω. Τώρα βγαίνω στην αγορά. Δώστε μου την ευκαιρία να δείξω τι αξίζω.
1: Ο Βαγγέλης Αρνητούπαγα, την καλημέρα μου. Λοιπόν, ο άλλος τώρα, τι λέει ο Σπύρος Τσεκούρας. Καλημέρα Χρήστο, κάτσε να πάρουμε 3 ευρωλίγκες στη σειρά και θα καταλάβεις γιατί δεν έκανε ο Άταμαν.
0: Σπούρι ρε φίλε, άμα πάρει για τον Παναθηναϊκό, λες 3, μακάρι να μπορέσει να πάρει. Αλλά αυτό που λέει ο

0: Κάταμαν όμως είναι αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία 10 χρόνια ο πιο επιτυχημένος προπονητής. Έχει παίξει 45 τελικούς, θα έχει πάρει όλα τα τρόπαια. Από τις τελευταίες 6 Ευρωλίγκες έχει πάρει τις 3. Θα μπορούσε να έχει πάρει και τις 4. Θα κάνουμε τώρα.
1: Ο BJ Βενόπουλος λέει τα καλύτερα κρέατα, κοντοσόβια, κοκορέτσια, γκιόλμπαση στο Λιόκηπο. Εκεί στο παράλιο Άστρος είναι. Το Λιόκηπο.
0: Α, πάμε.
1: Πούσε ρε τρίκ, γίγαντα εκεί από το Άστρος. Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Τρίκ είναι παρατσούκλι. Ναι. Τι λέει, Χριστάρα, θα σε φέρω λαγό από Οκτώβριο που θα ανοίξει το κυνήγι. Γιατί ο Μιτσάρας μόνο κονέγια. Θα μείνετε
0: λίγο. Θα. Λέει, δεν κατεβαίνεις, ρε. Θα σε ψηφίζω κι εγώ άμα κατέβεις.
1: Θα
0: σε ψηφίζω. Ναι. Κατέβαση σε εκλογές και θα πάρεις την ψήφο μου.
1: Λοιπόν, τι λέει Χρήστο, να σου θυμίσω ότι αυτός ο σύλλογος το 1995 είχε βγάλει ψυχοφάρμακο στα νερά των Ρώσων. Λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη.
0: Εντάξει,
1: αυτά είναι ιστορίες.
0: Αυτά τα πράγματα γιατί.
1: Ναι. Καλημέρα σας. Γιατί τα λέτε όπως σας βολεύει για τον Αταμάν? Ακούσατε κάποια στιγμή εσείς δημόσια ότι παρετείται ή τηρεί αυτό που έχει υποσχεθεί?
0: Το είπε. Δύο φορές το έχει πει. Ή θα πάρω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα και αν δεν φεύγω. Το είπε. Τι. Και είπε και ο ίδιος μας στην αφροκριτική του, φέτος ήμουν αντεφορμέ σαν προπονητής. Το είπε.
1: Ο Δημήτρης Καραμπάς, παιδιά, ο Νίστρου και ο Λύση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένας έχει προπονήσει σε υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού και τα έχει καταφέρει. Ο άλλος ήταν απλώς βοηθός. Να λέμε τι τα πράγματα
0: ποιος
1: με τον Αμάν.
0: Λύση. Μα πήρε την Σασούνα, δεν ήταν πρώτος προπονητής στην Σασούνα. Δεν έχει σημασία αν δεν πήγε καλά, αλλά μια ομάδα επίπεδου πριμμένα τον εμπιστεύτηκε. Ή κάνω λάθος. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι.
1: Ο Θέμης, αυτό είναι. Κάτσε να τελειώσουμε. 56 είναι. Ο Θέμης τι λέει εδώ. Δημήτρη, έφαγε σπλήνα μοσχαρίσια τυλιγμένο σε σκέπη αρνίου που είχαμε πει? Όχι, ρε φίλε, δεν έχω φάει ακόμη. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Προσωπικά θεωρώ καλή επιλογή του προπονητή και ας πάει στραβά η χρονιά, αρκεί να βάλει σωστές βάσεις για να βγει η Ευρώπη πόλη. Πάλι να είστε καλά, λέει ο Άγγελος. Για τον ΠΑΟΚ εννοεί ο Άγγελος, από ό,τι ξέρω είναι ΠΑΟΚτζής. Και κλείνω. Άρεσε πάλι με Παναθηναϊκό. Ασχολήσουμε το Μουντεάλ. Ποιο είπε για Παναθηναϊκό? Μήπως θες να πεις για Ολυμπιακό, για τον Κοντό? Μια φωτογραφία ανεβάστε και μας έχετε ζαλίσει, λέει ο Μιχάλης. Ποια φωτογραφία? Μας βλέπεις, μας παρακολουθείς? Τότε μην την κοιτάς, ρε φίλε. Μάλλον η φωτογραφία.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Ποιο Παναθηναϊκό?
0: Όποιος θέλει δημοσιογραφία jukebox, ξέρει που μπορεί να πάει να τη βρει. Βάζεις το φραγκάκι σου και ακούς αυτά που θέλεις. Εδώ δεν θα την.
1: Συγγνώμη, είσαι με τον Παναθηναϊκό, τι είπαμε?
0: Ούτε επασχοληθήκαμε, ελάχιστα.
1: Όχι, εννοεί για να πούμε τίποτα κακό.
0: Τι είπαμε, λέει.
1: Ξέρω εδώ.
0: Μια χαρά είμαστε. Δεν μπορεί να είναι όλα καμωμένα και καλώς καμωμένα. Κάπου υπάρχει στραβό, κάπου υπάρχει καλό. Τα βάζεις μέσα και βγάζεις ένα συμπέρασμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, αυτά τα φοβερά και τρομερά και 58. Φιλιά πολλά. See you tomorrow morning στις 6 το πρωί. Έχει μετάδοση όμως αύριο.
1: Εγώ, ναι.
0: 6 το πρωί δεν είναι?
1: 5 μου φαίνεται.
0: 5 κάπου.
1: Εγώ τι ώρα έχω? 5.
0: Okay, λοιπόν, θα τα πούμε. Εγώ έχω 6 με 8. Οπότε φιλιά του μόρου για το βράδυ, δεν με βλέπω για μετά.
1: Ρε Κώστα, λέμε πράγματα και για ΑΕΚ και συνέχεια για την ΑΕΚ.
0: Δεν έχει κάτι η ΑΕΚ, ρε παιδιά.
1: Δεν έχει κάτι.
0: Την περιοδία του κυπέλου. Η ΑΕΚ ξεκινάει play-off.
1: Γιατί να πούμε.
0: Τελευταία εβδομάδα του, πώς το λένε, του Αυγούστου. Ακόμα ούτε ποτέ
1: δεν έχει κάτι. Τι να πει για τον Άρη. Τι να πει, λοιπόν, έλα πάμε.
0: Λοιπόν, φιλιά.
2: Άντε με τον μπρος. Κατάστημα θροφίμων εδώ από διευθυντής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Νέα Ζηλανδία ήταν μπροστά στο σκορ 1-0 κόντρα στην Αίγυπτο μέχρι το 58 λεπτό, ωστόσο η Φαραώ με αντεπίθεση διαρκείας και πρωταγωνιστή τον Σαλάχ, που σημείωσε γκολ και δημιούργησε ένα ακόμα, επιβλήθηκε 3-1 πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ιστορικό πρώτο βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ πανηγύρισε το πράσινο ακροτήρι χάρη στο 2-2 με την Ουρουγουάη, η οποία έμπλεξε όσον αφορά την πρόκριση αφού πήγε μόλις στους 2 βαθμούς και τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Σε μπελάδες μπήκε το Βέλγιο, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας της απέναντι στην Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των 22 παικτών στο Λος Άντζελες. Για τη 12η αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αναμετρηθούν στις 8 το απόγευμα Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Τηλεοπτική μετάδοση των τριών πρώτων αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Σπορ και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1. Ραδιοφωνική κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους χθες στο Γεωργίος Καλαφάτης. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον. Τα πρώτα λόγια του Δανού Τεχνικού. Ο 26χρονος μπακ Τριαντάφυλλο Τσάπρας και ο Νιάκη Πένι αναμένεται να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόπτο θα υπογράψουν σήμερα το απόγευμα με τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάπρας πρόκειται να δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο ενώ ο Πένι θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3+1 χρόνια. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία με την αναχώρησή τους να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη. Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Τριφυλλιού, ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με σημαντικές στιγμές από το παρελθόν του Σέρβου τεχνικού στους Πράσινους. Σχεδόν 14 χρόνια μετά τη λήξη της πρώτης του θητείας στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος προπονητής γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Μπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως έγινε γνωστό, η παρουσίαση του Σέρβου προπονητή στους εκπροσώπους του τύπου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στη Μία στο νέο lounge του Telecom Center. Ο Αλέσιο Λύση, που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ρανσβάλη Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να αναλάβει και επίσημα προπονητή του δικεφάλου του Βορρά. Ο 40χρονος Ιταλός προπονητή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Σήμερα θα βρεθεί για πρώτη φορά στη νέα μεσημβρία για να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ αλλά και για να έχει μια πρώτη επαφή με τους ποδοσφαιριστές. Στην οικογένεια του Άρη παραμένει ο Γιώργος Στανούλης, ο 24χρονος σέντερ μετά την περσινή σεζόν του στους Κιτρινόμαυρους ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, κατέληξε σε συμφωνία με τους ηθηνώντες της ομάδας για συνέχιση της παρουσίας του στο ρόστερ ως ελεύθερος παίκτης. Την πέμπτη της νίκης 6 αναμετρήσει στη League Face του European League πέτυχε η εθνική των ανδρών στο βόλεϊ επικρατώντας του Λουξεμβούργου με 3-0 σετ και ολοκληρώνοντας με θετικό απολογισμό τις υποχρεώσεις της στην φάση των ομίλων. Για την ίδια διοργάνωση η εθνική γυναικών νίκησε την Εστονία με 3-1 σετ. Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου με τους Σωτήρη Καραγκάνη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να ανεβαίνουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 200 μέτρα ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Ο Άγγελος Τζάνης Ανδρεόγλου επιβεβαίωσε τα προγνωστικά στο δέκαθλο κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και τον τρίτο διαδοχικό βαλκανικό τίτλο της καριέρας του. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Κώστας Καραγιαννίδης, ο οποίος συγκέντρωσε 7.551 βαθμούς, σημειώνοντας παράλληλα νέο ατομικό ρεκόρ. Στο έπταθλο η Νατάσα Μπαλούμη χάρισε ακόμη ένα μετάλλιο στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με 5.326 βαθμούς, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη της καριέρας της υπό κανονικές συνθήκες. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανωδική πορεία της παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται ακόμη στην κατηγορία κάτω των 20. Στη δισκοβολία ανδρών ο Δημήτρης Παυλίδης περιορίστηκε στην τρίτη θέση με επίδοση 59-92 σε έναν αγώνα που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το φετινό του όριο. Στο τριπλούν ανδρών ο Δημήτρης Τσιάμης ανέβηκε και ακόμη μια φορά στο βάθρο της διοργάνωσης κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Στα 5.000 μέτρα γυναικών η Ντενίσα Μπάλα κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο πραγματοποιώντας φετινό ρεκόρ με 16.32.05. Η Ειρήνη Τσουπάκη τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 16.53.56. Στη σκηταλοδρομία 4x100 γυναικών η ελληνική ομάδα των Γιαννουλίδου, Ρούσου, Γρηγοριάδου και Ράπτη κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 3.38.05. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών η Ελλάδα κατέλαβε την τέταρτη θέση με 3.09.88. Ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό συνέχισε την ανωδική του πορεία επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο Έλληνας πρωταθλητής υπερασπίστηκε παράλληλα τον τίτλο του από το 2025 δείχνοντας έτοιμος να απειλήσει πλέον και το φράγμα των 80 μέτρων. Δεύτερος Έλληνας στον αγώνα ήταν ο Γιώργος Χριστακάκος, ο οποίος σημείωσε 71-79 και κατέλαβε την δεύτερη θέση. Τέλος, στο άλμα εισύψους, η Παναγιώτα Δώση πραγματοποίησε τον καλύτερο φετινό της αγώνα στον ανοιχτό στίβο, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 1,86 και κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο όπως και το 2023. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Γκολ από τα ποδητήρια» με τον Ηλία Δρυμόνα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 9.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Aerosport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Aerosport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα σπορ.
11: Με
10: 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Κάνω.
1: Κιάλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Παναθηναϊκός ξέρει να τιμάει τους ήρωές του γιατί είναι μεγάλη ομάδα.
1: Είναι κομμάτι της ζωής μας, κομμάτι της ομάδος μας. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί. Μακάρι να τον ξαναδούμε μια μέρα εδώ.
0: Θα τον φέρετε πίσω.
2: Ποτέ μιλές ποτέ.
3: Panathinaikos is big club that is my dream will be the best team ever in Europe.
4: Athens is my city.
5: You will allow me to use the word my big brother.

Θεωρώ ότι πέτυχα να παντρέψω τον Βασίλη Παπακοσταντίνο που άκουγα το βράδυ του Σαββάτου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη στο Βύρονα, με τη χθεσινή επιστροφή του Ζέλικο Μπράδερ στο Παναθηναϊκό, τον οποίο ακολουθούν όλοι μα όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού τυφλά. Είναι το γεγονός της εβδομάδας που ξεκίνησε χθες, γιατί είπαμε Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, είναι το γεγονός της ημέρας, μιας και στη μία το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του βασιλιά, όπως τον έγραφε εκείνο το τεράστιο κορεό πάντα στο ΟΑΚΑ, τότε που επέστρεψε μάλλον περισσότερο να πούμε την σεζόν 14-15 ως αντίπαλος με τη Φενέρ. Και το βίντεο που του αφιέρωσε χθες η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην ουσία από εκείνη την γιορτή βράβευσής του ήταν, που ήταν και η πρώτη φορά που μίλησε στον κόσμο του Παναθηναϊκού ελληνικά ο Ζέλικο. 12.30 ώρα το μεσημέρι έχουν συγκέντρωση οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού έξω από το Telecom Center. Είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσουν, το λέγα και χθες, το ρεκόρ του Βασίλη Σπανούλη κατά την υποδοχή του από τους φίλους του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Και μία το μεσημέρι πάμε με τη συνέντευξη τύπου, όπου περιμένουμε πολλές ειδήσεις, λιγότερες από τον Ομπράντοβιτς, περισσότερες από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Γιατί είδατε κι εσείς τις τελευταίες μέρες, αναμένοντας την επιστροφή του Ζότς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της επιστροφής ήταν, για να χρησιμοποιήσω μια δημοσιογραφική έκφραση που κατά κόρον δημοσιεύτηκε, οι σαρωτικές αλλαγές στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και όπως συμφωνούσαμε χθες και με τον Γιάννη Τεντόπουλο στην απογευματινή εκπομπή της Era Sport, περιμένουμε να μάθουμε πολλά πράγματα, αυτά που ψιθυρίζονται, κατά πόσο είναι αληθινά. Βεβαίως δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι έτοιμος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να κάνει σχετικές ανακοινώσεις, αλλά θα πιεστεί να τις κάνει. Να μάθουμε, όπως συμφωνήσαμε χθες με τον Γιάννη Τεντόπουλο, αν μη τι άλλο, το μετοχολόγιο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πώς έχει διαμορφωθεί από πέρυσι ως φέτος. Λοιπόν, καλή σας εβδομάδα από την Era Sport, από τη Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στην κονσόλα των ήχων και θα τη διδεχθεί η Μάιρα Ξίδη, αργά ή γρήγορα. Εμείς πάντως αργά μπήκαμε στο παιχνίδι. Ο Ηλίας Δημόνης στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και σας περιμένουμε σε αυτήν την παρέα με τόσο ωραίο δόλωμα, πώς να μην τσιπήσετε. Ολόκληρος ο Μπράντοβιτς επέστρεψε. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε μέσω του Viber να μας βρείτε. Θα μας βρείτε αν πληκτρολογήσετε βέβαια με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Era Sport. Μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας. Να γράψετε δηλαδή πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να αφήσετε ένα κενό. Να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 45160. Επίσης να στείλετε mail σε μένα προσωπικά. Μάλλον mail. Μήνυμα στο Messenger. Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες ή να πάτε στο mail του σταθμού που θα το βρείτε ως erasport@papakir.gr.

0: Ένα τραγούδι το οποίο είχε γίνει διάσημο από την ταινία Φόβος Ενστίκτου, Primal Fear, τότε που είχε πρωτοεμφανιστεί στο προσκήνιο Edward Norton. Λοιπόν, έχετε ήδη στείλει πολλά μηνύματα. Γυρισμένοι έχετε στείλει ολόκληρα κατεβατά, διότι είστε προετοιμασμένοι από χθες για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντο. Να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί γράφετε διάφορα, αλλά πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και όχι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε πει τον Απρίλιο του 2018, όπως μου έχει στείλει και το σχετικό απόσπασμα ο Γιάννης στο Messenger, ότι αν απαντήσω για τον Μπράντοβιτς θα μου επιβληθεί διαβίου αποκλεισμός. Όσο ο Μπράντοβιτς ήταν στο Παναθηναϊκό, είχαμε μια σχέση πολύ ζεστή και μοιραστήκαμε στιγμές από αυτές που δένουν τους ανθρώπους. Όταν όμως μου είπε το 2012 ότι δεν μένει να στηρίξει την επόμενη μέρα, πέθανε σαν άνθρωπος για μένα. Ως εκ τούτος, ο υπάρχω εγώ στο Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ θα έρχεται πάντως φιλοξενούμενος. Και ο Μπράντοβιτς το Φεβρουάριο του 2024, Γιάννη, σε ευχαριστώ και για αυτό το απόκομα, γιατί δεν το θυμόμουν, είχε πει ότι δεν ξέρω τι θα μου φέρει το μέλλον, όμως δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου σε άλλο σύλλογο από την Παρτίζαν, ή θα δουλεύω σε αυτήν ή θα αποσυρθώ. Η γνώμη του κόσμου θα είναι πάντα η σημαντικότερη για μένα, εκεί αρχίζουν και εκεί τελειώνουν όλα.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα.
0: Όχι, τα θυμούνται και οι δύο αυτά.
1: Των χιλιών σου δεν θυμάμαι. Μα φοβάμαι.
0: Έβγε Ματίνα, σημαίνει ότι παρακολουθείς λέξη προς λέξη την εκπομπή.
1: Πού θα με παίρνει αγκαλιά, αυτό φοβάμαι.
0: Δεν φοβούνται, θα πιαστούν αγκαλιά, θα τους δείτε παρέα και σήμερα, θα τους δείτε και μετά. Μάλλον μετά που θα τους δείτε αγκαλιά, αφού δεν επιτρέπεται η είσοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για 19 μήνες στους αγωνιστικούς χώρους, νομίζω θα διαλέξουν άλλους τόπους εναγκαλισμού. Εντάξει παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Αν θυμάστε πέρσι σε μια συνέντευξή του ο Μπράντοβιτς είχε πει ποτέ μιλές ποτέ, μιλώντας και πάλι ελληνικά. Άλλωστε σας το είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός αλλάζει γενικότερα και θα αναγκαστεί να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί τόσο καιρό με το κοινό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχουν βγει και άλλοι άνθρωποι στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εγγύησεις, ίσως και η πιο ισχυρή, που είχε ο Ζωτς προκειμένου να επιστρέψει στην αγαπημένη του Αθήνα.
1: Ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ. Να σου μοιραίωμαι, μου είναι αρκετό.
0: Το έτσι είμαι εγώ θα το πει ο Μπράντοβιτς, να είστε βέβαιοι. Θα το πει. Ο οποίος έφυγε το 12, προσέξτε τώρα μια συγκυρία. Τότε που ο Ολυμπιακός είχε κάνει ένα δικό του double, δηλαδή ως πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας, και επιστρέφει μετά από 14 χρόνια με τον Ολυμπιακό να είναι ακριβώς στην ίδια μοίρα, στην ίδια θέση, δηλαδή και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας. Και οι πιο ανοιχτόμυαλοι βεβαίως είδαν κάτι άλλο, είδαν το δάσος και όχι το δέντρο. Βλέπουν ένα πρωτάθλημα με τόσο μεγάλες προσωπικότητες στους πάγκους και το λιγουρεύονται, όπως το λιγουρεύονται και εκείνοι που θέλουν να το μεταδώσουν. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η μονομαχία της ΕΡΤ με τον Sky. Αναβλήθηκε, όπως ξέρετε, την Παρασκευή απόφαση του ΕΣΑ και να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Είναι ήδη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας 5 σπουδαίοι προπονητές. Βεβαίως εννοείται ότι στους 5 βάζω και τον Dragan Sakota. Και θα έχουμε 5 ομάδες οι οποίες η κάθε μία με τον τρόπο της θα επιχειρήσει να σκαρφαλώσει την επόμενη σεζόν εκεί που θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει. Πάβει εκείνο το δίπολο, είναι ξεκάθαρο πλέον του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ασχέτως αν θα καταφέρουν και του χρόνου λέω να φτάσουν, γιατί θα έχουν πλέον ισχυρούς ανταγωνιστές, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ.
1: Όνειρα έκανα δίπλα σου για τη ζωή.
0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Άγγελε, το δικό σου που είναι τεράστιο, δεν έχω προλάβει καν να το διαβάσω, πόσο μάλλον να το σχολιάσω. Θα προσπαθήσω την ώρα που θα ακούτε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων να βγάλω άκρη. Ευχαριστώ, στείλτε κι άλλα. Αν βεβαίως είναι λίγο πιο σύντομα, με εξυπηρετείτε και εμένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλιο. Προβλήματα και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλιο προς τη Νέα Ιωνία, καθυστερείς και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για τη συμφωνία και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με τον Λίβανο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομιλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη έως 44 βαθμούς Κελσίου ύδρα. Άργυρος, κλειστά σχολεία, συναγερμός για την υγεία. 3 νεκροί στη Γαλλία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

σταθμό. Όσο ακούμε την Μαρίνα Σάτη και τον Λέωνο Βάθενς, να σας πω τη δική μου εμπειρία το Σαββατόβραδο, μιας και είπα να μην χάσω και αυτό το ραντεβού με τον Βασίλη Πακοσταντίνο. Εννοείται ότι η μεγαλύτερη έκπληξη για εκείνο και για όλους μας ήταν η Ελένη Ράντο όταν εμφανίστηκε στη σκηνή για να του δώσει την τούρτα γενεθλίων του. Σε λίγες ώρες θα άλλαζε χρονιά ο Βασίλης Πακοσταντίνου, έκλεισε χθες τα 76 του χρόνια και μάλιστα έγλυφαν τα δάχτυλά τους τσιμπολογώντας αυτή την τούρτα. Ήθελα να πω ότι για όσους βρισκόμασταν εκεί και ήμασταν πολλοί άνθρωποι, είχαμε γεμίσει το θέατρο των Βράχων, ότι δεν με πείραξε που ο Βασίλης Πακοσταντίνου χρειάστηκε σε αυτή τη συναυλία να κάνει τρία διαλύματα για να αντιμετωπίσει την κόπωσή του, ούτε με πείραξε που η φωνή του δεν είναι όπως παλιά. Άλλωστε προσπαθήσαμε και νομίζω το πετύχαμε εμείς θεατές να του προσθέσουμε μέταλλο τραγουδώντας μαζί του, αλλά θα με πείραζε αν δεν έβλεπα αυτό το σκηνικό με την Ελένη Ράντου και την τούρτα, θα με πείραζε αν δεν άκουγα, κατά τύχη συνέβη αυτό, την Ελένη Ράντου έτυχε να είμαι δίπλα της την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει και του τηλεφώνησε και τον προσφώνησε ως μωρό μου τον 76χρονο Βασίλη Πακοσταντίνου, και επειδή ήμουν δίπλα ομολογώ ότι χάρηκα πολύ που το έσαι αυτό το σκηνικό. Θα με πείραζε επίσης αν έχανα μια συναυλία η οποία είχε καταπληκτική ενορχίστρωση από τον Ανδρέα Αποστόλου. Θα με πείραζε αν δεν άκουγα τα υπέροχα φωνητικά της Μέρης Μπρόζη που μας τραγούδησε και το πρώτο κομμάτι που συνέθεσε μόνη της. Θα με πείραζε αν δεν βίωνα αυτή την υπέροχη ένταση που έχει ο Απόστολος Μόσιος, ένας καλλιτέχνης που νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να προβληθεί κατάλληλα. Και βεβαίως θα με πείραζε αν δεν σίγουρα τραγουδούσα μαζί με τον Βασίλη Πακοσταντίνου κάτι φυλαχτά που έχω από παλιά, όπως το «Σ' ακολουθώ», όπως τα χαιρετίσματα, να κοιμηθούμε αγκαλιά, το τρενάκι και Μάιρα και το «Πριν το τέλος».

Και για να συμπληρώσω αυτά τα θα με πείραζε, να βάλω και ότι δόξα σε ο Θεός, Μάιρα και Ματίνα, οι συναυλίες πλέον παρακολουθούνται από παιδιά δημοτικού έως και γιαγιάδες, γιατί παλιά στα δικά μας τα εφηβικά χρόνια ήταν απαγορευμένες ηλικίες αυτές οι συναυλίες. Και επίσης ομολογώ τη χάρη κάτω τον άξο του Βασίλη Παπακοσταντίνου να μας μιλάει και να μας λέει ότι μέχρι εκεί μας έχουν φτάσει να φοβόμαστε τον φόβο μας και να μιλάμε σιγά, γιατί κάθε στιγμή είναι δίπλα μας κάποιος που δεν θέλαμε να βρίσκεται δίπλα μας.

χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να συντροφεύσει μουσικά την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς διάλεξε ένα τραγούδι του 1997, νομίζω το γνωρίζετε όλοι, έχει το συμβολισμό του. Το ακούμε από τον Γιώργο Δημητριάδη, το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα».

μαζί με τον Ζέλικο Πράντοβιτς γυρνάει ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος θα είναι ο πρώτος βοηθός του και πιθανότατος διάδοχός του μετά την τριετία. Γιατί τόσο είναι το συμβόλαιο του ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και παραπάνω μετά στην πορεία. Όσο έχει τα κότσια ο Ζότς, τον πάγκο δεν τον αφήνει. Γυρνάει και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος είχε πάει στον Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε να συνεργαστεί σωστά με αυτόν και είχε απομακρυνθεί τροποντινά τα τελευταία χρόνια. Τώρα όμως τον θέλει πίσω ο Μπράντοβιτς. Και δεν θα ξεχάσω ότι πρόσφατα είχα μια συνομιλία σχετικά με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, λέγοντας ότι είναι κρίμα να πηγαίνει χαμένος, να τον ακούμε μόνο σε εκπομπές. Και σε μία από τις τελευταίες εκπομπές που έκανε με τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Θοδωρή Παπαλουκά Μάιρα, μετά τη λήξη των τελικών, εκθίαζε ο Διαμαντίδης τον Φουρνιέ, γιατί πίστευε, επαναλαμβάνω, ο Διαμαντίδης το πίστευε, όχι εγώ, ότι θα σκάσει ο Γάλλος με τόσες υποχρεώσεις στις πλάτες του το τελευταίο διάστημα, και εντυπωσιάστηκε πραγματικά ο Διαμαντίδης, επαναλαμβάνω, από τις αντοχές του Φουρνιέ στη σειρά των τελικών και ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι. Μεγάλη αξία να ακούς από παίκτες που έχουν περάσει τη ζωή τους όλοι στα γήπεδα, έχουν υποστεί τεράστιες δοκιμασίες και να αναγνωρίζουν σε μια επόμενη σειρά παικτών αντοχές που δεν είχαν οι ίδιοι. Όπως σας έχω πει ως δημοσιογράφος εγώ, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο τελικά να πέφτεις έξω στις προβλέψεις σου, γιατί ο αθλητισμός αυτή τη χαρά μας δίνει. Άμα ήταν όλα προβλέψιμα, θα ήταν βαρετός ο αθλητισμός. Έτσι δεν είναι, Μάιρα? Αλλά φανταστείτε τώρα να βλέπαμε πέμπτο τελικό παρέα με τον Διαμαντίδη και να μας λέει στα αυτή πάει, θα σκάσει αυτός ο Φουρνιέ. Άσε, άστε. Και στο τέλος να είναι ο πρώτος που θα τον αποθέωνε. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα με ένα κοινό στυλ, θα τα διαβάσω ως ένα. Ότι βεβαίως οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξέχασε όλα αυτά που επικοινωνούσε το προηγούμενο διάστημα και για τον αποκλεισμό της από τη Βαλένθια και για την απώλεια του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Έκλεισε τη χρονιά με τον τρόπο της, παραδεχόμενη την αποτυχία, ήταν μεγάλη αποτυχία η φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό, και χάραξε μια νέα πορεία με υλικά που τα γνωρίζουν όλα αυτά που συμβαίνουν πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να καταλαβαίνεις τα λάθη σου, και όπως έχουν πει και όλοι οι αθλητές, θα θυμηθώ ποιος το είπε πρόσφατα, το μόνο πρόβλημα είναι να μην κάνεις τα ίδια λάθη. Α, ναι, ο Βασίλης Πανούλης το είπε στην παρουσίασή του από τον Άρη, που είπε ότι και πολλά λάθη έχω κάνει και πολλά θα κάνω ακόμα. Το θέμα είναι να μην κάνεις ποτέ τα ίδια λάθη. Όταν προσπαθείς να εξελιχθείς, η διαδρομή έχει και πολλά αγκάθια.

Θυμάστε ποια είναι η τωρινή σχέση Δημήτρη Γιαννακόπουλου με Ζέλη Κοπράτη? Θα το δούμε το μεσημέρι. Γιατί να προτρέξω εγώ? Φυσικά έχουν συμβεί πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Συμβιβασμοί, αν θέλετε. Δεν είναι κακό αυτό. Εδώ εσείς υποστηρίζετε ομάδες και ειδικά προέδρους που αλλάζουν τις συμμαχίες τους κάθε χρόνο. Α, να το πω τώρα αυτό, με αφορμή τους προέδρους των ΠΑΕ, ότι ο Αλαφούζος, όπως έχει δημοσιεύσει σήμερα η Live Sport και πιο συγκεκριμένο ο Σάββας Λιβάνιος, έχει στήσει πλέον τη δική του πλατφόρμα μεταδόσεων, γιατί πιστεύει ότι τα συνολικά έσοδα των ΠΑΕ που παίζουν στην Super League και τώρα είναι μέσα σε διάστημα, είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια, πιστεύει ότι μετά από 3 χρόνια τα ετήσια έσοδα μπορεί να είναι και 120, και επειδή βλέπει να διπλασιάζεται το ποσό, φυσικά στείνει τη δική του τηλεοπτική επιχείρηση, τη νέα τηλεοπτική επιχείρηση, για να μαζέψει όσο περισσότερο χρήμα μπορεί. Μην κακό.

θυμίζουμε ότι η αντίπαλο Αλαφούζος έχει την συνεργασία Μαρινάκη με Γιάννη Βαρδινογιάννη στην εταιρεία Per Capita. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό να προσθέσω εδώ, όταν θες να στήσεις καινούργια πλατφόρμα αθλητική, δεν σου φτάνει ούτε το ποδόσφαιρο ούτε το μπάσκετ. Πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα. Που σημαίνει ότι αυτή η πλατφόρμα θα διεκδικήσει και ξένα πρωταθλήματα και άλλα αθλήματα τα οποία έχουν το δικό τους κοινό. Αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις πρόγραμμα διαρκείας, δηλαδή να καλύπτεις όλη τη μέρα. Μου λέτε ότι ήταν πολύ ωραίος ο David Byrne στα 74 τους όσοι πήγατε στην αυλία. Το δέχομαι. Κάποιος ακροατής Μάιρα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, χρειάζομαι τη βοήθειά σου, λέει ότι το πιο ταιριαστό τραγούδι από πλευράς Γιαννακόπουλου για την ανακοίνωση επιστροφής του Μπράντοβιτς θα ήταν εκείνο του Μητσιά, «Σου έχω έτοιμη, συγγνώμη, γύρισε ξανά». Σωστή παρατήρηση του Νίκου, να μην κοιτάμε τις ηλικίες όταν έχουμε μεγάλες αξίες, γιατί μεγάλος η ηλικία ήταν και ο Ρεχάγγελ όταν κατακτήσαμε το Euro του 2004, μεγάλος η ηλικία ήταν και ο Ίβκοβιτς όταν πήρε Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Δεν χάνω εγώ, Μάιρα, δεν χάνω, ούτε με Ματίνα. Δεν στοιχημάτισα ποτέ εναντίον τους.

Συγγνώμη φίλε μου Τζον, αλλά στοίχημα και παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ, ή μάλλον δεν ήταν τα τελευταία χρόνια, μάλλον να είμαι πιο ακριβής, πρόκληση για μένα. Δεν ρισκάρω ούτε ένα ευρώ, το λέω με αφορμή το Βέλγιο που όπως γράφεις

Νικήτα από τη Ρόδο, όχι, δεν θα παραμείνει ο Σερέλης στον Παναθηναϊκό, κατά πως φαίνεται, αφού βγήκαν μπροστά τα άλλα ονόματα, γιατί όπως μάθατε και χθες από το Γιάννη Τεντόπουλο, είναι και ο Βασίλης Ξανθόπουλος που ετοιμάζεται να δουλέψει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, μιας και μιλάμε τώρα για προπονητές, πραγματικά είχε πολύ ένταση ο Γιώργος Δόνης χθες μετά τη συντριβή της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά, είναι χωρίς καμία αμφιβολία ο πλουσιότερος Έλληνας προπονητής στο ποδόσφαιρο. Κάποιοι υπολογίζουν γύρω στα 25 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω τα κέρδη του από τότε, ειδικά πήγε στη Σαουδική Αραβία. Αλλά θέλω να πω ότι είχε μεγάλη ένταση, γιατί πιέστηκε τους δημοσιογράφους όσον αφορά τον αμυντικό σχηματισμό του, με την πεντάδα που επέλεξε, δηλαδή, στην άμυνα χθες απέναντι στην Ισπανία. Και έλεγε ότι έφτασε μάλλον στο σημείο να πει: τι πιστεύετε, θα με απολύσουν επειδή έπαιξαν πεντάδα? Η αλήθεια είναι ότι δεν, στα δικά μου τα μάτια, βλέποντας χθες αυτό το παιχνίδι, μιας και ήμουν εδώ στο στούντιο της Ερασπορ, δεν είναι ζήτημα τακτικής το γεγονός ότι η Φούρια Ρόχα κατάπιε τη Σαουδική Αραβία στα πρώτα 25 λεπτά του αγώνα. Θα μπορούσε να αλλάξει, δηλαδή με άλλο σχήμα, να ελέγξει κάπως καλύτερα το παιχνίδι, αλλά από τη στιγμή που σε ατομικό επίπεδο όλοι έμοιαζαν ζαλισμένοι, δεν είναι το σχήμα το πρόβλημα.

Εδώ με την ευκαιρία να σας θυμίσω το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί 8 η ώρα θεωρώ ότι έχουμε καλό μάτς, το Αργεντινή-Αυστρία. Πάντα μου άρεσαν τα παιχνίδια των Λατινοαμερικανών με τις ευρωπαϊκές ομάδες. Και μετά θα πάμε πλέον τα μεσάνυχτα για να δούμε, εγώ θα το δω δηλαδή γιατί είμαι φανατικός γαλλόφιλος, Γαλλία με Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, μπορεί και να είναι το πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι του σημερινού προγράμματος. Και στις 6 ξημερώματα Τρίτης, όσοι ξυπνήσετε νωρίς σαν και εμένα, θα ανοίξουμε τηλεόραση να δούμε Αλγερία με Ιορδανία.

ναι, σωστό και αυτό. Ευχαριστώ τον Δημήτρη, γιατί λέει έχουν διαφορά στην ηλικία ο Μπράντοβιτς με τη Λίμπαρτ, στον οποίο τόσο πολύ πιστεύει ο Ολυμπιακός. Και φίλοι, όμως πιο χρήσιμο μήνυμα είναι ένα προηγούμενο που αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, αλλά μου διαφεύγει το όνομα του Ακράτη, που είχε πει ότι οι αλλαγές, συμπεριφορές, συστάσεις και αποφάσεις προπονητών, προέδρων και αθλητών απλά αποδεικνύουν ότι δεν πρέπει να ταυτίζεσαι τελικά με κανένα και ειδικά με προέδρους και προπονητές, γράφει ο ακροατής μας. Σωτήρη μου, αν θεωρείς εσύ ότι η επιστροφή των Μπράντοβιτς δεν θα έπρεπε να αναφέρεται από την Έρα Σπορ καν, δεν σου χρησιμεύει σε τίποτα ο συγκεκριμένος σταθμός, αφού θες να ακούς μόνο για Ολυμπιακό. Σε Ελλάδα δεν γίνεται.

Κώστα μου, επειδή δεν είσαι δημοσιογράφος και εμφανίζεσαι με το μήνυμά σου να γνωρίζεις πολύ καλύτερα τη δουλειά τη δική μας, ενώ εγώ αυτό δεν θα το έκανα ποτέ για τη δική σου δουλειά. Δημοσιογράφος, γι' αυτό και υπάρχει και το αρχείο που πρέπει να κρατάμε όλοι μας, είναι αυτός ο οποίος θυμίζει τα γεγονότα. Αν εσύ τέλος πάντων, Κώστα, δεν θέλεις να αναφερόμαστε σε αληθινά γεγονότα, δεν είναι δικό μας πρόβλημα.

Εντάξει, εκείνο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τις τελευταίες μέρες και δεν είχα την ευκαιρία να το πω, θα το πω όμως τώρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρέτησε η ΠΑΕΠΑ τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ελπίζω στον Ρασβάν να έγινε μάθημα. Γιατί ο Λουτσέσκου ήταν παραπάνω από ένας απλός προπονητής για τον ΠΑΟΚ, τα 7 χρόνια που δούλεψε εκεί. Σκίστηκε για τον ΠΑΟΚ, έπαιξε και ρόλους που σε άλλες ομάδες δεν θα τους έπαιζε ποτέ, αλλά τον αποχαιρέτησαν με τον πιο ψυχρό τρόπο. Μάλιστα, επειδή δέχτηκε πολλές διαμαρτυρίες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανακοίνωση που έβγαλε όταν λύθηκε το συμβόλαιο με τον Ρασβάν, πήγε προφανώς να επανορθώσει και αργότερα πρόσεκε ένα βίντεο το οποίο ήταν ακόμα χειρότερο από την ανακοίνωση, γιατί φαντάζεσαι, Μάιρα, να έχεις προσφέρει σε μια ομάδα τέτοια αγωνιστική ανάταση σε διάστημα 7 χρόνων και να σου αφιερώνει ένα βίντεο 36 δευτερολέπτων. Στα οποία 36 δευτερόλεπτα, όπως και στην ανακοίνωση και στη φωτογραφία μάλλον που συνόδευε την ανακοίνωση, τι έλειπε και στις δύο εικόνες? Τα τρόπαια λείπανε. Δηλαδή πήγε ο Γιαννακόπουλος και έστησε μπροστά τα 4 τρόπαια του Άταμαν όταν τον αποχαιρέτησε, και ο ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν έκανε ένα αποχαιρετισμό πάρα πολύ ψυχρό και δεν μίλησαν καν για αυτόν ο Βιερίνια και ο Μάτος που έχουν αναλάβει ο καθένας από το δικό του πόστο τις τύχες του επόμενου ΠΑΟΚ. Επίσης δεν κατάλαβα γιατί να έχει προβληθεί τόσο πολύ ο ερχομός ενός προπονητή ονόματι Πούσης και τελικά να μας εμφανίζουν έναν άλλο στη θέση του. Τι νομίζουν ότι κατάφεραν τώρα δηλαδή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αυτή την παραπλάνηση? Τίποτα, σας αφήνω με Βασίλη Παπακοσταντίνο, επηρεασμένος από το Σαββατόβραδο, και σας υπόσχομαι αύριο το πρωί στις 8 να είμαι πάλι εδώ. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακά του. Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Τριφυλιού, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με σημαντικές στιγμές από το παρελθόν του Σέρβου τεχνικού στους Πράσινους. Σχεδόν 14 χρόνια μετά τη λήξη της πρώτης του θητεία στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος προπονητής γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στο δρόμο των επιτυχιών. Όπως έγινε γνωστό, η παρουσίαση του Μπράντοβιτς στους εκπροσώπους του τύπου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στη Μία στο νέο lounge του Telecom Center. Η Νέα Ζηλανδία ήταν μπροστά στο σκορ 1-0 κόντρα στην Αίγυπτο μέχρι το 58 λεπτό. Ωστόσο, η Φαραώ, με αντεπίθεση διαρκείας και πρωταγωνιστή τον Σαλάχ, που σημείωσε γκολ και δημιούργησε ένα ακόμα, επιβλήθηκε 3-1, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το πράσινο ακροτήρι μετά την Ισπανία πήρε μια ισοπαλία 2-2 και από την Ουρουγουάη στο Miami Stadium και πλέον κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Σε μπελάδες μπήκε το Βέλγιο. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας της απέναντι στην Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των 22 παικτών στο Λος Άντζελες. Για τη 12η αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αναμετρηθούν στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Τηλεοπτική μετάδοση των τριών πρώτων αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1. Ραδιοφωνική κάλυψη από την ΕΡΑ Sport. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του, στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους χθες στο Γεώργιος Καλαφάτης. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον. Τα πρώτα λόγια του Δανού τεχνικού. Ο 26χρονος μπακ τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Νιάκη Πένι αναμένεται να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόπτο θα υπογράψουν σήμερα το απόγευμα με τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάπρας πρόκειται να δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο ενώ ο Πένι θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3-1 χρόνια. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία με την αναχώρησή τους να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη ταξιδεύοντας μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Αλέσιο Λύση θα βρεθεί για πρώτη φορά σήμερα στη Νέα Μεσημβρία για να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας του με τον ΠΑΟΚ, αλλά και για να έχει μία πρώτη επαφή με τους ποδοσφαιριστές. Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Την πέμπτη της νίκη σε 6 αναμετρήσεις στη League Phase του European League πέτυχε η Εθνική Ανδρών στο Βόλιο, επικρατώντας του Λουξεμβούργου με 3-0 σετ και ολοκληρώνοντας με θετικό απολογισμό τις υποχρεώσεις της του ΙΦΑΣ των ομίλων. Για την ίδια διοργάνωση, η Εθνική Γυναικών νίκησε σήμερα την Εστονία με 3-1 σετ. Με σημαντικές επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Χρυσά μετάλλια από τους Σωτήρη Καραγκάνη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 200 μέτρα ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο και από τον Άγγελο Τζανί Ανδρεόγλου. Ασημένια μετάλλια είχαμε από τους Κώστα Καραγιαννίδη, Νατάσα Μπαλούμη στο έπταθλο και Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία. Άργυρο μετάλλιο είχαμε και στη σκηταλοδρομία, 4x400 μέτρα γυναικών, με τις Γιαννουλίδου, Ρούσου, Γρηγοριάδου και Ράπτη. Ενώ χάλκινα είχαμε με τους Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία και Δημήτρη Τσιάμι στο τριπλούν, Ντενίσα Μπάλα στα 5.000 μέτρα γυναικών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή σύστημα 352. Με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Η βαθιά μπαλιά και τρόμπα ένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά. Ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει. Ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά. Με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάριο. Παίρνει την κεφαλιά. Η απομάξη ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο η Αρθάμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ολιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ολιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ, υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Βρήκε στον άλλη τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
0: Ακούτε Eraspor.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
7: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν είσαι μόνη.
14: Δεν είσαι μόνος.
13: Είμαστε δίπλα σου.
14: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Ακούτε Eraspor.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Era Sport πρωινό της Δευτέρας. Μπήκαμε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, 22 Ιουνίου 2026. Πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Διότι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το Μουντιάλ, μας αρέσει, βλέπουμε μπαλίτσα, ξενύχτια, εντάξει τι να κάνουμε έτσι όταν παίζει την μπάλα στην Αμερική, στο Μέχικο και όλα αυτά. Υπάρχει διαφορά ώρας, αλλά έχουμε πολλές εξελίξεις στα δικά μας. Οι ομάδες ετοιμάζονται, ξεκίνησαν προετοιμασία, θα ξεκινήσουν προετοιμασία, έχουν προκριματικά. Μεγάλες ομάδες έχουν πολλές εξελίξεις. Πάμε να δούμε και σήμερα, να δούμε τι έχει συμβεί και τι περιμένουμε να συμβεί, γιατί από εδώ και πέρα νομίζω θα τρέξουν πολλά περισσότερα πράγματα σε όλες τις ομάδες. Η Μάιρα Ξίδη είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή «Τα καλά μας τα κορίτσια», που, με τα οποία δεν χάνουμε ποτέ ο Βάσης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της Ερασπόρου. Όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συμπέκταση εσείς καθημερινά. Και θέλουμε και τις απορίες σας και θέλουμε και τις απόψεις σας. Όλα τα θέλουμε. Με μηνύματα βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε. Με την εκπομπή με τρεις τρόπους, με τα SMS, γράφετε σπόρι, σπόρτ ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakier.gr και Viber. Μπαίνετε στην εφαρμογή όσοι για πρώτη φορά θέλετε να στείλετε μήνυμα. Μπαίνετε λοιπόν στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση και εκεί με λατινικούς χαρακτήρες γράφετε erasport χωρίς τη στο τέλος. Θα δείτε το σηματάκι της Ερασπόρ, θα μπείτε, θα στείλετε το μήνυμά σας. Και επειδή είναι καλοκαιράκι και επειδή κάποιοι έχουν πάει για διακοπές, έχουν ξεκινήσει ή γενικώς είναι σε νησάκια, σε θαλάσσια μέρη, μας αρέσει και μια φωτογραφία να παίρνουμε και εμείς έτσι μια δροσιά. Λοιπόν, έχουμε πράγματα και έντονη κινητικότητα στον Παναθηναϊκό που και ξεκίνησε προετοιμασία και είχαμε και την συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ, τις προγραμματικές όπως λέμε δηλώσεις και μεταγραφές. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Άρης Γάτας μαζί μας. Καλημέρα, Άρη, και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Παπί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Κοίταξε,
0: δουλίτσα.
1: Στον Παναθηναϊκό το κλίμα και η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη. Αυτό βγαίνει κυρίως από το ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα ντεμαράζ και ένα κρεσέντο μεταγραφών, το οποίο θα έλεγα κρεσέντο μεταγραφών έρχεται να προσθεθεί σε μια συνολικότερη προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ για αρκετό καιρό και έχει αλλάξει άρδιν την εικόνα. Και το λέω Παναθηναϊκός, αναφέρομαι κυρίως στο Γιάννη Αλαφούζο, γιατί θα πρέπει να αποδίδουμε τα πράγματα στην κανονική τους διάσταση. Τουλάχιστον από το χειμώνα και μετά, στο θέμα που αφορά τις μεταγραφές και στο θέμα που αφορά την ενίσχυση του Παναθηναϊκού, φαίνεται ότι ο Γιάννης Αλαφούζος όπου εμπλέκεται είναι ο απόλυτος νικητής. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, θα έλεγα. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, γιατί αν ξεκινήσεις και δεις τι έχει συμβεί με περιπτώσεις από το χειμώνα και μετά, αρχίζει γενομένης από την περίπτωση αυτή του Σαντίνο Αντίνο που είχε γίνει μήλο της Έρηδος για αρκετές ομάδες στην Ελλάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά άνθρωποι του Ολυμπιακού τον είχαν χαρακτηρίσει και στο νέο Ντι Μαρία, ενώ τον παρακολουθούσαν, θυμάμαι, στενά από την ηλικία των 16 ετών.
0: Για να σου πω, επειδή παρακολουθώ το ρεπορτάζ, Ντι Μαρία δεν είχε πει κανένας, για να το ξέρεις. Απλά ο Αντίνο είναι μια χαρά παίκτης, τον είχε παρακολουθήσει ο Ολυμπιακός, τον είχε τσεκάρει την κρίσιμη στιγμή, 6 μήνες πριν.
1: Άκουσα με λίγο. Το οικονομικό με τη Γοδόη Κρούζ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θα σου πω, επειδή το είχα καλύψει το ρεπορτάζ, το κρίσιμο σημείο το καλοκαίρι που έπρεπε να δώσει τα χρήματα, αποφάσισε ότι δεν πρέπει να τα δώσει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι.
1: Ήταν ένα παίκτης ο οποίος.
0: Είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό, δεν είχε κάνει σκάουτινγκ. Αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Δηλαδή στον Ολυμπιακό δεν τον ήθελαν και δεν τον πήραν, αυτό μου λέει.
0: Ναι. Καλός ή κακός, η απόφαση ήταν αυτή στο κρίσιμο σημείο ότι δεν πρέπει να δώσουμε αυτά τα λεφτά. Επαναλαμβάνω, καλός ή κακός, γιατί αυτό θα το δείξει πορεία. Μπορεί να μην τον ήθελε ο Ολυμπιακό, να παίξει Παναθηναϊκό ή κάποια άλλη ομάδα.
1: Είναι μία από τις περιπτώσεις.
0: Το λέω γιατί το είχα καλύψει το ρεπορτάζ τότε και το είχα πει τότε.
1: Ναι, οι υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με τα άλλα θέματα. Ο Αντίνο είναι η περίπτωση του Καμαρά.
0: Όχι, εγώ λέω το εξής, ότι ο Γιάννης
1: Αλαφούζος, ακούγοντας. Στην περίπτωση του Καμαρά υπήρξαν χαρακτηριστικά ομάδες οι οποίες ενδιαφέρθηκαν ελληνικές, δεν ξέρω αν ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, είχε εξεταστεί η περίπτωση, το οποίο θα αποφάσισε να προχωρήσει.
1: Και αυτή. Είναι η περίπτωση του Τσάπρα, η τελευταία, την οποία φαντάζομαι και σε αυτή θα συμφωνήσω ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε.
0: Βεβαίως. Εννοείται ότι ενδιαφέρθηκε.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι απόλυτος κυρίαρχος αυτό.
0: Μα εγώ ξέρω τι λέω.
1: Δηλαδή, όποιον παίχτη ο Αλαφούζος θέλει να τον πάρει, πηγαίνει και τον παίρνει.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί είχα...
1: δεδομένο. Ναι. Δεν μου επιτρέψει όμως λίγο να πω.
0: Δεν, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα σου το εξηγήσω γιατί. Θα σου εξηγήσω γιατί. Τον Ταρέμι δεν τον πήρε. Έτσι είναι οι μεταγραφές. Άλλος τον παίρνει, άλλος τον χάνει, άλλος τον θέλει περισσότερο, άλλος τον έχει ανάγκη περισσότερο.
1: Τον ήθελε,
0: αλλά εγώ θέλω να πω για τον Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ξέρω από το ρεπορτάζ ότι τον Ταρέμι Παναθηναϊκός δεν τον ήθελε.
0: Α, μπράβο, είδες. Αλλά έχει ασχοληθεί όμως.
1: Αλλά θέλω να, ναι. πω ότι όμως στις περιπτώσεις τις οποίες μπαίνει δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Είναι και ο ΠΑΟΚ. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, λέγανε ότι ο Τσάπρας θα καταλήξει στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι μόνο το γεγονός. Αυτό είναι το γεγονός ότι είναι μια συνολικότερη εικόνα. Την οποία σου είπα και πάλι ότι μπορεί να ξενίζει κάποιος να αρέσει να μην αρέσει, αλλά αφού αυτό το οποίο βάζει στο στόχαστο τον τελευταίο καιρό το παίρνει και δεν φύγεται χρημάτων για τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό ήθελα να πω εγώ από την πρώτη στιγμή, Άρη, αν μου επιτρέπεις.
1: Το έχει κάνει άπειρες φορές. Ναι. Και λέω άπειρες φορές γιατί είναι η περίπτωση του Αντίνο, του Καμαρά, του Τετέι. Είναι η περίπτωση τώρα του Τσάπρα που μπορεί να χρειαστεί πολλές φορές. Τα χρήματα τα οποία επενδύει ή θα δώσει είναι περισσότερα από όσα την αγορά μπορεί να έχει βγει ένας παίχτης. Αλλά πώς θα το κάνουμε τώρα, βγαίνει και τα δίνει ο Αλαφούζος.
0: Αν μου επιτρέπεις, η παρέμβασή μου η αρχική είχε αυτό το κομμάτι, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει αδικηθεί σε αυτό το κομμάτι και δεν είναι μόνο το τελευταίο εξάμηνο που ανέφερες. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει δώσει χρήματα. Το αν τα έχει δώσει σωστά, αν έχουν αξιοποιηθεί, αν τι έχει πάρει, τι δεν έχει πάρει, είναι μια άλλη κουβέντα. Λεφτά έχουν πέσει πάντως.
1: Δεν είναι μια άλλη κουβέντα για τον Πάθνα.
0: Ναι, ναι, όχι, έχουν πέσει, έχουν πέσει λεφτά, δεν έχουν πέσει 6 μήνες. Έχουν πέσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Γιατί είναι προφανές ότι ο Παθηναϊκός αρχίζει και αλλάζει. Δηλαδή τα χρόνια της παθητικότητας και τις αδυναμίες που είχε να πάει να πάρει ακόμα και ένα παίχτη φαίνεται ότι πέρασαν. Ανεπιστρεπτή. Αυτό είναι ένα θέμα. Το οποίο σου είπα στην αρχή ότι η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη στους φίλους του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουν έναν Αλαφούζο, ο οποίος, αν συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό με την κατασκευή του υπερσύγχρονου γηπέδου στο Βοτανικό, με το θέμα για το εναλλακτικό πεδίο του τηλεοπτικού πλαισίου και τη δημιουργία μιας διαφορετικής εικόνας που ο Παναθηναϊκός βγάζει, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Καλαφάτη. Και αν θα δεις τη μεγάλη εικόνα την οποία είχε ο Παναθηναϊκός και έχει αυτή τη στιγμή. Και καμία σχέση με αυτό που συζητάγαμε 3-4 χρόνια πριν. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ανανεώσει ένα συμβόλαιο. Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παίχτης τον οποίο επιθυμεί όποιος και να τον διεκδικεί να μην τον έχει πάρει ο Αλαφούζος από το Δεκέμβρη και μετά. Τι να συζητάμε τώρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο Τσάπρας μέχρι τελευταία στιγμή το θυμάσαι πάρα πολύ καλά και δεν νομίζω να αμφισβητείτε αυτό το ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε για την απόκτησή του.
0: Για ποιον, λες, για ποιον είπες.
1: Ο οποίος πραγματοποίησε και ο Πάπ,
0: για ποιον είπες, δεν άκουσα.
1: Συγνώμη. Για τον Τσάπρα.
0: Είπαμε για τον Τσάπρα, είχε μπει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό λέω.
0: Μια περίπτωση που
1: ιστορία.
0: Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, είναι. Εγώ τουλάχιστον απ' έξω που τα βλέπω.
1: Στο παρελθόν δεν είχε καμία τύχη.
0: Είχε κάνει και άλλες μεταγραφές. Έχει δώσει λεφτά. Έχει δώσει λεφτά ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Είναι μόνο 6 μήνες, θέλω να πω.
1: Ήταν εντελώς απενεργοποιημένο στο θέμα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έβγαινε προς τα έξω και φαινόταν ότι. Διεκδικούσε, ας πούμε, τέτοιους ποδοσφαιριστές που δεν είχε τύχη να το κάνει, είτε γιατί δεν έβαζε χρήματα, είτε γιατί ήταν διαφορετική προσέγγιση. Αυτό το οποίο σου λέω τώρα είναι ότι έχει αλλάξει αυτό. Και αλλάζει σταδιακά συνέχεια. Και έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα πράγματα τα οποία σου λέω πριν. Έχει να προσθεθεί με το θέμα του γηπέδου, με το θέμα των τηλεοπτικών, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό, και με το θέμα που αφορά και το Καλαφάτη. Δηλαδή το. Προπονητικό κέντρο που
0: παρουσιάζει. Ότι
1: πήγαμε
0: και, άλλες...
1: και είδαμε στην παρουσίαση του Νίστρουπ. Ναι. Μια διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαμε δει πριν από 6 μήνες.
0: Για πες λοιπόν για τον Νίστρουπ. Για τι σου άφησε την αποκόμμα. Εμένα μου άρεσε, εμένα που, άρεσε που δεν άξιζε τα.
1: Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους ότι ο Αλαφούζος δυναμώνει ότι κάνει τον Παναθηναϊκό. Τον βάζει σε αυτή την ιστορία. Αλλά αυτή είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα.
0: Σε ποιον
1: η οποία είμαστε υποχρεωμένοι να την καταγράψουμε. Εδώ δεν είμαστε μόνο για να λέμε πόσο κακό είναι ο Αλαφούζος που κάνει τα πρωταθλήματα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιο. Η φωτογραφία της στιγμής, τώρα που μιλάμε, ο Αλαφούζος όπου έχει μπει, σε όποια ιστορία έχει μπει για να διεκδικήσει, δεν βλέπει μπροστά του κανέναν. Δίνει όσα λεφτά θα χρειαστούν για να πάρει τον Τσάπρα με 3,5 εκατομμύρια από το Λεβαδιακό. Όταν την ίδια ώρα ο ποδοσφαιριστής αυτός ήταν μήλο της έρδος για όλες τις ελληνικές ομάδες. Εγώ δεν θα το περάσω έτσι την επόμενη μέρα αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί είναι μια πραγματικότητα αυτή, την οποία θα την καταγράψει.
0: Εντάξει, πάντως μπορεί και μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα, να εκτιμάει ότι ένας ποδοσφαιριστής αξίζει τόσο. Και να εκτιμάει ότι μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει ή
1: αυτό
0: θέλει να φτάσει.
1: Αυτό σου λέω δεν συνέβαινε με τον Παναθηναϊκό. Αυτό με τον Παναθηναϊκό
0: όχι,
1: ήταν
0: λέω, λέω ότι μπορεί και
1: στα προηγούμενα χρόνια.
0: Είναι και λίγο εντυπώσεις. Είναι
1: ναι, εντυπώσεις. Δεν είναι εντύπωση ότι πας να πάρεις τον πιο εξελίξιμο Έλληνα ποδοσφαιριστή και έναν από τους MVP. Ο Παναθηναϊκός
0: ναι,
1: ήταν κομμάτι.
0: Λέω ότι είναι και θέμα
1: μερικές
0: φορές εντυπώσεων να δώσω αυτό. Παραπάνω από αυτά που πρέπει
1: ναι,
0: ή γιατί το έχω ανάγκη. Πρόσεξε, ή γιατί το έχω ανάγκη να το κάνω. Μισό λεπτό και άλλοι. Ή γιατί το έχω ανάγκη.
1: Υπάρχει στα προηγούμενα χρόνια. Σου παραλαμβάνω στο θέμα αυτό. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ βλέπω ότι 2-3 χρόνια δίνει λεφτά.
1: Την εικόνα του, αυτό σου εξηγώ.
0: Εγώ 2-3 χρόνια βλέπω ότι δίνει λεφτά. Δεν είναι
1: άλλο
0: μόνο
1: το δίνω λεφτά, άλλο κερδίζω όλες τις μάχες που έχουν αξία
0: μα
1: και
0: δεν πέφτει, μα άμα δεν ήταν κοινός στόχος με κάποια άλλη ομάδα, συμβαίνει. Μπορεί να θέλει διαφορετικό σπίτι. Οκ, πάμε. Πες μου λίγο τι σου άφησε εντυπώσει ο
1: Νίστρο. Έχει αξία αυτό που σου λέω.
0: Ναι. Γιατί το καταλάβαινε, το καταλάβαινε.
1: Ναι. Έχει αξία αυτό
0: ναι,
1: που
0: καταλαβαίνω
1: σου λέω,
0: και για τον οργανισμό. Ναι.
1: Μπράβο, γιατί είναι μια συνθήκη την οποία θα τη δούμε να μεγαλώνει αργότερα όταν θα γίνει και το γήπεδο. Έχει μεγάλη αξία για τον Παναθηναϊκό. Γιατί
0: πάμε
1: το μεγαλύτερο
0: για να περάσουμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
1: Ήταν αποσυστηρωμένο ναι. τα τελευταία ναι. χρόνια.
0: Μην χάσουμε τον χρόνο για να.
1: Έβαζε όπως σωστά λέει ο Αλαφούζος λεφτά στον Παναθηναϊκό και άκουγε τα εξαμάξεις.
0: Καλά, μπορεί να τα ξανακούσει άμα ο Παναθηναϊκός δεν πάει το ποτάσμα. Α το Άρη.
1: Όχι
0: μόνο ο Αλαφούζος, ο οποιοδήποτε. Όλοι τα ακούνε.
1: Είναι ότι κινείται, εξελίσσεται στην αγορά.
0: Άρη, πάμε για να μην χάσουμε τον χρόνο. Πες μου λίγο και τις εντυπώσεις και από τον Νίστρουπ. Εντάξει,
1: κοίτα,
0: είναι γνωστά.
1: Πίσω,
0: γιατί...
1: Τεράστια αυτοπεποίθηση δείχνει.
0: Αυτό μου λέει ότι δεν άρχισε πιστώσει χρόνου να φτιάξει.
1: Τεράστια αυτοπεποίθηση.
0: Ξέρει ότι πρέπει να πάρει ποτάσμα. Πάμε για ποταλισμό. Ναι.
1: Έχει την αυτοπεποίθηση που είδα ότι είχε χιοτερήμο όταν ξεκίνησε. Αδόκιμο ο χαρακτηρισμό, μάλλον ο παραλληλισμό, αλλά για 38χρονο προπονητή Δανό, ο οποίο ήρθε και βγαίνει πρώτη φορά από τη χώρα του. Έχει φοβερή αυτοπεποίθηση. Εμένα λέει πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός προπονητή. Εγώ θέλω να πάω να φτιάξω την ομάδα να κερδίσω το πρωτάθλημα. Λέει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να βλέπω, λέει, χθες μια ομάδα η οποία παίζει 4 παιχνίδια στα play-off και βάζει ένα γκολ. Τώρα, τι θα καταφέρει είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτό το οποίο βγάζει ως πρώτη εικόνα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο για τον Παναθηναϊκό για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και λέω είναι πάρα πολύ αισιόδοξο γιατί συνήθως οι περισσότεροι με τελευταίο τον Μπενίτεθ. Ήτανε πάμε και θα δούμε. Εδώ μιλάμε για ένα 38χρονο Δανό, είτε σε ξένη χώρα, έρχεται στη Νότια Ευρώπη, είτε έχει άγνοια κινδύνου, είτε έχει, δεν γνωρίζει πού ακριβώς έχει έρθει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε, αλλά φαίνεται ότι με το καλημέρα έχει μια αυτοπεποίθηση η οποία είναι παροιμιώδης για μένα.
0: Και εμένα σου λέω μου αρέσει αυτό, να μην ψάχνουμε δικαιολογίες.
1: Είναι κάτι
0: αυτό,
1: το οποίο λείπει και έλειπε από τον Παναθηναϊκό Μπάμπικο εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ιστορία.
0: Ναι, γιατί ξέρω ότι πρέπει να κάνει αυτό.
1: Φοβερό έλλειμμα ανθρώπων οι οποίοι να μπαίνουν μέσα και να πιστεύουν πραγματικά τι υπηρετούν. Ότι υπηρετούν μια ομάδα που έχει πολύ μια βαριά φανέλα. Και ας έχει και 18, και 27 και 38 χρόνια να πάρει το τάφι. Θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η πρώτη εντύπωση που έχω, έτσι. Από τον Ίστρο που έχει θεσμεί.
0: Και εγώ την ίδια αποκόμισα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, τώρα,
0: απλώς βλέποντας,
1: τι είπε, ναι. Τώρα για τα επιμέρους θέματα.
0: Ναι.
1: Ζυμώνονται όλα. Δεν απάντησε. Αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Δηλαδή πώς θα παίξει, τι σκέφτεται, πώς θα είναι η κατάσταση. Πώς θα βάλει
0: για
1: πες
0: άλλη τώρα τι περιμένουμε από μεταγραφές. Πρώτα ο κόσμος. Έχουμε Τσάπρα.
1: Τσάπρα Πένια σήμερα.
0: Ναι, Πένια που έρχεται σήμερα. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Είναι στην Αθήνα, να σου πω ότι όχι, ο Πένια είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Είπαμε και χθες, βγήκαμε στην Ερασπορ και είπαμε ότι υπήρχε προφορική συμφωνία με τον Τσάπρα, τον Τριαντάφυλλο για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, ο Πένια βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Και βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και σήμερα θα περάσει ιατρικά και καλώς ηχόντων των πραγμάτων θα υπογράψει το απόγευμα τριετές συν ένα συμβόλαιο, θεματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, ο οποίος έρχεται από την Μπαρτσελώνα. Mm-hmm. Ο Τσάπρας, ο οποίος και αυτός θα περάσει σήμερα ιατρικά και καλώς ηχόντων των πραγμάτων θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας με τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει πάρα πολύ με προοπτική μελλοντική.
0: Θα πάρει και
1: τέσσερα
0: το δίχο.
1: Χρόνια στον Καμαρά, 4 χρόνια στον Τσάπρα, 4 χρόνια στον Πένια. Περιμένουμε την περίπτωση του Ντεφράι να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός και σε αυτή την περίπτωση. Και μιλάμε για ένα στόπερ που είναι από το πολύ πανοράφι, με τεράστια καριέρα. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην Ολλανδία σήμερα. Θα ενσωματωθούν στην αποστολή την Τρίτη αύριο. Οι ποδοσφαιριστές οι προαναφερόμενοι, δηλαδή ο Τσάπρας.
0: Μια τελευταία ερώτηση.
1: Για το βήχο που με ρωτά.
0: Ναι, για το βήχο.
1: Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ο βήχος είναι στο κάδρο, δεν νομίζω. Mm-hmm. Τουλάχιστον από τη στιγμή που γίνεται η περίπτωση Τσάπρα, σκέφτεται κάτι άλλο πιο ποιοτικό.
0: Okay.
1: Ο Νίστρουπ.
0: Okay.
1: Για την ενίσχυση τη αριστερή πλευρά.
0: Έγινε, Άρη, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Γεια, γεια.
0: Γενικά εξέλιξη περιμένουμε και στις άλλες ομάδες και στον Ολυμπιακό που κλείδωσε και η επιστροφή του Κάρμο. Ήταν μια περίπτωση που έπεσε στο τραπέζι από τη στιγμή που ο Μαρμόλ φάσε να πάει στη Φέγενορθ. Ήταν εναλλακτική λύση για το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Το κομβικό σημείο, το είχα εξηγήσει, το είχαμε εξηγήσει και ο Γιάννης Ράνιος και εγώ στα ρεπορτάζ, ότι ήταν το εξής. Ο Κάρμο να έχει στο μυαλό του ότι θα παίξει πλέον μπάλα στον Ολυμπιακό, δεν θα έρθει για κανένα εξάμηνο, ένα χρόνο, γιατί θέλει να παίξει σε ένα μεγαλύτερο ποτάσμα. Προσέξτε, φιλοδοξία ανήκει, είναι ξεκάθαρη κάθε ποδοσφαιριστή και είναι καλό να την έχει. Απλά νομίζω ότι η φετινή χρονιά έδειξε στον Κάρμο ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και ότι στον Ολυμπιακό ξέρει την ομάδα και έχει προοπτική και να διεκδικεί τίτλους αλλά και να παίζει σταθερά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με προοπτική ακόμη και στο Champions League που συνέβη πέρσι και που φέτος θα πάει στα προκριματικά για να διεκδικήσει μια θέση στη League Face. Το βασικό ήταν αυτό. Το δεύτερο βασικό ήταν να μιλήσει και με το Μετιλίμπαρ, έτσι, για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί ο Κάρμο δεν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να είναι πλέον βασικός και να αντικατάστατος. Άλλωστε, αυτή τη θέση του βασικού την έχασε κάποια στιγμή από πρόπερση, όταν ο Πιρόλα έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, θα είναι στο βασικό rotation ο Κάρμο. Αυτά λοιπόν συζητήθηκαν, πληροφορίες αναφέρονται, συζητήθηκαν και στη συνομιλία που είχε με τον Μεντιλίμπαρ εδώ στο OK, και όλα δείχνουν θα είναι αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή, δηλαδή θα τον πάρει ο Ολυμπιακός από την Νότιχαμ, δεν θα είναι με τη μορφή του δανεισμού. Προσωπική άποψη, ποτέ δεν ξέρεις, πάντα στην πράξη τα βλέπεις τα πράγματα και πώς εξελίσσονται, αλλά ήδη σε σχέση με την με το περσινό ρόστα στο κομμάτι της άμυνας. Και για μένα ήταν από τα ερωτηματικά όταν ξεκινούσε η σεζόν, και για μένα ήταν από τα λάθη που αποδείχθηκαν και τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός μέσα στη σεζόν. Υπάρχει αναβάθμιση εκεί, στο κέντρο της άμυνας. Επαναλαμβάνω, με αυτά, επειδή ξέρουμε τον Κάρμο και επειδή έχουμε εικόνα από τον ποδοσφαιριστή και το πώς μπορεί να παίξει, όμως πάντα, κάθε χρονιά είναι και διαφορετική. Αν λοιπόν είναι ο Κάρμο που ξέραμε, ναι, είναι μια αναβάθμιση για τον Ολυμπιακό που θα ολοκληρωθεί. Αυτό θέλει να κάνει, να κλείσει και τον Σμαϊλόβιτς της Σάντιφιόρντ εντός των ημερών. Γίνεται μάχη, είναι και πολλά τα λεφτά. Έχουν μπει και αρκετές ομάδες, ανεβαίνει το ποσό από εκείνα τα 2,5-3, 3,5, τώρα μπορεί να πάει 4-5. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι στις συζητήσεις με τη Σάντιφιόρντ για να, με την προοπτική να τον κλείσει. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και ακολουθούν και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ που έχουν επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε ανελκυσμένο σκάφος εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στον όρμο Πούντα στη Σαλαμίνα. Επιτόπου επιχειρούν 4 οχήματα και 25 πυροσβέστες. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για τη συμφωνία και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με τον Λίβανο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στο νοσοκομείο, δύο ανήλικες στη Θεσσαλονίκη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα οικοπαιδά τους. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, ως 44 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος, κλειστά σχολεία, συναγερμός για την υγεία. 3 νεκροί στη Γαλλία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, συνεχίζω και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ένα φίλο μου, τον πέρασε αυτό που είπα. Δεν είπα ότι ο Μαρμόλ ήταν εναλλακτική. Είπα ότι ο Ολυμπιακός πήγε για το Μαρμόλ. Και είναι αναβάθμιση σε σχέση με το πεσινό ρόστερ. Επαναλαμβάνω. Η επιστροφή του Κάρμο με αυτά που έχουμε δει. Εκτός αν το ορίζουν, ήταν καλύτερο το τρίο. Δηλαδή αυτό το βασικό, στο βασικό ρωτέσον, με τον Μπιανκόν. Ο οποίος έκανε και μια χαρά μεταγραφή στην Άντερλεχτ. Δεν είναι κακός παίκτης ο Μπιανκόν. Είναι πάρα πολύ γρήγορος και καλός παίκτης. Απλά σε αρκετές κρίσιμες στιγμές. Φάνηκε ότι ήταν στο ίδιο επίπεδο, κατά την δική μου άποψη, με τον Ρέτσα και τον Πύρο Λόντι. Όχι ότι και αυτοί δεν κάνουν λάθη, όπως κάνουν όλοι οι αμυντικοί. Λάθος δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, στα υπόλοιπα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, γιατί ρωτάτε, είναι σε μια φάση ο Ολυμπιακός που έχουν κατήσει αρκετές μέρες οι διαπραγματεύσεις. Δεν σημαίνει, όπως παλιά λέγαμε, ότι τραβάει πολύ, χαλάει, δεν πρόκειται να γίνει. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που ποτέ δεν ξέρεις πώς θα καταλήξουν. Και αναφέρομαι και στον Στάνιτς, τον μεσοεπιθετικό της Λουντογκόρετς, που είναι και πολλά. Τα λεφτά, σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε μια εκτίμηση Βουλγαρία ότι η μεταγραφή μπορεί να κλείσει στα 7,5 και υπήρχαν και σχετικά δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες. Αλλά καθίστε να το δούμε στην πράξη, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με τον Ρόκα, τον εξτρέμ της Τσιρόνα, και πού θα πάει ο Ολυμπιακός και για τη θέση του αριστερού μπακ. Όπως επίσης και για έναν ακόμη δεξιό μπακ. Βεβαίως στην προετοιμασία με τον Μαφέο και τον Ροντινέι εναλλακτική λύση, δηλαδή ξεκινάει η προετοιμασία. Η ομάδα μπορεί να ξεκινήσει, αλλά υπάρχει στο στόχαστρο και αυτές, υπάρχουν στο στόχαστρο και αυτές οι περιπτώσεις. Εγώ δεν βιάζομαι γενικώς να ξέρετε με τις μεταγραφές, ούτε ενθουσιάζομαι, εκτός αν κάποιος παίχτης πραγματικά για κάποια ομάδα που είναι πολύ πάνω στο, από το πάνω ράφι που λέμε και μπορεί να σε απογειώσει. Που και ακόμη και εκεί όμως πρέπει να δούμε πώς θα κολλήσει σε μια ομάδα. Χθες έπαιξε και ο Ταρέμι, εξαιρετικός με το Ιράν, αν και απομονωμένος και πολλές φορές χρειαζόταν να φτιάχνει ο ίδιος φάσεις απέναντι στο Βέλγιο, πετύχε και γκολ. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο ο Ταρέμι, που έδειξε ότι είναι παίκτης κλάσης. Το πόσο μπορεί να κολλήσει τον Ολυμπιακό και ειδικά μπορεί να παίξει με τον Ελκαμπή είναι μια άλλη κουβέντα. Λένε πραγματικά ένας εξαιρετικός επιθετικός. Και μια και είπα για την επίθεση, και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όχι μόνο με τον Ταρέμι, αλλά και με τον Γιάρεμτσουκ, γιατί okay, τον θέλει Λιόν και θα θέλει να τον κρατήσει και να κάνει μια σύζυγη με τον Ολυμπιακό. Λεφτά δεν βλέπω πολλά να μπορεί να δώσει. Και ο Γιάρεμτσουκ είναι παίκτης του Ολυμπιακού και με τα σημερινά δεδομένα θα πάει και στην προετοιμασία. Σε μια εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι από τις 3 Ιουλίου, γιατί τότε θα πάει στην Ολλανδία για αυτό που λέμε το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, που θα έχει και τα πρώτα φιλικά. Και μέχρι τότε ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε άλλο ένα στόπερ, θέλει χαφ, θέλει εξτρέμ, να δούμε, θέλει και άλλα πραγματάκια και μπακ. Αλλά ειδικά για την περίπτωση του αριστερού μπακ θα παίξει ρόλο και για το τι θα γίνει μάλλον με τον Ορτέγκα ή τον Μπρούνο, κυρίως με τον Ορτέγκα που γίνεται η κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Για πρόταση για να τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός. Έχουμε πει ποιο είναι το πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα δεν γίνεται η κουβέντα τόσο για το αγωνιστικό, που και εκεί μπορεί να έχει κάποιος ενστάσεις ότι θέλει καλύτερο παίχτη ο Ολυμπιακός. Αλλά η βασική κουβέντα ξεκινάει από το γεγονός ότι είναι και οι δύο μη κοινοτικοί. Είναι η πολυτέλεια να κατάς δύο θέσεις μη κοινοτικών όταν στο ποδάσμα μπορούν να παίζουν πέντε σε κάθε παιχνίδι και να είναι και οι δύο τα αριστερά σου μπακ. Πολλά μηνύματα, ευχαριστώ και το φίλο που μου στέλνει ωραίο για βασίλημα από τους Παξούς, πάρα πολύ ωραία. Αυτά είπαμε, θέλουμε και εμείς να παίρνουμε λίγο μια έτσι ωραία δροσιά και ωραίες φωτογραφίες. Μας αρέσουν πολλά μηνύματα και για την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως με τον Άρη. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πάντα και το εντυπωσιακό του πράγματος. Πάντα αν υπάρχουν δύο ομάδες και διδικούν ένα παίχτη, αυτός που τον παίρνει, οι φιλαθλοί του, χαίρονται λίγο παραπάνω, αλλά πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτά. Πάντα έχει σημασία το γήπεδο. Επίσης, να έχουμε υπόψη μας ότι κάποιες ομάδες, ανάλογα με τη θέση τους, μπορούν να πληρώσουν και κάτι παραπάνω, γιατί έχουν ανάγκη και για επικοινωνικούς λόγους να κάνουν μια μεταγραφή, ειδικά όταν υπάρχει και άλλη ομάδα ελληνική στη μέση. Εγώ τα έχω χρόνια τώρα, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά, είτε τον παίρνει ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός, τη ΙΑΕΚ, είτε οποιοδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει το πλάνο και κυρίως περιμένω εδώ το γήπεδο. Έχω δει παίχτες εξαιρετικούς να έχουν όλο το πακέτο και να μην βγαίνουν στο γήπεδο. Και έχω δει και παίχτες που μου λέει ένας φίλος για τον Μιραλάς, για τον Καλέτα, να μην του περιμένει και κανένα στο αεροδρόμιο. Το Μιραλάς, ας πούμε, δεν θυμάμαι να τον περιμένει και κανένα στο αεροδρόμιο, όταν νικός ήταν, και να βγαίνει εξαιρετική περίπτωση. Γιώργος Μήνος να μας πει το ρεπο. Α, θα τον έχουμε σε ένα λεπτό, okay. Οκ. και είδατε πώς έχει εκπαιδευτεί και από εμάς και από τις ίδιες ομάδες ο κόσμος. Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Λέει ο ένας φίλος, στην προκειμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, πιστεύει ότι θα αφήσει κάποια θέση προς το τέλος για κάτι μεγάλο. Ολυμπιακός. Δηλαδή, τι εννοούμε κάτι μεγάλο, προφανώς ο φίλος, αυτό που λέμε το εντυπωσιακό όνομα, μια μεταγραφή από το Πάνο Ράφι. Αν είναι μεταγραφή από το Πάνο Ράφι, είναι που να την κάνεις πιθανότατα στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Πολύ απλά, γιατί θα υπάρξουν παίχτες που θα περισσέψουν από τα μεγάλα πρωταθλήματα, Premier, La Liga κτλ. Προφανώς τότε θα κάνεις και το έχουν κάνει όχι μόνο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, όλοι έχουν κάνει τέτοιες περιπτώσεις. Για μένα όμως θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην είναι μόνο ένα φανταχτερό όνομα, αλλά ένας παίχτης που μπορεί πραγματικά να σε ανεβάσει επίπεδο. Πάμε τώρα Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές.
0: Λύση λοιπόν που πιάνει, πες το, δουλειά, πιάνει δουλειά. Και ωραίο, τα λογοπαίγνια. Βρήκε λύση με το λύση ο ΠΑΟΚ.
1: Ήρθε για να φέρει τη λύση ο Αλέσιο Λύση.
0: Α, εσύ το πήγες αλλού. Ναι, το πήγες αλλού. Για πες τώρα Γιώργο, τι ξέρουμε. Τι έχει αλλιεύσει από αυτό τις τελευταίες μέρες για αυτή τη συνεργασία.
1: Είδα ένα απέραντη άνθρωπο όπου παλιά ήταν που δεν ήξερε κανένα τον Τσέσκου όταν ήταν στη Ξάνθη, όπου είχε κάποιοι άλλοι προπονητές. Δεν ξέρω τώρα το τι θα κάνει, αν πρέπει να τον εμπιστευτεί ο κόσμος και με τη δουλειά που θα κάνει να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα κρίνουν την παραμονή ή όχι ενός προπονητή και τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Τώρα το πώς θα είναι, τι θα είναι, θα δείξει. Είδε πάντως με χαμόγελα μαζί με τη σύζυγό του και το παιδάκι του, μαζί και το συνεργάτη του αργότερα, είδε αυτός με άλλη πτήση, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 5.30-6 ώρα θα είναι η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ σε καταστάσεις νέες μεσηδές. Εκεί θα παρουσιάζουν οι διεθνείς Ζάφυρης με τον Ανδρία Ζίμκοβιτς, όπως επίσης και Μπάμπα και Σάντζερ που είναι στο Μουντιάλ. Εχθές όταν ήμουν στο αεροδρόμιο για το γραμμό της ΕΡΤ, είδα τον Σορετήρη που επέστρεψε, τον Γκένι. Ο Σορετήρη έπαιζε στην Δανικό στην Ολλανδία, τον Μεϊτέ, τον Γκένι και άλλα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για τη σημερινή πρώτη του ΠΑΟΚ για την τροφημέτρηση για το χρήσιμο της νέας χρονιάς για την ομάδα. Θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μυσίδης.
0: Και τώρα τι περιμένουμε, Γιώργο, μάλλον καταρχάς λίγο με το λύση να μου πεις, να μας πεις λίγο παραπάνω από αυτά που έχεις αλλιεύσει, πώς συζητήσεις με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και ξέρεις γιατί και πώς τον επέλεξαν, τι ήταν αυτό που τους έκανε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τον επιλέξουν για την θέση του ΠΑΟΚ, γιατί είναι και δύσκολο για οποιονδήποτε προπονητή θα ήταν δύσκολο να διαδεχθεί τον Λουτσέσκου που όπως και να το κάνουμε έχει ταυτιστεί με τον ΠΑΟΚ και όχι απλά έχει ταυτιστεί, έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες ως προπονητής με τον ΠΑΟΚ.
1: Η ομάδα κάνει τον προπονητή. Και ο προπονητής είναι ομάδα. Επαναλαμβάνω. Η ομάδα είναι αυτή που κάνει. Η ομάδα είναι αυτή που κάνει.
0: Ναι, αλλά αν δεν ετοιμάσει καλά την ομάδα, δεν τη φτάσει αυτό που θες να παίξει.
1: Να προσπαθήσει να ετοιμάσει. Τέλος
0: πάντων. Δεν ετοιμάσει, να την ετοιμάσει, να την κάνει να παίζει αυτό που θέλει. Αυτό που έχει στο μυαλό σου.
1: Μια νέα εποχή με έναν πέρελπι άνθρωπο, με έναν πέρελπι που ξέρει ποδόσφαιρο. Σίτα στη Λα Λίγκα. Θεωρεί ότι θα δώσει τον ΠΑΟΚ ότι έχει τα προσόντα αυτά που επιτρέπεται για να δουλέψει. Και αυτό είναι το κίνητρο και γενικά από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, από το λέω μάτους του Αντελίνου Διερήνια.
0: Αυτοί οι δύο τον επέλεξαν, ήταν οι άνθρωποι που το πήγαν την πρόταση στο Μασαβίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αυτοί ήταν που τον επέλεξαν και αυτοί εχθές τον υποδέχθηκαν, ο λέω μάτος. Και το απόγευμα στο ξενοδοχείο είχαν και την πρώτη, όχι γνωριμία, αλλά συζήτηση για τα πλάνα για την έχρονια. Για τους συνεργάτες που θα έχει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, το έχω απορία, δεν ξέρω αν έχεις ερωτηθεί τώρα, γιατί δεν ήμουν εγώ τις επόμενες μέρες εκπομπή. Επειδή είναι ο Μάτος και ο Βιερίνια, και ειδικά ο Βιερίνια, που είχαν άρεση σχέση με τον Λουτσέσκου, ήταν υπέρ της παραμονής, απλά το είχε πάρει απόφαση ο Σαββίδης, ή ήταν και εκείνη της λογικής ότι έκλεισε ένας κύκλος. Ότι εντάξει, έχουμε καλή σχέση, ειδικά ο Βιερίνια με τον Λουτσέσκου, αλλά έκλεισε ένας κύκλος. Αυτό αν το ξέρεις. Εντάξει, η απόφαση είναι του Σαββίδη. Λέω οι δύο αυτοί, ο Βιερίνια και ο Μάτος, αν ξέρεις ποια ήταν η δική τους άποψη.
1: Καμία εισήγηση, τίποτα. Η διοίκηση της ΠΑΟΚ αποφάσισε.
0: Ο Σαββίδης δηλαδή, ναι, η διοίκηση.
1: Ναι, ο Σαββίδης, μεγαλομέτωχος.
0: Ποιος άλλος? Ποιοι άλλοι?
1: Από δύο χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε φέτος τίποτα. Το φέρει παρέως ο μεγαλομέτωπος του ΠΑΕΠΑΚ. Mm-hmm. Και για αυτό το λόγο αποφάσισε αυτά που αποφάσισε.
2: Okay.
1: Από εκεί και μετά, ναι, δέχτηκε την εισήγηση των δύο ανθρώπων που προσέλαβε το Μάτος ιδιαίτερα και αναβάθμισε τον Βιερίνια και δέχτηκε τις εισηγήσεις για τον νέο προπονητή. Γιατί ήταν να πάρει τον Μπούση.
2: Ναι. Τι έγινε, ελικά, γιατί πήγε πιο πίσω με τον Μπούση. Γιατί είχε φανεί κάποια στιγμή ότι αυτός είναι ο προπονητής, έτσι.
1: Όχι, ναι, αλλά πριτάνευσε η εισήγηση των δύο ανθρώπων. Mm-hmm. Βάλαν κάτω τα συν και τα πλην.
2: Και του είπαν ότι καλύτερα να πάρουμε αυτόν.
1: Ναι, και μετά δουλέψανε το θέμα αυτό. Βόλευε στον ΠΑΟΚ, βόλευε αυτό στη διοίκηση ότι να ακούγεται το όνομα Μπούση και ότι δεν θα μιλάει κανένα τίποτα. Οπότε θα δουλεύει το θέμα να μιλάνε, να κάνουν οτιδήποτε άλλο με το Λύση, και έτσι ήρθε, ενώ όλοι περιμένανε την ημέρα που θα έρθει, πότε θα έρθει ο Πούσιτς. 4 παρα 10 πήρα τηλέφωνο την εκπομπή του Κώστα Κουκουλά και είπα την είδηση πρώτα η Ερασφόρ, γιατί ο προπονητής θα είναι Ισπανός και δεν θα είναι ο Πούσιτς.
2: Και μεταγραφές τώρα τι περιμένουμε, Γιώργο, τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ?
1: Τα με 8 κινήσεις θα γίνουν. Είναι ανοιχτά πολλά θέματα. Ακούγονται Στούντο, ακούγονται Σάντα Μαρία, ακούγονται Γαντζηδιάκος, ακούγονται Δημήτρης Γιαννούλης, ακούγονται πολλά ονόματα. Απλά.
2: Εσύ έχεις καταλάβει κάτι πιο κοντά ή κάτι που με πάση στο ΠΑΟΚ θέλει να δουλέψει πιο γρήγορα?
1: Δεν θα καταλάβω μόλις υπογράψει. Γιατί προφορικά έχει συμφωνήσει ο Λύση, τώρα το πρωί θα πάει στα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ και θα υπογράψει και τα τυπικά. Αλλά μέχρι να κάνει την πρώτη προπόνηση, γνωριμία και όλα αυτά, να γίνει γνωστά δηλαδή πάνω κάτω τη νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ, είναι μια μέρα, μία-δύο μέρες που θα περιμένει. Όχι ότι σήμερα ξεκινάει η ομάδα προετοιμασία, την άλλη εβδομάδα με 29 φεύγει για την Ολλανδία, μία του μήνα είναι πρωτοφιλικό με την Μπέμπρεν, 4 του μήνα με την Βέστερλο, 7 Ιουλίου είναι με την ΑΕΚ Λάρνακα και 11 Ιουλίου με Τβέντε. Και επιστρέφει η ομάδα 12 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, όπου το διάστημα που μένει, 8 μέρες περίπου, θα ετοιμαστεί για το πρώτο παιχνίδι του Europa League.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μινό για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Χρόνια πολλά σε αυτές που γιορτάζουν σήμερα. Είναι
2: για πες τα αυτά, έτσι πρέπει να ξεκινάς, τα έχουμε πει αυτά.
1: Σε ψεύη και σε ψευδία. Έχεις κάποια ψεύη, κάποια ψευδία, κάποια ψεύδια.
2: Όχι. Να κάνω, δεν
1: είναι. Πάντως ο καιρός θα είναι καλός, αλλά από αύριο και μετά.
2: Τι?
1: Από αύριο το βράδυ και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε πάρει βροχούλες.
2: Εντάξει, οκ. Έγινε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ που και εκεί περιμένουμε εξελίξεις. Έχουμε πει όμως η ΑΕΚ έχει κάνει τα κουμάδα της. Play-off Champions League. Έχει ετοιμάσει την ομάδα πετυχημένη από πέρσι. Συγκεκριμένα πράγματα θέλει. Να μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Σαντορινέος. Έλα, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, Μπάμπη, και καλή εβδομάδα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα. Κοίταξε, όπως τα έχουμε πει, αυτή η εβδομάδα πλέον που ξεκινάει μπορεί να είναι εβδομάδα μεταγραφών, δηλαδή κάποιας μεταγραφικής προσθήκης, και η άλλη εβδομάδα να είναι η εβδομάδα των ανανεώσεων με την επιστροφή των ποδοσφαιριστών από τις διακόπες.
2: Α, γιατί είναι έναρξη της προετοιμασίας. Σωστό. Ναι.
3: 3 Ιουλίου είναι τα εργομετρικά, 6 Ιουλίου φεύγει η ομάδα της ΑΕΚ και το Apeldoorn της Ολλανδίας για το πρώτο κύκλο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έσκασε δημοσίευμα από τη Ρωσία που εμπλέκει την ΑΕΚ με την υπόθεση του Δημήτρη Μπαρίνοφ. Αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι η ΑΕΚ είναι σε συζητήσεις με τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον ποδοσφαιριστή. Θυμίζω ότι ο Μπαρίνοφ είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει πάρα πολύ στον Νίκολιτς. Συνεργάστηκαν μαζί του στην Λοκομοτίβ Μόσχας. Η ΑΕΚ επιχείρησε το προηγούμενο καλοκαίρι, δηλαδή με την άφηξη του Νίκολιτς, πριν φέρει τον Μαρίν, να φέρει τον Μπαρίνοφ. Είναι ένας παίκτης που τον γνωρίζει άλλωστε και από τη θητεία του στη Ρωσία και ο Χαβιέρι Μπάλτα. Τότε όμως, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήθελε να πιέσει επειδή έμπαινε στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, η Λοκομοτίβ Μόσχας ζητούσε χρήματα που είχαν αξιολογηθεί Αρκετά, δηλαδή, και ο ίδιος ο Νίκολιτς έλεγε ότι ο παίκτης είναι too expensive, πολύ ακριβώς, ειδικά μπαίνοντας στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου που η ΑΕΚ περίμενε να έχει κάποια ωφέλη στις συζητήσεις και τελικά ο Λοκομοτίβ Μόσχας δεν τον έδωσε στην ΑΕΚ, αλλά για να μην τον χάσει ελεύθερο τον έδωσε το Γενάρη με 2 εκατομμύρια ευρώ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Τώρα μπλέκουν οι Ρώσοι την ΑΕΚ με έναν ποδοσφαιριστή που είναι διεθνής Ρώσος και έχει χρηματιστηριακή αξία το Transfermarkt 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κρατάμε. Εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω γιατί ξέρω πόσο πολύ αρέσει τον Νίκολιτς ο ποδοσφαιριστής. 30 ετών τον Σεπτέμβρη. Γνωρίζουμε επίσης από το ρεπορτάζ ότι θέλουν πιο έτοιμους παίκτες, έμπειρους παίκτες και για να ενισχύσουν τον πρωταθληματικό κορμό, αλλά και με την προοπτική και την πρόκληση της παρουσίας στο Champions League. Έχουμε πει ότι η μεταγραφή του ΧΑΦ μπορεί να στοιχήσει και παραπάνω από την μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ το Γενάρη με τον Βάργα. Βάζουμε ένα αστερίσκο στο όνομα του Μπαρίνοφ και το βλέπουμε αυτό. Τώρα, οι Σέρβοι είχαν γράψει για το που βρισκόμαστε με την ανανέωση του Λούκα Γιόβιτς, επιβεβαίωσαν πλήρως το ρεπορτάζ που είχαμε δώσει και χωρίς μάλιστα τα νούμερα, ότι η ΑΕΚ έχει κάνει προσφορά της στο Γιόβιτς, ότι η πρόταση αυτή εξετάζεται από τους ανθρώπους του Λούκα Γιόβιτς και ότι υπάρχει θετική προδιάθεση για να μείνει στην ομάδα.
2: Μιλάμε και πάντα για πρόορη ανανέωση, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι λύγει τώρα το συμβόλαιο.
3: Το συμβόλαιο του τελειώνει το 27.
2: Ακριβώς.
3: Για επέκταση συνεργασίας δηλαδή. Και σημείωναν επίσης ότι οι εξελίξεις θα γίνουν όταν γυρίσει ο παίκτης από τις διακόπες. Ό,τι λέγαμε δηλαδή την περασμένη εβδομάδα. Και την περασμένη εβδομάδα. Οπότε εκεί έχουμε μείνει. Αν δεν σκάσει μύτη ενδιαφέρον από ομάδα από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα που μπορεί να προκαλέσει σύντριγκα στο Γιόβιτς, δεν ξέρω πώς μπορεί
2: κίνητρο
3: να στραβώσει αυτή η ιστορία. Ναι. Έτσι, δηλαδή, και με αυτά που έχει πει και ο ίδιος σε εκείνη τη συνέντευξη που είχε δώσει στην Σερβία, έχω πει ότι όλα δείχνουν ανανέωση και επέκταση συνεργασίας με το Λούκα Γιόβιτς. Έχουμε πει και τα οικονομικά δεδομένα και μέχρι που μπορεί να φτάσει και μέχρι που δεν θα φτάσει ποτέ η ΑΚ, γιατί διατηρεί και θέλει να το κάνει αυτό τις ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια, να μην γίνει ό,τι είχε γίνει με τις μεταγραφές Λαμέλα Μαρσιάλ.
2: Και εκτιμάει κάθε ομάδα, αυτό έλεγα και νωρίτερα με τον Άρη, εδώ κατάστη ο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, θα το καταλάβουμε αυτό, ότι κάθε ομάδα έχει και το σκέψη για το πού θα δώσει κάποια χρήματα και μέχρι πόσο θα φτάσει για κάθε περίπτωση. Και δεν αφορά αυτό τον μόνο τον Γιώβιτς, εννοώ για κάθε ποδοσφαιριστή. Είναι εκτίμηση κάθε ομάδα αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
2: Να το έχουμε υπόψη μας.
3: Τώρα, έχουμε και το tour του πρωταθλήματος που για μένα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία για

0: βοηθάει την ΑΕΚ στο να πετύχει τους στόχους της και ανέφερε ότι αυτή την ενότητα θα την υπερασπιστεί με κάθε τρόπο απέναντι είτε σε κάποιους απ' έξω είτε σε κάποιους από μέσα που θα θελήσουν να την διαταράξουν. Όσοι δεν είναι στο τρένο της Ένωσης θα πάνε στον γκρεμό. Οπότε αυτές είναι οι αναφορές του Μάριου Λιόπουλου. Συν την είδηση που έβγαλε ότι έχει βάλει και ο ίδιος την υπογραφή του για να τρέξουν διαδικασίες για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προδιαγραφών, έτσι αυτό είναι κινητοδρόμιο, στην περιοχή της Καλανδρίτσας, στην Πάτρα. Μιλάμε για μια πίστα αυτοκινήτων ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να διεκδικήσει για Φόρμουλα 1. Έτσι. Ένα όνειρο για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεκαετιών. Και ήταν μια σημαντική είδηση που δεν αφορά βέβαια την ΑΕΚ, αλλά αφορά το χώρο του αυτοκίνητου, αυτή που αναφέρθηκε από την Πάτρα. Και γενικά αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί βλέπω πολλά παιδιά που έρχονται, φωτογραφίζονται με το τρόπαιο και το έχουμε ξαναπεί. Η ΑΕΚ το είχε κάνει και στον Double του 23, είχε μεταφέρει το τρόπαιο και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου σε όλη την Ελλάδα. Το κάνει και τώρα σε συνδυασμό και με την Κωνσταντινούπολη που είναι ένα ιστορικό ταξίδι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως θυμίζω ότι θα πάει και στην Κύπρο, Λευκοσία και Λεμεσό, γιατί θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο για την υποστήριξη που είχε όλη τη χρονιά, για τον αγώνα που έδωσε ο κόσμος, για τα sold out προσέλευσης όχι μόνο στην Ολβουίν Αρένα αλλά και στο Πανθεσσαλικό και στις Σέρες, με 20.000 φίλους της ΑΕΚ να έχουν παρουσία σε προπονήσεις, και θέλει να ανταποδώσει αυτή τη στήριξη και να δώσει τη δυνατότητα στον φίλαθλο της ΑΕΚ που μένει στην περιφέρεια και δεν του είναι εύκολο να το συνυπολογίσουμε αυτό, να έρχεται και να κάνει το ταξίδι κάθε φορά για να βλέπει την ομάδα του στην Αθήνα. Είναι πολλά τα έξοδα, το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ και το ξέρουμε και από κόσμο που γνωρίζουμε και αναφέρεται σε αυτό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ τους λέει ευχαριστώ και έτσι θα συνεχίσει μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή πολύ ωραία έτσι, διαδικασία.
1: Έγινε Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα Τάσο και καλή εβδομάδα και σένα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Πάπη.
1: Τι γίνεται, πιο πολύ μπάσκετ ακούμε παρά ποδόσφαιρο στον Άρη. Λογικό.
2: Ναι,
1: λογικό,
2: ναι,
1: λογικό, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Άρη.
2: Ναι, το ένα μετάλλο είναι αλληλένδετα, αλλά είναι και επίσης ξεχωριστά τμήματα.
1: Εντάξει,
2: στο μπάσκετ έχει πάρει
1: στον
2: μπάσκετ
1: δεν υπάρχει ενθουσιασμός. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Πάμε ποδόσφαιρο.
2: Τι γίνεται στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραχώρησε μια συνέντευξη σε ιντερνετικό κανάλι, έδωσε ένα στίγμα και ένα πλαίσιο του τι περιμένει. Δηλαδή, έγινε μια, να το πω έτσι, ένας απολογισμός. Mm-hmm. Από την στιγμή που ήρθε, από την ημέρα που ήρθε στο Βικελίδης και το τι περιμένει από εδώ και πέρα. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ λογικός σε αυτά που καταθέτει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά που έχει έρθει. Μίλησε για την περσινή χρονιά, για το τελείωμά της και μίλησε και για την επόμενη χρονιά που περιμένουμε πράγματα. Και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχει βάλει ο ποδοσφαιρικός Άρης αυτή τη στιγμή, καθώς συνεχίζει με το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρξουν αλλαγές γρήγορα ή αργά, άμεσα ή στο απότερο μέλλον. Θα το δούμε αυτό, αν και εφόσον. Λοιπόν, το στοίχημα είναι να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο. Και πώς θα επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο? Θα επιστρέψει βλέποντας καλό ποδόσφαιρο, βλέποντας προγραμματισμένες κινήσεις, όχι βιαστικές και κινήσεις για να γίνουν, δηλαδή επειδή ο Άρης θέλει κάποιους ποδοσφαιριστές σε κέρυες θέσεις και έχει κενά και δεν μπορεί να παίζει με δύο αμυντικά χαφ όλο το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι πανσυμφανές ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και μάλιστα και ακόμα μια φορά θα πάει σε διψήφιο αριθμό, γιατί υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν. Έδωσε γενικότερα το στίγμα ο Γρηγορίου, μίλησε για τον Άρη, είπε ότι είναι με μεγάλη πίεση, ότι είναι μεγάλη ομάδα, μίλησε για αυτά που βρήκε στον Πικελίδη, το δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει και μέσα από τη δουλειά να δείξει πράγματα, και άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει από την δική του πλευρά αλλά και από την πλευρά της διοίκησης η διάθεση να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Τώρα ο χρόνος όμως είναι περιορισμένος, το καταλαβαίνεις και εσύ αυτό. Ο Άρης μπορεί να μην έχει Ευρώπη φέτος, έχει όμως μια πίεση. Η πίεση αυτή έχει να κάνει με τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν προσεγμένες μεταγραφές.
1: Αυτό

0: γεγονός ότι δεν έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό όλες αυτές τις μέρες.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Βέβαια, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είχε πάει και πέρσι το πράγμα. Ξέρεις, επειδή πάντα υπάρχει στην άκρη του μυαλού, μα μήπως αλλάξει κάτι διοικητικά, ξέρεις, όλο αυτό, ή όχι.
1: Ναι,
0: να το αποσυνδέσουμε.
1: Αυτό το έχουν όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Ναι, όχι, εννοώ παίζει αυτό, ή το αποκλείουμε, είναι άσχετο το ένα με το άλλο.
1: Όσο προχωράει η ομάδα προς το πρωτάθλημα, αυτό το ενδεχόμενο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Όλο, ναι, όλο ένα, ναι, και μικρότερο.
0: Ωραία, okay, περιμένουμε λοιπόν κάτι. Καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνονται επαφές για να πάρει ο Άρης κάποιους παίκτες και να γίνει μια. Να ξεκινήσουν οι αλλαγές στο ρόστερ, οι σημαντικές.
1: Ναι, αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται και το έχει αναλάβει ο Ρούμπεν Ρέγγιας. Ήδη έχει χτυπήσει πόρτες, ήδη έχει δει κάποιους ποδοσφαιριστές, έχει μιλήσει μαζί τους. Κυρίως ήταν και στην Ισπανία. Έχει αυτή την ικανότητα, την δυνατότητα, η γνώση του, γιατί ήταν και τεχνικός διευθυντής της ομάδας πατρίδας του, γνωρίζει πράγματα. Ξέρει τι θέλει ο Άρης, ο Γρηγορίου. Έχει παραδώσει μια έκθεση που μέσα καταγράφει το τι χρειάζεται η ομάδα. Όχι περισσότερο σε ονόματα, έτσι, δεν αναφέρεται σε ονόματα, αναφέρεται κυρίως σε χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών. Θέλω έναν χαφ, αλλά τον θέλω με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό περιμένει. Και από ό,τι έλεγε ο ίδιος και από το ρεπορτάζ, θα ήταν ευχής έργο να έχει τουλάχιστον τους μισθούς στην αρχή της προετοιμασίας. Δηλαδή, όχι στις εργομερικές εξετάσεις, αλλά στο πρώτο κομμάτι θα γίνει στην Πτολεμαϊδα. Γιατί μετά η ομάδα θα φύγει, θα πάει στην Ιταλία, όπου θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια. Και όπως καταλαβαίνεις, και καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι κοινή αντίληψη, δεν μπορεί μια ομάδα, ο Άρης έχει ξανακάνει αυτό και δεν έχει πληρώσει, να αγωνίζεται στα φιλικά παιχνίδια με κάποιους παίκτες από την ΚΑΠΑ 19, γιατί και από εκεί θα ανέβουν και θα έχει μια δεξαμενή από εκεί ο Άρης για κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν μπορεί να βγάλει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με το 1/3 του κορμού που θα θέλει να έχει στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Άρης πέρυσι το πλήρωσε αυτό. Πήρε παίκτες, πήγε να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι, οι οποίοι ήταν εντελώς ανέτοιμοι, είχαν έρθει 24 ώρα πριν. Πώς θα παίξουν οι άνθρωποι με ταξίδι σχεδόν μιας μέρας και χωρίς προπόνηση, όπως πέρσι, και μοιραία έρθει ο αποκλεισμός. Είναι κάποια πράγματα τα οποία όντως έχουν πληγώσει την ομάδα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ο περσινός τρόπος με τον οποίο προγραμματίστηκε το ρόστερ, το ποιοι ήρθαν και το ποιοι έφυγαν και το πότε ήρθαν, είναι και αυτό σημαντικό. Το καλό είναι ότι έκλεισε το θέμα του Διαντή, από εκεί ο Άρης θα πάρει ένα καλό, ένα δυνατό ποσό, έτσι, για να το διαθέσει άμεσα. Ήδη ο Ρέγγιας έχει λοκάρει ποδοσφαιριστές. Αυτή η εβδομάδα θα βγάλει ειδήσεις. Θα έχουμε δηλαδή καθημερινότητα της εποχής, να το πω έτσι. Αυτό περιμένει ο κόσμος, δηλαδή μεταγραφές και κινήσεις κτλ. Να δούμε τι θα γίνει και με τις αποδεσμεύσεις, γιατί υπάρχουν 4-5 παίκτες που δεν είναι στα πλάνα αλλά δένονται με συμβόλαιο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά η ομάδα παίρνει μπρος. Αυτή η εβδομάδα θα βγάλει ειδήσεις. Μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι τέλος εβδομάδας, θα έχουμε κάποια νεότερα και για ποδοσφαιριστές και για τον προγραμματισμό και γενικότερα. Δεν θα υπάρχει αυτή η νεμία που υπήρχε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πάντα μην ξεχνάμε ότι αρχές Ιούλη η ομάδα επιστρέφει για να αρχίσει εργομετρικά.
0: Τα περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Τα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ του. Άρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Μάρα Ξίδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ πίσω ο Βάσης Παπάζουλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. 3-5-2 πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Τριφυλιού, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με σημαντικές στιγμές από το παρελθόν του Σέρβου τεχνικού στους Πράσινους. Όπως έγινε γνωστό, η παρουσίαση του Μπράντοβιτς στους εκπροσώπους του τύπου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στη Μία στο νέο Lounge του Telecom Center Athens. Με τους φίλους του Παναθηναϊκού να ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στο Σέρβο προπονητή, δίνοντας ραντεβού στις 12.30 έξω από το γήπεδο. Η Νέα Ζηλανδία ήταν μπροστά στο σκορ 1-0 κόντρα στην Αίγυπτο μέχρι το 58 λεπτό. Ωστόσο, η Φαραώ με αντεπίθεση διαρκείας και πρωταγωνιστή τον Σαλάχ, που σημείωσε γκολ και δημιούργησε ένα ακόμα, επιβλήθηκε 3-1, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το πράσινο ακροτήρι μετά την Ισπανία πήρε μια ισοπαλία 2-2 και από την Ουρουγουάη στο Miami Stadium και πλέον κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Σε μπελάδες μπήκε το Βέλγιο, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας της απέναντι στην Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των 22 παικτών στο Λος Άντζελες. Ο Μεχτή Ταρέμι ήταν από τους κορυφαίους του Ιράν στο παιχνίδι με το Βέλγιο με τον φόρ του Ολυμπιακού να αγγίζει το γκολ που θα έδινε και το τεράστιο τρίποντο στους Πέρσες. Για την 12η αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αναμετρηθούν στις 8 το απόγευμα Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Τηλεοπτική μετάδοση των τριών πρώτων αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Σπορ και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1, ραδιοφωνική κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ. Για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας η αποστολή του Παναθηναϊκού. Υπογράφουν και ανακοινώνονται σήμερα οι τριαντάφυλλος Τσάπρας και η Νέα Κυπένια. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, με την αναχώρησή τους να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, ταξιδεύοντας μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Δανός τεχνικός Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους χθες στο Γεωργίος Καλαφάτης. Ο Ολυμπιακός προχωρά με την υπόθεση του Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς για το κέντρο της άμυνας ενώ θέλει να ολοκληρώσει 4 μεταγραφές έως τις αρχές Ιουλίου. Ρωσικό δημοσίευμα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ντιμήτρη Μπαρίνοφ για την ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για διαπραγματεύσεις με την Τσέσκα Μόσχας έπειτα από επιθυμία του Μάρκο Νικολίτς. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου για τον ΠΑΟΚ, καθώς πραγματοποιείται η πρώτη προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λίσι. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πώληση του Κλέιτον Διαντή στην Αλντρίγια της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζει μεταγραφικές κινήσεις εν αναμονή για τις εξελίξεις με τον Άλβαρο Σαμόρα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπενφίκα σύμφωνα με την Άμπολα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. πάντα δίπλα σου.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
1: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: έτσι ήταν αργά.
1: Αντιγόνη,
2: τι θες?
1: Σου βγάζω το καπέλο που δεν έχω. Σου βγάζω το καπέλο που δεν έχω.
2: Γιατί, τι έγινε?
1: Με το που μπαίνει το σήμα. Ακούς, Μάιρα, με το που μπαίνει το σήμα.
2: Όχι, μη με μαρτυρήσεις. Μη με μαρτυρήσεις, Βασιλή.
1: Αρχίζει το ροχαλιτό. Λέει η Αντιγόνη, ο κοντός είναι αυτός. Ο κοντός είναι
2: αυτός. Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Όχι, Αντιγόνη, όχι, είναι το σήμα της εκπομπής. Λέει, σίγουρα.
2: Γιατί με μαρτύρησες?
1: Τι σε μαρτύρησα? Τι σε μαρτύρησα? Κάτσε, ναι,
2: τι.
1: Για, τι θα βάλεις πάλι το...
2: Ναι, ναι, το, εντάξει. Καλό προέρετο.
1: Για βάλε πάλι το ροχαλιτό, δηλαδή, να δούμε, είναι του κοντού αυτό.
2: Μήπως, δεν είσαστε σωστοί.
1: Κάποια στιγμή, όταν το βάλεις, Μάιρα, πες μας. Πες μας, ναι. Το βάλες. Για να ακούσω. Του κοντού είναι. για ακούω. Μπα.
2: Πού να ξέρω
1: αυτό,
2: εγώ.
1: Αυτό είναι ήπιο ροχαλιτό, δεν. Έχεις ακούσει τον κοντό ροχαλιτό?
2: Δεν είσαι εντάξει. Δεν είσαι εντάξει.
1: Γιατί δεν είμαι εντάξει?
2: Ευτυχώς
1: δεν είσαι πολύ εντάξει.
2: Δεν ακούει, δεν ακούει. Ευτυχώς ο κοντός δεν ακούει.
1: Ο κοντός δεν ακούει. Δεν κάνει εκπομπή.
2: Όχι, να πάρει ευχή.
1: Τι να πάρει ευχή?
2: Εντάξει, την πάτησα, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, ήταν πολύ ωραίο, πολύ αθώο, αυθόρμητο. Είναι σαν να σου λέει ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, πάλι θα βγει ο ήλιος σήμερα. Ναι, του λες, και λες, το κοντό είναι αυτό.
2: Ο κοντός τώρα χαίρεται από όλες τις πάντες, να ξέρεις. Ό,τι και να λες τώρα εσύ και να χτυπιέ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, έχει μεγάλη χαρά.
1: Γιατί χαίρεται?
2: Τι γιατί, ο Μπράντοβιτς δεν θα υπογράψει? Δεν γίνει την παρουσίασή του
1: λοιπόν,
2: σήμερα.
1: Λοιπόν.
2: Εντάξει, είναι μεγάλη χαρά αυτό. Για τους Παναθηναϊκούς και τον κοντό σκύλο.
1: Εντάξει, χαίρεσαι όταν υπογράφεις. Εντάξει, είναι και αυτό μια χαρά. Εγώ όταν υπογράφω συνήθως, λέω, όχ, που έμπλεξα. Έχεις πάει, πόσες φορές έχεις υπογράψει? Για σπίτια, για δάνεια, για τούτο, για τ' άλλο. Υπογράψτε εδώ τη σύμβαση, σου λέει, για τηλέφωνο πας, υπογράψτε εδώ, υπογράψτε εκεί.
2: Και 500 υπογραφές.
1: Ο μόνος που χαίρεται για την υπογραφή, ο κοντός. Τέτοια χαρά, υπογράφουμε τον Μπράντοβιτς, χαίρεται. Υπογράφουμε τον Τζάπρα, χαίρεται. Εντάξει, οκ. Όπως χαίρεται ο καθένας. Σε αυτή τη ζωή.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Η χαρά είναι σχετικό
2: πράγμα. Αυτή είναι η είδηση τώρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις τώρα. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη τι έχει?
1: Τρία χρόνια τον Μπαρτζόκα.
2: Περιμένει τον Σμάιλοβιτς.
1: Τρία χρόνια τον Μπαρτζόκα δεν υπογράψει.
2: Πόπο, ο Μπαρτζόκας είναι, πρέπει να είναι ο νούμερο ένα προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Όχι,
2: τουλάχιστον.
1: Νούμερο ένα προπονητής, εκεί βάζουμε τελεία.
2: Και στην Ευρώ.
1: Χρειάζεται.
2: Εντάξει, τον έχουμε αναγνωρίσει. Εγώ δεν πρόκειται να πω για τον Μπαρτζόκα. Όπως και να πάει η χρονιά φέτος, όπως και να πάει. Δεν πρόκειται να αφήσω να μου πει κάποιος για τον Μπαρτζόκα. Τέλος.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Εσύ που δεν αφήνεις κανέναν, έτσι κι αλλιώς εγώ δεν αφήνω. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ αφήνω. αλλά τέλος πάντων, πες μου κάτι.
2: Ναι.
1: Πιστεύεις με όλα αυτά, ρε παιδί μου, ρίχνει, ξέρεις, κάτι εκεί πέρα στον πάγκο, σε κανένα παίκτη, σε κανένα έτσι κτλ. Το ξέρουμε πώς αντιδρά στον πάγκο ο Μπαρτζόκα.
2: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι είναι θρήσκος ή όχι?
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω μελετήσει το θέμα. Δεν
1: ούτε
2: έχω
1: το έχω μελετήσει, ρε παιδί μου.
2: Δεν έχω παρακολουθήσει τόσο καλά.
1: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι είναι θρήσκος έως πολύ θρήσκος.
2: Γιατί όμως το λες τώρα, κάπου θα καταλήξεις. Κάπου θα καταλήξεις.
1: Επειδή, ρε παιδί μου, πολλές φορές βλαστημάει ο Μπαρτζόκας.
2: Εντάξει, αυτό, οκ.
1: Έτσι, γι' αυτό τον
2: αρκετοί προπονητές το κάνουν.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, άσε τις γενικότητες. Τώρα μιλάμε για τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή και λέει ο άλλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος βλαστημάει,
2: ναι,
1: πάει να πει ότι δεν θα είναι και πολύ θρήσκος.
2: Αν βλαστημά στα θεία.
1: Τα θεία, ναι.
2: Τότε δεν κάνει.
1: Α,
2: για μένα.
1: Ναι, δεν κάνει, ρε παιδί μου. Δεν κάνει. Κάνει. Δεν κάνει.
2: Αλλά πρέπει να προσέχεις λίγο το στόμα
1: εγώ
2: σου.
1: Εγώ γιατί πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας είναι θρήσκος. Δηλαδή, αν μου έλεγες.
2: Δεν το αποκλείω καλά... να είναι. Δεν το αποκλείω να είναι. Δεν μου δείχνει άνθρωπο που είναι το αντίθετο, ότι δεν είναι θρήσκος. Αλλά που δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Okay. Λοιπόν, εντάξει, ωραία, ξεκίνησε η εβδομάδα.
2: Τίποτα, ωραία, εγώ απλά ήθελα να πω για τους λαγοκέφαλους. Θα αλλάξω θέμα, ωραία, ωραία.
1: Άκου
2: να δεις, έχει γίνει θέμα. Έχει γίνει θέμα, το έλεγα και χθες, πότε ήταν. Με τους λαγοκέφαλους στις παραλίες, στις θάλασσες της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο υπάρχει θέμα. Ναι.
1: Τι θέμα.
2: Οι οποίοι λαγοκέφαλοι κόβουν. Έχεις δει τα βιντεάκια, έτσι?
1: Όχι.
2: Που κόβουν τα. Έχουν κάτι δόντια σαν δόντια ανθρώπου, ας πούμε.
1: Πιράνχας.
2: Ναι, ας πούμε, κάπως ναι. Έτσι. Που, ναι, που είναι πλέον πρέπει, υπάρχει υπερπληθυσμός από τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες και ακτές, γιατί βγαίνουν και έξω αυτοί. Οπότε τώρα
1: τι
2: έχει θέσει θέμα.
1: Τι είναι μικρά ψαράκια αυτά, μεγάλα.
2: Τι μεγάλο, να το, δεν το βλέπεις.
1: Όχι,
2: κοίτα εδώ,
1: το
2: ψαρούκλα.
1: Ναι,
2: ναι, να το, ορίστε. Ορίστε, ο λαγοκέφαλος. Θες να σου δείξω και τα δόντια του? Θα σου δείξω και τα δόντια του, να ησυχάσεις εδώ, να είσαι ήρεμος, να μπαίνεις στη θάλασσα ήρεμα να κολυμπάς. Νάτος, κοίτα. Νάτος, λαγοκέφαλο. Τι ψαράκι είναι.
1: Τρώγεται αυτό?
2: Δεν τρώγεται, γιατί έχει κάτι τοξίνες, λέει, επάνω του, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γίνεται, λέει, θα το οργανώσουν το θέμα και τα λοιπά. Και βγήκε τώρα, πέρα από έναν ιχθυολόγο που βγήκε εδώ στο Earth News εμάς, βγήκε και στο διαδίκτυο και λέγανε ότι αυτό, λέει, που σκοτώνει το λαγοκέφαλο είναι η ζαργάνα. Το ψάρι που σκοτώνει.
1: Η ζαργάνα.
2: Ναι, η ζαργάνα. Και μάλιστα,
1: η ζαργάνα τρώγεται όμως.
2: Η ζαργάνα τρώγεται, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάπως να το συζητήσουν τώρα, να μην ψαρεύουν πλέον ζαργάνες.
1: Πώς
2: να
1: ψαρεύουν?
2: Προκειμένου, δεν ξέρω.
1: Αφού τα δίχτυα έσκατο, τώρα τι θα πιάσει?
2: Δεν ξέρω, κάπως πρέπει να το κάνουν, να το συντονίσουν, να μην πηγαίνουν εκεί που γεννάνε οι ζαργάνες, να υπάρξουν περισσότερες ζαργάνες. Γιατί, λέει, μέσα σε μία ζαργάνα είχαν βρει, λέει, 300 γόνους λαγοκέφαλου και την είχαν ονομάσει Λεωνίδα.
1: Ποιον?
2: Τη ζαργάνα. Επειδή σκότωσε το λαγοκέφαλο. Καλά,
1: έχω πάθει σοκ μαζί σου.
2: Κι όμως είναι μια αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
2: Επίσης το δελφινόξαρο.
1: Το
2: είχα
1: ακούσει,
2: λέει,
1: αυτό για την Κύπρο. Ναι. Και ότι είχαν απλώσει, ξέρω, κάτι. Κάτι είχαν κάνει. Και για τις ζαργάνες.
2: Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται. Γίνεται ο κακός χαμός. Βέβαια, λέει, εντάξει, μην το λέει. Ότι να μην γίνεται τρομολαγνία.
1: Τα λαγοκέφαλα, τέλο πάντων, πώς τα λένε.
2: Ναι.
1: Πάνε στα ριχά.
2: Πάνε και στα ριχά και γενικώς κόβουν δίχτυα, δημιουργούν προβλήματα. Αλλά και στους ανθρώπους μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια. Βάλανε ένα κουτάκι αλουμινένιο, ξέρεις, από αναψυκτικό και το κόψε το κουτάκι. Το κόψε, άμα δεις τα δόντια της.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι.
1: Είχες πάει ποτέ σε Κίνα? Τώρα δεν τα βλέπω αυτά τα μαγαζιά.
2: Ποια?
1: Υπήρχαν, τώρα έκλεισαν όλα. Και κάτι μαγαζιά που πήγαινες και έβαζες τα πόδια μέσα σε ένα κουτί ενιδρίο και σε τσίπαγαν.
2: Και σε τσίπαγαν, καθαρίζαν τα ψαράκια.
1: Σε τσίπαγαν τα ψάρια από κάτω στις πατούσες.
2: Αυτά είναι μικρά ψαράκια.
1: Το έχεις κάνει ποτέ αυτό?
2: Όχι, δεν το έχω κάνει, γιατί...
1: Εγώ το έχω κάνει.
2: Αλήθεια,
1: ναι.
2: Πώς ένιωσες?
1: Τα κλώτσαγα μέσα. Πήγαιναν
2: τώρα
1: αυτά.
2: Εσύ έβαλα... και να τα κλωτσάς, δεν ξέρω.
1: Αφού ήταν, πήγαιναν όλα στο... Δηλαδή, υποτίθεται ότι πρέπει να κάνεις ακίνητος,
2: ναι,
1: για να πάνε στην πατούσα.
2: Να καθαρίζουν το δέρμα, το άχρηστο δέρμα. Βελούδο η πατούσα, αλλά κάποιοι,
1: εγώ τα κλώτσαγα,
2: λέει,
1: γιατί έρχονταν εκεί πέρα, τσίμπαγα.
2: Ναι, και κάποιοι είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες και βίντεο που τους είχαν δημιουργήσει, πώς το λένε, μόλυνση στα πόδια. Από το πολύ φάγωμα, ναι, από το πολύ φάγωμα είχαν βγει δέρμα.
1: Η Βιβί, ναι, το ξέρει αυτό.
2: Το ξέρει, Βιβί.
1: Το ξέρει. Είχαν κάνει τα παιδιά. Εσύ δεν έκανες, έκανε ο άντρας σου, έκανε τα παιδιά σου.
2: Μπράβο, Βιβί, γλίτωσες. Αυτό έχω να σου πω.
1: Ευτυχώς έκλεισαν όλα αυτά τα μαγαζιά. Έχω υποδείξει πολύ.
2: Είναι ελάχιστα τώρα να έχουν μείνει.
1: Τι ελάχιστα, μωρέ, ξέρεις κανένα?
2: Κάπου σε Κρήτη, σε τέτοια, σε τουριστικές περιοχές έχουν αφήσει τέτοια, ναι. Πάνε. Πάει ο κόσμος.
1: Ας μπουν μέσα με τα λαγοπόδαρα τώρα.
2: Δεν είναι λαγοκέφαλοι.
1: Και τσάμπα.
2: Ναι, και είπανε μάλιστα, είπανε εδώ στο Earth News ο ιχθυολόγος, ο κύριος Ιωάννης Γιώβος, είναι και υπεύθυνος διατήρησης περιβάλλοντος, ιχθυολόγος και διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είπε ότι υπάρχει, λέει, ένας πανικός και αυτά, αλλά, λέει, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, λέει, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το. Να, αυτό, ας πούμε, με τη ζαργάνα ή με τα δελφινόψαρα.
1: Τώρα, δηλαδή,
2: ή με την καρέτα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πάντως είπε όμως και γιατί κάποιος είπε, λέει, τσάμπα, λέει, εμείς με 4 ευρώ, λέει, το κιλό, λέει, δεν. Γιατί κηρύξανε τέτοιο.
1: Τι?
2: Να πάνε ψαράδες, ναι, να ψαρεύουν λαγοκέφαλους.
1: Και
2: να τους εξαλείψουν. Και, ναι, και να αποζημιώνονται.
1: Και πόσο δίνουν?
2: 4 ευρώ λέει το κιλό.
1: Μόνο.
2: Ναι.
1: 4 ευρώ το κιλό.
2: Ναι.
1: Τι λέει, 4 ευρώ το ένα, άμα θέλετε.
2: Και θα υπάρξουν, λέει, θα το δούνε για να υπάρξουν κάποιες επιδοτήσεις, τέλος πάντων, ώστε να γίνει σωστά.
1: Τώρα. Από πότε σε απασχολεί αυτό το.
2: Όχι, με συγχωρείς, είναι σημαντικό, διότι είμαστε σε διακοπές, σε εποχή διακοπών. Θέλω να πάμε στη θάλασσα να κολυμπήσουμε. Άμα είναι να μας φάνει λαγοκέφαλη. Άμα, δηλαδή τα δόντια
1: έχει
2: τα είδε.
1: Εδώ στη Ραφίνα, πού πας για μένα, εδώ στη Λούτσα.
2: Λούτσα, ναι.
1: Λούτσα.
2: Λούτσα.
1: Έχει και η Λούτσα λαγοκέφαλο.
2: Όχι, η Λούτσα δεν έχει λαγοκέφαλο, η αλήθεια.
1: Και άμα έρθουν.
2: Μια χαρά κάνω. Μια χαρά κάνω. Η Εύβοια όμως έχει, ήρθανε και στην Εύβοια. Θεσσαλονίκη έχει. Από εκεί έχει. Δεν ξέρω, παιδιά, δείτε το θέμα, η Χαλκιδική και τα λοιπά.
1: Ποιος να το δει, δηλαδή, τι να δεις.
2: Να τώρα που το ψαράδες που λέει η κυβέρνηση να βάλει να τους ψαρέψουν, δεν ξέρω εγώ τι να κάνουνε. Αφήστε και καμιά ζαργάνα ζωντανή εκεί να τους φάει.
1: Εγώ λέω να κάνουμε πάντως ένα...
2: Πρόσχε τι θα πεις. Ετοιμάσαι να το πεις τώρα, εντάξει.
1: Κάνουμε ένα σύλλογο προστασίας λαγοκέφαλων.
2: Όχι.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα.
2: Μα είναι υπερπληθυσμός.
1: Αυτά δεν είναι ψαράκια,
2: ναι,
1: του Θεού,
2: αλλά,
1: αυτά.
2: Αλλά
1: δεν
2: έχουν τώρα, πώς ήταν οι μέδουσες, οι τσούχτρες ή αυτά. Τώρα είναι οι λαγοκέφαλοι.
1: Και για την τσούχτρα είχαμε κάνει.
2: Είχανε κάνει κάτι. Είχανε βάλει μέχρι και προστατευτικά.
1: Όχι, όχι, εγώ λέω από την άλλη μεριά. Προστασία των τσούχτρων.
2: Πόσο να τους προστατεύσουμε πια. Να υπάρχει μια ισορροπία στο οικοσύστημα θέλουμε. Δεν θέλουμε υπερπληθυσμό.
1: Αφού πάτε όλοι για μπάνια, μπαινοβγαίνετε σαν τα βατράχια εκεί πέρα.
2: Α, εγώ φοράω μάσκα και βατραχοπέδιλα.
1: Γιατί, για τις μπαναλού, αυτά τι.
2: Μάσκα βατραχοπέδιλα. Ναι, αλλά βλέπω όμως. Άμα δω το λαγοκέφαλο, θα στρίψω και θα φύγω.
1: Θα τρέξει πιο γρήγορα το λαγοκέφαλο.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Ό,τι μπορέσω.
1: Ναι. Ξέρεις ποιος πια το είχε πει αυτό.
2: Ποια.
1: Η Μαλβίνα.
2: Η Μαλβίνα Κάραλη.
1: Η Μαλβίνα Κάραλη. Την είχα ρωτήσει κάποτε. Είσαι, λέει, πολύ λευκό δέρμα.
2: Ναι.
1: Και τέτοια. Το καλοκαίρι, ήταν καλοκαίρι, σε κάποια μια συνέντευξη κάτι τέτοιο. Λέει, δεν κάνεις κανένα μπάνιο. Εγώ καλέ να κάνω μπάνιο, λέει η Μαλβίνα. Στη θάλασσα μπαινοβιώνουν τα βατράχια, από ό,τι ξέρω.
2: Αλήθεια, λες. Α, όχι, εμένα μου αρέσει να μπαινοβιώνω σαν τα βατράχια, δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Εδώ είμαστε φανέλα με το 10, καταλαβαίνετε ότι ζωγραφίζουμε σήμερα η Αντιγόνη κατόπιν λαϊκής απέτησης. Είναι στο στούντιο, ο Βοτζάκης δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, το έκανε μεγάλη χαρά δηλαδή. Αλλά μου λέει θα είσαι δίπλα στην Αντιγόνη, μου λέει, και εσύ δεν πιστεύω να σε πειράζει, θα ακολουθείς.
2: Δεν πιστεύω, λέει, να σε πειράζει. Μα δεν σε πειράζω.
1: Όχι, όχι, ο Βοτζάκης μου το έδωσε.
2: Είναι πειραχτήριο ο
1: Βοτζάκης. Ο Βοτζάκης πάντα συμπληρώνει, δεν πιστεύω να σε πειράζει.
2: Έχεις δίκιο.
1: Πάντα έχω δίκιο. Ναι, δεν πιστεύω.
2: Αν και Ολυμπιακός, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι. Ναι,
2: στην έφερα.
1: Ναι, ναι. Δεν πιστεύω σε πειράζει.
2: Όχι, δεν πιστεύω σε πειράζει.
1: Ξέρεις αυτό. Λοιπόν,
2: Μάιρα Ξίδη, έχουμε στη ρύθμιση των ήχων τη Βιβί την Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε, γιατί ήδη έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Και ποτέ δεν διαβάζεις, ας πούμε. Ποτέ δεν διαβάζεις κάτι. Viber, Era Sport είναι το κανάλι μας. Ή αλλιώς στο 54160 γράφετε Sport, αφήνετε ένα κενό. Την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε να πείτε εδώ στο Βασίλη.
1: Η Αντιγόνη, έλα ρε, τα έχεις κλέψει όλα, τα έχεις τέτοια. Αν έχουμε εμείς τίποτα από φάγη, τι να μας κάνουν εμένα. Εσύ, λες τα ωραία πράγματα. Ορίστε, τα λαγοποδορά είπαμε.
2: Λαγοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλα.
2: Δεν ξέρω γιατί το τονίζεις αυτό με το λαγοποδά.
1: Εσύ το είπες, εγώ δεν είχα πάρει είδηση.
2: Λαγοκέφαλη. Καλά δεν το είχες πάρει, καχαμπάρι.
1: Όχι.
2: Αργείς να πας διακοπές γι' αυτό.
1: Δεν με αφορά η θάλασσα, δηλαδή αυτοί που μπαίνουν στη θάλασσα. Όχι. Όχι, δεν με αφορά. Άμα το είχα δει μπροστά μου, ρε παιδί μου, οκ, τα έλεγα. Αλλά δεν το έλεγα.
2: Α, θα έλεγες τι είναι αυτό το ρόλο.
1: Όλο για φόνους βλέπω εκεί πέρα που παίζουν στις ειδήσεις το ένα τ' άλλο.
2: Εντάξει, έχω συγκρατήσει.
1: Για τους λαγοκέφαλους δεν είδα τίποτα.
2: Ναι. Έχει.
1: Ναι. Ναι. Αυτά είναι τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Τι έχετε πάθει, έχεις ξεσηκώσει τον κόσμο, Αντιγόνη.
2: Γιατί?
1: Έχεις ξεσηκώσει τον κόσμο.
2: Όχι,
1: δεν ξέρω, βλέπω εδώ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μηνύματα. Έχεις ξεσηκώσει τον κόσμο. Είναι και Δευτέρα.
2: Κοίτα πώς έχεις να διαβάσεις.
1: Εγώ διαβάσω. Θα είσαι από εδώ. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από την τοπική αυτοδιοίκηση και την πυροσβεστική για να δούμε αν οι βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί για καθαρισμένα οικόπεδα είναι πραγματικές. Αλλιώς θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία συμφώνησαν σε ειδική γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούς με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη από τη Γαστούνη που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της. Σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομιλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν,
1: για να μην αγαπώ.
0: Θα τραγουδήσεις και θα τραγουδήσεις κι άλλα. Έτσι. Αυτό δεν ήταν original εκτέλεση.
1: δεν έχει σημασία.
0: Αλλά εμένα μου είπαν ότι, ξέρω εγώ, κάποιος έλεγε. Όταν, πριν να παντρευτείς και όλα, πριν τα παιδιά, μην άκουν και τα παιδιά τώρα και τα λοιπά, σε έλεγε λαμπάμπολα. Αληθεύει.
1: Ποιο σου είπε τέτοια πράγματα.
0: Έτσι μου είπε
1: τέτοια πράγματα.
0: Έτσι
1: δεν ξέρω τίποτα.
0: Και σου βάζε και έβαζε αυτό το τραγούδι και σε σκεφτόταν. Ποιο αυτό εδώ. Και σκεφτόταν εσένα, Αντιγόνη.

0: ποτέ. Έλα ρε Αντιγόνη, έχεις μοιράσει πόνο ρε Αντιγόνη.
1: Μιλες τέτοια στον αέρα ρε
0: Αντιγόνη. Κάποτε ρε Αντιγόνη. Ξέρεις, παραγράφονται μετά τα αρχεία του Foreign Office, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μετά από 25 χρόνια ανοίγουν όλα, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, έτσι είναι αυτά. Η ιστορία του καθενός.
0: Ιστορία.
1: Γράφεται, δεν ξεγράφεται.
0: Λαστόρια.
1: Αλλά προχωράμε, ζούμε το σήμερα.
0: Τι σήμερα να ζήσεις.
1: Σήμερα, τι αύριο, τι
0: λαγοκέφαλα. Πας στη θάλασσα.
1: Καλά είναι τα
0: λόγια. Κάποτε πήγαινες εκεί, έπαιρνες το μαγνητόφωνο, τις κασέτες, έβαζες εσύ 5 κασέτες, έφεραν
1: και
0: άλλοι.
1: You are beautiful. I love you.
0: Δύο-τρεις άσχετες κασέτες. Πάντα τον άλλον, τα καλοκαίρια, όταν με το κασετόφωνο, πάντα εσύ έπαιρνες τις καλές κασέτες. Ό,τι έφεραν οι άλλοι ήταν, ξέρω εγώ, άσχετες. Δεν τις έβαζες ποτέ, άμα ήταν και δικό σου το κασετόφωνο. Έτσι δεν τις έβαζες.
1: Εκτός από τον καρά που έβαζε και έλεγε και ο
0: Μου λες από αυτά τα τραγούδια τώρα, γιατί μάλλον βλέπω τα.
1: Καλοκαιρινές
0: εκπομπές. Ποιο ήταν ένα τραγούδι έτσι να σου έχει μείνει για κάποιο λόγο?
1: Καλοκαιρινό.
0: Φελτσιτά. Τι φελτσιτά?
1: Δεν θέλουμε ιταλικά.
0: Όλοι έχουν φτιαχτεί
1: ισπανικά,
0: εδώ πέρα.
1: Ισπανικά, αν έχετε, ευχαρίστω.
0: Ισπανικά.
1: Ναι, τα ισπανικά τραγούδια μου αρέσανε.
0: Τι.
1: Και φλαμένκο. Είχες
0: δει κανένα
1: και...
0: Ισπανό καμιά φορά, πρώτη φορά? Ναι! Αλήθεια! Δεν είπα τίποτα. Εσύ έγνεψε.
1: Είχα πάει σε ταυρομαχίες.
0: Σε ταυρομαχίες. Ερωτεύτηκε στον ταυρομάχο?
1: Όχι, βρε.
0: Τι?
1: Καμία σχέση.
0: Τι?
1: Απλά έκανα τουρισμό στην Ισπανία. Είχα πάει σε πολλές πόλεις της Ισπανίας.
0: Και πού σου έτυχε το κακό?
1: Στη Μαδρίτη.
0: Στη Μαδρίτη.
1: Στη Μαδρίτη, ναι.
0: Οκ, για πες λοιπόν.
1: Τι να πω.
0: Τι εκεί που ήσουν στις εξέδρες, ας πούμε, και έβλεπες τον ταυρομάχο να κάνει. Και
1: σ' άλλες κάνουν... εξέδρες
0: όλε,
1: ήμουν,
0: όλε.
1: Όχι, όχι. Ήμουν
0: τι εξέδρες?
1: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004.
0: Στο 2004?
1: Ναι, εκεί που δούλευα.
0: Ναι.
1: Στην Υπασία.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Τι
1: ήταν αυτό? Θες τώρα να πούμε την ιστορία της ζωής μας?
0: Τζόκι, πες μας κάτι ρε παιδί, πάρα αυτά, 2004-2026.
1: Όχι, πρέπει να διαβάσεις τα μηνύματα.
0: Τα μηνύματα πρέπει να διαβάσεις.
1: Ναι, μας
0: ακούνε
1: τώρα τα παιδιά μας. Συγγενείς, ξέρω εγώ.
0: Τι συγγενείς, πως ακούνε οι συγγενείς? Συγγενείς ακούνε τον πρώτο χρόνο. Βγαίνεις στο ράδιο, σε ακούνε δύο συγγενείς, μετά σε βαριούνται, εντάξει, πάλι, άμα τύχει μετά. Ναι.
1: Τώρα τι θέλαμε πριν 15-20 χρόνια?
0: Γιατί όχι, γιατί οι άλλοι πώς λένε εδώ για τον Ομπράδοβιτς? Πριν πόσα χρόνια ήταν ο Ομπράδοβιτς?
1: 14
0: 14 χρόνια. Πες σε κάτι που έγινε πριν 20 χρόνια. Τι έγινε, τι διαφορά έχει? Και ήταν τέτοιο?
1: Ναι.
0: Και έμεινε η καρδιά στην Ισπανία?
1: Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν.
0: Τότε έγινες
1: Ρεάλ Μαδρίτης. Εμένα χτυπάει ελληνικά η καρδιά μου. Μόνο ελληνικά.
0: Πώς είναι να χτυπάει ελληνικά η καρδιά σου?
1: Είναι πολύ ωραία, είναι με ζαμπέτα και τέτοια.
0: Α, με ζαμπέτα.
1: Έχω να σου βάλω και ένα ωραίο τραγούδι. Πιστεύω θα σου αρέσει.
0: Όχι τώρα. Πρώτα, ξέρω ότι είναι τελείως αδιάφορο. Δηλαδή το τι μου άρεσε. Το τι αρέσει την Αντιγόνη είναι ο κόσμος κάνει. Α, αν πω και εγώ παιδιά είχα ένα τραγούδι. Ξέρεις γιατί? Περίμενε να σου πω.
1: Ναι, περιμένω.

0: Λοιπόν, λοιπόν.
1: Έλα, τι θες τώρα.
0: Άκου να δεις. Αυτό,
1: άντε πάλι
0: αυτό,
1: τώρα. Αυτό, το έχεις παρακάνει.
0: Όχι, αυτό δεν είναι για σένα. Είναι για μένα. Αυτό. Ήμουνα πιτσιρικά σε παιδί μου και είχα. Πολύ πιτσιρικά.
1: Ναι.
0: Και είχα βγει με τους γονείς σε μια ταβέρνα. Έτσι. Πώς κάνονται τα παιδιά τώρα στις ταβέρνες, δεν έχουν τι να κάνουν αυτό εδώ τώρα.
1: Που βαριούνται και.
0: Τσαπ, απέναντι ήταν μια άλλη παρέα. Και ήταν ένα κορίτσι, ρε, εσύ.
1: Λοιπόν, ναι. Για πες
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών, ξέρω εγώ.
1: Τι πώς, λες τώρα και σου έχει τέτοιο. Μείνει από 7-8
0: και
1: χρονών.
0: Και μετά, αυτό, άκουσα αυτό το τραγούδι τελείως στοιχεία, γιατί ήταν τότε της εποχής. Και μετά προσπαθούσα να διατηρήσω τη μορφή της, ρε παιδί μου, την εικόνα της. Άκουγα αυτό το τραγούδι, όσο τ' άκουγα τόσο ξέχαγα. αυτό
1: για
0: εδώ
1: να δω,
0: δηλαδή.
1: Δω,
0: και πήγαινε ακριβώς πάνω στο...
1: Oh, το ξέρω. Μια βραδιά.

0: Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι 8 χρονών εσύ έλεγες
1: 8, όχι δεν έλεγα, τι να έλεγα εγώ το τραγούδι.
0: Ναι,
1: ήταν από αυτό μου είχε μείνει, δηλαδή μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα. Μετά όλα τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέραν.
0: Μετά. Κόλλησες εκεί.
1: Ήταν, ναι.
0: Σημαδιακό. Ωραίο, yeah. ωραίο ανάμνηση αυτή που μοιράστηκες. Κάνα μήνυμα θα διαβάσεις από τους ακροατές. Έχουν στείλει 500 μηνύματα. Οι άνθρωποι θέλουν να συμμετάσχουν εδώ πέρα μαζί μας. Και εσύ τίποτα, αδιαφορείς.
1: Εντάξει. Έλα, ό,τι πει η Αντιγόνη.
0: Ξεκίνα από τα πάνω.
1: Ό,τι εσύ δίνεις το σύνθημα. Τι λες εσύ.
0: Ωραίες φωτογραφίες πάντως. Εδώ μας έχει στείλει με κήπους, με διάφορα.
1: Λοιπόν. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Βασίλη. Και υπέροχη Αντιγόνη, θα βγάλετε το μήνο που έλεγε ότι ο Τσάπρας δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν θα βγάλουμε, θα το ακούσετε νωρίτερα. Άσε και εσύ με τον Τσάπρα τώρα, σου βάζουμε τραγούδια, σου φτιάχνουμε τη μέρα, σου φτιάχνουμε την εβδομάδα, το καλοκαίρι. Έχετε να τα ακούσετε αυτά μισό αιώνα και τέτοια. Και εσύ θέλω τον Τσάπρα τώρα που
0: βγαίνει. Είναι και άτομα που δεν τα έχουν ακούσει και καθόλου, να σου πω, για την νεαρή ηλικία. Τέρης χρυσός, παιδιά, για να ξέρετε, έτσι, να μαθαίνετε.
1: Ναι. Κώστα, είσαι offside, τελείωσε. Ερώτηση. Δεν φτιάχνονται, ρε παιδί μου, είναι κολλημένοι.
0: Ερώτησε
1: ο Παναθηναϊκός πάει Ολλανδία για προετοιμασία, για δροσιά, γιατί εκεί λέει έχει καύσωμα. Καύσωνα, Σπύρος από τη βραδιά.
0: Έχει και εκεί καύσωνα, γιατί άκουσα στην Ισπανία, νομίζω, 42 βαθμούς, λέει. Ναι, και έρχεται και εδώ, να είσαστε έτοιμοι.
1: Γεια σας, ομορφόπεδα, γεια σου, Αντιγόνη, πρωταθλήτρια με το ωραίο γέλιο σου, Αεκάρα.
0: Γεια σου, ρε Αεκτζή, φίλε Δημήτρη.
1: Έχεις μεγάλο fan club. Πρέπει να...
0: Όχι, η Αέρα Σπόρο έχει μεγάλο fan
1: club. Εσύ έχεις, άσε τώρα.
0: Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Αντιγόνη, να είσαι πάντα καλά. Ακούγεσαι εύχαρος και θετικός άνθρωπος. Ωραία λέξη, εύχαρος.
0: Όλοι έτσι είμαστε, έτσι γεννιόμαστε. Απλά στην πορεία, οι δυσκολίες και τα διάφορα, εντάξει.
1: Τι έχει, εντάξει. Ναι. Okay. Λοιπόν, τι είναι αυτό.
0: Είδες ωραία φωτογραφία, ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος.
0: Ναι.
1: Άτος, η ρωματζάδα από τον Άγγελο. καρδούλες.
0: Ναι,
1: μωρέ.
0: Ναι, μωρέ, λέει. Έλα, εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Σας ζηλεύω. Έχετε την καλύτερη φωνή στο πλάι σας και την καλύτερη φιλάθλο της καλύτερης ομάδας της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, χθες είχα πάει.
1: Ποιος θα πάει κόντρα.
0: Άκουρα, είχα πάει σε ένα. Εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και το παιδί εκεί, ο Αντώνης που έχει το μαγαζί, είναι αγκτζής.
1: Εκεί που πληρώνει.
0: Ναι. Και για... λέει, κοίτα να δεις, λέει τώρα, τι μουντιάλ, άμα δεν είναι η ΑΕΚ, λέει, η αγάπη σου. Τι λέει, έχεις δίκιο, ρε εσύ, Αντώνη. Αλλά εντάξει, πες, ποια ομάδα υποστηρίζει, του λέω, στο μουντιάλ, ρε παιδί. Πες μια ομάδα. Μου λέει. Τι να υποστηρίξω, μου λέει η άλλη ομάδα. Άμα έχεις μία αγάπη, τι να τις κάνεις όλες τις άλλες. Να ξενοκοιτάξω,
1: μου λέει. Το τραγούδι ήθελε.
0: Ναι, μια αγάπη έχω στην καρδιά. Μονάχα.
1: Ορίστε, εκδηλώθηκε. Πώς θα κάνετε να την κόρη, ορίστε τα πάντα. Και σε λίγο θα πει και συνθήματα.
0: Όχι, δεν κάνω τέτοια. Καφρίλες.
1: Πώς καταφέρατε και. Πώς λέω, Κίρκ. Και απλά αναφέρατε το όνομα ο Μπράντοβιτς και τελικά εκθιάσατε Μπαρτζόκα, είναι φοβερό. Λέει προφανώς με χιουμοριστικό ύφος το στέλνω. Λέει καλημέρα από...
0: Ναι, εντάξει. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Αλλά γιατί ο Μπράντοβιτς είναι ιστορία από μόνος του. Τώρα δεν μπορεί να...
1: Θες να πούμε για λαγοκέφαλους τώρα.
0: Τι γιατί
1: είχαν στείλει μηνύματα για λαγοκέφαλους.
0: Το είδες.
1: Για κάτσα να πάμε στα τέτοια. Πάμε στα τελευταία.
0: Ναι, τώρα, εντάξει.
1: Έπως το τραγούδι λέει ο Χάρης. Κάτσε, περίμενε. Μετά για τον Μπαρτζόκα, μετά θα το διαβάσω. Πώς το τραγούδι, θα το βάλω στο γάμο μου να το αφιερώσω στη μέλουσα σύζυγο.
0: Α, τι ωραίο, Χάρη, μπράβο. Με το καλό σου εύχομαι.
1: Ποιο θα βάλει, το Οπτασία.
0: Το Οπτασία.
1: Αυτό,
0: είσαι μια Οπτασία.
1: Ήταν μια Οπτασία.
0: Ήταν.
1: Αυτό είναι ήταν.
0: Καλά, είναι όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Χάρη, άμα πάει να τραγουδήσεις στη γυναίκα σου, την κοιτάς στα μάτια και της λες ήταν, και της τραγουδάς ήταν μια οπτασία, θα νομίζω ότι μιλάς για άλλη.
0: Για άλλη. Έτσι, όχι, Χάρη, εσύ, πρόσεξε. Τι
1: Χάρη, δεν βρίσκεις κανένα άλλο τραγούδι, γιατί σε βλέπω να χωρίζεις.
0: Εσύ, Χάρη, έχεις και το ίδιο επίθετο με τη μητέρα μου.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Ας τα έπει, κάθε τραγούδι στην ώρα του.
0: Ναι.
1: Ήταν μια οπτασία, σου λέει τώρα, για ποια λέει τώρα. Εδώ παντρεύεται κι αυτός. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πάνω στο αν είναι ή όχι θρήσκος ο Μπαρτζόκας, εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αποδείξεις ότι όταν ξεκινάει ο αγώνας κάνει το σταυρό του. Οπότε...
0: άρα πιστεύει, εντάξει. Είναι ορθόδοξος.
1: Εγώ αυτό δεν το θυμόμουν.
0: Ούτε εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό.
1: Και ο Χάρης απαντάει, ήταν όταν τη γνώρισα, τώρα έχει γίνει.
0: Εσύ Χάρη, πόσα χρόνια σου πήρε πια. Δηλαδή εντάξει, αυτό όταν βρίσκεις την αγάπη της ζωής σου, στο τρίμηνο το έχεις καταλάβει, τέλος, έχει κλειδώσει. Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας δεν ξεχνιέται και δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι το μόνο συν. Ο πλατωνικός.
0: Μπορείς να τον εκπληρώσεις όμως. Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι. Ναι. Είναι περίεργα τώρα όλα αυτά.
1: Ξέρεις τι λένε επίσης. Ναι. Ο καλύτερος τρόπος για να σβήσεις ένα όνειρο είναι να το κάνεις πραγματικότητα.
0: Ωραίο. Εντάξει, όχι δηλαδή, να το σβήσεις.
1: Να πεθάνει ένα τέτοιο. Ναι. Μια επιθυμία να μεγάλη.
0: Να πεθάνει φαντασία. Ναι, ναι.
1: Να το κάνεις πραγματικότητα. Τότε πεθαίνει.
0: Πεθαίνει, δηλαδή δεν ευδοκιμεί.
1: Τι ευδοκιμεί? Πες εσύ ρε παιδί μου κάποιον, τι μεγάλη επιθυμία έχεις?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάποια μεγάλη επιθυμία.
1: Ναι, ούτε εγώ, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα. Ναι. Όταν γίνει πραγματικότητα, τι θες? Θέλει άλλος να. Η Ματίνα θέλει να πάει στο Μάτσου Πίτσου. Όταν πάει στο Μάτσου Πίτσου εκεί πέρα, πάει μετά, τι σκέφτεται?
0: Και
1: πάει
0: τώρα θα συγκρίνουμε το Μάτσου Πίτσου με την ανθρώπινη, ας πούμε, ψυχή.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν φέρνεις την ψυχή που
1: μεγαλύτερο.
0: Θες κοντά σου,
1: ναι. Το Μάτσου Πίτσου
0: ζεις καθημερινά όσα θες.
1: Το Μάτσου Πίτσου ζει 5.000 χρόνια εκεί πέρα. Η ανθρώπινη ψυχή εδώ πέρα τι ζει? Ξέρω εγώ, 60-70 χρόνια. Γεια σου.
0: Αυτά τα 60-70 χρόνια δηλαδή. Ναι. Να τα αφήσεις να πάνε έτσι το Μάτσου Πίτσου όμως. Ρε το Μάτσου Πίτσου, βρε, ας το Μάτσου Πίτσου ήσυχο.
1: Λοιπόν, ο Ηλίας, θα διαβάσει κανένα μήνυμα ή θα αφήσει?
0: Από εκεί κάτω δεν βλέπω τώρα. Πώς ήθελα λέει να ρωτήσω, μιας και είσαι βετεράνος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, εσύ και ο Χρήστος Κοντός, πόσα παιχνίδια έχετε περιγράψει σε Απόστολος Νικολαίδης, Γιώργος Καραϊσκάκης και ο ΑΚΑ, αλλά και Ριζούπολη, στα ντέρμπι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός?
1: Πολλά είναι τέτοια τώρα.
0: Τώρα ρε παιδιά, πού να τα έχουν μετρήσει τόσα χρόνια? Δηλαδή, αν βάλεις ότι συναντιούνται, ας πούμε, 2, 3 και 4 φορές το χρόνο.
1: Καλημέρα στην πιο γλυκιά και ρομαντική φωνή της Ερασπορ. Καλημέρα και
0: σε σένα, λέει.
1: Ο Χριστός και η Πανάγη. Μας την έφερε ο Χάρης.
0: Ιδέες.
1: Άκου τι λέει, καλημέρα στην πιο γλυκιά και ρομαντική φωνή της Ερασπορ. Καλημέρα και σε σένα, Διγόνη.
0: Είδες όμως που τον έπιασα πριν ολοκληρώσει.
1: Αυτός ο τύπος δεν παίζει.
0: Ιδέες.
1: Όλα τα μηνύματά του.
0: Σε έπιασα, δε.
1: Εσύ τον έπιασε νωρίτερα,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εμένα είναι τριπλέρ μεγάλος. Δηλαδή τέτοιο τριπλέρ, επειδή είναι και Παναθηναϊκός.

0: έρθει.
1: Αυτό είναι κάτι καταναβιστικό.
0: Κύριε Κώστα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Κάτι... Αφήστε τα υποχρεωμένα κτλ. Το πάμε πολύ ωραία και έχουμε τέτοια. Το είσαι υποχρεωμένο. Εμένα μου ότι λίγο. Αρχίζει λίγο με στρίβει λίγο. Είσαι υποχρεωμένο και είσαι υποχρεωμένο. Κίτρινη, αντιαθλητική συμπεριφορά. Μια κίτρινη εκεί.
1: Κίτρινη, κύριε.
0: Κύριε
1: Κώστα.
0: Αντιγόνη Δρακάτου και Δημήτρη Λουκάκη θα είναι το καλύτερο δίδυμο του ελληνικού τραγουδιού.
1: Έχουμε κάνει με τον Δημήτρη εκπομπές παλιότερα.
0: Τραγουδήσατε? Στο
1: πρωινό. Όχι, δεν τραγουδήσαμε. Ο Λουκάκης είναι μοναδικό σε αυτό. Δεν μπορώ να κλέψω από το Λουκάκη σε αυτό.
0: Ο Χριστόδουλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή στην καλύτερη παρέα. Μπράβο στο μαχητικό πράσινο ακροτήρι για την ισοπαλία με την Ουρουγουάη.
1: Όντως,
0: Φαουλάρα το πρώτο γκολ. Okay. Μαζί του. Τι έχει εδώ? Λέει στην Ιθάκη, λέω Κορνήλιος.
1: Όπω, τι παραλία έχει... είναι αυτή, τι θάλασσα, τι γαλαζοπράσινα νερά είναι αυτά.
0: Ψιλοχάλια μου φαίνεται αυτή.
1: Τι λες, εμένα αυτές είναι οι αγαπημένες παραλίες που έχουν αυτό το βοτσαλάκι, λίγο εκεί, βραχάκι.
0: Για να μπει μέσα στη θάλασσα στα 10 μέτρα πρέπει να κάνεις, ξέρω εγώ, να κοιτάς κάτω.
1: Συγγνώμη, και άμα έχεις λίγο. Βατραχοπέδιλα, παπουτσάκι.
0: Τι βατραχοπέδιλα, δεν θέλω βατραχοπέδιλα. Εκεί για να μπει μέσα αυτή την παραλία όπως την βλέπω, πέτρα, κοφτερή.
1: Αυτή μ' αρέσει.
0: Για να του κάνει στο λαγοκέφαλο εκεί.
1: Εκεί είναι σίγουρα η λαγοκέφαλη.
0: Σε τρώει πέτρα από μόνη της. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά στη γυναίκα μου για τα γενέθλιά της. Μόνο Ιωνικός και γογό. Κυριάκος.
1: Έλα, χρόνια πολλά γογό από τον άντρα σου τον Κυριάκο. Και από εμάς.
0: Ποιο?
1: Να και ο Σάκης. Να το σκεφτώ, ΑΕΚ είναι. Δεν μπορεί.
0: Δεν ξέρω τι
1: λέει. ΑΕΚ σε κόβω.
0: Για φιλογερμανό, ποιον έχει φιλογερμανό?
1: Δεν ξέρω. Ποιον λέει?
0: Τι εννοείς, για ξαναστείλε, Σάκη. Λοιπόν, τι λέω τώρα. Για τον Παπάζογλου, για το, η Λούτσα δεν έχει λαγοκέφαλο στο το λέει το όνομα. Και αυτά τα προσέχουν ο Αποστόλης. Χιουμοριστικό είναι, λέει, διαβάστε το. Ωραίο ο Μπαρτζόκας όταν ξεκινάει το μάτς κάνει το σταυρό του. Στο πρώτο του αιμαίου, όταν ανεβοκατεβάζει τα θεία, στο ημίχρονο πιάνει τα Ευαγγέλια. Και στο τέλο, είναι με του 12
1: αποστόλου. Καντήλια και τέτοια.
0: Τέτοια, κοιτάξτε, είναι έκφραση. Πραγματικά σου λέω δηλαδή.
1: Ας βρει μια άλλη έκφραση, ρε παιδί μου τώρα.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτά τα μαθαίνει από μικρό.
1: Εντάξει. Να τα ξεμάθει. Η συνήθεια είναι κακό πράγμα.
0: Ή καλό.
1: Όχι, δεν πρέπει, να αφήνουμε, δεν πρέπει να αφήνουμε να μας τρώει μία συνήθεια.
0: Τι, αβάζουμε άλλη συνήθεια μετά?
1: Όχι άλλη. Τι? Πρέπει να εμπλουτίζουμε την καθημερινότητά μας. Ναι, τις συνήθειες. Έστω και τις συνήθειες, ας το πούμε έτσι, πρέπει να τις εμπλουτίζουμε.
0: Τότε δεν θα λέγω τα συνήθεια. Άμα την αντικαθιστάς με κάτι άλλο.
1: Δεν την αντικαθιστάς, την καλυτερεύεις. Τη συνήθειά σου την καλυτερεύεις. Ναι. Τη φτιάχνεις.
0: Ωραίο είναι αυτό. Μιλάμε για τον ιδανικό κόσμο.
1: Ναι, ναι, για τον ιδανικό κόσμο. Γιατί όχι, γιατί να μιλάμε.
0: Ναι.
1: Έλα, θέλω να σου βάλω και ένα ωραίο τραγουδάκι όταν μου πεις.
0: Όταν θες, όποτε θες.
1: Γιατί είναι και 55, γι' αυτό.
0: Και 55, ναι, βάλω το.
1: Να το βάλω. Έλα, θα το βάλω.
0: Συνεχίστε να βάζετε αυτές τις εποχές τραγούδια να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Αντιγόνη και εγώ για το Μπαρτζόκα δεν σηκώνω κουβέντα.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Έδειξε πολύ καλή πορεία και εντάξει, φοβερό.
0: Λοιπόν, κι άλλοι έχουν
1: ορίστε,
0: προσέξει ότι
1: τώρα το έβαλα το τραγούδι, τέλος.
0: Για να ακούσουμε.
2: Εξαιρετικά θεωρώ.
0: Μπουζούκι.
1: Έλα, Ζαμπέτας.
0: Ζαμπέτας.

0: Τι είναι αυτό, ρε Αντιγόνη?
1: Έλα τώρα, νύχτα ονειρομάνα και εκτέλεση από τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, η οποία είναι φωνάρα, φωνάρα.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Έτσι, και φοβερή παρουσία.
0: Και φοβερή, και το ένα και το άλλο είναι όπως τα λες. Αλλά είναι 11 η ώρα το πρωί, ξέρεις.
1: Δεν πειράζει. Okay. Βασίλη μου, δεν πειράζει.
0: Ό,τι πείσατε.
1: Κολλάνε όλες τις

0: Αντιγόνη, πετάγουμε. Νέρωσαν τα παγάκια, πετάγουμε.
1: Έτσι, φέρε.
0: Να πάρω λίγα παγάκια.
1: Φέρε παγάκια για τον καφέ σου.
0: Και τον καφέ. Και ο καφέ. Έχω τελειώσει μισό μπουκάλι.
1: Τίποτα, στην αίρα σχόρησα στη συντονισμένη, να ξέρετε. Ναι, έχουμε πρόγραμμα, ωραίο.
0: Έπαθα τώρα, με σόκαρες.
1: Σόκαρα, έτσι.
0: Καταρχήν δεν το ήξερα. Το ξέρω.
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Του Ζαμπέτα, πολύ ωραίο. Αλλά η εκτέλεση Στρώτης Παπαμακαρίου έχει ζωγραφίσει η γυναίκα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Περνά τέτοια φάση, έτσι.
1: Μ' αρέσει. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, ακούω τα πάντα όλα. Ξένα, ελληνικά, όλα τα ίδια.
0: Okay, λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε όμως, αφού ακούς τα πάντα, πρέπει να ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 11 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχων η Ματίνα Κανελόπουλου στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτ στον πάγκο του Τριφυλλιού, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με σημαντικές στιγμές από το παρελθόν του Σέρβου τεχνικού στους Πράσινους. Όπως έγινε γνωστό, η παρουσίαση του Μπράντοβιτ στους εκπροσώπους του τύπου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στη Μία στο νέο Lounge του Telecom Center Athens. Με τους φίλους του Παναθηναϊκού να ετοιμάζουν θερμή υποδοχή για τον Σέρβο προπονητή, δίνοντας ραντεβού στις 12.30 έξω από το γήπεδο. Η Νέα Ζηλανδία ήταν μπροστά στο σκορ 1-0 κοντρα στην Αίγυπτο μέχρι το 58 λεπτό. Ωστόσο, η Φαρό με αντεπίθεση διαρκείας και πρωταγωνιστή τον Σαλάχ, που σημείωσε γκολ και δημιούργησε ένα ακόμα, επιβλήθηκε 3-1 πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το πράσινο ακροατήρι μετά την Ισπανία πήρε μια ισοπαλία 2-2 και από την Ουρουγουάη στο Miami Stadium και πλέον κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Σε μπελάδες μπήκε το Βέλγιο. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας της απέναντι στην Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των 22 παικτών στο Λος Άντζελες. Ο Μεχτή Ταρέμ ήταν από τους κορυφαίους του Ιράν στο παιχνίδι με το Βέλγιο, με τον φόρ του Ολυμπιακού να αγγίζει το γκολ που θα έδινε και το τεράστιο τρίποντο στους Πέρσες. Για την 12η αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αναμετρηθούν στις 8 το απόγευμα Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ορδανία-Αλγερία. Τηλεοπτική μετάδοση των τριών πρώτων αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Σπορ και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1, ραδιοφωνική κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ. Για το Απελντόρν της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας η αποστολή του Παναθηναϊκού. Υπογράφουν και ανακοινώνονται σήμερα οι τριαντάφυλλος Τσάπρας και Νιάκη Πένια. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, με την αναχώρησή τους να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, ταξιδεύοντας μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Δανός τεχνικός Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους χθες στο Γιώργιος Καλαφάτης. Ο Ολυμπιακός προχωρά με την υπόθεση του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς για το κέντρο της άμυνας, ενώ θέλει να ολοκληρώσει 4 μεταγραφές έως τις αρχές Ιουλίου. Ρωσικό δημοσίευμα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ντμίτρη Μπαρίνοφ για την ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για διαπραγματεύσεις με την Τσέσκα Μόσχας έπειτα από επιθυμία του Μάρκο Νικολίτς. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου για τον ΠΑΟΚ, καθώς πραγματοποιείται η πρώτη προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λύση. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πώληση του Clayton Diaby στην Αλτρίγια της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζει μεταγραφικές κινήσεις εν αναμονή για τις εξελίξεις με τον Άλβαρο Σαμόρα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπενφίκα σύμφωνα με την Άμπολα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα,
3: είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
5: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
13: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
15: Ακούτε Έρα Σπορ.
16: Η βαθιά μπαλιά και τρόμπα ένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάριο. Αρθέαμπαν παίρνει την κεφαλιά για απομάξη. Ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρθ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο η Αρθάμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Οιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, κεφαλιά του Ντάνι Όλμο. Ο Οιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ, υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Βρήκε στον άλλο τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
17: Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Νέα Ζηλανδία. Η κεφαλιά και γκολ! Φιν Σούρμαν είχε ανέβει αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Ο 22χρονος στόπερ των Portland Timbers σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά, μισό κεφάλι από όλους και με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μουστάφα Σομπέιρ, κάνοντας το 1-0 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών για τη Νέα Ζηλανδία. Για να δούμε τον Ασούρ, προσπαθεί να κάνει κοντρόλ, τελικά η μπάλα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά, γίνεται η κεφαλιά και γκολ! Μουστάφα Ζίκο, 51ο λεπτό, εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα από τα δεξιά και με κεφαλιά νικάει το Κρόκοπ και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Ο Όλτι, αν δούμε Σαλάχ τώρα από τα αριστερά, θα μπει περιοχή. Είναι, μπαίνει μόλις τώρα, προσπαθεί. Σαλάχ, πλασάρι, γκολ! Μοχάμετ Σαλάχ, 68ο γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου. σε 118 συμμετοχές. Ο 33χρονος στράικερ στη γνωστή του και αγαπημένη του κίνηση από τα δεξιά, με το τέρμα μπροστά του και από τα 7 μέτρα, επιλέγει την δεξιά γωνία του Κρόκοπ, κάνοντας το 2-1. Έχουμε το corner από τα δεξιά για λογαριασμό της Αιγύπτου. Λοιπόν, εκτελείται η κεφαλιά και γκολ! Ανατροπή του σκηνικού με τον καλύτερο τρόπο ο Νοεσελδόν. Τρεζεγκέ είναι ο παίκτης που με κεφαλιά ψαράκι στέλνει την μπάλα στο 82ο λεπτό για τρίτη φορά στα δίχτυα του Κρόβοκοπ, κάνοντας το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3.
18: Ποιος ο σουτάρι, βλέπω να παίρνει φόρα ο Γκαμπράλ, ο Λόπες Γκαμπράλ, και να σουτάρει από εκεί. Πολύ δύσκολο από εκεί να δεχτεί γκολ. Όχι, τελικά δεν τον αφήνει, σουτάρει έκαστος. Να, λοιπόν, που η μπάλα είναι στα δίχτυα, γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Κι όμως μπορεί να πει γκολ από τα 30 μέτρα και είναι το 1-0 για το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό το σούτ από τον Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε 0-1. Ξαναέπεσε κάτω και η Ουρουγουάη προσπάθησε να βοηθήσει τον αντίπαλο, όμως αυτό σηκώθηκε, ήθελε, δεν ήθελε. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι, δεν περνάει μπάλα, δοκάρι 1-1. Ισοφαρίζουν οι Ουρουγουάνοι με τον Αραούχο στο 43. Νέα επίθεση από τον Σεμπάστιαν Κάσερες, τον στόπερ, και κάπου εδώ δείχνει ένα λεπτό, μου φαίνεται ο ρέφερι, δείχνει ένα λεπτό, το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο γέμισμα, η κεφαλιά από κοντά, γκολ, Κανόπιο, 2-1 η Ουρουγουάη. Να το λάθος και πάει να γίνει το 2-2 και γίνεται 2-2.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Σιγά σιγά
1: παιδιά να ηρεμήσουμε. Όχι το ένα πάνω στο άλλο. Όχι το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό το τραγούδι. Άσε το παιδί μου. Το έχουμε κάνει πάρτι εδώ πέρα σήμερα. Πού είναι η Αντιγόνη? Αναζητείτε Αντιγόνη. Δεν μπορώ πια χωρίς την Αντιγόνη. Κοίταζα συνέχεια την πόρτα. Βγήκε έξω, μου κοιτάζει συνέχεια την πόρτα. Λοιπόν, αυτό το μάθημα σολφές παίζει να είναι το πιο αγαπητό τραγούδι που έχουμε στείλει ποτέ. Για μένα είναι έτσι. Το πιο αγαπητό τραγούδι που έχουμε στείλει ποτέ στη Eurovision. Όχι. Είναι κανένα άλλο που να το συναγωνίζεται? Δηλαδή ως πιο αγαπητό στον κόσμο τραγούδι. Στη Eurovision μιλάμε τώρα. Έτσι έχουμε στείλει, εντάξει. Και καλά και κακά και μέτρια. Από όλα έχουμε στείλει έτσι. Αλλά νομίζω το πιο αγαπητό ήταν αυτό το μάθημα σολφές. Πού το βρήκες? Μπράβο. Μπράβο στη Ματίνα Κανελοπούλ που είναι στην κονσόλα. Η Βιβί είναι, η Νικολοπούλ είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Αντιγόνη αναζητεί. Παιδιά, κάποιος την έκλειψα την Αντιγόνη. Κάποιος την έκλεψε και τώρα εγώ χωρίς την Αντιγόνη πρέπει να μιλήσω για αθλητικά. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, ας πω κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε. Ακούσατε προηγουμένως τα γκολ, την περιγραφή. Ξέρετε τι κατάρα έσπασε η Αίγυπτος χθες με αυτή τη νίκη. Η πρώτη νίκη την κυνηγούσε μια κατάρα. Η κατάρα μιας νίκης σε Μουντιάλ. Ξέρετε για πόσα χρόνια την κυνηγούσε αυτή η κατάρα? Για 92 χρόνια. 92 χρόνια για μια νίκη. Το ντεμπούτο έγινε πριν 92 χρόνια της Αιγύπτου σε παγκόσμιο κύπελλο και 92 χρόνια ήθελε μια νίκη και δεν ερχόταν και δεν ερχόταν και δεν ερχόταν και ήρθε χθες. Έτσι. Και σήμερα είναι μεγάλο θέμα παντού. Ωραία είναι αυτά, ωραίες αυτές οι ιστορίες, ξέρω εγώ, και το κομμάτι που θέλω. Περίμενε λίγο, δηλαδή χωρίς να Αντιγόνη εδώ να τραγουδήσει λίγο, να μας πει καμιά ανάμνηση που έχει, που έκανε ταξίδι, όλα αυτά. Εγώ να σου πω κάτι ρε Ματίνα, σε ποιο να τα πω τώρα? Ο Ταρέμι. Γιατί ρε αγόρι μου, χθες ήταν ο Ταρέμι μια ομάδα μόνος του. Μια ομάδα μόνος του. Σε αυτό το 0-0 με το Βέλγιο, έτσι. Έβλεπες όλο το Ιράν, ήταν ο Ταρέμι. Ρε αγόρι μου, ρε Ταρέμι, γιατί δεν παίζεις έτσι με τον Ολυμπιακό? Γιατί δηλαδή ήταν πραγματικά και αρχηγός και ψυχή. Οι πάσες του, οι τοποθετήσεις του, τα πάντα, όνειρο. Όνειρο. Δηλαδή και το γκολ. Έβαλε γκολ στον Κουρτουά, δεν μέτρησε, εντάξει, τούτο τ' άλλο, έχασε ευκαιρίες. Με τον Ολυμπιακό, γιατί ρε αγόρι μου δεν είσαι έτσι? Ακόμη. Μπορεί να γίνει, τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά το, δηλαδή, αν έβλεπα χθες για. Δηλαδή τον Ταρέμι και λέγανε ότι αυτός ο παίχτης μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό, θα έλεγα δεν είναι δυνατόν, δηλαδή αποκλείεται, πάρτε τον χθες. Και όμως ο Ταρέμι ήταν εδώ όλο τον χρόνο και δεν μας τα έκανε. Πού ήσουν, δηλαδή? Ποιος έκλεψε?
2: Τώρα, κοίταξε να δεις, δεν με έκλεψε κανένας. Μόνη έκλεψε, μου κλάπηκα. Έκλεψε τον εαυτό μου μόνη μου, γιατί έχω γιατί να σου πω. Βλέπω όλο άσους τα παιχνίδια, εκτός από το Ιορδανία-Αλγερία που βλέπω άσοχη.
1: Ποια παιδί μου, πού τα είδες αυτά? Τι, δίνεις προγνωστικά τώρα, αυτό λες?
2: Κοίταξε να δεις, καλό είναι να μην τα παίξετε ό,τι λέω. Αλλά η έμπνευσή μου είναι αυτή. Αργεντινή-Αυστρία, άσο το βλέπω.
1: Περίμενε.
2: Ναι.
1: Περίμενε. Αργεντινή-Αυστρία, βλέπεις άσο.
2: Άσο.
1: Εντάξει, καλά.
2: Γαλλία-Ιράκ, άσο.
1: Γαλλία-Ιράκ, κάτσε γύρισω σελίδα. Ναι. Εδώ το αυριανό τώρα, γιατί αλλάζει με Ρουμανία. Γαλλία-Ιράκ, το βλέπεις και αυτό άσο.
2: Ναι. Νορβηγία-Σενεγάλη, άσο.
1: Νορβηγία, Σενεγάλη. Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει τρία παιχνίδια και έχουμε συμπληρώσει το μαγικό ποσοστό του 1,40 από τρία παιχνίδια.
2: Σοβαρά, έτσι πάει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω παίξει.
1: Συνέχισε.
2: Λοιπόν, η Ιορδανία-Αλγερία. Άσοχη.
1: Η Ιορδανία, γιατί τι έχεις με τους Αλγερίνους?
2: Δεν έχω τίποτα, δεν ξέρω. Έτσι μου ήρθε τώρα, σου λέω. Ό,τι μου ήρθε, σου λέω.
1: Η Ιορδανία, μπας και θες να πας
2: κανένα ταξίδι. Μην τα παίζετε σοβαρά.
1: Όχι, γιατί να μην τα παίξουμε σοβαρά.
2: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, άσο.
1: Μπράβο.
2: Αγγλία, Γκάνα, άσο.
1: Ωραία, έχουμε ανεβεί 7 παιχνίδια, ανεβήκαμε στο 1,70.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά βλέπω τώρα. Αν γίνει κάτι άλλο. Καλή σας τύχη.
1: Πώς σου ήρθε, δεν σε ξάκουσε να δίνεις προγνωστικά.
2: Σπάνια μου έρχεται έτσι μια επιφύτηση, μια έμπνευση, παπ, και ναι, τα λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ώρες, okay, ώρες, ναι, μου έρχεται.
1: Άσοι όλοι, έτσι, εκτός από άσοχοι που έδωσες.
2: Άσοχοι το Αλγερ, ποιο είναι το...
1: Ξέρεις ότι θα έτσι και τα πιάσεις, θα σε κυνηγάνε μετά να δώσεις προγνωστικά.
2: Συνήθως τα πιάνω αυτά που δίνω, αλλά πολλές φορές δεν δίνω. Για να μην τα πιάνω, τέλος πάντων, για να μην με κυνηγάνε.
1: Ωραία, λοιπόν, έχει... Κοίτα να δεις όλα τα παιχνίδια. Αύριο έχει, ναι, μπόλικα παιχνιδάκι. Όχι, δεν έχει. Πάλι 8 και 11 το βράδυ. Τα άλλα είναι. Αρχίζει ένα το Γαλλία Ιράκ που είπες, τα μεσάνυχτα. Εδώ ώρα Ελλάδος. 3 η ώρα Νορβηγία Σενεγάλη. 6 η ώρα Ιορδανία. Γι' αυτό να βάλεις ξυπνητήρι γι' αυτό. Ιορδανία, Αλγερία.
2: Εδώ θα χρειαστεί, γιατί θα έρχομαι στη δουλειά έτσι κι αλλιώς.
1: 6 ώρα το πρωί.
2: 6 ώρα ξυπνάω για να έρθω.
1: Α. Ναι, αλλά τι θα βλέπεις, θα τα ακούς.
2: Θα τα ακούω Ερασπορ, πάντα ωραία, συντονιστείτε στην Ερασπορ, ΕΡΤ 2 Σπορ και ΕΡΤ 1.
1: Ναι, οκ, okay, λοιπόν, εντάξει.
2: Οκ, έτσι όπως το λες. Έχουμε πάρει εδώ στην ΕΡΤ τη μεγαλύτερη διοργάνωση και τα καλύπτουμε τα πάντα όλα με τους ανθρώπους μας.
1: Έτσι.
2: Ερασπορ θα
1: και πολύ ωραίες μεταδόσεις.
2: Και ωραίες μεταδόσεις.
1: Και πολύ ωραίες μεταδόσεις.
2: Εντάξει, το μην πεις για το Χρήστο, σε παρακαλώ. Μην πειράξεις, μην μου πειράζεις το Χρήστο.
1: Δεν τον άκουσα πριν.
2: Ναι,
1: το
2: γιατί
1: Λουκάκι,
2: τον ξενυχτάνε. Τον ξενυχτάνε, τον κουράζουν το Χρήστο.
1: Τον κουράζουν.
2: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Κουράζει.
2: Δεν κουράζεται.
1: Το παιδί.
2: Ναι, το παιδί.
1: Να του φέρουμε μια ξαπλώστρα.
2: Είναι ο αγαπημένος μου συνάδελφος ο Χρήστος. Τέλος. Ναι.
1: Από πού και σου, γιατί.
2: Από πού και σου. Γιατί έχω γνωρίσει τη γυναίκα του, τις κόρες του, καταλαβες.
1: Αφού
2: όλες κούκλες.
1: Αφού βεβαιώθηκες ότι ήταν κίνδυνος, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Έτσι λειτουργούν.
2: Είναι κύριες, είναι κύριες. Όχι.
1: Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, τον είδες τον Ταρέμι χθες.
2: Ωραίος. Παραλίγο, θα μπορούσε.
1: Το βάλε εδώ ένα εκεί πέρα.
2: Και ακυρώθηκε, το ακυρώσανε.
1: Επειδή είναι στο ναυτικό εκεί του Ιράν, γι' αυτό το ακυρώσανε.
2: Λες. Αυτή είναι η άποψή σου.
1: Πήρε ο Τραμπ, τελείωσε.
2: Μέχρι και στο δελτίο βρε το έβαλα, το άφησα για τον Ταρέμι. Για τον Ταρέμι. Ότι αυτό πήγε να μπει, αλλά δεν μπήκε. Άγγιξε τον γκολ, αλλά.
1: Τι τα άγγιξε, το βάλε. Το βάλε. Αλλά δεν το μέτρησαν. Γιατί αυτά κάνουν. Αυτό κάνει. Το ξέρουμε τον καπιταλισμό.
2: Πάντως εδώ που βλέπω. Το πάει αλλού. Πάντως εδώ βλέπω ότι από τους καλύτεροι, ας πούμε, βάσει τα στατιστικά σκόρερ μέχρι στιγμής, έτσι. Ισοβαθμούν Λιονέλ Μέση, Ντένις Ούνταφ, ο Γερμανός, και ο Τζόναθαν Ντέιβιτ από τον Καναδά. Ναι. Αυτοί ισοβαθμούν.
1: Ο Ντέιβιτ είναι παιχτάρα αυτός. Είναι της Γιουβέντους. Και θα πάει για Αγγλία τώρα πια.
2: Ναι.
1: Κάποια θα τον πάρει, η Newcastle.
2: Θες να βάλω και ποιοι έχουν πάρει κόκκινες κάρτες.
1: Όχι, μωρέ, τώρα ποιος έχει πάρει κόκκινες κάρτες.
2: Γιατί θα είναι πιο ζωηρά αυτά τα παιδιά, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι εκτός από τον Κριστιανό, όλοι τα μεγάλα τα... Για κάτσε, δεν έχουν σκοράρει όλοι. Ο Μέση γκολ έβαλε. Ο Χάλαντ έβαλε. Ο Χάρι Κέιν έβαλε. Δηλαδή όλοι έχουν βάλει. Ο Κριστιάνο δεν έχει βάλει.
2: Θα βάλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί τον συμπαθώ.
1: Ο Κριστιάνο και τα Ρέμι δεν έχουν βάλει μέχρι, δεν έχουν βάλει.
2: Εντάξει, ο Ταρέμι είπαμε το βάλε, αλλά
1: το μέτρησαν εκεί. Ναι. Συνωμοσίες όλα αυτά.
2: Συνωμοσίες λες εσύ,
1: των Αμερικάνων, βέβαια. Τι ήταν, κάθονταν μια ώρα εκεί πέρα, τράβηξαν τις γραμμές όπως ήθελαν. Άσε τα.
2: Μπορεί να κάνουν και αυτά τα διαλύματα τώρα που δροσίζονται εκεί με τα τρίλεπτα εκεί πέρα και εντάξει.
1: Ναι. Τι άλλο, τι.
2: Τι θες.
1: Τι θέλω, τι σου κάνει εντύπωση.
2: Τα μηνύματα μπορεί να διαβάσει.
1: Άσε μωρέ με τα μηνύματα, έχει κολλήσει τώρα.
2: Τίποτα δεν διαβάζει.
1: Εντάξει, πώς διαβάζω. Μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει τόσα μηνύματα. 50 μηνύματα διαβάσαμε
2: τώρα. Ναι, αλλά είναι άλλα 150.
1: Δεν τελειώνουν ποτέ. Τα μηνύματα δεν τελειώνουν.
2: Παιδιά, σα ζητώ συγγνώμη, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω.
1: Κάτσε μωρέ, είμαι και είναι και μετά. Έχουμε ένα μισά ώρα μετά. Θα διαβάσω. Είναι τα μηνύματα, ξέρεις, είναι σαν αυτό, σαν τους δρόμους. Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητό σου και να πεις θα φτάσω πρώτος στην Αθήνα.
2: Όχι.
1: Όχι. Πάντα υπάρχουν κάποιοι μπροστά.
2: Ναι. Εννοείται.
1: Έτσι είναι και με τα μηνύματα, δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Έτσι όπως το θέτεις.
1: Έτσι. Και να σου πω και κάτι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς εκεί πως σου φαίνεται? Για ανέβασε τη φωτογραφία με το αγκαλιά.
2: Εντάξει, έχει
1: Δημήτρη,
2: μεγαλώσει ο κύριος Μπράντοβιτς. Αλλά το ότι έχει μεγαλώσει δεν σημαίνει ότι είναι αρνητικό.
1: Τι σημαίνει?
2: Σημαίνει ότι έχει τρομερή εμπειρία. Η εμπειρία του αυξήθηκε.
1: Είναι θετικό, παιδάκι. Αφού θετικό δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό που έχει μεγαλώσει.
2: Είναι θετικό, βέβαια.
1: Άμα το πεις αυτά, άμα
2: ένας άντρας όταν
1: βρίσκω,
2: μεγαλώνει, όταν μεγαλώνει αποκτά περισσότερη εμπειρία.
1: Μπράβο, του πεις στους Ζότς, το βρίσκω θετικό το γεγονός ότι βλέπω τα χρόνια σας πάνω.
2: Ναι, γιατί?
1: Άμα σου ξαναμιλήσω.
2: Αφού είναι θετικό.
1: Βλέπω τα χρόνια σας.
2: Για τα επόμενα τρία χρόνια. Βάλανε και, πώς το λένε εδώ, ποστάρανε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, φωτογραφία μαζί με τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ωραίοι. Λοιπόν, καλή.
1: Μίλησε και στα ελληνικά, λέει.
2: Τι είπε?
1: Δεν ξέρω.
2: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, πάντως εδώ λέει, είναι το αφιέρωμα. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει το Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα τρία χρόνια. Μία η ώρα να είστε συντονισμένοι.
1: Άμα
2: γιατί
1: τα
2: 14
1: χρόνια τα βλέπει σαν να μην πέρασε μια μέρα, πάνε να πει ότι εντάξει, έχει μεγάλη καψούρα. Που έχει μεγάλη καψούρα, ας πούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι έκανε μεγάλη, σπουδαία διαδρομή με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το,
1: κοίταξε,
2: να το ξεγράψουμε.
1: Να σου,
2: την
1: αυτό
2: ιστορία
1: ισχύει,
2: δεν την ξεγράφουμε.
1: Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό μόνο αυτό. Ισχύει για άλλου. Ο
2: Ολυμπιακός
1: το έχει
2: ζήσει
1: πολλές φορές. Είναι. Καψουρεύεσαι την καψούρα, την παλιά καψούρα.
2: Το πας αλλού τώρα.
1: Δεν το πάω
2: το πας αλλού τώρα.
1: Το πάω εδώ που είναι, εδώ που είμαστε.
2: Την παλιά καψούρα, δεν την ξανακαψουρεύεσαι.
1: Όχι, καψουρεύεσαι την ιδέα της παλιάς
2: την
1: καψούρας.
2: Την ιδέα, μπράβο. Αυτό, την ναι. ιδέα της παλιάς καψούρας. Εντάξει. Ναι.
1: Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, είναι τέτοιο. Και περιμένεις ότι θα δεις τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, εσύ τώρα, παράδειγμα, μια. Όχι, εντάξει.
2: Όχι, δεν μπορείς να δεις τα ίδια πράγματα.
1: Όχι, δεν μπορώ να δω σε σένα. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει στο μυαλό του κάποιος μια εικόνα. Κάτι τέτοιο. Αυτά όταν περνάνε 14-15 χρόνια, ξέρεις, αλλάζουν τα πράγματα.
2: Αλλάζουν πάρα πολύ.
1: Δεν είμαστε έτοιμοι. Ζούμε με εκείνο το παλιό. Ότι ξέρεις, νομίζουμε ότι θα ξαναβρούμε εκείνο το παλιό. Οκ, είναι μερικοί τυχαίοι.
2: Οι απλοί κοινοί θνητοί έτσι νομίζουν. Οι απλοί κοινοί θνητοί έτσι νομίζουν. Ότι θα ξαναζήσουν το ίδιο.
1: Λοιπόν,
2: αυτοί
1: επειδή,
2: που είναι υπεράνω.
1: Και επειδή πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ζήτησε ένα τραγούδι.
2: Τι θέλει να παίξουμε?
1: Ένα τραγούδι.
2: Έλα, για πες.
1: Το ζήτησε, πήρε τηλέφωνο και ζήτησε ένα τραγούδι να το ακούσει. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε στο. έτσι, στους τίτλους. Ναι. Μπορείς να το τραγουδήσεις και εσύ.
2: Τι ωραίο που είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πόροι πάνω από 142 εκατομμύρια καταναμήθηκαν για τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από την τοπική αυτοδιοίκηση και την πυροσβεστική για να δούμε αν οι βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί για καθαρισμένα οικόπεδα είναι πραγματικές. Αλλιώς θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο ET News Radio 105,8. Το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από το τιμόνι της Βρετανίας αναμένεται να ανακοινώσει από ώρα σε ώρα ο κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Νάντιν Μπέρναν. Πρόεδρος της Συνομιλίας ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία συμφώνησαν σε ειδική γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούς με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε νωρίτερα στο ET News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις περί 60χρονη από τη Γαστούνη που πάτσε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της. Σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ακούτε Ερασπορ.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
9: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου.
10: Στη σημερινή τελική φάση του Μουντιάλ μετέχουν 32 εθνικές ομάδες που αγωνίζονται για ένα μήνα στα γήπεδα της διοργανώτριας χώρας ή χωρών, αν πρόκειται για συνδιοργάνωση. Η τελική φάση χωρίζεται σε δύο επιμέρους, σε αυτή των ομίλων και των νοκάουτ αγώνων. Στη φάση των ομίλων οι ομάδες χωρίζονται σε 8 των 4 ομάδων. Οι 8 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, που προκύπτουν με βάση τη βαθμολογία της FIFA για την απόδοσή τους στα προηγούμενα Μουντιάλ, μπαίνουν επικεφαλής σε κάθε όμιλο. Οι υπόλοιπες ομάδες κατανέμονται τυχαία. Από το Μουντιάλ του 98 έχουν θεσπιστεί περιορισμοί που διασφαλίζουν ότι κανένας όμιλος δεν θα περιέχει δύο ευρωπαϊκές ομάδες ή περισσότερες από μία ομάδα από κάθε άλλη συνομοσπονδία. Έτσι, η κάθε ομάδα δίνει τρεις αγώνες στον όμιλό της και οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου προκρίνονται για τη φάση των νοκάουτ. Από το 94 και μετά η νίκη δίνει τρεις πόντους, η ισοπαλία έναν και η ήττα δεν δίνει τίποτα. Ενώ πιο παλιά η νίκη έδινε δύο πόντους αντί για τρεις. Αν δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμίσουν, χρησιμοποιούνται ως κριτήρια κατάταξης πρώτα η διαφορά τερμάτων, μετά το σύνολο των τερμάτων που πέτυχε κάθε ομάδα, ακολούθως τα αποτελέσματα των μεταξύ των ισοβαθμών των ομάδων αγώνων και τέλος ο αριθμός των ισοπαλιών. Η φάση των αγώνων νοκάουτ διεξάγεται με μονούς αγώνες από τους οποίους προκύπτει ο νικητής. Αν υπάρξει ισοπαλία, τότε ακολουθεί παράταση του αγώνα και αν χρειαστεί εκτελούνται και πέναλτι. Η φάση των νοκάουτ ξεκινά από τον γύρο των 16, στον οποίο ο νικητής του κάθε ομίλου αντιμετωπίζει τον δεύτερο άλλο ομίλου. Μετά ακολουθούν τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και ο μεγάλος τελικός. Οι ομάδες που ιτώνται στα ημιτελικά αγωνίζονται στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Έτσι, κορίτσια, επανασταθείτε.
1: Τι να το κάνουμε τώρα, τι να το κάνουμε τώρα. Πηγαίνουμε να πούμε για το Κάπο Βέρντε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Το ξέρω, αγαπάς.
0: Το ξέρω, αγαπάς, Βασίλελα. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δώσε τέρι χρυσό.

0: Παίζει συνέχεια ανελέητα.
1: Έχεις
0: πλέξει με τρεις γυναίκες εδώ, Βασιλή.
1: Μίδες από κουβέντα.
0: Σε έχουμε εκεί περικυκλώσει.
1: Εντάξει, μην μου λες για τα μηνύματα μετά να διαβάζεις τα μηνύματα.
0: Όχι, όχι, να τα διαβάσουμε τώρα.
1: Να τα
0: διαβάσουμε τώρα. Ναι, το κάναμε λούπα. Δεν σημαίνει κάτι το τακατάκα.
1: Σημαίνει.
0: Είναι το χτύπος της καρδιάς. Τακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakat ρε παιδί.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Έβαλε τα γυαλιά για να διαβάσει και τα ξανάβγαλε.
1: Ναι. Έτσι γίνεται με τα γυαλιά. Τα βγάζεις.
0: Λέει εδώ, καλημέρα παιδιά, λέει ο Μπαρτζόκας είμαι. Άλλο τραγουδί ζήτησα, λέει το διευχόν της Χάρης Αλεξίου. Η μεγαλόχαρη μαζί, λέει μας. Φιλάκια,
1: Γιώργο,
0: λέει.
1: Ψυχάρα, Ολυμπιακάρα.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Στο Κάπο Βέρντε.
0: Ναι. Πώς το είπες, Κάπο Βέρντε ή Κάβο Βέρντε?
1: Κάμπο.
0: Κάμπο Βέρντε.
1: Στην πραγματικότητα. Κάμπο. C-A-B-O.
0: Ναι.
1: Κάμπο Βέρντε.
0: Ναι.
1: Έκανε το 2013, έκανε στον ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Έτοιμα,
0: ναι.
1: Επίσημο, να μην αλλάζει το όνομά του. Όποιος θέλει να θα δει το όνομά του κανονικά. Ούτε Cape που το λένε οι Άγγλοι,
0: ναι.
1: Ούτε πράσινο ακροτήρι, ούτε. Είναι Κάμπο Βέρντε. Εμάς θα μας λέτε έτσι, μόνο.
0: Okay.
1: 525.000 κατοίκους έχει.
0: 500.000 μόνο?
1: 525.
0: Α, okay. Α, 525.
1: Άμα ήταν 500 θα ήταν λίγοι. Τώρα είναι 525.
0: Ξεπέρασε το φράγμα των 500.000.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχει πάρει δύο ισοπαλίες τα μεγαθύρια με τη χθεσινή ισοπαλία. Μία πήρε από την Ισπανία και το δεύτερο παιχνίδι πήρε από την Ουρουγουάη.
0: Στην Ισπανία όμως δεν σκόρε. Όχι, δεν σκόρε.
1: Ναι,
0: 0-0. Ενώ τώρα σκόρερε κιόλας.
1: Έχει ένα τερματοφύλακα.
0: Μη μου πεις τρώτησε με το πράσινο ακροτήρι. Πραγματικά. Πες μου ότι έγινε πράσινο ακροτήρι για το Μουντιάλ. Έγινε πράσινο ακροτήρι.
1: Μ' αρέσει. Δηλαδή, αν μου έλεγες
0: πράσινο
1: ακροτήρι η Γερμανία, μέχρι και πράσινο ακροτήρι.
0: Δηλαδή έγινε κάτι πράσινο. Θες να μου πεις ότι δεν πάει το κόκκινο.
1: Εντάξει. Πράσινο.
0: Στην έφερα.
1: Θα τραγουδήσουμε και τραγούδι του Πασόκ, ξέρει. Ο ήλιος ο πράσινος.
0: Πλέον δεν σχετίζονται, λέει, αυτά τα τραγούδια.
1: Ποια?
0: Αυτά με τους πράσινους
1: ήλιους. Απαγορεύτηκαν?
0: Όχι, απαγορεύτηκαν, αλλά ότι δεν σχετίζονται, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, αν μου το έλεγες, δεν
0: θα. Να μην τα συγχαίουμε.
1: Δεν τα συγχαίουμε. Λοιπόν, άκου να δεις, ο Βοζίνια είχε πριν από το προηγούμενο μάτς είχε 40.000 ακολούθους. Λέει στο Instagram.
0: Και τώρα?
1: Δηλαδή από τους 525.000.
0: Είναι συγγενείς τους 40.000.
1: Οι 40.000 ήταν ακόλουθοι στο Instagram.
0: Ναι.
1: Στο Insta που λέει και εγώ.
0: Τώρα πώς να είναι άραγε, λοιπόν, όμως. Μπορεί και να αυξήθηκαν τώρα.
1: Για πες.
0: Για
1: άμα σου λέγα ότι αυξήθηκαν.
0: Πες μου το όνομα και θα στον βρω εγώ τώρα επιτόπου στο Insta.
1: Όχι, ρε παιδί μου, άσε να το βρεις. Θα το διαβάζουμε τώρα. Δεν χρειάζεται να κουραστείς. Δεν σε έχουμε για κούραση σε ένα
0: τέτοιο. Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 15 εκατομμύρια μετά από ένα αγώνα.
0: Τι!
1: Όπως θα ακούς. 15 εκατομμύρια followers.
0: Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι έγινες πράσινο ακροτήρι, εντάξει.
1: Εγώ.
0: Ο Βασίλης Παπα-Νικολάου έγινε πράσινο ακροτήρι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Και είναι μετά όλοι οι συμπαίκτες του είναι πάνω από το τέτοιο, πάνω από το κινητό εκεί πέρα βλέπουν Instagram. Λένε κάτι, κάτι.
0: Ωραίος ο παίκτης.
1: Ναι. Ναι, το βλέπεις εδώ πέρα που λέει. Ελέγχουν τα τηλέφωνά τους στη συνέχεια για να δουν πόσους ακολούθους έχουν. Έχουν πάθει όλη πλάκα τώρα. Πάει το πράσινο ακροτήριο και παίρνει δύο ισοπαλίες από Ισπανία τώρα και Ουρουγουάη.
0: Και ειδικά Ισπανία τώρα που. Εντάξει. Οκ. Τσα-τσα-τσα. Έχουμε και τσα-τσα.
1: Θες τέτοια?
0: Όχι, τα κορίτσια βάλανε, να ξέρεις. Άκου λίγο.

0: θα γίνει, κανένα μηνυματάκι θα διαβάσεις ή θα το πάμε να το αφήσουμε
1: εσύ
0: έτσι,
1: τραγούδια,
0: να διακοσαρίσουν τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα.
0: Είναι πολύ αργός, παιδιά. Δεν κάνει μία ώρα να διαβάσει.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω, και φοράει και γυαλί.
1: Ξέρω, ξέρω,
0: τα μελετάει. Τα μελετάει, γιατί κάποια η αλήθεια είναι ότι η γλώσσα είναι λίγο περίεργη.
1: Έτσι. Αντιγόνη, είσαι πολύ ρομαντικιά. Ξεκινάει έτσι ο Κώστας.
0: Πολύ μου αρέσει, εσύ Κώστα. Okay. Είμαι ρομαντικιά, ναι.
1: Ξεκίνησε καλά.
0: Καλά ξεκίνησε. Καλά το πας,
1: Κώστα. Το πρώτο βήμα το κάνεις.
0: Λοιπόν, πόσες κόκκινες και κίτρινες έχουν δοθεί, η πλάκα μου κάνεις. Εγώ είπα να το πω πριν, αλλά δεν ήθελε ο Βασίλης.
1: Καλά, πες το. Κάτσε μέτρα.
0: Όχι, δεν θα κάτσω να μετρήσω. Θα πω οι παίκτες. Ναι, με βάση τα στατιστικά. Οι τρεις πρώτοι παίκτες σε κίτρινες κάρτες, ας πούμε, είναι ο Καμπράλ από το πράσινο ακροτήρι. Ο Μοκοένα από τη Νότια Αφρική και ο Ρόμπινσον από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις κόκκινες κάρτες, αυτοί που έχουν πάρει ήδη από μία κόκκινη κάρτα, είναι ο Μάντιμπο από το Κατάρ, ο Σιθόλε από τη Νότια Αφρική και ο Αλμυρόν από την Παραγουάη.
1: Είδες, σε όλες τις... σε καμιά αναπτυγμένη χώρα δεν έχουν βγάλει κόκκινη κάρτα. Σε όλες τις υποανάπτυξη χώρες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο σκληρό το ποδόσφαιρο.
1: Ποιο είναι πιο σκληρό το ποδόσφαιρο?
0: Πιο σκληρό το.
1: Και τι κατάλαβες τώρα που είπες κάρτες?
0: Αυτός που, να σε ρωτήσω κάτι, αυτός που του χτυπήσανε το πόδι και το κοτσμπαραλιάσανε και πήγε και έκανε χειρουργείο το παιδί, αυτό τώρα δηλαδή λέγεται μπάλα, ας πούμε? Ποδόσφαιρο.
1: Κατά λάθος.
0: Κατά λάθος. Κατά λάθος εξεπίτηδες λέγαμε μικρή. Εντάξει.
1: Κατά λάθος.
0: Άντε τώρα.
1: Δηλαδή, ναι, είναι.
0: Δηλαδή να σμπαραλιάσουν οι παίκτες να μην παίζουν.
1: Γεια σου Θανάση, γεια σου Γιώργο.
0: Δεν σου είπα.
1: Σου έκανε κλίση, λέει, να δείτε τα παραπάνω μηνύματα. Τι τα παραπάνω μηνύματα, εσύ?
0: Ποια είναι τα παραπάνω?
1: Αφού
0: τα
1: φωτογραφίες.
0: Τα διαβάσαμε.
1: Φωτογραφίες.
0: Κύριε Γιώργο, τα διαβάσαμε. Κύριε Γιώργο, έχετε κολλήσει τόσο καιρό και λέτε
1: Άγιο
0: το ίδιο
1: Ματθαίο.
0: Και το ίδιο πια, κύριε Διαμαντή.
1: Κύριε Γιώργο, ναι. Στείλτε ένα άλλο μήνυμα. Μας στείλετε όλα λουλουδάκια και τις ίδιες φωτογραφίες.
0: Συνέχεια τα ίδια μας λέτε. Ότι
1: είστε,
0: δεν διαβάζουμε Κέρκυρα, τα μηνύματα και τα διαβάζουμε πάντα, κάθε φορά.
1: Είστε από την Κέρκυρα, στείλτε μας λίγη θάλασσα, στείλτε μας λίγο μπαλκονάκια και.
0: Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να μην μπορεί να πάει στη θάλασσα. Μπορεί να είναι εκεί στο μπαλκονάκι του, εντάξει. Μπορεί να μην έχει μεταφορικό μέσο, μπορεί να μην μπορεί.
1: Okay,
0: εντάξει. Μην τον αποπέρνουμε, αλλά κύριε Γιώργο, αλλά κόψτε το.
1: Λέει
0: κόψτε
1: τα καλύτερα
0: το πάντως.
1: Λέει τα καλύτερα.
0: Είναι καλό.
1: Έκανα άνθρωπο, κλίση, λέει, να σκίσατε στη σημερινή εκπομπή.
0: Άντε, σας πήρα λίγο από τα μούτρα, κύριε Γιώργο.
1: Όταν έλεγε σκίσατε.
0: Έσκησες μόλις το δελτίο που θα πω τώρα στις 12.
1: Το καινούργιο είναι αυτό.
0: Ναι, το καινούργιο
1: είναι το προηγούμενο.
0: Παιδιά, έσκησε το δελτίο που θα πω, παιδιά. Κοίτα, δεν θα πω δελτίο.
1: Αν κολλήσεις το χάρτη.
0: Κόλλησε το. Ό,τι σκίζεις δεν ξανακολλάει.
1: Θα σου πω εγώ τι θα πεις. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει το έργο του στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εμφανίστηκε. Και έτσι εμφανίστηκε. Ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρο.
0: Ναι, αφού εμφανίστηκε έτσι.
1: Τι σε νοιάζει να είναι σκισμένο το χαρτί?
0: Ή όχι, θα το πω απ' έξω. Θα το πω απ' έξω, οκ.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι. Θες να συνεχίσεις. Λοιπόν, έχει γίνει θέμα με αυτή τη δημοσιογράφο. Παιδιά, τη θέσανε σε διαθεσιμότητα. Το λέγαμε χθες. Η οποία είπε για. Τώρα, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τον παίκτη και την ομάδα. Έτσι, ναι. Δεν το θυμάμαι. Τώρα, μην με παρεξηγείτε. Αυτή η δημοσιογράφος, η τύπισσα, τι είπε. Το Γάλλο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Τι είπε αυτή? Ότι ζήτησε ο άνθρωπος, αν γίνεται, να πάρει άδεια να βρεθεί στη γέννα του πρώτου του παιδιού.
1: Ναι.
0: Και αυτή στην ουσία του την είπε από τον αέρα, πρόσεξε.
1: Τι είπε?
0: Ναι, του την είπε ότι αυτή είναι η μοναδική, λέει, στιγμή, λέει, που μπορεί να έχει την ευκαιρία ένας αθλητής, λέει, να είναι στο Μουντιάλ και απορρίπτει αυτή τη μοναδική στιγμή για να είναι στη γέννηση του παιδιού του. Δηλαδή δεν είναι μοναδική στιγμή το ότι θα γίνει,
1: ναι,
0: στο παιδί
1: γιατί,
0: του.
1: Ναι, και γιατί στην πέσανε?
0: Γιατί αυτό, καταρχάς την πέσανε πατεράδες και μανάδες. Ότι δηλαδή με ποια κριτική,
1: άρα
0: όλος ας πούμε.
1: Ο πλανήτης,
0: ναι, άρα όλος ο πλανήτης. Α, με ποια κριτική, ας πούμε, λέει για έναν ποδοσφαιριστή ότι σε εισαγωγικά, ότι δεν δικαιούται στην ουσία δηλαδή να πάρει άδεια να πάει που θα δει το παιδί του να γεννιέται, γιατί παίζει στο Μουντιάλ. Ο άνθρωπος ζήτησε ειδική άδεια δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Εννοείται ότι πρέπει, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, okay.
0: Τίποτα, σε διαθεσιμότητα η κυρία.
1: Γι' αυτό.
0: Αυτή, και λέγεται μάλιστα αυτή Φρανς, δεν ξέρω τι, την είδα. Την είδα, μπήκα, έψαξα, έκανα ρεπορτάζ για αυτήν. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ίδια, γιατί δεν βρήκα κάτι, δεν το λέω 100%, αλλά νομίζω ότι δεν έχει η ίδια οικογένεια. Δηλαδή δεν έχει γίνει και η ίδια μανούλα. Και ίσως γι' αυτό να λίγο να παρασύρθηκε και να είπε ό,τι ήθελε. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Μιχάλης Τέλης.
0: Oh.
1: Το Μιχάλης ή ο Τέλης.
0: Αυτό είναι του Βοντζάκη το κινητό. Όχι, κάτσε.
1: Κλείστον.
0: Δεν μπορώ να το κλείσω.
1: Και δεν μπορεί να το κλείσει. Αν πατήσει το κόκκινο εδώ πέρα, κλείνει. Κλείστο το τηλέφωνο. Φέρνει ο Βοντζάκης τώρα.
0: Το κλείσα.
1: Τι θέλει ο Βοντζάκης. Η Ειρήνη.
0: Κάθεστε καλά.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Ποιο?
1: Αυτό που θέλει η Ειρήνη, ένα τραγούδι.
0: Ποιο είναι?
1: Άσε με να φύγω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Η Ειρήνη, συμβάζει
0: όλο
1: με εμά.
0: Και πιο λίγο.
1: Κάθε μέρα ζω. Έγινε σκιά σου.
0: Ωραίο, ωραίο είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω, κολλάει τώρα αυτή την ώρα. Και σ' ακολουθώ. Μα δηλαδή, τώρα τέτοια ώρα να το πάμε έτσι τόσο, ας πούμε.
1: Ενώ τα μπουζούκια που βάλες εσύ.
0: Έλα
1: δηλαδή,
0: τώρα παπαμακάριου ζαβέτας τώρα ήπια, έτσι ήπια, φλέβο να κόψετε.
1: Μισό special δωδεκάρι ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μέχρι να πεις τέτοιο ήταν.
0: Τώρα όλα αυτές οι χώρες που παίζουν.
1: Η Ματίνα καταρχήν το βρήκε.
0: Το βρήκε.
1: Και είναι η Ειρήνη που γιόρταζε.
0: Βάλτο η Ειρήνη. Βάλτο να παίζει από κάτω. Είναι η Ειρήνη που γιόρταζε.
1: Ναι, δεν γιόρταζε.
0: Πότε γιόρταζε, πριν πόσο
1: έγινε. Σαν Ειρήνη.
0: Κάποτε λέει. Οκ.
1: Να ηρεμήσουν οι ψυχές σας, αγριεμένες.

0: Τραγουδάρα. Πολύ ωραίο. Κοίτα τι έγινε τώρα που στείλαν μηνύματα για το τραγούδι.
1: Όσο και αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, πιο πολύ σε μισώ.
0: Με ίσως και αγάπη αυτά τώρα λίγο μπλέκονται και γίνεται της κακομοίρας.
1: Ορμονικά είναι. Είναι τελικά ο έρωτας είναι ασθενεία.
0: Κοίταξε, ο έρωτας είναι ασθένεια, ενώ η αγάπη είναι γιατρία.
1: Έτσι. Φεύγω. Παραδίδω, δεν μεταδίδω άλλο.
0: Θέλω και να σα ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ κοντά μα.
1: Με στείλε. Καλά έκανα εγώ και σε ψάχνα πριν την έλεγα που είναι αντίγο. Ό,τι φύλαγε για τέλο αυτή την ατάκα.
0: Θέλω όλοι να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Να προσέχετε του εαυτού σα. Και να υποστηρίζετε πράσινο ακροτήρι που έχει γίνει και ο Παπα-Νικολάου τώρα.
1: Αν χάθηκε ο Πέτρος στη Νέα Υόρκη, εγώ τον είδα να λύσει τηλεόραση από κάτω δρόμους για τους Νίκς, πανηγύριζαν στον μπάσκετ, πανηγυρισμούς τώρα. Καλά, με πήρε ένα τηλέφωνο ο Πέτρος. Όπα, ρε παιδί μου, όχι, μου λέει, πήρα να σε ακούσω, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μου λέει, έχει πάθει. Όχι, έχει πάθει και έρωτα και, πώς το λέει, και σε μισό.
0: Και αγάπη και μίσος
1: εκεί με τη Νέα Υόρκη. Από τη μία τα κτίρια, ξέρω εγώ, έμεινε κάγκελο λίγο.
0: Εντυπωσιακά και τα λοιπά. Από την άλλη όμως.
1: Ανέβηκε και στον 100ο όροφο.
0: Σοβαρά, αυτό το έχω δει σε βιντεάκια και σε τέτοια. Γίνεται

0: σε ένα πράγμα πάει το μυαλό μου με τόσα thriller που έχω δει. Πρέπει να στείλει ένα μήνυμα. Συγχωρήστε με για όσα έχω κάνει. Τελικά σας αγάπησα όλους.
1: Ναι, έτσι.
0: Και μετά τι μου έπαιρες εσύ, είδα έναν αρουραίο μισό μέτρο.
1: Πλάκα μου κάνει. Ναι, εκεί είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δεν είναι της πλάκας τα πράγματα.
0: Ξέραμε ότι στην Αμερική, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι στην Αμερική όλα είναι big και τα λοιπά, αλλά και οι αρουραίοι.
1: Η Νέα Υόρκη είναι εντυπωσιακή στο να το βλέπεις. Δεν είναι καλή στο να ζεις.
0: Λοιπόν, για το... Ρε εσύ Γιώργο, τι missed call είναι αυτό και παίρνει συνέχεια τηλέφωνα εδώ πέρα.
1: Κατά λάθος το κάνει μωρέ, δεν ξέρει. Κύριε Γιώργο, μην πατάτε το πλήκτρο με την κλίση. Σας παρακαλούμε. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, είναι από υπολογιστή.
0: Εντάξει, λέει, αφού έγινε το πρώτο βήμα πάω να σηκώσω σημαία στον μπαλκόνι. Τι λέει?
1: Ποια σημαία?
0: Α, το πρώτο βήμα με σένα. Που σου είπε είσαι πολύ ρομαντική. Και του είπα ότι έκανε το πρώτο βήμα.
1: Γεια σου ρε Κώστα. Σήμερα
0: στο μπαλκόνι άρχισε να κάνεις όνειρα. Άρχισε Κωστάκη να κάνεις όνειρα. Τα όνειρα τσάμπα είναι. Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή του φιλολογικού κύκλου της ΕΡΑ έλαβε τέλος. Αύριο θα ακούσετε ΑΤΙΚ με καλεσμένο τον κύριο Κοντό, που θα αναφερθεί στην πρώιμη περίοδο του καλλιτέχνη. Καλημέρα στον Φλέβα FM.
1: Γεια σου ρε Συμπαναγιώτης, ωραίος.
0: Να το ονομάσουμε πίεση.
1: Φαντάζεσαι να μας λέγανε Φλέβα FM?
0: Μπορεί να το ονομάσουμε ακούτε, έτσι. Πίεση FM.
1: Πίεση.
0: Ναι, λόγω χαπιών πίεσης.
1: όχι και έτσι πια.
0: Θέλει και ο Γιάννης ένα τραγούδι, λέει, και αυτό ρομαντικό. Αχ, στη σπάργα στον ανήφορο.
1: Αχ, στη σπάργα στον ανήφορο. Α, αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο.
0: Γαριφαλό.
1: Αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο.
0: Αχ, μάγεψε, λέει.
1: Έλα, άμα το, το βρούμε θα το ρίξουμε.
0: Παριανή. Ξέρεις, έχεις πάει στην πάργα?
1: Όχι.
0: Έχεις πάει στην πάργα?
1: Δυστυχώς.
0: Τι δυστυχώς, δυστυχώς. Και έμεινε στο δυστυχώς. Να πας με τον Κώστα εδώ που σε βρίσκει η ρομαδίκια.
1: Έλα Κώστα, έλα να με πάρεις να πάμε στην πάρα.
0: Αν έχεις κανένα σοβαρό αμάξι και τα λοιπά, γιατί είναι πολλά χιλιόμετρα, δεν παίρνουμε σε αυτοκίνητα. Το βρήκαμε. Για να
1: ακούσουμε.
0: Ό,τι θέλει ο λαός. Ή από Κανελίδου μέχρι τη σπάργα στον ανήφορο. Έλα.

0: ερώτηση.
1: Λοιπόν, ναι, θα πάμε και σε κανένα πανηγύρι που λέει και εδώ ο φίλος.
0: Τέτοια τραγούδια έβαζε ο Παρόλας που μας κάλεσε το Σάββατο. Με το που πήγαμε εκεί πέρα, άρχισε ο Παρόλας, έβαζε τα υπηρώτικα, τα δημοτικά. Και τα λοιπά.
1: Όχι, έτσι, Φώτη. Εγώ έμαθα για μπύρες κρασιά και που έψινε ο Χρήστος ο Κοντός. Είναι αλήθεια αυτά? Εντάξει, ορίστε, αλήθειες λέμε.
0: Ναι.
1: Ήταν ψήστης.
0: Ναι, για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο
0: ήταν ψήστης?
1: Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος.
0: Αφού δοκίμαζε από κάθε μπιφτέκι, δοκίμαζε από κάθε μπριζόλα, δοκίμαζε. Αδί άμα έγινε.
1: Αποκλείεται τον κατηγορείς τσάμπα. Είναι λιτοδίαιτος.
0: Κι όμως έψησε καλά.
1: Έψησε καλά, είναι πολύ καλό. Σε αυτά όλοι το είπανε.
0: Δύο ώρες όρθιος.
1: Και ο Λουκάκης.
0: Κατά λάθος, βέβαια.
1: Κατά λάθος, ωραία. Κατά λάθος.
0: Παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό ήταν.
0: 42 αδιάβαστα, δεν πειράζει. 42 μπουν στο ψυγείο. Μηνύματα. Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, ό,τι προλάβαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Καλή εβδομάδα, λέει, για το Μενίδη, αμβρακικό.

0: και τα λοιπά. Τρομερό τραγούδι εκτέλεση του Παπαμακαρίου, δυνατό. Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Ιδέες! Ναι, ρε Γρηγόρη, δυνατό, ναι, ωραίο ο σκυλάκος σου.
0: Μόνο το τραγούδι που ακούσαμε, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε δεν το είχα ακούσει, μόνο ΑΕΚ λέει, ούτε εγώ το ξάκουσα. Ο Δημήτρης.
1: Είδες ότι τους άρεσε, εσύ που κορόιδευες, δηλαδή.
0: Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Αφού σου διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, τις φωτογραφίες δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε.
1: Και μας κάνεις, να κάνουμε. Αν,
0: πρόσεξε να δεις. Λέει, σας κάνω αναπάντητη κλίση για να διαβάσετε το μήνυμα. Δηλαδή, για να πεις.
1: Δεν παίζει κανένα ρόλο, κύριε Γιώργο. Δεν παίζει ρόλο αν θα κάνετε αναπάντητη ή όχι. Το μήνυμα θα το διαβάσουμε όταν έρθει η σειρά του.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Αύριο πάλι, αύριο πάλι. Αύριο δεν θα είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θα είσαι.
1: Δελτία αύριο.
0: Δηλαδή αύριο. Εδώ, σήμερα κοντά τα Γιάννα.
1: Είσαι με άλλον.
0: Είσαι με άλλον. Είσαι με άλλον, δεν μπορώ. Λοιπόν, εσύ Κώστα δεν πιστεύω να είσαι με άλλον εκεί που στέλνει στην Αντιγόνη και θες.
1: Γιατί
0: και
1: σου κάτσε έτσι ο Κώστας, γιατί σου κάτσε ο Κώστας.
0: Γιατί έτσι ξεκινάνε.
1: Τι είπε έτσι.
0: Γιατί έτσι ξεκινάνε.
1: Έτσι ξεκινάνε.
0: Είσαι πολύ ρομαντική.
1: Ρομαντικιά είπε.
0: Είναι μια καλή τέτοια.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ αρχή. Που είπε ρομαντικιά και όχι ρομαντική, να ξέρεις. Με αυτό με έριξες, Κώστα.
0: Ρομαντικιά. Γεια σου, Δέσποινα Ψυχάρα Ολυμπιάκαρα.
1: Έλα, Δεσποινάρα. Την ξέρω τη Δέσποινα, να στέλνει μηνύματα εδώ, ακροάτρια.
0: Ξέρεις, όσο τη λέω Δέσποινα Ψυχάρα Ολυμπιακάρα, τόσο σ' αρέσει.
1: Τσαντίζεται.
0: Τσαντίζεται. Είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ ευχαριστούμε όλοι μας την Αντιγόνη.
1: Και τον Βασιλή Παπα-Νικολάου.
0: Άστε ρε Αντιγόνη τώρα τον Βασίλη Παπα-Νικολάου.
1: Και τη Ματίνα Κανελοπούλου και τη Βιβί Νικολοπούλου.
0: Λοιπόν, ακολουθεί Φώτης Παρόλας και
1: Κατερίνα Αναστασοπούλου. Μπάλα κι άλλα.
0: Γεια σας.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Στη μία το μεσημέρι, στο νέο lounge του Telecom Center Athens στο ΆΚΑ, η παρουσίαση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Τριφύλλη μετά από 14 χρόνια. Αποθεωτική υποδοχή ετοιμάζουν οι φίλοι των Πρασίνων στο Σέρβο προπονητή, που υπέγραψε χθες συμβόλαιο 3 ετών, έχοντας δώσει ραντεβού στις 12.30 έξω από το γήπεδο. Η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα καλυφθεί ζωντανά από την Era Sport. Με ανατροπή, η Αίγυπτος που είχε κορυφαίο τον Σαλάχ με ένα γκολ και μία ασίστ, επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πλέον είναι στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς, με το Βέλγιο και το Ιράν που έμειναν στο 0-0 να έχουν από 2. Στον 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Το πράσινο ακροτήρι μετά την Ισπανία πήρε ισοπαλία 2-2 και από την Ουρουγουάη στο Miami Stadium και πλέον κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ του 2026, αντιμετωπίζοντας την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου τη Σαουδική Αραβία. Για την 10η αγωνιστική μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αναμετρηθούν στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί της επόμενης μέρας η Ιορδανία-Αλγερία. Τηλεοπτική μετάδοση των τριών πρώτων αναμετρήσεων από την ΕΡΤ2 Sport και της τελευταίας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνική όλων των αγώνων από την Era Sport. Για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αναχώρησε σήμερα το πρωί η αποστολή του Παναθηναϊκού. Υπογράφουν και ανακοινώνονται σήμερα ο δεξιός μπακ Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ισπανός τερματοφύλακας Ινιάκη Πένια. Αμφότεροι αναμένεται να ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία της ομάδας. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει το έργο του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του χθες από τους Πράσινους στο Γιώργος Καλαφάτης. Ο Ολυμπιακός σε διαρκείς επαφές με την νορβηγική Σάντεθιότ για τον κεντρικό αμυντικό Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ εξακολουθούν να απασχολούν ο μέσος Κανδιού της Λωριάν, ο μεσοπιθετικός Στάνιτς της Λουντογκόρετς και ο εξτρέμ Ρόκα της Τζιρόνα. Ρωσικό δημοσίευμα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ντιμήτρη Μπαρίνοφ Τσέσκα Μόσχας για την ΑΕΚ. Ωστόσο, η περίπτωσή του είναι αρκετά δύσκολη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο. Η νέα προπονητικά εποχή ξεκινά σήμερα για τον ΠΑΟ, καθώς είναι προγραμματισμένη στη Νέα Μεσήμβρια η πρώτη συγκέντρωση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λίσι. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πώληση του Clayton Diaby στην Al Drigya της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζει μεταγραφικές κινήσεις. Εν αναμονή για τις εξελίξεις με τον Αλβάρο Σαμόρα. Στο μπάσκετ, τέλος, την απόκτηση του 24χρονου σέντερ Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης μια μέρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας.
0: Era Sport 101,8.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Έρα Σπορ.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάτσε

0: έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
1: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούτε Eraspor.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Ξεκίνημα της εβδομάδος, μπαίνουμε σε μία, θέλω να σας προετοιμάσω, Κατερίνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπαίνουμε σε μία πολύ δύσκολη εβδομάδα. Έτσι, διότι τα καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν σιγά σιγά να σκληραίνουν, να θυμίζουν καλοκαίρι, μην πω κάτι άλλο ας πούμε, αλλά θέλω την προσοχή σας και ευτυχώς που μέσα από το Σαββατοκύριακο πάρα πολλοί ανησύχησαν για το τι έγινε, πω, έρχομαι δύσκολα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο, μπαίνουμε μέσα, μας δαγκώνουν τα ψάρια, έρχεται ο λαγοκέφαλος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, οφείλω να σας καθησυχάσω. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Μαζί μας η Βιβίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Κατερίνα Αναστασοπούλου κοντά μας.
1: Και Φώτης Παρόλας.
0: Εδώ, σε
1: όταν
0: ένα...
1: λες θα πάρει μέτρα για τα ψάρια, τι θα γίνει, θα βάλει φημοτρό.
0: Πρόσεξε τι έχει γίνει. Μισό λεπτό για να μην κάνω κανένα λάθος. Η κυβέρνηση σκέφτεται να επιδοτήσει το κυνήγι του λαγοκέφαλου, κύριε Σεγκύρη. Κατάλαβες. Οπότε σου λέει, όταν θα επικηρύξω εντός εισαγωγικών το ψάρι, θα μπουν όλοι μέσα να αρχίσουν να κυνηγάνε το λαγοκέφαλο, θα το μαζέψουν και θα ησυχάσουν οι λουόμενοι να μπορέσουν να ρίξουν τις απλωτές τους και τα όλα που έχουν στο μυαλό τους με ησυχία. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να εφησυχαστούμε και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι από τα μέτρα.
1: Εγώ θα σου πω, καλώς θα δέχτηκες. Εις διπλούν.
0: Το έχεις πει εσύ. Το βλέπα στο βλέμμα σου εδώ και ένα μήνα, ενάμιση μήπως.
1: Καλά, εντάξει. Εδώ το αφισβητούσαν μέχρι την προηγούμενη μέρα και λέγανε σενάρια συνωμοσίας κάποιοι ότι κάνει αυτό το ένα το άλλο. Εγώ ένα πράγμα ξέρω στο ρεπορτάζ ειδικά. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι, ξέρεις, δεν ισχύει αυτό που λέει, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι αυτό που νομίζεις.
0: Είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, αφού πήγαμε κατευθείαν στο θέμα.
1: Και εκτός αυτού
0: που
1: είναι και θέμα πληροφοριών.
0: Είναι και θέμα.
1: Εντάξει.
0: Είναι πληροφορία.
1: Κυρίως. Αλλά θέλω να πω ότι μερικά πράγματα, εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί να γίνεται, ας πούμε, μια κινητικότητα τόσο μεγάλη να υπάρχουν πληροφορίες από παντού και εμείς να πετάμε αητό εδώ.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην ήθελαν να το σηκώσουν το θέμα για να μην στραβώσει δουλειά και για θέμα ματιού, δηλαδή, ξέρεις, μην ματιαστούμε.
1: Αυτό φαίνεται από τον τρόπο που προφυλάσσεις την πληροφορία.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λες αλαντάλα.
0: Και αφήνεις να διαραίουν και χαμόγελα, πονηρά.
1: Δηλαδή θα πεις, ας πούμε, ότι διαφαίνεται, υπάρχουν πληροφορίες, αυτό θα δούμε, τι έτσι, τι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να λες ότι δημιουργούν. Λες και κάποιος, ας πούμε, θα μπει στη διαδικασία να το κάνει και μετά να πει, α, πλάκα κάναμε.
0: Ναι. Αφού είχαν αρχίσει να διαραίουν και ονόματα συνεργατών.
1: Ναι. Όχι, τώρα αυτό έγινε την επόμενη μέρα. Εγώ σου λέω μέχρι, και, μέχρι και το Σάββατο δηλαδή.
0: Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ενθουσιασμός, υπάρχει ας πούμε μια ανάταση, υπάρχει μια σύνδεση με τα προηγούμενα ότι α, τι έχει να γίνει, χαμός και τα λοιπά. Θα ήθελα να πω τη δική μου, θα πεις και εσύ τη δική σου άποψη, θα ήθελα να πω ότι κάπως θα ήθελα να πω αυτή την προειδοποίηση που βγάζουν στα χρηματιστήρια, ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγκαιώνται τις μελλοντικές. Δεν πάει να πει, ας πούμε, ότι επειδή με τον Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός γνώρισε μια δεκαετία, δωδεκαετία επιτυχιών, θα επαναληφθεί. Όχι ότι δεν θα, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυτούμε.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή το έχουν στο μυαλό τους, αλλά θέλω να πω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής, είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Έχει κατακτήσει 9 φορές το τρόπαιο με 5 διαφορετικές ομάδες, εκ των οποίων οι 5 φορές ήταν με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι ποντάρουν στο γεγονός ότι ξέρει αναμφίβολα να χτίσει ομάδες και να τις οδηγεί στον τίτλο. Ναι. Με αυτή την έννοια δηλαδή γίνεται αναγωγή στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, όταν το έχει κάνει και 5 φορές είναι 5 φορές. Δεν είναι μία.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί μία, κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Τη μία φορά μπορεί να τύχει από εδώ, από εκεί κτλ. Όταν είναι και συνολικά 9 φορές με 5 διαφορετικές ομάδες, έχεις την ικανότητα να το κάνεις.
0: Ναι,
1: και εφόσον κάποιος έχει την ικανότητα να το κάνει και μετά μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα που περιέγραψες, γίνεται μια κίνηση πολύ μεγάλου συμβολισμού και φάνηκε και από την διεθνή διάσταση ευρωπαϊκή
0: και όχι μόνο,
1: που πήρε
0: και
1: το θέμα.
0: Από τις ΗΠΑ, το NBA.
1: Ναι.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί έρχεται και το NBA Europe. Κάποια στιγμή θα έρθει, έτσι όπως το λέμε.
1: Και από
0: όλοι.
1: Την ίδια την Ευρωλίγκα. Δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά φυσικά ο Ντέγια Μοντιρόγκα, που εντάξει.
0: Ναι. Μα έχει περάσει.
1: Όχι μόνο έχει περάσει, Έχει σηκώσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Έχει σηκώσει, έχει αγαπήσει, έχει κάνει, έχει ράνει, χίλια δύο. Και μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, δεδομένου ότι από εξ αρχής έχουμε πει και ισχύει ότι του έχει δώσει εν λευκό την ομάδα, ότι θα πέσουν κάπως και τα οι τόνοι σε επίπεδο ιδιοκτησιακό, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δεδομένου, ας πούμε, ότι είναι μια προϋπόθεση, δηλαδή ότι εγώ θα τρέξω την ομάδα, θα κάνω τις επιλογές και οπότε όλη η εξωστρέφεια θα είναι πάνω στο Ζέλικο Μπράντοβιτς και στην ομάδα του.
0: Ναι.
1: Οπότε, δηλαδή, το να ρίξει τους τόνους ήταν μια προϋπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Και εφόσον έχει ικανοποιηθεί, και λογικά έτσι θα συμβεί, γιατί... το καταλαβαίνω και από τη φωτογραφία που ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπου αν την δεις προσεκτικά, έχει λίγο τη γλώσσα του σώματος, είναι σαν να τον βλέπεις, ας πούμε, έχει μια παιδική, μια θεότητα η φωτογραφία. Θα μου πεις αυτό μπορεί να αλλάξει. Ορίστε.
0: Στο Σούνιο.
1: Ναι. Μία αυτή τη φωτογραφία που λέει.
0: Ναι.
1: Είναι προαπαιτούμενο αυτό για τον Μπράντοβιτς και θεωρώ ότι ο ερχομός του θα κάνει συνολικά πολύ καλό στο ελληνικό μπάσκετ, δεδομένου ότι αν κάποιος, ας πούμε, κάνει ένα βήμα πίσω, ξέρεις που έχει μια αιχμηρή πάντοτε προσέγγιση των πραγμάτων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αυτό θα αλλάξει και το σκηνικό συνολικά σε σχέση με τον Ολυμπιακό και επίσης σε επίπεδο προπονητικό και σε επίπεδο ομάδων, γιατί το μπάτζετ θα είναι πολύ μεγάλο και θα γίνουν πολλές και καλές επιλογές, θα βλέπουμε συγκλονιστικά παιχνίδια.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Για να μην πω τις ευρωπαϊκές μονομαχίες και όλα αυτά. Δηλαδή, αναβαθμίζει ο ερχομός του Ομπράντοβιτς σε αυτά τα τρία πολύ βασικά πεδία όλο το παιχνίδι.
0: Και αν απλώσουμε γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ, νομίζω ότι επηρεάζεται και θα δούμε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα από του χρόνου. Γιατί
1: βέβαια, ναι, και αυτό.
0: Και ο Σπανούλης έχει πάει στον Άρη, και ο Τρινκέρι είναι στον ΠΑΟΚ, ο Μπαρτζόκας είναι ο Μπαρτζόκας. Οπότε καταλαβαίνουμε.
1: Και η ΑΕΚ έχει τη δική της δυναμική και θα επανέλθει το πρωτάθλημα σε ένα έτσι. Θα αποκτήσει, θα ανακτήσει το χαμένο, το χαμένο του ενδιαφέρον, γιατί μέχρι πρώτος τα πράγματα ήταν συγκεκριμένα.
0: Παίζαμε
1: όλη τη χρονιά για να
0: μεταφέρουμε. Να μεταφέρουν δύο ομάδες.
1: Παραθυναϊκός και Ολυμπιακός, απλώς άλλαζε το πλεονέκτημα της έδρας. Δηλαδή αυτό ήταν το μοναδικό διακύβευμα. Τώρα διαφαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά με δεδομένο τον ανταγωνισμό που θα έχουν. Όντως μπορεί να καταλήξουν, γιατί εντάξει, εξακολουθούν να έχουν πολύ υψηλό budget σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά δεν θα είναι αυτό το πράγμα το 100-0.
0: Ναι. Εντάξει,
1: υπάρχει όλα... ενδιαφέρον πολύ μεγάλο, ανταγωνισμός, και όταν υπάρχει ανταγωνισμός αυξάνεται και η ποιότητα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι πάμε σε ένα καλύτερο αύριο και από πλευράς διαχείρισης αποτελεσμάτων, αλλά γενικότερα μιλάω για τον μπάσκετ, έτσι, και εικόνας, γιατί είχε υπάρξει μεγάλη τοξικότητα και ένταση.
1: Ναι, αυτό δεν θέλαν όλοι, ότι να γίνει κάτι και να πέσουν οι τόνοι. Οπότε, δεδομένου ότι το έχει ως προαπαιτούμενο ο Ζότς για να υπογράψει, που το συμβόλαιο είναι, εντάξει, και χωρίς προϋποθέσεις το υπογράφει κανείς.
0: Ναι.
1: Ναι. 10.000 ευρώ τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αύριο που θα ξυπνήσεις
0: κάτω το μαξιλάρι. Κάτω το μαξιλάρι.
1: Θα είναι συν 10.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείς. Γιατί στη μέρα είναι που το καταλαβαίνεις περισσότερο. Τριετές συμβόλαιο 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ένα μπάτζετ που θα πάει στο Θεό. Γράφουν για 50 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, τέλος πάντων θα αποσαφινιστούν αυτά. Σε λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, θα γίνει η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο Telecom Center, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του, γιατί υπάρχει και δικαιολογημένα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού και θέλουν να υποδεχτούν, έτσι, με το γνωστό σύνθημα, το Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ΟΑΚΑ.
0: Η παρουσίαση θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο ή σε κάποια αίθουσα?
1: Οι ερωτήσεις σίγουρα θα μεταφερθεί και εκεί.
0: Ναι.
1: Όπως έχει γίνει πολλές φορές ποδοσφαιρικά, δεδομένου ότι ο κόσμος είναι πολλής και δεν μπορεί να χωρέσει μια αίθουσα, αλλά σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις, δηλαδή το πρώτο σκέλος της παρουσίασης, θα γίνει σε μια συγκεκριμένη αίθουσα που έχουν διαμορφώσει, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον δημοσιογραφικά.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια
1: αλλά
0: κίνηση.
1: Έχουμε και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι μια κίνηση.
1: Σήμερα, δηλαδή, ναι. Πραγματικά.
0: Είναι μια κίνηση που αναμενόταν, αλλά άλλο να περιμένεις κάτι και άλλο να το βιώνεις.
1: Για δηλαδή, ποιο από τα δύο.
0: Για
1: το,
0: θα μείνω λίγο στον Ομπράντο με μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Άλλο να το. Δηλαδή, να λες θα έρθει. Ναι, είναι σίγουρο, όπως το έλεγες εσύ. Ναι, είναι σίγουρο, αλλά εντάξει. Περιμένουμε την ανακοίνωση. Και άλλο να ανακοινώνεται. Εγώ αυτό που εισέπραξα και από. Όχι μόνο τους φίλους του Παναθηναϊκού. Έτσι, γιατί αφορά τον μπάσκετ, όπως είπες, ερχόμαστε στο Μπράντοβιτς.
1: Κοίταξε να δεις, σήμερα είναι μια και η ανακοίνωση mm-hmm. που ήρθε λίγο πιο πριν ναι. και γι' αυτό βάλαν την παρουσίαση σήμερα. Σήμερα είναι τα γενέθλια του Δημήτρη Γερακόπουλου. Χθες ήταν η γιορτή
0: του πατέρα.
1: Mm-hmm. Οπότε θέλω να πω, ήταν και αυτός ένας συμβολισμός. Δηλαδή για την συγκλονιστική σχέση που είχε ο Ζότς με τον πατέρα του Παύλο και με το θείο του φυσικά το Θανάση Γιανακόπουλο mm-hmm. Νομίζω ότι τηρούνται πολύ δυνατοί συμβολισμοί και κάπως έτσι εμείς σήμερα ήθελα με κάποιο τρόπο να συνδυαστεί. Δεν ξέρω αν ήταν εξ αρχής, αν στην πορεία προέκυψε αυτό,
0: ναι,
1: το ξέρω
0: αυτή,
1: και
0: δεν
1: μικρή
0: ναι,
1: σημασία έχει
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι θα υποθούν πολλά σήμερα.
0: Μέσα από αυτή την εικόνα, τώρα μια και το ήθελα να το κουβεντιάσουμε, που έβλεπε πριν από 15 χρόνια ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, νεότερος όπως ήταν ηλικιακά, έτσι,
1: ναι.
0: Μη σου πω 20. Πότε ξεκίνησε το 99, ξεκίνησε ο Μπράντοβιτς,
1: ναι.
0: Στο Παναθηναϊκό.
1: Και άρα, έφυγε το 12.
0: 25 χρόνια. Ήταν πολύ νεότερος.
1: 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό και έχουν περάσει 14
0: ναι.
1: που επιστρέφει.
0: Έβλεπε δηλαδή μια εικόνα ο Δημήτρης Γιανακόπουλος με τον πατέρα του και τη σχέση αυτή με τον Ομπράντοβιτς. Την είχε μπροστά στα μάτια του. Δίωνε, γιατί δεν είναι αυτά που βλέπαμε μόνο εμείς στο γήπεδο. Είχαν άλλη σχέση ο Παύλος.
1: Καλέ, φαίνεται. Αφού στα βίντεο που κοιτάζουν, που, δηλαδή, ναι. που έχουν διαρρεύσει, mm-hmm. ο τρόπος με τον οποίο ασπάζεται ο Μπράντοβιτς τον Παύλο, που του πιάνει το πρόσωπο με τα δύο χέρια, πολύ τρυφερή κίνηση mm-hmm. ιδιαίτερα απέναντι σε έναν ιδιοκτήτη ομάδα, δηλαδή, ή μετά σε εικόνες ας πούμε παλιότερες πανηγυρισμών που είναι, που νομίζω ήταν στον Ποντιρόγκα αυτό, τον mm-hmm. έχει αγκαλιάσει σαν μωράκι.
0: Ναι,
1: σαν
0: ναι,
1: μωρό,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει
0: το
1: πιάσει.
0: Κοιτάει έτσι, ναι.
1: Όχι, τον έχει αγκαλιάσει ναι. και έχει βάλει και τα πόδια πίσω από την πλάτη του. Δηλαδή αυτά ξεφεύγουν από μια ακόμη και στενή σχέση προπονητή και ιδιοκτήτη ομάδας.
0: Ναι,
1: ήταν και η προσέγγιση που είχαν και ο Παύλος και ο Θανάσης Γιανακόπουλος mm-hmm. απέναντι στην ομάδα, απέναντι στις αντίπαλες ομάδες. Δηλαδή είχαν πάντοτε έτσι μια, πώς να το πω, μια ρομαντική
0: ναι.
1: διάθεση.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να εστιάσουμε ότι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος τώρα πια, βλέποντας από κοντά και συχνότερα τον Μπράντοβιτς, θα θυμάται και λίγο, θα βιώνει και λίγο στιγμές με τον πατέρα του, έτσι, εικόνες, λόγια που έχουν υποθεί, θα έχει και μια έτσι αντανάκλαση.
1: Και αυτό πιστεύω, ότι η γλώσσα του σώματος mm-hmm. στη φωτογραφία με τον Ομπράντοβιτς ναι. δεν είναι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος του σήμερα, είναι ο Δημήτρης του Γιανακόπουλος του χθες,
0: ναι.
1: του τότε.
0: Γι' αυτό
1: μάλλον.
0: Το ανέφερα αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μεταφερθεί, έχει διακτηνιστεί, θα μπορούσα
1: ο
0: να πω.
1: Ο τρόπος δηλαδή
0: χρονικά.
1: Το κάνει είναι σαν να έχει ένα ειδωλότο, ας πούμε, και να βγάλει. Πώς βγάζουμε μια φωτογραφία
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: κάποιο
0: ναι,
1: σπουδαίο
0: να
1: παίκτη
0: βγάλουμε
1: που
0: μια
1: φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. κάπως έτσι.
0: Ένα σκέλος αυτό, και το δεύτερο είναι σαν να έχει κοντά του τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό έξελαβα όταν είδα τη φωτογραφία. Ότι
1: ναι,
0: το χαρτιέται και χαίρεται.
1: Γι' αυτό πιστεύω ότι
0: ναι.
1: υπήρχαν έτσι πολύ έντονοι συμβολισμοί και κάνουν και πολύ. Πολύ, νομίζω ότι εξ αρχής ήταν να γίνει ανακοίνωση τη Δευτέρα mm-hmm. δηλαδή, στο σχεδιασμό. Μετά mm-hmm. ήρθε νωρίτερα, γιατί εντάξει, δεν γίνεται να μην διαρρεύσει τέτοια είδηση.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αυτά και οργάνωσαν έτσι πολύ γρήγορα το να γίνει η παρουσίαση σήμερα, για να υπάρχει αυτό που σου λέω με τα γενέθλια.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλιώς θα μπορούσε να γίνει την Τρίτη.
0: Όχι, όχι, εντάξει, τη Δευτέρα. Σήμερα ναι. είναι όλα έτοιμα επάνω. Ήδη ετοιμάζονται και τα τελευταία. Είδαμε τη φωτογραφία, είδαμε το σκηνικό που θα κάτσουν και ήδη έχουν μπει οι ταμπέλες που λέει Δημήτρης Γιανακόπουλος. Και άρα θα είναι παρόν και ο Δημήτρης ο Γιανακόπουλος.
1: Καλά, είναι δυνατόν να μην ναι. δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Οπότε καμία. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα συμβούν σε περίπου 40-45 λεπτά. Και αφού ήθελε η Κατερίνα να πάμε λίγο και από το ποδόσφαιρο και να ενοποιήσουμε αυτή την αισιοδοξία ή τις προγραμματισμένες, οργανωμένες κινήσεις που φαίνεται ότι γίνονται και στο ποδόσφαιρο, που ίσως σηματοδοτούν ένα άλλο ξεκίνημα.
1: Εκεί το λόγο τον έχεις εσύ, με βάση αυτά που mm-hmm. είπε έδειξε μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο έργο του, ναι. όπως πρέπει κάθε προπονητής που αναλαμβάνει μια ομάδα, mm-hmm. αναμφίβολα, ναι. να εμπνέει έτσι εμπιστοσύνη και αισιοδοξία. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα, επειδή είναι η πρώτη, δεν υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, προηγούμενος για τη φορά τη σχέση του με τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. Μένει να φανεί η χημεία του με τους παίκτες, με την ομάδα, ο σχεδιασμός που θα κάνει, οι παίκτες που θα φέρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά εμένα... υπάρχει μια αισιοδοξία. Ίσως συγκρατημένη. Καλά, δεν συγκρίνεται σε σχέση με τον μπάσκετ. Καμία σχέση, είναι άλλα τα δεδομένα ούτως ή άλλως. Αλλά θέλω να πω, γιατί και με τον Μπενίτεθ ήταν ένας πολύ μεγάλος προπονητής, ένα μεγάλο όνομα που είχε έρθει.
0: Οπότε
1: είχε κάνει
0: τώρα.
1: Και ίσως να, όλοι να είναι. Mm-hmm. Νιώθω ότι υπάρχει έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Γιατί αισθάνονται οι φίλαθλοι ότι έχουν προδοθεί, εντός εισαγωγικών η λέξη, δηλαδή από τα συναισθήματα που βίωναν με τον Μπενίτεθ και ναι. το όραμα που πρέσβευε ο ερχομός του.
1: Είναι λογικό ένας προπονητής όταν έρχεται mm-hmm. να εμπνέει εμπιστοσύνη, mm-hmm. να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, να λέει ότι ναι. εδώ θα φτιάξω μια ομάδα που θα κερδίζει, ναι. θα παίρνει ναι. τίτλους. Δηλαδή δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο να λέει κάτι διαφορετικό όταν έρχεται. Και ίσως γι' αυτό δηλαδή να περιμένουν τις πράξεις.
0: Ναι. Και μ' άρεσε και, αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό νιώθω, δηλαδή, ότι σκέφτεται ο κόσμος, δηλαδή, από αυτά τα μηνύματα που
0: ότι ήρθε,
1: που
0: δηλαδή,
1: βλέπω,
0: ο
1: Νίστρου,
0: χωρίς ναι. φανφάρες, χωρίς τυπανοκρουσίες, ξεκίνησε να δουλεύει, δηλαδή, σημείωσε είτε τους παίχτες, είτε τα πιτσιρίκια,
1: ναι.
0: Για να δει από εκεί τι μπορεί να περιμένει. Και υπάρχει, δείχνει ότι υπάρχει μια σύμπνοια και του μάνατζερ, του Κοτσόλη, έτσι, και των επιλογών των άλλων ανθρώπων παραγόντων εκεί, κάτω από την καθοδήγηση του Νίστρου. Δηλαδή αυτή την, αυτό που.
1: Ήταν
0: εκεί
1: η τριάδα στην παρουσίαση ο Στέφανος μαζί με τον ναι. κύριο Αλαφούζο. Mm-hmm. Εγώ έχω καλύτερο προαίσθημα για αυτό να πω ότι. Ναι. Με τον Ράφα Μπέντε, να σου πω την αλήθεια. Τώρα θα μου πεις κατόπιν ερωτήσεις, το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση τόση δεν. Το λέω όπως το αισθάνομαι, δηλαδή δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ναι. Κάπως νιώθω, ας πούμε, ότι λίγο. Καλά, Περγαμηνές έχει μεγαλύτερες. Mm-hmm. Ο Μπενίτεθ. Αλλά δεν σημαίνει αυτό πάντοτε κάτι, δηλαδή ότι. Για μένα είναι θέμα χημίας στην ομάδα. Δηλαδή πώς θα δέσεις με τους παίκτες, όπως είναι όλες οι ανθρώπινες σχέσεις. Πιστεύω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό. Κάπως αυτό που πηγαίνεις σε μια δουλειά και λες, ρε παιδί μου, σε αυτή. Ναι. Κάπως μου ταιριάζουν όλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η χημεία, οι άνθρωποι από εδώ, από εκεί. Κάπως. Δηλαδή δεν ξέρω αν το προσεγγίζω λίγο ενεργειακά και ρομαντικά το θέμα. Αλλά.
0: Παίζει ρόλο.
1: Ορίστε, εγώ πιστεύω ότι παίζει. Ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω ναι. τι λέει και ο κόσμος. Αν πούμε ναι. να μας στείλουν λέει, και τα μηνύματά ναι. τους, Ερασπόρ στο Viber χωρίς το τι στο τέλος, για να είστε στη συντροφιά μας, γιατί είναι πολύ έντονη και πυκνή η επικαιρότητα και θα γίνει ακόμη πιο πυκνή για όλες τις ομάδες, γιατί έχουν υψηλές απαιτήσεις, ευρωπαϊκές και μη, και μπαίνουμε στην περίοδο, ξέρεις, που πολλά λέγονται. Αλλά περιμένεις, αλλά γίνονται, ξέρεις,
0: βέβαια,
1: αυτά
0: είναι, η περίοδος μπορεί να φαίνεται λίγο άχαρη, γιατί είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, ενισχύσεων, αλλαγών κτλ. Η κάθε ομάδα κοιτάει να φτιάξει ένα περιβάλλον καλύτερο για τις μέρες που έρχονται, για τους προκριματικούς που έρχονται. Ήδη έγιναν οι πρώτες κληρώσεις. Λίγο πολύ ξέρουμε τη βατότητα ή τη δυσκολία των συναντήσεων αυτών που ξεκινάνε από τα μέσα του άλλου μήνα. Αλλά πλάκα-πλάκα τι έμειναν, τρεις εβδομάδες, τέσσερις έμειναν για να ξεκινήσει η προσπάθεια των ομάδων στην Ευρώπη, των ναι. ελληνικών, στο ποδόσφαιρο.
1: Σε ήδη περίπου ένα μήνα.
0: Έχουν μαζευτεί.
1: Πόσο είναι, 23.
0: Ναι, ναι, ναι. 22-23 ξεκινάνε. Ναι, 23 είναι, ναι. Ξεκινάνε οι πρώτες δοκιμασίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος τρέχει. Τώρα, βέβαια, το μυαλό μας είναι στο Μουντιάλ και αυτά που συμβαίνουν εκεί, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Καλά, δεν συμβαίνουν και πολλά πολύ αυτό, συγκλονιστικά πράγματα. Κάπως περνάει έτσι λίγο ναι. χαλαρά το Μουντιάλ.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, είναι και αυτό τώρα οι όμιλοι που είναι 12 όμιλοι από 4 ομάδες.
1: Δεν βαθάει η ώρα, αλλά πιστεύω ναι. ότι το γεγονός ότι έχει ανοίξει τόσο πολύ. Δηλαδή, το ακούς κάτι παιχνίδι, ας πούμε, και λες, εντάξει, οκ, εντάξει, θα δω το επόμενο. Περιμένω λίγο μετά. Νομίζω, βέβαια, όλες οι μεγάλες οργανώσεις αρχίζουν από τα προμητελικά και μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά σε αυτό λίγο κάπως έτσι είναι χαλαρά.
0: Ναι, είναι ακόμα χαλαρά τα πράγματα. Απλώς γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, οι αντίπαλοι, όχι εμείς.
1: Και πιστεύω ότι παίζει ρόλο, mm-hmm. και το βλέπω αυτό να γίνεται, ναι. Στη δυναμική, ας πούμε, που έχουν οι λεγόμενες μικρές ομάδες. Ό,τι mm-hmm. είναι όλοι, ξεκουραστοί, όμορφοι και ωραίοι.
0: Λοιπόν, περισσότερα για Μουντιάλ σε λίγο και βέβαια θα κάνουμε τη γνωστή διακοπή τώρα για το δελτίο ειδήσεων από το δίπλανο στούντιο. Η Ματίνα με ρυμνά γι' αυτό και επανερχόμεθα αμέσως μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Ανακοίνωσε ότι η διαδικασία διαδοχής εκκινεί στις 9 Ιουλίου. Επικρατέστερος διάδοχος ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυγιανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό του δράση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7, Μπορφόρ έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε την Ερασπορ, μπάλα και άλλα η εκπομπή. Έφυγε η Κατερίνα τώρα, θα είναι κοντά μας πάλι σε λίγο, τηλεφωνικά όμως. Πηγαίνει προς το Ολυμπιακό Στάδιο, προς το T-Center, έτσι όπως πρέπει να συνηθίσουμε να το λέμε εδώ και ένα-δύο χρόνια. Και να δούμε τι συμβαίνει. Έχει φτάσει εκεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως καταλαβαίνετε, η Ερασπορ θα είναι εκεί. Και όχι μόνο ο Μπράντοβιτς, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά πέρασε στο διάδρομο, στις αίθουσες, και τον καθοδηγούν για να φτάσει εκεί που θα γίνει η υποδοχή. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση για όσους φίλους θέλουν να δουν την συνέντευξη. Θα μας πει περισσότερα και καθοδόν όπως θα βρίσκεται η Κατερίνα. Βλέπω στις εξέδρες ότι έχει μαζευτεί ήδη αρκετός κόσμος, παρά την σύντομη ανακοίνωση ότι θα ανοίξουν οι εξέδρες. Η αίθουσα παρουσίασης είναι σε έναν άλλο χώρο, αλλά φαντάζομαι ότι μετά την παρουσίαση θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που θα είναι και μαζεμένοι οι φιλαθλητοί του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ενδιαφέρον από όλη την Ευρώπη, από όλο τον μπασκετικό κόσμο θα μπορούσε να πει κανείς. Όλα τα site έχουν συνδεθεί και ενημερώνουν για τις εξελίξεις. Εσείς ακούτε την Ερασπορ, πάμε μέχρι να ξαναμιλήσουμε με την Κατερίνα στα μηνύματα. Καλημέρα από τον Χρήστο, καλημέρα από τον Φίλιππο που μας στέλνει εδώ έναν ωραίο συνδυασμό από παγωτά, από τον Γκελτζικίχεν, φοβερά χρώματα βλέπω. Φίλιππε, να είσαι καλά. Καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα, υγεία δύναμη σε όλους. Μας έχετε συγκινήσει και συγκινήθηκε πολλοί κόσμος με όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει ή έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα σε προπονητή ή ιδιοκτήτη ομάδας, για αυτό το δέσιμο που υπήρχε, αλλά όπως είπαμε νωρίτερα, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις επόμενες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Γιάννη. Φίλοι, συγγενείς, μαθητές, θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυβητή Διονύση, στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης στη Νέα Σμύρνη. Μακάρι να πάει καλά και να με σεμερώσεις, Γιάννη, για το τι έκανε ο φίλος. Ό,τι καλύτερο αυτό το μέτρο. Νωρίτερα για τον σλαγοκέφαλος που έλεγα, τι ζούμε και πούς ακόμα, Βασίλη. Στην παρουσίαση του Ζέλικου η μετάδοση θα έχει μόνο ραδιοφωνική και τηλεοπτικά. Γιώργο, απάντησα νωρίτερα, υπάρχει μέσα από το YouTube μετάδοση, και βέβαια θα ενημερωθούμε για ό,τι άλλη εξέλιξη, κάλυψη τηλεοπτική ή όχι μόνο θα υπάρξει. Ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες του από Τρίκαλα. Ζέλικο Νίστρουπ ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή για την ομάδα. Θα τα δούμε αυτά. Ο Ζέλικο με τις παρούσες συνθήκες νομίζω ότι ήταν. Ο Νίστρουπ, αυτά που είπαμε με την Κατερίνα νωρίτερα ισχύουν, αλλά εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσω ότι μ' αρέσει που είναι χαμηλών τόνων ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι νέος, θέλει να διακριθεί, θέλει να ακουστεί, έτσι, και αυτό είναι ένα παραπάνω κίνητρο. Και βέβαια η νοοτροπία αυτή, η γνωστή νοοτροπία των βορείων χωρών, που την έχουμε βιώσει και εμείς εδώ, όταν τις αντιμετωπίζουμε αυτές τις ομάδες, και τη δυσκολία και την ταχύτητα και το ωραίο ποδόσφαιρο που παρουσιάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις, νομίζω είναι αναμενόμενο να το δούμε και εδώ κάποια στιγμή. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου το έλεγαν αυτό, λέει ο Τζόρτζ, και όχι μόνο, έτσι, γενικότερα ήταν εκφράσεις στο να παροτρύνουν ή μη από στις παροτρύνσεις που έκαναν οι τότε για την αγορά και το εύκολο κέρδος με το χρηματιστήριο. Ο Αλεσάνδρο είναι κοντά μας, στέλνει και φωτογραφία από την παραλία που βρίσκεται και απολαμβάνει τη θάλασσα. Ακόμα είναι καλές θερμοκρασίες, παιδιά. Με το τελειώνει η εβδομάδα, αρχίζει μια ανωδική πορεία. Ήδη στην Ευρώπη υπάρχει ένας καύσωνας. Αυτό σιγά σιγά τις επόμενες 4-5 μέρες θα έρθει και προς τα εδώ. Θα είναι ο πρώτος του καλοκαιριού, και να λέτε ότι μέχρι στιγμής καλά πήγαμε σε γενικές γραμμές θερμοκρασιακά. Άλλη όρεξη δεν έχουν οι λαγοκέφαλοι. Να φύγουν από τον Ειρηνικό και να έρθουν στην Μεσόγειο να δαγκώσουν τους Έλληνες. Αν δεν τα ενοχλήσεις, λέει, τα ψάρια δεν σε δαγκώνουν. Έτσι, λέει ο Τάσος από την Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής. Μακάρι να είναι έτσι, αρκεί να μην μας ενοχλήσουν αυτά όμως. Για να σκέψω το γι' αυτό λίγο.

0: υπάρχουν και οι φίλοι που λένε ότι άλλα τα χρόνια τότε, άλλα τώρα, έχει προχωρήσει το μπάσκετ, όπως όλα έχουν προχωρήσει, όλα έχουν αλλάξει. Υπάρχει και ένα τραγούδι που λέει «Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν», από την άλλη Γιώργο. Θεωρεί ο Γιώργος όμως ότι ο Μπράτζος δεν θα κάνει τίποτα στον Παναθηναϊκό, λόγω ότι το μπάσκετ που πεζόταν παλιά δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, έχουμε και την Κατερίνα, η οποία βρίσκεται καθοδόν. Κατερίνα, διαβάζω κάποια μηνύματάκια που έχουν έρθει εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Σε ακούμε. Λέω, διαβάζω κάποια μηνύματα που έχουν έρθει για τον Μπράτζο.
1: Περιμένω να μου πεις τι λένε τα μηνύματα, για να σχολιάσουμε.
0: Ναι, τα μηνύματα λένε ότι αρκετοί περιμένουν πώς και πώς την παρουσίαση, η οποία ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Αλλά και κάποιοι λένε ότι έχουν περάσει χρόνια και ίσως αυτό που συμβαίνει στη ζωή, αυτό που ζεις κάποια στιγμή, το ονειρικό, το ιδεώδες, το πετυχημένο, να μην μπορέσεις να το ξαναβιώσεις. Υπάρχουν και αυτά τα μηνύματα δηλαδή.
1: Αυτό ισχύει σε όποια ηλικία και να ήταν ο Μπράντοβιτς και όσα χρόνια και να είχαν περάσει. Mm-hmm. Δηλαδή και από τα ευρωπαϊκά, το ένα μετάλλο έχουν και κάποια χρόνια, δεν ήταν συνεχόμενα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: στον αθλητισμό πάντοτε συμβαίνει αυτό. Εδώ ο Αταμάν πήρε το 2024 τον τίτλο. Mm-hmm. Και δύο χρόνια αργότερα ήταν εντελώς διαφορετικό το σκηνικό. Για να μην σου πω την επόμενη χρονιά, αλλά τέλος πάντων,
0: ναι,
1: τώρα παίρνουμε τις αντιθέσεις.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Αυτό ισχύει γενικότερα στον αθλητισμό και αυτή είναι η άγρια ομορφιά που έχει. Ότι mm-hmm. αν θέλεις να είσαι ο καλύτερος, πρέπει να τα αποδείξεις μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν και κάποια μηνύματα αμφισβήτησης, ξέρεις, από φίλους άλλων ομάδων. Και...
1: Είναι να υπάρχουν μηνύματα αμφισβήτησης, ο καθένας το προσεγγίζει διαφορετικά. Αλλά είτε το προσεγγίζεις θετικά, είτε το προσεγγίζεις αρνητικά, mm-hmm. το τι θα γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα δώσει την απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Όχι να λέει.
0: Ναι.
1: Και αυτός που τον προσεγγίζει υπερθετικά και λέμε πάμε σαν άλλο κτλ.
0: Ναι.
1: Μένει, αλλά πώς να σου πω, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι από τους ανθρώπους που φέρουν τις αποδείξεις μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν είναι αφανή.
0: Ναι, βέβαια,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή δεν έχει να κάνει, δηλαδή, με το αν ήταν παλιότερα, ήταν 14 και 5 και 3 και 2. Mm. Το Αταμάν το πήρε 24. Το 25 ήταν διαφορετική, τέλος πάντων, ήταν διαφορετική ομάδα και το 26 ήταν τελείως διαφορετική εικόνα, ακόμη και η σχέση του με την ομάδα.
0: Αυτό είναι κυρίως που χάλασε.
1: Δύο χρόνια αργότερα.
0: Ναι,
1: μην το
0: πείτε,
1: πάμε πολύ μακριά.
0: Και σχεδόν με τους ίδιους παίχτες ήταν. Χάλασε η σχέση, η χημεία.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Απλώς εγώ δεν το πηγαίνω με βάση το τι έκανε στον Παναθηναϊκό μόνο.
0: Ναι.
1: Εγώ το πηγαίνω με βάση το τι κάνει γενικότερα, ποια είναι η τακτική του. Γι' αυτό και παίρνει ένα προπονητή. Γιατί σου αρέσει το στυλ που παίζει, ο τρόπος που δομεί την ομάδα. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει πάρει τίτλους ο Μπράντοβιτς μόνο με τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, κάνει
1: με
0: είπαμε,
1: πέντε διαφορετικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα στη διεκδίκηση, για να το πούμε και αυτό, δεν ήταν
1: μόνο. Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Παναθηναϊκό, mm-hmm. Παρτίζαν και Φενέρ.
0: Ναι.
1: Στη διαφορετικές χώρες κιόλας.
0: Έτσι, όλη αυτή τη δεκαετία, δωδεκαετία πες που έλειψε, 13 χρόνια που πέρασαν.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι γι' αυτό δεν συμφώνησα εν μέρη με αυτό mm-hmm. που λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν πάμε, ας πούμε, δεν κάνουμε επίκλειστο συνέστημα το ότι τότε είχε γίνει και τέλος πάντων θα συγκινηθούν όλοι και οι αντίπαλοι και θα χαρίσουν το τρόπο στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Καμία σχέση.
0: Όχι, όχι.
1: Καμία σχέση. Είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που επιθυμεί. Mm-hmm. Που μία από αυτές και πολύ βασική προϋπόθεση, ιδιαίτερα στο σύγχρονο μπάσκετ, είναι το υψηλό budget.
0: Βέβαια. Μα εκεί πηγαίνουμε πλέον, γιατί με το βλέμμα τα επόμενα χρόνια γίνεται όλη αυτή η πορεία. Γιατί
1: τώρα έχει πραγματικά όλες τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Συναισθηματικές και μη.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πάντως και είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν περίμενε να βρει δουλειά στον Παναθηναϊκό και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Είχε προτάσεις και από Ρεάλ, διαβάζω.
1: Καλά, αναμφίβολα. Και
0: από Παρτιζάν. Ναι, ναι, και από άλλες ομάδες και τελικά προτίμησε τον Παναθηναϊκό. Θες για οικονομικά, θες για κάποιους συναισθηματικούς δεσμούς που τον έφεραν πάλι πίσω. Θες επειδή.
1: Ο Μπράντοβιτς έχει 9 Ευρωλίγκες και θα λογικά θα ολοκληρώσει την καριέρα του. Δηλαδή ήθελε κάπου να ολοκληρώσει την καριέρα του. Ναι. Ή τέλος πάντων αυτή είναι η προδιάθεση. Τώρα, αν θα το κάνει και θα το πάρει απόφαση, είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, σου λέω την αρχική διάθεση, ας πούμε, και σκέψη που έχει κάποιος. Και θέλει να δεκαρίσει τα τρόπαια. Δεν έρχεται για τουρισμό.
0: Και όχι μόνο.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχει 9 τρόπαια και θέλει να τα κάνει τουλάχιστον 10.
0: Έτσι.
1: Που αυτό θα συνεπάγεται 8 για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εφόσον έχει πάρει ήδη σπίτι εδώ.
0: Ναι.
1: Μένει στην Αθήνα. Ο κόσμος το λατρεύει. Υπάρχουν τα χρήματα. Υπάρχει εμπιστοσύνη τυφλή στο πρόσωπό του. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσει κάποιος.
0: Και
1: να
0: απαντήσω σε κάποιους που στέλνουν μηνύματα ότι μεγάλωσε και τον δεν είναι και κανένας Μαθουσάλλας, έτσι. Το 60 γεννημένος είναι. Είναι 66 ετών είναι ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι απαντήσαμε και σε αυτό. Είσαι στο δρόμο, εντάξει, έχει κίνηση, σου ανοίγουν το δρόμο να φτάσεις γρήγορα.
1: Δεν χρειάζεται, καταρχάς δεν οδηγώ εγώ, οδηγεί άλλο.
0: Ωραία.
1: Αλλά... πώς θέλω, δεν έχει κίνηση ευτυχώ στον δρόμο, είναι και κοντά το γήπεδο, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Εγώ έχω εικόνα από το γήπεδο τώρα, έχει φτάσει ο Μπράντοβιτς πριν από 10-12 λεπτά. Έχει αρχίσει να γεμίζει οι εξέδρες. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα, όλα τα site ασχολούνται με αυτό. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Ασχολούνται, γιατί όλοι, δηλαδή όχι όλοι, ελάχιστοι, κάποιοι ας πούμε δηλαδή δίνουν και ένα πρόσημο ότι ασχολείται, ξέρω εγώ είσαι Παναθηναϊκός σε το ένα ή το άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα ο Μπράντοβιτς και από μόνο του είναι ένα σπουδαίο γεγονός, το ότι επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και όλη αυτή η ιστορία που είχε γίνει, που έστησε μια ολόκληρη... μαζί με την οικογένεια Γιαννακόπουλου, μια ολόκληρη αυτοκρατορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, νομίζω ότι είναι γεγονός από μόνο του. Ελάχιστοι βέβαια το προσεγγίζουν έτσι για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, είναι λογικό δηλαδή τα site να δίνουν, δεν είναι μια οποιαδήποτε παρουσίαση. Και νομίζω ότι είναι μια από τις πιο εμβληματικές, για να μην πω η πιο εμβληματική, δεν μπορώ να σκεφτώ, μια διαφορετική επιστροφή προπονητή σε ομάδα που ανέδειξε, έκτισε, καθιέρωσε και εκτόξευσε την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Ωραία. Και τι σημαίνει όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρο το άθλημα.
1: Ναι, και παραλαμβάνω, θα κάνει πολύ καλό στο ελληνικό μπάσκετ, δεδομένη τη τοξικότητα που είχαμε δει στο προηγούμενο διάστημα, που όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να κοιτάξουμε το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι ένας παράγοντας τώρα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ήταν, επαναλαμβάνω, προαπαιτούμενο το να η εξωστρέφεια να είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, στο επίπεδο του ΖΟΤΣ, που είχε πάντοτε πολύ μεγάλο σεβασμό, όχι μόνο για τον ίδιο και την ομάδα του, αλλά και για τους εκφάλους. Το έχει δείξει άπειρες φορές σε όλες τις ομάδες που έχει πάει.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό το προαπαιτούμενο το οποίο ικανοποιείται θα το ακολουθήσουν και οι άλλοι. Και θα έχουμε ένα άλλο περιβάλλον από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα εδώ στη χώρα μας.
1: Να πω ότι αν δεν υπάρχει, δηλαδή ότι αναγκαστικά θα το ακολουθήσουν και οι άλλοι. Με την έννοια ότι όταν υπάρχει μία αντιπαλότητα πρέπει να υπάρχουν και δύο μέρη.
0: Ναι, ναι.
1: Αν η μία πλευρά αλλάξει τακτική...
0: Ναι. Πρέπει να ακολουθήσουν και οι άλλοι.
1: Κατάλαβες, δεν θα ενεργοποιείται ένα σημείο τριβής. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τουλάχιστον σε δημόσια.
0: Λοιπόν, επειδή ρωτούν πολλοί φίλοι από πού έχουμε εικόνα, παιδιά, μόνο διαδικτυακά μέσα από το YouTube, προς το παρόν υπάρχει εικόνα. Μπορείτε να μπείτε για την παρουσίαση και να το βρείτε την ζωντανή μετάδοση πια από τους χώρους που κινείται ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός, γενικότερα οι παράγοντες και οι φιλάθλοι πλέον που είναι στον αγωνιστικό χώρο, και φαντάζομαι θα μαζευτούν και με 10.000, γιατί η ανακοίνωση ότι θα είναι και ανοιχτή η παρουσίαση έγινε πριν από λίγες ώρες, δεν ήταν γνωστό από χθες.
1: Μα όλα οργανώθηκαν την τελευταία στιγμή. Είπε, δηλαδή χθες, δηλαδή έλεγαν και πότε θα προλάβουμε να το πούμε στις εταιρείες, να τα ανακοινώσουμε, να βγει στους δημοσιογράφους, σε αυτό το ένα το άλλο. Δηλαδή, γιατί επαναλαμβάνω, ήθελα να προλάβουν τους συμβολισμούς. Οπότε αυτά που είπαμε και
0: αυτά
1: νωρίτερα.
0: Που λέγαμε, ναι.
1: Να γίνει ανήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που δείχνει μια έτσι, σηματοδοτεί, πώς να το πω, μια αναγέννηση κατά κάποιο τρόπο.
0: Σωστό, έτσι, σωστό.
1: Να κάνω και μια, και μια προσέγγιση έτσι λίγο.
0: Μας θυμίζει ο Λέξης εδώ, λέει, στην όμορφη παρέα μας, ότι το πρώτο ευρωπαϊκό που πήρε ήταν το 1991 και το τελευταίο το 2017.
1: Ναι.
0: Όλο το μπάσκετ σε έναν άνθρωπο, λέει. Υπομονή και βλέπουμε.
1: Ό,τι και να γίνει, όποτε και να το είχε πάρει και πέρυσι να το είχε πάρει, δεν σημαίνει κάτι. Όπως και στα πέντε ευρωπαϊκά μεταξύ τους, δεν ήταν συνεχόμενα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα βάλει κανείς, ας πούμε, τα βαλικά του Παναθηναϊκού.
0: Ήταν σχεδόν κάθε 2,5 χρόνια για να το σηματοδοτήσουμε κάποιος σε ένα πλαίσιο. Πάρα πολλά τα μηνύματα έρχονται, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή... Εγώ μπαίνω τώρα στο Ολυμπιακό στάδιο. Σε ελάχιστα λεπτά θα βρίσκομαι εκεί. Οπότε για το τελευταίο στάδιο της εκπομπής μπορεί να σας καλέσω και να σας δώσω πλέον.
0: Ωραία. Μπες μέσα.
1: Έγινε.
0: Θα περιμένουμε να μας ξαναπάρεις για να βγούμε στον αέρα. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Μπαίνετε στο YouTube διαδικτυακά. Ρωτάω ο κόσμος που μπορεί να πάρει γεύση, να δει εικόνα, να δει τι συμβαίνει ζωντανά. Καλό μεσημέρι, λέει και ο Κώστας. Η επιστροφή του Ζέλικο στον Παναθηναϊκό και ακόμα πιο θετικό, η διάδοχη κατάσταση μετά το Ζέλικο είναι θετική. Ακούγονται, Κώστα, πάρα πολλά ονόματα από τους συνεργάτες. Σίγουρα είναι ότι θα έχει τους, από ό,τι διάβαζα χθες το αργά το βράδυ, τους δύο που είχε μαζί του τα τελευταία χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα θα γίνει μια αναδιάταξη, μια ανακατανομή. Θα τα μάθουμε όλα σε λίγα λεπτά. Καλύτερα είναι να μην προτρέχουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματα εδώ στην Era Sport που φτάνουν. Ο Μπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος όλων, αλλά και το μπάσκετ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες. Ναι, το λέμε αυτό, δεν πάει να πει, δεν εγγυάται κάτι. Πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού στέλνουν φωτογραφίες, υλικό από τα προηγούμενα χρόνια και όλα αυτά. Ενημέρωσα, γιατί αρκετοί είναι αυτοί που ρωτούν πού μπορούν να βρουν εικόνα. Μέχρι στιγμής και εμείς παίζουμε το ρόλο του παρατηρητή. Υπάρχει δικαιολογημένα μια έτσι ανάταση, μια ένταση, μια χαρά, έτσι. Γιατί ο Μπράντοβιτς και πριν τον έρχομαι του Αταμάν, αλλά δεν ήταν χρονικά φαίνεται έτοιμο να συμβεί. Ήταν, ας πούμε, το όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού να έρθει για προπονητή στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα.

0: άνθρωποι είστε και εσείς, αλλά κυρίως μην ξεχνάτε τους φίλους του Ολυμπιακού που λένε ότι αν έχουμε δει καλύτερη ομάδα από το 9, 17 χρόνια μετά, γιατί το μπάσκετ προχώρησε. Άλλο το 9, άλλο το 26, το σέβομαι, το καταλαβαίνω. Έτσι όντως είναι σε μεγάλο βαθμό, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, το τελευταίο, την τελευταία Euroliga την κέρδισε ο Μπράντοβιτς το 17, οπότε δεν έχει να κάνει κάτι, δεν μιλάς με κάποιον, ας πούμε, με κάποιον μαμούθ του αθλήματος, είναι ενεργεία και μάλιστα είναι μεγάλος παράγοντας στο μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Στην Άρτα τώρα έχουμε 36 βαθμούς. Πήγε 36, παιδιά. Άρα, Ευαγγέλη, άρα αρχίσαμε να ανεβαίνουν. Και ξέρεις, άμα αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Εντάξει, θα έρθουν και οι καύσονες, παιδιά. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, καλά τα πήγαμε. Έτσι, θερμοκρασιακά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τους φίλους που με αυτόν τον τρόπο δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στην Eurosport. Ναι, θα υπάρχει ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε. Σε λίγο θα μας πει και η Κατερίνα εάν προλάβει και πάρει θέση μάχης για το τι συμβαίνει. Μισό λεπτό να δω εγώ μέσα από την ζωντανή κάλυψη, μέσα από το YouTube. Από λεπτό λεπτό διαβάζω, θα εμφανιστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για την επίσημη παρουσίασή του. Ο κόσμος αυξάνεται. Η αίθουσα επικοινωνεί, είναι δίπλα από ό,τι καταλαβαίνω από την είσοδο που μπαίνεις από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο ή από τα γραφεία ή από τις αίθουσες που είναι δίπλα, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ένταση, συνθήματα, εντάξει, μπαίνετε όσοι είστε σπίτι ή κάπου που μπορείτε να δείτε μέσω YouTube τι συμβαίνει και βλέπετε όλα τα site γύρω από τον αθλητισμό και όχι μόνο, έχουν συνδεθεί και παρέχουν το σύνδεσμο για την εικόνα και για το τι συμβαίνει εκεί, οπότε νομίζω μπορείτε να το βρείτε εύκολα με ένα μικρό ψάξιμο, γρήγορο. Εμείς η εκπομπή, η Μπάλα κι Άλλα σήμερα παρασύρθηκε, αλλά λόγω των γεγονότων και των εξελίξεων αφοσιωθήκαμε περισσότερο εκεί. Το Μουντιάλ σας τα έχουν περιγράψει νωρίτερα οι συνάδελφοι εδώ τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί. Γνώμη μου είναι ότι την τελευταία αγωνιστική που θα κρίνεται ποιος θα αποκριθεί και ποιος όχι, εκεί τα πράγματα θα αρχίσουν να έχουν ενδιαφέρον και βέβαια πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχουν όταν αρχίσει η επόμενη φάση που θα είναι οι αγώνες που ένας θα συνεχίζει, ένας θα αποχωρεί. Ένας θα συνεχίζει, ένας θα αποχωρεί. Εκεί θα ανέβει το ενδιαφέρον κατακόρυφα και νομίζω ότι όλοι πλέον θα έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας εκεί για να δούμε τελικά ποια ομάδα θα είναι η νικήτρια του Μουντιάλ του 2026. Είναι 5-6 τα φαβορί, τα έχω σημειώσει, τα έχω κρατήσει και το λέω για ένα λόγο. Μάλλον την Παρασκευή θα έχουμε μια έτσι άλλη οπτική γωνία μέσα από την εκπομπή για το ποιος τελικά θα είναι ο νικητής του Μουντιάλ. Ξαναπάμε όμως εδώ, στο κλειστό, στο Telecom, στην Telecom Arena, να ακούσουμε την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Κατερίνα, σ' ακούω.
1: Γεια σας, από το Telecom Center. Είναι αρκετός ο κόρος που έχει βρεθεί εδώ στις εξέδρες για να υποδεχτεί τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, ενώ ήταν ο σχεδιασμός να πάμε σε μια αίθουσα, οδηγούμαστε στην κεντρική αρένα, όπου εδώ θα σε λίγα λεπτά φαντάζομαι με κάποιο τρόπο θα δούμε πώς το έχουν σχεδιάσει. Ήδη φτάνουν τα αυτιά σας, τα συνθήματα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εγώ είναι απλώς να μεταφέρω μια όμορφη λεπτομέρεια ότι υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν στάθηκε ακόμη περισσότερο η ατμόσφαιρα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Είδα πολλούς.
0: Αυτό. Έχουν κλείσει και τα σχολεία τώρα, βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή με παιδάκια. Τρώγω 4, 5 ετών.
0: Φαντάζομαι, Κατερίνα, φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει από την αίθουσα η παρουσίαση και μετά θα βγουν έξω όλοι μαζί, γιατί οι κάμερες είναι στημένες έτσι, με αυτόν τον τρόπο το λέω, είναι στημένες και μέσα στην αίθουσα και 2-3 κάμερες έξω, οπότε έτσι θα κινηθεί.
1: Έχω την αίσθηση ότι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι θα προηγηθεί η υποδοχή από τον κόσμο.

0: και μετά θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις.
1: Άντε μετά
0: γιατί
1: να συγκεντρωθούν μέσα. Ναι.
0: Γιατί τώρα που μπήκα δεν μας οδηγήσαν πρώτα στην αίθουσα. Έχουμε πάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι από τη στιγμή στον glass floor, το οποίο δεν είναι ενεργοποιημένο. Έχει από πάνω ένα μαύρο κάλυμα.
1: Προστασίας.
0: Το ένα τέταρτο του γηπέδου αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο από κόσμο. Ακριβώς από το σημείο που ξεκινούν τα επίσημα μέχρι και το πέταλο, να το πω έτσι, πίσω από την μπασκέτα.
1: Ωραία, όλα είναι έτοιμα. Η ώρα έχει καθοριστεί ότι θα είναι η 13, η 1 η ώρα, η παρουσίαση. Οπότε σε λίγα λεπτά θα έχεις πλήρη περιγραφή.
0: Και όλες οι κάμερες είναι τοποθετημένες εδώ, οπότε είναι βέβαιο ότι ο Μπράντοβιτς θα έρθει πρώτα από τον κόσμο, ίσως να πει και δύο λόγια από μικροφόνο και όλα αυτά, και στη συνέχεια θα δεχθεί ερωτήσεις. Λογικό αυτό, γιατί είναι πολύ ο κόσμος και θα ακολουθήσει η συνέντευξη που μπορεί να πάρει αρκετή ώρα.
1: Κατερίνα,
0: δεν θέλω να αφήσω και τον κόσμο να περιμένει.
1: Ναι, αν μπορείς, ας πούμε, λέμε τώρα, αν σου δοθεί η ευκαιρία, θα πει κάτι στα ελληνικά. Δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια το περιμένω αυτό, να τον ακούσω να μιλά ελληνικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μην μου πεις ότι δεν ξέρει ελληνικά, αυτό έλειπε τόσα χρόνια.
0: Άντε, έλεγε ότι ξέρει να μιλά ελληνικά, αλλά επειδή είναι πιο δύσκολη γλώσσα σε σχέση με τα ισπανικά που γνωρίζει και όλα αυτά, γιατί μιλούσε παλιότερα, ας πούμε, στα ισπανικά, στη συνέντευξη τύπου. Έλεγε ότι φοβόταν μην κάνει κάποιο λάθος κλπ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα είχε και συνεργάτη τον Δημήτρη Τούδη και ήθελε να τον τιμήσει ακόμη περισσότερο με το να τον έχει στο πλευρό του. Δηλαδή με έναν τρόπο, δηλαδή να τα λένε η παρουσία τους να είναι ένα δίδυμο προπονητικό κατά κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Ήθελε να τονίσει ακόμη περισσότερο. Είχαν πολύ ιδιαίτερη σχέση τότε, μια πάρα πολλά χρόνια που πολλές επιτυχίες, πολλά τρόπαια. Ήταν και διαφορετική η λόγια, αλλά μια φορά που τον είχα ρωτήσει κατηδίαν τον Μπράντοβιτς, μου λέει: δεν θα κάνω και κανένα λάθος και τα λοιπά. Λέει: εσείς μιλάει τα ελληνικά, έλα μπρε, και άσχο, δεν
1: με αυτό το με σέρβικη προφορά. Με σέρβικη προφορά.
0: Ναι. Εντάξει, λοιπόν, είναι και πιο δύσκολη γλώσσα σε σχέση με τα ισπανικά, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά πολλοί συνάδελφοί του και Σέρβοι και εμείς έχουν δείξει ότι σε μικρότερο διαχρονικό διάστημα μπορούν να μιλούν σωστά ελληνικά για να κάνουν δηλώσεις σε συνέντευξη τύπου. Κάπου εκεί ενδιάμεσα είναι και η αλήθεια, ήταν αυτό το δικό του προσωπικό στυλ.
1: Και λοιπόν, έχουν αρχίσει τα συνθήματα, νομίζω ήρθε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Είναι μία η ώρα το μεσημέρι, όπου φαντάζομαι, δεδομένου ότι μου μετέδωσε ότι έχει φτάσει και ο Μπράντοβιτς είναι εδώ στις εγκαταστάσεις. Δεν νομίζω ότι θα.
1: Ωραία.
0: Θα αργήσουμε.
1: Εμείς πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Η Ερασπορ θα είναι εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: και
1: Κατερίνα Αναστασοπούλου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με το Βασίλη Μότσι. Ευχαριστώ την Μάιρα, η οποία παλεύει μέχρι τελικής πτώσεως να είναι κοντά μας και να κάνει την ρύθμιση των ήχων. Την Βιβί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Έρα Σπορ στη Μία. Αυτή την ώρα η παρουσίαση του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια και ήδη έχει βγει στο γήπεδο, στο Telecom Center, στο παρκέ, και γνωρίζει την αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους του Τριφυλιού που βρέθηκαν εκεί μετά την απόφαση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ανοίξει τις θύρες για να γνωρίσει την αποθέωση. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και η συνέντευξη της παρουσίασής του μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι και τώρα στο πλευρό του. Με ανατροπή η Αίγυπτος που είχε ως κορυφαίο τον Σαλάχ με ένα γκολ και μία ασίστ επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πλέον είναι στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς, με το Βέλγιο και το Ιράν που έμειναν στο 0-0 να έχουν από 2. Στον έναν βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Το πράσινο ακροτήρι μετά την Ισπανία πήρε ισοπαλία 2-2 και από την Ουρουγουάη στο Miami Stadium και πλέον κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στην φάση των 32 του Μουντιάλ του 2026, αντιμετωπίζοντας την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου τη Σαουδική Αραβία. Για την 12η αγωνιστική μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αναμετρηθούν στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Τηλεοπτική μετάδοση των τριών πρώτων αναμετρήσεων από την R2 Sport και της τελευταίας από την R1, ραδιοφωνική όλων των αγώνων από την Έρα Σπορ. Για το Άπελντον της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αναχώρησε το πρωί η αποστολή του Παναθηναϊκού. Υπογράφουν και ανακοινώνονται σήμερα ο δεξιός μπακ τριαντάφυλλο Τσάπρας και ο Ισπανός τερματοφύλακας Ινιάκη Πένια. Αμφότεροι αναμένεται να ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία της ομάδας. Σύμφωνα με το ιταλικό τούτο Μερκάτο, αναμένεται σήμερα στην Αθήνα και ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντε Φράι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλι.

0: Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με την νορβηγική Σάντεθιότ για το κεντρικό αμυντικό Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ εξακολουθούν να απασχολούν ο μέσος Καναντιού της Λωριάν, ο μισοπεδικός Στάνης της Λουντογκόρετς και ο εξτρέμ Ρόκα της Τζιρόνα. Ρωσικό δημοσίευμα φαίνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Δημήτρη Μαρτίνοβ Μπαρίνοφ της ΣΚΑ Μόσχας για την ΑΕΚ. Ωστόσο, η περίπτωσή του είναι δύσκολη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΣΚΑ Μόσχας. Η νέα προπονητικά εποχή ξεκινά για τον ΠΑΟ, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη στη Νέα Μεσήμβρια η πρώτη συγκέντρωση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λύση. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πώληση του Κλέιτον Διαντί στην Αλ Ντρίγια της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζει μεταγραφικές κινήσεις. Εν αναμονή για τις εξελίξεις με τον Αλβάρο Ζαμόρα. Στις προσεχείς ημέρες θα επισημοποιηθεί η επέκταση συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση μέσα στα επόμενα 24 ώρα για να υπογράψουν νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με σημαντική αύξηση στις απολοβές του Έλληνα τεχνικού. Παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ευχαριστεί χθες τον Γάλλο Σέντερ για την πολύ πολιτή προσφορά του στο σύλλογο. Την απόκριση του 24χρονου σέντερ Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης μια μέρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Η Καρδίτσα επισημοποίησε σήμερα τη συμφωνία της με τον 36χρονο point guard Νίκο Γκίκα. Εντός ολίγων δευτερολέπτων ξεκινά η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δίνουμε σκητάλη στον Βαγγέλη Ιωάννου για το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο για να ακούσουμε και την παρουσίαση στην επιστροφή του Σέρβου Τεχνικού μετά από 14 χρόνια στον Τριβίλι.
1: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούτε. Era Sport.
7: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πάμε πολύ γρήγορα. Η είδηση για τον Τεφράη στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού και αμέσως η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο T-Center. Πρώτα ο Χρήστος Κοντός. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
9: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου. Καλό μεσημέρι, Σύνομα. Είδηση επί του πιεστήριου. Πληροφορίε από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Ντεφράι συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Μπαίνει σήμερα στο αεροπλάνο και έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά εργομετρικά και να υπογράψει συμβόλαιο. Περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Καθάμε δηλαδή και μια μικρή επιφύλαξη, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον Παναθηναϊκό η συγκεκριμένη πληροφορία. Και τι περισσότερε λεπτομέρειε θα τι δούμε στην πορεία τη ημέρα.
8: Βεβαίω.
9: Η εικόνα είναι. Διετές συμβόλου με συνολικές απολαύες που μαζί με τα πόνους θα φτάνουν περίπου τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
8: Ευχαριστώ Χρήστο. Ντεφράη στο Παναθηναϊκό. Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα στο T-Center.
10: Όταν το 2024 τυχαίνει να είναι εδώ ο Νίκος ο Συρίγος, ο φίλος μου.
8: Κολλάει για λίγο το ίντερνετ γιατί υπάρχει συμφόρηση στην παρουσίαση και όλοι έχουν μπει στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού. Θα προσπαθήσουμε να επανασυνδεθούμε. Λοιπόν, ξεκίνησε να μιλάει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θα προσπαθήσω να συνδεθώ και από άλλο τρόπο και με άλλο μέσο. Κόλλησε το ίντερνετ.

0: μας διοδοκιμάζουμε ξανά να συνδεθούμε.
1: Good morning to all. This is a very interesting and important day for our club. In 2024, I told Mr. Nikos Sirigos, my friend, that I will try to make Panathinaikos again not only the biggest club, but something more than that. In 2024, we won the EuroLeague. In 25, we were the host here of the Final Four in Athens. And as you can all witness, we have made the most beautiful, or one of the most beautiful stadiums and the best stadium in Europe. And now it is a very important moment as we are having back and we can celebrate having among us the top of the top coaches, our love, Mr. Zeljko Obradović, who has linked his name with all success stories of...
2: Μια εποχή...
0: Λοιπόν, έχουμε συνεχώς προβλήματα με το ίντερνετ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, γιατί δεν έχουμε από ό,τι φαίνεται δική μας γραμμή από την αίθουσα της συνέντευξης τύπου που παρουσιάζεται από το Platinum, τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Λάντ του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
3: First of all, I want to thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much. We meet each other and it was very nice conversation and very easy to understand each other. I never lost connection with the family Anakopoulos and with people over here. Also with these people that they're over here today, and I want first of all to thanks to them to this great way to welcome me again over here. And as I said, every time that I came over here with my ex-teams Fenerbahce and Partizan, playing tournaments or playing EuroLeague, it was something special for me. The city of Athens, of course, that I have connection, you know, that I'm owner citizens of Athens, so it's big, big, really big pleasure for me to be again over here. And again, Dimitri, thank you very much to give me this opportunity to be, as you said, one of the best club in not in in Europe, in the world. Thank you very much.
1: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης, έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών. Οπότε, για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου.
4: Περνάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Σηκώνει το χέρι, όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, λέει το όνομά του και το όνομα του μέσου του. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας, Γιάννης Λαμπύρης από τα Νέα. Coach, welcome. Ρωτάμε ελληνικά, αγγλικά. Ήθελα να ρωτήσω, ερχόμενος στον Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, πήρατε μια πολύ μεγάλη ομάδα και δημιουργήσατε μια αυτοκρατορία, την μεγαλώσατε. Συμφωνείτε ότι όμως και μέσα από τον Παναθηναϊκό μεγάλωσε και ο δικός σας μύθος, γιατί είναι η ομάδα που έχετε τις περισσότερες επιτυχίες αγωνιστικά και σε τίτλους και σε διάρκεια. Και επίσης αν ήταν ένα έξτρα κίνητρο το να κουτσάρετε τον Παναθηναϊκό σε αυτό το γήπεδο όπως έχει γίνει πλέον, γιατί ήσασταν στο παλιό. Και αν με επιτρέπετε και μία ερώτηση για τον κύριο Γιαννακόπουλο, αν είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που έχετε πάρει στα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά παρεπιπτόντως, με αφορμή το ναι του coach, έστω και αν δεν είναι ανήμερα των γενεθλίων. Ευχαριστώ.
1: So, hello from me, Mr. Savidis from Nea, τα Νέα newspaper. Well, when you undertook PAO, when you coached PAO for the first time, you made it from a big team into an empire. Would you say that your myth, your personal myth, grew along with Panathinaikos during the first time because you were very consistent in terms of titles and successes? Second, was it an extra motivation to coach Panathinaikos in this new stadium as it has become? And a question for Mr. Giannakopoulos, was it the best gift for your birthday? And by the way, happy anniversary, happy birthday for today.
3: So I will give president to to give answer because it's his day, it's his birthday. I forget to say happy birthday, yes. My mistake, sorry. I'm very emotional today.
1: Χρόνια πολλά, βέβαια, το ξέχασα και εγώ ίδιος. Πρώτα ο κύριος Πρόεδρος θα απαντήσει. Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ.
1: Thank you. Thank you very much for your wishes, but this goes beyond a gift. This goes beyond my personal birthday. This is a historic day, even something more than a historic day for Panathinaikos. As I told to Zeliko last night, the messages that I received, the pleasure in the face of the fans of Panathinaikos is something bigger. It's even bigger than winning the EuroLeague, the title of the EuroLeague. And of course, it is the biggest day for the club for the last many, many years. It is an obligation towards the fans of Panathinaikos.
3: So, Yanni, I will say in that way, I believe in life in any person, motivation is the key word. If you have motivation, you can do it whatever you want. If you put big target in front of you also. So this gym that is renovated, thanks to Dimitris, first of all, and all the people that work in Panathinaikos, is really something special. First time that I came over here, I talk about this. So the matter is that inside of me exists this fire to continue to be coach. And you know, for me, really inside of me, it was easy to find this motivation over here in this place. That I know everything, that I told you, I never lost connection with this family and with these people over here. So I will try to do everything that is inside of me to show respect to these people. Love, I know already that I have. And, you know, the past is something that is nice, important, but we need to live in present, or better say, in future. So for today, we need to think about everything that is in front of us. There are a lot of things that we need to fix it, a lot of things, you know, to understand what is this club, not me, everybody who is inside over here, to understand the people that is behind us and to try to give every one of us everything that we have inside of us. Okay?
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
6: Καλησπέρα. Στέλιος Μπιτσόρης από το μέσο ΑΕ Ειδήσεις. Πρόεδρε, χρόνια πολλά. Θα δεκατοστήσετε. Coach, καλώς ήρθατε.
3: Thank you.
6: Μία ερώτηση που απευθύνεται και στους δύο. Πότε άρχισε να οριμάζει μέσα στο μυαλό σας η σκέψη της επιστροφής? Και δεν εννοώ τώρα που μπήκατε σε συζητήσεις. Πιο παλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: I come from ΑΕ Ειδήσεις. Hello, President, happy birthday and coach, welcome again. It is a common question for both of you. When did this idea of coming back, of returning to the club, become more mature in your mind?
3: These days. I have this question for the time that I leave Partizan in November, you know, and everybody called me and all the calls, all the messages I sent to my friend that is more friend than manager. And I said I will talk in this period, exactly. I talk like 20 of June, and it happened that we are over here now, you know, and we have this meeting, how many, 2 days ago, yesterday, I don't know, 2 days ago, yes. So, you know, it was like this. I believe that it was necessary, you know, to respect myself, because this that I talk to myself, how I will do it. And of course, you know, all this period I thinking about some things. Finally, we meet each other, we discuss. As I said, it was very open, very, very directly conversation, and we are over here. That's it. Simple things are simple things, you know.
1: Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι αυτές τις μέρες. Ξέρετε ότι και τον Νοέμβρη με την Παρτιζάν ήμουν εκεί σε αυτό το κλαμπ, αλλά θα έλεγα ότι συναντηθήκαμε πριν από 2 ημέρες. Και τότε συναντήθηκα με τον Δημήτρη. Τότε έπρεπε να, μάλιστα όλη αυτή την περίοδο, έπρεπε να επιδείξω τον απαραίτητο σεβασμό προς τον εαυτό μου, διότι έπρεπε να μιλήσω με μένα. Σκεφτόμουν άλλωστε και κάποια πράγματα. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης ταξίδεψε, κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση και έτσι απλά καταλήξαμε. Τα απλά είναι και τα πιο όμορφα.
2: Εγώ από την πλευρά μου θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Θα πω το εξής. Πρακτικά είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Ζέλικο. Από εκεί και πέρα, εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Άρα δεν έχει να κάνει με το πότε ωρίμασε. Κάτι το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ, δεν μπορεί και να ωρίμασει. Εγώ από την ημέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ο Ζέλικο μία μέρα πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στο Παναθηναϊκό. Άρα στο δικό μου το μυαλό ήταν όριμο πάντα.
1: So I agree with Zeliko, things happened as he said, but in my mind this idea had never left because I always had in my mind that Zeliko should be and must be again the coach of Panathinaikos. It never became mature because it never left my mind this idea. So that was my point.
7: Hello everyone. George, Americanos 24 coach. I wanted to ask you... when your former players, Matias and Kostas, if they played a role in helping coming you back, and have you talked to them at all? Did they reach out to you before or after it becoming...
8: Ανακάλυψε την τέκλη...
0: Θα ξανασυνδεθούμε με την αίθουσα για την παρουσίαση του προπονητή του Μαθναϊκού. Η ερώτηση έχει να κάνει με τους πρώην παίκτες του, τον Ματίας Λεσόρ και τον Κώστας Λούκα. Αν είχε συζητήσει μαζί τους, για να δούμε τι απαντάει.
3: And... because of my obligation that I have clinic in Belgrade, I will go a couple of days over there, 2 or 3 days, and I will come back and I will meet him. Like I have planned to meet all the players that is possible to do right now. With some I will for sure talk and that's it, you know. Costa know me, I know him very well, so I believe with him will be very easy, everything. With Matias I didn't talk. Okay, I don't know where he is, but... I'm just one day over here, you know, so I need time.
1: Από το Αμερικάνος 24, μιλήσατε με τους πρώην παίκτες, με τον Ματίας και τον Κώστα, έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να γυρίσετε πίσω στον Παναθηναϊκό? Κοιτάξτε, μίλησα με τον Κώστα εχθές, γιατί νομίζω είναι στην Χαλκιδική. Είναι υποχρέωσή μου να μιλήσω με όλους τους παίκτες και μάλιστα θα τους συναντήσω πάρα πολύ σύντομα. Τον Κώστα τον ξέρω πολύ καλά, τα πράγματα θα είναι πολύ εύκολα στη συνεργασία μας. Με τον Ματίας δεν έχω μιλήσει ακόμα, αλλά λάβετε υπόψη ότι είμαι εδώ μόνο μία μέρα. Θα το κάνω. Θέλω λίγο χρόνο.
9: Υπάρχει άλλη ερώτηση?
10: Γεια σας. Δημήτρης Χρυσάνθης από το Μέγκα. Καλώς ήρθατε, κύριε Ομπράντοβιτς. Χρόνια πολλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Η ερώτηση για τον κύριο Ομπράντοβιτς. Πετύχατε κάτι πολύ μεγάλο στην προηγούμενη θητεία σας στον Παναθηναϊκό. Κάτι που ομολογουμένως δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί. Σας ανησυχεί προσωπικά το ενδεχόμενο συγκρίσεων τώρα κατά τη δεύτερη θητεία σας, οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να επιβαρύνουν λίγο το έργο σας, να το δυσκολέψουν? Ευχαριστώ.
1: from Mega TV. First of all, to Dimitris, happy birthday and welcome, coach, to the club. Well, the question is the following. In the previous time that you were coaching the club, you achieved big things, big achievements, and many would say that it would be hard to repeat. Would that puzzle you, and any possible comparisons between the previous time and this time? Would it be an obstacle for you, the fact that there are going to be some comparisons between the glorious past and the future?
3: Yeah, I can't escape this. Whoever wants to do, you know, and to compare what happened before or now, have right to do this. And if you remember, 2 minutes ago I said that the past is good, but you need to live in present and more in future. So that's it, you know. Everything that we achieve over here, it was because we work together, like family. And we need to do same way now. Where we'll be, how we'll be, who knows this. I only promise something that I always promise, that I will be over here, you know, thinking about this club and my job because I like, because, let's say, maybe 20 days ago, my first contact with basketball after November, it was in Italy, that my ex-player Gigi D'Antoni called me to make the clinic over there. And I go and I work with some kids over there. So time that I step in the court after November, it was something special for me. So the feeling that I have, you know, if I'm in the court is something that pushed me, and I'm most happy person in the world. So I hope, you know, and I'm sure that I will have this feeling every time that I go to the court and to have opportunity to work with my players. And from over there will start everything, you know. Over here now, you know, this gentleman doing his job, you know, everybody, now is turn my turn to do my job together with the players and together with the people that they work inside of the club. You know, I know them. I mean, there are some new faces over here. They're old people, old friends, everybody. And this is the more important thing, to work like family and to understand each other with big respect. That always is key for every team and every club, because first is team and of that club. Okay?
1: Φυσικά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ή να το δραπετεύσουμε από ενδεχόμενες συγκρίσεις. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό, αλλά μόλις είπα προλίγου ότι το παρελθόν μπορεί να είναι καλό, αλλά ανήκει εκεί και ότι πρέπει να δουλέψουμε για το παρόν και φυσικά για το μέλλον. Την πρώτη φορά τα καταφέραμε γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί, δουλέψαμε ως οικογένεια. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ είναι ότι θα είμαι εδώ και θα σκέφτομαι τόσο το σύλλογο όσο και τη δική μου δουλειά. Πριν από 20 μέρες ήμουν στην Ιταλία με έναν πρώην παίκτη μου, με τον Gigi D'Antoni, και ήταν η πρώτη φορά που πάτησα παρκέ μετά από τον Νοέμβριο. Όταν έγινε αυτή η φορά, όταν πάτησα στο γήπεδο μετά από τον Νοέμβριο, αισθάνθηκα κάτι το ιδιαίτερο. Και πάντοτε αυτό είναι που με οθεί. Αυτό είναι που με οδηγεί στο κίνητρο. Και πιστεύω ότι πάντοτε θα αισθάνομαι έτσι όταν βρίσκομαι στο γήπεδο, ότι θα έχω την ευκαιρία να κάνω τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι που έκαναν όλες τις εννοήσεις και όλη την προετοιμασία, έκαναν τη δική τους δουλειά. Τώρα έχει έρθει η δική μου σειρά να κάνω τη δουλειά μου με τους παίκτες και με όλους όσοι εργάζονται για αυτή την ομάδα. Τους περισσότερους τους ξέρω. Υπάρχουν κάποια καινούργια πρόσωπα, αλλά βλέπω και πάρα πολλούς φίλους εδώ. Το σημαντικό, όπως προείπα, είναι να είμαστε ξανά οικογένεια και να έχει ο ένας απέναντι στον άλλο τον απαραίτητο σεβασμό, που είναι πάντοτε το κλειδί για την επιτυχία.
9: Hello everybody, Vasiliki Karamouza from Sport 24 Coach.
11: Did you kill Mr. Boz, Mr. Romero?
0: Τώρα η επόμενη ερώτηση για τον κύριο Obradovic.
9: Days ago, but there are already many reports about some people that are going to be next to you in the bench, the technical staff.
0: Η ερώτηση αφορά
9: like
0: το
9: Batiste,
0: staff.
9: Το
0: ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του.
9: Δημήτρης Διαμαντίδης will come back in an administrative role. Maybe a comment about that from both of you. Thank you.
3: Yes, I know that there are, however you want to call, rumors or whatever, this part of this life that we have now, with all media, all the, you know, social media, everybody have opinion, everybody say this, everybody say that. So what to do with this? I ask you to go out and to talk every day about this. It's true, it's not true. It's not my life. I am very serious in my job. In time that I decide who will be in my staff and how will be, I'll be informed, first of all, president, of that people that they are in charge in the club. And after that, all of you, you will have information. And I will be open always. This not will be secret, but right now it's impossible to talk about names and to say anything about this. Hope that you understand me. Thank you very much.
1: Από το Sports 24, κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά. Coach, καλώς ήρθατε. Είπατε ότι πήρατε την απόφαση πριν από δύο ημέρες, αλλά ακούσαμε πάρα πολλά και είδαμε πολλά να γράφονται σχετικά με το επιτελείο, το staff που θα έχετε. Ακούστηκαν κάποια ονόματα όπως του Μπατίς, του Ξανθόπουλου ή του Δημήτρη Διαμαντίδη σε διοικητικό πόστο. Κοιτάξτε, να σας απαντήσω. Πολλές φήμες πράγματι υπάρχουν τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι ο καθένας εκεί εκφράζει την άποψή του. Σας ρωτώ όμως, εγώ τι μπορώ να κάνω? Να βγω έξω και να πω ναι, αυτό είναι αλήθεια ή το άλλο είναι ψέμα? Δεν είναι αυτή η δική μου ζωή. Εγώ είμαι πολύ σοβαρός σε ό,τι αφορά τη δουλειά μου. Όταν πάρω μία απόφαση, θα το ανακοινώσω στον κύριο πρόεδρο, στην ομάδα και στη συνέχεια θα ενημερωθείτε και εσείς. Τίποτα δεν θα κρατήσουμε κρυφό. Όλα θα είναι διαφανή, αλλά όλα με τη σειρά τους. Δεν θα σχολιάσω λοιπόν τίποτα άλλο για όλα όσα με ρωτήσατε και ελπίζω να το κατανοείτε.
12: Era Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ακούτε Era Sport.
1: The guidelines of the coach, we can have anybody that wants to offer, the doors are open to write an even brighter future for the club.
14: Coach, κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά επίσης. Καλησπέρα σας. Ραφαήλα Λαγάς από το Μπασκέτα. Η πρώτη ερώτηση είναι για το coach Obradovic. Είπε ότι πήρε τώρα αυτές τις μέρες την απόφαση και το σκέφτηκε. Ωστόσο, η ερώτηση είναι εάν τις προηγούμενες φορές που ήρθε σε προηγούμενα τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε τον εαυτό του στα Matrix του γηπέδου, στο Cube, σε βίντεο αφιερωματικά να σηκώνει τις κούπες, αν υπήρχε έστω και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι μια μέρα θα γυρίσω. Η δεύτερη ερώτηση απευθύνεται και στους δύο. Το γεγονός ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με 7 ευρωπαϊκά και δεν έχει να κοιτάξει άλλο, αλλά το γεγονός πως ο μεγάλος του αντίπαλος βιώνει τις δικές του ιστορικές στιγμές και είναι ισχυρός αυτή τη στιγμή, ήταν κάτι που όθησε σε αυτή την απόφαση, έδωσε ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Mr. President, happy birthday. Welcome, coach. The question comes from Basqueta. First of all, to Mr. Obradovic, you said that you have taken the decision these days to come back to Panathinaikos. But when you were coming back for many Pavlos Giannakopoulos tournaments and you saw yourself in the matrixes or in many videos regarding the past of this club of Panathinaikos, did you ever have in the back of your mind for one day to come back, to return to Panathinaikos? And the second question, which is a common for both of you, we know that Panathinaikos has 7 European titles. At the same time, your big opponent is living its own historical days and is very powerful. Was that an incentive, an even bigger incentive to make that decision?
3: You first. Look, we don't look at what. Δεν κοιτάμε το τι κάνουν οι αντίπαλοι. Εντάξει. Μεγάλος αντίπαλός μας, φαντάζομαι για τη Real μιλάτε. Εντάξει, έχασε φέτος τον τελικό. Με το Ζέλικο θυμάμαι να λέει και παλιότερα ότι πρέπει να την περάσουμε τη Real. Αν θεωρείτε ότι το ερώτημα αφορά το αν θέλουμε να περάσουμε τη Real, βεβαίως και θέλουμε να περάσουμε τη Real. Βεβαίως και ο κύριος Ομπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε
2: αυτό το πράγμα να το φέρει εις πέρας και ελπίζω ότι εδώ θα είμαστε, ότι ο Θεός θα μας χαρίζει την υγειά μας μια μέρα να είμαστε εδώ πέρα και να την περάσουμε τη Ρεάλ. Ευχαριστώ.
0: Θα μεταφραστεί η απάντηση που έδωσε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα αγγλικά και θα απαντήσει και ο κύριος Ομπράντοβιτς στο ερώτημα.
1: If you are, the question is, if we are going to win more titles than Real, of course, yes, this is what we want. Mr. Obradovich is here, is the number one person to help us do so, and I hope that one day we will be here to celebrate more titles than Real Madrid.
3: First part of the question, I was coach of Partizan, and I was very happy over there. And in the life, I never put target in front of me, you know, to think about something that is future, something like that. November, I take this very hard decision for me, very hard it was. And after that, I try, you know, to do things out of basketball. And honestly, I didn't think about this. And because of this, I say to my friend, my manager, that I don't want to listen to nothing about basketball. You talk, you're doing your job. This is your job. Time that I decide, I will come to you, we'll sit. And it was like, exactly like this. You know, to talk about this club and everything, I don't think so that is necessary. Over here in history, over here is that everybody in Europe knows what means Panathinaikos. All of us, we are very, very proud for the past and how is Panathinaikos today also. From my side, I will always respect any opponent team. Even over here in Greek League, even Euro League. Whoever we meet to play against them, they will have big respect from my side. And what Dimitri said, we need to watch ourselves. This is the best way, you know. You watch yourself, you know who you are. And you continue to work with always respect to any other club, any other person, any other team, any other fan, all the people. I believe this is the best way, and if you are focused on yourself, you will have a lot of possibility to be where you want to be, or let's say that all these people that is behind us, now they want to see us, that we are over there together.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Πήρα, όπως ξέρετε, μια πολύ, διότι όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς. Να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
15: Καλησπέρα σε όλους. Ελένη Μαρκάτη από το Σπόρ 24. Χρόνια πολλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Μία ερώτηση για τον κύριο Ομπράντοβιτς. Πώς αισθανθήκατε όταν μπήκατε πριν από λίγο στο ΆΚΑ για πρώτη φορά ως head coach του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και λαμβάνοντας όλη αυτή την αγάπη από τον πράσινο κόσμο. Ευχαριστώ.
1: From Sport 24, happy birthday, Mr. Giannakopoulos. One question for the coach. How did you feel when you walked into the arena as a head coach of Panathinaikos after 14 years, getting all this love from the fans?
3: How to feel? Happy. Of course that I'm happy. But, you know, first of all, honestly, I didn't expect this, that people will be over here. You know, it's press conference, me and Dimitris to answer some, you know, questions that you have, to say some things, and okay, this it was something special, and thanks to them one more time. As I said, I know love that they give me every time, all these years, and also years that I come back over here like opponent coach. Okay. Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Kyrie Alberti. Isetimos, eh?
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Εγώ τι περίμενα, μια συνέντευξη τύπου, εγώ και ο Δημήτρης, κάποιοι δημοσιογράφοι και εντάξει, να ήταν αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για αυτό. Ένιωθα αυτή την αγάπη από τον κόσμο πάντοτε, όποτε ερχόμουν εδώ. Αυτή τη φορά είμαι εδώ ξανά ως προπονητής. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με όλους τους κυρίους που κάθονται στην πρώτη σειρά. Κύριε Αλβέρτη, τα είπα.
2: Μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Αναφέρθηκε ο coach και είπε...
0: Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού θέλει να συμπληρώσει κάτι στο προηγούμενο ερώτημα. Θα τον ακούσουμε σε λίγο να απαντάει και αυτός στο σχετικό ερώτημα. Τώρα.
2: Μετά από κάποιες πίκρες ήταν ο κύριος δίπλα μου και μου λέγε «Δημήτρη, μην ανησυχείς, προχώρα». Μου δίνε και κάποιες συμβουλές και μου δείχνε ότι σαν φίλος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Σαν προπονητής μπορεί κάποιες φορές να ήταν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Once again, thank you.
1: And if I may add something to that, you said that he said that he was coming back as the coach of the opponent club. Yes, but after so many years, we had some difficult moments, and the guy who always called me after bitter moments, after bad moments, was this person next to me. He used to call me and he said, Dimitris, no worries, you can do this or that, and he gave me some pieces of advice. So as a friend, he was never our opponent, he was just the coach of the opponent club.
16: Good evening. Dionis Ravadinos from Americanos 24. Welcome back, coach. I got a question about what Mr. Giannakopoulos said earlier, and how did you feel when hearing Dimitris Giannakopoulos say that this day is even more bigger, is even more important than winning a Euro League title? Thank you.
3: Thanks to him to these words. But, you know, this club is so big and the expectation is so big. I know this. Today is his birthday. Everybody of us, we are happy. We need to immediately today, now I will go to office with these people to start to work. And this is, everything is over there. How serious will be, how honest will be between us. And the probably more important thing is how to convince the player that they are people, that they are in front of everybody of us. They are more important. And they need to understand what means to play for Panathinaikos. This is our job. Because these people that is over here now will always like to see team who fight. Bad day is bad day, but we need to be together. We need to give everything that we have inside and everything will be okay. But everything rest, you know, what is the target, how is, I believe that is very, very simple that everybody understand. This club always want to be the best, always to want to have results, and I don't have any doubt about this.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση από τον Αμερικάνο 24 σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος πιο πριν, ότι αισθάνεται πως η έλευσή σας εδώ είναι ακόμη πιο σημαντική και από έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες. Με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Θα ήθελα να του ευχηθώ χρόνια πολλά βεβαίως. Αυτό που θα κάνουμε άμεσα είναι να πάμε όλοι στο γραφείο και να αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πρέπει να είμαστε και τίμοι μεταξύ μας. Διότι οι παίχτες πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για αυτή την ομάδα. Διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη σειρά εδώ ξέρουν όλοι ότι θέλουμε να έχουμε μια ομάδα η οποία πάντοτε θα αγωνίζεται και πάντα θα είμαστε όλοι μαζί ως μια οικογένεια. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει μέσα, αυτό θα το έχουμε στο δικό μας το μυαλό. Τώρα τα υπόλοιπα για στόχους και τα λοιπά θα έρθουν ως πιο απλά πράγματα. Όλοι μας σε αυτό το κλαμπ, στο Παναθηναϊκό, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι και να φέρουμε αποτελέσματα.
17: Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και μπορούμε να μείνουμε εδώ στο βράδυ, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Πάμε μια τελευταία ερώτηση.
18: Καλησπέρα. Γιώργος Ζάκας από το SDNA. Κύριε Γιαννακόπουλε, ερωτηθήκατε νωρίτερα αν αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσατε να πάρετε για τα γενέθλιά σας. Θέλω να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση και να ρωτήσω αν αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε ψηλά στον ουρανό, αν ημέρα της γιορτής του πατέρα, ανακοινώνοντας αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Δεν θα πω κάτι άλλο. Μια τελευταία κουβέντα θα πω.
19: Can you imagine?
20: Jericho is back.
1: The question, sorry. Sorry. Sorry. The question came from SDNA. You said before, Mr. Giannakopoulos, that this is the best gift for your birthday today. But looking up at heaven and taking into account that yesterday we celebrated the Father's Day, was it the best gift for them as well? So what can I say? I would say that they will be happy. No more comments. And can you imagine? Zeliko is back.
19: Phil, I want to one more question.
13: Για να καθαρίσουμε το πάρκο.
0: Άλλη μια ερώτηση δίνει ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού σε κάποιον από τους συναδέλφους που είναι εκεί. Για να ακούσουμε.
19: Φίλε, I want to one more question. Yes, please. Yes, of course. We are over here to answer anything that you need.
21: Thank you.
19: Yes.
21: And I want to ask you if numbers give you motivation. I mean, you need one more EuroLeague trophy to reach 10. The only coach in history that has a double digit cups, EuroLeague cups, in history of European basketball. Does this give you an extra motivation?
19: Will be very nice if Panathinaikos take 8. This will be very nice.
1: Και μία ακόμη ερώτηση. Πάντα τα νούμερα δίνουν κίνητρο. Απέχεται μία Ευρωλίγκα από το να γίνεται ο μοναδικός προπονητής με διψήφιο αριθμό τίτλων. Αυτό σας δίνει έξτρα κίνητρο. Απάντηση. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν πάρει το τίτλο Παναθηναϊκός.
17: Σας.
19: Thank you very much, sir.
1: Thank you, sir.
19: Thank you, coach.
17: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Και εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος έδωσε και την τελευταία ερώτηση στον συνάδελφο Δημήτρη Χρυσάνθη από το Μέγκα και απάντησε πολύ ωραία ο Μπράντοβιτς. Δεν τον νοιάζει αν θα πάρει ο ίδιος τον 10ο ευρωπαϊκό τίτλο για να γίνει ο μοναδικός στην ιστορία με 10 Ευρωλίγκες, αλλά ο Παναθηναϊκός να πάρει το 8ο. Έχει ήδη 7. Θα βάλουμε Μάιρα Ξίδη ένα τραγουδάκι. Ενώ εμείς παρακολουθούμε τις αναμνηστικές φωτογραφίες του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον κύριο Μπράντοβιτς και θα συνδεθούμε αμέσως μετά, θα συνδεθούμε με τον Κώστα Σωτηρίου για να μας δώσει και αυτός τις εντυπώσεις του. Ακούσαμε ολόκληρη τη συνέντευξη των δύο ανδρών, ακούσαμε από την αρχή την παρουσίαση του σπουδαίου προπονητή, του άρχοντα των δακτυλιδιών, που επιστρέφει στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια. Ένα τραγουδάκι και μετά Κώστας Σωτηρίου. Είναι μονοθυματική η σημερινή εκπομπή, λογικό, γιατί είναι σπουδαίο το γεγονός. Αλλά μην ξεχνάτε ότι σας δώσαμε και την είδηση στο ξεκίνημα για τον Τεφράη. Ο Χρήστος Κοντός μας ενημέρωσε ότι μπορεί και μέχρι το βράδυ να έχει ανακοινωθεί και να έχει έρθει και ο παίκτης στην Αθήνα. Σίγουρα να έχει ανακοινωθεί. Οπότε παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Πριν από την παρουσίαση του Μπράντοβιτς, ακούσατε τον Χρήστο Κοντό να λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει και με αυτόν τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή.

0: Και πάμε. Πάμε για τα τελευταία 10 λεπτά να κάνουμε μια ανασκόπηση της παρουσίας ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό και από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπλο. Σταχυολογώ τρία πράγματα. Το πρώτο, σεβασμός. Κώστα Σωτηρίου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ειδικά, καλό μεσημέρι,
0: ειδικά στην ερώτηση που είχε να κάνει και με τον αιώνιο αντίπαλο, που τώρα είναι και αυτός σε μέρες δόξας και μεγαλείου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με χιούμορ. Θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, που έχει 11. Έχουμε 7. Ο Μπράντοβιτς είπε: σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους, θα δουλέψουμε για να ξαναγίνουμε πρώτοι.
1: Ναι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία από την παρουσίαση. Ήταν μια παρουσίαση, παύλα συνέντευξη τύπου στο VIP Lounge του Telecom Center, όπου περίπου 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν έρθει και έχουν γεμίσει ένα κομμάτι της κερκίδας και αποθεώνουν τώρα που μιλάμε τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Το έκαναν και νωρίτερα, Βαγγέλη, όταν από την είσοδο των αποδυτηρίων ήρθε ο Μπράντοβιτς, πέρασε έτσι λίγο κατά μήκος του παρκέ και οδηγήθηκε προς το VIP Lounge και εκεί αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν περίμενε τόσο κόσμο, όπως είπε ο Σέρβος. Περίμενε να μαζευτούμε εδώ οι δημοσιογράφοι και να του γίνουν ερωτήσεις
0: για την περισσότερους. Εσύ περίμενες περισσότερους, γιατί εγώ περίμενα περισσότερους.
1: Με τέτοια
0: το
1: σπανούλι
0: στο Μακεδονία βέβαια τον περίμεναν 5.000.
1: Ναι. Ο Γιαννακόπουλος είπε ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός αυτή η συμφωνία με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Εδώ θα πάω στο δεύτερο σημείο.
1: Από ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Ναι, είπε δεν είναι δώρο γενεθλίων, είναι κάτι περισσότερο και από ευρωπαϊκό, είπε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για την πρόκληση του 10ου, για τον ίδιο, για να γίνει ο μοναδικός στην ιστορία πλην Αμερικής, πλην NBA και κολεγίων, γιατί και ο Τζόνι Γκούντεν νομίζω είχε 10 κολεγιακά, είπε ότι αυτό που θέλω είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός το 8ο.
1: Σωστά.
0: Σεβασμός, όχι για μένα, για το 8ο του Παναθηναϊκού, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτές είναι οι βασικές τοποθετήσεις ο Μπράντοβιτς και μετά, θα μας τα πεις και εσύ τώρα, και μετά ότι δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το staff. Δεν διαψεύδει για Μπατίστ, δεν διαψεύδει για Πόστο Διαμαντίδη, αλλά δεν λέει ποιοι θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του. Μόνο τον Αλβέρτη κάλεσε αν είναι έτοιμος να ξεκινήσει δουλειά.
1: Μου δίνεις μια ωραία assist για να πω ότι ο Μπράντοβιτς απάντησε όπως απάντησε σε 2-3 περιπτώσεις, διότι το έκανε από σεβασμό. Το πρώτο είναι αυτό που είπες, ότι δεν μπορούσε να πει ονόματα αυτή τη στιγμή. Όταν κάποιοι προπονητές ακόμη εργάζονται στον Παναθηναϊκό και θα πρέπει ορισμένοι εξ αυτών να αποχωρήσουν. Άρα λοιπόν υπάρχει.

0: Στο κομπιούτερ για το Περιστέρι, μου είπε.
1: Σωστά, και να είχε, μπορεί και να μας το έλεγε πολύ ο λόγος. Κατάλαβες το λέω.
0: Ναι, αλλά είναι ειλικρινής ο Βασίλης. Αν το είχε, επίσης, θα το έλεγε.
1: Ναι, επίσης, ναι, αλλά μπορεί να μην το έλεγε στον αέρα εσύ. Είναι και αυτό από σεβασμό. Αυτό θέλω να πω.
0: Άκου να δεις. Εγώ όταν ξέρω την πληροφορία τη λέω. Όπως είπα το Σάββατο το πρωί και το Twitter και το γράψανε και τα site, ότι η ανήμερα των γενεθλίων του Γιαννακόπουλου θα γίνει παρουσίαση. Η επιστροφή. Βεβαίως 9 ώρες νωρίτερα έβαλε και τη φωτογραφία.
1: Τελικά έγινε στη γιορτή του πατέρα και μάλιστα εκεί ήταν πολύ συγκεκριμένο ο ιδιοκτήτης και Παναθηναϊκός.
0: Ναι, η παρουσίαση βέβαια έγινε σήμερα. Ναι.
1: Ανέφερε ότι εκεί ψηλά θα είναι ευτυχισμένοι.
0: Ναι, εννοούσε και τον Παύλο και τον Θανάση.
1: Μπράβο, και τον Κώστα.
0: Και τον Κώστα, ναι.
1: Τα τρία αδέρφια που δημιούργησαν τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Μπράντοβιτς, ακόμα και αν περνούσε από το μυαλό του αυτή η σκέψη, από σεβασμό προς τον Έργιν Άταμαν, τον προκάτοχό του, δεν θα μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση τη συγκεκριμένη ότι σκεφτόταν τον Παναθηναϊκό καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Συμφωνούμε. Ούτε τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Μπράβο. Πότε ξεκίνησαν, λέει, κουβέντες, χθες προχθές. Θέλει δηλαδή από πάνω του να μην υπάρχει έστω η υπόνοια από ένα συνάδελφό του ότι έφτιαχνε το έδαφος για να γυρίσει τον Παναθηναϊκό. Να πω ένα στοιχείο, το οποίο έχει την πλάκα του, ότι όσο ήταν μαζί Γιαννακόπουλοι και ο Μπράντοβιτς, πήραν μαζί 5 Ευρωλίγκες. Όταν ήταν χώρια, πήραν μόνο από μία. Μία ο Παναθηναϊκός 24 και μία με τη Φενέρμπαξε ο Ζώτς. Άρα υπάρχει η χημεία σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός και βέβαια είχε μία συν 5 συν μία. Σωστά. Μία
1: Μπράβο.
0: Συν 5 συν μία.
1: Σωστά. Αλήθεια είναι. Είχε 5 όμως μαζί με τον Μπράντοβιτς.
0: 5, ναι.
1: Και
0: 96 οι 5 δικές του και το 24.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν είναι και θέμα κοινίας, είναι θέμα οικογένειας. Εγώ θα σταθώ σε μια κουβέντα που επανέλαβε πάρα πολλές φορές. Την έννοια respect, την έννοια σεβασμού.
0: It's all about respect όλους. Είναι η ατάκα
1: Μπράβο.
0: Του. Η διαχρονική, λέω, όχι η σημερινή.
1: Η διαχρονική.
0: Ναι. Και
1: η
0: σήμερα είπε το σεβασμό καμιά δεκαετία φορές. Βέβαια.
1: Εκείνη η ατάκα τότε.
0: Βέβαια.
1: Θυμάμαι την είχε πει στο αεροδρόμιο, καθώς ερχόταν από ένα σεμινάριο στο Ντουμπάι, νομίζω κάτι τέτοιο, γιατί είναι παλιά το γεγονός αυτό. Το 12 είχε συμβεί αυτό το καλοκαίρι, όταν φόρησαν οι δρόμοι των δύο πλευρών. Αλλά να λοιπόν που ξανάσμιξαν, γιατί υπάρχει, να το πω όπως το ξέρω και όχι απλά όπως το αισθάνομαι, υπάρχει μια τεράστια αγάπη του Ζέλεκο Μπράντοβιτς προς τον Παναθηναϊκό. Υπήρχαν άνθρωποι που του έλεγαν να μην επιστρέψει. Κι όμως αυτός επέμενε ότι ήθελε να εργαστεί ξανά στον Παναθηναϊκό.
0: Και γι' αυτό απέριψε,
1: τον έχει του.
0: Απέριψε και την άλλη μεγάλη του αγάπη, την Παρτιζάν. Το ενδεχόμενο δηλαδή.
1: Αυτό
0: απέριψε
1: τον Νοέμβριο κυρίως.
0: Ναι, και τώρα που τον πίεσαν πάρα
1: που
0: πολύ για να επιστρέψει.
1: Οπαδί.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και βεβαίως απέριψε την τρίτη κατά σειρά μπασκετική του αγάπη. Δεν θα την έβαζα τέταρτη. Εγώ τη βάζω τρίτη. Προσπερνάω τη Φενέρ. Τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πλέον γνωστό ότι όταν πέρασε τις δύσκολες μέρες του στα διοικητικά της Ρεάλ ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, έβαλε συνεργάτες του να επικοινωνήσουν με τον Ομπράντοβιτς. Αλλά ο Ομπράντοβιτς σκεφτόταν να ξαναδουλέψει μόνο για τον Παναθηναϊκό. Και από ό,τι φαίνεται με το τριετές που κάνει τώρα για τα 12 εκατομμύρια, και βλέπουμε, θέλει να κλείσει κιόλας. Θέλει να κλείσει κιόλας.
1: Σωστά.
0: Θέλει να κλείσει την καριέρα του και στον Παναθηναϊκό.
1: Σωστά. Βαγγέλη, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Τώρα, προβλέψεις, δούμε, επειδή για Μάικ Μπατίστ μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να ξέρει κανένας άλλος καλύτερα από σένα. Για Μάικ Μπατίστ, ειδικά για Μάικ Μπατίστ, δεν μπορεί να ξέρει κανένας άλλος καλύτερα από σένα. Του στείλες κανένα μήνυμα?
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι, καλά. Την απάντηση θέλω, ρε Κώστα. Μην μου κάνεις το κινέζικο μαρτύριο.
1: Ναι. Δεν κάνω το κινέζικο μαρτύριο. Και σέβομαι τους ακροατές πάρα πολύ και το ξέρουν και από τα απογεύματα.
0: Η απάντηση μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν
1: μερικές
0: στιγμές
1: που είναι δύσκολη θέση μου, αλλά προέρχεται το ρεπορτάζ.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Ο Μάικ Μπατίστ έχει συμβόλαιο με τους Toronto Raptors για ακόμη ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δώσουν συγκατάθεση οι Raptors, έστω για διαπραγματεύσεις με μια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μαθαίνω, οι συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, όπου να είναι, θα ξεκινήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι ένας από τους υποψήφιους συνεργάτες του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ο Μάικ Μπατίστ, με τον οποίο συναντήθηκε ο Ζώτς στο περιθώριο του Final Four.
0: Σωστό.
1: Θα ότι ήταν εδώ αμφότεροι και ο Μπράντοβιτς αλλά και ο Μπατίστ.
0: Σωστό. Λοιπόν,
1: είπε δε ότι με τον Σλούκα μίλησε χθες.
0: Ναι,
1: ήταν
0: το
1: στη Χαλκιδική.
0: Τον πήρε τηλέφωνο, ο Σλούκας είναι στη Χαλκιδική.
1: Δεν έχει μιλήσει με τον Ματίας Λεσόρ που συνεργάστηκε μαζί του στην Παρτίζ.

0: ήταν.
1: Θέλει χρόνο.
0: Ειδικά με τον Σλούκα δεν πρόκειται να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα στη συνεργασία, γιατί γνωρίζουν το πάραμα πάρα πολύ καλά.
1: Και θέλει χρόνο για να μιλήσει με όλους. Θέλει χρόνο για να μιλήσει με όλους.
0: Ακριβώς. Η μάλιστα ρώτησε τον Φράγκη, τον Αλβέρτη.
1: Αν είναι έτοιμος.
0: Αν είναι έτοιμος.
1: Ναι, ναι, ακούστηκε.
0: Σε ελληνικά.
1: Μεταδώσαμε όλες τις δηλώσεις, όλη την παρουσίαση από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και την ολοκλήρωση. Μέχρι και τις φωτογραφίες. Λοιπόν, Κώστα, υπάρχει κάτι από τα γύρω-γύρω που λέμε για να κλείσουμε.
0: Κάτι συνταρακτικό, όχι. Πάντως αυτά που έχουν γραφτεί νομίζω για το staff έχουν όλα μια βάση. Αλλά στις επόμενες μέρες θα είμαστε και εμείς σίγουροι για τα μέλη του staff και για κάποιους παίκτες.
1: Αν διασωθεί ένας από το staff του Αταμάν, θα είναι επιτυχία. Για έναν.
0: Ναι, πιστεύω και εγώ, ναι. Ή ο Καμπερίδης ή ο Σίμτσακ.
1: Ένας.
0: Ένας από τους δύο.
1: Ναι.
0: Υποθέτω. Έτσι,
1: και χωρίς και να είμαστε... ο Μπόγκα είναι πρώτος στόχος. Έχει και τον ίδιο μάνατζερ με τον Ζότς, τον Αλεξάνδερ Ράσκοβιτς. Αν δεν πάει στο NBA.
0: Ή Μπόγκα, ή αυτός που αρχίζει το όνομά του με τα ίδια γράμματα.
1: Μπογκδάνοβιτς πρέπει να δει μέχρι τις 15 Ιουλίου τι θα κάνει με τους Denver Nuggets.
0: Βαγγέλη, είδα το συμβόλαιό του.
1: Ναι, υπάρχει και μεγάλη ανάλυση.
0: 18.
1: Ναι, αλλά του χρόνου. Θες να στα πω τώρα να κλέψω 1-2 λεπτά. Κύριε Μότσι, μου δίνετε 2 λεπτά για να πω την
0: ωραία,
1: ιστορία Μπογκδάνοβιτς.
0: Πέστο.
1: Ναι, ωραία. Περίμενε, Κώστα, τότε. Αν έχεις κάτι να πεις επ' αυτού...
0: Όχι, κράτα, θα τα συζητήσουμε αύριο.
1: Περίμενε. Να πω 2 κουβέντες για το θέμα αυτό, επειδή είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι επίκαιρο, καυτό.
1: Μπράβο, θα έλεγα καυτό. Δώσε μου μερικά δευτερόλεπτα. Θα το βρω τώρα, γιατί δεν θέλω να κάνω το παραμικρό λάθος. Έχω σημειώσεις, δηλαδή, για το θέμα του Μπογκδάνοβιτς, για να το ξέρουμε πώς έχει ακριβώς το θέμα του Μπογκδάνοβιτς.
0: Okay.
1: Τώρα θα τις ακούσεις όλες τις λεπτομέρειες. Μπορώ να σου πω και για το Βαλαντσιούνας, αλλά πρώτα θα σου πω για τον Μπογκδάνοβιτς. Διότι το έψαξα και έχω όλη την ανάλυση. Μέχρι τις 26 Ιουνίου, σήμερα ο μήνας έχει 22. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι Clippers πρέπει να αποφασίσουν αν θα του δώσουν 16 εκατομμύρια 20 χιλιάδες δολάρια για την επόμενη σεζόν. Αν του πουν όχι, ο παίκτης μένει ελεύθερος. Ξέρεις, με τον Μπογκδάνοβιτς μίλησα 2-3 φορές και στη διάρκεια των play-off, τη μία στο στάδιο Ινής και Φιλίας. 26 με, τώρα ο Μπογκδάνοβιτς κάνει διακοπές στη Μύκονο με τον Μιλουτίνοφ. 26 με 30 Ιουνίου υπάρχει το κενό. Ο παίκτης, αν οι Clippers λοιπόν μέχρι τις 26 δεν του δώσουν τα 16 εκατομμύρια 20 χιλιάδες δολάρια, μένει ελεύθερος. Τότε ξέρει ότι σε αυτό το τετραήμερο, πενταήμερο, πενθήμερο τέλος πάντων, μπορεί να δώσει τα χέρια του με ομάδα της Ευρωλίγκας ή με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά το συμβόλαιο, το κάθε συμβόλαιο που μπορεί να συμφωνήσει, ενεργοποιείται μετά τις 30 Ιουνίου. Στις 30 Ιουνίου, 6 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ανοίγει η αγορά του NBA, η λεγόμενη free agency, για όσους ασχολούνται. Το moratorium είναι από την 1η μέχρι την 6η Ιουλίου. Ο Μπογκδάνοβιτς τότε μπορεί να έρθει σε προφορική συμφωνία με ενδιαφερόμενες ομάδες. Για παράδειγμα, λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοι που διάβαζα χθες το βράδυ αργά, ότι front runners είναι οι Denver Nuggets του Νίκολα Γιόκιτς.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, σε αυτό το moratorium, 1 με 6 Ιουλίου, δεν μπορεί να βάλει καμία υπογραφή. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί αν πάρει το μίνιμουμ συμβόλαιο για βετεράνους παίκτες, το οποίο επιτρέπεται βεβαίως μίνιμουμ για βετεράνους και να υπογραφεί και να ενεργοποιηθεί άμεσα. Τώρα, η επίσημη περίοδος που μπορεί να υπογράψει, αν μείνει ελεύθερος, ξαναλέμε, είναι από τις 6 Ιουλίου και μετά. Εκεί ξεκινάει η επίσημη επικύρωση των συμφωνιών. Τι μπορεί να πάρει τώρα, Ο παίκτης μπορεί πλέον να βάλει υπογραφή σε μεγαλύτερα συμβόλαια, όπως είναι η mid-level exception, η μικρή εξαίρεση, η μεσαία εξαίρεση, ή μπορεί να πάρει το minimum. Το οικονομικό πλάνο των Nuggets για τον Μπογκδάνοβιτς πρέπει να το δούμε. Γιατί στο λέω αυτό? Επειδή φερόμενη ανανέωση του Peyton Watson στα 20 εκατομμύρια και τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια που υπάρχουν στο Denver τον σπρώγνουν τον προϋπολογισμό τους στο όριο. Άρα, εάν πάμε στο τελευταίο σημείο, μπορεί να πάρει το minimum. Μπορεί να πάρει περίπου, δηλαδή, 3 εκατομμύρια δολάρια. Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ως προς την οικονομική προσφορά. Στις άλλες περιπτώσεις, όχι. Τώρα δεν θα σου διαβάσω, γιατί έφαγα ήδη 3 λεπτά από τη ραδιοεφημερίδα.
0: Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
1: Ναι, μπορώ να σου πω όλα τα αντίστοιχα δεδομένα και για το Βαλαντσιούνας. Σε φιλώ γλυκά, τα λέμε
0: καλή
1: αύριο, αν έχεις χρόνο το μεσημέρι.
0: Έγινε, okay. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Και έρχεται ο Βασίλης Μότσης για τις επόμενες 2 ώρες, αφού σας δώσαμε και τις λεπτομέρειες οικονομικές για το συμβόλαιο του Μπόγκαν Μπογκδάνοβιτς κατά Ιωάννου Ευαγγέλιου. Αύριο, λίγο μετά τη 1, γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
2: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας από τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος με επίκεντρο τι άλλο, το παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου στρέφουμε την προσοχή μας, είτε στα γκολ είτε σε πιθανές εκπλήξεις. Σήμερα θα πάμε σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι μπορεί να έχει γκολ και από τις δύο πλευρές και το συνολικό αριθμό τερμάτων να είναι πάνω από δύο τέρματα, δηλαδή γκολ-γκολ και over 2,5, και αναφέρουμε στο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη. Από τη μία πλευρά έχουμε την ομάδα του Solbakken, μια Νορβηγία η οποία αμυντικά δεν τα πηγαίνει και ό,τι καλύτερο, αλλά και από τη μέση και μπροστά είναι μια ομάδα που δείχνει ότι τον γκολ μπορεί να το βρει ανά πάσα στιγμή. Θυμίζοντας ότι μιλάμε για τη δεύτερη αγωνιστική του ένατου ομίλου, εκεί όπου μετέχει και η Γαλλία αλλά και η ομάδα του Ιράκ. Και παράλληλα, αν σκεφτούμε τι ακριβώς έγινε στην πρώτη αγωνιστική, είχαμε μια Νορβηγία που είχαμε μιλήσει και για εκείνο το παιχνίδι στον αγώνα με το Ιράκ, στο γκολ-γκολ και over, και είχε βγει με σχετική άνεση στο 4-1. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την ομάδα της Σενεγάλης, η οποία δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει το κάτι περισσότερο, και βεβαίως μια ομάδα που θυμίζουμε ότι έκανε την υπέρβαση, με δεδομένο ότι πάντοτε είναι μια ομάδα που κοιτάζει κυρίως την επίθεση και λιγότερο την άμυνα. Οπότε σε ένα μάτσο που το goal-goal και over 2,5 είναι περίπου στο 2,50 με 2,60, αξίζει τον κόπο, και γι' αυτό τον λόγο θα αποτελέσει και τη μοναδική μας επιλογή για σήμερα σε μια δυόλευκη καταφρόνητη απόδοση. Αυτά, πολλά περισσότερα αύριο, την ίδια ώρα. Καλή επιτυχία, ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε.
3: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Ελλάδας, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Η Μάιρα Ξίδη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Μός στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας, που έχει πράγματα για να ασχοληθούμε. Καταρχάς, ακούσατε και πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Αποθέωση για τον ίδιο τον Σέρβο τεχνικό στο Telecom Center από περίπου 3.000 φίλους του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου για να προσφέρουν την αποθέωση στον Μπράντοβιτς. Κάποιοι τον αγκάλιασαν, μάλιστα. Πλησίασαν στο παρκή και τον αγκάλιασαν. Παρέα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Βγήκε τόσο κατά τη διάρκεια της αποθεωτικής υποδοχής, η οποία έτυχε, όσο και κατά την παρουσίασή του. Και υπόθηκαν ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα σε μια κατάμεστη αίθουσα συνεντεύξεων τύπου. Την συνέντευξη που την παρακολούθησε ο Κωνσταντερίου, τον ακούσαμε να μιλά νωρίτερα και στον Βαγγέλη Ιωάννου, θα τον ακούσουμε και εμείς σε λίγο, γιατί όπως για να το κάνουμε, αυτό είναι το θέμα, το βασικό της σημερινής ημέρας. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία ακόμη μεταγραφή, αυτή του Στέφαν Ντεφράι, του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού. Όπως επίσης, παίκτες του Τριφυλιού ουσιαστικά αναμένεται να γίνουν και σήμερα η τριαντάφυλλος του Τσάπρας και ο Ισπανός τερματοφύλακας ο Ινιάκη Πένια. Η ομάδα του Τριφυλιού αναχώρησε το πρωί για την Ολλανδία, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μεταγραφικά θέματα έχει και ο Ολυμπιακός, το ίδιο και για την ΑΕΚ, σε πιο περιορισμένο βαθμό για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει σήμερα την πρώτη προπόνηση με τον Αλέσιο Λύση πλέον στην τεχνική ηγεσία. Είναι η πρώτη συγκέντρωση προγραμματισμένη για τις 7 η ώρα το απόγευμα στην 9 μεσήμβρια. Έχουμε βεβαίως Μουντιάλ, με το οποίο θα ασχοληθούμε στην πορεία. Είχαμε χθες τη νίκη με 3-1 της Αιγύπτου επί της Νέας Ζηλανδίας, με ανατροπή μάλιστα, και πρωταγωνιστή τον Σαλάχ, ο οποίος πέραν του ενός γκολ που σημείωσε έδωσε και μία ακόμη assist. Η Αίγυπτος μάλιστα είναι πλέον πρώτη στον δικό της όμιλο, τον 7ο, έχει 4 βαθμούς. Εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία του Βελγίου με το Ιράν, αυτό το 0-0, οι δύο ομάδες, το Βέλγιο και το Ιράν, έχουν από 2 βαθμούς, τον ένα είναι η Νέα Ζηλανδία, και επομένως η Αίγυπτος, πέραν το ότι σημείωσε την ιστορικά πρώτη νίκη σε παγκόσμιο κύπελο, είναι πολύ κοντά και στο να εξασφαλίσει την πρόκλησή της στην φάση των 32 του Μουντιάλ. Είχαμε και την ισοπαλία που πήρε το πράσινο ακροτήρι από την Ουρουγουάη, το 2-2, μετά το 0-0 με την Ισπανία, η οποία κέρδισε, νίκησε χθες με 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Ωραία μάτς και σήμερα. Το Αργεντινή-Αυστρία στις 8, Γαλλία-Ιράκ τα μεσάνυχτα ακριβώς, στις 3 Νορβηγία-Σενεγάλη, στις 6 το πρωί, αύριο, το πρωί της Τρίτης δηλαδή, το Ιορδανία-Αλγερία. Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2-ΣΠΟΡ και την ΕΡΤ1. Από την ΕΡΤ1 το μάτς Ιορδανία-Αλγερία, όλα τα άλλα από την ΕΡΤ2-ΣΠΟΡ. Για αυτά θα μιλήσουμε πάνω κάτω στην πορεία της εκπομπής. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Είπαμε βέβαια ότι το θέμα της ημέρας είναι η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος κερδίσει τον σεβασμό, θα έλεγα, και των δικών του ανθρώπων αλλά και των αντιπάλων, και ο ίδιος αυτό που τόνισε είναι ότι η επιθυμία του είναι να τον ανταποδίδει σε κάθε στιγμή.

Ο Μπράντοβιτς προφανώς ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Το είπε, χαίρομαι που είμαι εδώ. Είπε ότι είναι σημαντικό το παρελθόν, αλλά αυτό που πρέπει να κοιτάζουμε είναι το παρόν και το μέλλον και να είμαστε ενωμένοι. Είναι κάποιες από τις ατάκες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί μόνο έτσι λέει θα πάμε μπροστά. Έκανε και ένα φοβερό λάθος ο Καρδάλα, εξαιρετικός μεταφραστής, πραγματικά εξαιρετικός. Αλλά αντί να πει Παναθηναϊκός, είπε Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Ήθελε να πει ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, μεταφράζοντας τα λεγόμενα του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και έκανε αυτό το λάθος, προκαλώντας γέλια μέσα στην αίθουσα. Κούνησε το κεφάλι γελώντας ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, γελούσε και ο Δημήτρης Γιαννάκοπουλος. Εντάξει, πολλοί γέλασαν. Η αλήθεια είναι, όλοι το κατάλαβαν. Ένα λάθος τελείως ανθρώπινο, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικός ο μεταφραστής, πάρα πολύ γρήγορος και ακριβέστατος στη μετάφρασή του. Βοήθησε την όλη διαδικασία, η οποία παρότι περιλάμβανε ερωτήσεις στα ελληνικά, στα αγγλικά και μετάφραση μετά είτε από τα αγγλικά στα ελληνικά είτε από τα ελληνικά στα αγγλικά, κύλησε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη αυτή η παρουσίαση της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στο τριφύλι. Έχει αγαπηθεί όσο κανείς από τους προπονητές του Παναθηναϊκού, η αλήθεια είναι, ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς. Όλοι οι φίλοι του το περίμεναν πώς και πώς. Και το ζητούμενο πλέον είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο τριφύλι, σε σχέση και με το πώς θα καταρτιστεί το επιτελείο του που θα πλαισιώσει τον Σέρβο προπονητή, όπως βεβαίως και το τι θα γίνει με τους παίκτες, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν. Αν και εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα που έχουν δει το φως δημοσιότητας, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί σημαντικά με στόχο να κατακτήσει, όπως υπόθηκε ούτως ή άλλως, έτσι, τους στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην Ευρώπη ο στόχος είναι η 8η EuroLeague. Και όταν μάλιστα ρωτήθηκε και ο Μπράντοβιτς για το αν έχει στο μυαλό του προσωπικό κίνητρο το να γράψει ιστορία. Καθώς αν κατακτήσει η EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, θα γίνει ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα έχει φτάσει στις 10 κατακτήσεις, στα 10 τρόπαια. Είπε: εγώ θα χαρώ που ο Παναθηναϊκός θα πάρει το 8ο. Αυτή ήταν η απάντησή του. Και το εννοεί, νομίζω. Εντάξει, σίγουρα για τον ίδιο θα είναι φοβερό επίτευγμα και προφανώς θα συνδυαστούν αυτά τα δύο. Δηλαδή, αν πάρει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, θα είναι 8ο για τον Παναθηναϊκό, 10ο συνολικά για τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς.

0: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε, απευθυνόμενος προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι είστε η καρδιά της ομάδας, είστε αυτοί που μας δίνουν το κίνητρο για να πάμε ακόμη πιο ψηλά, και ήρθε ο άνθρωπος, ο βασιλιάς των δακτυλιδιών, για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά. Στο τέλος μάλιστα έκλεισε την συνέντευξη της παρουσίαση αυτή λέγοντας στα αγγλικά ότι ο Ζέλικο γύρισε, Ζέλικο is back. Αυτό θέλησε να πει, για να το πιστέψουν όλοι, να το αντιληφθούν όλοι, να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, να το συνειδητοποιήσουν από πιο σωστά αυτό το ρήμα, ότι είναι πραγματικότητα. Γιατί εντάξει, οι φίλοι του Παναθηναϊκού πραγματικά ήθελαν, νομίζω, στην συντηρητική τους πλειονότητα, αν όχι στο 100% την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία. Αυτό συνέβη με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Και πάμε τώρα στον Κώστα Σιδηρίου, που παρακολούθησε από κοντά και την αποθετική υποδοχή της οποίας έτυχε ο Σέρβος τεχνικός, αλλά και την παρουσίαση του Σέρβου προπονητή, έχοντας δίπλα του Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που σήμερα γενέθλια, έγινε 52 ετών. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα, επειδή μίλησες και πριν και το είχαμε και μία ώρα στον αέρα, η αλήθεια είναι, είχαμε μία ώρα την παρουσίαση.
1: Λογικό.
0: Εννοείται, είναι το θέμα της ημέρας, όπως και να το κάνουμε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, από τις εικόνες που, πώς είδες και τον Μπράντοβιτς να δέχεται αυτή την αποθετική υποδοχή από περίπου 3.000 φιλάθλους που ήταν στις κερκίδες.
1: Καταρχάς πρέπει να πω ότι ο Μπράντοβιτς βιολογικά είναι 66, είναι γεννηθής το 60, αλλά πραγματικά είναι 56 και ζήτημα. Είναι ένας τύπος ο οποίος, αν εξαιρέσεις τα άσπρα του μαλλιά, γυμνάζεται, έχει μια ζωή συγκεκριμένη, έχει μια ρουτίνα συγκεκριμένη. Επομένως, είπε και κάποια πράγματα για τον εαυτό του, ότι είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες και τα social media και τα media γενικώς, αλλά εγώ λέει έχω και μια ζωή συγκεκριμένη. Ναι. Θέλει να πει ότι δεν παρακολουθεί τις λεπτομέρειες που γράφονται. Ναι. Προσπαθεί δηλαδή να έχει ένα πέπλο, ας πούμε, που να τον προστατεύει από όλα αυτά που γράφονται καθημερινά από χιλιάδες ανθρώπους.
0: Να σου πω την αλήθεια, θυμήθηκα όταν το είπε, επειδή την πρόσεξα εγώ αυτή την ατάκα, θυμήθηκα μια παλιότερη, δεν έχει σχέση βέβαια αυτό, αλλά έχει ως ένα βαθμό, μια παλιότερη τοποθέτησή του για, μετά από επεισόδια που είχαν γίνει στο Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας ή το Ανάποδο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Και έλεγε ακριβώς για το τι μίσος υπάρχει και πόσο αυτό εκφράζεται γενικώς έτσι από τα social media. Και έλεγε, θεωρούσε δηλαδή ότι τα social media έχουν παίξει έναν ρόλο προς αυτό, προς τον αυξηθεί, ας πούμε, γιατί παλιότερα λέει γίνονταν πάλι ντέρμπι Παρτιζάν Ερυθρό Αστέρα και η ατμόσφαιρα ήταν πιο νορμάλ σε σχέση με τα πρόσφατα χρόνια, ας πούμε, και το πώς έχει οξυνθεί αυτή η κατάσταση και το έχει αποδώσει και στα social media. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το αρέσουν και ιδιαίτερα. Έτσι, και δεν θέλει να μπαίνει στη διαδικασία ούτε να βλέπει
1: την
0: γράφη.
1: Είναι μια άλλη γενιά όμως.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Που, ναι. Που δεν μεγάλωσε με social media ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 66 ετών. Δεν τα έχει ζήσει, ας πούμε, τα social media ως πιτσιρίκος. Άρα έχει μάθει να λειτουργεί διαφορετικά. Ναι. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Μπράντοβιτς έβαλε κάποιες έννοιες, όπως σεβασμός, όπως οικογένεια, έννοιες οι οποίες τα τελευταία χρόνια στο επαγγελματικό μπάσκετ και στον επαγγελματικό αθλητισμό έχουν λίγο περιοριστεί, αν όχι εκλείψει. Θεωρώ ότι αν έχουμε μια χρυσή ευκαιρία ως ελληνικό μπάσκετ να απολαύσουμε ξανά τελικούς υψηλού επίπεδου και όχι τελικούς τοξικότητας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ίσως αυτός ο άνθρωπος μπορέσει να βοηθήσει ως προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Και επειδή ήσουν στη συνέντευξη τύπου, να πούμε ότι η λέξη σεβασμός την είπε όταν έγινε ερώτηση για τον Ολυμπιακό, έτσι, τον οποίο νομίζω ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε ως το μεγάλο αντίπαλο. Ξεκίνησε πρώτος τοποθέτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέγοντας τι εννοείται, λέει τη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Με χιούμορ.
0: Αυτό είναι ο αντίπαλος. Ναι, σωστά. Αλλά δεν είδα τον Μπράντοβιτς να γελάει όμως και εκεί απάντησε με τη λέξη σεβασμός. Καταλάβατε, αυτό να πω ότι ο ίδιος λέγω σεβασμός. Ναι, αυτό. Ναι.
1: Και τη γλώσσα του σώματος.
0: Αυτό.
1: Να πω κάτι. Όσο μένουν στο χιούμορ κάποιοι άνθρωποι εκρηκτικοί, όπως είναι ο Γιαννακόπουλος, είναι okay. Όταν όμως ξεφεύγουν, το πράγμα χαλάει. Διότι μετά από τη δράση θα έρθει η αντίδραση ή θα είναι αντίδραση του Γιαννακόπουλου από μία δράση. Δηλαδή, εκεί χαλάει το.
0: Και οι δύο πλευρές έχουν ευθύνη, δεν το συζητάμε, έτσι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για αυτά που βλέπουμε 2 χρόνια τώρα στους τελικούς, έτσι, και όχι μόνο. Ενώ να γίνονται τα γύρω-γύρω, σε αυτά αναφέρομαι πιο πολύ, έτσι, και στο κλίμα δηλαδή που υπάρχει. Και φαίνεται ότι ο Μπράντοβιτς, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, ότι θα κάνει κίνηση και ο ίδιος με την προσωπικότητα που διαθέτει προς αυτή την κατεύθυνση που ανέφερες.
1: Εγώ να σου πω, Βασίλη, ότι ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έχουν μια τρομερή σχέση αλληλοσεβασμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια κουβέντα που δεν τη βγάζω από το μυαλό μου, αλλά ξέρω και μηνύματα που έχουν στείλει ο ένας τον άλλον έπειτα από Ευρωλίγκες, ακόμα και έπειτα από παιχνίδια που δεν διεκδικούν τίτλο. Για παράδειγμα, το 2013 στο Λονδίνο, λέω μια ιστορία η οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Το 2013 στο Λονδίνο, ο Μπράντοβιτς είχε συναντήσει τον Μπαρτζόκα τυχαία στο ξενοδοχείο πριν από τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και του είπε ότι σήμερα θα το πάρετε εσείς το ευρωπαϊκό, γιατί το αξίζετε. Θα σου πω και κάτι άλλο, ότι πέρσι, μάλλον όχι συγγνώμη, πέρσι το βάζω εγώ αγωνιστικά, γιατί τέλειωσε η χρονιά. Φέτος ημερολογιακά, πριν από ένα μήνα που πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, ένα από τα πρώτα μηνύματα, αν όχι το πρώτο μήνυμα που έσκασε το κινητό του Γιώργου Μπαρτζόκα, ήταν από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτό νομίζω λέει πολλά για το σεβασμό που υπάρχει προς το πρόσωπο του προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Και ωραία που μας το μεταφέρεις και ως πληροφορία. Έτσι,
1: και είναι μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρουν πάρα πολύ αυτοί. Όπως επίσης θα σου αποκαλύψω ότι ένας από τους προπονητές, από τους πρώτους, γιατί δεν είμαστε και στο κινητό του Μπαρτζόκα να δούμε ποιοι έχουν στείλει μήνυμα, ήταν και ο Άταμαν για την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα, και αυτό σημαντικό.
1: Υπάρχει σεβασμός.
0: Ναι. Μεταξύ των προπονητών και λασιντικά.
1: Βεβαίως, ναι. Και πρέπει να το ηρεμήσουμε λίγο το πράγμα, διότι οι πιο καινούργιες γενιές οπαδών, που είναι περισσότερο οπαδοί της νίκης και δεν σκέπτονται όλα αυτά που συζητάμε, πρέπει εκεί λίγο να τους καθοδηγήσουμε, να τους βοηθήσουμε, να καταλάβουν ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το κλίμα. Θεωρώ λοιπόν ότι η περίπτωση του Μπράντοβιτς με τη συμφωνία του για τα επόμενα 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Mm-hmm. Πολύ καλά το είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μάλιστα το χαρακτήρισε ως σημαντικότερο και ευρωπαϊκό τίτλο ο Γιαννακόπουλος. Και προς το τέλος της, μάλλον ήταν η τελευταία του κουβέντα, που είπε ότι οι δύο εκεί ψηλά, και μάλλον εννοούσε τρεις, Παύλος, Θανάσης και Κώστας Γιαννακόπουλος, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη μέρα. Διότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε αυτό. Ρωτήθηκε αν ήταν και ένα δώρο προς να είμαι στον πατέρα του, τον Παύλο Γιαννακόπουλο, γιατί ανακοινώθηκε η συμφωνία.
1: Για τη γιορτή του πατέρα.
0: Ακριβώς. Και εντάξει, νομίζω είναι μια μέρα χαράς όντως για τον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί οι φίλοι του τον λατρεύουν τον Ομπράντοβιτς, οι φίλοι των Πρασίνων, και ένας προπονητής με τρομερή προσωπικότητα και ικανότητες για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό ξανά σε τίτλους, γιατί αυτός είναι ο στόχος.
1: Να σου πω δύο πράγματα που δείχνουν σεβασμό, ότι δεν απάντησε σε καμιά περίπτωση στο ερώτημα για το ποιους θα έχει συνεργάτες, από τη στιγμή που δύο πρόσωπα που συζητιούνται στα μίντια, ο Μάικ Μπατίστ αλλά και ο Βασίλης Ξανθόπουλος, εργάζονται σε ομάδες, κανονικά.
0: Σωστό.
1: Ο Μάικ Μπατίστ έχει συμβόλαιο με τους Toronto Raptors για μία ακόμη χρονιά και ο Βασίλης Ξανθόπουλος μέχρι και χθες, για να μην σου πω μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ψάχνει παίχτες για το Περιστέρι. Άρα εργάζεται ο άνθρωπος στο Περιστέρι. Δεν μπορεί ο Μπράντοβιτς να βγει και να πει τα ονόματα των συνεργατών του, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, δεν μπορεί και να πει δημόσια με τίποτα, και αυτό το έκανε σήμερα, δεν το είπε δημόσια, αν είχε στο μυαλό τον Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Διότι από σεβασμό προς τον Έργιν Άταμαν, τι είπε, 2 μέρες πριν συναντηθήκαμε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και συμφωνήσαμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο Μπράντοβιτς, ακόμα και αν υπήρχαν ενδιασμοί, ας πούμε, από κάποια άτομα του περιβάλλοντος του, όσον αφορά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, σε αυτόν, μέσα στην ψυχή του, κυριάρχησε η αγάπη που έχει για τον Παναθηναϊκό. Ο άνθρωπος τον αγαπάει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Η οποία τον οδήγησε σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να του στέλνει μηνύματα ή να μιλάνε και κατά τη διάρκεια των όλων των προηγούμενων ετών.
1: Δεν το ξέρω, να σου πω τα αλήθεια. Είδες τι μαθαίνεις. Δεν το ξέρα ότι ο Μπράντοβιτς σε δύσκολες στιγμές, όχι μόνο σε τίτλους, αλλά σε δύσκολες στιγμές του Παναθηναϊκού, έστελνε μηνύματα στον Γιαννακόπουλο και του έδινε μάλιστα και κάποιες συμβουλές για το πώς πρέπει να διαχειριστεί κάποια πράγματα, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, επειδή καταλαβαίνω ότι όταν κάνεις χιούμορ, λες κάποιες αλήθειες που δεν ενοχλούν, όπως θα τις έλεγες υπό άλλες συνθήκες. Επειδή λοιπόν έχουν χιούμορ και ο Γιαννακόπουλος αλλά και ο Μπράντοβιτς, ίσως θα έπρεπε να του δώσει κάποιες συμβουλές και για τη χρήση του Instagram.
0: Ναι. Αν και δεν ασχολείται, όπως είπες, με τα social media, έτσι. και λόγω γενιάς.
1: Ένας μπελάς ότι δεν ξέρει από social media, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει έτσι λίγο να τον ηρεμήσει όσον αφορά τις εκρήξεις που έχει, ας πούμε, στα social media, ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, Βασίλη, στην εποχή μας, μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να το λέμε σωστά, γιατί μπορεί να ακούει και η μάνα μου το ραδιόφωνο και δεν θέλει να μιλάω ξενικά. Άρα, μία ανάρτηση αποτελεί δήλωση δημόσια.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και δεν σου κρύβω. Ναι. Και το λέω αυτό, δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, ίσα-ίσα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, ότι έχω σταματήσει να γράφω στα social media, διότι η τρίχα γίνεται τριχιά.
0: Ναι,
1: δεν
0: μπορείς
1: να γράψεις τίποτα αν δεν σου απαντήσουν δεκάδες άνθρωποι που δεν τους γνωρίζεις ή δεν σε γνωρίζουν.
0: Ναι, ναι. Εδώ ένας φίλος.
1: Γιατί ασχολείσαι. Ασχολούμαι για την ενημέρωση.
0: Έχει μια προσέγγιση. Συμφωνώ καταρχάς όσα λες και την ίδια αντιμετώπιση έχω και εγώ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας φίλος λέει και το θέτει ωραία, να σου πω την αλήθεια. Ο Γιαννακόπουλος βρήκε στο πρόσωπο, ας πούμε, τον Μπράντοβιτς και τον πατέρα του, ας πούμε, τον πατέρα που του έλειπε.
1: Ενδιαφέρον αυτό. Είναι σωστή η λεπτομέρεια που βάζει ο φίλος. Εγώ θα βάλω μία ακόμη λεπτομέρεια. Την είπα στο Βαγγέλιο αν προηγουμένως, αλλά επειδή τώρα μπορεί να έχουμε και λίγο διαφορετικό κοινό, γιατί πρέπει να σου πω ότι έχω και εγώ εκπομπή 4 με 6
0: οπότε,
1: με
0: τον
1: Βαγγέλη Ζορμπά.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι επί των 13 ετών του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, οι δύο πλευρές κατέκτησαν 5 Ευρωλίγκες.
0: 5, μπράβο.
1: Όταν έμειναν μόνοι τους τα επόμενα χρόνια, από το 2013 και μετά, γιατί ο Μπράντοβιτς ξεκουράστηκε ένα χρόνο, οι δύο πλευρές πήραν μόνο μία Ευρωλίγκα έκαθε.
0: Ναι. Ναι.
1: Άρα είναι και θέμα χημίας, είναι και θέμα οικογένειας που είπε ο Μπράντοβιτς, ότι ταιριάζουν οι δύο πλευρές και γι' αυτό το λόγο έπειτα από 14 χρόνια, μετά το 12 που χώρισαν οι δρόμοι του Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό, ήρθε η στιγμή, ας πούμε, της μοίρας για να ξανασμίξουν.
0: Και τον όρο οικογένεια το χρησιμοποίησε νομίζω και μια και δύο φορές, λέγοντας ότι όλοι πρέπει να λειτουργούν έτσι σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας ως οικογένεια. Και μάλιστα αυτό που είπε εκεί με τους συνεργάτες, είπε πάντως στον Αλβέρτη, του λέει: κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, στα ελληνικά το είπε, έτσι. Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Έχουν μια άριστη σχέση ο Μπράντοβιτς με τον Αλβέρτη. Ειδικά όταν έπαιζε ο Αλβέρτης, είχαν ένα φοβερό επεισόδιο. Κάποια στιγμή, νομίζω σε ένα μάτς με τη Δάφνη, στη Δάφνη αν δεν κάνω λάθος, είχαν ανταλλάξει πολύ βαριές κουβέντες, γιατί τότε ο Αλβέρτης ήταν, ας πούμε, σημαία, αρχηγός κτλ. Και κάπου ο Μπράντοβιτς του είχε αλλάξει λίγο το ρόλο. Όμως, όταν μίλησαν σαν άνδρες και οι δύο, έπειτα από κάποιο διάστημα, από τότε έγιναν αχώριστοι. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ του τοτέμ που λέγεται Αλβέρτης, αλλά και του προπονητή.
0: Έτσι.
1: Ένα άλλο τοτέμ είναι ο Διαμαντίδης.
0: Σωστό.
1: Είναι στην κουβέντα ο Διαμαντίδης. Είναι πάρα πολύ πιθανό να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν είχε φύγει και τόσο ευγενικά από τον Παναθηναϊκό ο Διαμαντίδης. Ο Διαμαντίδης, ο οποίος μαζί με τον Αλβέρτη έτυχε να εργαστούν στον Παναθηναϊκό σε μια πολύ δύσκολη περίοδο εσόδων-εξόδων.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή τα budget, αυτά τα 28 εκατομμύρια αγωνιστικού budget, 40 μεικτά, ούτε ας πούμε τώρα που ακούγεται ότι μπορεί το μεικτό budget του Παναθηναϊκού να πάει 50 εκατομμύρια.
0: Αυτό. Το διάβασα και να σου πω, διάβασα κατακόρυθη η άξιση του budget και λέω πόσο πιο πάνω να πάει δηλαδή.
1: Έλατε,
0: να που μπορεί να πάει.
1: Ναι. Δεν θα φτάσουμε αύριο μεθαύριο σε budget 50, 60 και 70, γιατί αυτό μέχρι τώρα το έχω ακούσει μόνο για την Dubai BC. Που τα εκατομμύρια τα έχει για πλάκα.
0: Το σίγουρο είναι ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια στη EuroLeague και θα συνεχίσουν, έχουν στόχο να συνεχίσουν να το κάνουν, έτσι. Και είναι ωραίο αυτό να το απολαμβάνουμε εμείς.
1: Να πω μια κουβέντα. Ο Γιαννακόπουλος αντιμετώπισε με χιούμορ την περίπτωση του μεγάλου αντιπάλου που είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί προφανέστατα η ερώτηση δεν έγινε για τη Real Madrid, αλλά έγινε για τον Ολυμπιακό, ότι είναι μια πολύ σημαντική συγκυρία με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τόσο ισχυρού οικονομικά. Με Άρη και ΠΑΟΚ τόσο ισχυρούς οικονομικά.
0: Σωστό.
1: Να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι αξιοζήλευτο και να μπορέσουν και οι άλλες ομάδες να βοηθηθούν από τις συμφωνίες και από τις μεγάλες ομάδες, ώστε να έχουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι μεγάλοι θα χάνουν πιο συχνά, θα σέβονται τους μικρότερους, δεν θα διακόπτει το πρωτάθλημα 20-25 μέρες για να παίξουν play-off Ευρωλίγκας. Θα το κάνουν όπως στην Ισπανία.
0: Όπως στην Ισπανία.
1: Αυτό είναι στο χέρι του.
0: Εκεί που είδαμε την Τενερίφη να κάνει δύο νίκες εκτός έδρας από τις Ρεάλες για να αποκλείεται το πρωί τελικά. Φοβερό πράγμα.
1: Ένα, δύο. Η Βαλένθια έπαιζε τη ζωή της με τον Παναθηναϊκό play-off και όμως έπαιξε με την Μπασκόνια στην έδρα της Σαββατοκύριακο. Μέσα στα τελευταία παιχνίδια μεταξύ 4 και 5 και έχασε το γήπεδό της.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εκεί σέβονται και τους αντιπάλους. Δεν είναι μόνο υπάρχει.
0: Σωστό. Μακάρι να συμβεί αυτό που είπες. Σίγουρα δυναμώνει και ο Άρης ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο Άρης, ο οποίος σε παρεμπιπτόντως ανακοίνωσε και την απόκριση του Ντανούλη επίσημα, είχε τραυματιστεί πέρυσι και τον πήρε ως ελεύθερο ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό. Και αυτό που επίσης θέλω έτσι, να σε ρωτήσω, Κώστα, ή μάλλον να πούμε για τον Διαμαντίδη, επειδή την έβλεπα και την εκπομπή έτσι, αρκετά στο Eurohoop τέλος πάντων. Είχε τρομερή σχέση, έλεγε ότι είχε βγει και από το με τον Ομπράντοβιτς, αν είχε έρθει για το Final Four τον Μπράντοβιτς. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει μια τόσο μεγάλη σχέση αγάπης μεταξύ των δύο, που έτσι όλα συγκλίνουν πως θα συνεργαστούν εκ νέου.
1: Έτσι φαίνεται. Yeah. Έτσι φαίνεται. Νομίζω ότι έτσι προχωράει και με τον Διαμαντίδη και με κάποιους άλλους παίκτες. Θα δούμε. Ο Γιαννακόπουλος πήρε την assist από μια τέτοια ερώτηση και είπε ότι όλοι οι legend του Παναθηναϊκού είναι ευπρόσδεκτη, ναι, αρκεί να το θελήσει ο προπονητής. Μπράβο, δηλαδή, αν πει ο Μπράντοβιτς ότι θα έρθει ο Βασίλης Μότσης, θα το κάνει δεκτό από
0: Μπράβο. Και τελευταία ερώτηση, Κώστα, έτσι για να σε αφήσω, γιατί θα τα πει και από τις 4 η ώρα και μετά στην εκπομπή. Με τα γραφικά, τι ακούγεται, κάτι, τι υπάρχει, πού θα κινηθεί
1: Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλά συμβόλαια σε ισχύ. Όλοι οι παιχταράδες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, όταν λέω όλοι οι παιχταράδες, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις, έχουν συμβόλαια. Και Λούκας και Λεσόρ έχουν όλοι συμβόλαια για την επόμενη χρονιά. Ακούω βερεσέ κουβέντες καφενειακές του στυλ με ο Μπράντοβιτς, ο Ναν θα δυσκολευτεί, γιατί θα σου πω ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει. Και όπως είπε πρόσφατα και ο Βασίλης Πανούλης, στο σύγχρονο μπάσκετ η αθλητικότητα και η ποιότητα του παίκτη μερικές φορές γίνεται σε αντιδιαστολή με το μπασκετικό IQ. Ο Μπράντοβιτς, θα σου θυμίσω ότι στη Φενέρμπαξε είχε πάρει τον Άντωνι Γκάουντλοκ, ένα παιδί το οποίο φημίζεται για το επιθετικό του ταλέντο, και ας μην ήταν τόσο πολύ της νοοτροπίας του Μπράντοβιτς. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί ο Μπράντοβιτς να έχει τον MVP της Ευρωλίγκας ή έναν από τους MVP μαζί με τον Βεζένκοφ, ας πούμε, και τον Φουρνιέ. Ο Ναν είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκας και να πει, ας πούμε, δεν τον θέλω. Το θεωρώ αδιανόητο και πιστεύω ότι αυτοί οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο θα μείνουν και την επόμενη χρονιά με κάποιες προσταφαιρέσεις, τύπου, ας πούμε, Ιζακ Μπόγκα, που το ξέρει και από την Παρτίζαν. Και θα σου βάλω και ένα άλλο τεράστιο όνομα, το οποίο προημερών, απόγευμα, επειδή ακούσε εκπομπές, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου, ότι ο Παναθηναϊκός θα ρωτήσει, αν δεν έχει ήδη ρωτήσει, που πιστεύω έχει ήδη ρωτήσει, για τον τεράστιο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς.
0: Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μαγικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν συμβεί, έτσι.
1: Και να πω και κάτι άλλο, επειδή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, όταν βγάζουμε πράγματα στις εκπομπές, ορισμένοι, δεν τα βγάζουμε το μυαλό μας. Όταν είπαμε δηλαδή εδώ και 2 μήνες ότι ο Πίτερς πάει στο Μιλάνο, δεν το βγάλαμε το μυαλό μας για να δημιουργήσουμε πρόβλημα, να πω μια κουβέντα και αργά το είπα.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι, κατάλαβα. Το είπα.
0: Κατάλαβα.
1: Από σεβασμό
0: το έχει καιρό και επέλεξε τη στιγμή την κατάλληλη.
1: Κατάλαβα. Ο DJ Shorts έχει κλείσει τη Βαλένθια από τα playoff της Α1.
0: Από τα playoff της Α1, μάλιστα.
1: Από τα playoff της Α1. Και με κίνδυνο να τραυματιστεί. Και όμως έπαιξε όσο καλύτερα μπορούσε στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
0: Τιμώντας το συμβόλαιό του.
1: Τιμώντας το συμβόλαιό του, ας πούμε. Ναι. Με κίνδυνο να χτυπήσει τυχόν.
0: Όχι, μπράβο.
1: Να τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας και οτιδήποτε μάθουμε θα το διελύσουμε. Πρώτα το σκεφτούμε και θα το συζητήσουμε.
0: Και πάντα εσύ, Κώστα, μιλάς με βάση το ρεπορτάζ που έχεις κάνει. Δεν λες ποτέ τυχαία τίποτα. Οπότε θα σε ακούσουμε ενδιαφέρον και στις 4 η ώρα
1: και
0: στην εκπομπή.
1: Θα πέσουμε και έξω, Βασίλη.
0: Εννοείται. Φυσικά όλοι κάνουμε λάθη. Δεν είναι λάθος.
1: Πάντως πρέπει να παραδεχτείς ότι σε κουβέντες που είχαμε μαζί, αλλά και με ακροατές, είχα μια θετική προδιάθεση για την επιστροφή του Μπράντοβιτς.
0: Πάντα το έλεγες και το λέω και τώρα δημόσια.
1: Το ήθελε.
0: Ναι. Το ήθελε, φάνηκε ξεκάθαρα.
1: Το ήθελε. Φαινόταν ότι το ήθελε.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι μια σχέση όπως τη χαρακτήριζε νωρίτερα, αμφίπλευρη αγάπη.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αμφίδρομη, μάλλον το πω πιστά. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα Σωτηρίου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να λέμε 4 με 6.
0: 4 με 6, λοιπόν, θα ακούσει τον Κώστα Σωτηρίου στην εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Πάμε στον Παπαβάζουλου, επειδή περιμένει και έχει κάποιε ανηλυμένε υποχρεώσει, να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού. Γεια σου, Μπαμπή.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα.
0: Διαβάζω μια δήλωση που έκανε στο Radio Marca ο Μαφαίο, που λέει ότι όταν σε καλεί ο Ολυμπιακός δεν μπορείς να πεις όχι. Και είπε κιόλας για την παντρουσία του με τη Λίπαρ, τα κάνει όλα πιο εύκολα. Ο Μαφαίο είναι παίκτης του Ολυμπιακού, που κυνηγά κι άλλους βέβαια.
1: Εννοείται, και είναι ουσιαστικά στο ίδιο μοτίβο των δηλώσεων που είχε κάνει και πριν φύγει αναχωρήσει από την Ισπανία για να έρθει στη χώρα μας και όταν ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Και έχει πολύ μεγάλη όρεξη. Ο Μαφαίο, έχουμε πει ότι προορίζεται, θα είναι ο βασικός δεξιός μπακ του Ολυμπιακού την επόμενη σεζόν. Έχει κλείσει εκεί ένα κενό, αλλά ο Ολυμπιακός θα κλείσει και άλλα κενά. Περιμένουμε την οριστικοποίηση της επιστροφής του Κάρμο. Είναι καθαρά διαδικαστικό από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει ο παίκτης να επιστρέψει και έχει μιλήσει και με το Μεντιλίμπαρ. Οπότε θα καλύψει πρακτικά το κενό που αφήνει ο Μπιανκόν, αλλά ήταν μια ελλειμμένη απόφαση μας που το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές για το κενό που υπήρχε στο κέντρο της άμυνας. Ο Ολυμπιακός ήθελε έναν παίκτη για να δημιουργήσει πάλι μια τριπλέτα σαν αυτή που είχε πρόπερση και τελικά την κάνει ακριβώς ίδια από τη στιγμή που δεν προχώρησε η περίπτωση του Μαρμόλ. Επέλεξε τον Κάρμο. Και περιμένουμε τώρα το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αρκετές μέρες κρατήσει, που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου απλές, αλλά και σημαίνει ότι δεν έχουν προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε συμφωνίες ακόμη, αλλά είναι ανοιχτές οι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή δεν έχουμε ενημερωθεί από τον Ολυμπιακό ότι έχει αποσυρθεί από κάποια περίπτωση. Και αναφέρομαι και στην υπόθεση του Ισμαϊλόβιτς του κεντρικού αμυντικού της Άντεφιορντ, και στην περίπτωση του Καντιού του μέσου της Λοριάν, και στην περίπτωση του Ρόκα του Εξτρέμ της Τζιρόνα. Είναι δηλαδή περιπτώσεις που είναι πολύ ανοιχτές, όπως επίσης και του Στάνιτς του μεθεωρητικού της Λουογκόρετς. Δεδομένου ότι σιγά σιγά μπορεί να πει κανείς αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την άρξη της προετοιμασίας, το λέω γιατί στην πραγματικότητα μετά από 10-11 μέρες ο Ολυμπιακός θα φύγει για την Ολλανδία. 29 του μηνός, σε μια εβδομάδα θα ξεκινήσει η προετοιμασία με τις απαραίτητες εξετάσεις στο Ρέντι. Αλλά μέχρι τότε, και τουλάχιστον μέχρι τις 3 του μηνός, θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία. Mm-hmm. Θέλει να έχει τελειώσει οπωσδήποτε 3-4 μεταγραφές. Και θα συνεχιστούν και άλλες κινήσεις, γιατί έχουμε πει και αριστερό μπακ. Πρώτα όμως πρέπει να φύγει και ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο. Το βάρος έχει δοθεί στον Ορτέγκα. Δεν μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ. Mm-hmm. Έχει ακόμη να πάρει ένα μπακ. Έχει πράγματα.
0: Ένα μπακ να είσαι ακραίο ή στο
1: μπακ. Ναι, ένα backup του Μαφαίο. Βέβαια, ξέρεις, στην προετοιμασία θα είναι και ο Ροντινέη. Οκ, έχει πει ο Μεντιλίμπαρ ότι είναι extreme πλέον. Αλλά οπωσδήποτε μπορεί να είναι και ως αναπληρωματικός δεξιός μπακ. Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Εννοείται.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ψάξει και για ένα ακόμη δεξί μπακ. Και επίσης να αποφασίσει και ποιος ήταν ο δεύτερος goalkeeper πίσω τον Δολάκη. Έχει πράγματα. Για να μην πάμε στην επίθεση που έχουμε εξηγήσει πολλές φορές πώς γίνονται, πώς είναι εκεί τα πράγματα.
0: Ναι, αν θες εσύ να το πεις ακόμη μια φορά εν συντομία.
1: Ο Καμπί είναι ο μόνος σίγουρος. Είναι μαζί με τον Ταρέμι που ήταν εξαιρετικός στο χθεσινό παιχνίδι του Ιράν. Ο Ταρέμι, να δούμε αν θα έχει προτάσεις, αν τι θα αποφασίσει και ο Ολυμπιακός. Και θα γίνει και με τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
1: Που επιστρέφει. Οκ, η Λιόν τον θέλει, αλλά δεν είναι στα 5 εκατομμύρια της οψιόν αγοράς του. Και είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή την περίπτωση ο Βασίλειο δεν θέλει να δώσει και χρήματα. Εντάξει, τώρα τι να δώσει, 2 εκατομμύρια. Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά το να είναι μαζί ο Καμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, δεν θα πω το αποκλείω γιατί είναι δική μου απόφαση, αλλά με όσα είδαμε και πέρσι πρέπει να το αποκλείουμε. Δηλαδή δεν θέλει, δεν θα θέλει και ο Γιάννης που να είναι τρίτος φόρ. Γι' αυτό λέω ότι εκεί ίσως καθυστερήσουν κάποια πράγματα. Πρώτα να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός έχει τρεις πρωτοκλωσάτους center for. Πρέπει να δει τι θα κάνει στην πορεία με μαζί τους. Και έχει χρόνο αυτό να το δει. Γι' αυτό το ενδιαφέρον πολύ περισσότερο τα άμεσα, Βασίλη, και τα άμεσα είναι η άμυνα που έφυγαν αρκετοί παίχτες. Η θέση του δεύτερου goalkeeper, ένα ακόμη stopper, back και half. Και φυσικά θα πάρει και έξτρα. Και εγώ είμαι περιμένουμε μαζί να δούμε και τις εξελίξεις άλλα μέτωπα. Παίχτες που είναι να φύγουν, είτε γιατί δεν πρόκειται να επιστρέψουν, π.χ. στο Φέτσα. Και εκεί γνωστή υπόθεση, ο Ολυμπιακός έχει κρούσεις, λεφτά δεν δίνουν οι ομάδες.
0: Θέλει λεφτά και ο Ολυμπιακός, ο παίχτες.
1: Βέβαια, 5 εκατομμύρια έχει δώσει στην Κόμο για να τον πάρει. Είτε για παίχτες που φημολογεί ότι θα γίνει πρόταση και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Και δεν αναφέρομαι στους κλασικούς, ο Τζολάκης, ο Έσε, ο Πιρόλα, που δεν είναι καθόλου απλό, ο Μουζακίτης. Είναι πολλά τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Και παίχτες που δεν μπορεί να πάει το μυαλό κανένας, αλλά το έχω πει εδώ και ένα μισή μήνα ότι όντως υπήρχε ενδιαφέρον από Αγγλία για τον Αντρέ Λουίς. Το οποίο είχε και πολύ μεγάλες προτάσεις στη Σύριο και το χειμώνα που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αν το παιδί να μην είναι βασικός και να είναι τρίτη επιλογή, προφανώς θα το σκεφτεί ο Ολυμπιακός να το δώσει αν υπάρχει καλή πρόταση από το εξωτερικό και συγκεκριμένα την Αγγλία. Γι' αυτό λέω, έχουμε πράγματα να δούμε. Όμως αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται και είναι φυσιολογικό στις διαπραγματεύσεις που έχει ανοιχτές και εννοείται ότι αν κάποια περίπτωση δεν μπορεί να αποχωρήσει, θα πάει σε εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι είχε ακουστεί το όνομα του Μάρτιν, του αριστερού μπακ της Τζένοα ή του κεντρικού χαφ της Ζιρόνα, του Μάρτιν, που επίσης έχει προταθεί. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός, παραλαμβάνω, δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση για την απόκτησή του. Είναι πολλά, το έχω πει πολλές φορές, έχει μια
0: δυναμική. Αλλά από δηλαδή, αυτό που είπες προηγουμένως, προτεραιότητα φαντάζομαι είναι η απόκτηση κοινοτικού αριστερού μπακ. Έτσι,
1: Εννοείται. Και όσο μένει ανοιχτή, δεν μπορώ να αποκλείσω να πιστέψει και η περίπτωση Γιαννούλη. Mm-hmm. Μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι γίνεται κάτι. Όχι, θα ήταν κακό με καλύτερα να πάει σε Έλληνα.
0: Ναι, σωστό.
1: Παίκτηκε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα είναι μη κοινοτικό. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Ότι έχει πολλούς μη κοινοτικούς και του έχει σε συγκεκριμένη περίπτωση έχει δύο αριστερά μπακ. Καλά, και τρεις επιθετικούς, όπως τα λέμε. Αλκαμπή, Ταρέμι και τον Κλέιτον. Δεν μπορεί να έχει τόσους μη κοινοτικούς και να κάνει ο προπονητής επιλογές ποιοι θα μένουν εκτός σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μπάμπη Παπάζουλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά,
0: καλό μεσημέρι. Χαιρετώ.

0: Συνεχίζουμε, πάμε στον Γιώργο Μίνο. Θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σήμερα την πρώτη του συγκέντρωση, την πρώτη επαφή κιόλας των ποδοσφαιριστών με τον Αλέσιο Λύση, το νέο προπονητή, έτσι, του Δικεφάλου του Βορρά, του 40χρονου Ιταλού, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά θα ανακοινωθεί. Στην παρέα μας λοιπόν ο Γιώργος Μίνος. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
0: Καλησπέρα. Δεν ανακοινώθηκε, δεν είναι, δεν έχασα κάτι επίσημα.
1: Δεν ανακοινώθηκε ακόμη. Αλλά θα είναι στην προπόνηση στις 6:30.
0: 6:30, ωραία, ωραία. Ο λόγος που δεν έχει ανακοινωθεί είναι τυπικός, φαντάζομαι, έτσι τελείως.
1: Εννοείται.
0: Ένα νέο project λοιπόν ξεκινάει.
1: Κανονικά. Ναι. Ένα τολμηρό project, ένα project μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Ανοίγεται με τον Αλέσιο Λύση. Τα τυπικά συζήτησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μαζί του, ο Λέο Μάτος και ο Βιερίνια, σήμερα συνεχόμενες συσκέψεις παντός επιστητού για μεταγραφικά και όχι μόνο. Το απόγευμα θα είναι στην προπόνηση και στη συνέχεια και επίσημα θα ανακοινωθεί και με τα βίντεο και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, όταν έρχεται ένας προπονητής με βίντεο και όλα αυτά. Δηλαδή, πρώτα το βίντεο.
0: Και πάει ΠΑΟΚ, αλήθεια είναι εξαιρετική σε αυτό το κομμάτι εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Πολύ ωραία βίντεο, πραγματικά.
1: Αλλά δεν είχε τη χαρά φέτος ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα βίντεο για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έτυχε.
0: Εντάξει, αυτός ήταν ο στόχος. Αυτός ήταν ο στόχος, τα χάσε όλα.
1: Στεναχώρησε όλο τον κόσμο. Έβγαλε στην πίεση, αλλά νερό δεν έβγαλε και μάλιστα και δεν πήρε τη δεύτερη θέση. Διότι κέρδισε 2-0 και έβγαλε ισοπαλία. Με άδειο γήπεδο.
0: Τελευταίο κομμάτι
1: τη
0: σεζόν δεν ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια. Αν και νομίζω ότι όλοι τα έδωσαν όλα, δηλαδή και ο Λουτσέσκου που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν το συζητάμε, γιατί το έχει προσφέρει ο Ρουμάνος προπονητής στον Δικέφαλο του Βορρά, και οι παίκτες, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά, δηλαδή αυτό φάνηκε.
1: Αλλά η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Το πώς και τι, το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Τέλος, του χρόνου πάλι. Θα δούμε τι συμβαίνει, τι θα γίνει. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός που ενισχύεται, υπάρχει ο Ολυμπιακός, είναι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, το ΠΑΟΚ και οι άλλες ομάδες.
0: Ο ΠΑΟΚ τώρα που λες για ενίσχυση λοιπόν, είπες και εσύ ότι είχαν μεταγραφική κουβέντα.
1: Ναι, ο Στούντο θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής, θα ανακοινωθεί.
0: Επαναλαμβάνεις λίγο άλλη μια φορά.
1: Ο Ελοστούντο, ναι, ένας αμυντικός ο οποίος έπαιζε τα τελευταία 10 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Είναι ο Σάντα Μαρία, είναι ο Χατζηδιάκος, ακούγονται δηλαδή, και άρα είναι και πολύ κοντά.
0: Και ο Χατζηδιάκος το είπε, έτσι.
1: Ναι, και από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε ο Σάντα Μαρία είναι χαφ, αμυντικό χαφ. Και από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε τι άλλα θέματα θα έχουμε. Επέστρεψε ο Σορετήριο που ήταν δανεικός στη Τβέντε. Χθες στο αεροδρόμιο που ήμουν για την άφηξη του Αλέσιο Λύση, ο οποίος ήρθε κατά 35 λεπτά αργότερα, 40 λεπτά αργότερα, από τη Ρώμη. Σήμερα ήρθε και ένας εργάτης αργότερα με άλλη πτήση, γιατί είχε πολλές πτήσεις εχθές από Ιταλία. Σήμερα αναμένεται να έρθουν άλλοι δύο συνεργάτες του. Οπότε νομίζω θα όλοι μαζί θα μεταβούν στην Νέα Μεσήμβρια για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Απουσιάζουν οι δύο διεθνείς, Ανδρία Ζήφκοβης και Ζαφίνης, θα απουσιάζουν, όπως και στο Μουντιάλ που είναι ο Μπάμπα και ο Σάντερ. Αυτοί θα αργήσουν κατά μία εβδομάδα οι δύο, ο Ζαφίνης και ο Ροντρίγια, και φυσικά οι άλλοι όταν τελειώσει το Μουντιάλ, οι υποχρεώσεις που έχουν.
0: Όσοι είναι διεθνείς. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, διάβαζα ότι υπάρχουν σενάρια, τέλος πάντων, περί πιθανής επιστροφής Μπίσες, Βαρκέλ, Καντουρί, ούτως ώστε να λάβουν κάποιον ρόλο.
1: Ο ΠΑΟΚ θα επενδύσει στο DNA του ΠΑΟΚ και θα τους έχει για τις ακαδημίες και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Μάλιστα. Και οι δύο.
1: Ο Μάρος Καντουρί, άλλωστε, το παιδί του φοιτεί στο Γαλλικό εδώ Ινστιτούτο στην απέναντι 3, και είναι και σε κάποιες ακαδημίες. Νομίζω ότι Μπίζερβαρ το ίδιο, τα παιδιά του ήταν εκεί. Οπότε νομίζω ξέρουν τι σημαίνει ΠΑΟΚ, ξέρουν το DNA, και κάπου θα είναι.
0: Στην ομάδα που πήρε και τους τίτλους, έτσι. Ναι. Επενδύει ο ΠΑΟΚ, στους παίκτες δηλαδή, που ήταν πρωταγωνιστές.
1: Ένας από τους βοηθούς του Λύση θα είναι και ο Τσαπακίδης, ο οποίος ήταν πρωταθλητής με την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Οπότε είναι καλό, διότι κάποιοι παίκτες που ήταν δικά από τα 19 και κάποια ταλέντα, κάποιοι που τους ξέρει πολύ καλά, νομίζω ο δρόμος θα είναι ανοιχτός και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Για πόσες μεταγραφές θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ συνολικά, πιστεύεις, Γιώργο? Είναι ένα αριθμό πάνω κάτω, γιατί προφανώς είσαι τίποτα τον...
1: Γύρω στις 9 με 10.
0: Α, τόσο πολλές. Θα αλλάξει ριζικά, δηλαδή. Ριζικά. Τέλος πάντων, αρκετά.
1: Κάθε ομάδα. Μα θα θέλεις ένα ρόστερ σε βάθος. Mm-hmm. Γιατί φέτος είχε ρόστερ, αλλά δεν ήταν αυτό ενδεικμένο. Ναι. Θα κοιτάξει για σεντερφόρ.
0: Οπωσδήποτε σεντερφόρ.
1: Δύο σεντερφόρ. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τελειώσει ο Γεφυμάκης, ο Τσάλοφ είναι και θα δοθεί ιδανικός, κάπου δεν φεύγει. Mm-hmm. Ένα 355, μια χαρά είναι.
0: Σωστό.
1: Μια χαρά, ήλιος, θάλασσα, μια χαρά. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες ιδανικοί που δόθηκαν. Θα τελειώσουν και αυτές τα συμβόλαιά τους. Για ΠΑΟΚ δηλαδή πρέπει να πάρει μέχρι 10 παίκτες. Παίκτες οι οποίοι θα βοηθήσουν, θα ενισχύσουν την ομάδα, έτσι ώστε και την ευρωπαϊκή πορεία που έχουν και όχι μόνο. Φυσικά υπάρχει η μαγιά που υπάρχει στην ομάδα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.

0: συγκέντρωση.
1: 6:30 είναι η πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις της Μεσίβριας. Οπότε αυτό θα ολοκληρωθεί γύρω στις 8:30. Είναι μια ώρα είναι γύρω στις 9 παρατέταρτο, με 9 παρατέταρτο με 9 και 10. Όπως εδώ και το...
0: Το χρονοδιάγραμμα. Και να περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση τη συμφωνία
1: εντολή. Και το βίντεο.
0: Και το βίντεο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ ΑΕΛ. Θα κλείσουμε ρεπορτάζ ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης να προλάβουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής για να πάμε μετά σε εκείνο Παναθηναϊκού και ΑΕΚ και Άρη και Μουντιάλ. Βάζουμε στην παρέα μας τον Βαγγέλη Μητρούσια. Υπήρξε μια ανακοίνωση σήμερα από την ΠΑΕ ΑΕΛ σε ό,τι είχε να κάνει με το σύμφωνο εμπιστευτικότητας που υπογράφτηκε μεταξύ της ΠΑΕ, της Βυσσινής ΠΑΕ και του υποψήφιου επενδυτή του Ζήση Στυλιανού. Μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλό απόγευμα, Βασίλη, σε εσένα και στους ακροατές Ερασπορ. Έτσι, ναι, ήταν αυτό που είχε ζητηθεί από την πρώτη στιγμή, όπως είχε συμβεί και στον κύριο Ντελόπουλο όταν είχε εκφράσει το ενδιαφέρον για την αγορά του πακέτου μετοχών. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως τονίζει και στην ανακοίνωση της ΠΑΕΛ, ότι δεν υπάρχει θέμα που έχει να κάνει με αγοροπορουσία, αλλά έχει να κάνει με τα οικονομικά, δηλαδή τα ρυθμισμένα, όπως αναφέρει, δηλαδή οικονομικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ.
0: Αυτό δεν λοιπόν το καταλαβαίνω από την αλήθεια. Τι ακριβώς σημαίνει, δηλαδή να αναλάβει τα χρέη
2: ο συγκεκριμένος? Ναι, θα αναλάβει ακριβώς ότι δεν αγοράζει μετοχές, ότι παραχωρούνται οι μετοχές. Mm-hmm. Αυτό που θα αγοράσει είναι τις υποχρεώσεις, τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει η ΠΑΕ. Τα χρέη που έχει προς την εφορία, προς το ΕΦΚΑ, αλλά και σε τρίτους ποδοσφαιριστές, εργαζόμενους, αυτά προφανώς. Τώρα, σε ποιο ύψος είναι αυτό, γι' αυτό υπογράφτηκε αυτό το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, που σημαίνει ότι από τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει η πλευρά του υποψήφιου επενδυτή του κυρίου Ζήση Στυλιανού, ότι αυτά δεν θα δουν στη δημοσιότητα, αυτός είναι ο λόγος δηλαδή, του συμφώνου της εμπιστευτικότητας. Και από την άλλη ζητάει και να δοθούν τα αποδεικτικά στοιχεία της φερεγγιότητας η ΠΑΕ μέσω ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρχει κάτι ότι έρχεσαι να αγοράσεις, αλλά δώσ' μου όμως και κάτι, γιατί εδώ μπαίνεις στα δικά μου τα χωράφια και θα πρέπει να μου δώσεις κάτι να έχω σαν έχει έγκυο γι' αυτό ότι θα τηρηθεί δηλαδή αυτή η συμφωνία. Είναι κάτι που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ζητούμενο είναι ότι αν μέσα στη εβδομάδα, όπως έχει ανακοινώσει η πλευρά τώρα του κ. Στυλιανού, ότι με την ολοκλήρωση των ελέγχων τουλάχιστον θα είναι σε θέση μέχρι την Παρασκευή να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο να αγοράσει το πακέτο των μετοχών και να είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Όμως να πούμε και το εξής, ότι αν πάρει κανείς και διαβάσει και την ανακοίνωση την προηγούμενη από την πλευρά της ΠΑΕ, ο κ. Δαβέλης, ότι αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι αυτό το διάστημα ενδεχομένως να προκύψει και κάποιος άλλος υποψήφιος, θα μπορεί και εκείνος να έχει το δικαίωμα και να διεκδικήσει δηλαδή την ΠΑΕ, και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο ίδιος δηλαδή σε ποιον θα προχωρήσει την ομάδα. Για την ώρα όμως, μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο αυτό το ενδιαφέρον που είναι του κυρίου Στυλιανού.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Και σήμερα να πω και κάτι άλλο, ότι σαν σήμερα, αν θυμάσαι, ήταν η πρώτη κατάκτηση του κυπέλου 1985, 22 Ιουνίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο, απέναντι στον τότε πρωταθλητή ΠΑΟΚ με 4-1.
0: Ο ΑΕΛ που είχε ένα πρωτάθλημα, Ελλάδος και δύο κύπελα.
2: Έτσι. Και δύο κύπελα.
0: Και δύο κύπελα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Μητρούσια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Έτσι, 1,5 λεπτό έχουμε στη διάθεσή μας με ρεπορτάζ από Αστέρα Τρίπολης που κινείται δυναμικά. Στην παρέα μας ο Βασίλης Κούβαλης. Γεια σου, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και στους ακροατές. Πάμε γρήγορα, γιατί όπως ακούω δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τον Τζόρνταν Σίλβα, που δεν είναι επίσημα η ανακοίνωσή του για πρώτη μεταγραφή, αλλά ήταν η πρώτη κίνηση που έγινε και ανακοινώθηκε από την ομάδα του στο Μεξικό. Ο Τζόρνταν Σίλβα, ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός, έπαιζε πριν 2 χρόνια στον Όφη και τον ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι του Αστέρα Άκτορ και ο Σάββας Τσαμπούρης. Είναι ο Γιάννης Κότσιρας, που και αυτό το τυπικό μέρος της υπόθεσης απομένει για να ανακοινωθεί από τον Αστέρα Άκτορ η επιστροφή του. Γιάννης Κότσιρας λοιπόν, ο 34χρονος δεξιός μπακ, ο Αρκάς, θεωρείται παίκτης του Αστέρα, ασχετά αν δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι μια κίνηση που θέλει να

0: κάνει και πιέζει τον αρκά μέσο Αστέρας Άκτορος στο να επιστρέψει και αυτός, και το σκέφτεται ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αυτή είναι η αλήθεια. Θα δούμε αν ευοδοθεί αυτή η κίνηση. Ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος αποτελεί παρελθόν, να θυμίσουμε, αφού δεν συνεχίζει τη συνεργασία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, και περιμένουμε να δούμε με τον Λεωνάρντο Κούτι αν θα συνεχιστεί αυτό το φλετ και αν ευοδοθεί η προσπάθεια που κάνει.
1: Αριστερός μπακ, έτσι, πολύ καλός, ναι. Έπαιζε στην Πογκόν.
0: Και... είναι 30χρονος και έπαιζε στην Πολωνία, είχε γεμάτη χρονιά και ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Το ξέρουμε και από την εθνική ομάδα αλλά και τον Ολυμπιακό. Τον ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορο, όπως ενδιαφέρει και ο Χατζηθεοδωρίδης, να το πούμε αυτό, ο αριστερός μπακ που έπαιζε και στον Όφη, και ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορο στο να τον εντάξει στις τάξεις του, όπως και ο Αντριάν Ριέρα, ο μέσος από τον Πανθεραϊκό. Είναι η ομάδα που τον έφερε ο Αστέρας Άκτορο στην Ελλάδα. Ίσως έχουμε μια επιστροφή που έχει δρομολογηθεί.
1: Επενδύει σε παιδιά που έχουν φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του, αρκετά δηλαδή σε αυτόν.
0: Όπως το λες, γιατί έχουμε και τον Γιάννη Κοντοέ που είναι ο προπονητής της Β' ομάδας, έτσι. Που είχε αναλάβει τη Β' ομάδα, ένα παιδί που έχει περάσει από τον Αστέρα Άκτορ και ήταν και στην ομάδα του τελικού κυπέλου, του ιστορικού τελικού που έπαιξε ο Αστέρας Άκτορ το 2013, όπου ήταν και ο Σάββας Τσαμπούρης. Και βλέπουμε αν επιστρέφει και ο Κουρμπέλης που είχε παίξει και αυτό στον τελικό. Είναι ο Γιάννης Κότσιρας που δεν έπαιξε βέβαια στον τελικό, αλλά έχει έτσι μια πολύ καλή πορεία και παρουσία για την ομάδα του Αστέρα. Και να πω και να κλείσουμε, Βασιλεία, θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει με έναν Αργεντινό που ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ, και είναι ο Χουάν Ιγνάσιο Μέντες, 29 ετών, από την Ινστιτούτο ομάδα της Αργεντινής που ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ.
1: Και ξέρει την αγορά, την ξέρει καλά ο Αστέρας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, 10 δευτερόλεπτα έχουμε.
0: Και ο Πραξιτέλης Βούρος μπαίνει στο κάδρο για να έρθει στην Ελλάδα πάλι και να παίξει για τον Αστέρα Άκτορ, αφού τον ξέρει ο Σάββας Τσαμπούρης. Το βάζουμε και αυτό στην κουβέντα.
1: Από την Κύπρο, στην Κύπρο αγωνίζεται. Και μια, ο Γιάννης Μπουζούκης, και με αυτόν υπάρχει.
0: Και ο Γιάννης Μπουζούκης, ναι, ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Το θεωρούμε δεδομένο μάλλον. Γιατί ο Γιάννης Μπουζούκης σχεδόν έχει συμφωνήσει και θα είναι ποδοσφαιριστής στο Αστέρα Άκτορ, 28χρονος μέσος που έπαιζε πέρυσι στο νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου. Προηγούμενες ομάδες του, πέρα από τον Παναθηναϊκό βέβαια, ο Πανετολικός και ο Όφη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Κουβάλη. Να σε καλά.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Η βαθιά μπαλιά και τρόμπα ένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πόδο. Ο δεκάριο Ιαρθάμπαλ παίρνει την κεφαλιά, η απομάκρυνση ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρθ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο Ιαρθάμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρθ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ, η παραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια, βρήκε στον άλλο τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
2: Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Νέα Ζηλανδία. Η κεφαλιά και γκολ! Φιν Σούρμαν! Είχε ανέβει αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Ο 22χρονος στόπερ των Portland Timbers σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά. Μισό κεφάλι από όλους και με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μουστάφα Σομπέιρ, κάνοντας το 1-0 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών για τη Νέα Ζηλανδία. Για να δούμε τον Ασούρ, προσπαθεί να κάνει κοντρόλ, τελικά η μπάλα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά, γίνεται η κεφαλιά και γκολ! Μουστάφα Ζίκο, 59ο λεπτό, εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα από τα δεξιά και με κεφαλιά νικάει το Κρόκοπ και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Ο Όλτι, αν δούμε Σαλάχ τώρα από τα αριστερά, θα μπει περιοχή, είναι, μπαίνει μόλις τώρα, προσπαθεί. Σαλάχ, πλασάρι, γκολ! Μοχάμετ Σαλάχ, 68ο γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου σε 118 συμμετοχές. Ο 33χρονος στράικερ στη γνωστή του και αγαπημένη του κίνηση από τα δεξιά, με το τέρμα μπροστά του και από τα 7 μέτρα επιλέγει την δεξιά γωνία του Κρόκοπ, κάνοντας το 2-1. Έχουμε το corner από τα δεξιά για λογαριασμό της Αιγύπτου. Λοιπόν, εκτελείται η κεφαλιά και γκολ! Ανατροπή του σκηνικού με τον καλύτερο τρόπο. Ο Νοεσεδόν Τρεζεγκέ είναι ο παίκτης που με κεφαλιά ψαράκι στέλνει την μπάλα στο 82ο λεπτό για τρίτη φορά στα δίχτυα του Κρόβοκοπ, κάνοντας το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3.
3: Ποιος θα σουτάρει? Βλέπω να παίρνει φόρα ο Γκαμπράλ, ο Λόπες Γκαμπράλ, και να σουτάρει από εκεί. Πολύ δύσκολο από εκεί να δεχτεί γκολ. Όχι, τελικά δεν τον αφήνει, σουτάρει έκαστος. Να! Λοιπόν, που η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Κι όμως μπορεί να μπει γκολ από τα 30 μέτρα και είναι το 1-0 για το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό το σούτ από τον Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε 0-1. Ξαναέπεσε κάτω και η Ουρουγουάη προσπάθησε να βοηθήσει τον αντίπαλο, όμως αυτό σηκώθηκε, ήθελε, δεν ήθελε. Η σέντρα δεν τώρα δοκάρι, δεν περνάει μπάλα, δοκάρι 1-1. Ισοφαρίζουν οι Ουρουγουανοί με τον Αραούχο στο 43. Νέα επίθεση από τον Σεμπάστιαν Κάσερες, τον στόπερ, και κάπου εδώ δείχνει ένα λεπτό, μου φαίνεται ο ρέφερι, δείχνει ένα λεπτό, το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο γέμισμα, η κεφαλιά από κοντά, γκολ, Κανόπιο! 2-1 η Ουρουγουάη. Να το λάθος και πάει να γίνει το 2-2 και γίνεται 2-2.
0: Ακούτε Era Sport.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούτε Eraspor.

0: Επιστρέψαμε, ακούσαμε τα γκολ τα χθεσινά των χθεσινών αγώνων στο Μουντιάλ. Η Ερασπορ μεταδίδει όλα τα παιχνίδια, όπως και τηλεοπτικά βεβαίως μεταδίδονται αυτά από την ΕΡΔΙΟ Σπορ και κάποια από την ΕΡΤΕΝΑ. Αργότερα, περίπου στις 4:20 θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη από τη Νέα Υόρκη. Να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων πλέον μαζί μας η Χρυσούλα Αντωνιάδου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής παραμένουν ο Άγγελος Ραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό, που βγήκε και στην εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου νωρίτερα στη 1:00 και μετέφερε και τη δική του πληροφόρηση ότι ο Στέφαν Ντεφράι έρχεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για ένα μεταγραφικό ντεμαράζ των Πρασίνων, που αναχώρησαν επίσης για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Παρουσιάστηκε επίσημα χθες ο Νίστρουπ. Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Χρήστο Κοντέ, καλησπέρα.
1: Έχουμε πολλά πράγματα. Καλησπέρα, Βασίλη μου. Καλησπέρα στους μας. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε αυτή η ενημέρωση σχετικά με τη συμφωνία του Παναθηναϊκού για τον Ντεφράι. Επιβεβαιώνεται και από τον Παναθηναϊκό ότι ουσιαστικά έχουν δώσει τα χέρια και υπάρχει προφορική συμφωνία με τον σχεδόν 80 φορές Ολλανδό διεθνή στόπερ. Η μόνη διαφορά σε σχέση με αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι ότι δεν θα έρθει ο Ντεφράι στην Ελλάδα, δεν θα έρθει στην Αθήνα, και ειδικά σήμερα θα πάει κατευθείαν στην Ολλανδία. Όχι όμως σήμερα, Ολλανδός είναι προφανώς στην οικία αυτές τις μέρες, οπότε δεν υπήρχε και είναι εντελώς χαζό να φύγει από την Ολλανδία, να φύγει να κάνει ιατρικά, νευρολογικά και να ξαναπάει η Ολλανδία να συναντήσει του άλλου. Απλά δεν θα γίνει σήμερα αύριο. Είναι μια σειρά διαδικαστικών θεμάτων. Τυπικά μένει ελεύθερος 30 του μήνα. Το συμβόλαιο ότι με την Ίντερ τελειώνει στις 30 του μήνα. Θα πρέπει να πάρει να γίνει μια διαδικασία να πάρει μια έστω και για τρεις μέρες. Γιατί αν τραυματιστεί αυτές τις τρεις μέρες, μάτρεχε Ίντερ. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο έτσι για το τυπική πλευρά. Η εκτίμηση των ανθρώπων που έχουμε είναι ότι τέλος αυτής της εβδομάδας θα κλείσει το θέμα και τυπικά με υπογραφές τα πάντα όλα. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, με το που θα μπούμε στο μήνα Ιούλιο, ίσως και λίγο νωρίτερα, αν πάρουν ένα σχετικό χαρτί από την Ίντερ, αλλά όχι πριν από το Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσει και αυτός προετοιμασία για να πει στην ομάδα.
0: Πάντως μιλάμε μια σπουδαία μεταγραφή.
1: Είναι καλός παίκτης. Καλός παίκτης, βέβαια, στη δύση καριέρας του.
0: Εντάξει, σωστό γι' αυτό.
1: Αν μας έβλεπε, δεν θα έβλεπε καμία ηλικία. Είναι ένα παιδί που είναι.
0: Από το 18 στην Ίντερ, έτσι. Αυτό τα λέει όλα.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς. Είναι πολλά χρόνια στο καμπιονάτο. Πήγε Φέγενορντ, πήγε πρώτα Λάτσιο για σχεδόν 5 χρόνια και μετά 7 χρόνια στην Ίντερ. Είναι 7 χρόνια είναι στην Ίντερ.
0: 7, εντάξει, όχι 8, εντάξει.
1: Από το 19, ναι, από το 19. Και είναι ένα παιδί το οποίο είχε πάντα γεμάτη σεζόν. Η φετινή ήταν αυτή που έπαιξε λιγότερο από κάθε άλλη. Έπαιξε μόνο 17 παιχνίδια. Συνολικά ξεπέρασε τα 1.100 λεπτά συμμετοχής. Ήταν γεμάτα παιχνίδια, όχι λίγο λεπτά συμμετοχής. Δεν είναι όμως στα 34 του ο Ντεφράι που ήταν πριν από 2-3 χρόνια που ήταν βασικός και αντικατάστατος. Το συμβόλαιο του λύγει τέλος του μήνα 30 του μηνός. Τυπικά είναι, έχει ειδοποιηθεί ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει. Την Ίντερ και ο ίδιος αποδέχτηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού, του άρεσε ο ρόλος. Λέγαμε προχθές ότι ζήτησε δύο μέρες προχθές μία να σκεφτεί κάποια πράγματα γιατί έχει οικογένεια άνθρωπος, ήθελε να ζυγίσει, να ανασταθμίσει και τελικά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε του φάνηκε πολύ ελκυστικό το project του Παναθηναϊκού και γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο και να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Ντεφράι, η οποία όμως πάντα, το λέω αυτό, μαγιάζει η γλώσσα μου, γινόμαστε κουραστικοί, πάντα θα περιμένουμε και θα κρατήσουμε το 1% να πούν υπογραφές.
0: Ναι. Καλά, σωστό, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν έρθει παίχτες στην Ελλάδα δηλαδή για να πάνε στα γραφεία να υπογράψουν για να φεύγουν τελικά.
1: Για κάποιο λόγο, μα λίγο εδώ, μα λίγο εκεί, να στραφώνει η βία και τελικά να μην προχωράει. Έτσι. Είτε με ευθύνη της ομάδας, είτε με ευθύνη του παίχτη, είτε γιατί έτσι και να κάτσει το νομίσμα όρθιο.
0: Πάντως πέραν του Ντεφράι, σήμερα αναμένουμε θεωρητικά δύο ανακοινώσεις. Έτσι, αν.
1: Ναι. Σήμερα ολοκληρώνονται οι εργομετρικές εξετάσεις του Τσάπρα και του Πένια. Είναι τα δύο τελευταία μεταγραφικά από την Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας από το Λεβαδιακό, ο Πένια από την Μπαρτσελόνα. Είναι εδώ από χθες το απόγευμα. Οπότε με το που θα τελειώσουν τα διαδικαστικά θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν το συζητάμε, υπάρχει συμφωνία. Ήρθαν και δυο είναι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα που μιλάμε. Λογικά πρέπει είτε να ολοκληρώνονται είτε έχουν ήδη ολοκληρώσει. Είναι μια τυπική διαδικασία όλη αυτή η ιστορία. Οπότε θα περιμένουμε απλά να, σήμερα, αύριο, να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τους δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα τα νούμερα είναι λίγο στον αέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τα οικονομικά ποσά, δεν τα ανακοινώνουν οι ομάδες. Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει στην Μπαρτσελόνα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Ινιάκη Πένια, προκειμένου να τον αποκτήσει, να πάρει τα δικαιώματά του και συμβόλαιο 3+1 χρόνια. 3 χρόνια κλειστό συν 1 χρόνο με οψιόν για την ομάδα. Το ποσό αυτό κυκλοφορήσει ευρέως στην Ισπανία, το γράφουν τα Ισπανικά μέσα. Και μάλιστα θεωρία, στα σχόλια που γίνονται από κάτω, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, ένα μεγάλο κομμάτι των οπαδών της Μπαρτσελόνα σχολιάζει ότι ξεπουλήθηκε ο παίχτης, ότι δεν είναι αδιπραγματική πρασία. Ότι διαχειρίστηκε καλά το θέμα του Μπαρτσελόνα, θα μπορούσε να εισπράξει περισσότερα χρήματα. Νομίζω όμως είναι μια δίκαιη αγορά. Μπαρτσελόνα τον πουλάει στην Ελλάδα, τον πουλάει στην Αγγλία.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη του πράγματος. Σωστό.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικά.
0: Ναι. Και μιλάμε πάντως για ένα τερματοφύλακα με παραστάσεις. Έτσι.
1: Κοίταξε, έχει στα χρόνια που είναι στην Μπαρτσελόνα, έχει δοθεί δύο φορές δανεικός, μια στην Γαλατασαράι, μια στην Έλτσε. Έχει καταγράψει 45 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα στην Μπαρτσελόνα. Κάποιες από αυτές ξεντέρπει με τη Ρεάλ κτλ. Έχει παίξει όλες τις μικρές εθνικές ομάδες Ισπανίας, όχι όμως την μεγάλη. Mm-hmm. Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο στα 27 του θεωρείται ότι είναι τώρα έτοιμος να διεκδικήσει ρόλο βασικού σε μια ομάδα που τον εμπιστεύεται στην Μπαρτσελόνα. Ήταν στο γύρω-γύρω, πέρυσι τον έκανε τον Ζανίκο στην Βέλτσε. Ο ίδιος να πάει κάπου που να παίζει. Είχε μπροστά του δύο τερματοφύλακες που είναι περασμένης ηλικίας, μεγάλοι και οι δύο, αλλά πολύ μεγάλα ονόματα. Έτσι δεν ήταν εύκολο να του πρόξει και του δύο για να βγει μπροστά. Και αυτό είναι ο λόγο που βρίσκεται τώρα εδώ στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Περίπου σε αυτό το ύψος, αλλά δεν είναι σίγουρο, γιατί και εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλο ποσό το 3 εκατομμύρια να εισπράξει ο Λεβαδιακός για τον Τσάπρα. Ίσως εδώ να έχουμε ένα μικρότερο ποσό, αλλά για ένα γενναίο ποσοστό μεταπόλησης, όπως και γίνει με τον Ιωαννίδη. Mm-hmm. Να το κρατήσουμε αυτό στην αρχή του μυαλό μας. Ότι ενδεχομένως η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό είναι σε περίπτωση που πάρει μεταγραφή ο Τσάπρας σε κάποια μάδα του εξωτερικού να συμβεί ότι συνέβη και με τον.
0: Με τον Ιαννίδη, βέβαια, εξαγοράστηκε το ποσοστό έτσι στην.
1: Με ένα ποσό όμως καλό.
0: Καλό, ναι.
1: Με μια χαρά. Δεν χάλασε καθόλου το κομπότι αυτό το ποσό. Οπότε υπάρχει μια τέτοια περίπτωση να μην είναι ακριβώς 30 εκατομμύρια, να είναι κάτι λιγότερο, αλλά να έχει ένα καλό ποσοστό μεταπόλησης, να ξεπερνάει το 20%, έτσι ώστε να έχει η ομπαρέτη του τυπρονομά του ένα πολύ σημαντικό οικονομικό όφελος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου ρωτήσω για να μου πεις έτσι τη δική σου έτσι, ανάγνωση, τέλος πάντων, από αυτό που σου βγάλε χθες ο Νίστρουπ κατά την παρουσίασή του έτσι, από την ΠΑΕ Παναθηναίκος και τον Γιάννη Αλαφούζο. Φάνηκε αρκετά να έχει αυτοπεποίθηση.
1: Βασίλη μου, ναι. Ένας άνθρωπος που είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, όλοι αυτοί που δουλεύουν σε μεγάλες ομάδες που έχουν πολύ κόσμο, πολλά χρήματα, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και καλοί προπονητές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτό. Το θέμα είναι πόσο θα δέσει με την ομάδα. Πόσο θα κολλήσει με την ελληνική πραγματικότητα, πόσο θα κολλήσει με τους παίχτες του, πόσο θα μπορέσει να βγάλει πράγματα. Γι' αυτό έχουμε δει ότι η καριέρα και των ποδοσφαιριστών, των αθλητών γενικότερα, αλλά κυρίως των προπονητών, είναι σε κάποιο γράφημα. Αλλού πάει στο πικ, την άλλη ομάδα κάτω. Πάει σε μια άλλη, ανεβαίνει σαν να πάλι κάτω. Δεν υπάρχει κάτι εγγυημένα. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, για παράδειγμα, ο Μουρίνιο πήγε στη Ρεάλ, την κορυφαία ομάδα του κόσμου, στα 60 του, με ένα μυθικό συμβόλαιο. Ο οποίος Μουρίνιο τα τελευταία 16 χρόνια μόνο απολύεται.
0: Σωστά. Και έχει γνωρίσει το χλεβασμό σε κάποιες περιπτώσεις. Κοίτα, εγώ να σου πω τι θέλω να σου πω. Ότι θυμάμαι τώρα, όταν παλιά κάλυπτα το ρεπορτάζ εδώ για την Ερασπο, τέλος πάντων, είχα πάει στην παρουσίαση του Καρντόσο, αν το θυμάμαι καλά το όνομά του. Ο οποίος φάνηκε τόσο φλιάρος στη συνέντευξη τύπου που έγινε κουραστικός, ας πούμε, και αποδείχθηκε έτσι και στις προπονήσεις. Δηλαδή, έκανε 2 ώρες προπονήσεις και τη μία μισή ώρα σταμάτησε την προπονήση για να μιλάει. Δηλαδή, να σου πω κάποια πράγματα εισπράτησε έτσι ως πρώτη επαφή. Γι' αυτό σε ρώτησα επί
1: της ουσίας. Είναι όντως ένας ενδιαφέρον άνθρωπος, έξυπνος άνθρωπος για 38 χρονών. Για να έχει ήδη πάρει 2 τάπες στα 38 του, καν δεν έχουν σκεφτεί να ξεκινήσουν προπονητική καριέρα με την Κοπεχάγη. Που όπως είπε και χθες, και αλήθεια είναι αυτό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η κορυφαία ομάδα όχι της Δανίας, της Σκανδιναβίας ολόκληρης. Mm-hmm. Υπάρχει άλλη ομάδα που να είναι οργανωμένη επαγγελματικά όπως Κοπεχάγη τα τελευταία 20 χρόνια σε όλη την Σκανδιναβία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, όσο και να είναι τα βόρεια μέρη, είναι η πιο ισχυρή ομάδα.
0: Ναι.
1: Για να του δώσει λοιπόν μια ομάδα τα κοιτία στα 34 του χρόνια. Ξεκάθαρα είναι ένα παιδί που είναι, έχει ενδιαφέρον. Απολύτως ξεκάθαρο ότι είναι ένα παιδί με ιδέες, με φρέσκο, φρέσκα μυαλά, που ξέρει, ψάχνει κτλ. Και το βιογραφικό του, ναι, είναι δελεαστικό. Έχει λόγο μια ομάδα του Παναθηναϊκού να κολλήσει το μάτι πάνω του. Το θέμα είναι θα ταιριάξει με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα βοηθήσουν τα αποτελέσματα. Γιατί
0: αυτό είναι αυτό το,
1: πάγκο,
0: το πιο σημαντικό.
1: Έχουν καθίσει προπονητές και εμφέλειες του Μπενίτεθ και του Τέριμ.
0: Ναι.
1: Και φύγανε πριν καταλάβουν τι έγινε.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά ο Μπενίτεθ, για παράδειγμα, ήρθε στο Παναθηναϊκό έχοντας ήδη πάρει την κατιούσα έτσι, στην καριέρα του.
1: Το ίδιο μπορεί να πει και για τον. Για τον πώς τον λένε.
0: Τέρι, ποιον.
1: Τον, όχι, για τον Μουρίνιο.
0: Ναι, α, ναι, σωστό.
1: 16 χρόνια όλα πωλήσει έχει.
0: Σωστό, σωστό. Και πήγε στη Ρεάλ, εντάξει, έχει δίκιο.
1: Όμω πήγε στην κορυφαία ομάδα του κόσμου. Mm-hmm. Πήγε, ξέρω εγώ, στη Χετάφη και στη Λεβάντε.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε στην κορυφαία ομάδα του κόσμου. Είναι μια άλλη λογική. Οι άνθρωποι που παίρνουν αυτέ τι αποφάσει προφανώ κάτι βλέπουν, κάτι ξέρουν, κάπου ποντάρουν. Τώρα ναι. Πολλέ φορέ μπορεί να του βγει, πολλέ φορέ μπορεί να μην του βγει. Δεν θέλω να αρχίσω κι εγώ αυτό που κάνουμε συνήθω στην Ελλάδα και ανθρώπινο μπορώ να σου πω ότι έρχεται ο κάθε καινούριο καινούριο σκηνάκι μου και μπα σε κρεμάσω. Και είσαι και πάρει. Τι ωραίο, τι καλό κτλ. Και σε δύο μήνες, εγώ θυμάμαι τι γράφανε για τον Μπενίτεθ όταν είχε έρθει εδώ. Ναι. Υποθυμία άστρα. Νομίζω ότι είχε έρθει.
0: Ο κορυφαίος, ναι, προπονητής.
1: Ναι, και οι ίδιοι και σε δύο μήνες ήδη το σταύρωναν.
0: Mm-hmm. Έχεις δίκιο. Εντάξει, τα αποτελέσματα είναι πάντα σύμμαχος ή αντίπαλος του κάθε προπονητή. Επομένως, τα αποτελέσματα είναι αυτά που είτε θα στηρίξουν τον Νίστρουπ, είτε τέλος πάντων μπορεί να το βάλουν σε δύσκολη θέση. Αλλά η απάντησή του στην ερώτηση ότι ξέρω πολύ καλά θα έχω μεγάλη πίεση και πιστεύω με όλο το σεβασμό πως είμαι ο κατάλληλος για το εγχείρημα αυτό, είναι σημαντική ως προς το τι τολμάει να πει ο ίδιος. Έτσι,
1: είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι αυτό που για άλλους λέγεται πίεση για μένα είναι καύσιμο.
0: Ναι.
1: Είναι ενέργεια, μου δίνει κίνητρο, μου δίνει δύναμη να δουλέψω. Είναι σίγουρα έξυπνο παιδί. Ξεκάθαρα έξυπνο παιδί. Αλλά και ο Πογιάτος ήταν έξυπνο παιδί όταν είχε στον Παναθηναϊκό και φύγει μέσα.
0: Με άλλες παραστάσεις όμως, πολύ λιγότερες, έτσι.
1: Από... Ναι, αλλά όμως για να εμπιστευτεί, κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν μια ομάδα του επίπεδου τη Ρεάλ τη θέση πάνω από Πογιάτος και το ζητάνε τρία χρόνια. Και ότι πιστευόταν, πιστεύει στου προπονητέ τα διαματάκια τη. Γιατί η Ρεάλ, κοντά σε αυτό πιστεύουμε εμεί. Φτάσει σε ένα σημείο όπως στην Παρτιζάν, στου 10 παίχτες που παίζανε, οι 6-7-8 ήταν δικά του δημιουργήματα. Δεν ήταν αγορασμένοι απ' έξω. Να του πει: είχε βγάλει η ίδια για να εμπιστευτεί αυτού του παίχτες, αυτού του προπονητή. Σαφώς δεν ήταν κανένα ρούκο μέσα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν πράγματα. Τώρα, βέβαια, η πορεία του, η εξέλιξη αυτή τη στιγμή έχει δέσει στην Ιαπωνία. Μια χαρά είναι εκεί στι ομάδε τη Ιαπωνία. Δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο εκεί. Αυτό δεν πήγε άραξη εκεί πέρα και είναι μια χαρά, έτσι. Δεν ξέρει. Θέλω να σου πω ότι. Δεν είναι τυχαία αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιες θέσεις. Δεν είναι τυχαία. Δηλαδή και ο Βιτόρια που ήρθε στον Παναθηναϊκό δεν ήταν τυχαία 5 χρόνια προπονητής της Μπενφίκα που πήρε πρωταθλήματα και πελά έχει παίξει μαζί της πέρα από χρόνια. Champions League. Προφανώς ήταν κανένας ένας καλός προπονητής. Ο Αλόνσο που φύγε μαύρη νύχτα είχε πάρει δύο Champions League Ασία. Αμερικής. Δεν είναι εύκολο. Είχε πάρει πρωταθλήματα στο Μεξικό που είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό και πιθανότατα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα από το δικό μας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι δηλαδή. Κακοί προπονητές. Το θέμα είναι να κολλήσει
0: ναι.
1: την ομάδα. Να προβοηθήσει τον
0: αγώνα.
1: Εγώ σου λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3-3 στην Ευρώπη.
0: Και δεν το κάνει.
1: Και δεν το κάνει.
0: Ναι.
1: Το στραβώνει μια ναι, πρόκληση ναι. στα πλαίσια.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Και μένει απέξω.
0: Ξεκινάει η σεζόν με μια αποτυχία.
1: Καλή νύχτα. Ναι. Πάνω από τον πάγκο του πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκινάει το πρωτάθλημα, δεύτερη αγωνιστική, να έχει την έδρα του. Όπως έγινε πέρυσι με τον διαγωνιστική με τον Λεβαδιακό. Από πάνω θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα έχεις βιώσει, Χρήστο, τόσα χρόνια. Επομένως, ξέρεις πολύ καλά τι λες. Να το δούμε στην πράξη. Επομένως, για να κλείσουμε, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Υπάρχει και κάτι άλλο με τα γραφικά για το Παναθηναϊκό. Είναι αυτά που αναφέραμε στην αρχή και προφανώς περιμένουμε και τα επόμενα. Δηλαδή.
1: Είπες μια σωστή έκφραση ότι κάνετε μαράζο Παναθηναϊκό. Την περασμένη εβδομάδα είσαι πρώτα και εγώ και μέσα από τα social media για τα σχόλια που κάνανε Παναθηναϊκού σε κουμπές δικές μας. Μια. Κρίνει ότι ξεκινάει η προετοιμασία και δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή και όλο μπλα μπλα και όλο μπλου μπλου και θα και πότε θα γίνει και φεύγουν. Έχουν φύγει 10 παίχτες και δεν έχει έρθει κανένας κτλ. Ναι, αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει βάλει το κλειδί στη μέσα, την έχει κηρύξει. Είναι καλοδουλεμένες περιπτώσεις αυτές και είναι και άλλες τόσες που είναι από πίσω και δεν έχουν φτάσει στο σημείο που έχουν φτάσει τώρα μέσα, οι οποίες όμως θα σκάσουν μια μετά την άλλη. Ο Παναθηναϊκός εκδόσει αυτή τη στιγμή έχει 11 παίχτες μείον σε σχέση με πέρυσι. Σε σχέση με περσινό ρόστερ έχουν φύγει ήδη 11 άτομα και θα φύγουν και άλλοι 4-5 πιθανότατα. Είτε με μεταγραφές, είτε με δανεισμό, είτε με λύση συμβολέου. Θα φτάσει στις 15 αποχωρήσεις. Φυσικά και δεν θα τις καλύψει με τρεις παίχτες. Θα πάρει, να σου πω, θα πάρει 15 γιατί πρέπει να με κρίνει με τον ρόστερ. Θα πάρει όμως ένα υψηλό αριθμό παίχτων. Ήδη έχουμε φτάσει σχεδόν τους 4 που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Πολύ σύντομα θα δούμε άλλους 2-3. Αλλά δεν θα κλείσουν μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο και στις αρχές Ιουλίου που ανοίγει η μεταγραφική περίοδος. Θα περιμένουμε ότι θα έχει και κινήσει και τον Αύγουστο που παρουσιάζονται πολύ καλές περιπτώσεις στην αγορά. Πολύ καλύτερες προοπτικές. Βγαίνουν κάποιοι τότε διαθέσιμοι που τώρα δεν είναι. Γιατί οι ομάδες τους έχουν παιχνίδια στην Ευρώπη. Γιατί ακόμα τους έχει πετρήσει ο προπονητής τους. Γιατί. Το ξέρουμε αυτό πράγμα ότι η αγορά γίνεται.
0: Ναι, υπάρχει και Μουντιάλ φέτος έτσι που αλλάζει για αυτά τα δεδομένα.
1: Ωραία. Και την περιμένει και τον Αύγουστο. Άρα θα περιμένουμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα στο Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι είναι στην Ολλανδία. Από το πρωί φύγανε, ήταν περίπου στις 2 ώρα Ελλάδος. Θα κάνουν 15 μέρες προετοιμασία. 2 φιλικά εδώ, εκεί. Το ένα με τον Άγιαξ, το τελευταίο του πανηγυρίου. Το ένα με την Γρασκόπα και ένα με την Απική Βηγέννη εκτός έδρας κατά πέσα από τα εκεί πρόβατα Τζενεράλε. Μέχρι τότε θα γίνει και κάποιες μεταγραφές ακόμα. Για να δούμε σιγά σιγά πώς σχηματοποιείται το ρόστερ της επόμενης περίοδου.
0: Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Χρήστο Κοντέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε, πρωτού πάμε στις διαφημίσεις, ότι στον Όφι έχουν ήδη διατεθεί 2.500 εισιτήρια διαρκείας και αυτό σε διάστημα μιας εβδομάδας. Μάλιστα, η πτωτική περίοδος διαρκεί μέχρι και τις 5 Ιουλίου. Επομένως, αναμένεται αυτός ο αριθμός να αυξηθεί σημαντικά, που ήδη είναι μεγάλος. Και είναι πολύ μεγάλη. Έχουν φυγεί σε σχέση με το διάστημα το ίδιο το 2025 είχαν φύγει 1000 λιγότερα, 1500 εισιτήρια, πέρυσι δηλαδή. Ο Όφι έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία του χρόνου, είτε στη League Phase του Europa League είτε του Conference League, μακάρι στο Europa League. Και να πούμε ότι ξεκινά και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Ατρομήτου, όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα του Περιστέριου, από αύριο Τρίτη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ.
2: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Τρεις και 31 η ώρα, μπήκαμε στη τελική ευθεία της μεσημερινής ραδιοεφημερίδας. Ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ Άρη. Θα έχουμε σύνδεση με Νέα Υόρκη και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και θα κλείσουμε το κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα. Ξεκινάμε ΑΕΚ, βάζουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορινέο. Γεια σου Γιάννη.
7: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Καλησπέρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από τα όσα βγαίνουν και από τη χθεσινή ομιλία του Μάριου Ιουλιόπουλου, ή να πούμε και το θέμα του Μπαρίνοφ, το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο μπλεγμένο έτσι, ενός παίκτη που σύμφωνα με τα δημοσίευματα ενδιαφέρει την ΑΕΚ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι το να γίνει και.
7: Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα, ο Ρουμπελίν Πινέδα, ο οποίος είχε αναδειχθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Στοίχημαν Super League, τώρα αναδείχθηκε και ως κορυφαίο γκολ το τέρμα το οποίο σημείωσε στον αγώνα της All Win Arena με τον ΠΑΟΚ όταν η ΑΕΚ νίκησε 3-0. Ήταν το τρίτο γκολ που ξεκίνησε από δικό του κόψιμο, που μπήκε μέσα στην περιοχή και από τη μικρή περιοχή την έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Πάλεψε για αυτή την πρωτιά και κέρδισε για το 2% των ψήφων τον Πέτρο Μάνταλο, ναι, που είχε βάλει επίσης ένα απίθανο γκολ απέναντι στο Λεβαδιακό. Ήταν μια προσποίηση, άδειασε τρεις παίκτες σε εκείνο το μάτς που η Άκη είχε νικήσει 4-0 και ήταν το μοναδικό και κλεισμένο των θυρών. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι πέντε πρώτοι σκόρερ, δηλαδή με τα κορυφαία γκολ της φετινής χρονιάς, ανήκουν όλοι στην ΑΕΚ. Ο Λούκα Γιώβιτς έχει 2 γκολ. Έχει τον γκολ το οποίο έβαλε στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ, αυτό που τσιμπάει την μπάλα της, δίνει ύψος και μετά την καρφώνει ψηλά στην απέναντι γωνία. Και τον γκολ που έχει βάλει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ όταν η ΑΕΚ σε εκείνο το σημείο είχε προηγηθεί. Ενώ τέταρτο γκολ καλύτερο αναδείχθηκε του Φελίπε Ρέλβας, αυτή η φωτοβολίδα με την οποία η ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει στον Βόλο σε 2-2. Άρα κυριαρχεί η ΑΕΚ, και το καταλαβαίνουμε παντού, εκτός δηλαδή από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στις επιμέρους επιδόσεις και με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή και με τα κορυφαία γκολ. Θυμίζω και πέρσι κορυφαίο γκολ είχε αναδειχθεί από παίκτη της ΑΕΚ, πάλι απέναντι στον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά στην Τούμπα, και ήταν το θεαματικό και εντυπωσιακό γκολ του Έρικ Λαμέλα από το κόρνερ που είχε εκτελέσει ο Ρότα, αυτή η φωτοβολίδα που είχε πιάσει στον αέρα. Μετά πάμε για την υπόθεση Μπαρίνοφ που έγραψαν οι Ρώσοι. Είπαμε κάποια πράγματα το πρωί. Είναι ένας παίκτης που πάντα θα έχει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της ΑΕΚ, γιατί τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Μάρκο Νίκολης, τον ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Χαβιέρη Μπάλτα. Η ΑΕΚ επιχείρησε να τον αποκτήσει πέρσι, αλλά όπως έλεγε και ο προπονητής της ΑΕΚ, ήταν πολύ ακριβώς. Η ΑΕΚ επιχείρησε να τον πάρει, ας το πούμε, σε τιμή ευκαιρίας. Με ποια έννοια? Επειδή έμπαινε στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου του με την Λοκομοτίβ Μόσχας και ο παίκτης ήταν θετικός να έρθει να παίξει στην ΑΕΚ. Λοκομοτίβ Μόσχας δεν χαμήλωσε τις απαιτήσεις της, κάτι που τελικά υποχρεώθηκε να κάνει το Γενάρη για να μην τον χάσει ελεύθερο τον παίκτη και να πάρει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια τη μεταγραφή που έγινε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
0: Αγωνίζεται ως μέσος, να πούμε για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει.
7: Ναι, είναι οκταροεξάρι που μπορεί να παίξει ακόμη και στόπερ, αλλά είναι ένας παίκτης που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 14 χρόνια στη Λοκομοτίβ Μόσχας και τώρα πήγε στην ΤΣΣΚΑ. Στο ρωσικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι η ΑΕΚ είναι σε διαπραγματεύσεις για τον Μπαρίνοφ. Αυτό δεν ισχύει ότι είναι σε διαπραγματεύσεις, αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης που εξακολουθεί και παραμένει στη λίστα των ανθρώπων της ΑΕΚ για τον ΧΑΠ. Θυμίζω ότι η χρηματιστηριακή του αξία είναι 7,5 εκατομμύρια και πέρα από το γεγονός ότι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας τον πήρε μόλις τώρα, θυμίζουμε και τη δυσκολία που πάντα δημιουργεί το εμπάργκο που υπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ρωσία.
0: Ίσως να είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, ας πούμε.
7: Ναι, που το κάνει πιο δύσκολο τρόπο να ξεπεραστούν τέτοια ζητήματα υπάρχουν, όπως θα γινόταν και πέρσι, γιατί και πέρσι είχε εμπάργκο όταν η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε πιο ενεργά. Το κρατάμε όμως. Το είπα και το πρωί, δεν αποκλείω εγώ την περίπτωση του Μπαρίνοφ λόγω των όσων αναλύσαμε νωρίτερα. Του βάζω ένα αστερίσκο. Προφανώς η ΑΕΚ κοιτάζει ανάλογης αξίας ποδοσφαιριστές για αυτή την θέση, τον game changer δηλαδή που περιμένει ο Μάρκο Νίκολης, και γενικά πλέον από αυτή την εβδομάδα μπαίνουμε σε ένα διάστημα που περιμένουμε τουλάχιστον μια μεταγραφική προσθήκη πριν φύγει η αποστολή της ΑΕΚ για την Ολλανδία στις 6 Ιουλίου για το Apeldoorn, για το πρώτο κύκλο της βασικής προετοιμασίας, ανεξάρτητα από το γεγονός που ο Χαβιέρη Μπάλτα μας έχει δείξει ότι έχει ένα δικό του χρονολόγιο μέσα στο μυαλό του, περιμένοντας τις απαντήσεις από αυτούς που θέτει πάντα ως πρώτους στόχους. Επίσης, μέχρι να επιστρέψουν και οι ποδοσφαιριστές από τις διακοπές, θεωρούμε ότι θα οριστικοποιηθούν και οι συμφωνίες που θα αφορούν την ανανέωση συνεργασίας, επέκταση συνεργασίας με Λούκα Γιώβιτς και Σταύρο Πίλιο, που μπορεί να πάει την άλλη εβδομάδα, γιατί όταν επιστρέφουν και οι ποδοσφαιριστές ξεκινάει και όλο το τελετουργικό για την ανακοίνωση της ανανέωσης. Έχουμε πει ότι υπάρχει θετική διάθεση, έχουμε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα το ρεπορτάζ, και αξίζει να αναφέρουμε ότι σήμερα 8 η ώρα ο δρόμος του νικητή, όπως έχει ονομαστεί το τουρ του πρωταθλήματος 2026, θα βρίσκεται στο Αίγιο στις 8 η ώρα το βράδυ. Γενικά ο κόσμος της ΑΕΚ έχει αγκαλιάσει και αυτή η πρωτοβουλία. Οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είναι παντού και φαίνεται. Αυτό που ήθελε να κάνει η ΑΕΚ ήδη το έχει πετύχει. Θέλει να πει ευχαριστώ στον κόσμο της που τη στήριξε πάρα πολύ τη φετινή χρονιά. Εμφανίζει υψηλά επίπεδα συσπήρωσης. Γι' αυτό άλλωστε και ο Μάριος Ηλιόπουλος το μήνυμα που έστειλε από την Κυτρινόμαυρη Πάτρα ήταν ότι αυτή την ενότητα θα την υπερασπιστεί και δεν θα ανεχθεί οποιονδήποτε επιχειρήσει να την διαταράξει είτε εντός ΑΕΚ είτε εκτός ΑΕΚ. Βεβαίως έβαλε και άλλες ειδήσεις που μπορεί να μην αφορούν την ΑΕΚ, αλλά είναι σημαντικές και αφορά το αυτοκινητοδρόμιο στην Χαλανδρίτσα, στην περιοχή της Πάτρας, με τον Μάριο Λιόπουλο να βάζει την υπογραφή του για να ξεκινήσει αυτό το σπουδαίο έργο που αφορά την αυτοκίνηση, για να δημιουργηθεί πίστα επίπεδου Φόρμουλα 1, με τον Μάριο Λιόπουλο να είναι διατεθειμένος να βάλει ένα τεράστιο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ και να ζητά να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να τρέξει ένα project και ένα έργο που είναι όνειρο ζωής για όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, να αποκτήσει δηλαδή η Ελλάδα μια πίστα που θα μπορεί να διοργανώνει αγώνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα όνειρο πάρα πολλών, έτσι, αυτό. Και αν γίνει πραγματικότητα θα είναι, εντάξει, ευχής έργων προφανώς. Πολύ ωραία. Γιάννη Σαντρινέ, οπότε να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, εκτός αν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν σε ρώτησα.
7: Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα, αν προκύψει την πορεία της μέρας, θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, σου εύχομαι.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Σε πολύ λίγο θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη με τον Τάσο Πακλατζή. Πρωτού κάνουμε τη σύνδεσή μας με τη Νέα Υόρκη και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Στο μπασκετικό Άρη υπάρχει κινητικότητα, τα λέγαμε και πριν. Καταρχάς, ανακοινώθηκε συμφωνία με τον Τανούλη. Ενώ είναι πολύ κοντά με βάση τις πληροφορίες και απόκτηση, ο Άρης, την απόκτηση του Μόργαν, ενός παίκτη από τη Βίρτους Μπολόνια που είναι πραγματικά καταπληκτικός σκόρερ. Φαίνεται ότι ο Άρης ενισχύεται πάρα πολύ σημαντικά εν ώψη της νέας περίοδου.

0: Στον Άρη, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στασιμότητα για την ώρα. Αυτό το θέμα το οποίο κινήθηκε είναι η πώληση του DND, που φαίνεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, στην Αλντρίγια της Σαουδικής Αραβίας. Από αυτή την πώληση θα μπουν χρήματα στο ταμείο του Άρη και αναμένονται το προσεχές διάστημα μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες έχουν καθυστερήσει. Επομένως, αυτό επί της ουσίας είναι που περιμένουν και οι φίλοι του Άρη, να γίνουν μεταγραφές στην ομάδα τους. Γιατί σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, έστω και αν ο Άρης δεν έχει φέτος προγραμματικά Ευρώπης όπως είχε πέρυσι, και το πλήρωσε το γεγονός της καθυστέρησης στις μεταγραφές. Αλλά ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βόλτα που όλοι περιμένετε, να πάμε Αμερική, να πάμε στη Νέα Υόρκη. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης παρακολουθεί από εκεί και από κοντά τις εξελίξεις σε σχέση με το Μουντιάλ, το οποίο θα ολοκληρωθεί 19 Ιουλίου. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλημέρα, Πέτρο, μάλλον για σένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη. Yeah. Καλημέρα, φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη και προσεχώς, Φιλαδέλφια. Πρώτο Θεός, γιατί έχει το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ και θα πάμε εκεί που είναι περίπου ένα-δυοράκι δρόμος, μία απόσταση με το αυτοκίνητο, μία ώρα και 20 λεπτά με το τρένο, για να δούμε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ, το οποίο πρέπει να πούμε ότι έχει τεθεί ένα αμφιβόλο, φίλε.
0: Ναι, γιατί?
1: Δεν ξέρουμε αν. Γιατί, λέει, περιμένουν πάρα πολύ δυνατή καταιγίδα,
0: ναι,
1: και θα γίνει χαμός και μάλλον θα μπούμε στη διαδικασία πάλι να εφαρμόσουμε τα σχετικά πρωτόκολλα που υπάρχουν εδώ στην Αμερική. Ας πάρω τα πράγματα με τη σειρά. Είναι 12 η ώρα το βράδυ Ελλάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, αργά το απόγευμα στη Φιλαδέλφεια αναμένονται καταιγίδες. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ο αγώνας ξεκινάει τοπική ώρα στις 5, έτσι. Υπάρχει ένα κανονισμός που απαιτεί τη διακοπή του αγώνα. Να πω εδώ ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός είναι ο εξής. Λέει ότι αν πέσει ένας κεραυνός, για παράδειγμα, τότε ξεκινάει μια αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών και πρέπει μέσα σε αυτό το 30 λεπτό να μην πέσει άλλος, γιατί αν πέσει θα μηδενιστεί το 30 λεπτό και θα αρχίσει να ξαναμετράει η αντίστροφη μέτρηση από την αρχή, έτσι. Άρα καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα μπορεί να πάει πίσω την έναρξη του παιχνιδιού ή, εν πάση περιπτώσει, αν περάσουν, αν γίνουν 2-3-30 λεπτά, να το πω έτσι, τότε αποφασίζει το οριστικά η ακύρωση του αγώνα. Προφανώς και εδώ διοργανωτές και λοιποί δεν θέλουν να μπει σε διαδικασία κανείς να μην γίνει το παιχνίδι, γιατί θα πάει πίσω το πρόγραμμα, θα αλλάξουν πράγματα, θα γίνουν ένα σωρό. Αλλά γενικότερα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, τον οποίο έχουν προβλέψει και δεν ξέρω τώρα να βομβαρδίσουν κανένα σύννεφο πάλι, όπως πήγα παλιά, ότι μου βομβαρδίζουν τα σύννεφα για να. Ναι, τυχαίνει να είμαι εδώ με τον Αλέξη Πυρόπουλο, ο οποίος θα περιγράψει το παιχνίδι για την τηλεόραση. Και το συζητάμε ότι τι θα γίνει με το παιχνίδι αν δεν διεξαχθεί.
0: Ναι, το πότε μπορεί να γίνει. Ακόμη και σιρήνες, τι έγινε. Είναι.
1: Όχι, παίρνανε, πηγαίνει το ξενοδοχείο μας, είναι δίπλα σε ένα περιπολικό, σε ένα αστυνομικό τμήμα και περάσαμε το περιπολικά να πάνε εκεί. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ωραία, το περιμένουμε, ελπίζουμε να μην, έχει, να μην υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, τέλος πάντων. Να πέσουν έξω, όπως καμιά φορά πέφτουν και εδώ, έτσι, στη χώρα μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Όντως, λένε πάντως για καταιγίδες, έτσι, κεραυνούς κλπ. Θα δούμε τώρα. Άμα είναι απλή βροχή, εντάξει, δεν υπάρχει ζήτημα. Όλο και θα δείξει αυτό το παιχνίδι κανονικά υπό βροχή. Δεν έχει συμβεί πάντως μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θυμάμαι στο ξεκίνημα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε έτσι μια σχετική αμφιβολία. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Αλλά τελικά μπήκε τάλα ήλιο, τη γνωστή κλασική ζέστη κτλ. Νομίζω ήταν το Μαρόκο-Βραζιλία.
0: Μαρόκο. Πόσα έχεις δει από κοντά, εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Πόσα παιχνίδια.
1: Αυτά τα δύο που έχουν γίνει στη Νέα Υόρκη. Το Μαρόκο-Βραζιλία και το Γαλλία-Σενεγάλη. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ωραίο το Μαρόκο-Βραζιλία. Η Μαροκινή ήταν μια χαρά.
1: Σήμερα έχει εδώ. Δηλαδή, ακριβώς μετά από το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια, το Γαλλία-Ιράκ, θα γίνει και το Νορβηγία-Σενεγάλη εδώ. Και μάλιστα χθες ήμουν πολύ τυχερός, γιατί στην Times Square ήταν οι Νορβηγοί με τους Σενεγαλέζους και οι Νορβηγοί, οι Βασίλοι, πραγματικά δεν τους το είχαν. Δηλαδή, ήταν πολύ φασαριώζοι, πολύ ωραίοι, πολύ. Είχαν κατακλείσει την πλατεία. Εντάξει, είχαν βγει τα ποτάκια τους, όσοι είχαν δηλαδή, εννοείται. Δεν το συζητάμε, αλλά πολύ ωραία. Και μάλιστα ήταν σε συνεννόηση, να το πω έτσι, πώς περίκυψε, δεν ξέρω πώς συνεννοήθηκαν με τους Σενεγαλέζους. Και κάποια στιγμή σε ένα ύψωμα της πλατείας πήγαν οι Νορβηγοί να πούνε τα τραγούδια τους, τα συναισθήματά τους κτλ. Να βγάλουν τα βίντεο τους και τέτοια. Και καπάκι μετά από καμιά ώρα έφυγαν αυτοί και πήγαν οι Σενεγαλέζοι στη θέση τους, έτσι. Να πω και ότι επειδή συνυπάρχουν στο παγκόσμιο κύπελο οι Σενεγάλοι και το Μαρόκο, έχουμε και λίγο ότι λένε οι Σενεγαλέζοι, εμείς είμαστε οι πρωταθλητές Αφρικής. Λένε οι άλλοι, όχι, εμείς είμαστε Μαρόκο, όχι. Σε μεγάλη και διάφορα τέτοια. Έτσι,
0: για την απόφαση έτσι να το πάρει στα χαρτιά ουσιαστικά το Μάρόκο.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια είχαν γίνει τόσα πολλά σε εκείνο το τελικό, τον είχα παρακολουθήσει, που τέλος είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι,
0: αλλά ακόμη συνεχίζεται αυτή.
1: Εγώ είμαι με το γήπεδο, δεν είμαι με τα χαρτιά, με τίποτα. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά ξέρεις, δηλαδή το γεγονός ότι φύγαν στα αποδυτήρια, κάνα πέρασαν πόσα 10 λεπτά μέχρι να ξαναμπούν.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων ήταν μια περίεργη συνθήκη τότε, έτσι, ακόμη και αντίδραση δηλαδή των Σενεγάλεζων ήταν ίσως υπερβολική, ναι, ναι, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ναι. Να πω επίσης ότι επειδή έχει παραγίνει λίγο με τα hydration break,
0: ναι,
1: τα γνωστά cooling break, διαλύματα, ναι, ενυδάτωσης κλπ. Υπάρχει μια απόφαση από την UEFA,
0: ναι,
1: που αφορά στο Euro του 2028, είπε ότι δεν πρόκειται να τα κάνει.
0: Α.
1: Γιατί εδώ πέρα, ναι, ναι, πηγαίνει πάρα πολύ καλά το έργο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα hydration break, όχι για τους παίχτες, όχι για τους οπαδούς και ίσως λίγο για τους προπονητές να πηγαίνει καλά για να προλαβαίνει να δώσει καμιά οδηγία κτλ. Αλλά όλοι λένε ότι σταματάει το ρυθμό, τέλος πάντων δεν, ναι, είναι μπάσκετ, ναι, κτλ. Επειδή το λέγα και τις προηγούμενες μέρες, μαζί δεν το έχουμε συζητήσει το συγκεκριμένο πράγμα, το κανάλι που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα εδώ της Αμερικής, το Fox, και έχει πληρώσει 385 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έχουν υπολογίσει ότι θα βγάλουν γύρω στα 250 εκατομμύρια μόνο από τη διαφημίση των hydration break.
0: Αυτά τα... Μάλιστα. Άρα πέφτει, γιατί στα αμερικανικά δίκτυα συμβαίνει αυτό, φαντάζομαι, γιατί εδώ δεν το έχω παρακολουθήσει στο hydration break να υπάρχει διαφήμιση. Αντιθέτως, συνεχίζεται.
1: Σωστά. Σωστά. Οι Αμερικάνοι βασιλείοι, όταν πήραν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, σε συνεννόηση με τη FIFA προφανώς, στην αρχή με τη δικαιολογία ότι κοίταξε να δεις καλοκαίρι είναι και, ναι, επειδή η θερμοκρασία θα είναι πάνω από
0: 30 βαθμούς. Ότι τα μάθανε πολύ νωρίς κιόλας.
1: Τα μάθανε νωρίς και λοιπά. Ναι, βάλε διαφημίσεις να πουλάει και το μεταξύ. Λέει ότι έγραψε η Wall Street Journal ότι ένα διαφημιστικό spot μπορεί να φτάσει στις 200.000 ευρώ στο hydration break, γιατί είναι μέσα στην ώρα του αγώνα. Δεν είναι, ρε παιδί μου, στο ημίχρονο που άλλο θα σηκωθεί να πάει μια τουαλέτα, να πάει να πάρει κάτι να φάει, κάτι να κάνει, τέλος πάντων, που έχει 15 λεπτά. Σε αυτό το τρίλεπτο μέσα είναι μέχρι 200.000 ευρώ, ενώ όταν παίζει η ομάδα των ΗΠΑ ήταν τα $750,000. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνεις γιατί χρήμα μιλάμε. Και επειδή γλυκάθηκαν λοιπόν οι Αμερικανοί,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή σκέφτηκαν, παιδιά, αφού λέει οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, μήπως λέει από επόμενα τουρνουά και διάφορα τέτοια, να δούμε να κάνουμε δύο break στο ημίχρονο. Ναι. Τέσσερις, δηλαδή πραγματικά τέσσερις περιόδους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: που είναι, δηλαδή, χωρισμένο σε
0: 20
1: διάλεπτα. Είναι φοβερό, παιδιά. Εντάξει,
0: εντάξει, όχι, έχεις δίκιο. Αλλάζει το άθλημα μετά. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή τέλος πάντων,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Βγήκε η UEFA λοιπόν να πει ότι στο Euro 2008 αποφασίστηκε, το οποίο θα γίνει σε Ηνωμένο Βασίλειο, θυμίζω, και Ιρλανδία, δεν θα εφαρμοστούν cooling breaks σε κάθε αγώνα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει βεβαίως, ναι, στο παγκόσμιο
0: κύπελλο. Εκεί βέβαια θα πω και εγώ ότι δεν τα χρειαζόμαστε και ιδιαίτερα, υπό την έννοια ότι οι δημοκρασίες δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλές και φαντάζομαι οι ώρες θα είναι τελείως διαφορετικές, έτσι, θα είναι ευρωπαϊκές, άρα θα βλέπουμε,
1: ναι, ναι,
0: παιχνίδια απόγευμα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα και ερικές
1: συνδίκες. Αλλά καταλαβαίνεις, ναι, ότι μπήκαν στη διαδικασία να πούνε, παιδιά, στο γύρο θα έχουμε.
0: Ναι,
1: κάποιο δημοσιογράφο και έχει μια ερώτηση στην UEFA.
0: Όλα για να βγάζουμε λεφτά, τέλος πάντων.
1: Λεφτά, κάργα λεφτά, μόνο λεφτά, πραγματικά. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο, είναι ότι ο Νίκος Σλότεμπεργκ της Γερμανίας δεν θα παίξει άλλο στο παγκόσμιο κύπελο. Ο στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, γιατί χτύπησε στο παιχνίδι με την ακτή ελεφαντος του. Ο Νάγκελσμαν έβαλε το Ρούντιγκερ στη θέση του. Πολύ ανήσυχος ήταν και ο Νάγκελσμαν μετά το τέλος του αγώνα. Είπε ότι τα πράγματα δεν φαίνονται καλά για τον ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια, επειδή έκανε εξετάσεις και διαπιστώθηκε το πρόβλημα τραυματισμού, λένε ότι δεν είναι τόσο σημαντικό ώστε να επηρεάσει την προετοιμασία του στο παιχνίδι με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά επειδή θα μείνει έξω περίπου δύο μήνες,
0: ναι,
1: γύρω σε 8 εβδομάδες, είναι δεδομένο ότι θα χάσει όλο το παγκόσμιο κύπελο.
0: Έως την διαπέση, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Όχι, θα αλλάξω το θέμα.
0: Είναι πιο γενικό αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Συνέχισε.
1: Ωραία. Ξέρεις, όπως λέω και κάθε μέρα, όποτε θες να με διακόψεις, γιατί μπορώ να μιλάω δύο ώρες.
0: Εδώ μας να σας ακούμε.
1: Λοιπόν, να πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έκανε το Ιράν μετά το τέλος του αγώνα. Άφησε ένα σημείο μες στα αποδυτήρια. Τόνισε το ιστορικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της χώρας. Έκανε μια αναφορά στην αντοχή και στη συνέχεια της ιστορίας του Ιρανικού λαού, και ανέφερε μάλιστα από την αρχαία Περσία μέχρι σήμερα, και οι διεθνείς του Ιράν απίστευναν κάλεσμα για ειρήνη, σεβασμό και φιλία μεταξύ των λαών,
0: μάλιστα,
1: και υπογράμμισαν πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός ως γέφυρα και να λύνονται.
0: Πολύ σημειολογικό αυτό, λύνονται, έτσι, ο τόπος που αφέθηκε, τέλος πάντων, αυτό το σημείο.
1: Ναι, ναι, γιατί γενικά δεν τα περνάνε και πολύ καλά. Δηλαδή, χθες που ήταν το παιχνίδι, έφτασαν στο Λος Άντζελες από την Τιχουάνα με αυτήν την 20 λεπτή πτήση και είχε καθυστέρηση στην είσοδο στο Λος Άντζελες 16 ώρες πριν τη σέντρα. Φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Φοβερό.
1: Σκέψου δηλαδή ότι έκανε παράπονα ο προπονητής της συνέντευξης τύπου και μάλιστα ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το κανονικό η προπόνηση. Γιατί ξέρεις, εδώ υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Λέει ότι την τάδε ώρα θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο που θα γίνει το παιχνίδι η ομάδα για μία ώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εκεί επειδή καθυστέρησαν να μπουν για την προπόνηση αυτή τη μία ώρα το Ιράν, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο προπονητή την προετοιμασία τη ομάδα στο γήπεδο για την προπόνηση και ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Επειδή είχε περάσει ο χρόνο, είχε παρέλθει, α πούμε, και δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν. Δηλαδή, περνάνε λίγο ζόρια. Το τρίτο παιχνίδι που θα γίνει στο Σιάτλ, επειδή προσπάθησαν να ζητήσουν να αλλάξει λίγο το πρωτόκολλο, να είναι λίγο πιο χαλαρά τα μέτρα κτλ. Του είπαν από πλευρά λευκού οίκου ότι το fly in, fly out δεν πρόκειται να αλλάξει, λέει, η διαδικασία του πρωτόκολλου.
0: Είναι αυτή η διαβεβαίωση, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, και μείνανε όπως ήταν. Κατά τα άλλα, οι διοργανωτές που σκοπεύουν να θεωρηθεί μάλλον το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο το καλύτερο στην ιστορία, και όποτε ξεκινάει ένα μουντιάλ, αυτός που το διοργανώνει θέλει να είναι το καλύτερο στην ιστορία. το ίδιο έκαναν τώρα και οι τρεις εδώ, Καναδάς, Αμερική και Μεξικό, που το διοργανώνουν. Ένα το οποίο συνηγορεί ότι μπορεί να είναι και το γεγονός ότι δεν πέφτει καρφίτσα στα γήπεδα στις πρώτες 11 μέρες της διοργάνωσης. Οι πληροφορίες λένε ότι στα 16 στάδια που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι στιγμής, η περιοδότητα έφτασε το 99,54% τους πρώτους 36 αγώνες.
0: Άρα, έτσι, δηλαδή, σχεδόν, μέχρι... βέβαια.
1: Ναι, ναι, έχουμε μέση προσέλευση 64.110 θεατών ανά αγώνα και ήδη έχουν πάει 2.307.947 άτομα στις κερκίδες. Τώρα, αν έχω πει 5-6 ναι. Χαρακτήρες λάθος το νούμερο, μην παρεξηγηθεί κανένα.
0: Πάντως εντυπωσιακά τα γήπεδα, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και προφανώς, επειδή και το Μουντιάλ είναι διευρυμένο και επειδή οι ομάδες είναι πολλές, 48 ομάδες και συνολικά 104, είμαστε στην μια ανάσα, θα έλεγα, από την κατάρριψη ρεκόρ προσέλευσης, γιατί ούτως ή άλλως τα παιχνίδια είναι περισσότερο, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει σίγουρα η κατάρριψη του συγκεκριμένου ρεκόρ. Εμείς, από την άλλη, ποδοσφαιριστές, τα βάλαμε λίγο με την Ουρουγουάη.
0: Ναι,
1: οι ποδοσφαιριστές της Αφρικανικής χώρας τα έβαλαν λίγο με την Ουρουγουάη μετά το χθεσινό παιχνίδι.
0: Του πράσινου ακριτηρίου,
1: γιατί, ναι. Ναι, γιατί πράσινο ακριτήριο δεν είπαν, μπράβο, ναι. Που έβαλε και τα πρώτα του γκολ στην διοργάνωση, πολύ χαρούμενοι κτλ. Γιατί κατηγορήσαμε λίγο για fair play. Γιατί είδες το περιστατικό με τον Καμπράλ που χτύπησε στο δικό του δοκάρι, ο Μάξι Αραούχο που έσκυψε και έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα, ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί ποδοσφαιριστής της Ουρουγουάης που βοηθούσε αντίπαλο με κράμπες και τελικά μόλις είδε ότι η ομάδα του κάνει επίθεση, πέταξε το πόδι του αντιπάλου και πήγε να βγει στην επίθεση, ο οποίος όντως είχε κράμπες ο Φουκαράς, ο ποδοσφαιριστής της Αφρικανικής ομάδας. Και μιλήσαμε λίγο στη συνέντευξη τύπου, ο προπονητής των Αφρικανών είπε ότι ήμουν αναστατωμένος από αυτό επειδή ο Μπιέλσα μας δίδαξε να έχουμε fair play. Τσακ, δηλαδή πάρει και τη σπόντα σου, δηλαδή, αν θέλετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Στον Αργεντίνο προπονητή της Ουρουγουάης κατευθείαν. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, ναι, κατευθείαν να πάει εκεί. Εντάξει, βέβαια εκεί έχουμε πει και άλλες φορές ότι το fair play δεν είναι, πώς θα το πω, αν δεν είναι κάτι πολύ τραβηγμένο, απόφαση κάποιου διαιτητή ή κάτι τέτοιο. Είναι στην σκέψη και στη λογική του κάθε ποδοσφαιριστή αν θέλει να κάνει fair play για αντίπαλο που είναι πεσμένο στο έδαφος ή όχι. Λοιπόν, αυτά από τα
0: σε αυτό που ήθελα να σου πω προηγουμένως, ναι. Μάλλον δύο πράγματα τώρα. Με αφορμή αυτό που είπες ότι κάθε διοργανώτρια, τέλος πάντων, χώρα ή χώρες, εν προκειμένου, θέλει να είναι το δικό του το καλύτερο. Εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι το καλύτερο για καθέναν από εμάς, τους φιλάθλους, είναι το πρώτο που βλέπουμε. Δηλαδή, το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι, μέσα στην καρδιά σου, και ας μην είναι, το ξέρεις ότι δεν είναι, είναι το καλύτερο. Αυτό πιστεύω ότι.
1: Εγώ, για παράδειγμα, 5 χρονών μάζευε ο πατέρας μας τα χαρτάκια για το Μουντιάλ του 86. Μου έχει μείνει, δεν θυμάμαι τίποτα βέβαια.
0: Καλά, αυτό είναι το
1: πρώτο. Μου έχει μείνει στο μυαλό μου. Αλλά το πιο έτσι είναι το 94, γιατί έτυχε να είμαι 12 και θυμάμαι ψιλοκαλά. Α πούμε, επειδή έπαιζε και η Ελλάδα, θυμάμαι που ξενύχτησα για να δω το παιχνίδι με την Ιγυρία. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν εξημερώματα. Όντως, έχει δίκιο. Α πούμε, το πρώτο που βλέπει κάποιο.
0: Άρα 90 θυμάσαι και εσύ πρώτο, 90. Εγώ θυμάμαι 94, βέβαια, και έχουμε την ίδια ηλικία.
1: 94 πήγε η Ελλάδα. 90 πια θυμάμαι τώρα, 9 χρονών χαμπάρι. Δηλαδή, ούτε καν, α πούμε, κατάλαβε. Βέβαια, μετά, εντάξει, και εμεί και λίγο δουλειά λίγο παραπάνω, έχουμε δει, έχουμε μάθει, έχουμε διαβάσει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το πρόγραμμα τη Ελλάδα έχει μόνο το Αργεντινή-Αυστρία στην ημερολογιακή 22 του μήνα.
0: Ναι, ναι, μόνο το άλλο είναι 12. Είναι στο μετέχμιο, ακριβώ 12 η ώρα.
1: Αργεντινή-Αυστρία στι 8.
0: Εκεί τι βλέπει.
1: Η Αυστρία είναι καλύτερη ομάδα προφανώς, έτσι, από την Αγκόλα που αντιμετώπισε η παρέα του Μέση. Τρελαμένη με το Μέση, εντάξει, ο Σκαλόνι πάλι στη συνέντευξη που χθες ανέφερε διάφορα πράγματα. Ο Τέβες και ο Αγκουέρο που ήταν σχολιαστές για ένα κανάλι πρώην συμπαίκτες του Μέση, έτσι, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ συγκινημένοι για την εμφάνιση που έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι εμείς η Αγγόλα κάναμε καταγγελία στην ΕΦΑ για αυτή την κόκκινη κάρτα που θα έπρεπε, εντάξει, μεταξύ μας τώρα, έτσι, ναι, θα έπρεπε να δεχτεί ο Μέση πριν ξεκινήσει αυτό το προσωπικό υπέροχο σοου που έκανε ο Αργεντίνος Μάγος, επειδή χτύπησε τον αντίπαλό του πίσω, ξέρει, στη γάβα, και ούτε βάρ, ούτε άνθρωπο δεν ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη φάση. Αλλά πώς να σου πω, είναι και αυτό μέρος, εδώ επειδή μιλάμε για την Αγγόλα, τέλος πάντων, είναι μέρος μιας ιστορίας και το συγκεκριμένο πράγμα, τέλος πάντων, που ο Μέση θα έπρεπε να έχει αποβληθεί, δεν αποβλήθηκε και μετά έκανε αυτή την τρελή προσωπική παράσταση. Η Αυστρία είναι και αυτή πιο καλή ομάδα, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε, από τους υπόλοιπους. Ο Μπαλέρντι δεν παίζει από την Αργεντινή σίγουρα. Ο Μπαμγκάρτνερ δεν παίζει, ο ποδοσφαιριστής της Λειψίας, από την εθνική ομάδα της Αυστρίας. Προφανώς και είναι φαβοροί οι Αργεντίνοι, που έχουν έτσι και φόρα και έχουν αρχίσει και σαρώνουν γενικότερα. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει, είναι δύο ομάδες, μάλλον, οι οποίες είχαν κερδίσει την πρωταγωνιστική σκοράροντα από τρία τέρματα. Η Αργεντινή την Αλγερία με 3-0. Η Αυστρία την Ιορδανία έχει λήξει το παιχνίδι 3-1 υπέρ των Αυστριακών. Μάλιστα, έκανε και πάρα πολύ καλή απόδοση και εμφάνιση γενικότερα. Και πρέπει να ψάξεις αρκετά για να δεις παιχνίδι των Αυστριακών που ήταν σημαντικό και το έχουν χάσει. Λες και στο μάτς με την Ιορδανία δέχτηκαν κάποιες ευκαιρίες κτλ. Αλλά ήταν ψηλό άνετο το παιχνίδι, άλλωστε το δείχνει και το τελικό αποτέλεσμα. Για την Αργεντινή να πω ότι αν εξαιρέσεις έναν αγώνα που έχει χάσει με το Εκουαδόρ, που έχει χάσει 1-0, τώρα δεν θυμάμαι και αυτό αν ήταν ιδιαίτερα.

0: Λοιπόν, το κρατάμε γι' αυτό. Πέτρο, πρέπει να ακούσουμε το κλαμπ. Διαφορετικά θα μιλήσουμε πολλή ώρα. Πρέπει έχουμε ένα πεντάλεπτο και είναι ακριβώς παραπέντε. Οπότε, καλή δουλειά σου εύχομαι, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Και θα τα λέμε. Να είσαι καλά, Πέτρο. Καλή συνέχεια.
1: Να ήταν.
0: Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε. Ήταν η Μισευρινή Ραδιοεφημερίδα. Χρυσούλα Αντωνιάδου στην Ήμιση των Ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάτζη. Στο μικρόφωνο Βασίλη Μότση. Ακούμε το κλαμπ με Πάρη Ποντίκα. Γεια σα από εμά.
2: Το κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Πόσο ασφαλή είναι τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη? Μπαίνεις το πρωί στο αυτοκίνητο, κλείνεις την πόρτα, βάζεις ζώνη. Πόσο χρονών είναι αυτό που οδηγείς? 12, 17 ή μήπως 2 ετών? Στην Ευρώπη του 2026 κυκλοφορούν και τα τρία στον ίδιο δρόμο. Και η απάντηση στο ερώτημα «Είναι ασφαλή τα αυτοκίνητά μας?» εξαρτάται ακριβώς από αυτό. Ας ξεκινήσουμε από το καλό νέο. Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι τα ασφαλέστερα που φτιάχτηκαν ποτέ. Το 2024, 19.940 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία μείωση 2% από το 2023. Αργή, αλλά σταθερή. Και το 44% αυτών ήταν μέσα σε γιοταχή. Οδηγοί και συνοδηγοί. Άρα, το αυτοκίνητο μετράει και πολύ. Την ίδια χρονιά, το EuroNCAP, ο ευρωπαϊκός οργανισμός που τα τσακίζει για να μην τσακιστούμε εμείς, δοκίμασε 53 αυτοκίνητα, τα 41 ολοκένουργια μοντέλα. Το 2025, το ποσοστό εκτοξεύτηκε. Το 98% των νέων μοντέλων πήρε 4 αστέρια και πάνω. Ρεκόρ. Ποιο βγήκε πρώτο? Όχι Tesla, η Mercedes-Benz CLA EV, με 94% προστασία ανηλίκων και 93% για πεζούς και ποδηλάτες. Και δίπλα της, 4 κινέζικα ηλεκτρικά. Leap Motor Zikr, που πριν 5 χρόνια τα κοροϊδεύαμε. Σήμερα γράφουν πεντάρια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν αγόρασες αυτοκίνητο το 2024 ή το 2025, έχει στάνταρ αυτόματο φρενάρισμα που βλέπει πεζό τη νύχτα. Αερόσακο ανάμεσα στα καθίσματα. Προειδοποίηση αν ανοίξεις πόρτα και έρχεται ποδήλατο. Είναι ένας υπολογιστής με ρόδες, θα έλεγε κάποιος. Και τώρα ας δούμε το άλλο πρόσωπο. Γιατί δυστυχώς αυτά που είπαμε πριν δεν τα οδηγεί η πλειοψηφία. Η μέση ηλικία αυτοκινήτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι 12,3 χρόνια. Στην Ελλάδα 17. Μαζί με την Εστονία έχουμε το γυραιότερο στόλο στην Ευρώπη. Στο Λουξεμβούργο, για να καταλάβετε τη διαφορά, ο μέσος όρος είναι 7,9 χρόνια. Σχεδόν καινούριο. Τι είναι ένα αυτοκίνητο 17 ετών? Είναι του 2008. Δεν έχει αυτόματο φρενάρισμα, συχνά δεν έχει καν ESP στις βασικές εκδόσεις. Οι ζώνες πίσω, σε πολλές χώρες, τις φοράει λιγότερο από ένα στους δύο. Και τα λάστιχά του έχουν δει 3 μνημόνια. Και αυτό φαίνεται στους αριθμούς. Το 2024 η Ελλάδα είχε 64 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, από 61 το 2023. Αυξήσαμε, ενώ η Ευρώπη έπεφτε. Την ίδια στιγμή η Σουηδία είχε 20 νεκρούς ανά εκατομμύριο, η Δανία 24 και οι ασφαλέστεροι δρόμοι της Ευρώπης μακριά από εμάς. Δεν είναι μόνο η οδηγική συμπεριφορά. Είναι ο στόλος. Είναι η συντήρηση, είναι ότι το 52% των θανάτων στην Ευρώπη γίνεται σε επαρχιακούς δρόμους και όχι στην εθνική. Εκεί που το παλιό αυτοκίνητο συναντά τη λακκούβα και το δέντρο. Γιατί όμως μένουν τα αυτοκίνητα τόσο παλιά? Πρώτον, το κόστος. Μετά την πανδημία, οι τιμές των καινούριων αυτοκινήτων ανέβηκαν. Τα επιτόκια επίσης. Το παλιό δεν πήγε για απόσυση. Πήγε από τη Γερμανία στην Πολωνία, από την Ολλανδία στην Ελλάδα. Η έλεγχη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει παραδεχτεί. Ετοιμάζει αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον τεχνικό έλεγχο. Ακριβώς για να βγάλει από το δρόμο τα επικίνδυνα οχήματα. Ο Επίτροπος Μεταφορών, ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, το είπε ομά. Πίσω από κάθε στατιστική υπάρχουν οικογένειες και κοινότητες σε οδύνη. Το γεγονός ότι περίπου 20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους είναι απαράδεικτο. Και έχει δίκιο. Γιατί η τεχνολογία υπάρχει. Απλώς δεν είναι στο δικό μας γκαράζ. Τι να κάνεις λοιπόν αν δεν θα πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο αύριο? Να φροντίζεις να συντηρείς το αυτοκίνητό σου. Τα φρένα, τα αμορτισέρ, τα ελαστικά. Σε ένα αυτοκίνητο 17 ετών, αυτά είναι το σύστημα ασφάλειάς σου. Δεύτερον, αν ψάχνεις μεταχειρισμένο, αγόρασε μετά το 2018. Από τότε το αυτόματο φρενάρισμα έγινε σχεδόν στάνταρ για να πάρεις τα αστέρια στο Euro.

0: NCAP. Στον επαρχιακό κόψε 10 χιλιόμετρα. Εκεί δεν σε σώζει κανένα ραντάρ αν το αυτοκίνητο είναι κουρασμένο. Για να το πούμε ξεκάθαρα, πόσο ασφαλή είναι τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη? Τα καινούρια, ναι, είναι πιο ασφαλή από ποτέ. Αυτά που κυκλοφορούν όμως κατά μέσο όρο, όχι. Είναι 12,3 ετών. Στην Ελλάδα είναι 17. Έχουμε λοιπόν δύο Ευρώπες στον ίδιο αυτοκινητόδρομο. Η μία φρενάρει μόνη της, η άλλη προσεύχεται να πιάσουν τα φρένα. Και μέχρι να συναντηθούν, η ασφάλεια δεν θα είναι θέμα τύχης, θα είναι θέμα χρονολογίας. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνους.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Era Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Με τρομερές κιθάρες ξεκινήσαμε σήμερα, αγριεμένοι κοινώς για δύο ώρες εκπομπή. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτήρης στα μικρόφωνα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είναι η εκπομπή του μπάσκετ και θα είναι δύο ώρες όπως προανήγγειλε και στη ραδιοεφημερίδα. 4-6 είναι το μενού σήμερα. Και θα είμαστε παρέα με την Χρυσούλα Αντωνιάδου. Την ευχαριστούμε θερμά για την
1: Άγγελο
0: παρουσία.
1: Και Άγγελο.
0: Άγγελο και Άγγελο, Ζαραδιδόνη και Μπάτζιο. Όχι Ρομπέρτο, καλό, ε. Δεν τον έχει προλάβει, το Ρομπέρτο Μπάτζιο. Τι παιχτάρα ήταν, φίλε. Τι παιχτάρα. Όπως λέει και ο Βαγγέλης. Ξέρεις, έχουμε μπλέξει εδώ με τους νέους και τους βάζουμε κάποια ονόματα πιο παλιά. Πού το θυμήθηκα τον Μπάτζιο, ότι παιχταράς ήταν.
1: Εδώ heavy metal. Δεν έχουν ακούσει πολύ καλά.
0: Εντάξει,
1: έχουμε και το φίλο το Χρήστο εδώ που μας λέει για την heavy metal.
0: Γιατί ρε, λοιπόν, παιδιά, φίλε, πειράζει, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι. Λοιπόν, επειδή είναι φίλος εκπομπής, Χρυσούλα θέλει το Yarin the Army Now. Κάποια στιγμή, αν το βρεις.
0: Α, πάμε έτσι.
1: Να το πάμε πιο ήρεμα. Κάποια στιγμή.
0: Αυτό πώς θα το έλεγες, ας πούμε. Θα το έλεγες.
1: Slow, rock.
0: Pop rock. Ροκάκι.
1: Pop rock.
0: Ροκάκι, pop rock.
1: Ναι. Α, το βάλουμε και αυτό, ρε φίλε. Έτσι να εξαρμενήσουμε.
0: Αυτό
1: λοιπόν, όχι, ωραία είναι.
0: Θα υπάρχει σίγουρα.
1: Μπάσκετ και CDC.
0: Ναι, όχι ακριβώς. Μπάσκετ και hip hop είναι κανονικά. Μπάσκετ και hip hop, αλλά είπαμε, η μουσική ταιριάζει με όλα. Λοιπόν, Βαγγέλη, είναι το θέμα του καλοκαιριού, θα λέγα εγώ. Η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν είναι το θέμα των ημερών, είναι το θέμα του καλοκαιριού. Η επιστροφή μετά από 14 χρόνια του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατά τη γνώμη μου, με τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Και όπως έτρεχα έτσι λίγο το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα, έχει μια λεπτομέρεια την πλάκα της και τη σημειολογία της, ότι όσο ήταν μαζί ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός, μαζί κατέκτησαν 5 τίτλους, και όσο ήταν μόνοι τους, από έναν. Έναν με τη Φενέρμπαχτσε ο Μπράντοβιτς,
1: φίλε, έχεις και έναν ο Παναθηναϊκός το 24. Ναι.
0: Έχεις. Άρα δίκιο. Είναι και θέμα χημίας, είναι και θέμα οικογένειας, αυτά που είπαν και τα λοιπά. Και ειδικά ο Μπράντοβιτς που μίλησε πολύ για σεβασμό.
1: Η αποκάλυψη σήμερα και των δύο, ότι στα δύσκολα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια και στα δύσκολα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε αναποδιές ήταν δίπλα του ο Μπράντοβιτς, λέει πάρα πολλά.
0: Δεν το ήξερα. Ομολογώ, δεν το
1: είπαν και οι δύο.
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν θα αυτό.
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Λογικό ήταν.
0: Όπως επίσης ο Μπράντοβιτς, ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα έκανε αποκαλύψεις για ονόματα συνεργατών και για το πότε συζήτησε για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Το πρώτο από σεβασμό στους προπονητές, τους νυν αλλά και τους επόμενους. Και το δεύτερο από σεβασμό προς τον Έργιν Άταμαν, ο οποίος μέχρι προημερών ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού. Και δεν γινόταν να έχει αρχίσει τις κουβέντες ο coach ο Μπράντοβιτς με την διοίκηση του Παναθηναϊκού, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εδώ και αρκετές μέρες, αρκετές εβδομάδες. Έπρεπε πρώτα να περιμένει το φινάλε. Εγώ νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είχε ξεκαθαρίσει ότι πρώτα.
1: Μεσούς σεζόν δεν αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό. Είχε πει και καμία ομάδα.
0: Ήταν ο Ράσκοβιτς εκεί που τον ανέφερε ως φίλο και μάνατζερ, ο Αλεξάνδερ Ράσκοβιτς.
1: Είναι ο μάνατζερ του ο Ράσκοβιτς.
0: Είναι ο μάνατζερ του. Και πει πολλά χρόνια φίλο, α πούμε, ότι του είχε πει ότι ό,τι πρόταση μου φέρει θα γίνει προς το τέλος του Ιουνίου.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είχε απορρίψει αρκετές προτάσεις μέχρι τώρα ο Μπράντοβιτς. Ακόμα και Μπάρτσα έχω ακούσει ότι του είχε κάνει πρόταση. Η Αρμάνι, Εφές, αν θυμάμαι καλά.
0: Επιστολή από τους φίλους Παρτίζαν.
1: Ντουμπάι, Παρτίζαν. Αυτές έχουν απορριφθεί τώρα, τελευταία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό ότι ο Μπράντοβιτς που είπε ναι με το καλημέρα στο Γιαννακόπουλο τώρα.
0: Δείχνει εντάξει, πολύ μεγάλη αγάπη στον Παναθηναϊκό.
1: Αφού καταρχήν ήταν συγκινημένος.
0: Και γι' αυτό το λόγο γύρισε και έπειτα από 14 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έβγαλαν και δύο φωτογραφία μπροστά στο άγαλμα
1: αυτό
0: του Παύλου Γιαννακόπουλου.
1: Αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία.
0: Σωστά, διότι.
1: Πιο σημειολογική φωτογραφία της ημέρας είναι αυτή. Όλα τα άλλα είναι λόγια που μπορεί να τα ξεχάσουμε αύριο.
0: Ναι.
1: Αυτή η φωτογραφία μπροστά στο άγαλμα του Παύλου του Γιαννακόπουλου, του μεγάλου Παύλου, μιλάει από μόνη της, έτσι.
0: Να πούμε στους φίλους
1: το χθες και το σήμερα
0: ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για επικοινωνία. Είναι το 54160 Sport και το μήνυμα. Είναι η ιστοσελίδα μας. Όχι η ιστοσελίδα, είναι τα social media της εκπομπής, 24 δευτερόλεπτα σε Facebook και Instagram. Και εκεί βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα στο inbox. Και είναι και το Viber Eraspor, χωρίς TAF. Βάζετε το Eraspor στην αναζήτηση στο smartphone σας, στο έξυπνο κινητό σας, και μπαίνετε στην παρέα και συζητάμε όλα αυτά τα πραγματάκια που θέλουμε
1: για
0: να συζητήσουμε.
1: Για μένα, Κωστή μου, το πιο σημαντικό από την επιστροφή αυτή του μεγάλου Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι ότι θα ξαναβρεθούν ισορροπίες και θα υπάρξουν και πάλι ισορροπίες. Θα επιστρέψουν ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Παντού, εντός και εκτός.
0: Κοίτα να δεις, μπορούμε να εντός πούμε ότι πολλά πράγματα θα επιστρέψουν στον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Το σύγχρονο Παναθηναϊκό.
1: Ισορροπίες. Τώρα παίκτες θα έρθουν, θα φύγουν,
0: ναι, σίγουρα,
1: θα ξανάρθουν.
0: Αυτό ξαναπέστω.
1: Ήτες θα έρθουν, νίκες θα έρθουν για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ισορροπίες γενικά, γενικώς ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο μέγεθος και πολύ μεγάλη προσωπικότητα ο Μπραντοβίτς. Μην τα ξεχνάνε, είναι και τα δύο μαζί.
0: Τεράστιο.
1: Έτσι.
0: Τεράστιο μέγεθος που όμως έχει στηρίξει πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας του στην έννοια σεβασμός.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτός ο σεβασμός δεν είναι προς το πρόσωπό του, προς τους παίκτες, προς τη διοίκηση ή προς τους οπαδούς, είναι και προς τους αντιπάλους.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Το ανέφερε κιόλας όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αστειεύθηκε ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι Ρεάλ με τα 11 ευρωπαϊκά, ενώ
1: γέλασε ο Μπράντοβιτς εκεί.
0: Ναι, αλλά είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός προς κάθε αντίπαλο. Και επειδή προφανέστατα η ερώτηση του δημοσιογράφου είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος διάγει μια πάρα πολύ καλή περίοδο με κατάκτηση Ευρωλίγκας και εγχώριου τίτλου, είναι δεδομένο ότι υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός από τον Ομπράντοβιτς και προς τον μεγάλο αντίπαλο.
1: Όταν λέω ισορροπίες, εννοώ και αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, και 20.
0: Και μάλιστα
1: συμφωνείς, νομίζω,
0: υπάρχει και πολύ μεγάλη εκτίμηση, αλληλοεκτίμηση με τον coach Μπαρτζόκα. Από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα προς τον Σέρβο προπονητή. Πρέπει να πούμε ότι η γενιά του Μπαρτζόκα, ας πούμε, γιατί ο Μπαρτζόκας είναι νεότερος, δεν είναι πολύ νεότερος του Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς είναι 66, ο Μπαρτζόκας είναι 61. Τους χωρίζουν 5 χρόνια, αλλά μπασκετικά αυτή η γενιά του coach Μπαρτζόκα, αλλά και λίγο νεότεροι, γαλουχήθηκαν με τη φιλοσοφία του Μπράντοβιτς στα γήπεδα. Δηλαδή, με το pick and roll στο οποίο έγινε ιδιοφυΐα και το έκανε, το ανοίγαγε σε επιστήμη, με όλα αυτά που πρεσβεύει ένας τέτοιος προπονητής, δηλαδή με τον Ομπράντοβιτς αλλά και με τον Ιφκοβιτς, θεωρώ ότι μπήκαν οι καλοί χαρακτήρες στις ομάδες. Δηλαδή οι προπονητές έδωσαν πολύ μεγάλη σημασία στους χαρακτήρες και στα αποδυτήρια. Το ξεκίνησε ο Ομπράντοβιτς ξεψαχνίζοντας κάθε πτυχή του χαρακτήρα των παικτών που υπέγραφε στον Παναθηναϊκό. Το κάνει πολύ καλά και ο Μπαρτζόκας τα τελευταία χρόνια, και όπως και άλλοι προπονητές ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Άρα ο Μπράντοβιτς δημιούργησε μια σχολή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο ελληνικό φυσικά, αλλά και στο ευρωπαϊκό. Και υπάρχουν προπονητές που έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα από το δικό του ρεπερτόριο στο δικό τους παιχνίδι, στη δική τους φιλοσοφία. Δεν είναι τυχαίο, δεν ξέρω αν το είπατε και με τον Γιάννη τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος Γιάννης γνωρίζει πάρα πολλά για τη σχέση Μπαρτζόκα-Ομπράντοβιτς, ότι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ευχήθηκαν στον coach Μπαρτζόκα συγχαρητήρια για την Ευρωλίγκα ήταν ο Μπράντοβιτς φέτος, μετά την κατάκτηση στο Telecom Center. Ένας από τους πρώτους που είδε τον Μπαρτζόκα το 13 στο Λονδίνο και του είπε: Γιώργο, εσείς θα πάρετε την Ευρωλίγκα φέτος, πριν από τον τελικό με τη Ρεάλ, ήταν ο Μπράντοβιτς. Όπως ας πούμε ο coach Μπαρτζόκας πάντα όταν ήταν στη Λοκομοτίβ Κουμπάν έβαζε φιλικά παιχνίδια με την Παρτίζαν, γιατί ήθελε να δουλέψει τις λεπτομέρειες, και να με τη Λοκομοτίβ που πήγε και στο Final Four ο Μπαρτζόκας. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη αλληλοεκτίμηση, που όμως πρέπει να τη δούμε και χειροπιαστά, αλλά και στη διάρκεια των αγώνων μεταξύ των δύο κολοσσών.
1: Του χρόνου τέτοια εποχή κοντολογής.
0: Του
1: θα είναι
0: του
1: η τελική
0: εποχή.
1: Έτσι.
0: Να μην πηγαίνουμε στο γήπεδο και να γυρίζουμε απογοητευμένοι. Κυρίως από το τρίτο ημίχρονο. Φέτος έγινε πάλι το έλα να δεις. Ας μην ξαναγυρίσουμε, αλλά πιστέψτε με, οι πιο καινούργοι και οι πιο θερμοκέφαλοι δεν χαιρόμαστε με αυτά που βλέπουμε ή βιώνουμε στα δύο γήπεδα. Μέχρι και τσακωμούς και μπουνιές παικτών είδαμε φέτος. Δηλαδή το τερματίσαμε φέτος και λέγαμε ότι
1: ότι τουλάχιστον οι παίκτες δεν είχαν εμπλοκή στα τέτοια.
0: Ναι.
1: Φέτος υπήρξε
0: και
1: αυτό.
0: Και να πω και κάτι. Εντάξει, θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί είναι τεράστιος μάγκας. Γι' αυτό και είναι αγαπητός και από τους Ολυμπιακούς και από τους Παναθηναϊκούς, ο Γιώργος Πρίντεζης. Δεν θα κάτσω να μετρήσω, λέει, ποιος την έριξε την μπουνιά πιο δυνατά. Απαράδεκτο αυτό που έγινε. Και από τους δύο. καθόμαστε και ψηρίζουμε ποιος το ξεκίνησε, ποιος το συνέχισε, ποιος το κυνήγησε, ναι. Ποιος δεν βγήκε στην απονομή, ποιος έριξε μπουκέτο με το αριστερό, ποιος την απέκλεισε με το δεξί. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Mm-hmm. Και οι μεγάλοι παίκτες τα καυτηριάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Άρα
0: ας ελπίσουμε του χρόνου
1: στη λέξη
0: να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
1: Ισορροπίες. Το θέμα ισορροπιών που λέω. Εντός και εκτός
0: ισορροπία,
1: εντός και εκτός παρκών. Αλλά είναι και ισορροπίες απ' έξω.
0: Στο σεβασμό.
1: Και απ' έξω ισορροπίες.
0: Και απ' έξω ισορροπίες.
1: Πρέπει να δούνε τι πάει να γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και να μην έχουμε άλλους. Εντάξει, μην πω ονόματα διαιτητών. Εντάξει. 50-50 δεν θέλουμε τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Ηρεμία, καλό μπάσκετ και πενταρίσχες διαιτησίες.
0: Και ξέρεις κάτι.
1: Είναι πολύ το αυτό που απαιτούμε, που
0: όχι,
1: θέλουμε.
0: Όχι, δεν είναι πολύ. Πιστεύω μπορούν να το καταφέρουν.
1: Βλέπουμε ότι πάνε να ηρεμήσει λίγο, να καταλαγιάσει η ιστορία όλη. Άμα έρθει ο άλλος και σου σφυρίξει 90-10 ή 50-40, 60-40 ή 70-30. Θα γίνει το ίδιο πάλι, μωρέ Κώστα.
0: Δεν θέλω να γίνει το ίδιο.
1: Γι' αυτό λέω, πρέπει είναι και εξωγενείς λοιπόν παράγοντες.
0: Είναι και εξωγενείς παράγοντες.
1: Που πρέπει να βελτιωθούν εδώ και τώρα, τώρα που μιλάμε.
0: Να πούμε και κάτι
1: να τελειώσει.
0: Ακόμη. Να πούμε και κάτι ακόμη, ότι είναι μια σημαντική συγκυρία για το ελληνικό μπάσκετ το ότι ανεβαίνουν θεαματικά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και
1: πολύ
0: γι' αυτό το λόγο,
1: τώρα
0: που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, γίνεται μεγάλη μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL. Mm-hmm. Να το πούμε κιόλας. Αυτό που μαθαίνουμε δεν είναι ότι μεταξύ ΕΡΤ και Sky.
1: Ναι.
0: Με τη διαφορά νομίζω ότι ο Sky το προορίζει για συνδρομητική πλατφόρμα.
1: Από ό,τι διαβάσω κι εγώ.
0: Οπότε,
1: ναι.
0: Οπότε το θετικό,
1: δεν θα είναι ελεύθερο.
0: Το θετικό του ανοιχτού καναλιού το έχει ΕΡΤ.
1: Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, Κωστή, θα γίνει μεγάλη μάχη, αυτό ξέρω εγώ.
0: Από ό,τι ακούγεται.
1: Δεν μιλάμε τη διοίκηση ΕΡΤ να έχουμε
0: όχι.
1: Πληροφόρηση.
0: Όχι.
1: Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Η ΕΡΤ αποφασίζει χωρίς να μας ρωτάει εμάς τους δύο εδώ πέρα.
0: Μιλάμε με παράγοντες ομάδων.
1: Ναι, και
0: ξέρουν.
1: Μιλάμε και με.
0: Που ξέρουν.
1: Και ναι, γενικώς μιλάμε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, λοιπόν. Δύο πράγματα θα πω, επειδή το έχω ψάξει εγώ αυτές τις μέρες. Οι μικρές ομάδες δεν θέλουν επουδενή να πάει σε διαδικτυακό. Στο διαδίκτυο. Και αυτό γιατί στην ελεύθερη τηλεόραση έχουν πολλά έσοδα από χορηγούς, από πινακίδες, από το ένα, από το άλλο. Αυτή είναι η παράμετρος που υπάρχει. Και το λέμε σαν ρεπορτάζ. Και το δεύτερο, ότι όλες οι ομάδες, μηδέ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εξαιρουμένων, έχουν από το νόμο το δικαίωμα να διαπραγματευτούν οι ίδιες οι ομάδες με κάποιο κανάλι στις αρεσκίες τους.
0: Ναι.
1: Να φύγουν από την κεντρική διαχείριση δηλαδή.
0: Κοίτα να δεις.
1: Που νομίζω ότι η κεντρική διαχείριση είναι αυτή που θα επικρατήσει.
0: Νομίζω δεν θα είναι καλό να λειτουργήσουν μεμονωμένα οι ομάδες. Πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση.
1: Εννοείται.
0: Κεντρική διαχείριση.
1: Πρέπει το λέμε
0: για το
1: καλό
0: του μπάσκετ. Δεν μας νοιάζει η τσέπη του καθενός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για το καλό του μπάσκετ όμως και του προϊόντος είναι καλό να υπάρχει κεντρική διαχείριση.
1: Πάντως νομίζω η είδηση είναι αυτή που έδωσε ότι οι μικρές ομάδες. Μικρότερες, όχι μικρές, μικρότερες,
0: ναι.
1: Δεν θέλουν πουδενή, γιατί είναι η μικρότερη τηλεθέαση, είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι, σωστό.
1: Και άλλο η ελεύθερη τηλεόραση 100%. Και άλλο το αυτό. Αυτό από εκεί υπάρχει. Το τι θα γίνει κανείς δεν ξέρει.
0: Σωστό, σωστό. Υπάρχει μία λεπτομέρεια από ένα φίλο ο οποίος έχει τρομερό αρχείο.
1: Για
0: και
1: πες.
0: Μνήμη.
1: Ναι.
0: Δεν θα αναφέρω το όνομά του, εκτός αν με εξουδοτήσει να το πω, ότι ο Μπράντοβιτς έφυγε το 12, όταν ο Ολυμπιακός πήρε για πρώτη φορά Ευρωλίγα και πρωτάθλημα μέσα στα 13 χρόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό και γύρισε την πρώτη φορά που το ξαναέκανε ο Ολυμπιακός, δηλαδή πρωτάθλημα και Ευρωλίγα το 26. Είναι ενδιαφέρον και αυτό από θέμα ιστορίας, ας πούμε.
1: Σωστό.
0: Είναι ένα ωραίο στατιστικό στοιχείο αυτό για την αποχώρηση τότε και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς έπειτα από 14 χρόνια. Πολύ ωραίο το στοιχείο αυτό, έχει το ενδιαφέρον και τη σημειολογία του. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους ότι οι τρόποι είναι γνωστοί επικοινωνίας 54160 Sport και το μήνυμα. Καλησπέρα στο φιλαράκι μας τον Θωμά που βλέπω και γράφει King is back.
1: Εντάξει,
0: ρωτάει αν θα μείνει, αν θα φύγει ο Όσμαν και ας έχει συμβόλαιο, ειδικά αν έρθει ο Μπόγκα. Ο Μπόγκα είναι ένα παιδί το οποίο πιο πολύ το βλέπει στο 4 και στην Εθνική Γερμανίας,
1: ναι.
0: Και λιγότερο στο 3. Από ό,τι ακούγεται, ο Ίζακ Μπόγκα είναι ένας από τους στόχους του Παναθηναϊκού.
1: Καλά, εδώ διαβάσαμε ότι είναι και ο Λάιλς στόχος του Παναθηναϊκού. Οι Σέρβοι το λένε
0: πόσα
1: αυτό.
0: Πόσα τεσσάρια, ρε Βαγγέλη.
1: Πόσα τεσσάρια, ρε παιδιά.
0: 70.
1: Αν έρθει και ο Μπόγκα, έρθει και ο. Θα παίζει με δασάρια συνέχεια.
0: Ναι.
1: Playmaker θα είναι δασάρι. Θα κατεβάζει μπάρα ο Λάιλ.
0: Να σου πω κάτι, Βαγγέλη.
1: Δεν ξέρω τι έχει
0: στο μυαλό. Επειδή ήμασταν μαζί οι δυο μας,
1: ναι,
0: πριν από λίγες μέρες, μπορείς να καταλάβεις κι εσύ ότι δεν το έβγαλα από το μυαλό μου το όνομα του Μπογκδάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Διότι υπάρχει έτσι μια φημολογία, ας πούμε, γύρω από το πρόσωπο αυτό. Μην βλέπεις το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο μπορεί να λέει 16 εκατομμύρια π.χ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο.
1: Ωραία, να σου κάνω, να λέει,
0: δεν
1: ερώτηση.
0: Είναι καθόλου σίγουρο ότι θα τα δώσουν αυτά οι Clippers,
1: okay,
0: ή κάποια άλλη ομάδα, έτσι.
1: Ωραία. Απλή είναι η ερώτησή μου. Πολύ απλή.
0: Ναι.
1: Πού θα χωρέσει ο Μπογκδάνοβιτς με τον Αν?
0: Ο Μπογκδάνοβιτς χωράει παντού.
1: Τι χωράει παντού? Στο 2 δεν παίζουν και οι δύο?
0: Εντάξει, ναι.
1: Ποιος θα παίζει?
0: Στο διαρροάσω, ας το πούμε.
1: Είναι απλή ερώτηση. Ο Ναν θα μείνει, επειδή ρωτάτε κιόλας και επειδή έχουμε ερωτήσεις για τον Ναν.
0: Ναι, αυτό, παιδιά, αυτό, έχεις πού, Ναν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Πού έχει προκύψει?
1: Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή, πώς έχει προκύψει αυτό.
0: Είναι μια
1: αυτό
0: μέρα
1: ερώτημα.
0: Ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έχουμε διώξει και παίχτες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Εμείς ενώ οι δημοσιογράφοι ή οι οπαδοί κτλ.
1: Δηλαδή, πάντως, λογική δεν είναι ερώτησή μου, που θα χωρέσει ένας σκόρερ. Σουτέρ.
0: Και οι δύο είναι παιχταράδες.
1: Και ο Ναν.
0: Και σκόρερ.
1: Για πες.
0: Εγώ νομίζω ότι
1: θα
0: όλοι.
1: Θα μου πει σκοτώρα του Ομπράδου για να έχει η δικιά μου.
0: Όλοι
1: αλλά απλά ρητορικό το ερώτημα.
0: Νομίζω ότι όλοι καλοί χωράνε σε μια ομάδα. Όλοι καλοί.
1: Ναι.
0: Και στο 3.
1: Και στο
0: 3,
1: εντάξει. Και στο 3.
0: Και στο 3 μπορεί να παίξει ο Μπογκδάνοβιτς. Σαφέστατα και στο 3.
1: Και στο 3 πόσοι να παίξουν, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: εντάξει. Και αυτό είναι μια
1: ερώτηση. Έχει Όσμαν, άντε να έρθει ο Μπογκδάνοβιτς, να παίξει ο Ρογκαβόπουλος λίγο. Άντε.
0: Στο NBA, ας πούμε, η θέση του είναι shooting guard. Είναι διάρκεια κλασικό.
1: Αυτή είναι η θέση του, ναι, ναι.
0: Αλλά οπωσδήποτε στην Ευρώπη μπορεί να παίξει. Και άλλωστε το 2 και το 3 πλέον έχουν μικρές διαφορές. Δηλαδή το 2 και το 3 είναι περίπου ίδιες θέσεις. Το συμβόλαιο του είναι 16 εκατομμύρια.
1: Ο Νίκος
0: έχει
1: λέει...
0: οψιόν το Los Angeles, οι Clippers δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα το κάνουν κτλ.
1: Πάντως η πρώτη μου πληροφόρηση πριν από καιρό την έχω πει εδώ είναι, ναι, ότι για ένα χρόνο ακόμα θα πέσει το NBA ο Μπογκδάνοβιτς για να.
0: Λες,
1: για να έχει τη δεκαετία τη σύνταξη στο NBA. Η δεκαετία. Να συμπληρώσει η δεκαετία.
0: Είναι,
1: έχει 9 χρόνια.
0: Είναι βετεράνος αυτή τη στιγμή.
1: Έχει 9 στα 10. Αυτή
0: τα...
1: ήταν η απάντηση
0: και
1: σε τρεις ομάδες.
0: Και με τα 3 χρόνια παίρνει σύνταξη ένα παίκτη. Απλά δεν παίρνει τα πολλά λεφτά.
1: Τα πολλά. Λοιπόν.
0: Όσο πιο πολλά χρόνια. Τόσο περισσότερα.
1: Τρεις ομάδες.
0: Το νοιάζει τον Μπογκδάνοβιτς η σύνταξή του δηλαδή.
1: Τρεις ομάδες ρώτησαν ευρωπαϊκές από την Ευρωλίγκα και στους τρεις είχε την ίδια απάντηση. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Okay. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τα κοιτάζουμε όλα. Περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι γιατί είναι 29.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι παίζεται και τι περιμένουμε από μεταγραφές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στα Σπάτα σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος Πέτρο Πουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News έκανε λόγο για μερική ύφεση. Η φωτιά καίει σε περιοχή με ελιές και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια ούτε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους περιοχής από το 112. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει από το 112 και στους κατοίκους στο Ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κερ Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη. Φαβορεί για τη διαδοχή ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. Γενικά αίθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, ο φίλος δεν έχει παράπονο. Τι, Ευαγγελή?
1: Όχι, πνιγικές.
0: Και πάλι δεν μας. Είδες χανιά, είδες και πνιγικές.
1: Όχι, όχι. Μας έστειλε...
0: Ο μάγκας που ζήτησε You're in the Army now, ευχαριστημένος.
1: Νάτος, ο φίλος ο Χρήστος. Ευχαριστώ, λέει, και συγγνώμη που μίλησα έτσι. Μα δεν είπες για τίποτα, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, ρε φίλε.
1: Δεν είπες κάτι φοβερό.
0: Εντάξει, ήταν λίγο.
1: Εντάξει, γιατί τη μουσική χαρακτήρισε. Λίγο, εντάξει, οκ.
0: Αλλά το κατάλαβα αμέσως και.
1: Να, άρχοντας, είναι φίλος.
0: Χαιρόμαστε γιατί με το που γίνεται μια μικρή, ας πούμε, ένα μικρό μπιφ που λένε και οι νέοι, ναι. Σου λέει ένα μικρό μπιφ, αμέσως το διορθώνουμε και το φτιάχνουμε. Λοιπόν
1: έθιξες κάτι πολύ σημαντικό πριν που δεν λίγο περαιτέρω αναφορά.
0: Ποιο?
1: Είπες ότι ενδυναμώνονται πάρα πολλοί ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό το γεγονός με ενδυνάμωση και τη ΑΕΚ παραλή, που και αυτή θα είναι
0: 100%.
1: Πολύ δυνατή φέτος.
0: 100%.
1: Όλα αυτά συντελούν στην καλύτερη ισορροπία του πρωταθλήματος του χρόνου.
0: Να.
1: Γιατί δεν θα ανέχονται διάφορα πράγματα έτσι αμαχητή. Αυτό έχω να πω μόνο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλές οι συγκυρίες για να δούμε κάτι άλλο, πιο ήρεμο, λιγότερο τοξικό, λιγότερο επιβαρυντικό για τα αυτιά, τα μάτια και την αισθησή μας.
0: Okay.
1: Ο Θεός μαζί μας.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, από μεταγραφικά γενικά στην Ευρωλίγκα υπάρχουν έτσι 2-3 πραγματάκια. Ότι ήδη, ας πούμε, 5 παίχτες έφυγαν από το Ντουμπάι. Νέιτ Μέισον, Μπρούνο Καμπόκλο, Ταράν Άρμστρονγκ, Μπούγκι Έλις και Ματ Ράιαν. Δεν θα είναι την επόμενη χρονιά. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι η Εφές Ανατολού με τον Βενσάν Πουαριέ δεν θα συνεχίσουν μαζί.
1: Και ήδη εδώ έχουμε ερώτηση. Ο Πουαριέ, ο Αντώνης ρωτάει, ο Πουαριέ σε ποια ομάδα από τις ομάδες Αθήνας ή Θεσσαλονίκης θα τέριαζε πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Ήδη το προχωρήσαμε.
0: Της Αθήνας,
1: Και της Θεσσαλονίκης, λέει.
0: Έχουν φύγει επίσης, να δούμε λίγο αυτή την πληροφορία. Εκτός από την περίπτωση του Πουαριέ, από την Εφές Ανατολού έχουν φύγει Νίκ Βάιλερ Μπαμπ, Σέιμπεν Λί, Ρόλαντ Σμιτ και Κόουλ Σουάιντερ. Άρα κάμποσοι παίκτες φεύγουν και από την Εφές. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Στραζέλ και ο Κιβέριους Χέιζ φεύγουν επίσης από τη Μονακό. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, ότι διαλύεται. Διαλύεται τώρα που τα λέμε, έτσι. Πάνω κάτω.
1: Η Εφές, λες,
0: η Μονακό. Διαλύεται.
1: Η Μονακό, ειδικά από τη στιγμή που θα παίξει χρόνο στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Έχουν αλλάξει. Μικραίνει πάρα πολύ η Μονακό. Και είναι κρίμα.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα, Κωστή, που μέχρι την αρχή της προηγούμενης σεζόν ήταν τα μεγαθύρια.
0: Ο Στραζέλ πάει Εφές, γι' αυτό το είπες προηγουμένως. Και ο Χέις Ντέιβις πάει στην Παρτίζαν. Όχι ο Χέις Ντέιβις, Κιβέριους Χέις. Συγγνώμη.
1: Και θα πάρει. Ο Μάικ Τζέιμς περιμένει τον επόμενο ομάδα που θα.
0: Θα πάρει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο buyout η Μονακό από αυτούς τους δύο παίκτες. Αυτά είναι τα σημερινά. Δεν είναι κάτι άλλο να πεις συνταρακτικό. Τώρα, όσον αφορά τους συνεργάτες.
1: Του
0: Ζέλικο Μπράντοβιτς έχουν γραφτεί αρκετά πραγματάκια από τους γνωστούς προπονητές, τα γνωστά ονόματα εννοώ.
1: Της φαντασίας.
0: Όχι της φαντασίας.
1: Υπάρχουν και πράγματα τα οποία.
0: Εγώ θα έλεγα ότι τα πιο χειροπιαστά.
1: Υπάρχουν και άλλα. Έχουν γραφτεί φοβερά πράγματα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει.
0: Μα εμείς δεν λέμε τα.
1: Μόνο εγώ και εσύ δεν είμαστε.
0: Δεν λέμε τα φοβερά.
1: Μόνο εγώ και εσύ δεν είμαστε.
0: Εμείς λέμε αυτά που παίζουν.
1: Ναι,
0: Μάικ Μπατίστ και Βασίλης Ξανθόπουλος. Με την έννοια όμως ότι και οι δύο έχουν δουλειά.
1: Ναι.
0: Ο Μπατίστ στο Τορόντο έχει συμβόλαιο για του χρόνου και ο Βασίλης Ξανθόπουλος εργάζεται στο Περιστέρι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά τους δύο προπονητές που θα φέρει ο Μπράντοβιτς μαζί του, από ό,τι φαίνεται, είναι.
1: Δύο Σέρβοι.
0: Η Σκιέρδο και ένα Σέρβος. Ένα Σέρβος.
1: Α, ναι, μπράβο, είναι και ο. Ένα Σέρβος.
0: Ένα,
1: ναι.
0: Σέρβος.
1: Και ο.
0: Ένα Σέρβος.
1: Ο άλλος ήταν μαζί του πάρα πολλές φορές.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Βρέση Κώστα.
0: Τι έχει γίνει, πες.
1: Όσο δεν υπάρχει σύστημα λιόλιου και τα υπόλοιπα, μην τα λέμε αυτά τώρα.
0: Είπαμε τώρα πάει καλοκαίρι, παιδιά.
1: Να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους. Να σταματήσουν αυτά τουλάχιστον.
0: Τελειώσαμε, παιδιά, αυτά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Η Καρδίτσα πήρε τον Γκίκα, ναι. Και είναι η έκτη ομάδα στην GBL για τον Νίκο. 36 ετών, αλλά δεν του φαίνεται. Δηλαδή, μακάρι να πάμε και εμείς 36, αν ήμασταν 36, και να μοιάζουμε σαν τον Νίκο Γκίκα. Μετά τον Πανιόνιο και νωρίτερα την ΑΕΚ, τον Προμηθέα, τη Νέα Κηφισιά και τον Άρη.
1: Ουσιαστικά στη θέση του δίπλαρου που πήγε Προμηθέα.
0: Ο Νίκος Γκίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καρδίτσα.
1: Αυτά είναι η τράμπα που έγινε.
0: Να ευχηθούμε στον Νίκο τα καλύτερα. Καλή επιτυχία. και τα λοιπά. Κάποτε με είχε κάνει και διάσημο σε μια δήλωσή του.
1: Για πες.
0: Στη δημόσια τηλεόραση, δεν θυμάστε τι είχε πει. Όχι. Ο Σωτηρίου, λέει, μας είχε δώσει κίνητρο. Λέει, είχε πει ότι θα χάσουμε τον Παναθηναϊκό, λέει, 3-0. Τι είχε πει τότε.
1: Ναι.
0: Το γίγαντα τον Νίκο. Okay. Όχι,
1: καλό είναι
0: καλό,
1: αυτό.
0: Καλό, λέει, το παιδί. Εντάξει,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είχε ακούσει μια εκπομπή και τα λοιπά. Αυτό είπε.
1: Α, η δεύτερη με έχει πει στην λέξη κίνητρο, πιο αγαπητή.
0: Ναι.
1: Λέξη για τον Ομπράντοβιτς,
0: ναι.
1: Μετά το σεβασμό είναι το κίνητρο. Η λέξη
0: ναι,
1: κίνητρο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δύο είναι οι αγαπημένες του Ομπράντοβιτς.
0: Μοτιβάτσια στα σέρβικα, motivation δηλαδή, στα αγγλικά, και κίνητρο στα ελληνικά είναι η έννοια που οπωσδήποτε την έκανε γνωστή ο Ομπράντοβιτς, γιατί τι έλεγε πάντα, δεν πάνε να έχω κατακτήσει, λέει, τότε είχε 5-6, ξέρω εγώ, πριν πάει στα 9 ευρωπαϊκά. Ωστόσο, λέει, κάθε χρόνο αντιμετωπίζω την καινούργια χρονιά ως μια καινούργια πρόκληση.
1: Δευτερολογεί ο φίλος ο Κώστας και λέει: απλά λέω πως δεν είμαι αισιόδοξος, θα έχουμε καλές διαιτησίες του χρόνου. Μακάρι να διαψευστώ. Κώστα, αυτό λέμε όλοι, ότι ελπίζουμε να έχουμε διαιτησίες 50 αρίσχες. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Μόνο αυτό. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ρε παιδιά, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αυτή την περίοδο είναι πιο δυνατός ο Ολυμπιακός. Πιο παλιά ήταν πιο δυνατός ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι γνωστό αυτό, το ξέρουν δηλαδή και οι ομάδες, το καταλαβαίνουν κτλ. Απλά δεν θέλουν, ας πούμε, πριν από χρόνια οι Ολυμπιακοί και τώρα οι Παναθηναϊκοί να αδικούνται σφόδρα. Αυτό δεν θέλουν. Συμφωνείς?
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς αυτό.
0: Να σου πω και κάτι. Τα σπόρια, ας πούμε, της έδρας τα δέχονται. Τα σπόρια όμως. Όχι να είναι κραυγαλαίο. Γιατί έχουν αλλάξει κανονισμοί. Και τα τελευταία χρόνια και πιο παλιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν τους αρέσει η αλήθεια και στους μεν και στους δε. Ποιος το είχε πει, ας πούμε, κάποτε ότι κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες?
1: Όπως το λες.
0: Αυτό ισχύει και στους δύο.
1: Ναι.
0: Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Μην συζητάμε, λες και ήρθαμε πριν 3 χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Εντάξει. Είμαστε και πιο παλιά στο ελληνικό μπάσκετ. Και το θέμα είναι ότι και οι διοικήσεις αυτές είναι πιο παλιά. Δεν είναι καινούργιες οι διοικήσεις. Καινούργιοι μπορεί να είναι κάποιο παδί που δεν θυμούνται ή δεν θέλουν να θυμηθούν. Και πιο παλιά ακόμα ήταν άλλες καταστάσεις, και ακόμα πιο παλιά μεγάλες ομάδες της εποχής του 80-90 έπαιρναν πιο πολλά σφαιρίγματα από τους διαιτητές. Οι διαιτητές πάνε και λίγο με το ρεύμα. Απλά τώρα το ελληνικό μπάσκετ τυχαίνει να έχει δύο μεγάλους σε πολύ μεγάλη άνθηση. Συν τους δύο της Θεσσαλονίκης που ανεβάζουν τον μπάτζετ τους στα 10 ή και παραπάνω εκατομμύρια. Βάλε και την ΑΕΚ που θα προσπαθήσει να γίνει ανταγωνιστική όσο μπορεί περισσότερο, γιατί ο Αγγελόπουλος, ο Μάκης, δεν είναι της λογικής να βάλω ένα μπάτζετ 10 εκατομμύρια. Όταν το έκανε και ανέβασε τον μπάτζετ στα 3, 4, 5 εκατομμύρια max, το φυσάκι δεν κρυώνει. Που χρώσταγε τόσο καιρό και τα μπαν έσκαγαν το ένα μετά το άλλο. Ψέματα είναι. Νομίζουν ότι εδώ στην εκπομπή θα τους χαϊδεύουμε. Το φυσάκι δεν κρυώνει, ο Μάκης Αγγελόπουλος που ανέβασε το μπάτζετ με παιχταράδες ακριβώς. Λειτουργήσε πιο ορθολογικά τα τελευταία χρόνια. Τι έκανε ο Μάκης?
1: Και ανέβασε το μπάτζετ.
0: Γήπεδο, σημαντικό.
1: Και ανέβασε το μπάτζετ και λειτουργήσε πιο ορθολογικά.
0: Πιο σωστά.
1: Και ακόμα
0: έβαλε συμπαίκτες, σαν Ελαρένα. Μπορείς χωρίς. Γιατί ο Γιαννακόπουλος δεν έβαλε συμπαίκτες. Οι Αγγελόπουλοι δεν συζητάνε με συμπαίκτες.
1: Δηλαδή,
0: ο Τσάκος τι είναι, κανένας φτωχός?
1: Ναι.
0: Και το λέω, το Τσάκος με άνεση, χωρίς κύριος κτλ. Γιατί τυχαίνει να είναι και από το νησί μου.
1: Ναι.
0: Από τυχείο.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος ο Τσάκος.
1: Καλά, εντάξει. Δεν είναι...
0: Με συγγενείς,
1: ανήψια
0: και αδέρφια και αυτά, έχω παίξει μπάσκετ 100 φορές.
1: Ωραία.
0: Τι λες τώρα? Θέλω να πω ότι χωρίς συμπαίκτες δεν γίνεται δουλειά. Είναι πολλά τα χρήματα και υπάρχουν ομοειδεάτες άνθρωποι που μπαίνουν. Γιατί τώρα δεν έχει συμπαίκτες ο Γιαννακόπουλος? Έχει συμπαίκτες. Και φίλους και συμπαίκτες έχει.
1: Όποιος δει και τις... Πώς λέγεται η αρίνα, το ένα, το άλλο, το από εδώ.
0: Ή πώς θα λέγεται το σεφ.
1: Πώς θα λέγεται το σεφ.
0: Όλα μετράνε αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Όχι αρίνα. Αρένα θα λέγεται το σεφ, αν λέγεται τελικά.
0: Ναι, το...
1: Έτσι, για με, λόγω τσάκου.
0: Το ΆΚΑ Telecom Center.
1: Telecom Center, ναι. Telecom Center το.
0: Λοιπόν, Άλλο, παιδιά, πάμε να δούμε μηνύματα για δικά σας.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Μην ανατρέχετε.
0: Τα πάμε αυτά. Τελείωσε.
1: Δεν θέλουμε παρελθόν. Την επόμενη μέρα κοιτάμε. Τι γινόταν, λέει, επί Βασιλακόπουλου με Αναστόπουλο και Μάνο, ο φίλος ο Δημήτριος εδώ. Τι γίνεται τώρα και να σου πω και τι γινότανε το 1920, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Από εδώ και πέρα δίνουμε, κάνουμε έκκληση
0: να
1: και
0: το
1: κάνουμε
0: ευχή.
1: Τελείωσαν
0: να
1: τα παλιά.
0: Το κάνουμε ακόμα καλύτερο.
1: Τελείωσαν τα παλιά.
0: Καλησπέρα στους αγαπητούς, λέει ο φίλος ο Κρίς. Ο Χριστάρας, αν πέσει λέει και το τελευταίο κάστρο της δημόσιας τηλεόρασης με όλους εσάς που όχι μόνο σας εκτιμάμε, αλλά σας αισθανόμαστε και σαν μια μεγάλη οικογένεια, η ζωή μας ιδιωτικοποιείται ακόμα περισσότερο. Σε λίγο θα πληρώνουμε λέει και τον αέρα που αναπνέουμε. Έλεος. Ας αφήσουμε την ΕΡΤ να προσφέρει αυτό το τόσο ωραίο άθλημα σε όλους τους Έλληνες με τον τρόπο που μόνο αυτή ξέρει.
1: Πάντως,
0: να είστε καλά.
1: Και αυτό,
0: γράφει ο φίλος,
1: εξαρτάται από τις διαθέσεις των ομάδων.
0: 100%.
1: Από τον ΕΣΑΚΕ, που τι είναι, ο σύνδεσμος των ομάδων.
0: Βέβαια. Βέβαια. Σωστό.
1: Και αυτό που λέτε.
0: Την καλησπέρα από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού των Ημιτασιών. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν θα με παρεξηγήσω
1: κανένα. Φίλος είναι, ξέρουμε όλοι ποιον.
0: Αλλά μας στέλνει σήμερα ένα έτσι δασάκι με ωραία δέντρα και τα λοιπά. Και μας γράφει γεια και χαρά σας από τον πρόεδρο. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Είναι Ολυμπιακός ο φίλος και συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολυμπιακός.
1: Ο Γιώργος δεν ήξερα ότι ήσουν από τη Χίο. Την καλησπέρα μου από την όμορφη Χίο, λοιπόν. Ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Χιώτης κι αυτός. Είπαμε.
0: Δικός μου.
1: Υποσχέθηκε να πας στη Χίο λίγο.
0: Όχι,
1: φέτος.
0: Θα πάω φέτος στη Χίο.
1: Φέτος θα πας.
0: Θα
1: για...
0: πάω.
1: Έτσι.
0: Θα πάω.
1: Έτσι.
0: Καλησπέρα στους μπασκετικούς, λέει ο Ιωάννης. Και έφτασα λίγο να διαβάσω 4 γραμμές για να καταλάβω το νόημα. Έχει ενδιαφέρον. Σας ακούω, λέει, πως σχολιάζει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και νομίζω ότι της δίνεται έναν ρομαντισμό που δεν υπάρχει. Ο Ομπράντοβιτς, λέει, ήρθε στον Παναθηναϊκό γιατί θα πάρει 12 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που δεν θα μπορούσε να του δώσει καμία άλλη ομάδα μαζί με προϋπολογισμό απεριόριστο. Τα υπόλοιπα είναι, λέει, για τους αφελείς και ευκολόπιστους.
1: Ναι.
0: Απλά ελπίζω, λέει, να μην το ξεχάσουν οι φίλοι της Παρτίζαν, οι οποίοι ζουν στο ροζ σύννεφο της αγάπης με τον Ομπράντοβιτς.
1: Και τι δουλειά έχει, είναι φίλος με τους οπαδούς Παρτίζαν, πώς το λένε.
0: Η Ρεάλ, λέει, έχει 17 ευρωπαϊκά τρόπα, εκτός αν το μπάσκετ είναι μόνο Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, καταλάβω,
0: η αδελφέ μου.
1: Εντάξει.
0: Το μπάσκετ, την Ευρωλίγκα μετράμε. Εντάξει, δεν μετράμε το διπυρωτικό, δεν μετράμε το κόρατς. Μιλάμε για ευρωπαϊκούς τίτλους. Πρωτάθλημα Ευρώπης, κύπελο πρωταθλητριών και μετά Ευρωλίγκα. Άρα, λέει, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προς το παρόν δεν μπορούν να την κοιτάξουν. Έχουν δρόμο. Τέλος, μην αυταπατάστε, λέει, ότι το κλίμα θα αλλάξει με την τοξικότητα. Φέτος θα είναι πολύ χειρότερα.
1: Γιατί?
0: Όσο το κράτος είναι απόν και δεν τους βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και λέει, κάνοντας τα χατήρια στους ιδιοκτήτες, θα ζούμε τα ίδια και τα ίδια. Για να μην πει ο φίλος ότι το δεν διάβασε όλο το μήνυμα του. Εντάξει, έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα γενικώς, αλλά.
1: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα την καούρα του φίλου του Γαλλού για τους οπαδούς της Παρτίζαν.
0: Ναι.
1: Δεν το κατάλαβα. Πραγματικά σου
0: λέω.
1: Όλα τα άλλα, εντάξει, okay, ναι, μέχρι ένα σημείο μπορεί κάποιο να το σκεφτεί.
0: Γεγονός.
1: Αλλά για την καούρα για τους οπαδούς της Παρτίζαν.
0: Ναι.
1: Ας προβληματιστεί ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, όχι εμείς. Ή εσείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πλάκα έχει. Κοίτα να δεις πάντως. Τι, πόσο ενδιαφέρον. Α, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Φίλε, κάπου διάβαζα για το Super Cup, έτσι.
0: Τι έγινε?
1: Αμπου Ντάμπι, λέει.
0: Τη Ευρωλίγκα Super Cup.
1: Τη Ευρωλίγκα.
0: Όχι της Ελλάδας.
1: Ναι, όχι, όχι. Της Ελλάδας. Θα είναι τη απουσία του Παναθηναϊκού προφανώς. Αλλά δεν ξέρω αν
0: κρατάω
1: ισχύει.
0: Κρατάω και μικρό καλάθι.
1: Ναι, και εγώ αυτό σου λέω και προχθές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Όχι. Γιατί το λες όμως? Έχουμε ίδια πληροφόρηση.
1: Για την Κίνα, δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Μήπως δεν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν είμαστε και στο ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Όχι,
0: που
1: δεν είμαστε
0: καν
1: στη δίκη του Παναθηναϊκού να κάνουμε την εκτίμηση ότι πρέπει ή δεν πρέπει. Αυτά είναι δουλειά του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού.
0: Θα επανεξεταστούν κάποια πράγματα, ναι, τώρα, εντάξει, με ο Μπράντοβιτς.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν θέματα μάν, ήταν δηλαδή.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Ο Άταμαν.
1: Άμα σου δίνουν 3-4 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι
1: 1-2-5 εκατομμύρια.
0: Δεν έβαζε φρένο όμως. Είτε είναι Αυστραλία είτε είναι Κίνα. Γιατί πρόσεξε να δεις. Η Κίνα και η κάθε Κίνα επιβάρυνε τον Παναθηναϊκό.
1: Αναφυσβήτητα. Η Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία εννοώ.
1: Αυστραλία.
0: Το είπα, ναι, Κίνα, ναι, χοντρικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Όπως επίσης, μην νομίζεις ότι. Και δεν κάνουμε κουτσομπολιό αυτή τη στιγμή, αλλά λέμε κάποιες αλήθειες. Μην νομίζεις ότι ο Χέις Ντέβις θα μπορεί μέσα στα play-off να πάει η Ορδανία ή η Ινδία.
1: Τώρα πια.
0: Σαντορίνη και αν.
1: Τώρα πια.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Είμαι ο Μπράντοβιτς.
0: Σαντορίνη και αν.
1: Ναι. Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Για καμιά γλυφάδα τον βλέπω.
1: Ναι.
0: Και μακριά είναι.
1: Ναι.
0: Άντε κανένα σούνιο.
1: Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Και άλλα που γίνονταν.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Είναι το ειδικό βάρος. Είναι η προσωπικότητα. Είναι η κατηδίαν επαφή, αλλά με την αίσθηση του προπονητή που μπορεί να τον ουθετήσει, ναι, τον αθλητή. Τον
0: έλεγα προηγουμένως κάτι και, είπε, και γράφει ο Δημήτρης, μα δεν έχουν να χωρέσουν τίποτα οι προπονητές. Απόλυτο δίκαιο είναι αυτό που λέει ο φίλος. Θεωρώ ότι και ο Μπαρτζόκας με τον Άταμαν.
1: Μια χαρά δεν ήταν.
0: Καλή συμπεριφορά και καλές σχέσεις.
1: Και οι δύο, ναι.
0: Άσχετα αν ξέφυγαν και οι δύο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όχι μεταξύ τους.
0: Όχι μεταξύ τους.
1: Αγκαλιές και φιλιά ήταν.
0: Εντάξει, ο Άταμαν, μην ξεχνάς, έλεγε και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Παλιά.
0: Όχι παλιά, πέρσι.
1: Τώρα που τελείωνε η ιστορία.
0: Πέρσι.
1: Και το ξέρε προφανώς και ο Άταμαν.
0: Είχε μανούρα.
1: Τώρα φέτος που τελείωνε η ιστορία και το ξέρε, ναι, ο διευθυντής του.
0: Ναι.
1: Είχε ολοκληρωθεί, ήταν αγκαλιές και φιλιά με τον Μπαρτζόκα.
0: Λοιπόν,
1: δεν κάνω λάθος.
0: Να βάλω ένα μηνυματάκι του Μανώλη. Είναι το πρώτο μήνυμα και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σκεπτόμενο μήνυμα. Mm-hmm. Με τέσσερις αράδες.
1: Mm-hmm.
0: Παιδιά, καλησπέρα. Πιστεύω να αφήσει ο Δημήτρης τον Ζέλικο να κάνει κουμάντο. Αλλά πιστεύω, λέει, για να ήρθε θα πήρε εγγύηση γι' αυτό.
1: Το
0: μπορεί να μην είναι τόσο άριστα
1: τώρα,
0: συντεταγμένο το μήνυμα κτλ. Δεν έχει σημασία. Το νόημα όμως είναι,
1: ναι,
0: ότι λέει ο φίλος ότι για να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς το έχει διασφαλίσει αυτό. Ότι και κάποια στιγμή μάλιστα θα το χωρίσω σε δύο σκέλη. Το πρώτο που είπε ο Γιαννακόπουλος στο μικρόφωνο ήταν το εξής. Η ομάδα είναι ανοιχτή προς ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία με το Τριφύλι. Άρα τι λέει? Όποιον μου πει ο προπονητής, εγώ θα τον δεκτώ στην ομάδα.
1: Και με ανθρώπους που μπορεί τι να μην είχε τα τελευταία χρόνια τις καλύτερες σχέσεις.
0: Διαμαντίδης.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, ένα παράδειγμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε όμως, εδώ υπάρχει και το άλλο σκέλος.
1: Προσφώνησε τον Αλβέρτη που καθόταν μπροστά του.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Τον είχε ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Λέει, Φράγκη, είσαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι έτοιμος,
1: ναι, ναι.
0: Λέει.
1: Και δεν έγινε τυχαία γι' αυτό.
0: Όχι, δεν έγινε τυχαία.
1: Μόνο τυχαία δεν έγινε.
0: Γιατί προφανέστατα ο Φραγκίσκος Αλβέρτης παραμένει και στο νέο σχήμα. Γιατί εδώ τώρα είναι ένα διοικητικό σχήμα και είναι και ένα αγωνιστικό σχήμα. Ο Αλβέρτης θα είναι ένα πρόσωπο που θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Προφανέστατα. Το δεύτερο σκέλος όμως έχει να κάνει.
1: Αλλαγές θα υπάρξουν, αλλά.
0: Μα το που το υπονοεί ο φίλος και μάλλον το λέει ξεκάθαρα,
1: ναι, ναι,
0: ότι μήπως η παρουσία του Μπράντοβιτς χαλαρώσει και λίγο τον Γιαννακόπουλο. Όσον αφορά τις εκρήξεις του,
1: μην έχει και το
0: τις
1: αναρτήσεις
0: του κτλ.
1: Να μην νιώθει ότι έχει μόνο το βάρος της ευθύνης, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό, προφανώς. Και αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί έχουν μιλήσει. Ξέρεις,
0: όχι,
1: εσύ.
0: Όχι, δεν
1: εγώ δεν ξέρω τι έχουν πει οι δύο μεταξύ
0: τους. Τώρα... Οι κασίες κάνουν.
1: Ναι, ναι. Όχι, γιατί ακούω, τα έχει δώσει όλα εν λευκό και τα έχει αναλάβει εν λευκό.
0: Εν λευκό την ομάδα.
1: Και του έχει δώσει μετοχές, εδώ έχουμε άλλο μήνυμα, λέει. Πού τα ξέρετε, ρε παιδιά, αυτά.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Πού τα ξέρετε όλα αυτά. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Λοιπόν...
1: Κάτσε να ολοκληρώσουμε λίγο για το Αμπουντάμπι.
0: Ναι, ό,τι έχουμε μάθει.
1: Λοιπόν, 19-20 Σεπτέμβρη θα γίνει το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι. Ολυμπιακός Ρεάλ, φιναλίστ, πρωταθλητής Ευρώπης Ρεάλ. Φενέρ και Ντουμπάι είναι οι τέσσερις ομάδες,
0: ναι,
1: που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά το Super Cup. Ωραία, ενδιαφέρον θα έχει, έτσι.
0: Όχι, ήταν μια χαρά.
1: Τέσσερις από τις καλύτερες ομάδες.
0: Μην βάζουμε και άλλους αγώνες τους ήδη πολλούς. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, εντάξει, δεν σου ενδιαφέρει και πολύ αυτό. Μεταξύ μας, μεταξά. Έτσι.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος μου ο Χρυσόστομος.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, Κώστα, λέει, και καλή εκπομπή. Να πείτε, λέει, ότι με τον Ομπράντοβιτς θα επιστρέψει η λογική

0: Προφανέστατα.
1: Λοιπόν, δεν ήρθε, θα πει, ας πούμε,
0: δεν ήρθε
1: στον,
0: ο σωτήρας του ελληνικού μπάσκετ.
1: Στον, ακριβώς.
0: Δεν ήρθε ο σωτήρας.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Ήρθε... Θα πάει στον Ολυμπιακό και θα πει χαμηλός του τόνους. Δεν γίνεται.
0: Να απαντήσω και στον φίλο, οπότε... που είπε προηγουμένως με τα 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, όταν παίρνει 3 ο Τσάβη με 1 Ευρωλίγκα στο Ντουμπάι, πόσο θα πάρει αυτός που έχει 9 Ευρωλίγκες? Θα πάρει 4. Ο Μπράντοβιτς, εγώ πιστεύω ότι για να κοουτσάρει ξανά την οποιαδήποτε ομάδα και δει τον Παναθηναϊκό, τι είπε μέσα του και ο μάνατζερ του. Για να δούμε την αγορά, Ζέλικο. Για πάμε να δούμε. Ολυμπιακός, Μπαρτζόκας, πόσα τόσα. Σάρας, Φενέρ, πόσα τόσα. Τσάβη, Ντουμπάι, 4 εγώ θα πάρω. Θα πει ο Μπράντοβιτς, θα πάρω 2. Μπακαλίστηκα το υπολογίζουμε, αλλά κάπως έτσι υπολογίζονται τα εκατομμύρια που δίνουν οι ομάδες. Με αξία, με τίτλους, με δυναμική, με όλα αυτά. Παιδιά, sorry. Δηλαδή, τι θα πάει ο Μπράντος να αναλάβει την Ακαδημία του Παναθηναϊκού? Τον Ναν και τον Χέις Ντέιβις θα αναλάβει. Τι θα αναλάβει?
1: Και τον Σλούκα.
0: Και τον Σλούκα.
1: Και τον Λεσόρ.
0: Σωστό.
1: Όπα, εντάξει.
0: Πάντως για τον Όσμαν που ρωτάνε πάντα κάπως οι φίλοι, δεν έχει προκύψει κάτι και από ό,τι ξέρω ο Μπράντος τον θέλει. Τον Όσμαν. Έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν. Ίσως, να το βάλω το ίσως, γιατί και πάλι δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Ξέρετε ότι δεν λέμε κοτσάνες στην εκπομπή. Ίσως κάποιοι παίκτες αλλάξουν θέση. Ίσως, βάζω το ίσως. Είναι μια συζήτηση.
1: Άλλο αυτό, εμείς λέμε ότι πολλοί παίκτες
0: είναι πολυθεσίτες στον Παναθηναϊκό. 4 και 3, 5 και 4, ο Μίτογλου. Ο Χουάντσο, 4 και 5 και 3 ίσως. Ο Όσμαν και 2. Ο Ναν και 1. Δηλαδή, χωράνε παίκτες αρκετοί.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος.
0: Ο Μπόγκα 4 και 3 και 5, άμα θέλει.
1: Ναι, μπορεί. Ακόμα μπορεί, και 5.
0: Μπορεί,
1: εντάξει,
0: μπορεί,
1: θεστού,
0: ναι,
1: αλλά...
0: μπορεί.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος. Ο γιος μου ήταν στη σεζόν που τέλειωσε στους Ίωνες Χίου. Και χτες στον Παράζανόδου κέρδισαν τον Μαρπισιακό και ανέβηκαν National League 2. Μπράβο, φίλε Πέτρο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Καλά και εσύ και ο γιος σου.
0: Συγχαρητήρια στο νησί και στο παιδί.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά, φιλαράκος. Λοιπόν, να χαίρεστε τα παιδάκια σας όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα στηρίζουμε, να κάνουν ωραία πράγματα, να μην τα φορτώνουμε τα παιδιά. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, γιατί η κόρη μου χθες είχε μια εκδήλωση με το τραγούδι που κάνει στο Οδείο. Mm-hmm. Η κόρη μου λοιπόν θέλει να γίνει τραγουδίστρια.
1: Καλή φωνή.
0: Έχει πολύ ωραία φωνή.
1: Μπράβο.
0: Αλλά και φωνή να μην είχε, εγώ θα τη στηρίξω.
1: Εννοείται, ρε Κωστή.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, μποχτήσαμε και με τους επιστήμονες. Μποχτήσαμε, ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι. Οτιδήποτε θέλει κάποιος να κάνει, θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Ποιος είπε ότι το να γίνεις τραγουδιστής δεν προϋποθέτει τρομακτική δουλειά και σπουδές? Νομίζεις θα πάρεις το μικρόφωνο και θα κελεδάς?
1: Θέλει πάρα πολύ σπουδή. Σπουδή.
0: Πολύ δουλειά.
1: Κανονική σπουδή.
0: Πολύ δουλειά.
1: Και πολύ δουλειά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
0: Και να σου πω και κάτι. Οι κόρες έχουν, ρε φίλε, ένα
1: για
0: χάρισμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν κάνει τα μύρια όσα.
1: Ένα
0: μηνυματάκι στη γιορτή του πατέρα, ρε φίλε, ναι, και τα σβήνει όλα. Ναι. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Είναι μοναδικό.
1: Λοιπόν, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, έτσι. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης έγινε το μεσημέρι στο T-Center από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Πολυνίκη Σέρβου προπονητή στον πράσινο πάγκο μετά από 14 χρόνια. Περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης, αποθεώνοντας τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ο Μπράντοβιτς υπογράμμισε ότι οι δεσμοί του με τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα παρέμεναν ισχυροί όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παραδέχτηκε πως δεν είχε στο μυαλό του την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Το αποφάσισα, είπε, αυτές τις μέρες. Ήρθε ο άνθρωπος, ο βασιλιάς των δακτυλιδιών, για να μας πάει ακόμη πιο ψηλά, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου. Στο Μοντιάλ τώρα, με ανατροπή, η Αίγυπτος που είχε ως κορυφαίο το Σαλάχ με ένα γκολ και μία ασίστ επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πλέον είναι στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς, με το Βέλγιο και το Ιράν που έμειναν στο 0-0 να έχουν από 2. Στον 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Το πράσινο ακροτήρι με την Ισπανία ήρθε ισόπαλη 2-2 και από το Παραγουάι στο Μαϊάμι Στέντιουμ που πλέον κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026, αντιμετωπίζοντας την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου τη Σαουδική Αραβία. Για την 12η αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αναμετρηθούν στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 τα ξημερώματα Ιορδανία-Αλγερία. Τηλεοπτική μετάδοση των τριών πρώτων αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Σπορ και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1. Ραδιοφωνική όλων των αγώνων από την ΕΡΑ Σπορ. Για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αναχώρησε σήμερα η αποστολή του Παναθηναϊκού. Υπογράφουν και ανακοινώνονται ο δεξιός μπακ Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ισπανός τερματοφύλακος Ινιάκη Πένια. Αμφότεροι αναμένεται να ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία της ομάδας. Σύμφωνα με το ιταλικό του το Mercato, αναμένεται σήμερα στην Αθήνα και ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στο τριφύλι. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Δανός τεχνικός Τζέικομ Νίστρουμ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους χθες στο Γιώργιος Καλαφάτης. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με την νορβηγική Σάντεθιότ και τον κεντρικό αμυντικό Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ εξακολουθούν να απασχολούν ο μέσος της Λοριάν, ο μεσοπιθετικός Στάνης της Λουντογκόρετς και ο εξτρέμ Ρόκα της Τζιρόνα. Όταν ένα σύλλογο αυτού του επίπεδου σε καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτεί, τόνισε ο Αργεντινός δεξιός μπακ Παύλο Μαθαίο στο Radio Marca στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ρωσικό δημοσίευμα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Δημήτρη Μπαρίνοφ της ΤΣΚΑ Μόσχας για την ΑΕΚ. Ωστόσο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο. Η νέα προπονητικά εποχή ξεκινά για τον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη στη Νέα Μεσημβρία η πρώτη συγκέντρωση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λύση. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πώληση του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζεται μεταγραφικές κινήσεις. Εν αναμονή για τις εξελίξεις με τον Άλβαρο Σαμόρα. Ξανά στο μπάσκετ, τις προσεχείς ημέρες θα επισημοποιηθεί η επέκταση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση μέσα στα επόμενα 24 ώρες για να υπογράψουν νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με σημαντική αύξηση στις απολαβές του Έλληνα τεχνικού. Παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους, αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕΝ ευχαριστεί τον Γάλλο Σέντερ για την πολυετή προσφορά του στο σύλλογο. Την απόκτηση του 24χρονου σέντερ Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης μια μέρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Η Καρδίτσα τέλος επισημοποίησε σήμερα τη συμφωνία της με τον 36χρονο point guard Νίκο Γκίκα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Η βαθιά μπαλιά, και τώρα μπαένα, κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάρι. Ο Ιαρθάμπαλ παίρνει την κεφαλιά, η απομάκρυνση ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο Ιαρθάμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτή την εκτέλεση του κόρνερ, υπαναστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Βρήκε στον άλλο τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
3: Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Νέα Ζηλανδία. Η κεφαλιά και γκολ! Φιν Σούρμαν! Είχε ανέβει αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Ο 22χρονος στόπερ των Portland Timbers σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά. Μισό κεφάλι από όλους και με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μουστάφα Σομπέιρ, κάνοντας το 1-0 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών για τη Νέα Ζηλανδία. Για να δούμε τον Ασούρ, προσπαθεί να κάνει κοντρόλ. Τελικά η μπάλα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά. Γίνεται η κεφαλιά και γκολ! Μουστάφα Ζίκο, 51ο λεπτό. Εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα από τα δεξιά και με κεφαλιά νικάει το Κρόκοπ και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Ο Όλτι, αν δούμε Σαλάχ τώρα από τα αριστερά, θα μπει περιοχή. Είναι μπαίνει μόλις τώρα, προσπαθεί. Σαλάχ, πλασάρι, γκολ! Μοχάμετ Σαλάχ, 68ο γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου σε 118 συμμετοχές. Ο 33χρονος στράικερ στη γνωστή του και αγαπημένη του κίνηση από τα δεξιά με το τέρμα μπροστά του και από τα 7 μέτρα επιλέγει την δεξιά γωνία του Κρόκοπ κάνοντας το 2-1. Έχουμε το corner από τα δεξιά για λογαριασμό της Αιγύπτου. Λοιπόν, εκτελείται η κεφαλιά και γκολ! Ανατροπή του σκηνικού με τον καλύτερο τρόπο ο Νοεσεδόν. Τρεζεγκέ είναι ο παίκτης που με κεφαλιά ψαράκι στέλνει την μπάλα στο 82ο λεπτό για τρίτη φορά στα δίχτυα του Κρόβοκοπ, κάνοντας το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3.
4: Στο σουτάρι βλέπω να παίρνει φόρα ο Γκαμπράλ, ο Λόπες Γκαμπράλ, και να σουτάρει από εκεί. Πολύ δύσκολο από εκεί να δεχτεί γκολ. Όχι, τελικά δεν τον αφήνει, σουτάρει έκαστος. Να, λοιπόν, που η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Κι όμως μπορεί να πει γκολ από τα 30 μέτρα και είναι το 1-0 για το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό το σούτ από τον Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε 0-1. Ξαναέπεσε κάτω και η Ουρουγουάη προσπάθησε να βοηθήσει τον αντίπαλο, όμως αυτό σηκώθηκε, δεν ήθελε. Τη σέντρα δεν τώρα δοκάρι, δεν περνάει μπάλα, δοκάρι 1-1. Ισοφαρίζουν οι Ουρουγουανοί με τον Αραούχο στο 43. Νέα επίθεση από τον Σεμπάστιαν Κάσερες, τον στόπερ, και κάπου εδώ δείχνει ένα λεπτό, μου φαίνεται ο ρέφερι, δείχνει ένα λεπτό, το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο γέμισμα, η κεφαλιά από κοντά, γκολ, Κανόπιο! 2-1 η Ουρουγουάη. Να το λάθος και πάει να γίνει το 2-2 και γίνεται 2-2.
0: Era Sport 101,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, εδώ αμαλάχοι παίζουμε και Cure. Και είναι ένα συγκρότημα ιστορικό.
1: Ναι.
0: Για να μην λες ότι μόνο hip hop ακούω. Πραγματικά, όταν ακούω στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο Cure, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία η ήχη τους και είναι ένα ιδιαίτερο group γενικά. Αλλά εμείς συνεχίζουμε με μπάσκετ. Τι θες να μου πεις, κάτι.
1: Θέλω να σου πω ότι η ACDC σε είδα πριν τις αντιδράσεις σου.
0: Γιατί ρε, εσύ, ωραία.
1: Βαρύ σου έπεσε.
0: Τι λες, ρε, εσύ.
1: Όχι.
0: Ωραίο.
1: Λάθος εκτίμηση.
0: Μεγάλο group. ACDC, βέβαια.
1: Δεν σου είπες βαρύ.
0: Σίγουρα. Ίσα, ίσα, ίσα. Ίσα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος δύο-τρία πραγματάκια που αφορούν τον Άρη. Και προλάβαμε έτσι λίγο να τα σκαλέσουμε. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Γιώργο Τανούλη. Ο Γιώργος Τανούλης υπέγραψε για ένα χρόνο στον Άρη. Ένας άλλος φίλος ρωτάει.
1: Αφού έμεινε ελεύθερο τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι,
1: σωστά. Η προηγούμενη μέρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ρωτάει ένας άλλος φίλος τι γίνεται με Ματ Μόργαν. Ο Ματ Μόργαν πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη. Είναι κλεισμένος από τον Άρη και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί μεταγραφή ενός παίκτη, ο οποίος είναι 97, δηλαδή είναι 28 στα 29, 1,88, με 13,5 πόντους φέτος στην Ευρωλίγκα, 2,2 assist, 1,6 rebound, στα 34 παιχνίδια που αγωνίστηκε με τη Virtus και γενικά
1: ένας ακόμα ευρωλιγκάτος που πάει σε ομάδα EuroCup.
0: Βέβαια.
1: Ένας ακόμα.
0: Βέβαια, ένας ακόμα.
1: Να θυμηθούμε ότι στον Άρη έχει υπογράψει και ο Δημητρίεβιτς.
0: Σωστό.
1: Άλλος παίκτης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Δημητρίεβιτς. Το έχω ξαναπεί από εδώ.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Και ο Ματ Μόργαν είναι μια εξαιρετική μεταγραφή, τουλάχιστον όσο βλέπουμε τα στατιστικά.
0: Καταρχάς,
1: που έχει κάνει
0: βλέποντας τα παιχνίδια του, θα διαπιστώσουμε ότι απέναντι στις ελληνικές ομάδες, που είναι δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Λίγκας, ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να μην κατάφερε να μπει στο Final Four, αλλά ξέρουμε όλοι με τι παιχταράδες έπαιζε φέτος. Ο Ματ Μόργαν πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό, στο ένα είχε 15 πόντους. Για να δω αν έπαιξε και στο άλλο. Όχι, στο άλλο δεν πρέπει να έπαιξε ο Μόργαν. 15 με τον Ολυμπιακό. 15 στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό είχε 12. Δηλαδή ήταν πολύ καλές οι εμφανίσεις του και στα δύο παιχνίδια και στα τρία παιχνίδια με τις ελληνικές ομάδες. Μιλάμε πάντα για τον Ματ Μόργαν, ο οποίος δύο χρόνια έχει παίξει Ευρωλίγκα, φέτος και πέρσι με τη Virtus, και μάλιστα έχοντας πάρα πολύ καλούς μέσους όρους. Αυτό το παιδί δεν είναι τυχαίο ότι από τους 7,8 πόντους που είχε πέρσι ανέβηκε ο γίγαντας στους 13,5. Δηλαδή διπλασίασε τον μέσον όρο πόντων του με τη Virtus Bologna ο Ματ Μόργαν.
1: Και επαναλαμβάνω ότι προτίμησε ομάδα EuroCup.
0: Σωστό.
1: Και επειδή είμαστε Έλληνες και αγαπάμε τις ελληνικές ομάδες λίγο παραπάνω, πολύ παραπάνω από τις υπόλοιπες, στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα του Σπανούλη.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος είναι δέλεαρ. Είναι μαγνήτης.
0: Είναι δέλεαρ, φίλε. Ναι.
1: Και μην το συζητάμε τώρα.
0: Και ειδικά για γκάρντ. Γιατί σου λέει εκεί θα μάθω.
1: Όπως και ο Τρινκέρι είναι δέλεαρ.
0: Ναι, και ο Τρινκέρι, βέβαια. Σοβαρός προπονητής.
1: Ο Καλάθης τώρα δεν μπορούμε ότι δεν, να υποθέσουμε
0: και
1: ότι δεν είχε άλλες.
0: Όχι μόνο ο Καλάθης. Και όχι μόνο ο Καλάθης.
1: Ναι, ότι δεν είχε άλλες προτάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε
1: είναι γερός καρύ
0: ακόμα
1: καταρχήν,
0: μηνυματάκια από SMS. Ο Θωμάς. Τώρα που έφυγε ο Φαλ, θα τον κάνουν Έλληνα ή όχι? Προφανέστατα, επειδή το μήνυμα κρύβει ηρωνία, να απαντήσω στο φίλο χωρίς ηρωνία, αλλά σοβαρά. Το ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Μουστάφα Φαλ δεν σημαίνει και ότι ο Μουστάφα Φαλ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό.
1: Κάτσε περίμενε τώρα, γιατί τον μπέρδεψες.
0: Δεν τον μπέρδεψα καθόλου.
1: Δηλαδή,
0: το εξηγώ ξανά λοιπόν.
1: Για πες το.
0: Το ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Φαλ.
1: Μπορεί να ανανεώσει ένα καινούριο συμβόλαιο.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Α,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Εντάξει,
0: διότι
1: έτσι, ναι,
0: δεν
1: μόνο
0: ήθελε
1: έτσι
0: να ανανεώσει με το Φαλ με τα λεφτά που θα έπαιρνε ο Φαλ.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Στο συν ένα του συμβολέου.
1: Ναι,
0: του.
1: Γιατί είχε συμβόλαιο.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, ο Φαλ που φέτος πήρε 1.900 του χρόνου ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια. Δεν ταξίζει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι δεν ταξίζει. Έμεινε και πολύ καιρό.
0: Μα αυτό ακριβώς.
1: Εκτός.
0: Ένα χρόνο έμεινε σχεδόν έξω.
1: Ναι.
0: Δεν ταξίζει.
1: Ναι.
0: Θα του πούνε λοιπόν στον Ολυμπιακό, εφόσον πάρει και το ελληνικό διαβατήριο, ότι αδελφέ, σε γουστάρουμε, σε αγαπάμε, αλλά πρέπει να έρθεις, αν θες να έρθεις, με λιγότερα.
1: Άλεξο, απαντήσαμε.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Γιατί ρωτάει, μήπως δεν πέρασες εξετάσεις.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
1: Άρα, Άλεξ, απαντήσαμε τώρα. Ότι δεν μπορεί να κάνει καινούργιο συμβόλαιο.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Όχι.
1: Έτσι.
0: Δεν έχω ακούσει. Λοιπόν,
1: να δούμε, να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας γράφει νιάτα.
1: Δεν προλαβαίνουμε
0: Κώστα,
1: τα μηνύματα.
0: Για τους Κιούρ. Ότι είμαστε λίγο παλιοί για να ακούμε Κιούρ, ας πούμε. Εντάξει, δεν είμαι Κιουράς που λέγανε τότε. Θυμάσαι, η Χρυσούλα δεν τα έχει προλάβει αυτά. Οι Κιουράδες ήταν με μαύρα μάτια, νύχια, μαλλιά κτλ.
1: Ναι.
0: Όχι, καμία σχέση. Απλά έχουν ωραίους ήχους αυτοί οι άνθρωποι.
1: Φίλε γάμα, κάπα 69, μια χαρά κάνει ο Φαλιά τρίτος ψηλός στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ξέρω τι θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Για μένα μια χαρά. Λοιπόν, άλλο. Σε σένα απευθύνεται ο Μανώλης.
0: Παρακαλώ.
1: Μετά την επιστροφή του Μίδα ο Μπράντοβιτς, λέει, αξίζει ένα κλείσιμο εκπομπής με Ice Cube.
0: Άμα το έχουμε.
1: Και it was a fine
0: it was
1: day.
0: A fine day, ναι.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Τι λες, Κώστα, λέει.
0: Εντάξει,
1: τη δική σου την.
0: Γνωστό τραγούδι.
1: Λοιπόν, να σε καλά, φίλε Μανώλη.
0: Να πω ότι
1: νωρίτερα
0: το μήνυμα για τον Άρη μας το έστειλε ο Βασίλης από Λουτρά Εδιψού.
1: Ναι.
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ο Θωμάς από Θεσσαλονίκη.
1: Ακούω, λέει ο Χάρης, από διάφορους ρεπόρτερ ότι ο Ολυμπιακός στείλει μια κίνηση στο 4. Ο συμπληρωματικός του Βεζένκοφ. Δηλαδή θα έχουμε πάλι ως θέσφατο που θα παίζει 30 λεπτά. Εγώ δεν το βλέπω πολύ έως πολύ εγωιστικό.
0: Ακούγεται ότι δεν θα είναι παίκτη star ο παίκτη πίσω από τον Βεζένκοφ.
1: Ρε φίλε Χάρη, δεν καταρχήν για τον Βεζένκοφ εννοείται ότι θα παίζει, ότι είναι θέσφατο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχουν πολλοί Βεζένκοφ.
0: Καλά, θέσφατο για τον MVP μιλάμε.
1: Αυτό, υπάρχουν πολλοί παίκτε από τον Βεζένκοφ στην Ευρωλίγκα.
0: Όχι, δύο-τρεις είναι. Δύο-τρεις είναι. Όλοι και όλοι.
1: Ποιοι είναι, αυτό είναι ο Ναν.
0: Δύο-τρεις. Ο Φουρνιέ.
1: Ο Φουρνιέ και ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν είναι μόνο στι ελληνικέ ομάδε, υπάρχουν και άλλοι κάποιοι παιχταράδε, αλλά λέω. Ο Ελάιζα, ας πούμε, δεν είναι
0: ο
1: μια
0: ευκαταφρόνητη.
1: Ο Ελάιζα Μπράιν τι είναι.
0: Είναι. Πολύ καλό
1: παίκτη. Πεκτάρα δεν είναι.
0: Πολύ καλό παίκτη.
1: Λέω τώρα.
0: Δεν τον ήθελε ο Άταμαν.
1: Ναι, εντάξει. Καλά. Δεν ήθελε και τον Καμπεγγέλε και ακούω ότι. Διαβάζω μάλλον. Δεν το ξέρω εγώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον πλέον για Καμπεγγέλε.
0: Ναι.
1: Δεν τον ήθελε, λέει, λόγω κακής συμπεριφοράς. Μα ήταν απλήρωτος εκεί που έπεσε πριν.
0: Ο Θωμάς λοιπόν, επιστρέφει με ένα μήνυμα που τώρα μας λέει ότι κρύβει ηρωνία. Ο Γόκα πλέει θα ξαναπαίξει ως Έλληνα στην εθνική μας. Θα ξαναπαίξει, εγώ λέω.
1: Παίξει, ρε, παιδί,
0: θα ξαναπαίξει, εγώ λέω, ο Γόκαπ. Όταν έρθει η ώρα. Θα ξαναπαίξει. Λοιπόν, να πούμε στο φίλο μας καλή δύναμη, γιατί μας λέει ότι μας ακούει μετά από αιμοκάθαρση. Χαρά μου να σας ακούω και εμάς είναι δικιά μας η χαρά, αγαπητέ φίλε, που έχεις τα ζόρια σου, αλλά παρόλα αυτά ακούς την Ερασπόρ γιατί θες να σε ξεκουράζει, να σε ταξιδεύει μέσα από τον μπάσκετ και μέσα από τις άλλες εκπομπές. Όχι μόνο από τον μπάσκετ και να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι να έχεις. Τι σπουδές έκανε, λέει ο Καζατζίδης, ο Μπιθικότσης, η Μοσχολιού, η Μαρινέλα και τόσοι άλλοι. Άμα έχεις φωνή, τα υπόλοιπα είναι περιτά.
1: Όχι. Και τότε, τότε έχει δουλέψει πάρα πολύ. Οι παλιότεροι έχουν δουλέψει πάρα πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για αυτές τις φωνάρες έσπασε το καλούπι. Δεν ξαναβγαίνουν.
1: Ναι, αλλά για φωνές. Να έχουν αυτή την ερμηνεία και να είναι τόσο διαχρονικά τα κομμάτια, έχουν δουλέψει και αυτοί. Λιγότερο από τους τωρινούς.
0: Σίγουρα,
1: αυτή είναι αλήθεια.
0: Είχαν άλλα μέσα.
1: Αλλά
0: δεν
1: έχουν δουλέψει.
0: Μέσα,
1: μην αυτό. Το ξαναπούν αυτό.
0: Δεν
1: γιατί το ξέρω
0: μέσα, ναι.
1: Για συγκεκριμένους έχουν δουλέψει πάρα πολύ.
0: Είχαν το λαρίγκι, ρε Βαγγέλη, όμως.
1: Ναι, ο Νταλάρας, λοιπόν, που έχει τη λαριγκάρα, έχει δουλέψει πάρα πολύ
0: σίγουρα,
1: στο τραγούδι.
0: Σίγουρα. Είναι πιο σύγχρονος, όμως.
1: Ναι, και η Μαρινέλα έχει δουλέψει.
0: Και η Μαρινέλα, ναι.
1: Επειδή δεν υπάρχει, δεν μπορείς να βγεις από
0: για
1: το επίπεδο
0: σου σαν
1: ήδη.
0: Στον τομέα σου,
1: δεν μπορεί.
0: Πρέπει να έχεις δουλέψει.
1: Και ειδικά τώρα πια. Έτσι.
0: Αυτός ο οποίος, με βάση και την ταινία του και όσα διαβάσαμε. Ήταν, όχι, άλλο θέλω να πω. Ο Καζατζίδης ήταν και αυτός φαινόμενο.
1: Αλλά ήτανε...
0: ο Στράτος Διονυσίου ήταν αυτός ο οποίος έζησε και τη ζωή του, ρε παιδί μου, έντονα. Και το λέει και η ταινία, και στην οποία συμπροταγωνιστούν και τα παιδιά του, έτσι. Που την είδα στο θέατρο. Ήταν τρομερή η ταινία για τον Στράτο Διονυσίου. Ο Στράτος ήταν φαινόμενο και αυτός. Με τις καταχρήσεις του, με τα αυτά που ήθελε να κάνει για τη δική του ζωή. Ο Στράτος Διονυσίου. Εντάξει. Αλλά τέτοιες φωνές.
1: Πάντως δουλειά υπήρξε και για αυτές τις φωνές.
0: Μοναδικές.
1: Λοιπόν, λέει η Κατερίνα, έχουμε κάτι νεότερο, λέει, με το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ.
0: Ας στείλουμε ένα μήνυμα. Κάτσε να ψάξω.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο, αλλά το θέμα είναι ότι για μένα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε τουλάχιστον, αρκεί να μην προβάλλει αξιώσεις. Μην πει ότι θέλω 30 λεπτά. Είναι αρκετά έξυπνος ο Ντόρσεϊ.
0: Αξιώσεις να προβάλλει οικονομικές.
1: Όχι οικονομικές.
0: Δεν μας νοιάζει. Εσύ άλλες αξιώσεις.
1: Αξιώσεις λεπτών συμμετοχής.
0: Να,
1: αυτό
0: ναι.
1: Λέω.
0: Okay, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Λέω. Ναι. Οικονομικές θα τα βρούνε με κάποιο τρόπο. Δεν θα του δώσουν 3 που ζητάει, θα του δώσουν 2-100, λέω εγώ. 2-200 και θα τα βρούνε.
0: Παράδειγμα. Όπως θα βρήκανε πέρσι και με το Μιλουτίνοφ. Ισχύει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλο που βλέπουμε, να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τις μεταγραφές, γενικά τι κινείται, τι ακούγεται κτλ. Λοιπόν, να σημειώσουμε παρεπιπτόντως ένα σημαντικό γεγονός, ότι σήμερα παίζουν Μπαρτσελόνα-Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Για το
1: ναι.
0: πρωτάθλημα της ΑΣΕΜΠΕ.
1: Ένα-ένα με break.
0: Ναι, είναι ένα-ένα. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, Βαγγέλη, να σου πω.
1: Εντός έδρας είδα η Βαλένθια, δύσκολη και εύκολη, εκτός της Βαλένθια στη Βαρκελόνη.
0: Με 27 πόντους.
1: Ναι, άνετη, αυτό λέω.
0: Όχι, στη Βαλένθια και τα δύο μάτσα πρώτα. 0-1 η Μπαρτσελόνα και 102-75 η Βαλένθια στο δεύτερο μάτς.
1: Στη Βαρκελόνη
0: όμως.
1: Όχι, στη Βαλένθια.
0: Στη Βαλένθια.
1: Εδώ έκανα λάθος.
0: Με
1: ναι.
0: Μεγάλο.
1: Τον πρώτο θυμόμουν, ναι.
0: Μεγάλη
1: ναι,
0: καμπάνα. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη καμπάνα, 102-75. Οπότε σήμερα είναι ο τρίτος τελικός της Ισπανικής Λίγκας. Εντάξει.
1: Δεν μου λες μια και μιλάμε για Βαλένθια. Πώς είναι στην ανάρτηση, συγγνώμη.
0: Τι?
1: Του Μοντέρο, το like στην για Μπράντοβιτς. Κανείς δεν ξέρει.
0: Όχι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μπορεί να του αρέσει ως εξέλιξη.
1: Ναι, και ως προπονητή να τον γουστάρει.
0: Ως είδηση.
1: Ναι, γιατί...
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Δεν είναι κακό.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάω. Εντάξει, σε άλλη χώρα δεν θα ρωτούσα.
0: Και
1: αλλά έχουμε γίνει και εμείς προπονητή από ό,τι πρέπει. Εντάξει,
0: στον
1: ναι.
0: Ολυμπιακό. Έχει ναι, μια
1: έχει
0: γνώμη.
1: Δικαίωμα.
0: Δηλαδή,
1: έχει δικαίωμα να έχει
0: εδώ
1: γνώμη.
0: Εδώ την πέσανε κάτι ναι, στο Χουάντσο. Επειδή είπε για το
1: μετά
0: παιχνίδι.
1: Μετά την κατέβασε την
0: με τον Ολυμπιακό.
1: Μετά την κατέβασε την ανάρτηση.
0: Εντάξει, μπορεί να του πάνε μεγάλε.
1: Ναι, μεγάλε.
0: Κούλαρε.
1: Όπα.
0: Κούλαρε.
1: Εντάξει. Κούλαρε. Θα είναι αντίπαλο του χρόνου.
0: Είναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Όπα. Να είδε.
0: Και εδώ θα παίζει και άμυνα απέναντί σου, αγαπητέ Μοντέρο.
1: Έτσι.
0: Δεν θα είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Γιατί μπάτε σκύλια, λέστε, ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού φέτος. Αν εξαιρέσουμε λίγο στους τελικούς που γίναν 2-3 απλά πραγματάκια. Απλά όμως. Για να τα αποδεχτεί και ο Άταμαν.
1: Χρήστο, είναι πάρα πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο αυτό που ρωτάς. Αν ΠΑΟΚ και Άρης, λέει ο φίλος, συνεχίσουν έτσι δυναμικά και έχουν καλή σεζόν, ποιος από τους δύο θα πάει η Ευρωλίγκα του χρόνου. Να είστε πάντα καλά και τα υπόλοιπα. Ναι. Είναι πάρα πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο.
0: Να πούμε βέβαια τώρα ότι έχει βγάλει μια μεγάλη ανάρτηση ο ΦΑΛ για τον Ολυμπιακό. Που λέει ότι μετά από ένα ξέχαστο κεφάλαιο με τον Ολυμπιακό, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Επειδή είναι μεγάλη η ανακοίνωσή του,
1: θα τη
0: διαβάσουμε σε λίγο, μετά τη μικρή διακοπούλα και επιστρέφουμε.

0: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου από το 81ο χιλιόμετρο μέχρι το 114ο χιλιόμετρο λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της άνω εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από το μετοπικό και το πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Σε ύφεση πυρκαγιάς στα Σπατατικής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία δράση στο Λίβανο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο όχημα της οικογένειας εν μέσω καύσωνα, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε στο φίλο, σήμερα κάνουμε όλα τα χατήρια. Και αίσθημα.
1: Μας ευχαριστεί κιόλας ο φίλος ο καλός.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ο Μανώλης.
0: Έχει κάνει μια ανάρτηση μεγάλη ο Φαλ.
1: Ναι.
0: Που ουσιαστικά ευχαριστεί τον Ολυμπιακό, τον κόσμο, τους συμπαίκτες, τους προπονητές, όλους, για όλα αυτά τα υπέροχα χρόνια.
1: Σαν αποχαιρετιστήριο δηλαδή.
0: Τι όχι. Θα σου πω. Φαίνεται σαν αποχαιρετιστήριο, αλλά πιστεύω ότι αν δεν βρει.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει άλλη. Ευχαριστούμε τον Απόστολο, τον καλό του μία... φίλο. Αυτή
0: ανακοίνωση,
1: είναι καλή είδηση. Ναι.
0: Λύση της συνεργασίας με τον Φρανκ Νιλικίνα.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Λέω λοιπόν ότι αν δεν βρει κάποια επόμενη ομάδα ο Φαλ, που θα καλύπτει ας πούμε τις προσδοκίες του, τις επιθυμίες του κτλ, δεν θα αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να ξανασυνεργαστεί με τον Ολυμπιακό. Παρά το αντίο και τις δηλώσεις που έκανε, που όφιλε να κάνει σε τελική ανάλυση. Ας κρατήσουμε αυτό το κεφάλαιο ανοιχτό. Για τον Ντόρση ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι.
1: Πάντως
0: είδες,
1: το ξεσκαρτάρισμα αρχίζει.
0: Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό, κάτι που το περιμέναμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Αν όντως δεδομένο, που είναι δεδομένο, Μακιντάιρ, δεδομένα Μακιντάιρ και Μοντέρο, εντάξει, ένας.
0: Να σου πω, Ευαγγέλη, ο Νιλικίνα είχε συμβόλαιο μέχρι το 27, δηλαδή του χρόνου. Ναι. Άρα διακόπτεται τη συνεργασία όπως έγραψε και ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα το πώς και τι.
0: Ουσιαστικά λύθηκε συνεργασία.
1: Ναι, αλλά το συμβόλαιο παραμένει όμως. Εκτός αν συμφώνησε ο ίδιος ο Νιλικίνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ότι όπως
0: λέει
1: και ο Άγγελος,
0: έφυγε πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας.
1: Okay, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να σου πω το εξής. Ο Φρανκ Νιλικίνα.
1: Είναι κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι.
0: Τι εννοείς. Είναι επίσημο.
1: Ναι, στα site λέω. Όχι. Είναι κάτι που από εμάς εδώ
0: ακούτε. Είναι επίσημο. Ναι, είναι επίσημο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Φρανκ Νιλικίνα, όσες φορές χρειάστηκε να παίξει, προσπάθησε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν φύρα δηλαδή. Ωστόσο, δεν έκανε τη διαφορά. Δεν κούμπωσε όπως θα ήθελε ο Μπαρτζόκας, ας πούμε. Και γενικά θα έλεγα ότι στον Άσο, ο Ολυμπιακός
1: έχει
0: παιδευτεί τα τελευταία χρόνια.
1: Και φέτος ειδικά πειραματίστηκε πάρα πολύ.
0: Και φέτος. Δεν του βγήκε ο Μόντε Μόρις. Δεν του βγήκε ο Νιλικίνα. Χτύπησε ο Κίναν
1: Εβανς.
0: Ο μόνος που βγήκε ως backup είναι ο Κόρι Τζόζεφ.
1: Ναι.
0: Έπαιξε το παιδί. Και προσπάθησε και έπαιξε καλά.
1: Ούτε αυτό χωράει κατά την άποψή μου. Γιατί...
0: Όχι, πλέον όχι.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ.
0: Πλέον ούτε αυτός.
1: Είναι συγκεκριμένα
0: ειδικά τώρα
1: τα γκάρτ
0: που ετοιμάζονται να αποκτηθούν, ας πούμε, αν δεν έχουν ήδη υπογράψει, ο Μοντέρο με τον Μακιντάιρ.
1: Σωστά.
0: Γεμίζει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν. Άλλο, παιδιά, άλλο. Τώρα θα το δείτε σε όλα τα site ότι ο Φρανκ Νιλικίνα τέλος από τον Ολυμπιακό. Κάτι άλλο που υπάρχει. Α, ναι. Σημαντική πληροφορία έρχεται από Λιθουανία μεριά, ότι το τελευταίο κάστρο αμφιβολίας για την επέκταση με την Ευρωλίγκα ήταν η Ρεάλ, και η Ρεάλ ετοιμάζεται να υπογράψει δεκαετή επέκταση. Θυμάσαι που το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Όχι, της βάζει το πιστόλι στον κρόταφο και καλά κάνει η Ευρωλίγκα.
0: Ή 10 κανένα.
1: Ή με μένα ή με το NBA Europe.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε.
0: Θα σου πω όμως μια λεπτομέρεια
1: δηλαδή,
0: που έμαθα σήμερα.
1: Οι υπόλοιποι 19 είναι βλάκες.
0: Στην παρουσίαση των Μπράντοβιτς.
1: Έχουν υπογράψει ήδη.
0: Έμαθα κάτι το οποίο έχει πολύ ψωμί.
1: Για πες.
0: Ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε γκαραντί το γεγονός ότι έχουν υπογράψει πλέον όλες οι μεγάλες ομάδες με την Ευρωλίγκα για τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Γιατί?
0: Διότι αν έρθει, αγαπητέ, το NBA του χρόνου.
1: Θα καλύψει και τις ρήτρες.
0: Και τις ρήτρες.
1: Θα του πάρετε και 10 εκατομμύρια να δώσετε, 12
0: για πλάκα.
1: Πόσο είναι.
0: Για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Για πλάκα. Γι' αυτό τι σου λέει, και αυτό ισχύει και για ελληνικές ομάδες. Σου λέει, ας υπογράψω εγώ τη δεκαετή επέκταση για να είμαι καλυμμένος με Ευρωλίγκα, και όταν έρθει η ώρα του NBA, του NBA του κανονικού, όχι του NBA Europe. Του κανονικού NBA.
1: Ναι, ξεχώρισε το λοιπόν.
0: Που μπαίνει μέσα στα πράγματα.
1: Γιατί τώρα με ομάδες από το Μάντσεστερ και το Λονδίνο και τη Ρώμη, όχι τη Ρώμα,
0: ναι,
1: που τη θυμόμαστε κάποια στιγμή, δεν θα κάνει χωριό.
0: Δεν θα κοροϊδέψει το NBA με τέτοιες ομάδες. Θα θελήσει και μεγάλες ομάδες. Ευρωπαϊκές, παραδοσιακές.
1: Ναι, αλλά μου λες το NBA.
0: Το NBA είναι.
1: Επέκταση λοιπόν.
0: Μέσω του NBA Europe, παιδί μου, αυτό που σκέφτεται να κάνει. Με τη νέα διοργάνωση, 27-28.
1: Ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν και θα πει στη Ρεάλ, θα έρθει και θα πει στον Παναθηναϊκό, θα έρθει και θα πει στην Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και 20, 30, 40 από μένα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Όχι χιλιάρικα, εκατομμύρια.
1: Τέλος του μήνα, λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, τελειώνουν οι δηλώσεις υποψηφιότητων.
0: Μπράβο, ναι, είναι μέσα και Ρεάλ. Είναι η είδηση.
1: Είναι η Ρεάλ.
0: Για δεκαετή συμφωνία, ναι. Με την, για δεκαετή επέκταση με την Ευρωλίγκα. Είναι και η Ρεάλ. Ναι.
1: Ρωτάει ο Νίκος, βλέπετε Σερέλη να μένει βοηθός του Μπράντοβιτς? Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Δεν νομίζω όμως. Δεν νομίζω.
0: Η αλήθεια είναι δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, τώρα... δεν το βλέπουμε. Τώρα τι θέλει. Δεν.
0: Τι
1: δεν.
0: Να πω. Αν πεις αυθαίρετα το λέμε και το. Δεν νομίζω.
1: Όχι τόσο αυθαίρετα.
0: Δεν μας το είπε και ο Μπράντοβιτς. Αυτό όλο αυτό θέλω να σου πω.
1: Ο Μπράντοβιτς με τίποτα. Ούτε ναι. Ο Γιαννακόπουλος, ούτε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αλλά το μαθαίνουμε όμως γενικά.
0: Ο Πουπέ τελείωσε από Βιλερμπάν.
1: Ναι.
0: Τελείωσε ο Πουπέ από Βιλερμπάν. Και εφόσον θέλει ο κύριος Τεπέ Τόνι Πάρκερ να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, δεν θα μπορούσαν να του πούν όχι. Αφού είναι και μέσα στη δίκηση.
1: Να έχει άλλος φίλος, ο Τζόρτζ ρωτάει για το Σερέλι. Δε, παιδιά, θεωρούμε ότι δεν θα συνεχίσει. Για μένα ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας προπονητικής φέτος στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν εισακόταν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι απλό.
0: Όχι. Ισχύει.
1: Να το πει κομψά.
0: Ισχύει. Λοιπόν,
1: και ο Καμπερίδης το ίδιο. Έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Και ο Σίμτσακ.
1: Καμπερίδη ακούω ότι μπορεί να.
0: Ένας εκ των.
1: Θα δούμε.
0: Ένας
1: θα δούμε. Εκ των. Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Δεν ξέρω.
0: Η ΕΚΙΠ γράφει ότι αρκετοί παίκτες στη Μονακό δεν θέλουν να αγωνιστούν στον πέμπτο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος. Σε περίπτωση μάλιστα λέει που οι Στραζέλ και Ντιάλο τιμωρηθούν για τη συμπεριφορά τους απέναντι στους διαιτητές κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα της σειράς. Άρα έχουν και εκεί ομορφιές. Στη γαλλική λίγκα, όπου διεκδικείται ο τίτλος μεταξύ Μονακό και Παρί. Λοιπόν...
1: Δεν είναι χαζή, λέει η Ρεάλ, λέει, ξέρει τι
0: ξέρει
1: έκανε
0: τι κάνει
1: μέχρι
0: Ρεάλ.
1: Τέλος ο Κώστας.
0: Ξέρει τι κάνει η Ρεάλ.
1: Η
0: Ρεάλ είναι κλαμπ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το μόνο έξυπνο κλαμπ στην Ευρώπη, η Ρεάλ. Δηλαδή
0: όχι.
1: Θα μπορούσαν και άλλες ομάδες να...
0: Βαγγέλη, ξέρεις το θέμα του Βαλαντσιούνας, πού βρίσκεται, τι γίνεται κτλ.
1: Ένα φιλολογικό ενδιαφέρον υπάρχει πάντα.
0: Φιλολογικό, γιατί πέρσι τον είχαν φέρει και στην Ελλάδα.
1: Ναι, τι για φέτος λέω. Κοίτα, ότι... περιμένει πρώτα θα κάνουν η ομάδα του, οι Nuggets.
0: Ναι.
1: Το έχει δηλώσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Θέλουν να με κρατήσουν, δεν θέλουν. Θα μου σκάσουν τα εγγυημένο το συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Θέλω εγώ. Από εκεί και πέρα, καταρχήν, να σου πω κάτι. Νομίζω κουράστηκε και ο ίδιος.
0: Έχει συμβόλαιο παντζιό του χρόνου.
1: Μα
0: έτσι.
1: Είπαμε, ναι.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Όχι εγγυημένο.
0: Όχι εγγυημένο.
1: Είναι γκαραντί.
0: Στο Hoops Hype βλέπω, δεν βλέπω κάποιο
1: δεν
0: αστερίσκο.
1: Είναι γκαραντί.
0: Δεν βλέπω αστερίσκο.
1: Τι εγγυημένο δηλαδή.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Τώρα.
1: Εγώ ξέρω ότι δεν είναι εγγυημένο.
0: Τι να σου πω, 10 εκατομμύρια. Δεν βλέπω team option κτλ.
1: Εγώ
0: κτλ.
1: Νομίζω ότι δεν θα καθίσει και πάλι στη σκιά του Γιόκιτς.
0: Οκ. Okay.
1: Και το παιδί όποτε έπεσε.
0: Γιατί είναι για βασικός.
1: Για άλλη ομάδα του NBA, γιατί όχι.
0: Όχι.
1: Για άλλη ομάδα του NBA, λέω.
0: Εντάξει.
1: Δεν σου λέω για τους
0: έχει
1: Νάγκετς,
0: υπάρξει,
1: τώρα που είναι ο
0: Γιόκιτς. Έχει υπάρξει και βασικός ο Βαλαντσιούνας.
1: Ναι.
0: Έχει υπάρξει και βασικός.
1: Μην το συγκρίνουμε με το Γιόκιτς.
0: Άλλος παίκτης που έφυγε από ομάδα Ευρωλίγκας είναι ο Στέρλινγκ Μπράουν, ναι, από Παρτίζαν.
1: Πού είχα διαβάσει ότι
0: έπειτα από δύο χρόνια.
1: Θυμάμαι. Κάπου είχα διαβάσει ότι για κάπου έχει βάλει πλώρη αυτός. Δεν θυμάμαι τώρα. Ζάλγκυρης, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Α, για Ζάλγκυρης φυσικά
0: Γκριγκόνης
1: ενετάχθη στις τάξεις της Ζάλγκυρης στο ρόστερ. Ο φίλος μας ο Γκριγκόνης, πολύ συμπάθες παιδί αυτό, έτσι.
0: Σίγουρα. Σοβαρός επαγγελματίας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σοβαρός,
1: ναι, ναι,
0: επαγγελματίας. Λοιπόν, συνεχίζεται η ανακαίνιση στο ΣΕΦ. Σημαντικό.
1: Λέει ο φίλος ο Χρήστος, μαζί με Ζότς, λέει, είναι επιβεβλημένη η επιστροφή κυρίου Μάνου Παπαδόπουλου και να βάλει τάξη στα εντός ομάδας αλλά και στο εξαγωνιστικό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε αν θέλει και ο ίδιος. Δεν, οπότε τώρα να λέμε τώρα στον αέρα ονόματα,
0: ναι,
1: και τάξη δεν... τέλος πάντων, εντάξει.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για στόματος άλλων ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και χωρίς να ξέρουμε. Αν ξέραμε θα λέγαμε δύο πράγματα. Ρωτάει ο Κώστας, υπάρχει θέμα βόμβα Ντόρσεϊ, λέει, για Παναθηναϊκό. Περίεργο που δεν ανανεώνει. Δεν νομίζω, ρε Κώστα. Δεν υπάρχει ο θέμα.
0: Μα δεν είναι θέμα ανανέωσης. Έχει, ναι, την οψιόν Ολυμπιακός.
1: Ναι. Το θέμα είναι.
0: Αν θέλει την ενεργοποιεί και μονομερός.
1: Όχι ανανέωση.
0: Η οψιόν.
1: Μπράβο.
0: Έχει ρήτρα. Ολυμπιακός.
1: Ναι, και
0: δεν
1: αν
0: είναι μαζί.
1: Διεκδικεί παραπάνω χρήματα. Και καλά κάνει.
0: Εντάξει.
1: Και καλά κάνει.
0: Αυτό
1: με
0: είναι
1: τη σεζόν
0: δικαίωμα
1: που
0: του κάθε παίκτη.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Moses Wright, που θα πάει, ρωτάει ο Νικόλας. Νομίζω Μπαρσελόνα, έτσι.
0: Εκεί είχε ακουστεί.
1: Για Μπαρσελόνα, ξέρω τώρα.
0: Εκεί είχε ακουστεί.
1: Εντάξει, οκ.
0: Και αυτό είναι ωραίο, άκου το ρεμιξάκι λίγο.
1: Ωραίο.

0: Λοιπόν,
1: σου άρεσε,
0: βλέπετε ότι ακούμε και ποιότητα, έτσι, εδώ στην Era Sport. Δεν είμαστε τίποτα χαβαλέδες. Εντάξει, γίνεται μια συζήτηση για το πού θα παίξει ο Ολυμπιακός από την επόμενη σεζόν, στην αρχή ειδικά.
1: Και για πόσο καιρό.
0: Αν τραβήξουν τα έργα στο
1: Κοίταξε, σεφ. Αυτό που ακούω και μαθαίνω είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα διαρκέσει το πανηγυράκι αυτό.
0: Ναι.
1: Και, όχι πανηγύρι, η αναζήτηση εκ μέρους του Ολυμπιακού στέγης,
0: ναι,
1: για τους πρώτους 3-4 μήνες. Από εκεί μετά θα είναι έτοιμο, θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό είναι το πλάνο.
0: Το πρώτο, πρώτο στάδιο της ανακαίνησης.
1: Το εντός.
0: Και του χρόνου
1: τα επόμενα.
0: Άλλο ένα.
1: Όχι, το μέσα του ΣΕΦ θα είναι έτοιμο μέχρι τότε. Να υποδεχθεί τον κόσμο του Ολυμπιακού και την ομάδα μπάσκετ.
0: Μακάρι,
1: θα είναι παρκέ.
0: Μακάρι.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα είναι.
0: Ένας φίλος ρώτησε αρκετά νωρίτερα. Κάτσε να σου πω λίγο. Αρκετά νωρίτερα. Εάν είναι δίκαιο να δώσουν ένα, στον Άρη, ένα, ας πούμε, γερασμένο γήπεδο, έτσι το έγραψε περίπου. Να απαντήσω.
1: Ναι, έλα,
0: μισό λεπτάκι.
1: Του.
0: Περίμενε.
1: Το
0: μισό
1: είναι,
0: λεπτάκι.
1: Όμως.
0: Και το ΣΕΦ είναι γερασμένο.
1: Βέβαια.
0: Και το ΆΚΑ είναι γερασμένο.
1: Καλά, είναι πιο. Το Γκάλι Χολ, το Αλεξάνδριο, είναι πιο παλιό, πολύ πιο παλιό.
0: Να ξέρει, φίλε, έχει υποστεί όμως ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Το έχουν φτιάξει, ωραίο το γήπεδο μέσα.
1: Ναι.
0: Αποδυτήρια, διαδρόμου, τον Νατάλο, μαύρα χρώματα, ωραία, πονηρά.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ μας είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο υφυπουργός, ο,
0: ναι,
1: ο Γιάννης Οβρούτσης.
0: Πιστεύω θα έχουμε νέα μέχρι την ΔΕΦ,
1: ναι, ναι,
0: μέχρι τη διευθυντή έκθεση.
1: Και πρέπει και οφείλει
0: αρχές Σεπτεμβρίου
1: ο Άρης να έχει το δικό του σπίτι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν με Αλεξάνδριο ανδρωθήκαμε μπασχετικά όλοι
0: καλά,
1: μας, έτσι.
0: Το ξαναπέστω, όταν το μοιραζόταν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και είχαμε
1: και από τότε, μπράβο, και από
0: οπαδός.
1: Πρώτε. Ναι.
0: Ο Μπάμπης μας γράφει για ένα ελληνικό group. Mother of Millions. Δεν τους έχω ακούσει. Να τους μάθει ο κόσμος. Μακάρι να τους μάθει ο κόσμος. Άμα αξίζουν οι άνθρωποι, να τους ακούσουμε. Mother of Millions. Λοιπόν.
1: Πιστεύετε, λέει, ότι. Κάτσε, περίμενε. Ο ΓΚ. Ότι η Real θα πάει να παίζει με Manchester United, Milan, Paris, Saint-Germain, Γαλατά, Lyon, Alba Berlin κλπ. Δεν την ξέρετε, λέει, τη Real. Δηλαδή. Τι δεν ξέρουμε.
0: Ότι έχει μια περηφάνεια, σου λέει, και θέλει να παίζει με τους καλύτερους.
1: Ναι, αλλά.
0: Πάντως η ΑΕΚ δεν είναι καθόλου σίγουρη στο NBA Europe. Η ΑΕΚ που γράφει ο φίλος δεν είναι καθόλου σίγουρη.
1: Έχει θέση υποψηφιότητα πάντως.
0: Δεν έχει, δεν είναι σίγουρη.
1: Έτσι. Μα είναι, λοιπόν, και μεγάλο το κόστος, ρε, εσύ, Κωστή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει πολλά χρήματα.
0: Γράφει ο Γιάννης.
1: Όχι, δεν θυμάμαι καλά. Μίνιμουμ 500, δεν θυμάμαι καλά.
0: Η γη μου, λέει, που ήταν αγέννητη,
1: ναι,
0: όταν ήταν ο Ζώτης στον Παναθηναϊκό, ρωτούν. Ποιος ήταν ο αγαπημένος του παίκτης. Εγώ συμπληρώνω μετά.
1: Εγώ θα πω
0: τον
1: ένα.
0: Διαμαντίδη.
1: Ναι. Δύο. Και ένα δεύτερο τον Μπατίστη.
0: Τον είχε αγαπημένο, λες.
1: Ήταν από τους παίκτες. Καταρχήν τον είχε μεταξελίξει από τριάρι σε πεντάρι. Και του βγήκε
0: 100%. Αυτό ήταν αγωνιστικό.
1: Διαμαντίδης.
0: Διαμαντίδης.
1: Διαμαντίδης. Διαμαντίδης. Λάτρευε το μυαλό του. Και λατρεύει ακόμα το μυαλό, ναι, του Διαμαντίδη. Και δικαίως τώρα, έτσι.
0: Και Αλβέρτη εκτιμούσε πολύ ο Ζώτς. Παρά το επεισόδιο που είχαν κάποτε.
1: Ω, εκεί μου στο γήπεδο.
0: Σε ένα μάτς με τη Δάφνη.
1: Δάφνη.
0: Με τη Δάφνη.
1: Ναι.
0: Είχαν ανταλλάξει κουβέντες.
1: Δεν είχαν βάλει, δεν είχε βάλει καθόλου τότε.
0: Είχαν ανταλλάξει κουβέντες, αλλά μετά τα βρήκανε. Μετά,
1: ναι,
0: τα βρήκανε,
1: εντάξει,
0: και
1: σε μια οικογένεια.
0: Έμειναν πολλά χρόνια μαζί.
1: Ναι. Κάτι για Θεσσαλονίκη ρωτάει ο Στέφανος. Είπαμε, βρε παιδιά, αρκετή ώρα πριν μιλούσαμε για Άρη, για ΠΑΟΚ. Αλίμονο.
0: Αφού λέει γκρίνιαξα, λέει, και επειδή σας αγαπάω, γράφει ο φίλος, ο Σπύρος 13, τώρα, λέει, με Ζότς θα υπάρχουν plays και για Ναν και για Χέις Ντέιβις και για τους υπόλοιπους παιχταράδες, και όχι, ναι, παίρνουμε την μπάλα και ό,τι βγει.
1: Εγώ 100%. 100%.
0: 100%.
1: Το πιστεύω ακράδαντα αυτό.
0: 1000%.
1: Και θα βλέπουμε και τον Ναν λίγο πιο να βοηθείτε,
0: ναι,
1: να υποβοηθείτε,
0: ναι,
1: από τον πάγκο.
0: Ναι. Ο Βασίλης, που είναι φίλος χρόνια στην εκπομπή,
1: ρωτάει. Τον άταμα τον έχουμε, τέλος πάντων.
0: Και, αλλά... και λίγα έχουμε πει.
1: Δεν,
0: παιδιά,
1: εντάξει, δεν
0: παιδιά,
1: είναι
0: λέει, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει τώρα, αν ανοίξατε ραδιόφωνο. Το γράφει πιο νωρίς, βέβαια.
1: Ναι.
0: Φέτος το δίδυμο Ζότς Γιαννακόπουλος θα είναι εκρηκτικό. Γράφει ο φίλος.
1: Το
0: δίδυμο. Δεν νομίζω να είναι εκρηκτικό. Ο Μπράντοβιτς δεν έχει υπάρξει ποτέ των εκρήξεων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με τους παίκτες του, ναι, αλλά όχι γενικώς. Ο Μπράντοβιτς έχει στηρίξει το lifestyle του στην έννοια του σεβασμού. Γράφει πιο κάτω ο φίλος για το σχόλιο, λέει, για τον αντίπαλο. Ο Γιαννακόπουλος ανέφερε μόνο τη Ρεάλ υποτιμητικά για τον αιώνιο. Δεν νομίζω ότι ήταν υποτιμητικό το σχόλιο. Το σχόλιο ήταν όμως περιπαιχτικό. Δηλαδή, ήταν χιουμοριστικό. Και να πω και κάτι, χίλιες φορές χιούμορ παρά όλα τα άλλα. Το χιούμορ είναι ανεκτό. Mm-hmm. Και από τους δύο. Και η καζούρα.
1: Αυτό που
0: αλλά
1: γράφει...
0: να μένουν στην καζούρα και στο χιούμορ και όχι σε ύβρις και τα λοιπά και προσβολές.
1: Αυτό που γράφει ο φίλος ο Μάνος εδώ λέει: μετά το επεισόδιο με Αλβέρτη, ο Ζώτς κλείστηκαν σε ένα γραφείο, οξυγήθηκαν και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το θυμάμαι και εγώ. Κάπως έτσι είχε γίνει. Ναι. Κάπως έτσι είχε γίνει.
0: Να σου κάνω ένα πείραγμα.
1: Για πες.
0: Ρωτάει ο Μάκης,
1: ναι,
0: που είσαι ο αγαπημένος του παρουσιαστής από τους τρεις μας, αν χάρηκες με την επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
1: Εγώ νομίζω ότι χάρηκε κάθε μπασκετικός υγιός σκεπτόμενος στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Όλοι. Γιατί περιμένουμε και πολλά άλλα πέραν της στενής αγωνιστικής παρουσίας του. Με το ειδικό βάρος που έχει και την προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Πολύ περισσότερα.
0: Εγώ θα πω και μια κουβέντα που την είχα πει λίγο επιδερμικά μια μέρα. Γιατί πότε έγινε η ανακοίνωση? Έγινε χθες
1: το μεσημέρι.
0: Το μεσημεράκι.
1: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι με ο Μπράντοβιτς και Μπαρτζόκα και Σπανούλη και Τρινκέρι και άλλους προπονητές θα δούμε καλό μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Θα δούμε μπάσκετ τακτικής, θα δούμε μπάσκετ στρατηγικής, θα δούμε στόχευση, θα δούμε καλό μπάσκετ. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Απλά να μην το διανθίσουμε, εντός αγωγικών το λέω, με τοξικότητα στους τελικούς.
1: Αυτό είναι το δίσκο μου, ρε Κώστα.
0: Και έκανα και μία, να ξέρεις, συζήτηση. Έκανα μία συζήτηση,
1: ναι,
0: που θα το δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η κουβέντα.
1: Mm-hmm.
0: Ότι ο ΕΣΑΚΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι αγώνες των ημιτελικών από δύο νίκες, ναι, σε τρεις.
1: Ναι. Το
0: κοιτάμε και αυτό. Το περιμένουμε. Άλλο, ο Θάνος. Τι κάνει ο Θάνος, για να δω. Λοιπόν, ο Θάνος τι λέει? Αν έρθει, λέει, ο Λάιλς, πού θα χωρέσει? Θεωρητικά, στο 4, Λάιλς Χουάντσο, 3, Χέις, Όσμαν, 2, Ρογκαβό, ρωτάει. Κοίτα, κάποιοι παίκτες θα κατέβουν, θα αλλάξουν θέση με τον Ομπράντοβιτς, αλλά το ένα ρόστερ δεν είναι και λάστιχο να το γεμίσεις με καλούς παίκτες που πρέπει και να παίζουν. Εντάξει. Χαίρομαι, λέει, που ήρθε ο Ζώτς και έφυγε η τοξικότητα, γράφει ο Δημήτρης. Κάτσε, αδελφέ, δεν έχει φύγει ακόμα. Περίμενε λίγο. Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η πρόσληψη Ζώτς. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, πάντως, λέει, DPG, Ζώτς και Ναν είναι εκρηκτικό μείγμα. γράφει ο Δημήτρης.
1: Λοιπόν, Κώστα, επειδή λέει τον έφερα, μας είχε ένα βιντεάκι, τον έφερα και πάω σπίτι, πες μου πόσα του δώσες, να ξέρουμε την αλήθεια.
0: Τι.
1: Τον έφερα, λέει, το Ζώτς και πάω σπίτι, το Ζώτς εννοεί.
0: Ναι.
1: Και πάω σπίτι, λέει. Πόσα του δώσες, Κώστα μου, από σένα θα μάθουμε την αλήθεια.
0: Τι είναι αυτό το
1: βίντεο? Είσαι ο μόνος που ξέρει.
0: Το βίντεο.
1: Πλάκα κάνουμε. Τώρα το δούμε.
0: Τον έφερα, για βάλτο το βίντεο.
1: Εντάξει. Και δεν ακούει.
0: Ακολουθεί, περίμενε. Ποιο να ακολουθεί είναι το θέμα.
1: Ναι, κάτσε να δούμε, να δούμε, να δούμε.
0: Μπορεί να ακούει το ραδιόφωνο. Μπορεί να ακούει το ραδιόφωνο και να περπατάει ο φίλος.
1: Όχι, αν εννοεί ότι έφερε τον Ζώτς, πόσα του δώσε.
0: Α, δεν ξέρω, ναι, σωστό και αυτό.
1: Και ναι, εμείς δεν ξέρουμε.
0: Γιατί νόμιζα να ρώτησε σε μένα πόσα του δώσα.
1: Όχι, μωρέ.
0: Πάντως είναι ηγεμονικό συμβόλαιο, αν είναι αυτό το ποσό.

0: ίσα ίσα που είναι και μια εμβληματική φιγούρα και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ.
1: Θετικό, φίλε.
0: Και αυτός είναι δάσκαλος του μπάσκετ. Και... ο Σάκοτα.
1: Και το αποτέλεσμα της δουλειάς του φαίνεται.
0: Είναι δάσκαλος ο Σάκοτα.
1: Φαίνεται στην ΑΕΚ.
0: 100% είναι δάσκαλος ο Ντράγκαν.
1: Ρωτάει ο Δημήτρης. Γνώμη λέει για τους Έλληνες παίκτες της GBL που παρέμειναν έξι. Πολύ θετικό για μένα. Το ότι έμειναν έξι είναι, θετικό για τους Έλληνες παίκτες.
0: Είναι θετικό, είναι θετικό.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κάποιος.
0: Είναι θετικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτά προς το παρόν για σήμερα.
1: Εσύ αύριο, πάλι τέσσερις νομίζω είμαστε και αύριο, έτσι. Απλά με το Γιάννη αύριο.
0: Με το Γιάννη αύριο, ναι, με το Γιάννη.
1: Θέλω να το δούμε, να είμαστε σίγουροι. Μη σας δίνουμε ζάμπα.
0: Κάτσε, ρε Βαγγέλη, δεν είμαι και τόσο γρήγορος.
1: Είσαι γρήγορος γενικώς.
0: Άσε μας, φίλε.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Με έχεις τρελάνει τώρα.
1: Σφαίρα είσαι.
0: Κάτσε να δούμε. Πούντο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Αύριο είναι Τρίτη.
1: Τρίτη, ναι. Θα είμαστε σίγουροι.
0: Αχ, Βαγγέλη. Λοιπόν, κάτσε να δω.
1: Τι αχ, Βαγγέλη.
0: Αύριο εκπομπή. Ναι,
1: δεν
0: βάρινε.
1: Υπάρχει
0: θέλω
1: περίπτωση.
0: Διακοπές. Λοιπόν,
1: καλά,
0: η εκπομπή
1: θέλουμε,
0: είναι 4 αλλά... με 6 αύριο Τρίτη.
1: Μπράβο. Πάλι αύριο, ναι. 4 με 6.
0: Τετάρτη είναι 4 με 6.
1: Όλες τις μέρες νομίζω, εκτός από την Παρασκευή
0: Πέμπτη,
1: που είναι 5 με 7.
0: Πέμπτη είναι 4 με 6 και Παρασκευή 5 με 7. Mm-hmm. Αλλά θα δώσουμε και μία πληροφορία στους φίλους.
1: Για πες.
0: Για αυτούς που είναι, κάνουν τον μπανάκι τους, θα έχουν τα ακουστικά, διότι έχουμε και Σάββατο 4 με 6.
1: Α, ναι.
0: Αμέ. Και Σάββατο 4 με 6. Για να τα κάνουμε όλα τα ρεζουμέ. Όλο το ρεζουμέ του πράγματος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλό απόγευμα. Να είστε ωραίοι, γεροί. Να ακούτε ωραίες μουσικές. Και κλείνουμε με Coldplay που είναι γκρουπάρα. Και νιώθω ευλογημένος που τους είχα δει πρόπερση. Στο ΆΚΑ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Αυξημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
5: Κάποια

0: Ακούτε Era Sport.
1: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, είναι η εκπομπή Extra Sport, είναι η Era Sport. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 7. Μαζί σήμερα η Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν λέμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο Στίβο και στα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, εκεί λοιπόν όπου φιλοξενήθηκε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Είχαμε πολλά μετάλλια από ελληνικής πλευράς, ρεκόρ, πολύ καλές γενικότερα επιδόσεις. 39 μετάλλια στο σύνολο, 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα. Γενικότερα θα έλεγα ότι οι Έλληνες αθλητές άφησαν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, κάνοντας αρκετοί από αυτούς και ατομικά ρεκόρ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη, ποιοι έκαναν τα ρεκόρ, τι ρεκόρ ήταν αυτά. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια περίοδο που οι αθλητές ετοιμάζονται και για το Πανελλήνιο και για τους Μεσογειακούς και βεβαίως και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ που θα γίνει τον Αύγουστο. Σε μια διοργάνωση λοιπόν όπου οι Έλληνες αθλητές κυνηγούν τα όρια και κυνηγούν βεβαίως την πρόκριση και μέσα από το ranking list. Λοιπόν, σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο, στο Μαθεσσαλικό, 11 αθλητές ήταν εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να πατήσουν στο πρώτο σκάλι του βάθρου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου που ξεσήκωσε για άλλη μια φορά τις χιλιάδες του κόσμου που έσπευσαν εκεί να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να τον απολαύσουν. Ο Δής Ολυμπιονίκης λοιπόν του μήκους πέταξε με το πρώτο του άλμα στα 8.36 και δεν κατέκτησε απλά την τέταρτη βαλκανική του νίκη αλλά πήρε και το ρεκόρ διοργάνωσης το οποίο μάλιστα κυνηγούσε από το 2018. Χρυσό μετάλλιο και για την Κατερίνα Στεφανίδη μετά την επιστροφή της και πάλι στην ενεργό δράση και τη γέννηση του γιού της. Και θα σας πω έτσι αρκετά χρόνια πίσω, το 2005, όπου η Κατερίνα Στεφανίδη στα 15 της τότε θα αγωνιζόταν για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου. Έκτοτε δεν πήρε ξανά μέρος σε αντίστοιχη διοργάνωση. Σήμερα λοιπόν στα 36 της η Ολυμπιονίκης του 2016 έκανε το ντεμπούτο της σε βαλκανικό ανοιχτό στίβου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και κατάφερε λοιπόν με την πρώτη προσπάθεια να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στην πλούσια συλλογή της. Υπήρξε μια έτσι ελληνική μονομαχία ανάμεσα στην Κατερίνα και την Αριάδνη την Αδαμοπούλου με τα δύο κορίτσια τελικά να πετυχαίνουν φετινό ρεκόρ 4.48. Με την Κατερίνα όμως να περνά τον πύχη με την πρώτη προσπάθεια και έτσι λοιπόν να παίρνει την νίκη καθώς η Αριάδνη Αδεμοπούλου το πέρασε το ύψος αυτό με την τρίτη προσπάθεια και αυτό λοιπόν έκρινε το αποτέλεσμα. Στο τριπλούν η Σπυριδούλα Ικαρίδη με άλμα 14-09 πήρε την πρώτη θέση και εκείνη βεβαίως μετά από κάποιες δυσκολίες των τελευταίων ετών λόγω τραυματισμών αλλά και υποχρεώσεων με την σχολή της κατάφερε λοιπόν να επιστρέψει, δείχνει ότι βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά της.
Στο ύψος των ανδρών το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ανδρέα Μίτα, αφού ξεπέρασε το 2-20. Ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 2-08, ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ το ίδιο συνέβη και στα 2-12, αλλά και στα 2-16, εξασφαλίζοντας έτσι την νίκη. Έπειτα ο Πύχης ανέβηκε στα 2-20 και ο ίδιος λοιπόν τα πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια. Δοκίμασε στη συνέχεια να ανεβάσει τον Πύχη, τον ανέβασε στα 2-24 και μείνει μόνος του βεβαίως, κάνοντας όμως 3 εκεί άκυρες προσπάθειες. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα άλματα και τα χρυσά μετάλλια που πήραν οι Έλληνες αθλητές. Το πρώτο του όμως χρυσό σε βαλκανικό ανοιχτού στίβου κατέκτησε και ο Σωτήρης Ογκαραγκάνης στα 200 μέτρα των ανδρών. Ο Έλληνας σπρίντερ που αγωνίστηκε στην τρίτη τελική σειρά έκανε μία πάρα πολύ καλή κούρσα και με χρόνο 20.73 πήρε την νίκη. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου υπερασπίστηκε τον τίτλο της, νικώντας την κούρσα κυριολεκτικά στο νήμα. 23χρονη πρωταθλήτριά μας λοιπόν έτρεξε στην τρίτη τελική σειρά, τερμάτισε σε χρόνο 23-26 για να πάρει το χρυσό, όπως είπα στο φωτοφίνισα, από την Τουρκάλα την Ελίφ Πολάτ που έκανε 23-27. Το χρυσό μετάλλιο επίσης κατέκτησε η ομάδα 4x100 σκεταλοδρομιών στις γυναίκες με την Αποστολή Αντωνάτου, την Σοφία Καμπερίδου, την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να τρέχουν. Έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση τα κορίτσια, παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, δεν ήταν ιδανικές και με χρόνο 44-09 ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Χρυσό μετάλλιο και για την 19χρονη την Ιουλιάνα Ρούσου στα 1500 μέτρα των γυναικών, σε μια κούρσα στην οποία η Ελληνίδα αθλήτρια είχε απόλυτο έλεγχο. Η νεαρή λοιπόν δρομέας είχε το προβάδισμα στην κούρσα εξ αρχής, κατάφερε λοιπόν να το διατηρήσει μέχρι το τέλος και έτσι να τερματίσει σε χρόνο 4-20-09 και να βελτιώσει έτσι το ατομικό της ρεκόρ στον ανοιχτό που ήταν 4-20-52. Πάμε στο δέκαθλο, εκεί όπου ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου ήταν εξαιρετικός στα δρομικά αγωνίσματα, αλλά υστέρησε έτσι λίγο στα αλτικά και ιδιαίτερα στο μήκος. Και έτσι λοιπόν έχασε σε αυτό το βαλκανικό την ευκαιρία να ξεπεράσει τους 8.000 πόντους. Ολοκλήρωσε λοιπόν τους αγώνες του με 7.868 βαθμούς, κατακτώντας τον τρίτο διαδοχικό βαλκανικό τίτλο. Αλλά πολύ ποιοτικός ήταν και ο αγώνας στην σφυροβολία, εκεί λοιπόν όπου ο Χρήστος Φραντεσκάκης πάτησε στο πρώτο σκαλί του βάθρου με βολή 77-22 και αυτός ήταν ο τρίτος τίτλος βαλκανιονίκη για τον αθλητή του Κωστή Παπαμαρκάκη. Τέλος, στον ακοντισμό ανδρών, ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο ήρθε από τον Δημήτρη Τσίτσο, ο οποίος έριξε το ακόντιό του στα 78 μέτρα και 68 εκατοστά. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα 11 χρυσά μετάλλια λοιπόν. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν συνολικά 16 αθλητές. Ξεκινώ από τα σπριντ, εκεί λοιπόν όπου ο Παναγιώτης ο Λαγάνης, ισοφαρίζοντας μάλιστα το ατομικό του ρεκόρ στο βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Ο αθλητής μας τερμάτισε σε χρόνο 10.42 για να τερματίσει λοιπόν όπως είπα δεύτερος και να δείξει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στα 100 εμπόδια των γυναικών η Σοφία Ιωσηφίδου ήταν εκείνη η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς τρέχοντας την δεύτερη τελική σειρά τερμάτισε σε χρόνο 13.30 πίσω μόνο από την Σέρβα την Μίλιτσα Εμίνη που έκανε χρόνο 13.22 κάνοντας νέο φετινό ρεκόρ.

Πάμε τώρα στις σκεταλοδρομίες, όπου εκεί η ομάδα των γυναικών με τις Ραφαηλία Γιαννουλίδου, η Ιουλιάνα Ρούσου, Κατερίνα Γρηγοριάδου και η Αναστασία Ράπτη με χρόνο 3.38.05 κατάφεραν να πατήσουν στο δεύτερο σκάλι του βάθρου. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών η ομάδα τερμάτισε στην τέταρτη θέση με τους Σπύρο Γιάννη Κονιδάρη, Βαγγέλη Καΐκη, Κυριάκο Τσικυλή και Γιάννη Σιμώνη να δερματίζουν σε χρόνο 3.09.88. Επίσης, στα 4x100 των ανδρών, η ομάδα έκανε μία εξίσου καλή εμφάνιση με αυτή των γυναικών, οι οποίες είχαν πατήσει, όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα, στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Εδώ λοιπόν στους άντρες έτρεξαν ο Θοδωρής ο Βροντινός, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης και ο Βασίλης ο Μυριανθόπουλος. Η ομάδα ήταν εξαιρετική και το κλειδί, θα έλεγα, της επιτυχίας ήταν οι πολύ καλές αλλαγές. Τερμάτισα λοιπόν σε χρόνο 39-32 κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Πάντα στις σκεταλοδρομίες, ένα ακόμα μετάλλιο ήρθε και στη σκεταλοδρομία 4x400 μεικτής με τους Κυριάκο Τσικυλή, Γεωργία Δεσπολάρη, Βλαδίμηρο Ανδρεάδη και Ραφαηλία Γιαννουλίδου. Τα παιδιά τερμάτισαν λοιπόν σε χρόνο 3.24.18 πίσω από τη Ρουμανία, η οποία τερμάτισε πρώτη με 3.18.58. Στο επίκοντο το είπαμε και λίγο νωρίτερα, η Αριάδνη Αδαμοπούλου έκανε φετινό ρεκόρ 4.48. Κατάφερε λοιπόν να κάνει την ίδια επίδοση με την Κατερίνα Στεφανίδη, αλλά η Αριάδνη το πέρασε το ύψος αυτό με την τρίτη προσπάθεια, η Κατερίνα με την πρώτη, και έτσι λοιπόν εκείνη έμεινε στην δεύτερη θέση. Στο ύψος τώρα τον καλύτερο φετινό της αγώνα στον ανοιχτό στίβο έκανε η Παναγιώτα Ιδώση, η οποία έφτασε μέχρι το 1.86, το οποίο πέρασε επίσης με την πρώτη, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο λοιπόν όπως και το 2023. Καλύτερη της ήταν μόνο η Μαυροβούνια η Μαρία Ιβούκοβιτς με 1.88 και αποτυχημένη σε συνέχεια στο 1.92. Η Οξάνα Κορένεβα στο τριπλούν, δεύτερη επίσης, αργυρό μετάλλιο με άλμα 14 μέτρα, σπάζοντας έτσι αυτό το ψυχολογικό φράγμα για το αγώνισμα για δεύτερη συνεχή χρονιά, λίγο πριν κλείσει τα 34 της. Στα 800 μέτρα η Γεωργία Δεσπολάρη κατέκτησε επίσης αργυρό μετάλλιο με χρόνο 2.02.14. Η Βούκοβιτς επικράτησε με χρόνο 2.01.76. Πολύ κοντά της και έπειτα από επίθεση στα τελευταία μέτρα τερμάτισε στα 1500 μέτρα η Ανθή Κοραίνη Κυριακοπούλου. Θυμίζω ότι η Ιουλιάνα Ρούσου ήταν εκείνη η οποία πήρε το χρυσό μετάλλιο. Δεύτερη λοιπόν η Ανθή Κοραίνη Κυριακοπούλου με χρόνο 4.20.30. Επίσης στο πεντάρι, στα 5 χιλιόμετρα, ο Κωνσταντίνος Σταμούλης έκανε μια πολύ σταθερή κούρσα διατηρώντας τον καλό του ρυθμό. Τερμάτισε λοιπόν δεύτερο σε χρόνο 14.25.17, πίσω μόνο από τον Τούρκο τον Μέρτ Σελέκ, ο οποίος επικράτησε με 14.08.09. Βελτιωμένη αρκετά σε σχέση με τους τελευταίους αγώνες ήταν και η πρωταθλήτρια του ακοντισμού η Ελίνα Ιτζέγκο. Έριξε με τη δεύτερη προσπάθειά της 57-88. Δεν κατάφερε να βρει έτσι κάτι καλύτερο και να βγει κάτι καλύτερο συνέχεια και τα μέτρα αυτά αποδείχτηκαν ωστόσο αρκετά για αυτή την δεύτερη θέση. Πρώτη ήταν η Τουρκάλα, η Εθρά Τουρκμέν, με μεγάλο τομικό ρεκόρ 61-10. Στην σφαιροβόλια τώρα, όπως και το 2025, έτσι και φέτος, η Μαρία Ραφαηλίδου ήταν εκείνη η οποία ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε αργυρό μετάλλιο, αν και ανήκει ακόμη στην κατηγορία K20. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στην ηλικία της έκανε έναν πάρα πολύ καλό αγώνα,
με καλύτερη βολή τα 16 μέτρα και 24 εκατοστά, ενώ είχε και μία ακόμα προσπάθεια πάνω από τα 16 μέτρα, 16.05. Νικήτρια για τέταρτη φορά στους Βαλκανικούς ήταν η Τουρκάλα η Εμέλ Ντερέλη με 17.33, ενώ η Μαρία Μαγκούλια ήταν τέταρτη με 14.97. Στον ακοντισμό δεύτερος ήταν ο Γιώργος ο Χριστακάκος με 71.79. Και στο έπταθλο η Νατάσα Ιμπαλούμη ήταν εκείνη η οποία κατέλαβε το αργυρό μετάλλιο με ένα σύνολο 5.326 πόντων που ξεπερνά ακόμα και τους 5.309 με ευνοϊκό άνεμο που είχε σημειώσει το Μάιο στο Κιλκίς και κατά πολύ τους 5.058 με νόμιμες έτσι συνθήκες που σημείωσε τον Απρίλιο. Και πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα και όλα όσα έγιναν στο Βόλο από τους Έλληνες αθλητές, από την ελληνική ομάδα. Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν με τους αθλητές εκείνους οι οποίοι ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε νέο ατομικό ρεκόρ από τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσιο στα 110 μέτρα με εμπόδια. Αγωνίστηκε στην πρώτη τελική σειρά, τερμάτισε πρώτος. Εκεί λοιπόν ο 23χρονος πρωταθλητής μας έγραψε 13.75 και μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης τελικής σειράς κατετάγει τελικά στην τρίτη θέση. Νικητής ήταν ο Ουκρανός ο Μπαχίντσκι με 13.62. Στα 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών η Σοφία Καμπερίδου έκανε νέο τομικό ρεκόρ τερματίζοντας σε 13.40 και βελτίωσε λοιπόν με τον τρόπο αυτό το 13.42 που είχε από τον περασμένο μήνα, ανεβαίνοντας έτσι λοιπόν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Στα 200 μέτρα των ανδρών και στην ίδια σειρά με τον Καραγκάνη που πήρε το χρυσό μετάλλιο όπως είπα λίγο νωρίτερα, αγωνίστηκε και ο Βασίλης Ομυριανθόπουλος, ο οποίος κατετάγει τρίτος με χρόνο 20.83 πίσω από τον Τούρκο Κουμπιλάι Εντσού από την δεύτερη σειρά με 20.79. Στο τριπλούν τώρα, ο Αϊθαλής, ο Δημήτρης Οτσιάμης για μία ακόμη φορά λοιπόν ανέβηκε στο βάθρο του Βαλκανικού στα 44 του χρόνια. Ξεκίνησε λοιπόν τον αγώνα του με ένα άλμα στα 16-15, ενώ το δεύτερο του άλμα παρότι ήταν μεγαλύτερο των 16 μέτρων ήταν άκυρο. Στην τρίτη προσπάθεια βελτιώθηκε με 16-18 και μετά άφησε τις τρεις τελευταίες προσπάθειές του, μιας και είχε ήδη πετύχει την επίδοση την οποία είχε στο μυαλό του πριν από τον αγώνα. Έτσι λοιπόν με αυτό το 16-18 ο Δημήτρης Οτσιάμης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ανέβηκε στο βάθρο της διοργάνωσης για πέμπτη φορά στην καριέρα του. Νικητής ήταν ο Τούρκος Κάνο Ζουπέκ με 16-46. Εντυπωσίασε όμως και η Αναστασία Εράπτη στα 400 μέτρα γυναικών με ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ κατά ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Η Αναστασία Εράπτη λοιπόν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, αγωνίστηκε στην τρίτη τελική σειρά, τερμάτισε σε χρόνο 52-82 για να διαλύσει το ατομικό της ρεκόρ που ήταν 53-83 από τον περασμένο μήνα. Και με αυτό λοιπόν το 52-82 ανέβηκε στο νούμερο 10 όλων των εποχών στην Ελλάδα. Επίσης, κάλκινο μετάλλιο είχαμε και στα 800 μέτρα από την Εμμανουέλα Πλάκα με μια κούρσα στα 2-0-2-16 πίσω από την Δεσπολάρη. Χάλκινο μετάλλιο και για την Μελίσσα την Αναστασάκη στα 3 χιλιόμετρα με χρόνο 9.38.68. Η Τουρκάλα Εντιμπέ Γιαγκίζη είχε περισσότερες δυνάμεις στην τελική ευθεία και έτσι λοιπόν επικράτησε με χρόνο 9.36.27. Με χρόνο καλύτερο επίσης από το ατομικό της ρεκόρ η Νικολέτα Ραφαϊλάκη κατέκτησε και εκείνη χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 3.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια.
Η 23χρονη δρομέας μας λοιπόν έκανε μια εξαιρετική κούρσα, τερμάτισε σε χρόνο 9.58.76 για να βελτιώσει το 10.07.52 που είχε πετύχει πριν από λίγες μέρες και με αυτό το χρόνο λοιπόν ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Στα 5 χιλιόμετρα ο Κώστας ο Σταμούλης τερμάτισε δεύτερος και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ορφέας Ιωάννου, ο οποίος υπερεύει αυτόν διαλύοντας το ατομικό του ρεκόρ, το οποίο ήταν 14.50.81, κάνοντας επίδοση 14.38.55. Φόρεσε λοιπόν στον λαιμό του το χάλκινο μετάλλιο. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Ντενίσα Ιμπάλα κατέκτησε και εκείνη την τρίτη θέση, πετυχαίνοντας νέο φετινό ρεκόρ με 16.32.05, ενώ η Ειρήνη Τσουπάκη τερμάτισε τέταρτη με 16.53.56. Πρώτη και χρυσό μετάλλιο πήρε η Τουρκάλα Έντιμπε Γιαγκής με 16.17.50. Και πάμε και στις ρήψεις. Για πρώτη φορά φέτος ο Δημήτρης Παυλίδης έριξε κάτω από 60 μέτρα, συγκεκριμένα έριξε 59-92 και περιορίστηκε λοιπόν στην τρίτη θέση στην δισκοβολία. Αν και είχε μία βολή την τρίτη, η οποία ήταν πάνω από τα 62 μέτρα, αλλά ήταν άκυρη. Νικητής ήταν ο Ρουμάνος ο Αλίν Φυρφυρίκα, όπως και πέρσι με 63-49, ενώ ο Αρτέμις Αδαμάκης ήταν δέκατος με 54-21. Τέλος στην δισκοβολία των γυναικών, η Κρίστη Αναγνωστοπούλου ήταν επίσης τρίτη με φετινό ρεκόρ 56-71 στην τελευταία της βολή. Ήταν το 11ο βαλκανικό μετάλλιο για την 35χρονη πρωταθλήτριά μας, που έχει στη συλλογή της 4 χρυσά, 5 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια.

Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ενότητα του Στίβου, μπλέκοντας έτσι κάποια πράγματα για τον Diamond League. Εκεί λοιπόν όπου ο Εμμανουήλ Καραλής κατέγραψε την πρώτη του νίκη στη σεζόν σε αγώνα αυτής της σειράς. Λίγα 24 ώρα λοιπόν μετά το 5-82 και τη νίκη του στην Οστράβα, ο πρωταθλητής μας, ο Ολυμπιονίκης μας, αναδείχθηκε νικητής και στην Ντόχα με άλμα 5-92. Ξεκίνησε τον αγώνα στα 5-62, μετά άφησε τα 5-72, ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5-82 και με τη δεύτερη τα 5-92. Ο Πίκς μετά ανέβηκε στα 6-02, αφού δοκίμασε δύο φορές λοιπόν σε αυτό το ύψος, επέλεξε να συνεχίσει στα 6-07, σε ένα άλμα όμως όπου στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε.

Τέλος, την πρώτη του συμμετοχή στο Diamond League της Ντόχα πραγματοποίησε εκεί ο Νίκος ο Ανδρικόπουλος, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τριπλούν με άλμα 16-02. Ο αθλητής του Δημήτρη Βασιλικού λοιπόν σημείωσε την επίδοσή του στην πρώτη προσπάθεια και στη συνέχεια είχε τέσσερις άκυρες στη συνέχεια. Νικητής του αγώνα ήταν ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πέδρο Πιτσάρδο με 17-71. Επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Εξαιρετικό άλμα επίσης πραγματοποίησε και ο δεύτερος του αγώνα, ο Τζόρνταν Σκοτ, με 17 μέτρα και 69 εκατοστά, μόλις 2 εκατοστά μπροστά από τον Γιάσερ Μοχάμεντ Τρίκη. Αυτά λοιπόν και από το Diamond League. Μουσικά θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ωραίες συνεντεύξεις με πρωταθλητές που πρωταγωνίστησαν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς και των πυκνών καπνών. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου έως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με τη Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο με βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία, σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Era Sport 101,8.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είσαι από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο Στίβο και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και θα συνομιλήσουμε με έναν από τους κορυφαίους μας Έλληνες σπρίντερ, τον πρωταθλητή Ελλάδας τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό, τον Σωτήρη τον Καραγκάνη. Ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη διοργάνωση του Βόλου, καθώς κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε Βαλκανικό ανοιχτού Στίβου στα 200 μέτρα, επικρατώντας με χρόνο 20.73. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά και στην κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου της εθνικής ομάδας από 4x100 σε μια εξαιρετική πραγματικά εμφάνιση με πολύ καλές αλλαγές. Θα μας το πει και ο ίδιος βεβαίως από την ελληνική τετράδα. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Καραγκάνης είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πολύ καλή παρουσία σου σε αυτό το Βαλκανικό. Είναι το πρώτο σου χρυσό, έτσι, σε ατομικό αγώνισμα, στα 200 μέτρα.
1: Ναι, αλήθεια, είναι το πρώτο μου χρυσό. Έχω αγωνιστεί άλλες 4 φορές, νομίζω, ή 5. Δεν είχαν πάει το ίδιο καλά όπως η χθεσινή, οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
0: Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η διάκριση για σένα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή?
1: Ακριβώς, η χρονική στιγμή είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, ότι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε ρυθμούς, οπότε είναι πολύ σημαντικό που κατάφερα στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση χρονιάς να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο. Έχουμε σκοπό σε αυτές τις διοργανώσεις να είμαστε σε καλή κατάσταση και η χθεσινή μέρα είναι μία από αυτές.
0: Άρα λοιπόν είσαι ικανοποιημένος όχι μόνο από το μετάλλιο, φαντάζομαι είσαι ικανοποιημένος και από την επίδοση σε αυτό το 2073. Έτσι.
1: Ναι, είμαι ικανοποιημένος από την επίδοση και δεδομένου ότι το σώμα δεν το ένιωθα σε εξαιρετική κατάσταση, μου δίνει ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι ακόμα και σε πιο κακές μέρες έχω την οριμότητα και την ψυχραιμία πλέον να τις διαχειρίζομαι σωστά και να εκτελώ τις κούρσες μου όπως πρέπει, ώστε να φέρουν επιθυμητά αποτελέσματα ακόμα και σε όχι τόσο καλή κατάσταση.
0: Ναι. Θεωρείς ότι έχεις αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνεις μια καλή βάση, δηλαδή, έτσι, και ανεξάρτητα αν είσαι καλά ή δεν είσαι, να τρέχεις.
1: Ακριβώς.
0: Σε ένα χρόνο που, αν μη τι άλλο, θα ικανοποιεί και εσένα και φυσικά και τον προπονητή σου, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πλέον το να γράφουμε 27 χαμηλό ή 20-60 ψηλό σε όλες τις κούρσες που έχω τρέξει μέχρι τώρα είναι κάτι που μας δίνει αυτοπεποίθηση και μας δείχνει ότι η δουλειά που βάζουμε είναι η σωστή μας, η σωστή κατεύθυνση και ότι όταν ήρθε η ώρα να νιώσουμε ακόμα καλύτερα και σε καλές συνθήκες, να γίνει το επόμενο βήμα στους χρόνους μας.
0: Και φέτος έχεις τρέξει αρκετές κούρσες, έτσι. Έχεις τρέξει και γρηγορότερες βεβαίως, όπως αυτή στα Βενιζέλια, έτσι, το 2069.
1: Mm-hmm.
0: Το 2062 στα δρόμια, αλλά με ευνοϊκό άνεμο.
1: Ακριβώς.
0: Νιώθεις ότι βρίσκεσαι έτσι κοντά σε ένα νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα, έτσι, με τις εμφανίσεις που κάνεις και με το γεγονός ότι, όπως είπες, έχει βελτιωθεί και η βάση σου. Δεν ξέρω αν.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν νιώθω ότι είμαι κοντά σε ένα ατομικό ρεκόρ. Αν σκεφτείτε ότι έχω 20-66 και τώρα έκανα 20-73, αλλά με άνεμο 0 προς αντίθετο, λίγο καλύτερες συνθήκες να είχε, ήταν αυτομάτως ρεκόρ ατομικό. Από εκεί και πέρα όμως έτσι είναι. Κυνηγάμε τις συνθήκες πέρα από την καλή φυσική κατάσταση. Το παζλ μένει να ενωθεί.
0: Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα το κατοστάρι, εκεί πώς είναι τα πράγματα?
1: Το κατοστάρι ακόμα είχα κάποιες ατυχίες και δεν μου έχει βγει. Ωστόσο δεν είναι ότι νιώθω σε χειρότερη κατάσταση από πέρυσι. Ίσα ίσα είμαι στην ίδια φάση στις προπονήσεις ή και εγώ το νιώθω καλύτερα. Απλά θεωρώ πως είναι λίγο η ατυχία. Από εκεί και πέρα θα το κυνηγήσω. Δεν θα το αφήσω το 100, συγγνώμη. Θα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά είτε και σε κάποιο άλλο meeting θέλω να είμαι πιο γρήγορος. Γιατί είτε 100 κάνω μόνο, είτε 200, το να είσαι γρήγορος είναι πολύ σημαντικό και για τα δύο.
0: Θεωρείς ότι αν βελτιώσεις το κατοστάρι, θα βελτιωθεί, φαντάζομαι, και το 200 καλύτερα?
1: Ναι, δεν είναι για όλους τους αθλητές έτσι, αλλά σε μένα τουλάχιστον είναι
0: Λειτουργεί. Σχεδόν
1: αυτονόητο ότι όσο πιο γρήγορος είμαι στα 100 μέτρα, τόσο πιο άνετα και καλύτερα τρέχω τα 200 μου. Οπότε από τη στιγμή που θεωρητικά πάντα είμαι καλύτερος 200, αν βελτιώνω την ταχύτητά μου, το κάνει όλο και καλύτερο αυτό στα 200 μέτρα.
0: Τι νιώθεις ότι χρειάζεται έτσι περισσότερη βελτίωση στα 100?
1: Τίποτα. Εγώ να ηρεμήσω λίγο, να είμαι λίγο πιο ψύχρεμος στους αγώνες μου και απλά να εκτελέσω ό,τι κάνω και στην προπόνηση. Ειδικά τώρα δεν μπορώ να αλλάξω και πολλά και η προετοιμασία έχει πάει όπως πρέπει. Δηλαδή, αν γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν μπορώ να πω ότι θα έλεγα «Α, έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό με τη χρονιά μου». Είναι θέμα χρόνου, θεωρώ, και συγκυριών.
0: Και στιγμής. Το να είσαι καλά εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, 100 μέτρα είναι.
0: Λοιπόν, τώρα στο Βαλκανικό ανέβηκες στο βάθρο και σε σκυτάλη με την ομάδα 4x100. Σε ικανοποίησαν οι αλλαγές και η γενικότερη συνεργασία που είχατε με τους συναθλητές σου?
1: Η συνεργασία που έχω με τους συναθλητές μου με ικανοποιεί, γιατί παρόλο που είχαμε λίγο καιρό να δουλέψουμε αλλαγές και ήταν λίγο απόφαση στιγμής το ποια θα είναι η σύνθεση λόγω κάποιων αλλαγών που έγιναν τελευταία στιγμή, ήταν πολύ καλή, δεν έχω κανένα παράπονο. Απλώς εντάξει, εννοείται πως οι αλλαγές πάνω στην κούρσα της σκυτάλης θα μπορούσαν να είναι καλύτερες. Και παρόλο που έγινε όπως έγινε η κούρσα, ένας χρόνος του 39-3 είναι πραγματικά αξιόλογος και δείχνει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και ότι η ομάδα είναι εδώ όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια και μπορεί να κυνηγήσει κάτι ωραίο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Άλλωστε, νομίζω ότι σας οδηγεί αυτό το 38-91 από το ευρωπαϊκό των ομάδων. Έχετε πολλά περιθώρια, δείχνετε ότι έχετε χημεία μεταξύ σας, οπότε λίγο προπόνηση παραπάνω ίσως, όπως λες και εσύ, πολύ σωστά.
1: Ναι, λίγο προπόνηση παραπάνω, λίγο περισσότερη, έτσι, πώς να το πω, συγκέντρωση, από την άποψη ότι δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα για το Βαλκανικό πρωτάθλημα, αλλά είναι μέρος του προγράμματος, το ευρωπαϊκό είναι αυτό που μας νοιάζει. Την πρόκριση, από όσο γνωρίζω, την έχουμε και μέχρι τότε η ομάδα θα δουλέψει όπως πρέπει και θα είναι και, θεωρώ, όλοι οι αθλητές σε ακόμα καλύτερη φυσική κατάσταση. Οπότε, αν επιστρέψουμε στα επίπεδα της Μαδρίτης που κάναμε 38-9, ένα τέτοιο χρόνο είναι απόλυτα εφικτό και πιο κάτω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν μας πεις για το ευρωπαϊκό που είναι σίγουρα μεγάλο στόχος της χρονιάς, θέλω να σε ρωτήσω. Αγωνιστικά φέτος σε αυτό το Βαλκανικό είδαμε αρκετές σημαντικές συμμετοχές και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Πιστεύεις λοιπόν ότι το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανακτά σταδιακά την έγκλη και τη δυναμική που είχε παλιότερα?
1: Δεν γνωρίζω πώς ήταν παλιότερα, αλλά αυτό που καταλαβαίνω ότι ο ανταγωνισμός όντως είναι αρκετά υψηλός και βλέπεις χρόνους όπως το 20-90 να μην σε βάζουν στην πεντάδα. Μιλάω πάντα για τα 200 μέτρα. Είχε πολύ δυνατές συμμετοχές, έχουν αυξηθεί και οι χώρες και βλέπεις ότι σιγά σιγά δεν είναι μια απλή διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση που αξίζει να την κυνηγήσεις και το ότι έχει γίνει και στη χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια και θα γίνει και του χρόνου. Θεωρώ πως θα έπρεπε να έχει και περισσότερη συμμετοχή από το κοινό, να έρχεται και περισσότερος κόσμος, δηλαδή πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Και σαν θέαμα και σαν διοργάνωση, είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση και πρέπει να ανέβει κι άλλο.
0: Λοιπόν, ο μεγάλος στόχος της χρονιάς, όπως είπες, είναι το ευρωπαϊκό, τον Αύγουστο στο Μπέρμιχαμ. Είσαι εντός πρόκρισης, έτσι, στα 200 μέτρα, από ό,τι ξέρω.
1: Είμαι, ναι.
0: Στις άλλες αποστάσεις?
1: Το εκατοστάρι θα το κυνηγήσω. Θέλω να το κυνηγήσω. Θέλω να πάρω την πρόκριση και να είναι μετά δική μας απόφαση αν θα κατέβω και στα 2 ή σε ένα από τα 2. Βγάζω εκτός και τα λοιπά, γιατί μιλάω για το ατομικό μου. Μακάρι να πάει όπως θέλουμε ο προγραμματισμός μας και να είμαι και στα 2 και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα πράξουμε όντας στο ευρωπαϊκό.
0: Πώς θα πάει λοιπόν τώρα από εδώ και πέρα ο προγραμματισμός? Τι έχετε κατά νου? Θα τρέξεις πέρα από τις διοργανώσεις, έχετε και πανελλήνιο πρωτάθλημα, έχει μεσογειακούς, δεν ξέρω, θα πάει σε κάποιον άλλο αγώνα στο εξωτερικό?
1: Αυτό είναι που κοιτάμε τώρα, γιατί το διάστημα μέχρι το πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή είναι 5 εβδομάδες. Μας παίρνει και να προπονηθούμε λίγο, αλλά και να βάλω κάποιο αγώνα που θα με βοηθήσει να κυνηγήσω την πρόκριση. Δεν τον έχουμε αποφασίσει ακόμα, τώρα τον ψάχνουμε. Θα ξεκουραστώ τώρα 2 μέρες, θα το συζητήσουμε και πρέπει να βρούμε μια καλή διοργάνωση που θα μας βοηθήσει στο στόχο της πρόκρισης και για 100 μέτρα.
0: Εκεί τώρα στο Μπέρμιχαμ, στα 200 μέτρα, με τι θα ήσουν έτσι ικανοποιημένος να φύγεις?
1: Το σίγουρο είναι ότι θέλω να τρέχω πάντα στα ρεκόρ μου, ακόμα και σε μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα δεν ξέρω ούτε τι συνθήκες θα έχει και ούτε τίποτα. Στην προηγούμενη διοργάνωση είχα περάσει τον ημιτελικό. Είχα κάνει 20-90, 92 και 91, νομίζω, και προκριματικό και ημιτελικό. Θέλω κάτι καλύτερο από αυτό, αλλά θέλω αυτή τη φορά, επειδή θα είναι το δεύτερο μου ευρωπαϊκό με το καλό, στο 200, συγγνώμη, να το χαρώ παραπάνω. Δηλαδή να πάω εκεί όχι τόσο φοβισμένος όσο την πρώτη φορά και που ήμουν και πιο μουδιασμένος, δεν το χάρηκα τόσο. Θέλω να το ζήσω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από άποψη χρόνου πραγματικά δεν ξέρω, γιατί ούτε ξέρω σε τι μέρα θα είμαι ούτε τίποτα. Άμα όμως είμαι να το χαρώ, θα χαρώ και τον χρόνο.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Σωτήρη Καραγκάνη, σε ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σου. Συγχαρητήρια και πάλι λοιπόν, και σου ευχόμαστε υγεία και ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις στη συνέχεια της χρονιάς.
1: Να είστε καλά, σας
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και μετά τον Σωτήρη Καραγκάνη που μόλις ακούσαμε, πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας και ένα άλλο μεγάλο αστέρι, την Πολυνίκη την Εμμανουηλίδου, την πρωταθλήτρια Ελλάδα στα 100, στα 200 μέτρα, Χρυσή Βαλκανιονίκης και φέτος, αλλά και χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης K23. Είναι κοντά μας λοιπόν η Πολυνίκη. Γεια σου, Πολυνίκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις? Ακούω χαρούμενη.
1: Χαρούμενη είμαι.
0: Ήσουνα...
1: Πώς να μην είμαι.
0: Βέβαια. Ήσουνα λοιπόν μία από τις πρωταγωνίστριες αυτής της διοργάνωσης και υπερασπίστηκε στον τίτλο σου στα 200 μέτρα. Έτσι, σε μία συναρπαστική κούρσα που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα. Έτσι, και πανηγύρισε βεβαίως και ένα χρυσό ακόμα στα 4x100. 2 στα 2. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια και θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ήταν αυτή η παρουσία στο Βόλο για σένα.
1: Εντάξει, σίγουρα είμαι χαρούμενη για την πρώτη θέση. Είναι σημαντικό η θέση σε αυτές τις διοργανώσεις. Χρυσή Βαλκανιονίκης. Από θέμα χρόνου δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένη. Έκανα 23-26. Σίγουρα είμαι για κάτι καλύτερο. Όμως δεν θέλω να είμαι αχάριστη. Μετά από τόσους μήνες που πέρασα δύσκολα λόγω του τραυματισμού μου, ξεκίνησα πολύ καλά. Είναι η τρίτη εβδομάδα που κάνω αγώνες συνεχόμενα. Και γενικά ελπίζω στη συνέχεια σε κάτι καλύτερο από θέμα χρόνων. Όσο για τη σκητάλη, τα πήγαμε εξαιρετικά με τα κορίτσια. Είμαστε πολύ κοντά σε ένα παραλίο ρεκόρ. Μακάρι να μας βγει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό το 200 τώρα πώς ήταν στα τελευταία μέτρα της κούρσας? Γιατί πήρες, όπως είπαμε, την νίκη στο τέλος.
1: Ήμουν πρώτη σε όλη τη διάρκεια της κούρσας. Mm-hmm. Τα τελευταία μέτρα ανέβηκε η Τουρκάλα αθλήτρια να με περάσει. Όμως δεν τα παράτησα το λεπτό. Αυτό που λέμε never give up, ας ποτέ.
0: Έτσι.
1: Οπότε, εντάξει, σφίχθηκα λίγο, προσπάθησα να είμαι και λίγο χαλαρή. Εν τέλει βγήκα πρώτη με το στήθος μου που το ρίξα μπροστά και όλα πήγαν καλά.
0: Μάλιστα. Και είπαμε ότι ήρθε μετά και το χρυσό στη σκητάλη. Εσείς είχατε καταφέρει να κάνετε έτσι αλλαγές?
1: Όχι, δεν κάναμε καθόλου αλλαγές. Οι αλλαγές μας ήταν πραγματικά χάλια. Δεν ήταν καθόλου καλές. Η Ραφαέλα μένα μου είπε χέρι. Εγώ το έβγαλα το χέρι μου, στην αρχή δεν μου το έδωσε. Δεν μπόρεσε να την πιάσω βασικά τη σκητάλη. Οπότε χρειάστηκε να με φωνάξει τη δεύτερη φορά χέρι.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση γενικά και αυτή η σκητάλη νομίζω μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Και πιστεύω και σε ένα τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος. Πραγματικά το πιστεύω. Αν είναι όλα τέλεια.
0: Ναι,
1: να μας βγουν οι αλλαγές.
0: Αυτό είναι πολύ
1: καλά.
0: Σημαντικό.
1: Ναι.
0: Προπόνηση χρειάζεται. Νομίζω ότι με τα κορίτσια υπάρχει έτσι φιλία, χημεία κλπ. Οπότε οι ικανότητες τους είναι δεδομένες. Οπότε είναι θέμα χρόνου δηλαδή πότε θα μπορέσετε να δέσετε και στο κομμάτι των αλλαγών.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, το Βαλκανικό φιλοξενήθηκε φέτος στο Βόλο, μία ακόμη χρονιά μάλλον, με αρκετές έτσι ποιοτικές συμμετοχές και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ποια είναι έτσι η δική σου εικόνα από τη διοργάνωση?
1: Γενικά η διοργάνωση στο Βόλο, όπως και πέρσι, όπως και τα πανελλήνια πρωταθλήματα που γίνονται εκεί, είναι μία φοβερή διοργάνωση, είναι πολύ οργανωμένα. Γενικά είναι ωραίο να τρέχεις μες στη χώρα σου. Εμένα μου έδωσε πάρα πολύ boost το κοινό στην Ελλάδα, γιατί όπως στα τελευταία μέτρα, στα 200 μέτρα, με χειροκροτούσανε και το άκουγα αυτό. Οπότε εγώ πήρα πάρα πολύ
0: ενέργεια
1: να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολυνίκη, πριν από περίπου 2 μήνες είχαμε ξαναμιλήσει ξανά εδώ στην Ερασπορ, σε μια περίοδο που ουσιαστικά εσύ μόλις επέστρεφες και πάλι σε ενεργό δράση. Μετά τους τραυματισμούς, με όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχεις τραβήξει. Να. Σήμερα λοιπόν 2 μήνες αργότερα νιώθεις έτσι ότι ξαναβρίσκεις και πάλι την Πολυνίκη που ήξερες?
1: Σίγουρα το νιώθω. Βέβαια θέλω, όπως είπα, και άλλο χρόνο, γιατί είναι αρχή. Έχω να τρέξω καιρό, έχω κάνει λίγη προπόνηση. Δεν έχω κάνει όσο προπόνηση χρειαζόμουν.
0: Οι προσαρμογές...
1: Σίγουρα είμαι χαρούμενη που είμαι πίσω,
0: ναι.
1: Αλλά περιμένω καλύτερα τον εαυτό μου.
0: Οι προσαρμογές πώς ήταν τώρα μετά από τόσους μήνες? Γιατί υπήρχε και ο φόβος, ήταν και το ψυχολογικό κομμάτι, πέρα από το αμυγός θέμα του τραυματισμού που αντιμετώπιζες. Από ένα σημείο και μετά, και καλά να ήσουν, ένιωθες λίγο φόβο, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, ένιωθα, σίγουρα το είχα στο μυαλό μου. Όπως επίσης όταν ξεκίνησα στις αρχές Απριλίου, τις πρώτες 2 εβδομάδες είχα ενόχληση και αυτό έφυγε στα μέσα Απριλίου εντελώς.
0: Ναι, ήταν θέμα προσαρμογής προφανώς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, στο διάστημα αυτό τώρα σε είδαμε να κάνεις έτσι πολύ ενθαρρυντικές εμφανίσεις. 23-22 στα Παπαφλέσια, 23-06 στα Δρόμια, έστω και αν εκεί υπήρχε και ευνοϊκός άνεμος.
1: Ναι.
0: Πόσο κοντά λοιπόν θεωρείς ότι βρίσκεσαι στην αγωνιστική κατάσταση που θέλεις να έχεις?
1: Όπως είπα, χρειάζομαι λίγο ακόμα χρόνο να κάνω προπόνηση, γιατί δεν έχω δουλέψει όπως θα ήθελα. Πιστεύω στο παλινό πρωτάθλημα, εντάξει, είναι λίγο νωρίς. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι μέσα στον Αύγουστο, πιστεύω θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Λοιπόν, ο στόχος της χρονιάς, να υποθέσω, είναι και για σένα, ναι, γιατί μας είπε και λίγο νωρίτερα ο Τρίος ο Γκαργκάνης, το ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Σωστά, ναι, είναι το ευρωπαϊκό που είναι 10 με 15 Αυγούστου.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσύ τώρα είσαι σε τροχιά πρόκρισης μέσω του ranking, έτσι.
1: Ναι, είμαι μέσα και πιστεύω ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.
0: Και στα 100 και στα 200.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Με τη σκυτάλη.
1: Και με τη σκυτάλη είμαστε μέσα.
0: Είσαστε,
1: ναι,
0: και με τη σκυτάλη μέσα.
1: Ναι, είμαστε.
0: Μάλιστα. Τώρα μέχρι τον Αύγουστο, τι θεωρείς ότι χρειάζεται να βελτιώσει έτσι περισσότερο ώστε να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση?
1: Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω προπόνηση. Αυτό δεν είναι κάτι. Δεν έχω προλάβει να κάνω. Γιατί με το που ξεκίνησα προπόνηση, ξεκίνησαν οι αγώνες μετά. Και δεν έχω προλάβει να δουλέψω τόσο όσο θα ήθελα. Έχω μείνει λίγο πίσω δηλαδή. Πολύ βασικά, αλλά θα διορθωθεί αυτό.
0: Μάλιστα. Εσένα τώρα
1: πιστεύω να με βοηθήσουν και οι αγώνες σε αυτό, έτσι.
0: Αναφυσβήτητα.
1: Δηλαδή οι αγώνες που κάνα τώρα στις 3 εβδομάδες θα με βοηθήσουν στη συνέχεια.
0: Αναφυσβήτητα. Και ποιος θα ήταν έτσι ο ιδανικός τρόπος για να ολοκληρωθεί φετινή χρονιά για σένα?
1: Σίγουρα θα ήθελα να κάνω ατομικό ρεκόρ, γιατί ναι, κάθε χρόνο τρέχω 11-21, τρέχω ακριβώς το ρεκόρ μου. Οπότε νομίζω θέλω να κάνω ατομικό ρεκόρ. Όχι νομίζω, σίγουρα.
0: Ήρθε η ώρα, νομίζεις, λες, έτσι.
1: Ναι, ήρθε η ώρα.
0: αυτό το θέλουμε πραγματικά και εμείς να το δούμε.
1: Ευχαριστώ, λοιπόν, μακάρι.
0: Πολυνίκη Μαρουλίδου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία εδώ στην Ερασπορ. Καλές προπονήσεις σου ευχόμαστε, καλούς αγώνες, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Εννοείται, φιλιά πολλά, γεια σας.
0: Να είσαι καλά, φιλιά, γεια σου. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, διαβάζω ότι ο 41χρονος Ιταλός βαδιστής, ο Άλεξ Βάτσερ, Ολυμπιονίκης των 50 χιλιόμετρων στο Πεκίνο το 2008, βρίσκεται για άλλη μια φορά υπό έρευνα για ντόπινγκ. Έτσι όπως ανακοίνωσε η γερμανική εθνική υπηρεσία αντιντόπινγκ, κινδυνεύει λοιπόν με την τρίτη ποινή αποκλεισμού λόγω ντόπινγκ στην καριέρα του. Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν, η ερυθροποιητίνη είναι μια ουσία που διεγείρει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ανιχνεύτηκε τόσο στα ούρα του όσο και στα οδείγμα αίματος του αθλητή κατά τη διάρκεια του γερμανικού εθνικού πρωταθλήματος Βάδεν τον Απρίλιο. Διευκρινίστηκε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων και επέβαλε έτσι προσωρινή ποινή αποκλεισμού στον δύο φορές χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2005 και 2007 στα 50 χιλιόμετρα και στον πρωταθλητή Ευρώπης του 10 στα 20 χιλιόμετρα. Βέβαια, στη συνέντευξη τύπου στην Ιταλία, ο Σβάτσερ δήλωσε την αθότητά του, είπε ότι δεν πήρα ερυθροποιητίνη ούτε καμία άλλη απαγορευμένη ουσία, αλλά αυτή τη φορά δεν θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου πια. Δεν έχω πλέον τη δύναμη, είπε. Θα ζητήσει ωστόσο την ανάλυση και του δεύτερου δείγματος υπό την προϋπόθεση ότι η αντιανάλυση θα γίνει στο δείγμα ούρων που έχουμε κρατήσει. Είπε, διαφορετικά θα τα παρατήσω επειδή δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη στο σύστημα. Αυτό λοιπόν είπε ο 41χρονος Ιταλός βαδιστής Άλεξ Σβάγκερ, που κινδυνεύει με τρίτο αποκλεισμό λόγω ντόπινγκ.

Λοιπόν, πάμε στην κολύμβηση, όπου τα μισά μέλη της εθνικής μας ομάδας που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού 10-16 Αυγούστου θα βρεθούν αυτή τη βδομάδα στη Ρώμη για το καθιερωμένο διεθνές meeting σε Τεκόλη, όπου όπως πάντα συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα από όλο τον κόσμο. Συνολικά λοιπόν 14 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έχουν δηλώσει συμμετοχή στους αγώνες, 12 εκ των οποίων έχουν επιλεγεί στην αποστολή για το Παρίσι και θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία για μια πολύ καλή πρόβα εν όψη του μεγάλου φετινού ραντεβού. Ο Απόστολος Χρήστου θα επιστρέψει στη δράση μετά το πρόβλημα υγείας που του στέρισε τη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μαΐου. Ενώ στην αιώνια πόλη θα βρεθούν και άλλα κορυφαία ονόματα της ελληνικής κολύμβησης, όπως είναι η Άννα Ντουντουνάκη, ο Στέργιος Ομπίλας, ο Απόστολος Παπαστάμος, η Γεωργία Δαμασιώτη. Επίσης το παρόν θα δώσουν ο Κωνσταντίνος Αγγλιζάκης, ο Κωνσταντίνος Οστάμου, ο Βασίλης Κακουλάκης, ο Μάριος Ζαφυρόπουλος, η Ελένη Αντωνιάδου, η Μάνια Τασάκου, η Νικόλη Παυλοπούλου, καθώς και η Γιώργος Πέκος και Κωνσταντίνα Ανδρία Ναγκόβαρη που δεν βρίσκονται στην αποστολή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση, όπου είχαμε 2/7 θέσεις για την εθνική μας ομάδα στο Super Final του Τορόντο. Εκεί λοιπόν όπου έπεσε η αυλαία του φετινού παγκοσμίου κυπέλου καλλιτεχνικής κολύμβησης. Η Ελλάδα λοιπόν εκπροσωπήθηκε σε 2 αγωνίσματα από την εθνική ομάδα, αποτελούμενη από τις Βασιλική Θάνου, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, Δανάη Τσαμπραλή, Σοφία Μαλκογιώργου, Θάλια Δαμπάλη,

Πόλου, τώρα έχουμε μία τρίτη μεταγραφή και αυτή στη θέση του φουνταριστού, έτσι ανακοίνωσε ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης, ο οποίος ενέταξε στο δυναμικό του τον Άγγελο τον Λεωνιδάκη. Ο 18χρονος πολίστας λοιπόν προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και κατέγραψε τις πρώτες του συμμετοχές στην Γότε Πόλο Λίγκ την περίοδο 2024. Την περασμένη σεζόν είδε το ρόλο του να αυξάνεται σταδιακά. Έκλεισε τη χρονιά με 24 συμμετοχές και 13 γκολ. Παράλληλα, να πούμε ότι ο νεαρός φουνταριστός είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, έχοντας κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Παίδων το 2023 και στο Ευρωπαϊκό Εφήβων το 2025. Και πάμε και στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την καθοδική πορεία του. Κατέβηκε 8 ακόμη σκαλοπάτια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 88 του κόσμου με 700 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις. Αυτή η θέση είναι η χαμηλότερη για τον Τσιτσιπά μετά το Γενάρη του 2018. Στο μεταξύ όμως να πούμε ότι ο Στέφανος Σακελαρίδης συνεχίζει από την πλευρά του την ανωδική του πορεία, καθώς κέρδισε ακόμα 7 θέσεις, βρίσκεται πλέον στο νούμερο 146 του κόσμου με 396 βαθμούς, μπαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του μέσα στο top των 150 κορυφαίων αθλητών του κόσμου.

0: Ο Σακελαρίδης λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε στο Wimbledon και ξεκίνησε με νίκη 2-0. Απέναντι στον αθλητή από το Ταϊβάν, τον Γου Σιου Σου. Στην κορυφή να πω ότι παραμένει πάντα ο Γιάννη Ξίνερ με μεγάλη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. 13.450 βαθμούς έχει ο Σίνερ, 9.460 έχει ο δεύτερος Αλκαράθ. Ενώ να πούμε τέλος ότι η Μάρια Σάκκαρη ανέβηκε 2 σκαλοπάτια αυτή τη βδομάδα, βρίσκεται πλέον στην 31η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 1.299 βαθμούς και στην κορυφή την Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτά και από το τένις. Και κάπως έτσι λοιπόν εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου λοιπόν στην κονσόλα των ήχων, με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη εκπομπής Extra Sport. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο

0: αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά Μουντιάλ και σήμερα, όπως και όλες τις προηγούμενες ημέρες και τις επόμενες. Και σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε την σέντρα στον αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία για τον 10ο όμιλο. Ένας αγώνας που θα μεταδοθεί απευθείας από την Era Sport και τηλεοπτικά από την ERT 2 Sport. Τα μεσάνυχτα ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ, επίσης Ερασπόρ και ΕΡΤ 2 Σπορ. Αργότερα στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, Νορβηγία, Σενεγάλη, ΕΡΤ 1 και Ερασπόρ και τα ξημερώματα στις 6 Ιορδανία, Αλγερία, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ και απευθείας εδώ από την Ερασπόρ η μετάδοση του αγώνα. Εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, η ημέρα σήμερα είναι φορτωμένη ειδησιογραφικά. Πριν από λίγο είχαμε την επισημοποίηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και αυτή την ώρα μάλιστα δίνει το παρόν στην πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Νωρίτερα είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αλλά θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ με τα οποία θα πάμε μέχρι τις 8, οπότε θα αρχίσει ο αγώνας της Αργεντινής με την Αυστρία για το παγκόσμιο κύπελλο, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και εκεί υπάρχουν εξελίξεις μεταγραφικές, κυρίως με τον Πένια, με τον Τσάπρα. Θα μάθουμε τι γίνεται και με άλλους ποδοσφαιριστές που αποτελούν μεταγραφικούς στόχους της ομάδας, ενώ είμαστε και στον απόϊχο όσων είπε χθες στην πρώτη του παρουσίαση στους δημοσιογράφους ο νέος προπονητής Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο λόγος στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλή εβδομάδα, Θάνο. Μια είδηση επί του πιεστηρίου. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει στα site ακόμα. Πριν από 2-3 λεπτά τη μάθαμε κι εμείς. Ο Τσάπρα θα ανακοινωθεί απόψε, Θάνο, από ώρα σε ώρα. Ο Πένια πάει για αύριο. Λοιπόν, η ανακοίνωση. Ο Τσάπρα, λοιπόν, ξαναλέω απόψε, ο Πένια αύριο. Ενώ σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, επιμένουν οι Ιταλοί ότι ο Ντεφράι θα φορέσει και αυτό στη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος.
0: Μάλιστα. Για να τα πάρουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε με τον Τζάπρα, που από ό,τι φαίνεται είναι και η περίπτωση που έχει κλείσει, αφού όπως μας λες αναμένεται εντός ολίγου η ανακοίνωσή του.
1: Ναι. Ναι, είναι από επίσημα λοιπόν χείλη. Μάθαμε ότι ο 23χρονος με μια σπουδαία σεζόν τριεντάφυλλος Τσάπρας θα ανακοινωθεί απόψε. Χτες γνωρίζαμε ότι και οι δύο, και Τσάπρας και Πένια, ο Μεν Πένια για 3+1 χρόνια, ο Δε Τσάπρας για 4. Μάθαμε χθες ότι θα ανακοινωθούν σήμερα. Τελικά του Πένια πάει για αύριο. Οπότε είμαστε σε γρήγορηση για
0: τον. Άρα ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα παίχτη που τουλάχιστον σύμφωνα με τα ρεπορτάζ απασχόλησε και άλλες ομάδες, και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
1: Απασχόλησε γενικά, σωστά, ο τριεντάφυλλος
0: Τσάπρα. Και ομάδες του εξωτερικού.
1: Και ομάδες του εξωτερικού. Τελικά Αλαφούζος και Κομπότης ήρθαν σε συμφωνία για τον πολλά υποσχόμενο δεξιό μπακ πρώην των πράσινων της Βοιωτίας και νυν των πράσινων της Αθήνας. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: έχουμε λεπτομέρειες για την συμφωνία αυτή, δηλαδή ποσό που θα πάρει ο παίχτης, ο Λεβαδιακός, χρονική διάρκεια συμβολέου που θα υπογραφεί.
1: 4 χρόνια θα είναι, όπως είπαμε. Ποτέ δεν θα μάθουμε θα είναι το ακριβές ποσό. Από ό,τι γνωρίζουμε κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 3,5. Άρα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για τον για το Λεβαδιακό λες τώρα,
1: Ναι,
0: τα χρήματα που θα πάρει ο Λεβαδιακός.
1: Λεβαδιακός. Ναι. Για τον ίδιο παίχτη ακριβώς ακόμα δεν γνωρίζω τα ποσά.
0: Τώρα, ο Τσάπρας έρχεται, επειδή υπάρχει και ο Καλάμπρια εκεί, έρχεται για...
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Θα σου πω, σιδεκόπτω, συγγνώμη για τον Καλάμπρια. Να έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας. Λογικά θα μείνει στον Παναθηναϊκό, αλλά συνέχεια ακούγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, τη σεζόν τέλος πάντων που έληξε, ότι, ότι υπήρχαν και υπάρχουν σιρήνες από,
0: ναι, από Ιταλία. Ενδιαφέρον, μάλλον από Ιταλία.
1: Ενδιαφέρον από Ιταλία, ναι. Φιλολογικό, αν θέλεις. Πες το, πάντως υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία.
0: Άρα να αφήσουμε να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι μπορεί να γίνει μια πρόταση να είναι συμφέρουσα για τον Παναθηναϊκό και να δώσει τον Καλάμπρια. Σε αυτή την περίπτωση όμως μένει μόνο με έναν δεξιό μπακ.
1: Σωστά. Όσο περνάει ο καιρός είναι δύσκολο να φύγει ο Καλάμπρια, αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Όχι ότι υπάρχει κάποια ένδειξη πώς θα φύγει το παιδί ο Καλάμπρια, αλλά θα δούμε. Έχουμε πει για πολλωστή φορά, θα σου πω αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι το ρόστερ εξελίσσεται ακόμα και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων και ακόμα και της αρχής της Super League. Mm-hmm. Θα το δούμε τώρα για τον Καλάμπρια. Λογικά Καλάμπρια και Τσάπρας θα είναι το δίδυμο.
0: Στους δεξιούς μπακ και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ο προπονητής ποιος θα παίζει και ποιος θα είναι στον μπάγκο. Έτσι, ανάλογα το παιχνίδι, ανάλογα τον αντίπαλο, ανάλογα τα χαρακτηριστικά του κάθε παίχτη και το τι θα δείχνει στις προπονήσεις. Λοιπόν, πάμε στην περίπτωση του Πένια.
1: Ο 9 και Πένια είναι στην Αθήνα. Όπως σου είπα και νωρίτερα στην επικοινωνία μας, χθες ξέραμε από τον Παναθηναϊκό ότι υπήρχε συμφωνία για 3-1 χρόνια και πρόκειται σήμερα να ανακοινωθεί. Τελικά πάει για αύριο Τρίτη η ανακοίνωσή του. Υποθέτω, φαντάζομαι ότι όλα πάνε καλά και ιατρικά και εργομετρικά, και αυτό το οποίο μεταθέτει, αν θέλεις, την επισημοποίηση της μετακίνησής του στο Τριφύλλι είναι τα διαδικαστικά. Το ποσό που θα πάρει, κοντά στα 3 εκατομμύρια ίσως και αυτός. Θα τα δούμε όμως όλα όταν επισημοποιηθεί με επίσημη ανακοίνωση, όταν γνωστοποιηθεί με επίσημη ανακοίνωση.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά τώρα έχουμε την ανακοίνωση την οποία προανήγγειλες και τη διαβάζω, γιατί εγώ έχω την ευχέρεια να έχω μπροστά μου υπολογιστή, δεν σε υποκαθιστώ σε καμία περίπτωση, ούτως ή άλλως το είχες προαναγγείλει. Είναι λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμφωνία με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Αναφέρει τα εξής. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Ο 24χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται στο Τριφύλλι για να ενισχύσει την άμυνα αλλά και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.
1: Σωστά.
0: Στη συνέχεια έχει στοιχεία του βιογραφικού του. Λέει ότι γεννήθηκε το 2001 στην Λιβαδιά και ποια πορεία ακολούθησε. Καταλήγει λέγοντας ότι συνέβαλε τα μέγιστα στις δύο ανόδους των βιωτών στη μεγάλη κατηγορία το 2022 και το 2024. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην εντυπωσιακή πορεία του Λεβαδιακού στην περασμένη σεζόν. Το γεγονός αυτό, λέει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, τον μετέτρεψε σε μεταγραφικό μήλο της Έριδος. Όμως ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να τον ντύσει στα πράσινα. Καλωσορίσουμε τον τριαντάφυλλο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι η ανακοίνωση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, που είναι μετά τον Εντιέν Καμαρά το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
1: Ακριβώς, Θάνο, και επίτρεψέ μου μια μικρή διευκρίνηση, αν θέλεις, μια παρένθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλοί το είχαν σίγουρο, δηλαδή, ότι επειδή Γιάννης Αλαφούζο και Γιάννης Κομπότης αναμφίβολα έχουν καλή σχέση, ότι ήταν εύκολο να έρθει ο Τσάπρας στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν υπάρχουν εποχές συναισθηματισμών και υπάρχουν φιλίες βέβαια, αλλά ο επαγγελματισμός είναι πάνω από όλα. Και όντως ο Παναθηναϊκός έδωσε μάχη με τον Ολυμπιακό μέχρι κάποια στιγμή που αποσύρθηκαν οι Ερυθρόλευκοι. Είχε γίνει σύριαλ, αλλά αν ο Αλαφούζος, ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν έδινε τα χρήματα που κοστολογούσε ο Γιάννης Κομπότης στον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ναι, ουδέποτε θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό. Ναι. Μην τα υπερπιστεύουμε όλα. Βεβαίως.
0: Δεν ήρθε ως δώρο.
1: Σαφώς και όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έδωσε μάχη και πήρε τον Τσάπρα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα τον Ντεφράι. Αναφέρθηκε Στάνο και στον Ίστρουπ. Πραγματικά υπάρχει μια κοσμογονία.
0: Για τον Μπένια είπες ότι μπορεί να πάει απευθείας στην Ολλανδία. Γιατί αναχωρεί σήμερα ο Παναθηναϊκός για την Ολλανδία.
1: Ο Τσάπρας και ο Μπένια επρόκειτο να ανακοινωθούν σήμερα, ξαναλέω, και να αύριο Τρίτη να ενσωματωθούν στην Ολλανδία. Ο Τσάπρας ανακοινώθηκε σήμερα και προφανώς θα πάει αύριο στην Ολλανδία. Πιθανότατα και ο Πένια να ανακοινωθεί αύριο και να πάει μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία.
0: Και να πάει μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία. Ναι. Πάμε στην περίπτωση του Ντεφράι τώρα.
1: Επιμένουν οι Ιταλοί. Ο Ντεφράι είναι ένας καταρχήν.
0: Άρα μισό λεπτό. Με τον Πένια κλείνει ο Παναθηναϊκός το κομμάτι τερματοφύλακες, έτσι. Γιατί κράτησε το Σάντσες με νέο δανεισμό.
1: Τον Τσάβες,
0: ναι. Έχει τον Κότσαρη. Άρα αυτή είναι η τριάδα των τερματοφυλάκων.
1: Ναι, αυτό είναι πλέον. Έχει κλειδώσει. Έχουν κλειδώσει οι γκολκίπεροι. Ο Κότσαρης είναι και Έλληνας, που αναφέρθηκε πολύ σωστά επίσης, Θάνο, νωρίτερα σε ελληνικό στοιχείο αναφορικά με τον Τζάπρα. Εδώ θα κάνω την υπενθύμηση που είχαμε κάνει και το χειμώνα στις συζητήσεις μας σε σχέση με τη λίστα την Ευρωπαϊκή Club Train και Associated Train. Για ποδοσφαιριστές δηλαδή που έχουν αντρωθεί από την ίδια χώρα, την Ελλάδα στην περίπτωσή μας, στο συγκεκριμένο σωματείο, στον Παναθηναϊκό, ή και από άλλα σωματεία, mm-hmm. αρκεί να είναι από την Ακαδημία του άλλου σωματείου. Mm-hmm. Να έχουν ανατραφεί, σε εισαγωγικά η λέξη, ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Ξέρουν οι φιλαθλητές τι εννοώ, το club train κτλ. Λοιπόν, για τη λίστα της UEFA. Τώρα για τον Ντεν Φράι, έλεγα ότι είναι ένα παιδί με πολύ καλό χαρακτήρα, αγαπάει την Ελλάδα, έχει κάνει διακοπές, έχει έρθει με τη σύζυγό του. Λογικά εξαιρετικός παίχτης, έτσι, εμβληματικός. Αλλά όλα παίζουν ρόλο. Η Ελλάδα είναι κοντά στην Ιταλία, το είχαμε συζητήσει και αυτό, Θάνο. Δηλαδή δεν θα πάει στην Ισλανδία, για παράδειγμα, στο Βόρειο Πόλο, αν έρθει στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Θα πάει σε μια χώρα πολύ κοντά. Εντάξει, δεν είναι Μιλάνο, έχω ξαναπεί βέβαια, η Αθήνα, αλλά δεν απέχει και πόρο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι παρεμφερής σχετικά ο τρόπος ζωής με την Ιταλία, mm-hmm. με το Μιλάνο. Είναι παρεμφερές το περιβάλλον. Οι άνθρωποι μεσογειακοί λαοί. Η Ίντερ βέβαια είναι άλλο μέγεθος, κακά τα ψέματα. Δεν μπορούσε να αγωνίζεται σε αυτή την ηλικία και στις απαιτήσεις της Ίντερ ο Ντε Φράι. Αλλά ξαναλέω, όπως έχω πει, ο Ντε Φράι στα 28 του δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα, ούτε καν στα 31. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως θα προσφέρει πάρα πολλά όταν με το καλό έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για άλλες περιπτώσεις που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός?
1: Ναι, γιατί με ρωτάνε κι άλλοι. Όχι επαγγελματικά, καταλαβαίνει. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνει ο Ντέσσερτς. Και αυτό το έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές, Θάνο.
0: Ο Ντέσσερτς εννοείς πότε θα επιστρέψει και σε τι κατάσταση θα είναι?
1: Τώρα ο Νίστρουπ, βέβαια έχει εικόνα ο Νίστρουπ και ο Κοτσόλης, έτσι. Mm-hmm. Έχουν και τον Ντέσσερτς. Αλλά άλλο να τον δει στην προετοιμασία σε full ρυθμούς, άλλο να τον δει στα πρώτα φιλικά, και άλλο να τον βλέπεις, για παράδειγμα, στο κορμί.
0: Τώρα στις προπονήσεις τις πρώτες μέρες ήταν εκεί, πήρε μέρος ή ακολουθεί πρόγραμμα?
1: Τώρα πρώτη μέρα σήμερα στο Appledorn, εντάξει, κάνανε προπόνηση, πήγανε στο προπονητικό με κάτι ποδήλατα και τέτοια. Δεν είναι κριτήριο, ναι, τώρα η πρώτη μέρα.
0: Όχι, δεν λέω και για το κοροπή, έτσι, τις προηγούμενες ημέρες, ας πούμε. Που...
1: Δεν έχω εικόνα για την εικόνα, ναι, δεν έχει γνωστοποιηθεί πώς ήταν ο Ντέσσερα, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει. Άρα ο Παναθηναϊκός θα ψάξει και για επιθετικό ή θα περιμένει να δουν πώς είναι ο Ντέσσερα?
1: Εγώ πιστεύω θα αποκτήσει επιθετικό ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πιστεύω, έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, τα έχουμε συζητήσει. Θα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι το γνωστοποιήσιμο για τον επιθετικό. Είναι ξαναλέω σε συνάρτηση, αλλά θυμίσου, το ξέρεις, το συζητήσαμε ότι ο Πάντοβιτς δεν υπολογίζεται και ψάχνει ομάδα. Οπότε ναι, λογικά θα αποκτηθεί και επιθετικός. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Θυμάσαι άλλωστε ότι και εσύ και εγώ και έχουμε πει, έχει βγει αληθινό, θυμάσαι όταν είχαμε μάθει το όνομα του Καμαρά, mm-hmm. όχι το χειμώνα, λέω τώρα για αυτό το παράθυρο, που με έχεις ρωτήσει πάρα πολλές φορές, παίζει και 6 και 8, και η απάντηση είναι παίζει και 6, είναι ανασταλτικός μεν ο Καμαρά, παίζει όμως και πιο μπροστά. Δεν έχει φοβερές επιθετικές αρετές, έχει όμως επιθετικές δυνατότητες. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, Θάνο, ότι έχουμε πει, έχει βγει αληθινό, εντάξει, απλά έτσι για την ιστορία. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Ωραία. Τώρα, είχαμε χθες την παρουσίαση του Νίστρουπ, του νέου προπονητή της ομάδας. Τι κρατάς από αυτά που είπε, τι σου έκανε εντύπωση, τι θα ήθελες να μοιραστείς, να επισημάνεις?
1: Αυτό που επισήμαναν, που αποτυπώθηκε, ότι η φοβερή πειθό στα λόγια του, η πίστη σε αυτά που έλεγε, δηλαδή η φιλοδοξία του... πήγαζε από μέσα του αυθεντική και μπορούσε να μεταδοθεί και στους παρευρισκόμενους. Όταν λέει δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή από εμένα, δεν είναι εγωιστικό. Το πιστεύει το παιδί δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός χάρη σε αυτόν και στον Στέφανο Κοτσόλη, έτσι, και φυσικά χάρη στις προσπάθειες του Γιάννη Αλαφούζου, μπορεί να πάει στην επόμενη μέρα. Όταν έλεγε επίσης, Θάνο, ότι δεν θα βρισκόμουν ποτέ σε αυτή τη θέση αν δεν πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα στο κοντινό, το The Near Future, στο πολύ κοντινό μέλλον, και αυτό το πίστευε. Όταν έλεγε ότι η φιλοδοξία είναι το καύσιμό μου, my gasoline, για την επόμενη μέρα, για κάθε μέρα, το πίστευε και αυτό. Είπε ότι η πίεση είναι ένα κίνητρο για μένα. Έδειξε να ξέρει πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή για τα ελάχιστα γκολ που πέτυχε στα play-off. με τον, σου λέω τώρα, το έχουμε ξαναπεί και αυτό βέβαια, Θάνο, στις πολλές συζητήσεις μας, ότι έχουν περάσει από άπειρες ακτινογραφίες στο Παναθηναϊκό, Κοτσόλης και Νίστρουπ, αρχικά μέσω των βιντεοσυσκέψεων που είχαν και μετά διαζώσεις. Το είπε και ο Κοτσόλης και ο Νίστρουπ, ο Νίστρουπ μάλιστα το είπε, ότι για τις άπειρες συζητήσεις που έχουν κάνει, τηλεφωνικές, βιντεοσυσκέψεις και μετά ξαναλέω διαζώσεις, έχουν περάσει τον Παναθηναϊκό από ακτίνες ισχύ άπειρες φορές. Ξέρουν τα πάντα για όλους. Ήρθε φοβερά διαβασμένος και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω πει ότι επιτέλους ήταν καιρός ο Παναθηναϊκός να εμπιστευτεί ένα νέο παιδί. Αν έχει μια δυνατότητα ο Παναθηναϊκός να μην γίνουν 17 τα 16 χρόνια, ξέρεις τι εννοώ, νομίζω ότι αυτό αντανακλά στον Νίστρουπ. Πιστεύω ότι θα είναι αυστηρό στα αποδυτήρια. Το έχω ξαναπεί ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι παίκτες να τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Και ίσως είναι πολύ βαρύ αν θέλεις, αλλά έπρεπε να γίνει αυτή η σταχυολόγηση στα αποδυτήρια και να μείνουν εκτός παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να προσφέρουν στο νέο Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον όπως το φαντάζεται ο Νίστρουπ.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Καλό βράδυ, Στέλιο, και σε σένα. Και φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και στον ΠΑΟΚ την άφιξη του νέου προπονητή από χθες, του Αλίσιο Λύση, ο οποίος είναι και στην προπόνηση που γίνεται αυτήν την ώρα. Ανακοινώθηκε κιόλας και πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες ευθύς αμέσως από τον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Ανακοινώθηκε ο Αλίσιο Λύση, θα δώσει τη λύση. Μια τολμηρή απόφαση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
0: Θα τη δώσει, λες, είσαι βέβαιος?
2: Δεν ξέρω αν ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού θα δώσει τη λύση, αλλά ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα με τον προηγούμενο συνομιλητή μας, τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
2: Λέω ότι ο προηγούμενος συνομιλητής καλά τα είπε, ο καθένας για την ομάδα που κάνει το ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι ο Λύση θα δώσει λύση στον ΠΑΟΚ. Εγώ τον πήραμε. Και άλλωστε, όπως και ο αγαπητός συνάδελφος Στέλιος Σωτηρόπουλος είπε, ότι συνεχόμενες συσκέψεις και τηλεφωνήματα, το ίδιο ακριβώς έγινε και στον ΠΑΟΚ. Και οι δύο θέλουν να πετύχουν προπονητές. Και ο ένας και ο άλλος. Ο καθένας από το πόσο του. Μπορεί ο ένας είναι 40 χρόνων, ο άλλος προπονητής θα είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά το θέμα είναι ότι ο ένας ήταν στη Δανία, ο άλλος ήταν στην Ισπανία. Άλλο το πρωτάθλημα της Δανίας, άλλο το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
0: Και άλλο να τερματίζει πρώτο στη Δανία. Διαφορά. Θα μπορούσε να σου πει κάποιο και άλλο να τερματίζει πρώτο στη Δανία και άλλο να κινδυνεύει με υποβιβασμό στην Ισπανία.
2: Στη Δανία. Δανία. Έχει. Η Δανία είναι διαφορετικό το ποτάσμα. Δύο-τρεις ομάδες είναι. Από εκεί και μετά. Εντάξει, το ξέρουμε πολύ καλά το πώς είναι το ποτάσμα στη Δανία. Το ίδιο και στην Σουηδία.
0: Το μάθανε και κάποιες ομάδες που αντιμετώπιζαν την Κοπενχάγη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πώς είναι το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα είδαμε. Λοιπόν, να πούμε τώρα την ανακοίνωση πάει πάω, παιδιά. Καλωσορίζουμε, όπως αναφέρει ο κ. Σπαϊπάκ, τον Αλέσιο Λύση στη μεγάλη οικογένειά μας. Μαζί ανοίγουμε μια νέα εποχή με πίστη, φιλοδοξία και κοινό στόχο να οδηγήσουμε την ομάδα μας σε νέες διακρίσεις και επιτυχίες. Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στις αξίες του ΠΑΟΚ, ξεκινάμε μαζί να γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση μεταξύ άλλων και τη ΠΑΕΠΑΟΚ, όπου υπάρχει και ένα βίντεο που φεύγει από το ξενοδοχείο που είναι στο κέντρο της πόλης και κατευθύνεται για την Τούμπα, και είναι ένα ωραίο βίντεο που πάντα υπάρχει πάρα από το TV, και αύριο θα υπάρξει και η συνέντευξη από τον Αλέσιο.
0: Αύριο είναι η παρουσίαση, τι ώρα, Γιώργο?
2: Όχι παρουσίαση, θα υπάρχει δήλωση.
0: Α, δήλωση, δεν θα παρουσιαστεί σε δημοσιογράφους δηλαδή.
2: Αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή γίνεται η πρώτη συγκέντρωση. Mm-hmm. Απουσιάζω από ό,τι γνωρίζω 4 διεθνείς παίκτες. Οι δύο, ο Ζίφκοβιτς μαζί με τον Ζαφίδη. Πήραμε κάποιες μέρες ξεκούραση ακόμη. Όπως και ο Μπάμπα και ο Σάντες που είναι στο Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζω δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε σε καλό κλίμα, έγινε η συζήτηση και η γνωριμία των δύο πλευρών.
0: Με τους ποδοσφαιριστές, ναι.
2: Ναι, το ασφαλικό τμήμα και όχι μόνο. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που θα πλησιώσουν, θεωρώ ότι από ό,τι λέγεται, θα είναι ο Τσαπακίδης, ο οποίος είναι και προπονητής της ΚΑΠΑ 19, μαζί με τον Στέλιο Λάπα, προπονητής των ορματοφυλάκων. Οι δύο συνεργάτες, ακόμη δύο-τρεις συνεργάτες, οι οποίες ήρθαν ο ένας εχθές και ο ένας σήμερα. Και από εκεί και μετά θα πλησιωθεί με ανθρώπους με DNA ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Για τα μεταγραφικά, Γιώργο, έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, με τα γραφικά έχουμε ο Ρεστούντο, είναι ένας ποδοσφαιριστής, πολύ κοντά στην αφαιρέτηση του ΠΑΟΚ. Ο αμυντικός από τη Ράσου Σιεδάδη είναι επίσης ο Σάντα Μαρία, συζητάει ο ΠΑΟΚ για, με τον οποίο αγωνιόταν στην Βαλένθια. Είναι αμυντικό χαβ. Mm-hmm. Επίσης και ο Χατζηδιάκος.
0: Ο Ελοστούντο είναι στόπερ, ε?
2: Ναι, ναι, ναι, είναι στόπερ. Ο Σάντα Μαρία είναι αμυντικό χαβ. Ο Χατζηδιάκος γνωστός και μη εξαιρετός. Συζητάει και αυτός για να έρθει στην Τούμπα. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα. Γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων καθημερινά. Συσκέπτεται τηλεδιασκέψεις με τον Ιβάν Σαββίδη και με όλους τους συνεργάτες, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα, γιατί την άλλη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ 29 του μήνα θα μεταβεί στην Ολλανδία για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Με τέτοια αφρικά παιχνίδια.
0: Με το Γιαννούλη τι γίνεται?
2: Όταν υπάρχει κάποια είδηση θα σας αναφέρω.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον Λουτσέσκου, ήταν χθες στην Θεσσαλονίκη και μάζεψε τα πράγματα του.
2: Ο Λουτσέσκου έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη κάθε μία εβδομάδα. Έχει πει στη Θεσσαλονίκη στην παιδιά της την πλατεία Αριστοτέλου με Μητροπόλεως κοντά. Θα καθίσει, θα απολαύσει τις μέρες εδώ και την άλλη Παρασκευή θα φύγει για
0: έχεις πει όμως ότι όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη θα τον συναντήσεις. Θα έχουμε έτσι κάποια αντίδραση ή όχι?
2: Η αντίδραση θα έρθει όταν ο ίδιος το επιθυμεί.
0: Όταν ο ίδιος το επιθυμεί ή όταν συναντήσει εσένα?
2: Εμένα με συναντάει 100 φορές την δευτερόλεπτα.
0: Άρα δεν τον έχεις.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Νομίζω και ο κόσμος το συναντάει και ο κόσμος. Τι έγινε και αυτά. Κάθε προπονητή. Δηλαδή και ο Ράφα Μπενίτεθ κάθε φορά στο Παναστεράκι εκεί που είχε στον Παρακτάρι, όλοι το βλέπανε. Για να τα ωραία τα κεμπάπ που έτρωγε ο Μπενίτεθ, όπως επίσης και στην.
0: Παϊρακτάρι πήγαινε ή στο απέναντι?
2: Παϊρακτάρι, ναι. Στο κεμπάμπ. Όπως και στο.
0: Και απέναντι κεμπάμπ έχει, αλλά είναι άλλη.
2: Και στην Κηφισιά, εκεί σε ένα ζαχαροπλαστείο στο Βράσο.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί για τα ωραία
0: κλασικά. Σε όλα τα κλασικά τη Αττική.
2: Είναι
0: δηλαδή.
2: Στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά είναι το πρώτο μαγαζί, μόλις φτάσει στην Κηφισιά, αριστερά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ακούτε Air Sport.

0: 33 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, έτσι όπως λέγεται πλέον η εκπομπή, αφού είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Μέχρι όμως να αρχίσει ο αγώνας της Αργεντινής με την Αυστρία, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ του ποδόσφαιρου στις ομάδες της Τίχημαν Super League και πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί και εκεί υπάρχει ονοματολογία έντονη όλες τις τελευταίες ημέρες, αλλά και μία είδηση που αφορά το Γεώργιος Καραϊσκάκης και τα έργα, τις εργασίες που θέλει να κάνει εκεί ο Ολυμπιακός για την αύξηση της χωρητικότητάς του και όχι μόνο. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο βήμα για κάτι που περιμέναμε, θυμάσαι που το συζητούσαμε, να ανοίξει τα χαρτιά του Ολυμπιακός, να γίνουν γνωστά περισσότερα πράγματα, τα οποία βέβαιως αναλυτικά, όπως υπόθηκε και στην αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, θα γίνει από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί. Ωστόσο, έγιναν κάποια πράγματα γνωστά. Μιλάμε για ένα γήπεδο που θα ξεπερνάει η χωρητικότητα της 50.000 θέσεις, κάτι που το γνωρίζαμε αλλά όλο και περισσότερο πλέον επισημοποιείται. Παρουσιάστηκε στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, ήταν οι τεχνικοί σύμβουλοι του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες συνεργάτες που θα αναλάβουν αυτό το έργο και παρουσίασαν όλο το έργο για το νέο Καραϊσκάκι, να το πούμε έτσι, το νέο Καραϊσκάκι, θα είναι ένα νέο Καραϊσκάκι. Στα σημαντικά κομμάτια ζήτησαν μια απλή, όπως υποθήκε, διαφοροποίηση στον καθορισμό των υποτρεπόμενων υψών, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος, άρα και σε χωρητικότητα, το Καραϊσκάκι. Αλλά θα πάμε μάλλον προχωρήσει στο αισθητιόροφο γήπεδο, που φιλοδοξεί να είναι όχι απλά ένα πολύ όμορφο γήπεδο, αλλά τα πιο σύγχρονα και πολυχρηστικά, όπως αναφέρθηκε, γήπεδα της Ευρώπης, που θα ξεπερνάει, όπως ανέφερα, τις 50.000 θεατές. Επίσης, αυτό που ζητήθηκε από το Δήμο είναι να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης με το υποθεσμοθέτηση ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Η πρόταση του Ολυμπιακού εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, οπότε θα περιμένουμε και περισσότερες λεπτομέρειες σε μια συνέντευξη που θα γίνει σε μια παρουσίαση αναλυτικά του έργου. Ένα γήπεδο που, όπως επίσης υπόθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, θα είναι ένα γήπεδο σχεδιασμένο να φιλοξενήσει κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Ένα πολύ σημαντικό έργο, όπως υπόθηκε, και μια ευκαιρία για την βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ασανσέρ, μοναδικοί χώροι για παροχές για τον
0: επισκέπτη. Η χωρητικότητα του Καραϊσκάκης τώρα είναι 32.000 θέσεις περίπου,
1: 33. 32-33.
0: Άρα μιλάμε για περίπου 17.000 επιπλέον θέσεις.
1: Και παραπάνω, γιατί θα ξεπεράσει
0: 50.000. Και θα γίνει, θα γίνει δεύτερο διάζωμα.
1: Κοίταξε, για να, από τη στιγμή που ζητήθηκε να αλλάξει το επιτρεπόμενο ύψος,
0: ναι,
1: προφανώς θα έχει σηκώθει κι άλλο.
0: Θα γίνει πιθανόν στις κεντρικές θύρες του γηπέδου, ας πούμε.
1: Ναι, θα γίνει όλο διόροφο. Λογικά δεν μπορεί να αυξηθεί αλλιώς άλλωστε και η χωρητικότητα.
0: Ναι, δεν γίνεται, ναι.
1: Είναι αναμονή πλέον των.
0: Και μιλάμε τώρα για έργα τα οποία θα γίνουν, δηλαδή στην φετινή, μάλλον στην επόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη και από τη μεθεπόμενη θα κλείσει για έργα και θα πάει λογικά στο ΟΑΚ, αφού ο Παναθηναϊκός θα φύγει, λίγη και η σύμβασή του με το ΟΑΚ, για να πάει στο καινούριο του γήπεδο. Αν πάνε όλα καλά, βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μίλησε και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, που είπε ότι είναι μια σημαντική μέρα για την πόλη, μια μέρα χαράς. Ακούγαμε για την οικογένεια του Ολυμπιακού ποτέ να αυξήσει η χωρητικότητα του γηπέδου, να το ξυγχρονίσει, να το μορφύνει. Τώρα με αγωνία και προσμονή ήρθε η ώρα να μας παρουσιαστεί αυτό που έχουμε στο μυαλό, που έχει στο μυαλό του Ολυμπιακός, ώστε να δούμε τι αποτείται για ένα έργο, μια σημαντική μέρα, όπως είπε, για την πόλη, να αποκτήσουμε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας. Mm-hmm. Οπότε από εδώ και πέρα περιμένουν και άλλες λεπτομέρειες, περισσότερες λεπτομέρειες, όσο θα περνάει ο καιρός. Και ειδικά με αυτή την, όπως υπόθηκε και σήμερα, μια αναμενόμενη συνέντευξη τύπου, μια παρουσίαση και μια τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη για το έργο αυτό που θα ξεπεράσει η επένδυση, όπως υπόθηκε, θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια και θα είναι από κεφάλαια του ίδιου του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή για την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα μεταγραφικά. Έχουμε ένα όνομα που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, του Βίνια, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει όπως ο Ολυμπιακός θέλει, περίπτωση του Σμάιλοβιτς.
1: Ο Βίνια είναι back. Είναι ακραίος back.
0: Άρα δεν αφορά την περίπτωση του Σμάιλοβιτς.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Βίνια είναι μια περίπτωση που αναφέρθηκε, προέκυψε από το εξωτερικό, από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ο οργανός διεθνής. Έχει ιταλικό διαβατήριο, γιατί θα το ακούσει κάτι, να το, μην το ακούσει κάποιο ο ακροατής και πει πάλι ξένος, μη κοινοτικός. Εδώ ο Ολυμπιακός προσπαθεί να δώσει τον Ορτέγκα ή τον Μπρούνο, βασικά τον Ορτέγκα, για να διάσει και μια θέση στους μη κοινοτικούς. Mm-hmm. Και γι' αυτό γίνει ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πλέον δύο αριστερά μπακ μη κοινοτικούς. Ναι. Αλλά είναι σε επίπεδο σεναρίων για την ώρα, χωρίς να μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω ότι προχωράει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Αυτό που τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί στα μεταγραφικά θα προσπαθείς να μάθεις ό,τι περισσότερο μπορείς. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει διαρροή από τον Ολυμπιακό για τα μεταγραφικά, μόνο όταν επιβεβαιώνεται ή όταν κάτι πια είναι οριστικό. Αυτό που καταλαβαίνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι έχει επικυρωθεί, δεν είναι απλό, γιατί είναι πολλοί ημέρες οι διαπραγματεύσεις και δεν έχουν ευοδοθεί μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Γιατί είναι και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι και του Σμαϊλόβιτς που είπες, του κεντρικού αμυντικού της Sunderland, με δεδομένο ότι θα επιστρέψει ο Κάρμο να κλείσει, δηλαδή με αυτόν η τετράδα, αλλά είναι ανοιχτό το θέμα, και του μέσου Καντίου της Λοριάν και του Ρόκα του Εξτρέμ της Τζιρόνα και του Στάνης του μεσοεπιθετικού της Λουντογκόρετς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχω μάθει κάτι, δεν έχω μάθει κάτι περισσότερο από το ότι έχουν γίνει ή γίνονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωράει και κάτι άλλο εντωμεταξύ. Πάντως, αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου θέλει να κλείσει αρκετά μέτωπα, γιατί ξεκινάει την προσεχή Δευτέρα ή σε μια εβδομάδα, ξεκινάει η προετοιμασία. Εντάξει, βέβαια, οι πρώτες μέρες είναι, το ξέρεις πολύ καλά, εξετάσεις για τους παίχτες, εργομετρικά, ιατρικά. Από τις 3 Ιουλίου θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και θα γίνουν και εκεί φιλικά. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει παίχτες σε όλες τις θέσεις ο Μεντιλίμπαρ, που έτσι όπως είναι το ρόστερ αυτή τη στιγμή έχει. Αλλά επειδή θα γίνουν αλλαγές, θέλει να έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που θα είναι σημαντικοί από τις πρώτες μέρες. Και στόχος είναι και να έχει αποκριθεί δεύτερος goalkeeper, εννοείται, και να κλείσει τετράδα τον stopper, και να δούμε αν θα έχει γίνει και αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας, μία ακόμη προσθήκη στη μεσαία γραμμή και μία εξτρέμ. Αυτά είναι για την ώρα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, θα γίνουν και άλλες αλλαγές στην πορεία και μπορεί να προκύψουν και άλλες ανάγκες στην πορεία, είτε μέσα από την προετοιμασία, είτε με αποχωρήσεις παικτών. Για τις οποίες μάλλον υπάρχουν δεδομένες περιπτώσεις, όπως ο Στρεφέτσα που θέλει να μείνει στην Ιταλία και η Πάρμα τον θέλει και η Κόμο και η Τωρίνο και άλλες ομάδες, αλλά το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει για να τον αγοράσει, αλλά μπορεί να έρθει πρόταση και για άλλους παίχτες του Ολυμπιακού και όχι μόνο για αυτούς που γνωρίζουμε, που είναι υπό παρακολούθηση, όπως ο Μουζακίτης, ο Πιρόλα, ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Έσε. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Αντρέ Λουίς. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα μεταγραφικά, αυτά τα κομμάτια. Αυτό που έχουμε καταλάβει πάντως είναι αυτή η τετράδα, μάλλον τέσσερις παίχτες ακόμη, να τους έχει ή δυνατόν μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε σήμερα την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μια μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από αυτά που υπόθηκαν. Θα ακούσουμε και συνέχεια ένα ηχητικό απόσπασμα, αρκετά εκτενές από την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Αλλά πέρα από αυτά που έχει επισημάνει και θέλει να μας μεταφέρει ο Νίκος Μπιντέλλας, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μάθουμε και λεπτομέρειες της συμφωνίας, ποιο θα είναι το budget, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του, ποιες θα είναι οι μεταγραφικές κινήσεις, ποιοι θα φύγουν από τον Παναθηναϊκό, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι το πρώτο θέμα σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά την μπασκετική επικαιρότητα, γιατί ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος έφτιαξε κυριολεκτικά μια δυναστεία στον Παναθηναϊκό από το 1999 μέχρι το 2012, επιστρέφει στην ομάδα έπειτα από 14 χρόνια για να την επαναφέρει στις επιτυχίες. Και σήμερα είχαμε την παρουσίαση στο Telecom Center Athens και μια συνέντευξη τύπου η οποία έγινε παρουσία περίπου 5.000 οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρέθηκαν στις κερκίδες του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα στην επιστροφή του Ζότς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μάλιστα μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και απευθύνθηκε προς τον κόσμο λέγοντας ότι είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού, είστε το κίνητρο για να πάμε την ομάδα ακόμη πιο ψηλά και φέραμε τον βασιλιά των δαχτυλιδιών για να μας πάει ακόμη ψηλότερα. Και αυτή η φράση προκάλεσε ενθουσιασμό στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που σίγουρα τις τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς έπειτα από μια κακή σεζόν για την ομάδα. Ο Ζότς μίλησε για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά τόνισε ότι δεν χρειάστηκε και πολύ χρόνο να το σκεφτεί ώστε να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του. Περίπου 2 μέρες του πήρε για να πάρει την απόφαση να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια έχουμε φτάσει τέλος Ιουνίου γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, από τον Νοέμβριο που έφυγε από την Παρτίζαν είχε πει στο μάνατζερ του ότι περίπου αυτή την περίοδο δηλαδή θα εξετάσει τις επιλογές που έχει για το μέλλον του και ουσιαστικά τους μήνες που προηγήθηκαν προτίμησε να ασχοληθεί με πράγματα εκτός μπάσκετ. Από εκεί και πέρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει πολύ στενούς δεσμούς με όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αφού πέρασε εδώ 13 χρόνια. Και το είπε και ο ίδιος ότι δεν έχει χάσει την επαφή ούτε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ούτε με την οικογένεια Γιαννακόπουλου, αν και έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι μετά από κάποιες ήττες και αποτυχίες πολλές φορές ένας από τους ανθρώπους που του έπαιρναν τηλέφωνο να τον στηρίξουν και να του δώσουν κάποια συμβουλή ήταν ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος του έλεγε προχώρα μη σταματάς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Από αυτά που είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος εντάξει, προφανώς δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη αποκάλυψη, κρατάμε το γεγονός ότι δεν θέλησε να σταθεί τόσο πολύ στο παρελθόν, αν και ο ίδιος τόνισε ότι καταλαβαίνει πως είναι αναπόφευκτη η σύγκριση με τα όσα πέτυχε στην προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο είπε ότι πρέπει, το παρελθόν είναι παρελθόν και πρέπει να ζήσουμε το παρόν και να κοιτάξουμε και το μέλλον. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φέραμε πίσω τον κορυφαίο των κορυφαίων, είπε. Ήρθε η ώρα να ξαναγράψουμε την ιστορία. Στάθηκε στη Ρεάλ, όπως την οποία χαρακτήρισε μεγάλη αντίπαλο του Παναθηναϊκού, σε μια ερώτηση που δέχτηκε, η οποία προφανώς απευθυνόταν στον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι οι Πειραιώτες είναι αυτή τη στιγμή πρωταθλητές Ευρώπης και πρωταθλητές Ελλάδος.
0: Εμέσως πλην σαφώς που λέμε.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε πολύ ψηλά ξανά τον πήχη και αναφέρθηκε στη Ρεάλ και ότι στόχος του Παναθηναϊκού είναι να την περάσει. Η Ρεάλ έχει 11 ευρωπαϊκά, ο Παναθηναϊκός έχει 7. Ο Μπράντοβιτς μίλησε, μάλλον ρωτήθηκε για το πώς θα του φαινόταν να γίνει ο μοναδικός προπονητής στην Ευρώπη με διψήφιο αριθμό ευρωπαϊκών τροπέων και είπε ότι θα ήταν ωραίο να πάρει το 8ο ο Παναθηναϊκός. Αυτά σε γενικές γραμμές κρατάμε από την συνέντευξη που από τη συνέντευξη τύπου που έγινε για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα υπάρχει, ξέρεις Θάνο, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το ποιοι θα είναι αυτοί που θα πλαισιώσουν το Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν θέλησε να σταθεί τόσο πολύ στις φήμες, τη σχολίασε. Αλλά ξέρουμε ότι παίζει πολύ δυνατά το όνομα του Μάικ Μπατίς, το έχουμε πει και εμείς. Αν και ο Αμερικανός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Toronto Raptors, φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά έχοντας ως ρόλο βοηθού προπονητή, δίπλα στον προπονητή με τον οποίο μεγαλούργησε έτσι από το 2003 μέχρι το 2012 φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο Σάββας Καμπερίδης θα είναι ο μόνος που θα μείνει από το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. και δίπλα στον Ομπράντοβιτς θα έρθουν να προσθεθούν άλλοι δύο βοηθοί, ένας Σέρβος και ένας Ισπανός, τους οποίους ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τους εμπιστεύεται εδώ και χρόνια και συνεργαζόταν μαζί του και στη Φενέρμπαχτε αλλά και στην Παρτίζαν. Ακούγονται φήμες και για επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, από κάποιο άλλο πόστο που θα είναι συνδετικός κρίκος ουσιαστικά του αγωνιστικού τμήματος με τη διοίκηση. Ένα δηλαδή πόστο παρόμοιο με αυτό που είχε στο πρόσφατο παρελθόν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, όταν μαζί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη είχε αναλάβει να τρέξουν την ομάδα του Παναθηναϊκού όταν τη λεγόμενη περίοδο των εσόδων-εξόδων. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις από εδώ και πέρα, γιατί θα γίνουν πολλές αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Και κάτι τελευταίο από τη συνέντευξη που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για σχετικά με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και είπε ότι είναι κάτι παραπάνω και από ευρωπαϊκό αυτή η εξέλιξη. Mm-hmm. Γιατί,
0: κατάκτηση ευρωπαϊκού, Ευρωλίγκα εννοεί. Ναι. Ναι. Ναι, σαν να πήραμε την Ευρωλίγκα και κάτι παραπάνω. Και ακόμη παραπάνω. Ναι.
2: Ακριβώς, και τη χαρακτήρισε ιστορική στιγμή και την έκανε αυτή την τοποθέτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ναι. Σε μια ερώτηση που του έγινε σχετικά με την επιστροφή και το γεγονός ότι αυτή συμπίπτει με τα γενέθλιά του, γιατί σήμερα ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει τα 52 γενέθλιά του, και μάλιστα κατά την έξοδο του από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είχαν μαζευτεί και εκατοντάδες φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και του τραγούδησαν και τα χρόνια πολλά.
0: Είχε κόσμο και στην παρουσίαση του Μπράντοβιτς.
2: Χιλιάδες. Το είπα και στην αρχή, το είπα. Είχε περίπου 5.000 λένε ότι ήταν. Τώρα, στις κερκίδες του Telecom Center Athens.
0: Στα μεταγραφικά έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή ή είναι πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση?
2: Κοίταξε, ξέρουμε ότι έχει κυκλοφορήσει το όνομα του Isaac Bonga της Παρτίζαν εδώ και μέρες. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ο Γερμανός forward, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 3 και 4, έχει ένα buyout περίπου 700.000 ευρώ με τη σερβική ομάδα, από την οποία φαίνεται ότι θα αποχωρήσει είτε για κάποια άλλη ευρωπαϊκή είτε για το NBA. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι όταν έφυγε τον Νοέμβριο από την Παρτίζαν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Μπόγκα ήταν ένας από τους παίχτες που είχαν τοποθετηθεί δημοσίως και είχε αναφέρει ότι θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα.
0: Επειδή έφυγε ο Μπράντοβιτς.
2: Ακριβώς.
0: Άρα εκεί ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε τι προτάσεις θα γίνουν, έχει ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα λόγω της σχέσης του Μπόγκα με τον Μπράντοβιτς.
2: Σίγουρα. Αν αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί σοβαρά με αυτή την περίπτωση, έχει σίγουρα ένα προβάδισμα. Και μιας και είπες και για τα χρήματα, Θάνο, να πούμε ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πρόκειται να λάβει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ για τα 3 χρόνια που είναι το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, κάτι που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και επιπλέον πρόκειται να γίνει και μια πολύ μεγάλη αύξηση στο μπάτζετ του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Μια αύξηση που μπορεί να φτάσει και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και θυμίζουμε ότι
0: 10 εκατομμύρια επιπλέον ή συνολικά?
2: 10 εκατομμύρια επιπλέον.
0: 10 εκατομμύρια επιπλέον του μπάτζετ που είχε πέρυσι, ας πούμε.
2: Από το μπάτζετ που είχε πέρυσι, το οποίο ήταν ήδη και το πιο ακριβώς στην Ευρώπη, γιατί
0: το πιο ακριβώς στην Ευρώπη. Μάλιστα.
2: Τώρα, άρα δηλαδή από εδώ και πέρα σίγουρα θα έχουμε πολλές αλλαγές. Και να πω κάτι τελευταίο για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες και το όνομα του Trey Lyles, του Καναδού ψηλού, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή σεζόν με τη Real, στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη έπειτα από μια σημαντική καριέρα στο NBA. Έφυγε από τους Μαδριλένους και σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και έχει πολύ μεγάλες οικονομικά προτάσεις από σπουδαίες ομάδες της EuroLeague.
0: Πολύ σύντομα, Νίκο, μια αναφορά στον Ολυμπιακό. Μετά τον Φαλ τελείωσε και ο Νιλικίνα.
2: Τελείωσε και ο Νιλικίνα. Ο Γάλλος Γκάρντ ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν μας κάνει καμιά εντύπωση. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω από αυτό. Να πω μόνο ότι Θάνο, υπάρχει στο προσκήνιο και θέμα προπονητή για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μόνο το θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Τι εννοείς, την ανανέωση με τον Μπαρτζόκα?
2: Ακριβώς. Ναι. Το έχουμε πει ότι είναι τυπικό το θέμα της ανανέωσης, γιατί λύγει το συμβόλαιό του αυτό το καλοκαίρι. Αλλά όπως έγραψα και το πρωί στο Earth Sports, τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις επί του θέματος. Θα γίνει ένα ραντεβού ανάμεσα στους προέδρους ΚΑΕ Ολυμπιακού και τον Γιώργο Μπαρτζόκα εντός της εβδομάδας και θα υπογράψουν νέο τριετές συμβόλαιο, το οποίο θα φέρει και μεγάλη αύξηση στις απολαβές του Έλληνα τεχνικού, που ήταν 1,3 εκατομμύρια για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αλλά και μια ατάκα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά την παρουσίαση που έγινε νωρίτερα σήμερα.
3: First of all, I want to Thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much.
4: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου.
5: Νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
3: I will say in that way, I believe in life in any person, motivation is the key word.
4: Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς. Ξέρετε ότι και τον Νοέμβρη με την Παρτιζάν ήμουν εκεί σε αυτό το κλαμπ, αλλά θα έλεγα ότι συναντηθήκαμε πριν από δύο ημέρες. Και τότε συναντήθηκα με τον Δημήτρη. Τότε έπρεπε να, μάλιστα όλη αυτή την περίοδο, έπρεπε να επιδείξω τον απαραίτητο σεβασμό προς τον εαυτό μου, διότι έπρεπε να μιλήσω με μένα. Σκεφτόμουν άλλωστε και κάποια πράγματα. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης ταξίδεψε, κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση και έτσι απλά καταλήξαμε. Τα απλά είναι και τα πιο όμορφα.
5: Εγώ από την πλευρά μου θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Θα πω το εξής. Πρακτικά είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Ζέλικο. Από εκεί και πέρα, εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη, άρα δεν έχει να κάνει με το πότε ορίμασε. Κάτι το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ, δεν μπορεί και να οριμάσει. Εγώ από την ημέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ο Ζέλικο μία μέρα πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στο Παναθηναϊκό. Άρα στο δικό μου το μυαλό ήταν όριμο πάντα.
3: I was coach of Partizan and I was very happy over there.
4: Ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνουμε σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Πήρα, όπως ξέρετε, μια πολύ, διότι όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς, να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας.

0: Λος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Σαν προπονητής μπορεί κάποιες φορές να ήταν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: This club is so big and the expectation is so big. I know this. Today is his birthday.
2: Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες. Θέλω να του ευχηθώ χρόνια πολλά βεβαίως. Αυτό που θα κάνουμε άμεσα είναι να πάμε όλοι στο γραφείο και να αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πρέπει να είμαστε και τίμοι μεταξύ μας. Διότι οι παίχτες πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για αυτή την ομάδα. Διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη σειρά εδώ ξέρουν όλοι ότι θέλουμε να έχουμε μια ομάδα η οποία πάντοτε θα αγωνίζεται και πάντα θα είμαστε όλοι μαζί ως μια οικογένεια. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει μέσα, αυτό θα το έχουμε στο δικό μας το μυαλό. Τώρα τα υπόλοιπα για στόχους και τα λοιπά θα έρθουν ως πιο απλά πράγματα. Όλοι μας σε αυτό το κλαμπ, στο Παναθηναϊκό, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι και να φέρουμε αποτελέσματα.
0: Μια τελευταία κουβέντα θα πω.
3: Can you imagine? Zeliko is back.
1: We'll be very nice if,
2: θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν πάρει το τίτλο Παναθηναϊκός.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Η ώρα είναι 8, ακούτε Era Sport στους 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα Αργεντινή-Αυστρία, αγώνας για τον 10ο όμιλο που διεξάγεται στο Ντάλλας. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον Χρήστο Κοντό.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους φίλους μας. Ένα μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες που ξεκίνησαν ιδανικά το τουρνουά και δύο νικήσαν εύκολα στην πρεμιέρα τους. Η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία, που είναι ως μέγεθος πολύ υψηλότερο και πιο σημαντικό από την Ιορδανία, μια από τις ομάδες τακτοπούτες διοργάνωσης, την οποία αντιμετώπισαν οι Αυστριακοί και την νίκησαν με 3-1. Είναι ένα παιχνίδι πρωτιάς εν ολίγης σε αυτό τον όμιλο, με φαβορή ξεκάθαρα την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, την ομάδα του Μέση. Του Μέση που πέτυχε 3 γκολ στο πρώτο του παιχνίδι στη διοργάνωση, έφτασε στην πρώτη θέση του πίνακα τον σκόρερ, τον Κλόζε, έφτασε τις 200 συμμετοχές με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και ξεπεράσει τα 120 γκολ. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο επίτευγμα. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι για κάποιους ο κορυφαίος όλων των εποχών, για κάποιους άλλους ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Αυτό που είναι απολύτως ξεκάθαρο είναι ότι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής που πραγματικά χαίρεσαι να τον βλέπεις. Δεν χορταίνεις να τον βλέπεις. Ένα μάτς που ξεκινάει τώρα με τις πρώτες αναγνωριστικές μπάλες έξω από την περιοχή της Αργεντινής, 0-0, με μια ματιά του σκηνοθέτη φαίνεται ότι το γήπεδο είναι ασφυκτικά γεμάτο. Δεν μπορώ να έχω μια άποψη πανοραμική, αλλά τουλάχιστον με βάση αυτά που είδαμε σε ένα πλάνο που έδειξε αρκετά μεγάλα κομμάτια της εξέδρας, φαινόντουσαν να είναι καλυμμένα όλα. Δεν έχουμε δει κάποια μεγάλα κενά που σε ορισμένα άλλα γήπεδα τα βλέπαμε, τα επισημέναμε. Μην φανταστείτε πολλά εισιτήρια, 100-200, που δημιουργούσαν έτσι μια αίσθηση ότι δεν υπήρχε ένα καθαρό sold out. Θα θυμίσω ότι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που είχε διοργανωθεί το 1994 στις ΗΠΑ είχε δημιουργηθεί ένα απίστευτο ρεκόρ με πληρότητα 96% συνολικά στη διοργάνωση.

0: τα περισσότερα παιχνίδια είχαμε sold out match από πολύ νωρίς και με μέσο όρο θεατών παρακαλώ 69.000 και κάτι παρακάτι 70.000. Ένα νούμερο το οποίο θα μείνει μάλλον για πολύ καιρό αξεπέραστο. Νέα Αργεντινή στην πρώτη επίσκεψη, δύσκολη προσπάθεια από τα αριστερά, η μπάλα κατευθύνεται προς την εστία με τον Αλμάντα να κάνει την σέντρα την παράλληλη, όμως έχει σηκωθεί σημαία του βοηθού, η μπάλα ήταν εκτός στο γύρισμα που του έγινε σε αυτή την κάθε την παλιά στην πλάτη των αμυντικών, ή υπάρχει offside μάλλον την ώρα που έκανε την κίνηση, ναι, δεν καλυπτόταν απόλυτα, οπότε σηκώθηκε σημαία του βοηθού, ακόμα και αν έβγαινε κάτι πιο επικίνδυνο σε αυτή την πρώτη φάση του δεύτερου λεπτού θα ήταν φάση ως μη γενόμενη. Έλεγα λοιπόν Φάνο ότι το Μουντιάλ του 94, παρότι έγινε σε μια χώρα που δεν γνώριζε το ποδόσφαιρο και πιθανότατα ακόμα και σήμερα δεν το γνωρίζει, έγινε μια έρευνα πριν από την σέντρα του Μουντιάλ του φετινού και ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ερωτηθέντων δεν γνώριζε καν ποιος είναι ο Μέση, ούτε κατόψιν ούτε κατόνομα, δεν είναι στην αθλητική της κουλτούρα το ποδόσφαιρο, υπάρχουν άλλα ομαδικά αθλήματα όπως το αμερικάνικο φούτμπολ, το baseball, το μπάσκετ, αθλήματα που οι Αμερικάνοι τα αγαπούν πάρα πολύ και ασχολούνται με αυτά, αλλά βλέπουμε ότι και αυτό το μεγάλο κομμάτι των φιλάθλων που σιγά σιγά αρχίζει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο είναι μια μεγάλη δεξαμενή φιλάθλων, γιατί οι Αμερικανοί έχουν μια καλή αθλητική νοοτροπία, μια καλή αθλητική κουλτούρα και αγαπάνε όλα τα σπορ. Τώρα έχουμε την γρήγορη επίθεση παλιά μες στην περιοχή, το τάκλιν, ζητάνε πέναλτι εδώ οι φίλοι της Αργεντινής και οι παίχτες, ο διαιτής λέει παίζεται. Θα δούμε τη φάση στο ΒΑΡ στην προβολή που έγινε στο Λαουτάρο Μαρτίνεθ που πήγαινε να κάνει κίνηση να βγει τετατέτ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Θα δώσουμε και τις ενδεκάδες τώρα στην πρώτη ευκαιρία. Αποδοκιμάζει όλο το γήπεδο. Είναι ξεκάθαρο ότι το κοινό υποστηρίζει την Αργεντινή. Δεν είναι μόνο χιλιάδες οι Αργεντινοί φίλαθλοι που βρίσκονται εκεί στο γήπεδο. Είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι ουδέτεροι που λόγω Μέση κυρίως και κάποιων πολύ γνωστών ποδοσφαιριστών της Αργεντινής είναι φάση συζητήσιμη. Τον κάνουν σάντουιτς δύο παίχτες, να δω αν έχουν προλάβει να τσιμπήσει κάποιος την μπάλα. Δεν νομίζω να παίρνουν την μπάλα. Είναι τα δύο center back, ο Τσαβέρ Σλάγκερ και ο Πος, αυτοί που πέφτουν, ο αριστερός back και ο Σλάγκερ, που πέφτουν πάνω στο Λαουτάρο Μαρτίνος και τον κλειδώνουν. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής και ο χειριστής του ΒΑΡ εκτιμούν ότι πρώτα κάποιος από τους δύο πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα. Στο replay δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για πέναλτι. Υπάρχει μια διακοπή, ναι, στο παιχνίδι.
1: Είναι ένας παίκτης της Αργεντινής.
0: Ναι, είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Mm-hmm. Με αυτή την διακοπή.
1: Να πούμε τις συνθέσεις.
0: Ναι, να δούμε λίγο τη φάση αυτή, γιατί είναι, νομίζω είναι πέναλτι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις, Θάνωση. Αλλά νομίζω
1: τώρα,
0: ότι δεν παίρνει την μπάλα καθόλου.
1: Το replay. Είναι δύο παίκτες που προσπαθούν να το πάρουν.
0: Τσιμπάει λίγο ένας με το δεξί του πόδι. Οπός ίσως αυτό να το,
1: ναι, είναι μια φάση που μπορεί να δοθεί πέναλτι πολύ εύκολα.
0: Αλλά τον έχουν κάνει σάντουιτς.
1: Ναι, ναι, γιατί το μαρκάρουν ένας από αριστερά, ένας από δεξιά. Ναι, ναι. Και οι δύο με τάκλιν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και
0: οπότε ο διαιτητής, από ό,τι βλέπω.
1: Ο διαιτητής έχει πάει στο ΒΑΡ τώρα, τον έχει καλέσει ή όχι?
0: Ναι,
1: όχι ακόμη.
0: Τσεκ possible πέναλτι. Έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του, έχει σφυρίξει διακοπή λόγω τραυματισμού.
1: Mm-hmm. Οπότε, τον έχει καλέσει.
0: Άρα
1: ο
0: δεν τον έχει καλέσει, περιμένει να τον ενημερώσει.
1: Άρα το τσεκάρει αυτή τη στιγμή, τσεκάρεται η φάση ακριβώς από τον VAR και περιμένει και ο διαιτητής και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του VAR.
0: Ένα κρίσιμο σημείο, μα στο πέμπτο λεπτό. Στο τέταρτο έγινε αυτή η ανατροπή, έχει περάσει περίπου ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
1: Να διαβάσω, θέλεις Χρήστο να διαβάσω εγώ τις συνθέσεις?
0: Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας Αργεντινής, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες και Μεντίνα είναι η αμυντική τετράδα. Ο Ντε Πολ, ο Μακάλιστερ, ο Έντσο Φερνάντες και ο Αλμάδα είναι τα χαφ της Αργεντινής με επίθεση τον Μέση και τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Αλεξάνδερ Σλάγκερ τερματοφύλακας για την Αυστρία, ο Λάιμερ, ο Αλάμπα, ο Ντάνσο και ο Πόση αμυντική τετράδα. Ο Τσαβέρ Σλάγκερ τον καλεί για πέναλτι. Τον καλεί ο VAR να εξετάσει την φάση για τον καταλογισμό πέναλτι. Οπότε
1: και νομίζω ότι θα το υποδείξει.
0: Ίσως να Εδώ βλέπουμε ότι λίγο, εδώ τον παίρνουν και οι δύο, τον κάνουν σάντουιτς εδώ. Απλά ο ένας από τους δύο απλώνει λίγο το πόδι και τσιμπάει την μπάλα στο φινάλε. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι αλλάζει.
1: Γίνεται ταυτόχρονα όμως. Ταυτόχρονα με την επαφή.
0: Νομίζω προηγείται η ανατροπή. Προηγείται.
1: Ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο για την Αυστρία.
0: Νομίζω να το δώσει.
1: Αλλά και εγώ δεν νομίζω. Είναι
0: καμιά φορά
1: να
0: υπάρχουν και εγωισμοί. Ότι δεν το έδωσα. Γιατί να το έδωσα. Για να δούμε τώρα. Μπαίνει στην λογική.
1: Για να δούμε τι θα αποφασίσει. Και είμαστε και πολύ νωρίς, μόλις το 6ο λεπτό, 7ο.
0: Πέναλτι. Είναι πέναλτι. Έχουν περάσει σχεδόν 2,5-3 λεπτά σε ψαχνήματος της φάσης και λογικά ο Λιονέλ Μέση είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα και θα την στήσει στα 11 μέτρα μακριά.
1: Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους
0: Αργεντινής. Λογικό. Είναι η δεύτερη κάθε την παλιά που βγαίνει, εδώ τον κάνουν σάντουιτς. Στη συνέχεια ένας από τους δύο τσιμπάει την μπάλα για τη διώγνα, αλλά έχει προηγηθεί το αντικανονικό μαρκάρισμα. Ο Λιονέλ Μέση έχει την ευκαιρία να πετύχει το νούμερο 121 γκολ με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και να γράψει ιστορία, γιατί αν ευστοχίζει θα γίνει σήμερα ο πιο σπουδαίος σκόρερ στην ιστορία όλων των παγκοσμίων πρωταθλημάτων. Θα ξεπεράσει τον Κλόζε, που στο ξεκίνημα αυτής της διοργάνωσης είχε 16 γκολ όταν ο Μέση ήρθε εδώ με 13. Σκόραρε 3 ο Μέση στην πρεμιέρα. Αν ευστοχίσει τώρα θα τα κάνει 4, θα φτάσει στα 17 και θα είναι ο μόνος στην κορυφή. Δεν θα τη μοιράζεται με κανέναν πια την κορυφή ο Λιονέλ Μέση, όπως έχει γίνει τις τελευταίες μέρες από τη στιγμή που σκόραρε 3 γκολ στο μάτς της πρεμιέρας. Μέση λοιπόν απέναντι από τον Σλάγκερ με το αριστερό έξω. Το χάνει. Ένας κακός βηματισμός, ένας δισταγμός. Βλέπει ότι ο Σλάγκερ κλείνει την αριστερή του γωνία. Βάζει λίγο παραπάνω φάλτσα στην εκτέλεση. Η μπάλα περνάει έξω από τα αριστερά δοκάρι. Εδώ ο Μέση.
1: Άρα προς το παρόν δεν είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ.
0: Τον
1: Μουντιάλ.
0: Ακριβώς. Δεν γράφει ιστορία τώρα.
1: Μπορεί
0: σε 5 λεπτά. Μπορεί στο σημερινό παιχνίδι. Μπορεί στο αυριανό ή σε κάποιο από τα επόμενα. Μπορεί και ποτέ. Κανείς δεν ξέρει. Mm-hmm. Η μπάλα είναι μπάλα. Μπορεί να μην ξανασκοράρει. Αλλά τώρα χάνει πραγματικά μια τεράστια ευκαιρία να πετύχει γκολ και με αυτό το γκολ να γίνει ο αρχισκόρερ σε όλη την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
1: Η μπάλα κατέληξε out.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί μιλάμε για 22 διοργανώσεις αυτήν την 23η και 96 χρόνια ιστορίας, σχεδόν 100 χρόνια. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σπουδαίο επίτευγμα είναι ανταγωνιζόμενος θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως είναι ο Πελέ, ο Μαραντόνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Τώρα ποιος το έχεις πρόχειρο, Χρήστο, ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ?
0: Είναι μαζί με τον Κλόζε.
1: Με τον Κλόζε.
0: Στις 16 γκολ και οι δύο. Ήταν ο Κλόζε με 16 μόνος του. Ο Μέση πήγε στο Μουντιάλ αυτό με 13, πέτυχε 3 τον
1: έφτασε. Σκόραρε, ναι, στην πρώτη αγωνιστική.
0: Έφτασε τα 16 και θα πήγαινε τα 17, έφτιανε τα 17, ανέβαζε αυτό τον κολλή. Θα ήταν μόνος πρώτος. Τώρα παραμένει πρώτος, αλλά με συγκάτοικο τον Κλόζε, που λόγω παλαιότητας αναφέρεται πρώτος.
1: Είμαστε λοιπόν στο 0-0, 10ο λεπτό.
0: Ακριβώς.
1: Του αγώνα.
0: Και ακριβώς επειδή δεν μας επέτρεψε η φάση του πέναλτι να ολοκληρώσουμε τη σύνθεση της Αυστρίας, να την επαναλάβω. Αλεξάνδερ Σλάγκερ τερματοφυλάκας, Λάιμερ δεξιά, Πος αριστερά, Αλάμπα και Ντάνσο στο κέντρο της άμυνας, Τσάβερ Σλάγκερ με Ζάιβαλντ, Ζάμπιτζερ, Βάνερ και Σμιντ πιο μπροστά τους, τριπλέτα στο 4-2-3-1 με τον Γκρεγκόριτς σέντερφορ για την ομάδα της Αυστρίας, η οποία θυμίζουμε νίκησε 3-1 την Σταχτοπούτα η Ιορδανία στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Είναι δηλαδή στην ίδια βαθμολογική θέση με 3 βαθμούς μαζί με την Αργεντινή. Αυτά τα δύο είναι τα μεγάλα φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή μόνο λόγω διαφοράς τερμάτων είναι πρώτη η Αργεντινή. Έχει κερδίσει 3-0 την Αλγερία, 3-1 η Αυστρία την Ιορδανία. Και το σημερινό παιχνίδι θα αναδείξει ποια ομάδα θα είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου, ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει. Αν υπάρξει νικητής στην ισοπαλία θα παραμείνουν και οι δύο στην κορυφή με 4 βαθμούς. Λογικά η Αλγερία, αν νικήσει όπως όλοι περιμένουν την Ιορδανία, θα τους ακολουθεί με 3 και θα αφήσει τελευταία αγωνιστική στο μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία, αν μείνει ισόπαλο το σημερινό αποτέλεσμα, να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα ακολουθήσει στην Αργεντινή ως δεύτερη, γιατί λογικά η Αργεντινή και η ισοπαλία σήμερα την νίκη της Ιορδανίας θα την πάρει, έτσι, αυτό λέει η λογική. Οπότε θεωρούμε ότι θα τερματίσει πρώτο τον όμιλο. Βεβαίως ποτέ δεν είναι άλλες μεγάλη κουβέντα στο ποδόσφαιρο, ναι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το λέμε τώρα, και τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή οι ομάδες αυτές οι δύο που παίζουν, η Αργεντινή, η Αυστρία, έχουν από 3 βαθμούς. Η Ιορδανία, η Αλγερία, χωρίς βαθμό.
0: Χωρίς βαθμό, έχουν ιτηθεί στα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, είναι ο 10ος όμιλος της διοργάνωσης.
1: Φαίνεται κάπως ξεκάθαρος αυτός ο όμιλος τελικά με τις δύο πρώτες θέσεις.
0: Απλά μπορεί να μπλέξει με ισοπαλία σήμερα και νίκη της Αλγερίας να πάμε τελευταία αγωνιστική, ναι, στο ματς Αλγερίας-Αυστρία, αν βγει αυτό το σενάριο που θα κρυφθεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πιθανότητα η δεύτερη θέση γίνεται. Με ένα γέμισμα, με μια εκτέλεση φάουλ από τους Αυστριακούς που επιμένουν και κρατάνε μια μορφή πίεση στην άμυνα της Αργεντινής. Στην πρώτη επίσκεψη στα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες, η μπάλα κυκλοφορεί στα δικά τους πόδια με τον Σάμπιτζερ να απλώνει το παιχνίδι πιο αριστερά. Γίνεται η σέντρα με στόχο τον Γκρεγκόριτς, απομακρύνουν οι Αργεντινοί. Η μπάλα ψηλά στον αέρα και κεφαλόσφαιρο με διαδοχικές κεφαλιές. Τώρα κατεβαίνει η μπάλα κάτω, αλλά γίνεται μια βιαστική μπαλιά προς τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Εκεί ελέγχει τη φάση ο πώς βγαίνει πρώτος στην πορεία της μπάλας και ανοίγει παιχνίδι για τον συμπαίκτου στο χώρο της μεσαίας γραμμής, τον Λάιμερ, που έχει προωθηθεί. Αλλαγές με πολλές πάσεις από τους Αυστριακούς. Ένα σετ παιχνίδι στο 13, το μάτς στο 0-0 στο 8 λεπτό της αναμέτρησης. Είχαμε την εκτέλεση.
1: Μέχρι στιγμής η φάση του πέναλτι ήταν.
0: Το πέναλτι, μάλλον. Ακριβώς. Ναι. Το πέναλτι είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό στιγμιότυπο του αγώνα. Η κακή εκτέλεση για την κλάση του Μέση. Είναι πολύ, ναι, πολύ γωνιακό το σούτ. Έστειλε την μπάλα out. Στην κλειστή γωνία, βέβαια, του τερματοφύλακα.
1: Στην γωνία που ο τερματοφύλακας έπεσε σωστά, Χρήστος. Σωστή γωνία.
0: Αυτό ενδεχομένως λίγο τον άγχωσε και το πήγε λίγο πιο γωνιακά. Γιατί είδε ότι ο τερματοφύλακας διάλεξε σωστά. Έβαλε, βέβαια, δεν έβαλε και ταχύτητα. Πήγε πολύ τεχνικά να το εκτελέσει. Σχεδόν σταματημένος. Καμιά φορά υπάρχει η αλαζονία, η υπεροψία, η αίσθηση ότι εγώ είμαι ο κορυφαίος και θα το βάλω το τόπι με οποιοδήποτε τρόπο μέσα.
1: Αλλά
0: αυτά δεν ξέρεις ποτέ πώς σου βγαίνουν. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την Αυστρία σε καλό σημείο, ακόμα και για άμεση απειλή με το δεξί και πολλά φάλτσα. Είμαστε κοντά στο σημείο του πέναλτι από την αριστερή πλευρά, έξω από την κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Θα γίνει λογικά εκτέλεση σέντρα, αλλά μπορεί ακόμα και με απευθείας εκτέλεση ο Σάμπιτζερ με το δεξί να απειλήσει άμεσα την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Για να δούμε, είμαστε στο 15. Έχουμε λίγη καθυστέρηση στην εκτέλεση του φόλ με τα σπρωξήματα και τη θέση που παίρνει ποδοσφαιριστές. Πάει για απευθείας, αλλά είναι μια κακοεκτελεσμένη φάση. Μια φάση που δεν βοηθάει τους Αυστριακούς να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Τώρα επιχειρούν σε ένα διάστημα τρίλεπτης υπεροχής να βάλουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν τα καταφέρουν, ξαναπαίρνουν όμως την κατοχή. Σαν να έφυγε μετά το πέναλτι η Αργεντινή από το γήπεδο. Είχε μπει στα πρώτα 5 λεπτά ορμητικά και ήταν μονίμως στην επίθεση. Από την ώρα που χάθηκε το πέναλτι μέχρι τώρα, στο διάστημα των 7 λεπτών που έχει μεσολαβήσει, γιατί ήδη έχουμε κλείσει το 15ο, ναι, βλέπουμε συνεχώς την Αυστρία στην επίθεση.
1: Έχει ανέβει στο κέντρο πολύ, η Αυστρία. Ναι, δίνει μάχες εκεί και γιατί τις μπάλες.
0: Πολύ, πολύ. Έχω εδώ και μια εισβολή στο στούντιο. Ο κύριος Ράνιος είναι εδώ. Γεια σου.
1: Βέβαια, το περιμένουμε.
0: Θα κάνει.
2: Ειρηνική φαντάζομαι, έτσι. Δεν ξέρω πώς.
0: Χρειάζεται να με διορθώσει κάτι.
2: Καθόλου. Περιμέναμε τα ρεκόρ. Δεν ξέρω βέβαια ο ήχος κατά πόσο βγαίνει. Θα ήθελα και τη δική σας βοήθεια εδώ
1: όλα,
2: πέρα.
1: Όλα ακούγονται πολύ καλά, Γιάννη.
2: Λοιπόν, θα τα φτιάξουμε εδώ πέρα όλα. Με όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, έτσι, για την παρουσία την οποία χρειαζόμαστε να έχουμε εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε το ρεκόρ που θέλει να σπάσει ο Λίο Μέση για όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να έχει και έχει επικεντρώσει πάνω του ακόμα και όλα τα στοιχηματικά δεδομένα. Αν κρίνουμε λίγο και καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται με τον μικρό μάγο που ένα γκολ θέλει, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, για να γίνει ο κορυφαίος όλων και να ξεπεράσει αν μη τι άλλο και τον Μύρο Κλόζε.
0: Για να δούμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο Μέση κάνει μια πολύ ωραία κάθε την παρία του Λαουτάρο Μαρτίνεθ που κερδίζει την πρώτη πάσα. θα κόψουν οι Αυστριακοί μας το 17-0 χαμένο πέναλτι πριν 10 λεπτά για τον Μέση. Άστοχη εκτέλεση παρά έξω. Ωραία επίθεση με τον Σάμπιτσερ να μπαίνει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Σεντράρι, δεν υπάρχει κανείς στην πορεία της μπάλας. Αφήνουν οι Αργεντινοί, αλλά δεν βλέπουν ότι από πίσω ακολουθεί Αυστριακό στην πορεία της. Και έχουμε νέα κατοχή και νέα πίεση από την Ευρωπαϊκή Ομάδα. Ένα γέμισμα στο πουθενά η μπάλα έχει βγει. Οπότε αυτή η βουτιά που έκανε ο Σμιτ για να κρατήσει την μπάλα στην περιοχή δεν αποφέρει κάτι. Δεν υπάρχει επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα της Αργεντινής. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την εκτέλεση ενός βολέ στη γωνία. Η τεράστια μορφή του Ντιέγκο Μαραγκόνα σε ένα μεγάλο πανό που έχουν σηκώσει οι οπαδοί της Αργεντινής, με φωτογραφία στη μια πλευρά ο Μέση, στην άλλη ο θρυνός ο Ντιέγκο Μαραγκόνα. Αγαπημένα πρόσωπα και τα δύο, αλλά νομίζω ότι όσο αγαπημένος κι αν είναι ο Μέση, τη λατρεία που έχουν οι Αργεντινοί για τον Μαραντόνα δεν θα την απολαύσει ούτε αυτός, ίσως και κανείς άλλος ποτέ στο μέλλον, έτσι, γιατί ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν ένας παίχτης που έκανε πάρα πολλά πράγματα για την Αργεντινή, την πήρε από το χεράκι, της έδωσε παγκόσμιο πρωτάθλημα, την πήγε τελικό και πήρε τη μεγάλη εκδίκηση απέναντι στην Αγγλία, θυμάστε εκείνο και το παιχνίδι το μυθικό, την εκδίκηση για όσα είχαν γίνει στον πόλεμο του Φόκλαντ. Στο 18-0 το φάουλ που κερδίζει ο Μακάλιστερ στον χώρο της μεσαίας γραμμής δίνει την ευκαιρία στους Αργεντινούς να σπάσουν λίγο αυτό το pressing που δέχονται από τους Αυστριακούς, το οποίο καρποφορεί και μια ακόμη φορά, γιατί βλέπουμε ότι πιέζουν τόσο καλά οι Αυστριακοί που δεν επιτρέπουν στους Αργεντίνους να κάνουν δεύτερη-τρίτη πάσα. Η μπάλα βγαίνει κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ελέγχουν την μπάλα οι Αυστριακοί και πάλι μετά από μια βιαστική απόκρουση από τον Μολίνα. Η μπάλα πίσω σε ένα χώρο όπου θα βγει ο Ντάνσο. Θα απομακρύνει τυφλά. Εκεί θα μαζέψει ο Λισάντρο Μαρτίνες της μεγάλης οικογένειας των Μαρτίνες. Τρεις έχουν μέσα στην ενδεκάδα τη σημερινή. Να το λάθος τώρα. Και βγαίνει τέταρτο Μέση. Πάει πλασάρι. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας. Πολύ μεγάλη φάση ο Μέση για δεύτερη φορά. Σε 19 λεπτά αγώνα έρχεται φάτσα με ένα γκολ και το χάνει από τα 2 μέτρα. Ίσως και με λίγο κόντρα από το αμυντικό. Όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Ντάνσο. Ένα πούλημα της μπάλας έξω από την περιοχή. Λαοτάρο Μαρτίνες για τον Μέση. Σόλο του Μέση. Έφτασε περίπου στο σημείο του πέναλτι και πιο βαθιά στο ύψος μικρής περιοχής. Στην έξοδο πάνω του Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Μπορεί και να έγινε κόντρα με τον αμυνόμενο που του έκανε την προβολή. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Ο Σλάγκερ στην έξοδο με ταπλωμένο πόδι, με το σώμα. Κάπου εκεί βρήκε η μπάλα, έφυγε πλάγια. Την κυνήγησε ο Μέση. Δεν μπόρεσε όμως να την προλάβει για να γίνει Γιάννη πιο επικίνδυνος. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή. Το μάτσο 0-0. Αλλά έχουμε δύο κραυγαλές ευκαιρίες. Η πρώτη με το χαμένο πέναλτι, το άστοχο πέναλτι του Μέση. Και η δεύτερη τώρα σε αυτό το τετατέτ του Λιονέλ Μέση. Τον κεντράρουν οι κάμερες, ξαναβλέπουμε τη φάση. Είναι τετατέτ, κάνει την κόντρα. Είναι ο αμυντικός που τσιμπάει την μπάλα από πίσω πριν προλάβει ο Μέση να εκτελέσει. Ο Αλάμπα, αυτός που βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει προς την εστία του. Θα είχαμε αυτογκόλ εδώ, Γιάννη, το ένατο στη διοργάνωση. Μέχρι στιγμής πρώτο σκόρ είναι τα αυτογκόλ με 8.
2: Δεν είναι και λίγα, αναμφίβολα τα γκόλ τα οποία υπάρχουν. Σε σχέση με μια Αργεντινή, η οποία, αν μη τι άλλο, σε πρεμιέρα έδειξε τα δόντια της, έδειξε ότι μπορεί να είναι από τις πρωταγωνίστριες. Και ενώ μιλούσα ταυτόχρονα, έβλεπα και λίγο και τα στατιστικά. Σε ένα παιχνίδι που δείχνει ξεκάθαρα μια υπεροχή μπάλας κοντά στο 65%, αλλά από εκεί και πέρα μην νομίζετε ότι υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υστερεί η Αυστρία, νούμερο 24 στην παγκόσμια κατάταξη απέναντι στην Αργεντινή, που είναι νούμερο 1. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξουδετερωθεί ο Λίο Μέση. Επιστροφή της μπάλας για τον Σλάγκερ και τελικά υπάρχει φάουλ για τον Λάιμερ, αν προλάβα να το σωστά. Πράγματι, ο Λάιμερ είναι ο παίχτης ο οποίος δέχτηκε την κλωτσιά. Ο αριστερός ο πλησοφύλακας, και το πηγαίνει ο Αλάμπα ως αρχηγός να διαμαρτυρηθεί στον ρέφερη της αναμέτρησης. Λάιμερ, ο οποίος μαζί με τον Αλάμπα, τον Ντάνσο και τον Πος είναι τετράδα της άμυνας. Λάιμερ, ο οποίος δέχτηκε το πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Μαρτίνεθ. Πολύ σωστή έτσι η απόφαση, δεν χωράει αμφιβολία. Απλά το θέμα είναι αν υπάρχει κάρτα, αυτό ακριβώς ζητούσαν.
0: Νομίζω θα έπρεπε μια καρτούλα κιτρινούλα να βγαινε. Είχαμε και επίσημο διάβημα της Αλγερίας στη FIFA για μια αντίστοιχη φάση που βγήκε τις τάπες ο Μέση στο πρώτο παιχνίδι.
1: Για το παιχνίδι με την Αργεντινή,
0: βέβαια. Mm. και ζητούσαν αποβολή. Θεωρούσαν δηλαδή ότι εκεί κακώς δεν αποβλήθηκε ο Μέση, ο οποίος σε συνεχεία πέτυχε, είχε ήδη βάλει το ένα, πέτυχε άλλα δύο γκολ.
2: Πάντως είναι γενικά αδύνατα τα μαρκαρίσματα τα οποία υπάρχουν εκατέρωθεν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και το γεγονός ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής και με τους Αυστριακούς να έχουν στήσει και αυτοί το δικό τους πάρτι στις κερκίδες. Κατάμεστο και αυτό το γήπεδο. Είπαμε ότι έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και η προσέλευση θεατών αλλά και η τηλεθέαση. Και περιττό να αναφέρουμε τι γίνεται και με τα υπέρογκα ποσά τα οποία έχουν εισπράξει. Και οι διοργανωτές αλλά και τα κανάλια και ενώ βρίσκονται ακόμα στην φάση των ομίλων. Και τώρα οι αχές και φωνές είναι των Αργεντίνων, οι οποίοι αναμφίβολα κυριαρχούν εκεί στο γήπεδο του Ντάλλας. Προσπάθεια τώρα με τον Αλάμπα να προωθεί την παλιά σε ένα χώρο που ήταν με τον Γουόνερ. Ο Γκρέγκοριτς δεν κατάφερε. Νέα σέντρα από τα δεξιά. Μεγάλη ευκαιρία δεν βγαίνει με την προσπάθεια από τα αριστερά που πήγε με τον Ζάμπιτσερ. Το σούτ του Ζάμπιτσερ βρήκε στην κίνηση τον Ρομέρο, ο οποίος απομάκρυνε. Από τα δεξιά, επαναλαμβάνω, ήταν η σέντρα από τον Πος. Το πρώτο σούτ κόντρα από τον Ζάμπιτσερ, ο οποίος μαζί με τον Σμιτς, ο ένας αριστερό, ο άλλος δεξιά, σίγουρα κάνουν πολύ καλή δουλειά και με τις παρουσίες αλλά και με τις φάσεις όπου βρίσκονται. Και τώρα ο Ζάμπιτσερ το κόρνερ από τα αριστερά με το δεξιπόδι. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης από το Μολίνα σε ένα χώρο που προσπαθούν να βγουν οι Αργεντινοί με τον Μεντίνα και τον Αλμάντα. Τελικά πολύ καλή κίνηση από τον Μεντίνα, όχι απλά να αποφύγει τον αντιπαλό του αλλά άθελά του έβγαλε και την μπάλα έξω. Πλάγιο υπέρ της Αυστρίας και κούλι break και όπως το λέμε πλέον ενυδάτωσης, ναι. Θα το μάθουμε και αυτό. Στο 24ο λεπτό Αργεντινή-Αυστρία 0-0, υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, οπότε αν θέλεις Θάνο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 24ο λεπτό στο Ντάλλας, αγώνας για τον 10ο όμιλο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία, με πιο σημαντική στιγμή σε αυτά τα πρώτα λεπτά το πέναλτι το οποίο κέρδισε η εθνική ομάδα της Αργεντινής. Το εκτέλεσε ο Μέση, είχε την ευκαιρία όπως ακούσατε από τον Χρήστο Κοντό να θέλει την μπάλα στα δίχτυα και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η εκτέλεσή του δεν ήταν καλή. Ο τερματοφύλακας της Αυστρίας έπεσε στην σωστή γωνία. Η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου out. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα σήμερα είχαμε δύο αγώνες. Το πρωί, τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Το πράσινο ακροτήρι πήρε πάλι βαθμό, δεύτερη ισοπαλία. Είχε έρθει ισόπαλο και με την Ισπανία στην πρώτη αγωνιστική των αγώνων των ομίλων. Και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα στους σημερινούς αγώνες και βέβαια θα έχουμε και παιχνίδια στην συνέχεια. Στις 12 θα αγωνιστεί τα μεσάνυχτα δηλαδή απόψε η Γαλλία με αντίπαλο το Ιράκ, αγώνας που θα γίνει στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών και θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Σενεγάλη, αγώνας που θα γίνει στην Νέα Υόρκη, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά επίσης από την ΕΡΑΣΠΟΡ και στις 6:20 ο αγώνας της Ιορδανίας με την Αλγερία στο Σαν Φραντζίσκο θα γίνει αυτό το παιχνίδι, ΕΡΤ2 Σπορ και ΕΡΑΣΠΟΡ όσον αφορά στην μετάδοση του αγώνα. Τώρα, σχετικά με τον αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία, να πούμε ότι το αναφέραμε και νωρίτερα ότι στην βαθμολογία αυτή τη στιγμή Αργεντινή και Αυστρία είναι ισόβαθμες, έχουν από 3 βαθμούς. Η Ιορδανία και η Αλγερία δεν έχουν κανέναν βαθμό, αυτά έπειτα από την πρώτη αγωνιστική στον συγκεκριμένο όμιλο, στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νομίζω ότι το διάλειμμα της ενυδάτωσης ολοκληρώθηκε, μπαίνουν και οι διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο και οι παίχτες σιγά σιγά. Επομένως εμείς επιστρέφουμε, δίνουμε το μικρόφωνο στον Χρήστο Κοντό και τον Γιάννη Ρανιού.
0: Και επιστρέφοντας με αυτή την τρίλεπτη διακοπή, μπορώ να σας πω ότι έγραψε ρεκόρ ο Μέση, έκανε ρεκόρ με την εκτέλεση του πέναλτι, γιατί πλέον γίνεται ο πιο άστοχος παίχτης στην ιστορία των Μουντιάλ σε εκτελέσεις πέναλτι, διότι έχει χάσει τρία. Είναι ο μόνος. Είχε δύο μαζί με τον Ασαμόα και τώρα χάνει το τρίτο και είναι ο μόνος παίχτης που στη διάρκεια των Μουντιάλ χάνει τρία πέναλτι. Δεν μιλάμε για διαδικασίες σε πρόκριση.
1: Άρα ένα αρνητικό,
0: ένα
1: ας πούμε,
0: αρνητικό
1: ρεκόρ. Έτσι,
0: ναι, ναι. Ρεκόρ έκανε. Αρνητικό, ναι, ναι, όμως. Ναι, ναι. Είναι ο μόνος παίκτης που είχε αστοχήσει τρεις φορές σε εκτέλεση πέναλτι και μάλιστα είναι το πρώτο χαμένο πέναλτι που έχει μετά από δύο χρόνια. Εντυπωσιακό αυτό. Και έμελε να είναι σε αυτό το παιχνίδι που δεν είναι βέβαια παιχνίδι do it or die, δηλαδή έχει δρόμο μπροστά και δεν κρίνει άμεσα την πρόκριση. Δεν είναι νοκάουτ, να πεις ότι το χάσες και μπαίνεις σε περιπέτεια. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά όπως και να έχει, θα ήθελε πάρα πολύ νωρίς να βάλει ένα τέταρτο συνεχόμενο γκολ με την εθνική Αργεντινής στο ξεκίνημα αυτής της διοργάνωσης, να γίνει ο πρώτος σκόρ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής. Δεν νομίζω κάποιος άλλος να έχει φτάσει μέχρι τώρα τα τέσσερα γκολ. Και να γίνει και ο πρώτος σκόρ διαχρονικά σε όλα τα Μουντιάλ. Κάτι που είναι, Γιάννη, πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Μιλάμε τώρα για τον Μέση που έχει γράψει ιστορία πρώτα αυτός χρονικά και αμέσως μετά ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι οι μόνοι παίκτες που έχουν παίξει σε έξι συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα.
2: Λοιπόν, συνέχεια και πάλι στο παιχνίδι για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να κάνει, πώς ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα της Αργεντινής, η οποία από την πλευρά της αμήνεται από το δικό της επιθετικό τρίτο και ενώ από τα αριστερά με τον Λάιμερ η μπάλα θα γυρίσει πιο πλάγια πίσω εκεί όπου τώρα προσπαθεί με τον Λάμπα να ζητά την μπάλα. Η μπάλα πάει πιο μπροστά για τον Σλάγκερ, Βάνερ, για τον Σμιτ. Τελικά χάνεται. Μολίνα είναι ο παίχτης ο οποίος εδώ προσπαθεί να κάνει το καλό κοντρόλ. Έξοχη κίνηση με το τακουνάκι του Σάμπιτσερ για να βρει από τα αριστερά την προσπάθεια του Λάιμερ. Πολύ καλή δουλειά από τα αριστερά. Σάμπιτσερ και Λάιμερ. Τελικά η μπάλα θα περάσει εκτός. Κόρνερ και πάλι με τον Ζάβιτσερ. Κόρνερ νούμερο 2 για τους Αυστριακούς και μετά από 29 λεπτά αγώνα χωρίς κόρνερ η ομάδα της Αργεντινής. Για να δούμε λίγο και τον τίτλο του φαβορή τελικά πώς αυτός ανταποκρίνεται. Για να δούμε λοιπόν με τον Ζάβιτσερ κατά πόσο μπορεί να απειλήσει. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ρομέρο. Παίρνει περισσότερο ύψος στην μπάλα. Τελευταία στιγμή θα τα καταφέρει με τον Μολίνα. Και ενώ προσπάθησε να βρει τον Ντεπόλ, τελικά η μπάλα βρίσκεται εναλλάξε πόδια Αυστριακών και Αργεντίνων. Τώρα στη μεσαία γραμμή με τον Γόνερ θα δωρώσει την μπάλα λίγο πιο πλάγια αριστερά για τον Σλάγκερ. Τώρα ο Ζάβιτσερ από τα πόδια του οποίου περνούν αρκετές μπάλες του αριστερού εξτρέμ. Συνεργάζεται εκεί στην προσπάθεια που έκανε με τον Γόνερ. Δύο εναντίον ενός, δύο Αργεντίνοι και τελικά ο Ντεπόλ είναι ο παίκτης ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα.
0: Έχει αλλάξει στατιστικά η απεικόνηση του αγώνα γιατί θυμίζουμε ότι στην αρχή ξεκίνησε με ένα ποσοστό αιχμαλωσίας κατοχής για τους Αργεντίνους τα πρώτα 6-7 λεπτά μέχρι να δοθεί το πενάλτι και μετά έχει γυρίσει τούμπα η κατάσταση και πλέον έχουμε στατιστική κατοχή 58-42 υπέρ των Αυστριακών που έχουν πάρει μπάλα και είναι μονίμως στην επίθεση εδώ και αρκετή ώρα.
2: Για να δούμε την προσπάθεια από τα αριστερά. Μια μόνιμη μάχη, αν προτιμάτε στη δεξιά πλευρά άμυνας, τελικά ζητούν κάρτα. Ήταν με επιτακτικό τρόπο εκεί όπου ο Μακάλιστερ ζήτησε την κάρτα. Χωρίς βεβαίως ο διαιτητής αναμέτρησης να συμφωνήσει. Ο Αμίν Ομάρ, ο Αιγύπτιος, ιδιαίτερα αυστηρός μέχρι στιγμής. Αρκετά υψηλή θερμοκρασία, κοντά στους 25-26 βαθμούς στο Ντάλλας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ημίωρο, Αργεντινή-Αυστρία στο 0-0.
0: Κυρίως έχω πάει σε αυτό το κήπεδο. Στον Τάλας, το 94. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι έκανα. Άμα με ρωτήσει, πραγματικά δεν θυμάμαι.
2: Έχει αλλάξει καθόλου.
0: Πού να θυμάμαι τώρα. Πραγματικά. Απλά είχα πάει στον Τάλας. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει καινούργιο και είναι διαφορετικό. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά στον Τάλας είχα κάνει μετάδοση.
2: Λοιπόν, στο μεταξύ, παρακολουθώ ταυτόχρονα και από την ιστοσελίδα της FIFA που λέει για τους παίκτες που έχουν εκτελέσει τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Μουντιάλ. Εξαιρούνται αυτοί που ήταν στην ρώσικη ρουλέτα, όπως λέμε, μετά το χαμένο του Μέση κόντρα στην Αυστρία και ο Λίο Μέση έχει εκτελέσει τα περισσότερα. Για να δούμε Μέση στο ημικύκλιο. Η κόντρα απομακρύνεται τώρα από τους Αυστριακούς. Μέση έχει εκτελέσει 7 πέναλτι. Έχει χάσει τα 3, έχει πετύχει 4. Δεύτερος είναι ο Χάρι Κέιν με την Αγγλία και από εκεί παρακολουθεί η Μπατιστούτα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ρέζεμπρικ αλλά και ο Ισέμπιο. Για να δούμε από τα αριστερά την ομάδα της Αργεντινής. Με το Μέση με τη μία έξοχη κίνηση για να βρει συμπαίκτη του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Σλάγκερ, καθώς δεν τα κατάφερε ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Απομακρύνει συνέχεια με τον Πος. Ήρθε και ο Ντάντσο. Με κινηματογραφική ταχύτητα άλλαξε την
0: Πόσο
2: μπάλα.
0: Πόσο περίεργη Γιάννη η μπάλα, έτσι. Στο μάτς με την Αλγερία, τέσσερα σούτ έκανε ο Μέση, τέσσερα γκολ έβαλε, άσχετα αν το ένα δεν μέτρησε με απόφαση του διαιτητή. Και τώρα έχει κάνει τρεις ευκαιρίες. Εδώ η μπάλα εκπέρασε το τερματοφύλακα, πάει μέσα. Στο ύψος περιοχής τη βρίσκει ο αμυντικός, ο Ντάντσο και απομακρύνει.
2: Ο Αλάμπα ήταν.
0: Ο Αλάμπα. Λοιπόν, και έχει χάσει το πέναλτι. Είναι ο Αλάμπα που λίγο πριν την μπάλα πάει μέσα, διώχνει και προηγουμένως εκείνη και την κόντρα. Στην έξοδο πάνω πρόλαβε ο Σλάγκερ, έχει χάσει τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να γίνει σκόρερ. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι απλόχερα του τα δίνει τύχη όλα. Εδώ είναι μπροστά η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ που έχει αλλάξει πτέρυγα. Στρώνει την μπάλα για τον Μέση, αλλά προλαβαίνουν και υπάρχει καλή αντιπιτική αντίδραση με τον Τσαβέρ Σλάγκερ. Για του Αυστριακού κερδίζει όμως η Αργεντινή την μπάλα. Θα γίνει η σέντρα, όχι. Και η μπάλα είναι προς τα πίσω από τον Έντσο Φερνάντες να γυρνάει την μπάλα. Ο Ντεπόλιτανε. Τώρα έχουμε σειρά της Αργεντινής να πάει σε σετ παιχνίδι. Η Αργεντινή που μέχρι τώρα σε 33 λεπτά αγώνα έχει τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες με το Μέση. Η μία το χαμένο πέναλτι, η άλλη το τέτα τέτ που πρόλαβε, κοντραρίστηκε και η μπάλα απομακρύνθηκε από τον Σλάγκερ. Και τώρα αυτό που σουτάρει, η μπάλα πάει προς τα μέσα, έχει περάσει τον τερματοφύλακα, αλλά ο Αλάμπα λίγο εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής, τελευταίο εμπόδιο στην πορεία της μπάλας για τα δίχτυα, απομακρύνει και κρατάει το 0.
2: Και να δούμε λοιπόν την Αργεντινή από τα αριστερά με τον Φερνάντες. Ο Μεδίνα σηκώνει κεφάλι, προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, αλλά δεν είναι εύκολο με πυκνή παρουσία Αυστριακών, δίνοντας περισσότερο πλάτος, μια ας το πούμε διπλή ζώνη άμυνας. Καθώς βλέπω τέσσερις αμυντικούς, δύο χαφ που είναι ο Σέντ μαζί με τον Σλάγκερ και τέσσερις μπροστά, 4-2-4, έτσι αν θέλετε να καταλάβουμε λίγο πώς ακριβώς αμύνεται όταν είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Παράλληλο ποδόσφαιρο για τους Αργεντίνους με τον Ρομέρο, ανοίγεται δεξιά ο Ντεπόλ. Τώρα θα πάρει την μπάλα, έρχεται μπροστά του Ζάμπιτσερ, αλλά παιχνίδι υπομονής και ξανά με τον Ρομέρο, τον Μαρτίνεθ, το Μεντίνα. Μπαλά κυκλοφορεί πίσω, μήπως και ξεμητήσουν οι Αυστριακοί, οι οποίοι στάθηκαν, είναι η αλήθεια, λίγο νωρίτερα τυχεροί σε αυτό το φαλτσαριστό σου του Μέση που βρήκε η μπάλα πάνω στον Αλάμπα, και ενώ η μπάλα πέρασε πάνω δίπλα από τον Σλάγκερ, τον τερματοφύλακα. Και όλα αυτά τα λέμε με 12η-13η πάσα, με αδιάλειπτη κατοχή μπάλας, χωρίς να παρεμβληθεί κάποιο πόδι Αυστριακού. Γυρνά πίσω στον Μαρτίνεθ τον τερματοφύλακα.
0: Θα μου επιτρέψει, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, έχουμε τώρα μια ενημέρωση από τον ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας με τις σκέψεις ότι ανακοινώθηκε μέχρι στιγμής μόνο Τσάπρας και όχι ο Ινιάκη Πένια. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχει υπογράψει ο Ισπανός, απλά για τυπικούς λόγους η ανακοίνωση θα γίνει αύριο το πρωί. Η επίσημη ανακοίνωση.
1: Οπότε άρα και δεύτερη μεταγραφή σήμερα.
0: Ναι, ναι, και δεύτερη μεταγραφή.
1: Και δεύτερη ανακοίνωση μεταγραφή. Είναι ουσιαστικά.
0: Ναι, γιατί έχει υπογράψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά η επίσημη ανακοίνωση για τυπικούς λόγους. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς θα θέλουν το letter of clearance με την μπλε κάρτα που λέγαμε. Ναι. Προφανώς κάτι τέτοιο τυπικό είναι και θα γίνει η ανακοίνωση στη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Και αυτός και ο Τσάπρας μπαίνουν στο πλάνο αύριο και πηγαίνουν
1: στην
0: Ολλανδία για να ξεκινήσουν την προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα.
2: Ο Ζάμπιτσερ κερδίζει φάουλ, είμαστε στο 35, Αργεντινή-Αυστρία στο 0-0. Ζάμπιτσερ αρκετά δραστήριος, είναι η αλήθεια, από τα αριστερά, αλλά έχει μπροστά του το Μολίνα με τον Ντεπόλ, που κάνουν την αλληλοκάλυψη μάλιστα για τον Ντεπόλ, να κρατήσουμε ότι ήταν τραυματίας και επιστρέφει. Μπάλα τώρα πάει δεξιά με τον Σμιντ, μέσα στη μεγάλη περιοχή από μάγνηση της μπάλας από τον Μαρτίνεθ.
0: Λοιπόν, το θυμήθηκα, γκούγκλαρα και βρήκα ποιο παιχνίδι είχα κάνει. Είχα κάνει τον Ιγυρία-Βουλγαρία 3-0, σαν χθες, 21 Ιουνίου του 1994, πριν από 32 χρόνια, ήταν για τον όμιλο της εθνικής μας και είχε λήξει 3-0 υπέρ της Νιγηρίας εκείνο και το μάτς.
2: Γεκινή υπήρχε τότε.
0: Ρακουσά.
2: Γεκινή υπήρχε.
0: Ναι, βέβαια. Αργότερα η...
2: Για να δούμε την προσπάθεια τώρα της Αργεντινής από τα αριστερά, με τον Μαρτίνεθ και με τον Μέση να ανεβαίνει. Πολύ καλή προσπάθεια με τον Μαρτίνεθ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα παράλληλα για να βρει το Μέση. Τελικά η μπάλα πολύ μπροστά από τον Αργεντίνο αρχηγό. Θα διώξει εύκολα ο Λάιμερ. Έτσι λοιπόν σπαταλά μια πολύ καλά και διαγραφόμενη μετάβαση, υποσχόμενη μετάβαση που είχε με την συνεργασία του Μαρτίνεθ, του Λαουτάρο Μαρτίνεθ, για να βρει τον Μέση. Στο μεταξύ υπάρχει αυστριακός πεσμένος. Η μπάλα κυκλοφορεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο 37. Συνεχίζουν οι Αργεντίνοι. Φωνάζουν οι Αυστριακοί να πετάξουν έξω την μπάλα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα οι Αργεντίνοι. Τώρα σηκώθηκε γιατί δείξε να έχει χτύπημα στο κεφάλι ο επιθετικός, ο Γκρέγκοριτς. Η μπαλά καταλήγει στον Σλάγκερ. Εδώ νομίζω ότι ίσως έπρεπε από τη στιγμή που υπήρχε χτύπημα στο κεφάλι και φάνηκε ξεκάθαρο ότι ο Ρομέρο τον βρίσκει με το αριστερό χέρι.
0: Με τσακώνες, βέβαια.
2: Είναι παράβαση, ξεκάθαρα αυτό. Αλλά και μόνο που βλέπεις έναν παίχτη πεσμένο να κρατάει το κεφάλι του είναι ο ορισμός του κανόνα. Αν και γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω και ο Αμίν Ομάρ, ο Αιγύπτιος διαιτητής, ακολουθεί αυτή την γραμμή, αυτή τη γενική κατεύθυνση να αφήνουν, να κυλούν το παιχνίδι. Να μην διακόπτουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Κύριε Γιάννη, ξέρουμε ότι οι ομάδες Λατινικής Αμερικής, κυρίως δηλαδή οι Ουρουγουάοι και οι Αργεντινοί, μπαίνουν με τους παίχτες να έχουν τη φαλτσέτα στην κάλτσα. Να είναι έτοιμοι να πάρουν κεφάλια. Δεν είναι. Αυτά τα μαρκαρίσματα είναι ρουτίνα εκεί πέρα.
2: Εδώ είναι Μουντιάλ, εδώ είναι διαφορετικοί κανονισμοί, διαφορετικά τα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε κατά πόσο η Αργεντινή μπορεί να βρει τρόπο να κάνει κάτι καλύτερο κόντρα σε μια Αυστρία η οποία έχει δείξει ότι και φέτος μέσα στο 2026. Είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται, μια ομάδα που έχει μόνο νίκες σε όλα τις παιχνίδια. Και στη συνέχεια, σαν να την χρώσταγε ο στράικερ της Αυστρίας, ο Γκρέγκοριτς, τον Ρομέρο, χωρίς εδώ να σφυρίξει φάουλ σε βάρος του Αυστριακού. Και πάλι προσπάθεια από τα αριστερά, με τον Αλμάντα να απλώνει την μπάλα. Έξοχο σουτ, Λίο Μέση. Άμεση επαφή, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Αργεντινή στο 39. Ένα ιστορικό τέρμα για το Μέση. Γίνεται μακράν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ και πνίγεται σαν καλλιέργεια στον παικτό του.
0: Τι όμορφο γκολ, τι ωραία εκτέλεση, τι ωραία προσποίηση. Πόσο ωραία άνοιξε ο ευνηδιασμός, η μπάλα πήγε πλάγια αριστερά. Η κούρσα, το άνοιγμα σαν τριαντάφυλλο της άμυνας των Αυστριακών. Η σέντρα κάθετα αφήνει την μπάλα να περάσει. Αν είδα καλά πρέπει να τον Λαουτάρο, κατά τα πόδια έρχεται ο Μέση, οπλίζει, πυροβολεί. Ποιος θα το πιάσει αυτό το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν ο Μέση, έχοντας χάσει προηγουμένως τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τώρα στο 39 βρίσκει δίχτυα και παίρνει πάνω του όλη την προσοχή. Υπέροχη προσπάθεια. Ξεκίνησε από την πάσα που έγινε στα αριστερά.
2: Αλμάντα, Λαουτάρο και λίγο Μέση από το ύψος του πέναλτι.
0: Ο Αλμάντα αφήνει την μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του και έρχεται ο Μέση με το αγαπημένο του αριστερό, πιάνει στο ανάποδο βήμα τον τερματοφύλακα, τον Σλάγκερ που έκανε κίνηση.
2: Και μάλιστα πήγε πλευρά στον Αλμάντα και το αφιέρωσε ο Μέση, γιατί από τον Αλμάντα ξεκινά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Απλώνει το παιχνίδι αριστερά για τον Λαουτάρο και το γεγονός ότι όπως παρατηρήσε ο Χρήστος Κοντός αυτή την πάει να περάσει κάτω από τα πόδια του συμπαρασύρει τους αντίπαλους αμυντικούς, όπως ήταν ο Ντάνσο με τον Πος. Έτσι λοιπόν, Λίο Μέση, 17ο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, all time top scorer, όπως αναφέρεται έτσι και στο σχετικό γράφημα, ένα ιστορική σημασία τέρμα για τον Μέση και να δούμε αν θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Ο Λίο Μέση, ο οποίος πετυχαίνει το 4ο γκολ, όσο γκολ έχει και η Αργεντινή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Είχε 13 στα προηγούμενα 5 Μουντιάλ, στα οποία 2 έχει φτάσει και τελικό, έτσι, το ένα το πήρε το άλλο. Το έχασε.
2: Να δούμε αν μου επιτρέπεις λίγο μια διαμάχη εδώ πέρα, γιατί βλέπω κίτρινες να βγαίνουν. Πρέπει να έχει δείξει στον Γόνερ από πλευράς Αυστρίας για ένα μαρκάρισμα το οποίο είχε φύγει μπάλα. Περίμενε, το έκανε και λίγο θεατράλαιο ο Αλμάντα εκεί πέρα.
0: Ο Πος έχει πέσει λίγο έτσι.
2: Ήταν ο Πος ακριβώς, αλλά νομίζω ότι ήταν κοντά ο Γόνερ, γιατί ήταν δύο παίχτες που είδαν την κάρτα. Τελικά ο Στέφαν Πος είναι ο παίκτης ο οποίος δέχεται την κάρτα, ο δεξιός οπισθοφύλακας.
0: Και δικαιολογημένα δέχεται.
2: Πάντως τον πήρε και έξυπνα η αλάτια ο Αλμάντα. Ο Ντεπόλ, ο οποίος τα λέει με το παραμικρό με τους αντιπάλους. Υπάρχουν νεύρα, υπάρχει ένταση. Στο μεταξύ συμβουλεύεται και το VAR ο Αιγύπτιος διαιτητής. Μήπως και τυχόν υπάρχει κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί. Όχι, τελικά συνεχίζει το παιχνίδι και από την άμυνα της Αργεντινής. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Μαρτίνεθ από τον τερματοφύλακα. Με τη μία Ντεπόλ, με τον Μολίνα. Τελικά ο τελευταίος δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Υπό την πίεση του Λάιμερ θα καταλήξει πλάγιο.
0: Για να σε ρωτήσω κάτι, έτσι με την πείρα που έχεις εσύ και με, που το βλέπεις και λίγο διαφορετικά και στοιχηματικά το προσπάθει. Πιστεύεις ότι με τρεις βαθμούς θα περάσει τρίτος?
2: Πλέον από τη στιγμή που περνούν 8 τρίτοι και μετρούν και τα γκολ και είναι ένα ιδιαίτερα παραγωγικό παγκόσμιο κύπελλο, ναι, δεν είναι απίθανο.
0: Νομίζω ότι εκεί θα
2: πάει αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Έτσι όπως πάει, νομίζω ότι και με τρεις βαθμούς, δηλαδή πιθανότητα τρεις βαθμούς που έχει πάρει η Αυστρία να τη είναι αρκετή για να περάσει ως τρίτη.
2: Θυμίζω στα κριτήρια ισοβαθμίας, πρώτο είναι τα μεταξύ τους ματς, των ομάδων ισοβαθμούν. Μετά είναι η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς και τρίτο η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους ματς. Είναι 7
0: στα 10. Δεν έχουμε μεταξύ τους ματς γιατί μιλάμε τώρα για διαφορετικούς.
2: Γι' αυτό λέω ότι θα παίξει ρόλο και όπως είχε φανεί και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί ήταν ένα πάρτι από γκολ. Η τελευταία αγωνιστική όπου αρκετές ομάδες θέλουν τα γκολ για τις ισοβαθμίες γίνεται βροχή από τέρματα. Οπότε πιστεύω ότι το καλύτερο σωστό μας κρατούν οι ομάδες για την τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, τελείριο στις κερκίδες με το Λίο Μέση να ακούει το όνομα του ρυθμικά και με φόντο ένα πανό από τον Diego Maradona.
0: Το είπα νωρίτερα, μου έκανε εντύπωση. Η φιγούρα του πάνω σημάκι του κόρνερ από τον ακριβώς όπως εκδηλώνει η επίθεση Αυστρία στη δεξιά πλευρά.
2: Ο άνθρωπος που του είχε τρελή αδυναμία, ο Diego Maradona, και το θυμόμαστε όλοι και στο παιχνίδι με την Ελλάδα όταν ο Μέση είχε παίξει τότε με τον Καραγκούνι, αν θυμάσαι. Που κακώς για μένα τα είχε βάλει με τον Καραγκούνι. Σε εκείνο την φάση με τον Λίο Μέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Λίο Μέση αντάξιος όλων αυτών που περίμεναν από τον Ροναλντίνιο, που τον πίστεψε στην Μπαρσελόνα, τον μνημονεύει μάλιστα και στο δικό του ντοκιμαντέρ, μέχρι και τον Διέγκο που τον είχε χρήσει ως άξιο διάδοχο. Και τα λέμε όλα αυτά εδώ παρέα με τον Χρήστο Κοντό, Era Sport, γιατί είμαστε στο 43. Σίγουρα θα έχει αρκετά λεπτά καθυστερήσεων λόγω των συχνών διακοπών στον Ντάλλας. 1-0 η Αργεντινή με τον γκολ που πέτυχε ο Λίο Μέση. Με 17 θυμίζουμε, ο Κλόζο με 16, ο Εμπαπέ ακολουθεί με 14.
0: Πάντως Γιάννη, θα στοιχημάτιζα πάρα πολύ εύκολα ότι το ρεκόρ του Μέση θα κρατήσει πολύ λίγο. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί ακολουθεί ο Εμπαπέ με 14, 15 πως έχει. Και να τελειώνει φέτος.
2: Έχει μια δεκαετία μπροστά του.
0: Άλλος έχει τουλάχιστον ένα 2-3 μουντιάλ. Σε μια καλή ομάδα. Δεν είναι σε καμιά άγραφη ομάδα. Σε μια παραγωγική επιθετική ομάδα. Δηλαδή νομίζω, δεν ξέρω σαν, αν από αυτό, γιατί έχει ακόμα παιχνίδι μπροστά τη Γαλλία. Σίγουρα που το επόμενο, αν είναι υγιής και έχει τα μυαλά στο κεφάλι του, θα το σπάσει αυτό το ρεκόρ ο Εμπαπέ.
2: Στο μεταξύ προσπαθεί λίγο να σβήσει τον ρυθμό και αυτή την ένταση που πήγε να βρει η Αυστρία για να ισοφαρίσει. Αναφέρομαι στην Αργεντινή, λίγο με μικροκαθυστερήσεις, λίγο με τα νεύρα, λίγο με την πιο αργοπορημένη μεταφορά της μπάλας. Συγκεκριμένα ο Ντεπόλ έφυγε αρκετά έξω, έκανε τον ρόλο του ball boy που δεν υπάρχουν ball boy. Πλέον είναι 18 μπάλες περιμετρικά πάνω σε κονάκια και παίρνουν οι παίχτες για να την δώσει στον τερματοφύλακα του Μαρτίνεθ. Η μπάλα αλλάζει διαδοχικά κεφάλια με τον Αλάμπα, απομακρύνει σε μια προσπάθεια όπου είναι στο κέντρο με τον Γόνερ, ο Σμιτ, ο Ζάβιτσαρ από τα αριστερά προσπαθεί να παίξει με τον επιθετικό του και πιο συγκεκριμένα με τον Γκρέγκοριτς. Φάουλ, το οποίο θα κερδίσει ο Σμιτ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Εκτελέστηκε γρήγορα η μπάλα από τα αριστερά, έχοντας ανοίξει το παιχνίδι του με τον Ζάβιτσαρ. Αλάμπα, πλάγια για τον Ντάντσο. Δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τουλάχιστον 10 μέτρα μπροστά από το κέντρο. 7 τα λεπτά του καθυστερήσεων. Αναμενόμενο. Άλλωστε και για την φάση του πέναλτι που έχασε ο Λίο Μέση. Σπαταλήθηκαν 2-3 λεπτά μέχρι να βγει η τελική απόφαση. Βόνερ, Ζάμπιτσερ, Λάιμερ. Η μπάλα κυκλοφορεί εκεί όπου έχει αφήσει γήπεδο. Πλέον η Αργεντινή είναι οχυρωμένη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με τον Πος, προωθημένη παλιά για τον Γόνερ. Γύρισμα με τον Μολίνα τελικά να διώχνει. Έπεσε ο Πος. Είναι ο παίκτης που παίζει με κίτρινη, ο μοναδικός που παίζει με κίτρινη από την ομάδα της Αυστρίας. Προσπαθεί να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή.
0: 7 λεπτά καθυστέρηση, έτσι.
2: Ναι, το είπα λίγο νωρίτερα γιατί ήταν απόλυτα δικαιολογημένο.
0: Τρία το κολυμπρέ και τόση ώρα.
2: Και για το πέναλτι κιόλας που υπήρχε στην αρχή. Λοιπόν, από τα αριστερά η μπαλά με τον Ζάμπιτσερ, έχοντας μπροστά του τον Ντεπόλ. Θα γυρίσει πλάγια δεξιά για τον Σλάγκερ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή και από τα δεξιά. Αριστερά ο Σλάγκερ κάνει μια κούρσα, κάνει τη σέντρα χαμηλά, εύκολα απομακρύνει ο Ρομέρο. Στο ύψος μικρής περιοχής, σε άμυνα ζώνης υπήρχε εδώ η τετράδα. Ήμως και τραβηχτεί κάποιος παίχτης και εκτεθεί σε θέση offside. Και φάουλ σκληρό, το οποίο δέχεται ο Λάιμερ. Οδηγίες στον Λαουτάρο Μαρτίνε.
0: Έχει ένα εκνευρισμό βγάζει το παιχνίδι, έτσι.
2: Και πάει ο Αιγύπτιος διαιτητής και λέει ότι δεν θα ανεχτώ το παραμικρό, γιατί υπήρχε μια κορομαχία. Δεν ήταν για κίτρινη κάρτα, είναι η αλήθεια. Αλλά το φάουλ υπήρχε ξεκάθαρα πάνω στον αριστερό οπισθοφύλακα της Αυστρίας, τον Λάιμερ. Ο Λαουτάρο εκεί τα λέει. Πάντως γενικότερα υπάρχει ένταση. Και για να δούμε σε αυτό το δεύτερο λεπτό της 7 λεπτής καθυστέρησης θα βγει. Με τον Ζάμπιτσερ από τα αριστερά. Με ανάποδο πόδι, με το δεξί συγκεκριμένα. Πάει πλασαριστά έξω από τη μεγάλη περιοχή όλα αυτά. Ξανά ο Ζάμπιτσερ για τον Λάιμερ. Μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω για τον Γουόρντ. Τελικά η μπάλα γυρνά πιο πλάγια δεξιά, όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί όπου έρχεται αποφασιστικά ο Μεδίνα. Θα συνεργαστεί με τον Αλμάντα. Αρκετά φλίαροι οι Αυστριακοί, δεν μπορούν να παίξουν κάθετα. Παράλληλο ποδόσφαιρο, εύκολα εξουδετερώνουν οι Αυστριακοί. Τώρα είναι η κούρσα του Λίο Μέση. Κατά την μπάλα με το αριστερό, σαν να είναι κολλημένη, αλλά έκανε λάθος. Με αδύναμη πάσα προσπάθησε να βρει δεξιά τον Μολίνα. Εκεί απομάκρυνε γρήγορα ο Ζάμπιτσερ που είχε προλάβει να γυρίσει πίσω. Ντάνσο με τον Αλάμπα. Έρχεται και ο Σέβαλντ, ο οποίος έρχεται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας. Ξανά με τον Ντάνσο. Ράιβαλτ, Αλάμπα. Με υπομονή στο παιχνίδι η Αυστρία. Χωρίς να βιάζεται περισσότερο, καλύπτει χώρο η Αργεντινή. Και ενώ τόση ώρα μιλάμε, δεν έχει περάσει το κέντρο η Αυστρία. Δεν υπάρχει ξεμαρκάριστος παίχτης, δεν υπάρχουν υπεραριθμίες που ψάχνει και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αυστρίας. Για να δούμε τώρα από τα αριστερά. Μπαλά πάλι πίσω.
0: Είναι εντυπωσιακό, Γιάννη, ότι ενώ κατά διαστήματα έχει πιέσει την Αργεντινή η Αυστρία και ίσως να στατιστικά και περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, καθαρή φάση δεν έχει κάνει. Ενώ η Αργεντινή, πέρα από τον γκολ του Μέση, είχε άλλες τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τον δύο παίχτη να σκοράρει νωρίτερα. Δηλαδή έχει τέσσερις κλασικές φάσεις. Η Αργεντινή έχει βάλει ένα γκολ. Οι Αυστριακοί στο γύρω-γύρω-γύρω έχουν σχεδόν τίποτα. Ένα σουτ που κοντραρίζει και τίποτα άλλο.
2: Ακριβώς. Τα χειροκροτήματα που ακούτε ήταν γιατί με ένα αρχοντικό στήλο Μακάλιστερ απέσπασε την μπάλα από τον Γόνερ και στη συνέχεια κατάφερε να βγάλει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό της 7 λεπτής καθυστέρησης. Τον Ρομέρο από τα αριστερά με τον Μακάλιστερ περπατώντας. Έχει σβήσει αρκετά τον ρυθμό. Θέλει να πάει με αυτό το υπέρ της 1-0 η Αργεντινή. Ξέρει ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Αντίθετα είναι αρκετά ύπουλοι για τέτοιες ομάδες οι Αυστριακοί. Ταχυδυναμική, εξίσου δυναμική στα μαρκαρίσματα. Και δεν τσιμπάνε και σκοκορομαχίες. Δεν είναι αυτοί που θα κάνουν πίσω. Όπως θα φάνηκε λίγο νωρίτερα και με τον Σλάγκερ και με τον Πος. Τον τελευταίο μάλιστα να δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Πάλα κυκλοφορεί πίσω με τον Ρομέρο. Μαρτίνεθ ακριβώς στο κέντρο η μπάλα. Με τον Φερνάντες. Από τα αριστερά Λαουτάρο. Το πλάγι αριστερά για τον Αλμάντα. Πίσω για σιγουριά στο Μεδίνα. Φερνάντες σε ένα πολύ αργό τέμπο. Δύο λεπτά θέλουμε για να ολοκληρωθούν τα 7 των καθυστερήσεων. Ντε Πολ. Όπως αμύθηκε λίγο νωρίτερα η Αργεντινή, έτσι αμύνεται και η Αυστρία. Περισσότερο σε χώρο. Και ήδη έχουν αρχίσει τα αποθεωτικά post και από τη FIFA για το Λίο Μέση. Με όλα αυτά τα clip, τα βίντεο και τις φωτογραφίες που τον εικονίζουν να πετυχαίνει τον goal, ο απόλυτος σκόρερ των Μουντιάλ. Και ακούτε, φαντάζομαι, τους Αργεντίνους που αποθεώνουν την ομάδα τους. Και θυμίζω ότι το νικηφόρο φιλικό με την Ουρουγουάη το 2017 είναι η μοναδική νίκη της Αυστρίας στα 10 τελευταία μάτς με ομάδα από τη Λατινική Αμερική, μιας και η παράδοση συντριπτικά εις βάρος των Αυστριακών. Τα δεξιά πάλι με τον Μολίνα για τον Μέση. Κρατά την μπάλα ο Λίο Μέση. τον παίζουν σε χώρο. Τι να πάει να παίξει ένας έναν αντίον ενός με τον Λίο Μέση. Έχει την επινόηση, έχει την διάβγεια, έχει το ταλέντο να κάνει την προσποίηση, μία τρίπλα, ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει. Και το υποδειγματικό τελείωμα όπως ήταν και στη φάση του γκολ χωρίς δύο ομάδες. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα έλεγε κανείς ότι σαν να περιμένουν καρτερικά και οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια. Και ενώ από τα αριστερά είναι τώρα με τον Αλμάντα, θα γυρίσει πίσω και τον Μεδίνα. Αλμάντα και πάλι, Μεδίνα ξανά. Θέλουν να αναγκάσουν τους Αυστριακούς να βγουν πιο ψηλά.
0: Να τελειώνουμε, ναι, να περάσει η ώρα, ναι, να πάμε στο ημίχρονο.
2: Ως διαμαγείας από το 88 και μετά, δηλαδή 7 λεπτά καθυστερήσεων συν 2, ένα σκάρτο δεκάλεπτο που βλέπουμε αυτό το μονότονο στυλ παιχνιδιού. Παιχνίδι τακτικής, παιχνίδι σκοπιμότητας. Και με τους Αυστριακούς βεβαίως που θέλουν να δουν τι θα κάνουν και την τελευταία αγωνιστική, μιας και είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου εδώ στο Ντάλλας. Παρακολουθούμε. Και σφύριγμα λήξης από τον Αιγύπτιο, τον Αμίν Ομάρ. Και με τον γκολ του Λίο Μέση στο 38, με έξοχο πλασέ με το αριστερό. Οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια. 1-0 προηγείται η Αργεντινή και να δούμε τι ομοιότητες ή τι διαφορές μπορεί να έχει αυτό το δεύτερο 45 λεπτό σε σχέση με τα όσα είδαμε στο πρώτο μέρος. Χρήστο.
0: Νομίζω είναι φανερή η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Η μία τρέχει, σκυλιάζει, τα δίνει όλα για να πάρει απλά την κατοχή και τίποτα άλλο. Και άλλη χαλαρά με το πόδι στο ρελαντί, χωρίς να καζώσει. Ένα γκολ, ένα χαμένο πέναλτι και δύο μεγάλες ευκαιρίες. Όλες με κεντρικό πρόσωπο τον τεράστιο Λιονέλ Μέση. Θυμίζουμε ότι γράφει σήμερα ιστορία. Πετυχαίνει το νούμερο 17 γκολ του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεπερνάει κατά ένα γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε και είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία όλων των Μουντιάλ από το 1930. Από την πρώτη οργάνωση της Ουρουγουάης μέχρι σήμερα, 17 τέρματα. Και ένα ρεκόρ το οποίο φυσικά μπορεί να το αυγατήσει συνέχεια και του αγώνα και της διοργάνωσης. Λοιπόν, time out, περίπου 15 λεπτά το μικρόφωνο στο στούντιο. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου μικρόνου.
1: 1-0 προηγείται η Αργεντινή της Αυστρίας σε αγώνα για τον 10ο όμιλο και εφόσον νικήσει και διπλασιάσει τις νίκες της, θυμίζουμε νίκησε και στην πρώτη αγωνιστική όπως και η Αυστρία άλλωστε, θα κλειδώσει τη συμμετοχή της στην επόμενη φάση, στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο οποίο θα μείνουμε. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Λιαργκόβα για να θυμηθούμε τι έγινε νωρίτερα σήμερα στον αγώνα της Παραγουάης με το Πράσινο Ακροτήρι και της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο, αλλά και τι περιμένουμε μετά, στη συνέχεια της νύχτας και τα ξημερώματα όσον αφορά στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους. Αρχικά ικανοποιημένος από το θέμα που παρακολουθούμε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Όχι και τόσο.
3: Θα συμφωνήσω. Δεν θέλει με την απόδοση της η Αργεντινή. Ο Μέση ό,τι κάνει. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ έτσι, κοινό το να σπάσει το ρεκόρ με πέναλτι, οπότε καλύτερα που το έχασε και σκόραρε πάνω στη ροή με ένα πάρα πολύ όμορφο πλασέ και έγινε έτσι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.
1: Θέλω λίγο να πάμε στον όμιλο της Ισπανίας. Γιατί η ισοπαλία που πήρε το Πράσινο Ακροτήρι από την Ουρουγουάη, θυμίζουμε ότι είχε πάρει ισοπαλία, είχε λήξει ισόπαλος, εν πάση περιπτώσει, και ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής με την Ισπανία. Έχει 2 βαθμούς το Πράσινο Ακροτήρι, 2 η Ουρουγουάη, 4 η Ισπανία και έχουμε τελευταία αγωνιστική Ισπανία-Ουρουγουάη και Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία, η οποία είναι τελευταία με έναν βαθμό. Λες να έχουμε έκπληξη εκεί.
3: Πολύ σωστά, σαν να λέμε αλλιώς, έμπλεξε η εθνική ομάδα την οποία καθοδηγεί ως ομοσπονδιακός ο Μαρσέλο Μπιέλσα. 2 βαθμούς και έχοντας να παίξει με τη Ρόχα τελευταία αγωνιστική, το Πράσινο Ακροτήρι το οποίο μετά τον πρώτο ιστορικό βαθμό, τον πρώτο του στην ιστορία, στη τελική φάση Μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία, πήρε έναν ακόμα σημειώνοντας και τα πρώτα του γκολ στην ιστορία του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και νομίζω ότι το Πράσινο Ακροτήρι η Σαουδική Αραβία είναι ένας τελικός πρόκρισης.
1: Ναι.
3: Αλλά και το Ουρουγουάη Ισπανία δεν πάει πίσω.
1: Δεν πάει πίσω.
3: Με την Ουρουγουάη
1: ναι.
3: να καίγεται.
1: Ναι. Και εκτός από την Ουρουγουάη, για να πάμε και στον άλλο όμιλο που είχαμε αγώνες τις εχθές και σήμερα, μπλέκει και το Βέλγιο έπειτα από την ισοπαλία με το Ιράν. Δηλαδή, στον όμιλο αυτό είναι η Αίγυπτος που νίκησε τη Νέα Ζηλανδία. Είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Έχουν ακριβώς την ίδια βαθμολογία οι δύο όμιλοι. Ακολουθούν Ιράν και Βέλγιο. Έχουν από 2 βαθμούς. Το Βέλγιο είναι στην τρίτη θέση. Και η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Και τι περιμένουμε εκεί στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική.
3: Ακριβώς. Η Αίγυπτος, η οποία βρέθηκε να χάνει από τη Νέα Ζηλανδία στο ημίχρονο. Και μάλιστα ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 58. Mm-hmm. Από το 58 και μετά στο τελευταίο μισάωρο ανήκε το μάτς τους Φαραώ, οι οποίοι έβαλαν την μπάλα κάτω, αφυπνίστηκαν και με πρωταγωνιστή τον Σαλάχ, ο οποίος βγήκε και MVP της αναμέτρησης, σημείωσε ένα γκολ και δημιούργησε

0: πολύ όμορφες στιγμές να εκτελήσονται στο γήπεδο, η οποία έχει προσοδηγεί την κούρσα και έχουμε ένα Βέλγιο το οποίο έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες να προηγηθεί. Το Ιράν έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες να προηγηθεί του Βελγίου. Στη συνέχεια είχε και το Βέλγιο τις στιγμές του. Τελικά το 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων και τελευταία αγωνιστική.
1: Μπήκε
0: τώρα,
1: και ένα γκολ με τον Ταρέμι, ακυρώθηκε ως offside. Πολύ ωραίο γκολ. Έξυπνη εκτέλεση φάουλ και γύριζαν τον Ταρέμι και γκολ, αλλά ήταν σε θέση offside. Έτσι να το πούμε γι' αυτό.
0: Ισχύει. Ναι. Πραγματικά κρίμα που ακυρώθηκε τόσο όμορφο γκολ, ναι. Και τελευταία αγωνιστική τώρα το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία. Από τη μία θεωρητικά είναι η ασθενέστερη ομάδα του ομίλου. Αλλά το Βέλγιο νομίζω ότι δεν μπορεί, δεν έχει περιθώριο με την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα να πει ότι εντάξει, την έχουμε τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι. Και για φαντάσου να κάνει και το Ιράν την έκπληξη με την Αίγυπτο. Δεν ξέρω και κατά πόσο θα είναι έκπληξη, εν πάση περιπτώσει, αλλά.
0: Ναι. Νομίζω ότι σχεδόν ισοδύναμες είναι οι ομάδες. Δεν θα πω τελείως έκπληξη αν κερδίσει το ποια θα κερδίσει.
1: Το θετικό για το Βέλγιο, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι ότι παίζει με τη Νέα Ζηλανδία που είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και θεωρείται αποκλεισμένη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Που εντάξει, αν κερδίσει η Νέα Ζηλανδία, πάει στους 4 βαθμούς και με 4 βαθμούς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος του άλλου αγώνα, οι 4 βαθμοί αρκούν για να σας στείλουν στους 32, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γίνονται. Θα δούμε. Πραγματικά η τελευταία αγωνιστική και σε αυτόν τον όμιλο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα.
1: Εγώ προτείνω το εξής, Δημήτρη, επειδή η ώρα είναι 9. Ναι. Θα πρέπει να διακόψουμε για να ακούσουμε ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Να διακόψουμε προσωρινά όμως και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με τους αγώνες που έπονται αυτού που είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, δηλαδή του Αργεντινή-Αυστρία.
0: Ασφαλώς.

0: 5 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Αργεντινή, Αυστρία 1-0, με γκολ του Μέση, ο οποίος γίνεται και πρώτος, έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλων. Και εμείς συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Δημήτρη Λιαργόβα. Πάμε τώρα, Δημήτρη, σε αυτά που περιμένουμε από τα μεσάνυχτα και μετά, στους αγώνες εννοώ.
1: Ναι.
0: Αρχίζοντας από τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ.
1: Ακριβώς, θα είναι φίλες και φίλοι. Έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να υπάρχει διαφορά τριών ωρών από τη μία αναμέτρηση στην άλλη. Αυτή τη φορά έτσι θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω το παιχνίδι η συνέχεια, καθώς από τις 8 που ξεκίνησε το μάτι της Αργεντινής, το επόμενο είναι τα μεσάνυχτα, μετά από 4 ώρες δηλαδή. Γαλλία εναντίον Ιράκ, Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, σε μία μάχη στην οποία το αποτέλεσμα πριν από τη σέντρα για πολλούς μοιάζει προκαθορισμένο. Ξεκάθαρα ανώτεροι οι Γάλλοι θα αναζητήσουν μία νίκη με ευρύ σκόρ που θα τους χαρίσει και την πρόκριση και την πρωτιά στον όμιλο.
0: Σφραγίζουν εισιτήριο σήμερα, λογικά πάντα.
1: Και με τον Εμπαπέ να κυνηγά τον Μέση. Ο Μέση μπορεί να είναι εδώ και κάποια λεπτά ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης με 17 γκολ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ του Κλόζε, ο οποίος έχει 16. Αλλά από την άλλη ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 που σημείωσε απέναντι στη Σενεγάλη στην πρεμιέρα πήγε στα 14 και κυνηγάει τον Λίονελ Μέση.
0: Εκεί τα πράγματα στον όμιλο, εννοώ στον ένατο όμιλο που είναι ο όμιλος της Γαλλίας, όσον αφορά στη βαθμολογία είναι ξεκάθαρα. Νορβηγία και Γαλλία έχουν από 3 βαθμούς, Σενεγάλη και Ιράκ είναι χωρίς βαθμό μετά τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Η Γαλλία έχει νικήσει με 3-1 τη Σενεγάλη και η Νορβηγία με 4-1, αν δεν κάνω λάθος, το Ιράκ. Οπότε εκεί φαίνεται ότι οι δύο ομάδες, Νορβηγία και Γαλλία, θα είναι αυτές που θα περάσουν στην επόμενη φάση.
1: Το πιο πιθανό, νομίζω ότι η Νορβηγία εντάξει, έχει κάνει το χρέος της, ας το πούμε, επικρατώντας τις πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου. Σήμερα είναι το crash test για τους Vikings του Erling Haaland, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στην πρεμιέρα, στην νίκη της Νορβηγίας απέναντι στο Ιράκ. Νορβηγία Σενεγάλη, ίσως την πιο αμφίροπη αναμέτρηση του προγράμματος της αγωνιστικής ημέρας, σε μία μάχη η οποία διεξάγεται στο East Rutherford στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξεκινάει στις 3 τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει από εκεί και μετά στις 6 το πρωί. Τώρα για όποιον αντέχει, δεν ξέρω, ή αν ξυπνάει εκείνη την ώρα να το παρακολουθήσει. Είναι το
0: το Ιορδανία-Αλγερία, το οποίο είναι αδιάφορο όμως.
1: Μέσω Ερασπόρ. Η Ιορδανία-Αλγερία. Μία μάχη που βρίσκουμε την Ιορδανία και την Αλγερία χωρίς βαθμό. Και όποια κερδίσει ουσιαστικά θα θρέφει ελπίδες προκειμένου τελευταία αγωνιστική ίσως αυτοί οι 3 βαθμοί να αποδειχτούν αρκετοί ανάλογα και με τη διαφορά τερμάτων για την πρόκριση, αλλιώς να ελπίζουν και με ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική μήπως μπορέσουν και περάσουν. Οι Αλγερινοί περισσότεροι, οι οποίοι φαντάζουν θεωρητικά καλύτεροι ως σύνολο από τους Ιορδανούς, έχουν παίξει και με την Αργεντινή, οπότε αν κερδίσουν απόψε η Αυστρία δεν είναι πια τόσο ένα θηρίο σε εισαγωγικά που θα τους κάνει να φοβηθούν.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
11: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
10: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
11: Απολαύστε την αλήθεια του.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία. Δίνουμε αμέσως το λόγο στους Χρήστο Κοντό και Γιάννη Ράνιο.
14: Και βρίσκουμε το μάτς εκεί που το αφήσαμε στο 1-0 για την Αργεντινή, η οποία είναι σε θέση άμυνας. Τώρα βγαίνει ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες και μπλοκάρει την μπάλα ψηλά στον αέρα. Είμαστε στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάποια αλλαγή από τους δύο προπονητές, δηλαδή λογικά, και δεν το δίνει και ο σκηνοθέτης. Δεν βλέπω και στην ενημέρωση που υπάρχει μέσα από την σελίδα την επίσημη της FIFA ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή. Άρα συνεχίζουν οι 11 Αργεντινοί και οι 11 Αυστριακοί παίχτες που ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο. Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Μεντίνα, Ντεπόλ, Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Αλμάδα, Μέση και Λαουτάρο Μαρτίνες, οι 11 της Αργεντινής. Αλεξάνδερ Σλάγκερ, Λάιμερ, Αλάμπα, Ντάντσο, Πος, Τσάβερ, Σλάγκερ, Ζάιβαλ, Σάμπιτζερ, Βάνερ, Σμιτ και Γκρεγκόριτς, οι 11 παίχτες για την εθνική ομάδα της Αυστρίας. 1-0, θυμίζουμε το γκολ ο Λίονελ Μέση, ιστορικό γκολ, 17ο για τον Αργεντινό Σούπερσταρ στα 6 παγκόσμια κύπελα που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα στην καριέρα του. Πιθανότατα αυτό θα είναι το 6ο και τελευταίο. Με αυτόν τον γκολ ξεπερνάει τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή του πίνακα των διαχρονικών σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων. Είναι μόνος πρώτος με 17 γκολ, ακολουθεί ο Κλόζε με 14. Έχει το όμως από πίσω για τον Μηχανή Εμπαπέ που είναι πολύ νεότερος. Έχει τουλάχιστον 2-3 μουντιάλ ακόμα μπροστά του, αν είναι υγιής και συνεχίσει να είναι αυτός που είναι. Και πιθανότατα θα είναι αυτός που κάποια στιγμή θα πάρει το ρεκόρ από τον Μέση που το κρατάει τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη διοργάνωση. Γιατί είναι τέτοιοι υπέρτες αυτοί, Γιάννη, που μπορεί και σε ένα αγώνα να βάλουν και 4 γκολ. Έτσι, βάλει 3 ο Μέση προηγουμένως. Και τώρα είχε και χαμένο πέναλτι σήμερα. Θα μπορούσε να έχει πάει τα γκολ στα 18. Και αν είχε ευστοχήσει κάποια από τις δύο επιθέσεις που έχασε και παραπάνω ακόμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ένα μάτς λοιπόν που το βρίσκουμε στο 49, η Αργεντινή το ελέγχει. Δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Στατιστικά τουλάχιστον εμφανίζεται η Αυστρία να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα δικά της πόδια. Είναι όμως η ομάδα που έχει το γκολ, το χαμένο πέναλτι και άλλες δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, όλες με πρωταγωνιστή το Μέση.
15: Για να δούμε λοιπόν, στο τακτικό κομμάτι δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σε σχέση με τα όσα μας είπε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος Κοντός. Ένα 4-4-2 με Λαουτάρο Μαρτίνες και Μέση, η ομάδα της Αργεντινής. Από την άλλη πλευρά, η Αυστριακή με το 4-5-1 έχοντας εσωτερικούς χαφ τον Ζάιβαλντ με τον Σλάγκερ και τον μοναδικό στην κορυφή, τον Γκρέγκοριτς. Αυτά επαναλαμβάνω και σε ένα παιχνίδι όπου για όσους το δίσκαν τώρα με την Eraspor, να πούμε ότι υπήρχε ένα χαμένο πέναλτι με το Μέση στο 9. Το γκολ για το οποίο μνημόνευσε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος και γιατί τον βάζει στην κορυφή το Λίο Μέση στο 38 έπειτα από την έξοχη ασίστ του Μεντίνα. Ο Πος είναι ο μοναδικός παίκτης του αγώνα που έχει δει κίτρινη κάρτα. Αυτά με έναν Αιγύπτιο ρέφερι, τον Αμίρ Ο Μαρ, ο οποίος τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, παρά τη ένταση, τα νεύρα τα οποία υπάρχουν, και γενικότερα προσπαθεί να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάθε την πάσα έξοχη. Λίο Μέση μόνος εναντίον δύο. Θα περάσει και τον τερματοφύλακα, αλλά έρχεται με προβολή αφενός του αποσπά την μπάλα πίσω από τον Λίο Μέση του Σλάγκερ, αλλά ανήκε σε θέση offside.
16: Και πολύ
15: από την μπάλα που πήρε 1,5 σώμα, φανταστείτε, από τον τελευταίο αμυντικό, τον Αλάμπα. Κατάφερε να πάει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς ποδοσφαιριστές και τελικά να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω, το οποίο όμως ό,τι και να γινόταν δεν θα έχει αξία. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν εμπνέει στο σύνηθον άξονα η Αυστρία με τα λάθη που κάνουν, όπως έγινε με τον Σλάγκερ ή με τον Ζάιβαλ. Πάσα από τα αριστερά με τον Λάιμερ, με τις προωθήσεις του προσπαθεί να παίξει ρόλο αριστερού εξτρέμ. Μπαίνει ο Γκρέγκοριτς στη φάση για να προλάβει την έξοδο του Εμιλιάνο Μαρτίνες, του τερματοφύλακα. Τελικά υπάρχει φάουλ στον goalkeeper της Αργεντινής. Ένα φάουλ το οποίο τελικά είχε κάνει και με τον Σμιτ, ο οποίος είχε μπει στην φάση προκειμένου να προσπαθήσει να γίνει λίγο πιο απειλητικός. Οι Αργεντίνοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο ενθουσιώδεις, πιο θορυβώδεις, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, και από το ελεύθερο του τερματοφύλακα της Αργεντινής ήταν η πρώτη κεφαλιά που βγήκε εκεί από τον Ζάιβαλτ μαζί με τον Λάιμερ. Τελικά χάθηκε μπάλα, τώρα κυκλοφορεί από τον αμυντικό, τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Τρεις Μαρτίνες υπάρχουν, ο Εμιλιάνο ο τερματοφύλακας, ο Λισάνδρο στην άμυνα και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στην επίθεση. Τώρα στο κέντρο και από τα αριστερά με τον Φερνάντες, προσπαθεί στην συνεργασία με τον Μεντίνα, η μπάλα με τον Μακάλιστερ, εκεί όπου πάει είναι ο Αλμάντα. Κάθε την πάσα για να βρει τον Λίο Μέση, φάουλ σε ένα πολύ καλό σημείο. Τώρα το αν θα το πάει απευθείας το θεωρώ λίγο δύσκολο, γιατί ο Σλάγκερ ο τερματοφύλακας δεν είναι και ότι πιο απλό μπορεί να βρεις για να τον ευνηδιάσεις. Όμως είναι ξεκάθαρο πως πήρε ανάμεσα σε δύο παίχτες το τράβηγμα της φανέλας και κακώς διαμαρτύρεται εκεί ο Αυστριακός και πιο συγκεκριμένο ο Σλάγκερ, ο οποίος ξαφνικά είδε να σταματά και το ευνίδιο, η ευνίδια επιτάχυνση του Λίο Μέση του έδωσε το πλεονέκτημα να έχει καλύτερη οπτική και τουλάχιστον να πάρει αυτό το φάουλ. Τρεις παίχτες στο τείχο ζητάει ο Σλάγκερ, και ενώ ο σκηνοθέτης παίζει και με τους θεατές οι οποίοι έχουν σηκώσει τα κινητά να απαθανατήσουν μήπως και τυχόν το πάει απευθείας. Είναι αρκετά μακριά, είναι αλήθεια ότι είναι τουλάχιστον
16: θα είναι θράσος αυτό αν το επιχειρήσω.
15: 15 μέτρα, για να το δούμε. Λίο Μέση, τι έχει σκεφτεί, σε ένα τείχος τριών παιχτών, ψιλοκρεμαστά, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από τον Αλάμπα απομακρύνεται. Ένα γέμισμα το οποίο δεν βγήκε ποτέ από τον Πος, μπάλα πάει πλάγια αριστερά και την αφήνει κοντά στο μάκι του κόρνερ. Είναι υπέρ της Αργεντινής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ναύσε, εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο. Έγινε το λάθος με τον Ζάμπιτσερ να έχει γυρίσει πίσω. Φάουλ, το οποίο αν πρόλαβα να δω σωστά, ο Σλάγκερ, ο Χαφ, γιατί υπάρχει ο Σλάγκερ ο τερματοφύλακας, είναι αυτός ο οποίος το κέρδισε πράγματι. Πάντως ο κόσμος δείχνει να το απολαμβάνει, να το διασκεδάσει κάθε στιγμή και καλά κάνει άλλωστε. Σε μια χώρα, στην Αμερική, όπου έχουν μάθει στα σκορ με τα υψηλά, στα σπορ με τα υψηλά σκορ, αν μη τι άλλο, και ίσως και γι' αυτό αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει και σε δημοφιλία το ποδόσφαιρο. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα με τον Λάιμερ, προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Ζάμπιτσερ, δεν τα κατάφεραν, έκοψαν οι Αργεντινοί, αλλά νέο λάθος των Αργεντινών, θα κλέψει ο Βάνερ, ο Γόνερ, με συγχωρείτε. Θα γυρίσει μπάλα λίγο πιο πλάγια αριστερά για τον Σλάγκερ. Όλα αυτά με τον Ζάμπιτσερ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Το γύρισμα, πολύ καλή ενέργεια. Θα φέρει το φάουλ, ίσως και την κίτρινη κάρτα. Αυτό ζητούν. Με τον Λάιμερ, ο οποίος κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αν και αριστερός μπακ, το βλέπει συχνά λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ναι, είναι χτύπημα στον αχίλιο που δέχεται. Εδώ νομίζω χαρίζεται μια κάρτα ο Αιγύπτιος ρέφερη. Εξακολουθούν οι Αυστριακοί και ο Αλάμπα και ο Ντάνσο. Για να δούμε, συναγερμός στην εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος δείχνει
16: πως ακριβώς... δεν έχουν κάνει φάση καθαρή οι Αυστριακοί.
15: Έχουμε να το δούμε αυτό από το 42 συν τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων που είχαν αυτή την ευκαιρία, για να δούμε τι ακριβώς κάνουν. Λοιπόν, από τη μία πλευρά με τον αριστεροπόδαρο ενδεχομένως Warner. Και από την άλλη, να δούμε.
16: Λογικά ο Ζάμπιτζερ πρέπει να κάνει.
15: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Μάλλον με τον Ζάμπιτζερ προκειμένου να πάρει πορεία προς το τέρμα.
16: Μπορεί και απευθείας.
15: Ζάμπιτζερ, εγώ ψηφίζω.
16: Νομίζω ναι, θα πάει απευθείας με το δεξί.
15: Ζάμπιτζερ πραγματικά εκτελεί απευθείας. Εκπληκτική επέμβαση Μιλιάνο Μαρτίνες. Η καλύτερη στιγμή αποστημένη μπάλα στο 55 για την ομάδα της Αυστρίας. Μια ομάδα επικίνδυνη και όσο υπάρχει αυτό το ρευστό 1-0 Χρήστο Κοντέ, σίγουρα παίζει με τη φωτιά η Αργεντινή, γιατί δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή η Αυστρία μπορεί να βρει γκολ. Και να δούμε αυτό το πλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γύρισμα από τον Γκρέγκορη, τελικά δεν κατάφερε να απομακρύνει.
16: Από ό,τι είδα σε ένα πλάνο πανοραμικό, πρέπει να ανακοινώσει FIFA Sold Out 94.000 θεατές στα παιχνίδια των Dallas Cowboys στο ATT Stadium. Εδώ δηλαδή που γίνεται το παιχνίδι, είναι ένα καινούριο γήπεδο, δεν είναι αυτό που είχα πάει εγώ στο Κρόμπουλ πριν από 32 χρόνια. Στα παιχνίδια του American Football ξεπερνάει τους 100.000 χωρητικότητα του γήπεδου. Στα του παγκοσμίου γήπεδου έχει περιοριστεί στους 94. Γιατί έχει πάρα πολλούς δημοσιογράφους, κάτι χωρική, κάτι εδώ και εδώ, ξέρεστερα. Έχουν κάπως μικρή, αλλά 94.000 θεατές και είναι, από ό,τι βλέπω, σχεδόν δεν έχω δει κενό κάπου. Έχει κάνει η κάμερα ένα γύρω.
15: Και μιλάμε και για πανάκριβα εισιτήρια, γιατί υπάρχει μια δεσμίδα τριών εισιτηρίων αναόμιλο που έπρεπε κανείς να ξοδέψει περισσότερα από 500 με 600 δολάρια για να δει στη φάση των ομίλων. Επαναλαμβάνω. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με τον Ζάμπιτσαρ από τα αριστερά. Δεν μπορεί με τον επιθετικό, τον Γκρέγκοριτς. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Η μπάλα αλλάζει αρκετά πόδια αντιπάλων και τελικά υπάρχει φάουλ, το οποίο θα κερδίσει λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και πιο συγκεκριμένα από την προσπάθεια την οποία έκανε και δικαιώθηκε εκεί πέρα.
16: Ο Λαουτάρο είναι σε όλες τις αμπουκάδες μέσα πάντως.
15: Εντάξει, και ο Ντεπόλ δεν πάει πίσω και ο Αλμάντα δεν πάει πίσω. Βράζει το αίμα των Αργεντίνων.
16: Αοταμέντι.
15: Αοταμέντι λοιπόν, η πρώτη αλλαγή. Αντί τον Ρομέρο. Και η Σακύρα που τη βλέπω, έτσι. Αποθεώνεται. Σακύρα δεν είναι.
16: Όχι.
15: Ζητάω συγγνώμη. Έμοιαζε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ξέρεις ποια είναι η κυρία.
16: Κάποια εκεί Αμερικανίδα τραγουδίστρια θα είναι. Ξέρω εγώ, κάποια από αυτές.
15: Ωραία, για να δούμε τον Ταμέντι.
16: Την αλήθεια, εγώ με τις παλιές σχολείς. Θυμάμαι τη Λόλο Μπριτζίτα, τη Σοφία Λόρεν και αυτές δεν είναι
15: εδώ. Ομολογώ ότι έμοιαζε τώρα που στέλνει και ένας φίλος με εδώ που πρόλαβε, μου λέει Γιάννη, παρασύρθηκα και εγώ. Έμοιαζε λίγο με Σακύρα, εν πάση περιπτώσει.
16: Μοιάζει λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νέα για Σακύρα.
15: Έτσι με το μαλλί, ξέρεις, και με όλα αυτά τα περίεργα τα οποία κάνουν. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
16: Θα το γράψω στα social, λίγο θα τα δούμε.
15: Εγώ πάντως νόμιζα με την πρώτη ματιά ότι θα ήταν Σακύρα. Σε αυτό δεν ξέρω αν ο Θάνος Μπλούνας βλέπει καλύτερα και έχει πιο βαθιές γνώσεις επί των καλλιτεχνικών.
16: Ελάτε.
17: Επιβεβαιώνω ότι δεν είναι η Σακύρα.
15: Δεν είναι η Σακύρα. Εμείς θέλουμε να δούμε Σακύρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, 58 λεπτό. Αργεντινή-Αυστρία 1-0. Θυμίζουμε με τον γκολ του Λίο Μέση. Και από εκεί και πέρα ένα πολύ αργό παιχνίδι σε σημείο που καταλήγει να είναι ακόμα και βαρετό, εγώ θα έλεγα.
16: Νομίζω ότι η Αργεντινή πρέπει να κάνει διαχείριση, να μην σπαταλίζει δυνάμεις. Το είπες και πριν ότι η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή και είναι η υγρασία αυτή που σε κουράζει. Και νομίζω ότι πάει να το πάρει επαγγελματικά 1-0, σφιστά, να κερδίσουμε, να προχωρήσουμε ήρεμα. Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο.
15: Ναι.
16: Πήγε να το κάνει και ο Ουρουγουάη χθες μόλις προηγήθηκε. Και κάποια στιγμή το έφαγε και έτρεχε μετά να προλάβει.
15: Και δεν είναι τυχαία και η αλλαγή του Οταμέντι με τον Ρομέρο στην άμυνα της Αργεντινής, δείχνοντας ξεκάθαρα ο Σκαλόνι ότι θέλει να ρίξει περισσότερο βάρος ανασταλτικά. Κάθε την πάσα για τον Γκρέγκοριτς δεν θα καταφέρει. Ζητά φάουλ, ζητά κάρτα, τίποτα. Δίπλα ο Αιγύπτιος ρέφερι ήταν να συνεχίσει το παιχνίδι. Γενικά είναι της αγγλικής φιλοσοφίας, δηλαδή με το παραμικρό δεν σφυρίζει. Αφήνει και το δυνατό, το τραχή μαρκάρισμα ενίοτε. Και αυτό ίσως βοηθήσει λίγο περισσότερο στον ρυθμό τον οποίο προσπαθούν να βρουν οι ομάδες. Στατικό ποδόσφαιρο, δηλαδή βλέπεις παίχτες χωρίς κίνηση, περιμένουν την μπάλα. Η Αργεντινή παίζει με τον χρόνο, η Αυστρία προσπαθεί να κλέψει κάποια μπάλα. Περισσότερο κινείται ο κόσμος στις κερκίδες από ό,τι βλέπω και λιγότερο οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κύριοι, συγγνώμη που θα σας το χαλάσω, αλλά η Σακύρα ήταν στις εξέδρες και από τα social αυτό ήταν.
17: Πέσαμε όλοι τόσο έξω.
15: Τι να κάνω. sorry. Παρόλο που δεν είναι πολύ καλό.
16: Μπορεί να μπερδέψει και ο άνθρωπος το έγραψε.
15: Μπερδέψει ο άνθρωπος.
16: Δεν είμαι και σίγουρος. Είναι πολύ νέα αυτή για να τσακερά.
15: Η επιστήμη κάνει θαύματα.
16: Μπορεί και να έχει και δίκιο.
15: Λοιπόν, Σαγκέρα.
16: Μου φάνηκε φρεσκαδούρα πάντως.
15: Ναι. Εντάξει, γιατί να μην δει κοπέλα. Μια χαρά είναι. Από ό,τι διάβασα τις προάλλες έχει και νέο φίλο, νέο αγαπητικό.
17: Εντάξει, εσύ είσαι προχωρημένο σε σχέση με εμάς. Εμένα και τον Χρήστο που είμαστε τη παλιά σχολή.
15: Φάνηκα όμω ότι αμφέβαλα να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι αλήθεια ότι παρά ήταν δείξω τα φίλτρα ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία είχαν με την Σακύρα, η οποία ξεχωρίζει στις εξέδρες και αποθεώθηκε. Και ακούσατε ίσως και ένα χειροκρότημα από αυτά τα κοντινά, γιατί ό,τι βλέπουμε στους δέκτες μας τα βλέπει και ο κόσμος παρατηρώντας αυτό το ματς. Και μάλιστα μου το επιβεβαιώνει και ο Σιβισβοντζάκης. Η Σακύρα ήταν οπότε.
17: Ο πλέον ειδικό.
15: Ο πλέον ειδικό.
17: Σακυρολόγο.
16: Άκου τώρα, αύριο έχει συναυλία η Σακύρα. 23 Ιουνίου στο πλαίσιο φιλοδία τη Λαμουχέρε για Λολό Γκορτούρ. Στο American Airlines Center. Όχι σε αυτό το γήπεδο, αλλά στον Τάλλα. Οπότε λογικά είναι η Σακύρα. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ.
15: Λοιπόν, χαίρομαι γιατί αν και δεν φημίζουμε για την ευκρίνεια στα μάτια, συχνά την πατάω εδώ πέρα τουλάχιστον. Την είδαμε, την θαυμάσαμε.
17: Εσύ δεν θυμίζεσαι, αλλά μας έβαλε στα γυαλιά.
15: Αυτή φοράγε γυαλιά.
16: Εγώ ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλη κουβέντα αν ήταν η Σακύρα που τραγούδησε κάποια Ζωσία. Εμένα πιο πολύ για Ζωσία μου μοιάζει αυτή.
17: AI, μήπως ήταν.
16: Δεν ξέρω.
15: Λοιπόν, στο μεταξύ, ο κόσμος νομίζει ότι γίνεται χαμός στο παιχνίδι και χαζολογάμε. Όχι, πραγματικά δεν έχει γίνει το παραμικρό. Η μπάλα είναι στο κέντρο. Τώρα μιλάμε 2-3 λεπτά, δεν υπάρχει το απολύτως τίποτα. Για να δούμε. Ξαφνικά τώρα με την Αργεντινή από τα αριστερά ένα σουτ. Προσπαθεί η μπάλα, τελικά υπάρχει κόντρα από την προσπάθεια του Λαουτάρο Μαρτίνες. Μπάλα πάνω στον Τάνσο, κάτι πήγε να βγει εδώ, αλλά μην φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο. Ό,τι καλύτερο έχουμε δει στο δεύτερο μέρος και ενώ είμαστε στο 62. Η ευκαιρία της αυστηρίας με τον Ζάβιτσερ που εκτέλεσε το φάουλ, λίγο έξω και πλάγι αριστερά από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά ο Μαρτίνες απομάκρυνε στο 62 και ενώ έχει δεχτεί την μπάλα στο στομάχι. Αυτό ακριβώς δείχνει ο Ντάνσο. Αν και νομίζω περισσότερο στον ώμο φάνηκε από ένα replay. Εν πάση περιπτώσει, κρατάει το στομάχι του. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται στο 62. Είμαστε. Ντάνσο, ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Παίχτης ο οποίος, αν μη τι άλλο, και στη Λαντς και στην Τότεναμ. Μάλλον από τη Λάνση τότε, 25 εκατομμύρια πέρυσι, δεν τα λες και λίγα. Και όλα αυτά, βλέποντας ξανά τον Ντεπόλ από τα αριστερά να κάνει την προσπάθεια να απειλήσει χωρίς ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Η Αργεντινή, η οποία τώρα έχει εγκατασταθεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αυστρίας, υπενθυμίζω νούμερο 24 στην παγκόσμια κατάταξη Αυστρία. Νούμερο 1 η Αργεντινή και με παίχτες με πολλές παραστάσεις, πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και πανάκριβοι στις ομάδες που αγωνίζονται. Αυτά έτσι ως μία ένδειξη. Παράλληλο ποδόσφαιρο, κοντινές μεταβιβάσεις για την Αργεντινή, προσπαθεί μέτρο-μέτρο να κερδίσει χώρο, να πλησιάσει μεγάλη περιοχή. Ακόμα και ο Μέση είναι πολύ καλά κλεισμένος εκεί. Του έβαλε την κόντρα ο Σλάγκερ, De Paul, Θανάσου Μέση. Στον νοητό κεντρικό άξονα δεν μπορεί να παίξει ένα δύο με τον Λαουτάρο. Κλέβουν ξανά οι Αργεντίνοι με τη μία. Ο Μέση στροβιλίζεται ανάμεσα σε τρεις. Θα βγάλει έξω την μπάλα για τον Ντεπόλ. Εκείνος κάνει μια σέντρα και πάλι πάνω σε σώμα. Αν πρόλαβα να δώσω σαν του Γκρέγκοριτς, ο οποίος γύρισε και την δέχτηκε την μπάλα στο στομάχι. Ναι, ακριβώς. Ο Γκρέγκοριτς ήταν. Αν και φορ. Βρέθηκε πίσω σε ρόλο back εκεί να καλύψει. Οι αλληλοκαλύψεις δίνουν και παίρνουν και από τις δύο πλευρές. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται κόντρα σε προηγούμενα μάτια που συνήθως κακά παιχνίδια ήταν στο πρώτο μέρος και όχι στο δεύτερο. Άλβαρες και Γκοντζάλες. Οι δύο παίχτες οι οποίοι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα βγει από τη μία πλευρά ο Αλμάντα, ο αριστερός εξτρέμ. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Άλβαρες με το νούμερο 9 και Γκοντζάλης με το νούμερο 15. Οι δύο παίκτες. Θέλει φρέσκα πόδια, αναμφίβολα. Ο Σκαλόνι προκειμένου να βοηθήσει λίγο. πολύ ψηλά τα ποσοστά υγρασίας τα οποία υπάρχουν στον Ντάλλας. Από τα αριστερά τώρα με τον Γκονζάλης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, με τη μία εκεί προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Φερνάντες. Μέση ψάχνει το σουτ, διαγώνιο με εξωτερικά φάλτσα. Η μπάλα πήγαινε έξω, την βρήκε ο Σλάγκερ ή δεν την βρήκε. Έχω την εντύπωση ότι την έχει βρει. Πάντως έχει δείξει out ο διαιτητής. Γι' αυτό και η διαμαρτυρία. Θα δούμε και από ένα replay. Επαναλαμβάνω, φάνηκε να την βρίσκει ο τερματοφύλακας. Βεβαίως την έχει βρει με τα δάχτυλα του αριστερού χεριού. Σφάλμα του Αιγύπτιου. Ο Αμίν Ομάρ, ο οποίος δεν ξέρω πώς την πάτησε, ίσως τον ξεγέρασαν τα φάλτσα. Φάνηκε με την πρώτη ματιά πάντως. Αυτό ίσως και γιατί η γωνία λήψης κάμερας βοηθούσε περισσότερο σε σχέση με το εκεί που βρισκόταν ο Αιγύπτιος. Εν πάση περιπτώσει, ένα κόρνερ το οποίο δεν δίνεται για όσους το ψάχνουν λίγο περισσότερο και από τη στοιχηματική τους χρειά με τα κόρνερ. Δεν είναι πολλά. Δύο κόρνερ η Αυστρία, 0 η Αργεντινή. Μετά από 65 λεπτά αγώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορείς να το σχολιάσεις, Χρήστο Κοντέ, να βρεις κάτι διαφορετικό το οποίο θα περίμενε κανείς τουλάχιστον επιθετικά από τους Αργεντίνους. Και ενώ τώρα προσπάθησε με τον Μεντίνα και πέντε Μέση βρίσκονται στην κερκίδα. Ο σκηνοθέτης έπιασε πέντε φίλους της Αργεντινής να φορούν τη φανέλα με το 10 και είχαν το ίδιο σουλούπι, οι τρεις τουλάχιστον, κοιτάζοντας το παιχνίδι. Πολύ ωραίο πλάνο. Πολύ έξυπνα τα πλάνα του σκηνοθέτη. Από την πίσω πλευρά της κερκίδας, παρακολουθώντας το παιχνίδι, έβλεπες 4-5 ίδιες φιγούρες με τον Λίο Μέση με τη φανέλα και με το νούμερο 10. Λοιπόν, για να δούμε τώρα από τα αριστερά με την προσπάθεια εκεί και του Αλάμπα για τον Σλάγκερ. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά, μια προσπάθεια να βρει τον πόσο. Ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει, έχει δίκη την κάρτα. Είχε βρει τον πελάτη λίγο νωρίτερα με τον Αλμάντα που πέρασε ως αλλαγή. Λάιμερ γυρνά την μπάλα για τον Ζάμπιτσερ. Ζάμπιτσερ κερδίζει την πρώτη κόντρα, κάνει τη σέντρα, Γκρέγκοριτς κεφαλιά, out. Καλή στιγμή στο 67, η μπάλα περνά πάνω.
16: Ναι, το παλεύει λίγο η Αυστρία να το ισοφάρει στο μάτς. Θα θυμίσω ότι στον Ντάλλας δεν έχει καλές αναμνήσεις η Αργεντινή. Το 94 που στον Ντάλλας έγιναν δύο παιχνίδια του ομίλου, η Νιγηρία έχει νικήσει 3-0 τη Βουλγαρία, αλλά μετά στο Αργεντινή-Βουλγαρία η Βουλγαρία κέρδισε 2-0 την Αργεντινή και την απέκλεισε.
15: Βγαίνει ο Αλάμπα, αν πρόλαβα να δω σωστά. Με τρεις αλλαγές, μάλιστα. Βγαίνει ο Αλάμπα.
16: Ο Αρναούτογλου μπαίνει.
15: Αρναούτογλου,
16: συγγνώμη. Αρναούτογλου, είπα. Και βγαίνει ο Πος, σίγουρα ο ένας. Ο Βάνερ, ο Πος και ο Αλάμπα. Αυτοί οι τρεις βγαίνουν.
15: Ο Βάνερ, ο Πος και ο Αλάμπα είναι οι τρεις παίκτες. Ο Αρναούτογλου. Ο ένας, ο Πράς με το νούμερο 22 και ο Φρέντλ.
16: Έλεγα λοιπόν ότι εδώ στον Ντάλλας αποκλείστηκε η Αργεντινή από το Μουντιάλ του 94. Το δεύτερο στον όμιλο την Εθνική μας βαθμίζαν τρεις ομάδες στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς και παρότι είχε συν 3 στη διαφορά το κόλ ίδια με τη Βουλγαρία, επειδή η Βουλγαρία την είχε νικήσει, η Νιγηρία ήταν πρώτη στον όμιλο, έμεινε απ' έξω.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε την προσπάθεια τώρα από τα αριστερά, στην κίνηση την οποία κάνει και ο Γκονζάλες, γύρισε με τον Οταμέντη. Προσπαθεί τώρα να ελέγξει λίγο περισσότερο την κυκλοφορία της μπάλας. Και βλέποντας τις αλλαγές, βγήκαν δύο αμυντικοί, ένας δεξιός μπακ και ο κυτρινισμένος Πος και ο Αλάμπα. Και από την άλλη πλευρά έχει βγει ένας αμυντικός για την Αργεντινή. Και οι υπόλοιπες αλλαγές εντοπίζονται κυρίως μέσω επιθετικά με τον Αλμάντα και τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Για να δούμε λοιπόν. Μπορεί να κάνει τώρα με το cooling break στο 69 να είναι αυτό το οποίο οδηγεί τους παίκτες στους πάγκους. Διαμαρτυρίες και πάλι από τον κόσμο, όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θέλει ο κόσμος να το δει το ρυθμό και το παιχνίδι να σταματά. Θυμίζει λίγο περισσότερο μπάσκετ, είναι η αλήθεια. Και ίσως αυτό ευνοεί μια ομάδα που θέλει να σπάσει το ρυθμό του αντιπάλου. Δεν ευνοεί σίγουρα εκείνη που θέλει να έχει καλύτερη ροή στο παιχνίδι της, όπως στην προκειμένη περίπτωση η Αυστρία. Για την ώρα, cooling break, 61 το λεπτό, Αργεντινή-Αυστρία 1-0 με τον γκολ του Λίο Μέση που χωρίζει τις δύο ομάδες από το πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα από το 38. Θα τον πλύνω, έχεις το λόγο.
17: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Είμαστε στο 70 λεπτό, Αργεντινή-Αυστρία 1-0 σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Να θυμίσουμε αυτό που μας είπε νωρίτερα ο Χρήστος Κοντός, είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι υπάρχει συμφωνία με τον Πένια, τον τερματοφύλακα, όμως η ανακοίνωση της μεταγραφής, της απόκτησής του από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να γίνει το πρωί της Τρίτης. Ο Ινάκη Πένια πέρασε σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που σύμφωνα με πληροφορίες έχει διάρκεια 3 ετών συν ενός ακόμη έτους, συν ένα ακόμη έτος σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός θέλει να επεκτείνει την συνεργασία μαζί του. Η ανακοίνωση, όπως είπαμε, θα λάβει χώρα αύριο το πρωί και την ίδια ημέρα ο Πένια θα ταξιδέψει μαζί με τους Κοτσόλη και Τσάπρα. Ο Τσάπρας είναι η μεταγραφή που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πλέον τις 3 μεταγραφές, Τσάπρας, Πένια και Ντιέν Καμαρά. Τσάπρας, Κοτσόλης και Πένια θα ταξιδέψουν αύριο μαζί με προορισμό την Ολλανδία, ώστε οι δύο νέοι παίχτες, τα δύο νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, να ενταχθούν στην προετοιμασία, να βρουν την υπόλοιπη ομάδα που βρίσκεται ήδη από σήμερα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να πούμε ότι ο Πένια είναι γεννημένος το 1999 στις 2 Μαρτίου. Αυτά τα είναι στοιχεία για τον νέο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Να πούμε επίσης ότι τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους αγωνίστηκε ως δανεικός στην Γαλατά Σαράι. Παραχωρήθηκε στην Έλτσε στην συνέχεια και ότι είναι ένας παίκτης που ανήκει στην, ένας τερματοφύλακας που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και έρχεται στον Παναθηναϊκό για να είναι ο πρώτος τερματοφύλακας, ο διάδοχος του Λαφών. Αρκετά όμως με τον Παναθηναϊκό για τις σημερινές μεταγραφές. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία. Δίνουμε ξανά το λόγο στους Χρήστο Κοντό και Γιάννη Ρανιού.
16: Μια και το παιχνίδι ταλαιπωρείται και στο χώρο της μέσας γραμμής, θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει κλείσει και τέταρτη μεταγραφή.
17: Ποια είναι, Χρήστο, γιατί δεν μας το λες τόση ώρα?
16: De Frey, το έχω πει από το μεσημέρι.
17: Α, τον De Frey. Άρα και εκεί είμαστε στο στάδιο της αναμονής, ναι, της ανακοίνωσης.
16: Εκεί υπάρχει το εξής, ότι ο De Frey τυπικά είναι παίκτη Ίντερ μέχρι 30 του μηνός. Mm-hmm. Είναι ελεύθερος από 1η-1η.
17: Ναι.
16: Οπότε για να ανακοινωθεί πιο πριν ή τέλος πάντων να ξεκινήσει προετοιμασία πιο πριν, χρειάζεται ειδική έγκριση από την Ίντερ για αυτές τις 5 μέρες. Γιατί μπορεί να κάνει προετοιμασία, να πάθει μια σημεία και να τρέχει να ζητάει τα ρέστα από την Ίντερ, γιατί δικός της παίκτης είναι.
17: Ναι.
16: Οπότε αν δεν πάρει αυτό το χαρτί, θα ανακοινωθεί από εβδομάδα, ξεκινήσει προπονήσεις αρχές Ιουλίου.
17: Άρα και τέταρτος παίκτης που έχει κλείσει.
16: Έχει συμφωνήσει προφορικά. Ναι. Απλά βγάλαν οι Ιταλοί ότι θα έρθει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Και η ενημέρωση πριν από τον Παναθηναϊκό θα πάει απευθείας Ολλανδία.
17: Μάλιστα.
16: Σαββατοκύριακο για ιατρικές εξετάσεις, υπογραφή συμβόλαιων και ξεκίνημα προετοιμασίας από την επόμενη εβδομάδα.
17: Άρα πρέπει να έρθει στην Αθήνα να περάσει από ιατρικές.
16: Όχι, στην Ολλανδία θα τα κάνει.
17: Α, στην Ολλανδία θα τα κάνει. Θα πάει απευθείας εκεί, δεν θα έρθει.
16: Μα
17: να
16: είναι Ολλανδός, εκεί πρέπει να είναι. Εκεί θα τα κάνει, ναι, εκεί, ναι, σε κάποιο, ναι, ναι, κέντρο.
15: Να σας διακόψω για λίγο. Είμαστε στο 73. Πρώτο κόρνερ που κερδίζει η Αργεντινή. Με το Λίο Μέση από τα αριστερά, με το αριστερό πόδι. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Η μπάλα είχε πορεία προς τα έξω και έρχεται την τελευταία στιγμή ο Γκοντζάλες. Με την καρφωτή κεφαλιά να στείλει την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της Αυστρίας. Εδώ, αν σημάδευε αιστεία, πήγαινε γκολ. Ήταν ξεκάθαρο γιατί όλοι ήταν θεατές αυτής της φάσης και επαναλαμβάνω ότι αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για την Αργεντινή, η οποία τελευταία καλή στιγμή είχαμε να δούμε από το 41ο λεπτό. Έκτη προσπάθεια για γκολ, 2 στο τέρμα η Αργεντινή, 5 προσπάθειες για γκολ η Αυστριακή, 1 on target, έτσι για να δούμε λίγο και να έχουμε και το αντίβαρο των στατιστικών. Χρήστο.
16: Εντάξει, να μας πει ένα συγκεκριμένο τέμπο, δηλαδή βλέπουμε ότι η Αργεντινή έχει δώσει μπάλα στην Αυστρία, η οποία έχει ένα καλό passing game αλλά δεν είναι πιεστική. Δεν έχει βρει τον τρόπο να βάλει την μπάλα επικίνδυνα μέσα στη μεγάλη περιοχή και να απειλήσει. Οπότε έχουμε μεν 5 τελικές προσπάθειες για τους Αυστριακούς, αλλά ουσιαστικά ευκαιρία ήταν μόνο το shoot foul από τον Ζάμπιτσερ, το οποίο απομάκρυνε ο τερματοφύλακας ο Μαρτίνες. Τα υπόλοιπα ήταν ψηλόλογια, δεν ήταν κάτι το σημαντικό. Γενικά ένα χαμηλής ποιότητας και ρυθμού παιχνίδι. Δεν νομίζω να ευχαριστεί τον κόσμο που πλήρωσε εισιτήριο για να το δει, ούτε και εμάς που φάγαμε.
15: Ναι, αλλά θα έχεις να θυμάσαι ότι είδες τον Μέση ζωντανά να πετυχαίνει ένα ιστορικό γκολ.
16: Αυτό goal. Και μόνο. Έτσι. Οι στιγμές του είναι σαν γενικό παιχνίδι, όλο μαζί σαν εικόνα.
15: Κάτω του μετρίου.
16: Θα περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο.
15: Για να δούμε από τα δεξιά τι μπορεί να βγει από πλευράς Αυστριακών. Με τον Λάιμερ, ο οποίος αν έχω δει σωστά έχει μετατοπιστεί από την άλλη πλευρά και μαζί με τον Φρέντλ, τελικά όχι, ήταν για λίγο αυτή η προσπάθεια. Για να δούμε, με τον Λάιμερ να επιμένει από τη δεξιά πλευρά. Τελικά υπάρχει φάουλ, πήγαν τρεις παίχτες της Αυστρίας, τώρα πως βρέθηκαν εκεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά όπως επιτίθεται η Αυστρία, για να μαρκάρουν τον αντίπαλό τους και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια την οποία έκανε ο Μεντίνα. Το 25ο λεπτό, Αργεντινή, Αυστρία 1-0 με τον γκολ του Λίο Μέση. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, είστε στην Ερασπορ, ακούτε το παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου εκεί στο Κάνσας, όπου διεξάγεται σε έναν όμιλο που έχουμε και Αλγερία και Ιορδανία, και θυμίζοντας βεβαίως ότι προκρίνουν 32 καλύτεροι. Δυνατό μαρκάρισμα που φέρνει την κάρτα, μην πω τις κάρτες, Λάιμερ από την Αυστρία. Του είπε τη δεύτερη φορά δεν θα το ανεχτώ, αλλά την είδε την κάρτα ο Λάιμερ. Και επίσης ο Μεντίνα. Θέλω να ξαναδώ λίγο αυτή τη φάση, γιατί ήταν ο Λάιμερ, απόδειξε τον αντιπαλό του και είχε φύγει η φάση. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω να δω τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Τον Μεντίνα να έχει δει την κάρτα σίγουρα.
16: Ναι, και οι δύο πήρανε. Και ο Λάιμερ και ο Μεντίνα. Σίγουρα.
15: Ξέρετε, δεν είδα στο replay τι ακριβώς έχει κάνει ο Λάιμερ για τον Φακούντο Μεντίνα. Ήταν το μαρκάρισμα ξεκάθαρα από
16: αυτήν. Ο Μεντίνα ήταν του ζητάει το λόγο. Δηλαδή, ουσιαστικά του ρίχνει μία για να μην ξεχνιέμαστε. Κλασικό αργεντίνικο μαρκάρισμα.
15: Λοιπόν, επειδή πρέπει να μετράμε και κάρτες, ο Μεντίνα έχει δει κάρτα και ο Λάιμερ από την άλλη πλευρά. Οπότε με την γλώσσα της στατιστικής έχουμε 2-1 τις κίτρινες κάρτες για τους Αυστριακούς.
16: Γενικά δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κι εσύ. Δεν είναι τουρνουά που βγαίνει εύκολα η κάρτα.
15: Ναι.
16: Δεν δίνουν εύκολα την κάρτα. Γιατί δεν ξέρω αν είναι γενική οδηγία.
15: Μπορεί ενδεχομένως. Άλλωστε, αλλά θυμίζουμε με δύο κάρτες, χάνει κάποιος το επόμενο παιχνίδι.
16: Ναι, ναι.
15: Είναι μέχρι τη φάση των προεμιτελικών.
16: Ίσως γι' αυτό να είναι λίγο πιο προσεκτικοί οι διαιτητές. Δηλαδή, αντίστοιχα μαρκαρίσματα στην Ελλάδα, θα είχαμε ήδη 10 κάρτες σε κάθε παιχνίδι.
15: Και σαν ένα παιχνίδι με νεύρα, όπως ήταν αυτό που είδαμε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, όλα αυτά, ενώ είμαστε 78, οι Αυστριακοί έχουν εγκατασταθεί λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, αρκετά μακριά από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Προσπάθεια τώρα με τον Ντάνσο. Ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, η μπαλά αριστερά, εκεί όπου πήγε και με τον Πράς. Χάθηκε η μπάλα, προσπαθούν τώρα να βγουν στην αντεπίδεση με τον Άλβαρες, να δίνει για τον Μέση, από τα αριστερά για τον Μεντίνα. Κίνηση με τον Γκονζάλες.
16: Ο Μέση περπατάει εδώ και πάρα πολύ ώρα, έτσι, γιατί δεν σπριντάρει.
15: Αν δεις και τους ακραίους της Αργεντινής, από το στόμα μου το πήρες, αλλά έβλεπα περισσότερο τους ακραίους που υποτίθεται ανεμοκατεβάζουν σαν έμβολα, αλλά είναι πολύ πιο στατικοί, περιμένουν περισσότερο πίσω και δεν πάνε σε κάποια σπριντ. Και βεβαίως αυτό το οποίο εσύ πολύ σωστά παρατήρησες για το Λίο Μέση, ο οποίος πάει σβηστά. Λοιπόν, ο Βίμερ θα μπει στο παιχνίδι αντί του Σμιτ, αλλαγή μέσω επιθετικού. Το νούμερο 21, ο παίχτης ο οποίος πέρασε. Σμιτ δεν φάνηκε ουσιαστικά στο δεύτερο μέρος. Για να δούμε τον Βίμερ τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Άλλη μια αλλαγή ουσιαστικά μπορεί να κάνει η ομάδα της Αυστρίας. Η μπάλα πάει πλάγια δεξιά και γρήγορη επιτάχυνση με τον Φρέντ, το γύρισμα. Την μπάλα κατευθείαν πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον τερματοφύλακα, ο οποίος δείχνει να χτυπάει και στο κεφάλι από την προβολή την οποία του έβαλε ο Αρναούτοβιτς. Δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Ο παίκτης πέρασε για να δημιουργήσει ρήγματα, να βοηθήσει περισσότερο στο κάθε το παιχνίδι της Αυστρίας. Δεν είναι και εύκολο άλλωστε, έτσι όπως παίζει η ομάδα της Αργεντινής. Αλλά πέφτοντας δεν τον
16: το
15: χτύπησε, αλλά αθελά του Αρναούτοβιτς. Ζήτησε και συγγνώμη.
16: Εντάξει, πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Θέλουμε 11 λεπτά μέχρι το 90. Σίγουρα ένα 7 λεπτό με τις καθυστερήσεις, αλλαγές, cooling break και τα σχετικά. Δηλαδή, χοντρά-χοντρά. Σκάρτο ένα 20 λεπτό, δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι, δεν έχει ενδιαφέρον, δεν δεν μας κρατάει στην τσίτα. Βλέπουμε μια Αργεντινή να έχει καθίσει στο βολικό 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με τον κόλ του Μέση. Δεν βλέπουμε να ρισκάρει, να επιταχύνει, να σπαταλάει δυνάμεις, να πιέζει, να βάλει ένα δεύτερο γκολ να ηρεμήσει. Νομίζω ότι πορεύεται με τη λογική της ασφάλειας, ότι τσούκου τσούκου θα γυρίσουμε λίγο την μπάλα, θα κλέψουμε λίγο χρόνο, δεν κινδυνεύουμε για τους Αυστριακούς που μέχρι τώρα ξέρω ή αγώνα καθαρή ευκαιρία δεν έχουν κάνει. Μια στατική φάση και ενώ ο Μέση κάνει μια καταπληκτική ενέργεια και αλλάζει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά, όπου έχουμε την επίθεση για τους Αργεντινούς, η μπάλα κοντράρει, καταλήγει στα χέρια του Σλάγκερ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για την άμυνα των Αυστριακών. Ακριβώς την ώρα που κλείνουμε 80 λεπτά αγώνα και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, χώρια βέβαια από τις καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα παιχνίδι όπου η Αργεντινή έχει μπει στη λογική ξεκάθαρα να διαχειριστεί το παιχνίδι, να καθίσει στο 1-0. Δεν είναι σκορ ασφαλείας, δεν νιώθει απειλή από την Αυστρία μέχρι στιγμής, παρότι οι Αυστριακοί έχουν την μπάλα στα πόδια τους και είναι τσούκου τσούκου γύρω γύρω. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Μία φάση από το πουθενά μπορεί να σου γυρίσει τούμπα ένα παιχνίδι.
15: Πολύ καλή επέμβαση εκεί που βγήκε από το Μεντίνα. Κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Μεντίνα με αδιάκοπο τρέξιμο. Και ο Παρέδες, από ό,τι βλέπω, ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι για την Αργεντινή, θέλοντας να ενισχύσει λίγο περισσότερο τα μετώπιστεν. Ο Σκαλόνι, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Παρέδες με το νούμερο 5 θα περάσει. Μετά, με το νούμερο 7 τελικά, ο Ντεπόλ, ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, φάνηκε αντίθετα στο πρώτο. Είπαμε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Και με το νούμερο 3, από ό,τι βλέπω, αντί του Μεντίνα, Μεντίνα Ντεπόλ είναι οι παίκτες που βγαίνουν.
16: Ταλιαφίγο.
15: Έκλεισε τις αλλαγές και η ομάδα της Αργεντινής. Και από τα αριστερά με τον Ζάμπιτσερ. Από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Πώς φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αποχωρούν οι παίκτες λίγο νωρίτερα, πόσο αποκαμωμένοι είναι. Εκτελείται τον κόρνερ. Πρώτη κεφαλιά με τον Αρναούτοβιτς. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Μολίνα. Άθελά του εκεί έδωσε πορεία προς τα έξω αντί για μπροστά. Λάγιο το οποίο εκτελέσει και γρήγορα από τους Αυστριακούς. 82 γέμισμα της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Κανένα πρόβλημα με σταθερή λαβή πάνω από τα κεφάλια όλων. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι αυτός ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Και ενώ ήταν ο Γκρέγκοριτς εκεί κοντά, τελικά προσπάθησε να μπει στη φάση και ο Βίμερ, αλλά κανείς από τους δύο δεν πήρε την μπάλα. Και ενώ από τα αριστερά η προσπάθεια με, με την Αργεντινή και τον Γκοντζάλες. Φωνές για ένα σπρόξιμο τίποτα, λέει ο Αιγύπτιος διαιτητής. Και σωστά κάτι να μου εδώ. Δεν υπήρχε κάτι το επιλείψιμο. Η μπάλα από τα αριστερά τώρα των Αυστριακών. Και με τον Φρέντλ. Αλλά γυρνά πίσω με τον Πράς. Ο Βίμερ ζητά την μπάλα. Τελικά πάει στον Ντάνσο. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αυστρίας. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα τον Σλάγκερ. Πατά την μπάλα. Καθυστερεί. Στο 83. Η Αργεντινή προηγείται με 1-0. Έξοχη προσποίηση του Ντάνσο στον Νέρις Ελθόντα Άλβαρες. Αλλά πάλι θα γυρίσει πίσω. Γενικότερα αυτό το χαμηλό τέμπο, το αργό τέμπο το οποίο έχει το παιχνίδι ευνοεί ξεκάθαρα την Αργεντινή. Στην προσπάθεια που θα κάνει για να μπορέσει να διαχειριστεί το υπέρ της 1-0. Και
16: έχουμε πολύ πλούσιο πρόγραμμα συνέχεια, δηλαδή μπορεί να μας έχει αποσημειώσει το σημερινό παιχνίδι μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν ξέρω πόσο συναρπαστικό μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια. Αλλά ακολουθούν άλλα τρία παιχνίδια στη διάρκεια της βραδιάς. Γαλλία, Ιράκ, τα μεσάνυχτα. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό γιατί η πρόγνωση του καιρού είναι δύσκολη και έχουν αναφέρει ότι υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει το ματς λόγω των κακών καιρικών συνθηκών με τους ανέμους και όλα τα σχετικά που υπάρχουν στην περιοχή. Θα το δούμε στην πορεία. Υπήρξε μια εκτίμηση τέτοια, υπάρχει ένα καμπανάκι δηλαδή. Αργότερα στις 3 ώρα θα έχουμε τον Νορβηγία Σενεγάλη που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ανάμεσα στην Νορβηγία που εντυπωσίασε την πρεμιέρα με τα 4 γκολ που έβαλε και την πρωταθλήτρια ουσιαστικά Αφρική στη Σενεγάλη. Άσχετα αν τις πήραν με δικαστική απόφαση στο τρόπαιο. Η Ιορδανία Αλγερία στις 6 είναι το τελευταίο ματς του προγράμματος του σημερινού. Και μετά πάμε στην επόμενη μέρα που είναι και η τελευταία για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων.
15: Και όλα αυτά ενώ δεν έχουμε χάσει κάτι το ιδιαίτερο. Στο 85 η τελευταία καλή στιγμή ήταν η επέμβαση του Μεντίνα μετά το κόρνερ από τα αριστερά που είχε κερδίσει η Αυστρία. 1-0 με τον γκολ του Μέση στο 38. Η μπάλα κυκλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή των Αυστριακών εκεί όπου την κρατά ο Ντάντσο. Παρακινδυνευμένη αλήθεια, βλέποντας από κοντά να υπάρχει κίνδυνος και με τον Μακάλιστερ που πήγε, αλλά και με τον Φερνάντες. Τελικά τώρα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία αλλαγή του Κουμεμέκα, είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει με το νούμερο 17 αντί του Γκρέγκοριτς. Αυτή είναι η αλλαγή που γίνεται έτσι να φρεσκάρει λίγο περισσότερο την επίθεση. Κουμεμέκα, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ενώ τώρα προσπαθεί η Αργεντινή από το κέντρο και πίσω να ελέγξει το ρυθμό. Στο 86 είμαστε. Ο Κουμεμέκα τρέχει εκεί να εμποδίσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δεν αλλάζει κάτι στην τακτική της η Αυστρία σε αυτό το 4-5-1 με δύο εσωτερικού σκαφ, με μοναδικό προωθημένο τον Κάρντεϊ Τσουκουεμέκα που πέρασε αντί του Γκρέγκοριτς. Ίσως θα μπορούσε να είχε γίνει και λίγο νωρίτερα αυτή η αλλαγή. Για να δούμε μεγάλη ευκαιρία τώρα για την Αργεντινή. Είναι πολύ κοντά στο 2-0. Έρχεται με διαδοχές προσπάθειες. Αρχικά με τον Γκονζάλες και μετέπειτα με τον Άλβαρες και οι δύο κουντράρουν. Θα μπορούσε εδώ να είναι εύστοχη, να κλειδώσει την νίκη. Αλλά παραμένει το ρευστό 1-0. Από τα αριστερά τώρα η σέντρα των Αυστριακών. Σε μια υποσχόμενη μετάβαση, ο Ταλιαφίκο απομακρύνει με το κεφάλι. Ο αριστερός μπακ ψάχνουν τον Αρναούτοβιτς. Απομάκρυνε την μπάλα και πάλι με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Τώρα σε χρόνο τετέ η Αυστρία βρήκε χώρο. Έχει εγκατασταθεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κινείται περιμετρικά. Ψάχνει τη σέντρα χαμηλά για τον Αρναούτοβιτς. Δεν θα τα καταφέρει την προσπάθεια την οποία έκανε με τον Πράς. Πράς μάλιστα θα πάει να εκτελέσει και το πλάγιο. Πηγαίνει προς τα πίσω με τη μία έτσι για τον συμπαίκτη του και συγκεκριμένα για τον Σλάγκερ. Σπαθεί τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα και ο Κουεμέκα. Ο κόσμος ακούγεται, αλλά επί της ουσίας αυτό που πήγε να βγει με τον Βίμερ αλλά και με τον Πράς δεν βγήκε. Και ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα μέσα από τα μάτια του Αιγύπτιου διαιτητή, γιατί πέφτοντας ο Ντάντσο υπήρξε υποψία για χέρι, όχι, τελικά η μπάλα βρήκε στα πλευρά του παίχτη. Άλλωστε εδώ που τα λέμε δεν αμφισβητήθηκε, δεν υπήρξαν και διαμαρτυρίες, απλά το λέω για να καταλάβουμε λίγο πως στην κίνηση βγήκε όλο αυτό. Το 18ο λεπτό. Αργεντινή, Αυστρία στο 1-0. Αλλά από τα
16: Σλάγκερ. Νομίζω περιμένουμε να περάσει. Εγώ τουλάχιστον έχω βαρθεί το παιχνίδι. Μην με κρατάει.
15: Δεν ξέρω, βλέπαμε λίγο Σακύρα, δεν ακούγαμε λίγο Σακύρα, ταυτόχρονα, τι λες.
16: Ναι, η Σακύρα άχορευε λίγο, κάτι πάει εδώ.
15: Μάλιστα.
16: Κάκι πάει πάνω, μας πει αμέσως δεν ήταν. Έχει βγει και μαζί της, έχουν πει καφέ, οπότε νομίζω θα ξέρει με τη μία να μας πει τα σίγουρα, αν έχει βγει, αν είναι η ίδια ή όχι.
15: Για να δούμε από τα δεξιά με τον Μέση, να γυρνά την μπάλα λίγο προς τα πίσω για τον Παρέδες. Τελικά, λάθος, πολύ στατικός και ο Μέση, ουσιαστικά σαν να κάνει συντήρηση δυνάμεων και ο ίδιος. Γνωρίζοντας ότι έχει σχεδόν ένα μήνα ακόμα μπροστά, σκεφτούμε ότι μπορεί να φτάσει με τελικά-τελικά ή τελικό η ομάδα της Αργεντινής. Το φάουλ το οποίο θα κερδίσει η Αυστρία σε ένα τράβηγμα το οποίο υπήρχε εκεί πάνω σε Αυστριακό και πιο συγκεκριμένα το φάουλ το οποίο κέρδισε από την πλευρά αυτή ο Φρέντλ. Από τα αριστερά, Ζάμπιτσερ δεν του έχουν επιτρέψει τις επελάσεις που είχε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο από τη δεξιά πλευρά άμυνας η Αργεντίνη. Και πάλι ο Ζάμπιτσερ αφού πήρε την μπάλα από τον Τρέντ και καταλήγει κατευθείαν στον τερματοφύλακα τον Εμιλιάνου Μαρτίνες, ο οποίος με ένα βολέ θα στείλει την μπάλα στο κέντρο. Με αρκετό χώρο είναι η αλήθεια, προσπαθούν να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο. Αφήνει το πλεονέκτημα σε φάουλ και η Αργεντινή μέση με τη μία, ανοίγει το παιχνίδι από τα αριστερά. Πολύ καλή προσπάθεια με τον Άλβαρες, συγκλίνει προς τον άξονα, μπαίνει εκεί όπου κλείνεται τελικά. Παραγυρνά με τον Φερνάντες. Κάλιστερ, η μπάλα πίσω από τον Αλισάνδρο Μαρτίνες. Και από εκεί που ήταν λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αυστρίας, η μπάλα έρχεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής Αργεντινής. Με τον Ταμέντι να πατά την μπάλα, να προσπαθεί να βρει στον χώρο του κέντρου. Και πάλι με τον Φερνάντες από τα αριστερά η προσπάθεια. Ταλιαφίκο κάνει την κίνηση, διανύει περίπου 10 μέτρα. Θα πετάξει μπάλα ακόμα πλάγια για αριστερά. Εκεί όπου ψάχνει την σέντρα με τον Αλμάντα. Και υπάρχει και φάουλ. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 90. Αργεντινή
16: Αυστρία. Λίγα, αν βάλει κούλι μπρέκ και πόσα λάθη γίνανε, τα λε και λίγα.
15: Ναι, εντάξει.
16: Αλλά καλύτερα να τελειώνουμε γιατί. Και όχι γιατί μάλλον θα βαρέθηκε. Σου λέει, άντε να πάμε για ύπνο.
15: Εντάξει, σίγουρα. Ένα παιχνίδι κρίσιμο και για την Αργεντινή. Να σφραγίσει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Βέβαια, στον τρίτο όμιλο θα αρχίσουν άλλε μελέτε. Σταχιαστεί. Ποιο βολεύει, ποιο δεν βολεύει. Αν και νομίζω το διαμέτρημα της Αργεντινής δεν της επιτρέπει να σημαδεύει αντιπάλους, παίζει το παιχνίδι της και ότι βγει. Λοιπόν, Λίο Μέση τοποθετεί την μπάλα σε ένα σημείο που σημαίνει κίνδυνος.
16: Λες.
15: Γιατί όχι.
16: Να είναι, πάει.
15: Είναι αριστεροπόδα. Είναι από τα αριστερά.
16: Πάει πέντε αριστερό, βέβαια.
15: Εξωτερικό.
16: Δεν.
15: Ναι, λοιπόν,
16: πάει είναι για
15: περίπου 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή αριστερά, σαν ένα πολύ κοντινό κόρνερ και πάει ο αριστεροπόδαρος Μέση. Τώρα να το πιάσει με το αριστερό απευθείας, λίγο δύσκολο. Φαντάζομαι αριστερό. Ότι πάει για σέντρα. Πραγματοποιεί σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά περνάει από αρκετούς, δεν βγήκε εκεί όπου θα ήθελε για τον Μαρτίνεθ και προσπαθεί γρήγορα με τον Τσουκουαμέκα. Τελικά έχασε την μπάλα ο φόρ της Αυστρίας. Θα γυρίσει στον άξονα για τον Σλάγκερ, δεν τα κατάφερε. Ελέγχουν τώρα με τον Παρέδες, τον Άλβαρες, η μπάλα λίγο πίσω εκεί όπου φτάνει στον τερματοφύλακα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δεύτερο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Αργεντινή-Αυστρία 1-0 με τον γκολ του Λίο Μέση από το 38. Παίξη που λίγο νωρίτερα είχε χάσει και πέναλτι και η κίτρινη του Παρέδες. Για όποιον ενδιαφέρεται, η δεύτερη για την Αργεντινή. Δύο κάρτες έχει και η Αυστρία, δεν έχει χάσει κάτι. Λοιπόν, και οι κάρτες που έχουν τον ρόλο, σε αυτούς που μετρούν. Λάθος, είναι τρεις οι κάρτες, διορθώνω, είναι ο Μεντίνα και ο Παρέδες που είδαμε με τον Λάιμερ και τον Πος για απομάκρυνση της μπάλας. Τελευταίες στιγμές, το τελευταίο τρίλεπτο των καθυστερήσεων, μήπως και τυχόν καταφέρει κάτι η Αυστρία. Τελικά ένα φάουλ σε σημείο που μπορεί με σέντρα ουσιαστικά να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή η Αυστρία. Και από ό,τι βλέπω θα πάει να το εκτελέσει εκεί ο Λάιμερ, ίσως την αφήσει για τον Ζάμπιτσερ. Συσκέπτονται οι δυο τους. Λάιμερ και Ζάμπιτσερ καλύπτουν την αριστερή πτέρυγα της Αυστρίας. Τελικά ο Λάιμερ φεύγει, ο Ζάμπιτσερ θα πάει να το εκτελέσει. Ευθυγραμμισμένη στην μεγάλη γραμμή περιοχής Άπαντες, εκτελείται πλάγια δεξιά του Κουεμέκα. Η κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την Αυστρία. Μία κεφαλιά που έρχεται με τον Γουίμερ. Γυριστή κεφαλιά από την μικρή περιοχή, χωρίς δύναμη, περισσότερο κατεύθυνση σφάλτσο που είχε. Και τελικά η μπάλα θα περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι της Αργεντινής. Ανακούφιση για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πιο ψηλά από όλους, βρίσκει με το πάνω μέρος του κεφαλιού. Αλλά παρόλα αυτά, με τα φάλτσα που είχε, η μπάλα περνά εκτός. Όλοι στον πάγκο κρατούν το κεφάλι τους. Στην Αυστρία, ανακούφιση όπως καταλαβαίνετε για την Αργεντινή. Γι' αυτό το ρευστό 1-0. 4 γκολ στο Μουντιάλ και τα 4 με τον Λίο Μέση. Από τα αριστερά η προσπάθεια. Για να δούμε κατά πόσο μπορεί να βγει τώρα. Στην κίνηση την οποία έκανε με τον Πρά, ζήτησε και ο Φρέντλ. Προωθημένη παλιά εκεί για τον Τσουκουεμέκα.

0: Λίο Μέση 5 αστέρων με τα 5 γκολ που σημειώνει στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει να γράφει ιστορία, αλλά η επιμονή του μικρού μάγου είναι αυτή η οποία κάνει το 2-0 στην Αργεντινή. Σφραγίδα νίκης με τον Λίο Μέση, ο οποίος έκανε το πρώτο σουτ. Κόντραρε πάνω στον Ντάνσο στην επαναφορά της μπάλας με αρκετή δόση τύχης. Άλλωστε εκεί η τύχη είναι με τους ικανούς. Η μπάλα από διαδοχές κόντρες καταλήγει στην αριστερή γωνιά του Σλάγκερ. 2-0 η Αργεντινή. Ο Λίο Μέση στη δική του παράσταση νίκης και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Αφοβερό έτσι το απόλυτο. 5 γκολ η Αργεντινή και τα 5 ο Μέση.
0: Και σφιστά έτσι. Ξαφνικά πήγε η μπάλα. Άπλωσε
1: τα χάσανε οι άλλοι τώρα προηγουμένως. Είναι λες και πρέπει να το βάλει αυτός.
0: Κοίταξε. Καταρχάς έχει δώσει μαγική πάσα στον Άλβαρες να πλασάρει τον Σλάγκερ και αντί να σημαδεύσει γωνία, σημαδεύει κατευθείαν πάνω στον Σλάγκερ και στην επαναφορά της μπάλας. Επαναλαμβάνω, όλα ξεκίνησαν από τα δεξιά. Ήταν δύο Αυστριακοί με έναν της Αργεντινής στο ανοιχτό γήπεδο. Από τα αριστερά βρήκε τον Άλβαρες με ανοιχτή βεντάλια, με απλωμένα χέρια πόδια. Ο Σλάγκερ δεν τα κατάφερε και μετά με διπλή κόντρα ο Μέση με επιμονή. Η μπάλα περνάει κάτω από πόδια, δίπλα από πόδια.
1: Άμα
0: πλάγια.
1: Θέλει να πει, δεν σε ρωτάει, μπαίνει με όποιο τρόπο
2: ναι,
1: θέλει.
2: Ναι.
0: Αν μπαίνει, λέει. Γι' αυτό σου λέω: η τύχη είναι με τους ικανούς και δικαίως.
2: Και τους επίμονους, εν προκειμένου.
0: Σωστά, πολύ σωστά θα το.
1: Αλλά ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνος του τώρα, έτσι. 5 γκολ η Αργεντινή μέχρι τώρα σε 2 παιχνίδια και τα 5 αυτός. Και ένα χαμένο πέναλτι αυτός. Θα μπορούσε να ήταν 6 γκολ.
2: Ναι.
1: Και οι ευκαιρίες επίσης αυτός μέσα. Όλα.
0: Απίστευτο, η Αργεντινή όλοι.
1: One man show.
0: Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει ένα πλάνο που πάει σε ένα μέρος της κερκίδας που είναι τουλάχιστον 300-400 άτομα. Μη σου πω, οι μισοί φορούν την ίδια φανέλα με τον Λίο Μέση, με το νούμερο 10, στην 28η παρουσία του. Κάνει αυτό το ιστορικό ρεκόρ και ξεμακραίνει από τον Μίρο Κλόζε. Έχουμε περάσει κατά 1,5 λεπτό. Για να δούμε, Μέση χορεύει, όποιον βρίσκει μπροστά του, αποφεύγει δύο αντιπάλους. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κόβεται την τελευταία στιγμή. Εκεί όπου πήγε και τελικά θα κερδίσει με την επιμονή του το φάουλ. Τι κι αν είναι στα 39 του χρόνια. Δείχνει ότι παίζει για την ομάδα, τον αγαπάει η ομάδα, τον αγαπάει ο κόσμος σε αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει και δείχνει τελευταία και ειδικά και σε αυτό το Μουντιάλ. Ο
1: 100 χρονών φαν του Μέση, μια κυρία.
0: Μια κυρία, δεν ξέρω τι είναι 100, πάντως σαν τη Σακύρα, πιο νέα μου.
1: Άμα πάει στη Σακύρα, στη γιατρό τη Σακύρα, θα τη δεις κόμμενα μετά αυτήν εδώ που είδες.
0: Λοιπόν, φάουλ, για να δούμε, Λίο Μέση, λες, θα μας κρατάει ακόμα ένα κερασάκι σε μια τούρτα πολύ γλυκιά για τους Αργεντίνους. Έχουμε περάσει κατά 2 λεπτά. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα προλάβει. Θα το πάει απευθείας. Η ματιά του αυτό δείχνει. Λοιπόν, το τείχος 5 παιχτών τοποθετείται λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λίο Μέση. Κοντά του είναι και ο Άλβαρες. Μέση. Εκτελεί ένα φάουλ. Περνά ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Δεν ήθελε και πολύ να γίνει ζημιά. Και αυτό είναι το σύριγμα λήξης. Η Αργεντινή 2-0 χάρη στο Λίο Μέση που συγκεντρώνει δικαίως όλα τα βλέμματα πάνω του και για το ιστορικό επίτευγμα και για τα δύο γκολ αλλά και για τη συνολική εικόνα και μάλιστα πηγαίνουν και οι Αυστριακοί να το συγχαρούν και αν πρόλαβα να καταλάβω από τα όσα του είπε και ο Ζάμπιτσερ, μάλλον του ζήτησε τη φανέλα και του είπε μέσα στα αποδυτήρια. Αλληλοσυγχαίρονται οι παίκτες, ένα παιχνίδι μονότονο βαρετό αλλά και αυτό είχε τη δική του μαγεία. Με τα δύο γκολ του Μέση στο 38 και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, τι να πει κανείς.
1: Είναι ο άνθρωπος ορχήστρα. Στην καριέρα του μέχρι τώρα σε 26 παιχνίδια είχε σκοράρει 13 γκολ και εδώ σε αυτό το τουρνουά σε 2 παιχνίδια έχει βάλει 5. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνισή του. Είναι ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκινάνε και τελειώνουν όλα στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έχασε και πέναλτι, θυμίζουμε, στο ξεκίνημα του αγώνα. Με αυτή τη νίκη η Αργεντινή φτάνει τους 6 βαθμούς και είναι με παρέλαση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και πρώτη στον όμιλο, ό,τι και να γίνει. Τελευταία αγωνιστική. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι της Αλγερίας με την Ιορδανία με λογικό φαβορή στους Αλγερίνους, έτσι ώστε στην τελευταία αγωνιστική να δούμε αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως περιμένουμε, δηλαδή νίκη των Αλγερινών, τι θα γίνει στο μάτς μεταξύ της Αυστρίας και της Αλγερίας για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει εκ του ασφαλού την Αργεντινή στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και ποια θα μπει στην περιπέτεια να αγωνιά αν θα περάσει ως μια από τις 8 καλύτερες τρίτες των ομιλών. Λογικά λέμε ότι οι 3 βαθμοί είναι πιθανό να φτάσουν για κάποια ομάδα να περάσει ως τρίτη στη διοργάνωση, αλλά επειδή ποτέ κάτι δεν ξέρεις,

0: μπορεί κάποια να μείνει απ' έξω. Δεν είναι Αργεντίνη, το δημοδέν πιο πριν. Στο δικό μας όμως το 94 με 6 βαθμούς έμεινε απ' έξω.
1: Άλλα τα δεδομένα. Λοιπόν, θυμίζω εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού 12 η ώρα τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 μετά τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 μετά τα μεσάνυχτα Ιορδανία-Αλγερία. Η Eraspor με συνέπεια σε αυτά τα ωραία ξενύχτια με άρωμα Μουντιάλ σας συντροφεύει σε 24ωρο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω και τον Χρυσοκοντό εδώ, εγώ την ωραία παρέα πολύ, που είχαμε και είδαμε. Έτσι, είχαμε καιρό να τα πούμε από αέρος. Ένα ωραίο παιχνίδι με τη δική του ιδιαιτερότητα, εν πάση περιπτώσει, και το ιστορικό επίτευγμα των δύο μάτσε.
0: Φινάλε και οι στιγμές του Μέση είναι αυτές που δώσαν ένα ιδιαίτερο χρώμα σε αυτή την αναμέτρηση. Κατά τα ξεχάσουμε σχετικά γρήγορα.
1: Θάνο, ο λόγος σένα. Καλή συνέχεια. Τα λέμε λίγο αργότερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό και τον Γιάννη Ράνιο. Θυμίζουμε τελικό Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Και κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου φτάνει στο τέλος. Είναι το πρώτο, γιατί στις 12 θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές. Έχουμε και τον αγώνα της Γαλλίας, θυμίζουμε. Επομένως, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και η Χρύσα Σωτηροπούλου ήταν στην ρύθμιση των ήχων από τις 7. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμο και καλεσμένο τον διεθνή διαιτητή Τάσο Παπαπέτρου εδώ στο στούντιο της Eraspor. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Καφιά.

0: Καλησπέρα σας, 15 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport, που εκτάκτως για σήμερα, καθώς έχουμε παιχνίδι στις 12, δεν έχουμε παιχνίδι στις 10. Για λίγο θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10, καθώς το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί όπως κάθε μέρα μέχρι αργά. Πόσο αργά? Πολύ αργά. Θα σας ξενυχτήσουμε και σήμερα. Πριν από λίγο, 2 γκολ ο Μέση, Αργεντινή-Αυστρία 5-0, 5 τα γκολ του Λέο Μέση στα παγκόσμια κύπελα. Πλέον είναι πρώτο σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων όλων των εποχών, έχοντας φτάσει τα 18 γκολ. Έχει ξεπεράσει τον Κλόζε που κατήχε το ρεκόρ με 16. Βέβαια, σε αυτά και πολλά άλλα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εγώ έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ κοντά μου, δίπλα μου στο στούντιο, τον κύριο Τάσο Παπαπέτρου. Κύριε Παπαπέτρου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Στήμου, μια χαρά.
0: Είμαστε καλά?
1: Μια χαρά, μεγάλη μου χαρά που είμαι πάλι εδώ μετά από ένα χρόνο.
0: Οι επιδόσεις σας κύριε Παπαπέτρου, οι αγωνιστικές επιδόσεις που έχετε κάθε χρόνο θα μας κάνει να βαρεθούμε ένα στον άλλο, μου φαίνεται.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Άμα είναι να βαριόμαστε από αυτόν τον τρόπο, αυτά είναι τα ωραία.
0: Βαριόμαστε.
1: Αν και προσωπικά δεν βαριέμαι καθόλου να είμαι εδώ μαζί σας.
0: Το λέω χαριτολογώντας.
1: Καλά κάνετε.
0: Γιατί οι επιδόσεις σας είναι εξαιρετικές και κάθε χρόνο είστε στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση των κορυφαίων ρέφερι της κατηγορίας.
1: Χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα.
0: Εμείς χαρά μας είναι κύριε Παπαπέτρου που είστε κοντά μας και να ευχαριστήσουμε και την ΚΕΔ που μας δίνει την δυνατότητα να σας έχουμε εδώ δίπλα στο στούντιο.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το τελευταίο, το πιο πρόσφατο. Καθώς σε πολύ λίγο θα είναι στην παρέα μας και ο Κώστας Ακρίδας. Λέω να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο. Τελικός κυπέλου. Ένα εγχείρημα που από πέρυσι το είχε προαναγγείλει η ΕΠΟ ότι θα γινόταν έτσι, με τον τρόπο που έγινε. Έγινε και πέτυχε.
1: Έγινε και πέτυχε. Θα σταθώ από τα λόγια σας. Νομίζω ότι πέτυχε, γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ καλά όλο το εγχείρημα από την αρχή. Νομίζω ότι αρπάξαμε την ευκαιρία από την αρχή της διοργάνωσης του θεσμού του κυπέλου. Ήταν κάτι το οποίο το στήριξε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γκαγκάτσης, μαζί με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, τους κύριους Λανουά, Βάλερ και Αλόνσο. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε πλήρως σε παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, με το λεγόμενο Big Five. Νομίζω ότι αρπάξαμε την ευκαιρία και όλο αυτό συνεχίστηκε με τον τελικό, όπου και εκεί, όπως λέτε κι εσείς, το εγχείρημα πέτυχε.
0: Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Καμία διαμαρτυρία, τίποτα, όλα καλά. Παρόλο που ο τελικός κρίθηκε με δραματικό τρόπο στην παράταση και με πέναλτι, το οποίο εσείς καλέσατε τον κύριο Ευαγγέλου να το δει και να το καταλογίσει, έτσι.
1: Σωστά, ναι.
0: Να θυμηθούμε λίγο την ιστορία.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Ήταν μια φάση highlight, νομίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα,
1: ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτυχε να είναι αυτή η φάση στην παράταση. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη φάση. Προφανώς μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι μπορεί να συμβεί μια τέτοια φάση στον οποιοδήποτε διαιτή, αλλά γι' αυτό είναι και το VAR, ώστε να διορθώνει και τέτοια λάθη.
0: Σαφώς, εντάξει.
1: Σημαντικό είναι ότι πάρθηκε η σωστή απόφαση και έγινε ό,τι έγινε.
0: Γι' αυτό το πληρώσαμε, έτσι.
1: Σωστά, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο είναι το VAR, για να μπορούμε να διορθώνουμε τέτοιες φάσεις και να βοηθάει, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά.
0: Εκεί τι είπατε στον κύριο Ευαγγέλου, ποιος ήταν ο διάλογος, ας πούμε?
1: Δεν υπήρχε κάποιος διάλογος συγκεκριμένος. Ήταν μια φάση η οποία τα παιδιά μέσα στο γήπεδο ήταν πολύ δύσκολοι, ο καθένας για το δικό του λόγο δεν καταφέρανε να τη δούνε. Και αμέσως αυτομάτως, επιτρέψτε μου να πω ότι η μπάλα πέρασε στο δικό μας γήπεδο.
0: Εντάξει.
1: Στο δικό μας στούντιο του VAR στο Μαρούσι και πήραμε τη σωστή απόφαση.
0: Μαζί σας ήταν και ο κύριος Φωτιάς.
1: Σωστά.
0: Έτσι εσείς είσαστε.
1: Ναι. Ήμουν εγώ VAR
0: και
1: ο κύριος Φωτιάς ήταν αβάρ.
0: Άρα λοιπόν η σωστή απόφαση πάρθηκε. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ποια ήταν, τι σας είπανε οι αρμοδίοι της ΚΕΔ, οι αρμοδίοι της ΕΠΟ, οι ομάδες γενικά?
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι να περιμένεις πολλά πράγματα όταν έχεις καταλάβει από την πλειοψηφία του κόσμου. Βασικά, όχι από την πλειοψηφία, από όλο τον κόσμο, ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πέτυχε η ελληνική διαιτησία, γιατί ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα το πιστώνονται όλοι οι διαιτητές. Δεν είναι αν ο Ευαγγέλου ήταν στο ΒΑΡ, ο Παπαπέτρου, ο Ευαγγέλου με συγχωρείτε, ήταν διαιτής, ο Παπαπέτρου ήταν στο ΒΑΡ, ο Φωτιάς, ΑΒΑΡ και η βοηθή. Είμαστε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό ξεκίνησε από όλα τα παιδιά, από όλους τους διαιτητές από την αρχή της χρονιάς. Οπότε το πιστωνόμαστε όλοι. Πέτυχε, ήταν όλοι ευχαριστημένοι και προχωράμε.
0: Ωραία. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εσείς κύριε Παπαπέτρου, δεν είχατε κάποια ιδιαίτερη φάση. Παίξατε πολλά παιχνίδια, αλλά κάτι έτσι δεν έχω να θυμάμαι.
1: Η χρονιά, δόξα τω Θεώ, πήγε πάρα πολύ καλά από το ξεκίνημά της μέχρι το τελείωμα. πολλά σημαντικά παιχνίδια, όπως είπαμε και πριν, παιχνίδια του κυπέλου, παιχνίδια πρωταθλήματος, mm-hmm. παιχνίδια τα οποία κρίνανε θέσεις στην Ευρώπη, παιχνίδια
0: κρίνανε υποβιβασμό.
1: Σωστά, αυτό πήγα να πω μόλις τώρα, παιχνίδια τα οποία κρίνανε τον υποβιβασμό. Εντάξει, δόξα τω Θεώ κυλήσαν όλα ομαλά. Εννοείται ότι θα γίνουν και λάθη, αλλά το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα λάθη να διορθωθούν, όπως για παράδειγμα είπατε και εσείς πολύ σωστά πριν στον τελικό του κυπέλου. Όπως και
0: το ότι φέτος η καταγενική ομολογία πήγατε καλύτερα από άλλες χρονιές, όλοι οι διαιτητές. Είχαμε καλύτερη διαιτησία, πιστεύω. Το συμφωνείτε κι εσείς, σαν διαιτητές γενικά, εσείς οι συνάδελφοί σας γενικά.
1: Θα σας πω, νομίζω ότι όπως το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ναι, και οι δημοσιογράφοι, mm-hmm. και όλοι μπορώ να πω, έτσι το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Ξέρουμε πότε πατάμε καλά στα πόδια μας, ξέρουμε πότε πηγαίνει μία χρονιά καλά. Όπως μπορούμε κιόλας να καταλάβουμε μεσούς στη σεζόν πότε μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος, να έχει γίνει ένα σοβαρό λάθος, αλλά πρέπει μέσα από αυτό να σηκώσεις κεφάλι, mm-hmm. και να προχωρήσεις.
0: Καλά, ναι, και τα λάθη.
1: Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς με αυτό. 100%. Γιατί και τα λάθη ξέρετε πολύ καλά μέσα στο πρόγραμμα είναι.
0: Σαφώς.
1: Αλλά θεωρώ ότι, όπως είπατε κι εσείς πάρα πολύ σωστά πριν, θεωρώ ότι η χρονιά ήταν πολύ πετυχημένη. Σε πολύ σημαντικά παιχνίδια από όλα τα παιδιά, από όλους τους διαιτητές και βοηθούς, mm-hmm. και στο κομμάτι του VAR, νομίζω ότι η χρονιά ήταν πολύ πετυχημένη. Και με τα λάθη μας, το ξαναλέω,
0: ναι,
1: εντάξει, αλλά σημασία έχει τα λάθη μας να διορθώνονται.
0: Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που γίνονται λάθη. Αλλιώς ούτε γκολ θα είχε, ούτε επίμαχες φάσεις.
1: Μα εδώ βλέπουμε παίχτες που χάνουν γκολ σε άδειο τέρμα, οπότε σε αυτούς τι μπορείς να πεις.
0: Τίποτα.
1: Άρα,
0: δεν το μας επίτηδες.
1: Εννοείται. Ένας παίκτης μπορεί να χάσει ένα γκολ σε άδειο τέρμα. Έτσι και ένας διαιτητής μπορεί να χάσει ένα πέναλτι. Με ένα φάση, μια κόκκινη.
0: Εντάξει.
1: Το σημαντικό όμως είναι να διορθωθεί το λάθος.
0: Σωστό. Να σας ρωτήσω κάτι. Με τις αλλαγές που γίνανε τώρα στο VAR, αυτό, παρέμβαση δεύτερη κίτρινη κλπ. Κλπ. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Ποια είναι η άποψή σας? Θα βοηθήσει?
1: Νομίζω θα βοηθήσει. Απλά θεωρώ ότι ήδη στα παιχνίδια του Μουντιάλ που βλέπουμε ήδη τώρα, νομίζω ότι ο τρόπος των παιχνιδιών έχει αποκτήσει άλλο ρυθμό. Mm-hmm. Γιατί οι τροποποιήσεις που γίνανε, οι αλλαγές στον κανονισμό, βλέπουμε τα παιχνίδια τα οποία πρώτον δεν έχουν καθυστερήσεις. Κάτι το οποίο έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, γιατί βλέπαμε παίχτες οι οποίοι κάθονται στο έδαφος καμιά φορά παραπάνω από το χρόνο που επιτρέπεται. Βλέπαμε τους τερματοφύλακες να κλέβουν χρόνο εισαγωγικά όταν είναι για την επανέναρξη του παιχνιδιού. Νομίζω ότι αυτά όλα έχουν σταματήσει. Έχουν σταματήσει για καλό, mm-hmm. και το έχουμε παρατηρήσει γιατί τα παιχνίδια αποκτάνε ρυθμό. Παίζεται πιο πολύ μπάλα, βλέπουμε μπάλα. Δεν βλέπουμε τραυματισμούς παιχτών, το οποίο μπορεί να στερήσει το ρυθμό ενός παιχνιδιού και να λέμε συνέχεια σταμάτησε ξανά και ξανά. Και ξέρετε, αυτό προσαρμόζεται και άμεσα οι παίχτες και τους αναγκάζει να τα κάνουν όλα σωστά.
0: Να είναι πιο προσεκτικοί.
1: Να είναι πιο προσεκτικοί σύμφωνα με τους καινούριους κανονισμούς και τροποποίησης.
0: Λοιπόν, είδαμε για πρώτη φορά παίκτη να αποβάλλεται στο παγκόσμιο κύπελο γιατί έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα και μίλησε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι στις νέες τροποποιήσεις.

0: τροποποίηση.
1: Αυτό ήταν στην καινούργια τροποποίηση. Ξέρετε, ήταν, είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορεί ένας παίκτης να καλύπτει το στόμα του, να πηγαίνει σε έναν αντίπαλο και να του μιλάει, γιατί εκεί πέρα δεν ξέρεις τι είναι αυτό που του λέει. Και εφόσον έχεις σαν μπούσουλα τον κανονισμό που σου λέει ότι απαγορεύεται να κλείνεις το στόμα σου με το χέρι, εκεί πέρα λοιπόν εσύ παίρνεις το ρίσκο για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν ξέρεις αυτομάτως ότι αν θα οδηγηθείς σε μια τέτοια κίνηση, είναι και κόκκινη κάρτα σύμφωνα με τον καινούριο κανονισμό.
0: Εδώ πέρα πρέπει να ήταν αδιάβαστος ο παίκτης ή να το έκανε από συνήθεια.
1: Θα σας πω, ξέρετε.
0: Ποια είναι η άποψή σας για τη συγκεκριμένη φάση? Πιάστηκε αδιάβαστος ή το έκανε από συνήθεια?
1: Δεν νομίζω ότι πιάστηκε αδιάβαστος. Απλά οι παίχτες έχουν ένταση μέσα στο παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
1: Η ένταση καμιά φορά φέρνει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Φέρνει και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα διαχειριστείς εύκολα. Μία κοκορομαχία, για παράδειγμα, με ένα παίχτη, σου είναι δύσκολο να τη διαχειριστείς. Άρα λοιπόν, αυθόρμητα εντελώς, πήρε το χέρι του, το βάλε μπροστά στο στόμα του. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι του έχει πει ή αν του έχει πει, αλλά και μόνο αυτό. Σαν κίνηση ξέρουμε ότι αυτομάτως, σαν κίνηση, ότι είναι κόκκινη.
0: Έχουμε δει και κάποια, μάλλον υπάρχουν και κάποιες άλλες αλλαγές. Αυτός ο κανονισμός για το χέρι, να ρωτήσω κάτι, θα εφαρμοστεί παντού σε όλα τα πρωτοαθλήματα ή μπορεί να το πάρει η όποια ομοσπονδία θέλει και να το εφαρμόσει?
1: Όταν λέτε για το χέρι?
0: Στο στόμα.
1: Α, στο στόμα. Κοιτάξτε, είναι κάποια...
0: Είναι στη διακριτικότητα, δηλαδή λέει η FIFA και η UEFA. Είναι αυτό, είναι κόκκινη. Από εκεί και πέρα η ελληνική ομοσπονδία το παίρνει, η ιταλική δεν το παίρνει. Παράδειγμα.
1: Ναι, είναι αυτό που είπατε. Είναι στη διακριτική ευχέρεια, είναι θέμα. Ωραία, όλα ξεκινάνε από τη FIFA, οι κανονισμοί και αυτά, το Βέβαια. Βλέπουμε. Όλα ισχύουν στο Μουντιάλ, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε η κάθε διοργανώτρια του κάθε πρωταθλήματος της κάθε χώρας τι θα βάλει στους κανονισμούς.
0: Άρα η διακριτική ευχέρεια της κάθε χώρας θα το δεχτεί
1: ναι.
0: ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα εδώ πέρα μπορεί η Γαλλία να το έχει, ας πούμε, και η Ελλάδα να μην το έχει.
1: Ναι, δεν έχει οριστικοποιηθεί δεν κάτι έχει... σίγουρα στην
0: αυτό
1: κάθε χώρα.
0: Αυτό δεν είναι έτσι μια ανισότητα?
1: Είναι ανισότητα, αλλά νομίζω ότι με το πέρασμα του χρόνου νομίζω ότι θα εφαρμοστεί σχεδόν παντού.
0: Γιατί αν υποθέσουμε ότι αυτό το πάρουν οι Γάλλοι, επειδή είπα τους Γάλλους και η δική μας ομοσπονδία δεν το δεχτεί, φαντάζομαι ότι στο εξωτερικό μπορεί κάποιοι παίκτες να παρασυρθούν που θα παίζουν Ευρώπη.
1: Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο τον έχει μπερδέψει τον κόσμο σαν διαδικασία για το που θα εφαρμοστεί και που όχι. Πρέπει να τα δούμε όλα επίσημα τι θα γίνουν, να τελειώσει και το Μουντιάλ, γιατί ξέρετε, μετά το Μουντιάλ είναι και τα παιχνίδια των προκριματικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία που πρέπει να δούμε λίγο τώρα τι θα εφαρμοστεί.
0: Λογικά νομίζω ότι πρέπει όλες οι ομοσπονδίες να εφαρμόσουν ενιαία γραμμή.
1: Νομίζω ότι εκεί θα κατευθυνθούμε όλοι.
0: Εκεί θα πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε και κάποιους άλλους από τους κανονισμούς καινούριους. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Νομίζω για μένα οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει τώρα και τα έχουμε δει στο Μουντιάλ είναι αυτό που είπαμε πριν. Είναι το κομμάτι της καθυστέρησης.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Είναι όταν ένας παίκτης πρέπει να βγει αλλαγή, που πρέπει να βγει στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και αν δεν βγει από το κοντινότερο σημείο που θα του υποδείξει ο διαιτητής, η ομάδα του είναι, θα πρέπει να μείνει με 10 παίκτες στην ουσία.
0: Για μία φάση, για ένα λεπτό.
1: Για ένα λεπτό.
0: Για μία φάση στην
1: σωστά.
0: Ουσία.
1: Δηλαδή θα μπει ο παίκτης μέσα που είναι για αλλαγή, αλλά δεν. Η αλλαγή είναι σαν να μην έχει γίνει και να μένουν με 10 παίκτες.
0: Οπότε για να το διευκρινίσουμε αυτό, να γίνει απολύτως κατανοητό στους φίλους μας. Λοιπόν, είστε εσείς και είμαι εγώ ο παίκτης.
1: Σωστά.
0: Και μου λέτε θα βγεις από εκεί.
1: Σωστά.
0: Και εγώ δεν βγαίνω από εκεί που μου υποδεικνύεται.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Αν δεν βγεις λοιπόν εκεί από εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Εγώ λέω το παιχνίδι να συνεχιστεί. Mm-hmm. Και μετά από ένα λεπτό στην πρώτη διακοπή, ο παίκτης που ήταν να μπει αλλαγή πριν, θα μπει αλλαγή.
0: Πρέπει να περάσει το ένα λεπτό, γιατί η πρώτη διακοπή μπορεί να γίνει και στα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ένα λεπτό.
0: Α, δηλαδή ένα και λεπτό. Να γίνει διακοπή στα 30
1: ένα
0: δευτερόλεπτα,
1: λεπτό.
0: Θα περάσει με το χρονόμετρο ένα λεπτό.
1: Στο ένα λεπτό πρέπει να μπει ο παίκτης που περιμένει
0: και
1: από
0: εγώ
1: πριν.
0: Πλέον.
1: Σωστά.
0: Και μπαίνει ο αντικαταστάτης μου.
1: Μπαίνει ο παίκτης που ήταν να μπει πριν.
0: Άρα για ένα λεπτό η ομάδα μπορεί να αγωνιστεί και με 10.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός στην ουσία. Επιτρέψτε μου να πω, είναι η τιμωρία, γιατί σου λέει ο διαιτητής να βγεις. Δεν βγαίνεις γιατί πας να το εκμεταλλευτείς και να κερδίσεις χρόνο. Και σου λέει λοιπόν ότι η ποινή είναι η ομάδα σου να μείνει με 10 παίκτες. Και μετά είναι θέμα δικό σου τι αποφασή πήρες να κάνεις.
0: Άρα λοιπόν αυτό έγινε απολύτως κατανοητό και για τους φίλους μας.
1: Σωστά.
0: Άλλο σημαντικός κανονισμός νομίζω ότι είναι η παρέμβαση του VAR σε δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Που συνιστά αποβολή.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι εδώ πέρα σωστή είναι και αυτό. Δηλαδή να μπορεί το VAR να, ή εσείς είστε VAR ή κάποιος άλλος τέλος πάντων, ή εγώ ας πούμε, να πούμε στο ρέφερι ότι ξαναδες τη φάση.
1: Σωστά.
0: Γιατί και πάλι αυτό επηρεάζει το παιχνίδι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό στην ουσία προστέθηκε στο κομμάτι της δεύτερης κίτρινης στο πρωτόκολλο του VAR, γιατί προφανώς γίνανε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις στα μέσα της χρονιάς σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης κάρτας. Το Μουντιάλ ήταν ένας οδηγός ώστε αυτό να μπορεί να αλλάξει. Το βάλανε στο πρωτόκολλο ώστε να μπορεί ο VAR να φωνάξει τον διαιτητή για να

0: να αλλάξει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το τονίζουμε πολύ σωστά. Οπότε λοιπόν είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό.
1: Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι σε περίπου ένα λεπτό από τώρα να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio. Θα ακούσουμε τους τίτλους και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας και ο Κώστας Ακρίνος.
0: Τέλεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Άνοιξε εθνική οδός Αθηνών Λαμίας, σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες, σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμός η γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10 περίπου, γιατί το μικρόφωνο στα γήπεδα θα ξαναπάρει τη σκυτάλη. Και τι θα κάνει, κύριε Παπαπέτρου, το μικρόφωνο στα γήπεδα? Θα ξενυχτήσει και πάλι τους φιλάθλους, όπως κάνει τις τελευταίες ημέρες με όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Και μαζί τους ξενυχτάμε και εμείς για τα παιχνίδια.
0: Βεβαίως.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Από την Era Sport και την ERT 2 Sports, όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Εννοείται.
0: Σε ελεύθερη ακρόαση και ελεύθερη τηλεθέαση.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Το Ντάκη θα τον ακούσουμε και στα δελτία ειδήσεων στις 11 και στις 12 που έχουμε. Λοιπόν, κοντά μας είναι και ο Κώστας Ακρίδας, τον οποίο καλησπέριζουμε. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αγγελέ, καλησπέρα, φίλε, καλέ μου, το Παπέτρο.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα.
2: Σας μιλώ από την όμορφη Κεφαλονιά.
0: Λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο, Κώστα, αν έχεις τη δυνατότητα.
2: Ναι, ναι. Έχουμε γενικά...
0: Ναι, θεματάκια. Στη σκάλα, νησί... ναι, έχει θεματάκια.
2: Έχουμε πρόβλημα. Τώρα έχω έρθει στο λιμάνι για να μπορέσω να μιλήσω μαζί σας, γιατί θα ήταν άστοχο να μην είμαι κοντά σας.
0: Μα εσύ τον ανέδειξες, τον κύριο Παπαπέτρου, φέτος στους καλύτερους. Θα ήταν όντως παράβαση για κίτρινη κάρτα, εάν δεν ήσουν κοντά μας.
1: Κώστα, δεν γινόταν να λείπεις, να ξέρεις, δεν θα την γλίτωνε στην κίτρινη.
0: Αυτό θα ήταν κίτρινη ή κόκκινη στον κύριο.
1: Όχι, θα ήταν πρώτη παρατήρηση. Και αν δεν προσπαθούσε να βρει σήμα, θα έπαιρνε κίτρινη.
0: Εντάξει, συμφωνούμε. Κώστα, συμφωνείς?
2: Πασούλη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα, γεια σου, Κώστα.
2: Πραγματικά, πέραν το ότι είσαι η αδυναμία μου, πέραν ότι είσαι διαιτητάρα, αυτό δεν το λέω εγώ, το δείχνουν όλα, το ότι βγαίνεις κάθε χρόνο μέσα στην τριάδα, στην Era Sport, αλλά και στους ποδοσφαιριστές βγαίνεις πρώτος. Mm-hmm. Αυτό για αρκετά χρόνια μπορώ να πω, αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι χέρεις μεγάλης εκτίμησης στο ποδόσφαιρο, στη διαιτησία γενικά. Είσαι ένα παιδί που ξεκίνησες από το μηδέν, έδωσες, δούλεψες πάρα πολύ να φτάσεις εδώ, δεν είναι τυχαίο και αυτό. Επειδή είσαι Αθηναίος και είσαι από τους ανθρώπους που το έχω έτσι, είναι τιμή μου που σε ήσουν, ξεκίνησες από την ομάδα τη δικιά μου όταν ήμουν πρόεδρος του συνδέσμου και μετά αρχιδιαιτητής. Φαινόσουν ότι είχες ταλέντο και αυτό πραγματικά φάνηκε μετά. Είναι και άλλα πολλά, δεν θέλω να τα πω, αλλά γενικά είσαι ένας καταπληκτικός διαιτητής. Όμως είσαι σε μια χώρα που αν ήσουν κάπου αλλού σήμερα θα ήσουν, θα φιγουράριζες ίσως και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Λοιπόν,
1: Κώστα, δεν ξέρω τι να πω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξέρεις τώρα τι έγινε. Είπες όλα αυτά που είπες και το μυαλό μου κατευθείαν πήγε πολλά χρόνια πίσω, όταν 17 χρονών ξεκίναγα τη διαιτησία. Πώς ερχόμουν για μάθημα στο σύνδεσμο, τότε που σε έβλεπα, τότε που σας έβλεπα. Ξέρεις, μου έκανες τώρα κατευθείαν το μυαλό μου να ταξιδέψει σε πολλές καταστάσεις. Αλλά και πάλι να ξέρεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι για έναν διαιτητή η ανταμοιβή του και η επιβράβευσή του είναι όταν ακούει τέτοια λόγια από ανθρώπους που γνωρίζονται. Και βασικά εσύ με ξέρεις από πολύ μικρό, με ξέρεις από 17 χρόνια όταν ξεκίναγα και με ξέρεις μέχρι και σήμερα που μιλάμε τώρα που είμαι 41. Οπότε για μένα αυτό είναι η ευχαρίστησή μου, αυτό είναι η επιβράβευσή μου.
2: Είναι επιβράβευση.
1: Ναι, αυτή είναι η επιβράβευση και όπως και αυτό που είπες και πριν, και για παράδειγμα και η βράβευση των ποδοσφαιριστών για τον καλύτερο διαιτητή. Ξέρεις, αυτά είναι τα πράγματα που σου μένουν, όχι για το αν θα δώσεις ένα πέναλτι ή αν θα δώσεις μια κόκκινη κάρτα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα.
2: Μίσο, δεν είναι ανάγκη να με ευχαριστείς, είναι η πραγματικότητα αυτή και βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Θα σου θυμίσω κάτι και πιστεύω ότι θα το θυμάσαι. Μία Δευτέρα σε συγκέντρωση που είχαμε πάντα κάθε Δευτέρα στο σύνδεσμο, ήσουν τότε ξεκίνησες και έπαιζες βοηθός γάμα κατηγορία. Τότε μόλις είχες βγει από τη σχολή και σου λέω, Τασούλη, να σε βάλω την Κυριακή, αρχιδιαιτητής και αρχιδιαιτητής στην Ένωση, να σε βάλω να παίξεις ένα παιχνιδάκι. Όχι, όχι, όχι, κύριε Κώστα, ακόμα δεν... Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι και πολύ καλά κιόλας, να ξέρεις, γιατί το σκεφτόμουν τόσο πολύ που όταν μετά πήγα στο σπίτι έλεγα, τι μου έλεγε τώρα,

0: Πού να πάω να παίξω? Αλλά όμως είδες μετά. Μου το έλεγες με τον τρόπο σου και να που έγινε.
1: Όχι μόνο έγινε και σε διεθνές επίπεδο, έτσι.
0: Έγινε και σε διεθνές επίπεδο. Νιώθω τόσο πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, γιατί ο Κώστας ξέρει πολύ καλά ότι για να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή που θα κάνω. Άγγελε, επέτρεψέ μου να σου μιλάω στον Ενικό.
1: Εννοείται.
0: Και σε παρακαλώ να μου μιλάς και εσύ το ίδιο, γιατί δεν μπορώ καθόλου τον κύριο Παπαπέτρο. Οπότε επέτρεψέ μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε, Άγγελε, να συνεχίσω λοιπόν από αυτό που είπε ο Κώστας τώρα, ότι για μένα είναι μεγάλο πράγμα όταν στην ηλικία των 17 χρονών ξεκινά τη διαιτησία. Είναι μια ηλικία που ο Κώστας ξέρει πολύ καλά και λόγω των παιδιών του τώρα, και μπορεί να το καταλάβει για ένα λόγο παραπάνω, γιατί είναι μια ηλικία που έχεις τις παρέες σου, θα βγεις, είναι τα σχολεία σου, να το πω και λίγο πιο διαφορετικά, τα ξενύχτια σου.
1: Σωστό.
0: Εγώ έκανα πολλές θυσίες στη ζωή μου σε αυτή την ηλικία. Δεν έβγαινα, δεν ξενύχταγα, γιατί όπως λέει ο Κώστας, την άλλη μέρα το Σάββατο είχα για παράδειγμα ένα παιχνίδι σαν βοηθός και την Κυριακή με έστελνε ξανά βοηθό να σηκωθώ 9 η ώρα το πρωί να πάω να παίξω τοπικό. Οπότε αυτό προϋποθέτει και πράγματα από πίσω.
1: Το ξέρω.
2: Όταν στην ευρύτερη στην Αθήνα.
0: Βέβαια. Εκείνα τα χρόνια ήταν εντελώς διαφορετικά. Άγγελε, δεν ήταν μόνο να πάει να παίξει στην Αθήνα. Θα πήγαινε για παράδειγμα να παίξει στο Καπαδρίτη, θα πήγαινε να παίξει στη Χαλκίδα που λέμε. Ήταν άλλα χρόνια.
1: Το ξέρω, και δύσκολα χρόνια, γιατί ξύπνα. Εγώ απλά επειδή ξενύχταγα, μου έλειπε ο ύπνος.
0: Βέβαια.
1: Πήγαινα κατευθείαν να το ξενύχτηκα.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν μπορείς να καταλάβεις ότι εγώ για παράδειγμα διάλεγα να μην βγω με τους φίλους μου και διάλεγα να κάτω σπίτι μου να ξεκουραστώ για να πάω στα παιχνίδια επίσης ξεκούραστος και να έχω καλή απόδοση.
1: Εδώ είχα πάει κάποτε να περιγράψω ένα παιχνίδι 3 ώρα το μεσημέρι και μόνο που δεν με πήρε ο ύπνος.
0: Ορίστε λοιπόν, άρα μπορείς να με καταλάβεις τι είναι αυτό που σου λέω τώρα. Άρα λοιπόν και ο Κώστας μπορεί να καταλάβει ότι πόσα πράγματα κι εγώ μπορεί να στερήθηκα από μικρός για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Και δεν το λέω. Ο Κώστας μπορεί να το καταλάβει και εσύ, Άγγελε. Δεν το λέω κάπως. Απλά το λέω ότι καμιά φορά για να κάνεις και πράγματα και να πετύχεις τη ζωή σου θέλει και θυσίες.
1: Πρέπει να
0: διαλέξεις τι θα κάνεις. Θες να διαλέξεις, για παράδειγμα, να ξενυχτάς με τους φίλους σου, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να κάνεις τις βόλτες σου. Ναι, μπορείς να το κάνεις. Αλλά μπορείς να διαλέξεις και έναν άλλο τρόπο ζωής ώστε να φτάσεις εδώ που έφτασες σήμερα.
1: Κάποια πράγματα θα χρειαστεί να τα αφήσεις, Στάσου.
0: Βέβαια.
1: Και γιατί και εγώ μετά από ένα διάστημα δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω και άφησα και εγώ το.
0: Είναι αυτό που είπες, Άγγελε, διαλέγεις. Και νομίζω ότι και ο Κώστας συμφωνεί με αυτό που λέμε τώρα, έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Συμφωνείς, έτσι.
2: Συμφωνώ. Αν δεν κάνεις θυσίες, δεν μπορεί να πας μπροστά. Το ίδιο είναι και οι ποδοσφαιριστές. Όπως είναι και οι διαιτητές, δηλαδή δεν πρέπει να ξενύχτανε, πρέπει να είναι να κάνουν τις προπονήσεις τους, να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους προς τη διαιτησία. Η θυσία είναι πραγματικά, και εμείς που παλαιότερα όταν παίζαμε, και εμείς θυσίες κάνουμε.
0: Και αυτό που λέει ο Κώστας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί Άγγελε και Κώστα, ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά συναναστρέφεσαι με τον κόσμο στην προσωπική σου ζωή και υπάρχει κόσμος και πολύ δικαιολογημένα, αν με ρωτάς. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρουν τι συμβαίνει, ότι δεν καταλαβαίνουν τον τρόπο της ζωής μας και της καθημερινότητά μας, τη ρουτίνα μας, τις προπονήσεις μας. Νομίζουν ότι απλά πάμε και παίζουμε ένα παιχνίδι και ότι όλα εκεί τελειώνουν όλα.
1: Ναι, αλλά τι έχει προηγηθεί πριν το παιχνίδι και τι έπεται μετά το παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Το ότι εμείς, για παράδειγμα, θα κάνουμε προπόνηση σχεδόν όλη την εβδομάδα.
1: 25,
0: να προετοιμάσουμε. Σωστά.
1: Υποχρεωτικές.
0: Βέβαια.
1: Νομοσπονδία.
0: Βέβαια. Οπότε λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να προσαρμοστούμε για το παιχνίδι, για το μετά. Άρα δεν είναι απλό. Έχουμε και εμείς τη ζωή ενός αθλητή. Όπως είπε ο Κώστας, έχουν οι ποδοσφαιριστές. Έτσι είμαστε και εμείς. Να έχουμε την καθημερινότητά μας αυτή που πρέπει να είναι η σωστή.
1: 25 προπονήσεις υποχρεωτικές από την Ομοσπονδία για κάθε έναν από εσάς.
0: Σωστά. Πλέον τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Έχουμε την πλατφόρμα μας, η οποία είναι ενημερωμένη με τις προπονήσεις μας και με τα ρολόγια μας. Βλέπουν ο καθένας τι κάνουμε. Οπότε δεν μπορείς να κρύψεις κάτι.
1: Στην ουσία, αθλητές.
0: Ακριβώς.
1: Στην ουσία, αθλητές.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό που είπε και ο Κώστας, για παράδειγμα, πώς κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι και εμάς η ζωή μας πλέον.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Κώστα, στο πρώτο μέρος που δεν ήσουν κοντά μας, συζητήσαμε με τον Τάσο τον τελικό κυπέλου. Συζητήσαμε για τις κάποιες, για μία-δύο αλλαγές, για την κίτρινη κάρτα, συζητήσαμε για την κόκκινη κάρτα πλέον, όπου ο ποδοσφαιριστής βάζει το χέρι στο στόμα. Θα ήθελα ο Τάσος να μας πει και άλλες σημαντικές αλλαγές που θεωρεί ο ίδιος ότι θα δούμε μπροστά μας.
0: Σημαντικές αλλαγές που θα δούμε μπροστά μας, αν εξαιρέσουμε τις αλλαγές που είπαμε μόλις τώρα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι πολύ
1: σημαντικό. Αυτές οι δύο δηλαδή είναι οι πιο σημαντικές.
0: Σημαντικές είναι γιατί.
1: Να πούμε και για τη φάση, θα ήθελα, του τερματοφύλακα που πάει κόρνερ.
0: Μιλάμε για τη φάση του αποτέρματος λάκτισμα, όταν ο τερματοφύλακας καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού.
1: Αυτό.
0: Ναι, το είδαμε, το οποίο εφαρμόστηκε για παράδειγμα στην Ελλάδα, βέβαια δεν έτυχε να γίνει, αλλά το είδαμε για παράδειγμα που γίνεται σχεδόν πλέον παντού σε όλο τον κόσμο. Όταν ένας ποδοσφαιριστής.

0: Όταν ένας τερματοφύλακας είχε την μπάλα στην κατοχή του και καθυστερούσε την επανέναρξη μετά από 8 δευτερόλεπτα, ήταν corner. Τώρα λοιπόν η FIFA έβαλε συντροποποίηση και στις αλλαγές και το είδαμε μάλιστα έγινε και στο Μουντιάλ, ότι όταν ένας τερματοφύλακας πάει για την επανέναρξη μετά από τέρματος λάκτισμα και αργεί 5 δευτερόλεπτα.
1: 5 πλέον. 5, όχι 8,
0: 5, εκεί έχουμε corner.
1: Εκεί έχουμε corner για την ομάδα που
0: σωστά,
1: επιτίθεται.
0: Σωστά. Αυτό. Αλλά θεωρώ ότι για μένα πιο σημαντικές αλλαγές είναι αυτές, γιατί όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της αρχής, αν θυμάσαι, Άγγελε, ότι είπαμε ότι αυτά αλλάζουν όλο το ρυθμό του παιχνιδιού.
1: Σωστό.
0: Όταν βλέπεις τους ποδοσφαιριστές πλέον να παίζουν, να σηκώνονται γρήγορα, να μην καθυστερούν στις αλλαγές, αυτό δεν φέρνει και εκνευρισμό και αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί.
1: Σωστά. Εδώ πέρα θα ήθελα και τη γνώμη του Κώστα εδώ. Έχουμε δει κάτι άλλο στην Ελλάδα. Όταν έχουμε VAR, συνήθως έχουμε μία μικρή καθυστέρηση που δεν έχουμε σε αντίστοιχα παιχνίδια του εξωτερικού. Αυτή η μίνι καθυστέρηση, κάποιες φορές πιο μεγάλη, πού οφείλεται? Δηλαδή ότι στα ξένα πρωταθλήματα οι αποφάσεις παίρνονται πιο γρήγορα. Έλα, Κώστα.
2: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι εδώ στην Ελλάδα οι διαιτητές έχουν μια, όχι όλοι, κάποιοι, και οι κάποιοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα ενός χεριού, είναι φοβισμένοι, δηλαδή φοβούνται μην δεν τη δουν καλά, μήπως αυτό, και το ξαναβλέπουν και δεύτερη και τρίτη φορά, και αυτό είναι καθυστέρηση. Όμως φέτος δεν έγιναν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Ιδιαίτερα θέλω να πω ότι οι διεθνείς διαιτητές ήταν πάρα πολύ γρήγοροι και σε σωστές αποφάσεις. Δηλαδή είτε ήταν βαρίστες είτε ήταν διαιτητές που πήρανε την άποψη του VAR. Πιστεύω ότι βελτιώνονται τα πράγματα και θα δούμε αν υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις σε όλο το πρωτάθλημα. Πιστεύω θα σταματήσει και αυτό.
1: Καλά, γιατί... εντάξει, μπορεί, Κώστα, να υπάρξει και κάποια περίπτωση που θα αργήσει να βγει η ετοιμιγορία, γιατί είναι δύσκολη φάση.
2: Ναι, εντάξει, είναι δύσκολη. Αν είναι μια δύσκολη, το καταλαβαίνει και ο φίλαθλος, το καταλαβαίνει και ο θεατής που κάθεται στο σπίτι και το βλέπει από τη τηλεόραση. Καταλαβαίνει ότι αν είναι δύσκολη, φαίνεται αν είναι δύσκολη φάση, και εκεί υπάρχει περιθώριο στους διαιτητές να το ξαναδούνε και να το ξαναδούνε για να είναι σίγουροι.
1: Τάσο, πού οφείλεται?
0: Οφείλεται, η δική μου η γνώμη είναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι είναι αυτό που λέει ο Κώστας, αλλά για μένα οφείλεται στο ότι ο διαιτητής στο VAR στην Ελλάδα θέλει να είναι απόλυτα σωστός. Και γι' αυτό το λόγο συμβαίνει η καθυστέρηση. Και όταν λέω απόλυτα σωστός, τι εννοώ? Εννοώ ότι θέλει, για παράδειγμα, να είναι, όταν θα φωνάξει το διαιτητή, τόσο σίγουρος ώστε να του δείξει το σωστό το πλάνο ότι έχει κάνει λάθος. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, στην Ελλάδα έχουμε μπει σε μια διαδικασία όταν καμιά φορά φωνάει σε ένα διαιτητή για να του δείξει μια φάση. Α, δεν του δείχνει αυτό το πλάνο.
1: Ναι,
0: α,
1: το
0: εκείνο.
1: Έχουμε,
0: α, αυτό. Το καταλαβαίνω. Υπάρχει πίεση. Είναι λογικό να υποθεί και αυτό από έναν άνθρωπο που υποστηρίζει την ομάδα του ή από έναν παράγοντα ή το οτιδήποτε. Όμως και εμείς. Ξέρεις, Άγγελε, τι γίνεται. Στο VAR έχεις πίεση. Και έχεις πίεση γιατί, άμα εγώ για παράδειγμα σε φωνάξω εσένα στο παιχνίδι και σου πω, έλα να δεις ένα πέναλτι, θέλω εκείνη τη στιγμή αυτό που θα σου δείξω να είναι καθαρό. Να μην σου βάλω στο μυαλό σου αμφιβολίες ότι όταν θα γυρίσεις στο γήπεδο να πεις τι μου έδειξε ο Τάσος, τι ήταν αυτό τώρα. Να το δεις, να φύγεις και να είναι το σωστό. Και εκτός από αυτό, όταν φωνάζεις, όταν μάλλον είσαι έτοιμος να φωνάξεις έναν διαιτητή, για παράδειγμα για ένα πέναλτι, πρέπει να δεις πριν το πέναλτι αν έχει συμβεί κάτι άλλο. Γιατί, για παράδειγμα, αν έχει συμβεί ένα πέναλτι και πριν το πέναλτι έχει συμβεί ένα φάουλ, πρέπει το πέναλτι να το ακυρώσεις και να δώσεις το φάουλ. Ο κόσμος καμιά φορά αυτό δεν το ξέρει και σου λέει, α, πέναλτι, δώστε.
1: Ωραία, εδώ μου δίνεις, Τάσο, μια καλή πάσα. Μέχρι πόσες φάσεις πίσω μπορούμε να γυρίσουμε?
0: Εντάξει, αυτό είναι
1: σχετικό. Μέχρι πού μπορούμε να γυρίσουμε? Εντάξει, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα στην Ελλάδα.
0: Κοίταξε, Άγγελε, αυτό είναι σχετικό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε χρονοδιακόπτη κατά πόσο η φάση μπορεί να γυρίσει πίσω ή όχι. Mm-hmm. Αλλά όταν η φάση, όταν η μπάλα έχει αλλάξει κατοχή,
1: ναι,
0: δεν μπορείς να γυρίσεις τώρα τη φάση πίσω. Είναι πλέον κάτι το οποίο το θέλει και η FIFA και η UEFA και είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Έχουμε δει πολλές τέτοιες φάσεις σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το Champions League, mm-hmm, που η μπάλα άλλαξε κατοχή, έχει γίνει φάουλ, αντεπίθεση η επόμενη ομάδα, γκολ. Γκολ λέει και το VAR. Δεν σου λέω να γίνει από τη μία μεριά του τερματοφύλακα στην άλλη, να έχει γίνει

0: φάουλ, ναι, εκεί θα κυρωθεί γιατί έχει αμεσότητα. Ναι. Αλλά αν θα γίνει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου και η μπάλα, επέτρεψέ μου να σου πω, γίνεται πασούλες στο κέντρο του γηπέδου, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, και μετά ψάχνει τον επιθετικό να βάλει γκολ, εκεί δεν μπορεί να κυρωθεί το γκολ.
1: Ναι.
0: Και δεν το θέλουν και η FIFA και η UEFA, για παράδειγμα, στα κλιπ τους. Είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να μην, μπορείς, να μην ακυρώσει ένα γκολ το οποίο δεν έχει αμεσότητα.
1: Άρα λοιπόν αλλάζει, όταν γυρνάμε μέχρι εκεί που αλλάζει η κατοχή.
0: Ξεκάθαρα να αλλάξει η κατοχή.
1: Ναι,
0: το να πάρει για παράδειγμα ένα παίκτη την μπάλα στο πόδι του και να την ξαναχάσει και μετά να γίνει αυτό, είναι εντελώς διαφορετικό σαν κατάσταση. Αλλά όταν η μπάλα αλλάξει κατοχή, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό το ρωτάω γιατί ακούσαμε στο παρελθόν, α, τη φάση τη γύρισαν 5 λεπτά πίσω, τρόπος του λέγει.
0: Ναι, ναι.
1: Για να δούνε, να βρούνε κάτι να ακυρώσουν το γκολ. Ενώ εδώ πέρα δεν τη γυρίσαμε 5 λεπτά πίσω, τη βιάσαμε 10 δευτερόλεπτα πριν.
0: Ξέρετε τι γίνεται, Άγγελ, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Ακόμα και εμείς οι διαιτητές, δεν λέω μόνο για τον κόσμο που είναι στο γήπεδο ή στην τηλεόρασή του. Ακόμα και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που θα δουν όλοι είναι καθαρό. Άλλαξε η μπάλα, άλλαξε η κατοχή, αλλάξανε και 5 πάσες. Εκεί τελειώνουν όλα. Υπάρχει αμεσότητα, έγινε φάουλ και μετά η μπάλα πετάγεται μέσα στην περιοχή και βάζει γκολ. Φάουλ.
1: Είναι σαφές αυτό.
0: Απλά,
1: Κώστα,
0: αυτό που είπε ο Κώστας για το θέμα της καθυστέρησης είναι αυτό που είπα και στην αρχή της συγκεκριμένης κουβέντας που κάνουμε για το VAR. Θεωρώ ότι αυτό που το κάνει να φαίνεται έτσι είναι ότι ο βαρίστας στην Ελλάδα θέλει να είναι απόλυτα σίγουρος όταν θα φωνάξει το διαιτή.
1: Ωραία, καλύτερα να υπάρχει έτσι μία μίνι καθυστέρηση, μίνι εντός εισαγωγικών, και να είμαστε σίγουροι, παρά να αποφασίσουμε χωρίς να είμαστε 100% σίγουροι, γιατί δημιουργούνται και απορίες και στο διαιτητή που γυρίζει πίσω. Στο
0: σωστά, ρόλο. Αλλά αν με ρωτάζει αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι ακόμα και σε αυτό μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι στο κομμάτι
1: πάντα
0: του χρόνου.
1: Εκτός του καλύτερου, καλού είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Κώστα, συμφωνείς, φαντάζομαι, με αυτά που ποτάσεις, έτσι.
2: Βέβαια, συμφωνώ, αλλά τώρα θα ήθελα να μπω και σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν είχατε μιλήσει νωρίτερα όσον αφορά την ανανέωση της θητείας.
1: Τώρα θα τα πούμε αυτά. Όπα, καλά κάνεις και το θίγεις. Δεν το είχαμε πει αυτό. Είχαμε πιάσει άλλα θέματα. Οπότε για την ανανέωση της θητείας του κυρίου Λανουά.
2: Ναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Εγώ έχω μεγάλο πάθος με αυτό το θέμα, με την Ευρώπη. Με τα παιδιά της Ελλάδας στην Ευρώπη. Θέλω να μου πει ο Τάσος αν νιώθει ικανοποίηση το ότι ανανεώθηκε για δεύτερη θητεία η θητεία του Λενοά, και αν πραγματικά θα δείξει το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, μια που σας έχει γνωρίσει πάρα πολύ καλά, θέλω να πιστεύω, όλους τους διαιτητές της Super League 1. Αν θα ρίξει περισσότερο το βάρος, Τάσο, γιατί αυτό εμένα με καίει μέσα στην ψυχή μου. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει διαιτητής σε υψηλό επίπεδο Έλληνας. Και αυτό πρέπει 100% πρέπει οι ίδιοι να καταλάβουν, ή τη ΣΚΕΔ ή ο αρχιδιαιτητής, να βοηθήσει τους Έλληνες διαιτητές να βρεθούν σε υψηλές κατηγορίες.
0: Καταρχάς να ξεκινήσουμε, Άγγελε, σε αυτό που είπε ο Κώστας για την παραμονή του κυρίου Λανουά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για μας.
1: Θετικό βήμα.
0: Θετικό βήμα, και θα πω το γιατί. Γιατί όταν ένας αρχιδιαιτής από μία άλλη χώρα είναι ήδη 2 χρόνια στην Ελλάδα και έχει μάθει τους διαιτητές που συνεργάζεται, που ορίζει στα παιχνίδια, που βρίσκεται στα σεμινάρια, αρχίζει και έχει επαφές μαζί τους, νομίζω ότι και για τον ίδιο και για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Και γιατί το λέω ότι είναι σημαντικό? Γιατί ο αρχιδιαιτής από μια χώρα, όταν παραμένει στην... Εγώ θα πω για την Ελλάδα συγκεκριμένα.
1: Ναι,
0: παραμένει στη χώρα μας και μετά το συμβόλαιό του και επεκτείνεται η συνεργασία του, έχει στα χέρια του τους διαιτητές, τους οποίους ήδη τους ήξερε.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε λοιπόν αυτό για τη συνέχεια τη δική του και για τη δική μας, αλλά και για την διαιτησία, είναι πολύ σημαντικό. Είναι εντελώς διαφορετικό, για παράδειγμα, εμείς τώρα να γνωρίζουμε έναν άλλον αρχιδιαιτητή, να πρέπει να προσαρμοστούμε στα θέλω του, να πρέπει να προσαρμοστούμε σε άλλα πράγματα, να μας μάθει εκείνος, να τον μάθουμε κι εμείς. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι η παραμονή του κ. Λανουά είναι θετικό βήμα. Είναι θετικό βήμα γιατί δουλέψαμε μαζί του 2 χρόνια, οπότε θα συνεχίσουμε και να το κάνουμε. Μας ξέρει, τον ξέρουμε και θα κοιτάξουμε να πορευτούμε με αυτό.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να ρωτήσω κάτι, και γιατί μια και πιάσαμε είμαστε κοντά στην ΕΠΟ, και για τη διοίκηση Γκαγκάτση ΕΠΟ.
0: όταν ξεκινήσαμε τη συνέντευξή μας εδώ πέρα, την κουβέντα μας, να το πω έτσι, σου είπα, Άγγελε, ότι επειδή πιάσαμε την κουβέντα για το κομμάτι του κυπέλου και για το θεσμό του κυπέλου, το οποίο ξεκάθαρα το πιστώνεται ο κύριος Γκαγκάτσης, μαζί, μαζί με την ΚΕΔ, με τον κύριο Λανουά, τον κύριο Βάλερ και τον κύριο Αλόνσο. Ο κύριος Γκαγκάτσης προφανώς ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέρα της θητείας του μέχρι και σήμερα. Αυτό για τους διαιτητές είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι χρειαστούμε θα είναι εκεί. Αυτό το δείχνει με τις πράξεις του. Δεν χρειάζεται να λέω εγώ πολλά πράγματα. Δεν θέλω κιόλας να πω πολλά πράγματα. Απλά το δείχνει με τις πράξεις του, που μας στήριξε να πάρουμε παιχνίδια, για παράδειγμα ντέρμπι, δύσκολα, σημαντικά. Το πίστεψε, το στήριξε, μας έδωσε την ευκαιρία να το κάνουμε και ανταποκριθήκαμε. Οπότε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα θεωρώ ότι ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων.
1: Κώστα, συμφωνείς και εσύ, φαντάζομαι, έτσι?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ήταν σημαντικό το ότι δόθηκε η υπόσχεσή του, έγινε πράξη του Πρόεδρου της ΕΠΟ αλλά και της ΚΕΔ να παίξουν τον τελικό όλοι οι Ελληνές διαιτητές, είτε βάρη, είτε τέταρτος, είτε βοηθός, είτε διαιτητής, πέτυχαν 100%, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Το επόμενο βήμα, θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδιά αυτά, τα τέλος πάντων που θα επιλέξουν να παίξουν κάποια ντέρπι, πρέπει να ξεκινήσουν μάλιστα να παίζουν Έλληνες διαιτητές, είτε βάρος είτε διαιτητές, ό,τι θέλουν, αρκεί να παίζουν τα ντέρμπι Έλληνες διαιτητές, γιατί δυστυχώς ό,τι γίνεται στην Ελλάδα το μαθαίνουν και στην κατάλληλη στιγμή θα πούνε, μα αυτοί δεν εμπιστεύονται να παίξουν τα ντέρμπι. Πώς να τους εμπιστευτούμε εμείς οι υψηλά ιστάμενοι, δηλαδή της UEFA και της FIFA, να βάλουν, να ανεβάσουν κατηγορίες διαιτητές και να βάλουν σε δύσκολα παιχνίδια, είτε σε ένα τελικό, είτε σε ένα τελικό Champions League ή Europa League. Γι' αυτό πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η ιστορία, να βρουν την άκρη, να καθίσουν κάτω, να κουβεντιάσουν. Και οι διαιτητές, οι Έλληνες, είναι, μπορώ να πω, μέσα στους καλούς διαιτητές της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο, όσοι διαιτητές πάνε στην Ευρώπη αριστεύουν. Τώρα, το τι δεν παίζουν, γιατί δεν παίζουν στην Ελλάδα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που πρέπει να τη λύσουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η ιστορία.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάει 11 παρά ένα λεπτό, ο Τάσος θα μας απαντήσει. Δεν έχουμε Έλληνα στο Μουντιάλ. Οφείλεται σε αυτό που λέει ο Κώστας?
0: Οφείλεται σε πολλά πράγματα. Οφείλεται σε αυτό που λέει ο Κώστας, γιατί όταν η UEFA, για παράδειγμα, βλέπει τους Έλληνες διαιτητές να είναι στάσιμοι στη χώρα τους, να μην παίζουν τα ντέρμπι, τα δύσκολα παιχνίδια, και σου λέει η UEFA ότι σαν ομοσπονδία δεν βγάζεις διαιτητές με την έννοια ότι να μπορούν να ανταποκριθούν στα δύσκολα παιχνίδια, δεν τους δίνεις, πώς να το πω, δεν τους δίνεις εσύ το ερέθισμα να σε ορίσουν σε ένα σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη. Αυτά όλα είναι συνδυασμός. Γιατί όταν θέλεις να βγάλεις διαιτητές, πρέπει και αυτοί οι διαιτητές να πρέπει να ανταποκριθούν στα δύσκολα, να δείξουν. Οπότε λοιπόν και για το κομμάτι των διαιτητών, για την πορεία στην Ευρώπη, για την εξέλιξή τους, για το να ανέβουν κατηγορία, για τα ντέρμπι, όλα αυτά είναι σημαντικά, είναι αλληλένδετα. Να έχεις παραστάσεις από τη χώρα σου σε δύσκολα παιχνίδια, να το βλέπει η UEFA αυτό, να βλέπει ότι η χώρα μας είναι έτοιμη σε αυτό το κομμάτι, ώστε και αυτή να μπορεί να πάρει έναν διαιτητή, να τον ανεβάσει στην μεγαλύτερη κατηγορία, να τον ορίσει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Έχουμε...
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέω, Στάσο.
0: Ναι.
2: Απόλυτα.
0: Ναι.
1: Έχουμε καμία ένδειξη ότι του χρόνου οι Έλληνες διαιτητές μπορεί να ορίζονται και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, αν ξέρουμε κάτι, αν έχουμε κάποια ένδειξη?
0: Άγγελε, θα πάρω την μπάσα από το κύπελο.
1: Ναι.
0: Θα πω ότι δείξαμε. Θα πω ότι εκεί που χρειάστηκε τα καταφέραμε, το κάναμε σωστά. Όλα τα παιδιά, όσοι οριστήκαμε, πήγαμε πολύ καλά σύμφωνα με την πλειοψηφία του κόσμου όλων των ανθρώπων ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ήταν κάτι το οποίο μας περιμένανε να δούνε πώς θα ανταποκριθούμε. Ανταποκριθήκαμε. Μακάρι να έρθει και αυτή τη στιγμή, αν θα είναι του χρόνου. Έχω ξαναερωτηθεί γι' αυτό. Έχω πει ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς.
1: Όχι, δεν αποφασίζετε εσείς, αν έχετε κάποια ένδειξη.
0: Όχι. Μέχρι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη σε αυτό το κομμάτι. Η ένδειξη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι,

0: Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτύχεται η Νέα Ζηλανδία, η κεφαλιά και γκολ! Φιν Σούρμαν! Είχε ανέβει αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Ο 22χρονος στόπερ των Portland Timbers σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά. Μισό κεφάλι από όλους και με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μουστάφα Σομπέιρ, κάνοντας το 1-0 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών για τη Νέα Ζηλανδία. Για να δούμε τον Ασούρ, προσπαθεί να κάνει κοντρόλ τελικά. Η μπάλα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά, γίνεται η κεφαλιά και γκολ! Μουστάφα Ζίκο, 59ο λεπτό. Εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα από τα δεξιά και με κεφαλιά νικάει το Κρόκοπ και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Ο Όλτι, αν δούμε Σαλάχ τώρα από τα αριστερά, θα μπει περιοχή, είναι. Μπαίνει μόλις τώρα, προσπαθεί. Σαλάχ, πλασάρει γκολ! Μοχάμετ Σαλάχ, 68ο γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου σε 118 συμμετοχές. Ο 33χρονος στράικερ στη γνωστή του και αγαπημένη του κίνηση από τα δεξιά, με το τέρμα μπροστά του και από τα 7 μέτρα επιλέγει την δεξιά γωνία του Κρόκοπ, κάνοντας το 2-1. Έχουμε το corner από τα δεξιά για λογαριασμό της Αιγύπτου. Λοιπόν, εκτελείται η κεφαλιά και γκολ! Ανατροπή του σκηνικού με τον καλύτερο τρόπο. Ο Νοεσεδόν Τρεζεγκέ είναι ο παίκτης που με κεφαλιά ψαράκι στέλνει την μπάλα στο 82ο λεπτό για τρίτη φορά στα δίχτυα του Κρόκοπ, κάνοντας το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3.
2: Ποιος θα σουτάρει? Βλέπω να παίρνει φόρα ο Γκαμπράλ, ο Λόπες Γκαμπράλ, και να σουτάρει από εκεί. Πολύ δύσκολο από εκεί να δεχτεί γκολ. Όχι, τελικά δεν τον αφήνει, σουτάρει έκαστος. Να, λοιπόν, που η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Κι όμως μπορεί να πει γκολ από τα 30 μέτρα και είναι το 1-0 για το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό το σούτ από τον Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε 0-1. Ξαναέπεσε κάτω και η Ουρουγουάη προσπάθησε να βοηθήσει τον αντίπαλο, όμως αυτό σηκώθηκε, δεν ήθελε. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι, δεν περνάει μπάλα, δοκάρι 1-1. Ισοφαρίζουν οι Ουρουγουάνοι με τον Αραούχο στο 43. Νέα επίθεση από τον Σεμπάστιαν Κάσερες, τον στόπερ, και κάπου εδώ δείχνει ένα λεπτό, μου φαίνεται ο ρέφερι, δείχνει ένα λεπτό, το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο γέμισμα, η κεφαλιά από κοντά, γκολ, Κανόπιο, 2-1 η Ουρουγουάη. Να το λάθος και πάει να γίνει το 2-2 και γίνεται 2-2.
3: Και πάλι προσπάθεια από τα αριστερά, με τον Αλμάντα να απλώνει την μπάλα, έξοχο σουτ, Λίο Μέση, άμεση επαφή, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 η Αργεντινή στο 39, ένα ιστορικό τέρμα για το Μέση, γίνεται μακράν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ και πνίγεται σαν καλλιέρωση στον παικτό του. Πετά την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο, πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Άλβαρες, πλασάρι, χάνει με τον Σλάγκερ, ξανά επιμένει, ξανά ο Λίο Μέση, ψάχνει το σουτ, ελίσσεται, σουτάρει, κοντράρει, ανάμεσα σε τέσσερα σώματα και γκολ! Η επιμονή του Λίο Μέση δικαιώνεται. Λίο Μέση 5 αστέρων με τα 5 γκολ που σημειώνει στο παγκόσμιο κύπελο, συνεχίζει να γράφει ιστορία, αλλά η επιμονή του μικρού μάγου είναι αυτή η οποία κάνει το 2-0 στην Αργεντινή, σφραγίδα νίκης με τον Λίο Μέση, ο οποίος έκανε το πρώτο σουτ, κόντραρε πάνω στον Ντάνσο στην επαναφορά της μπάλας με αρκετή δόση τύχης, άλλωστε εκεί η τύχη είναι με τους ικανούς. Η μπάλα από διαδοχές κόντρες καταλήγει στην αριστερή γωνιά του Σλάγκερ, 2-0 η Αργεντινή.
0: Era Sport 101,8.
4: Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης έγινε το μεσημέρι στο Τισέντερ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Πολυνίκη Σέρβου προπονητή στο Πράσινο Πάγκο ύστερα από 14 χρόνια. Περισσότεροι από 3.000 φίλαθλοι Παναθηναϊκού κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, αποθεώνοντας τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου. Στην πρώτη τοποθέτηση, ο προπονητής υπογράμμισε ότι οι δεσμοί του με τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα παρέμειναν ισχυροί όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παραδέχτηκε πως δεν είχε στο μυαλό του την επιστροφή στον Παναθηναϊκό, το αποφάσισα, είπε αυτές τις ημέρες. Ήρθε ο άνθρωπος ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου. Στο ποδόσφαιρο, με ανατροπή η Αίγυπτος που είχε ως κορύφαιο το Σάλαχ με ένα γκολ και μία ασίστ, επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πλέον είναι στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς, με το Βέλγιο και το Ιράν που έμειναν στο 0-0 να έχουν από 2. Στον ένα βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Το πράσινο ακροτήρι μετά την Ισπανία πήρε ισοπαλία 2-2 από την Ουρουγουάη στο Μαϊάμι Στάδιο, στο τέλος, στο πλέον. Και πλέον κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ του 26, αντιμετωπίζοντας την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου τη Σαουδική Αραβία. Για τη 12η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, πριν λίγο η Αργεντινή, Αυστρία 2-0. Την ημέρα του μεγάλου ρεκόρ, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στο Λιονέλ Μέση. Η ανάδειξή του ως πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα είχε τυπική σημασία, με το Μέση να γίνεται πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλου μετά τον Ζιστ Φοντέν το 58 και τον Ζαρζίνιο το 70. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στον Τάλας και προκρίθηκε στους 32, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου σε 2 νίκες με ισάριθμους αγώνες. Στις 12 τώρα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 θα έχουμε Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 η Ιορδανία-Αλγερία. Όλα σε τηλεοπτική μετάδοση των τριών αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1, ενώ ραδιοφωνική μετάδοση όλων των αγώνων από την ΕΡΑ Sport. Στο Άλμπερτον της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας από το πρωί, η αποστολή του Παναθηναϊκού. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ινιάκη Πένια. Ο Ισπανός τερματοφύλακας ολοκλήρωσε τον ιατρικό έλεγχο και τις εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο για 3-1 χρόνια με τους Πράσινους. Η ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό θα γίνει το πρωί της Τρίτης και θα ταξιδέψει μαζί με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα και τον Στέφανο Κατσόλη για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τριφύλλιου. Σύμφωνα με το τελικό του, το Μερκάτου αναμένεται σήμερα στην Αθήνα και ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλλι. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει το έργο του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Δανός τεχνικός Τζέικομ Ντίνστρουπ κατά την επίσημη παρουσία του από τους Πράσινους χθες στο Γιώργος Καλαφάτης. Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του νέου Γιώργιος Καραϊσκάκης έγινε το απόγευμα σήμερα, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση που παρουσίασαν οι τεχνικοί σύμβουλοι και αρχιτέκτονες του Ολυμπιακού. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας παρουσιάστηκε το συνολικό όραμα για το νέο γήπεδο των Ερυθρολεύκων, ένα έργο που σύμφωνα με το σχεδιασμό φιλοδοξεί να αλλάξει όχι μόνο την εικόνα της ιστορικής έδρας του Συλλόγου, αλλά και ολόκληρη της ευρύτερης περιοχής του Φαλιρικού Ομίλου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη τροποποίησης των επιτρεπόμενων ύψων, προκειμένου το νέο στάδιο να αποκτήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα και να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις μετατρέποντας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκές επαφές με την Νορβηγική Σανθιετιόν για τον κεντρικό αμυντικό Σμαϊλόβιτς, ενώ παρακολουθούν και εξακολουθούν να απασχολούν ο μέσος Ντολοριάν, ο μεσοθετικός Στάνιτς της Λουντογκόρετς και ο εξτρέμ Ρόκα της Τζιρόνα. Όταν ένα σύλλογο σε αυτό το επίπεδο σε καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτεί, τόνισε ο Αργεντινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο στο Radio Marca στην πρώτη συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στους Ερυθρολεύκους. Ρωσικό δημοσίευμα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Δημήτρη Μπαρίνοφ στις ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην ΑΕΚ. Ωστόσο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο. Η νέα προπονητική εποχή ξεκινά για τον ΠΑΟ, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη στη Νέα Μεσημβρία η πρώτη συγκέντρωση υπό τις οδηγίες του Ιταλού Αλέσιο Λίσι. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πώληση του Κλέιτον Διαντί, τη Αλ-Διρίγια της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζει μεταγραφικές κινήσεις εν αναμονή των εξελίξεων με τον Άλβαρο Σαμόρα. Ξανά στο μπάσκετ, τις προσεχείς ημέρες θα επισημωθεί η επέκταση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση μέσα στα επόμενα 24 ώρα για να υπογράψουν νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με σημαντική αύξηση απολαβές του Έλληνα τεχνικού. Παρελθόνα τους Ερυθρολεύκους αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ. Με την Ερυθρόλευκη ΑΕΝ ευχαριστεί χθες το Γάλλο Σέντερ για την πολιτική προσφορά του στο Σύλλογο. Την απόκτηση του 24χρονου σέντερ Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης μια μέρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό της Άρης, Μπετσόν και όλους τους ανθρώπους της ομάδας, και από την πρώτη στιγμή ήταν στήριγμά μου για μένα και δεν μ' άφησαν ποτέ και πίστεψαν, δίνοντάς μου ευκαιρία μετά από μια δύσκολη χρονιά να επιστρέψω κάνοντας αυτό που αγαπώ, τόνισε. Τις πρώτες τους σκέψεις για τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Ο Καναδός σέντερ, ο οποίος ανήκει στο δικέφαλο για την επόμενη διετία, εκφράστηκε σήμερα μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας ότι είμαι ομαδικός παίκτης και θέλω αυτό να συμβάλλω στις νίκες της ομάδας. Η κατάκτηση των τίτλων είναι πάντα ο στόχος μου. Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, ώστε να βοηθήσω την ομάδα για να το πετύχει. Τέλος, η Καρδίτσα επισημοποίησε σήμερα τη συμφωνία της με τον 36χρονο point guard Νίκο Γκίκα. Κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος θα είναι στην συντροφιά σας μέχρι τις 12, φυσικά με τον καλεσμένο του.
6: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10. Καθώς μετά ακολουθεί τη σκυτάλη, παίρνει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Που Τάσο, τι είπαμε, θα κάνει στους φίλους μας σήμερα. Θα τους κρατήσει μέχρι και το ξημέρωμα.
1: Βέβαια, είπαμε και εμείς μαζί, Όχι μόνο οι φίλοι μας, και εμείς μαζί.
0: Σωστά. Κέρδιο Sports έχει ακόμα πολύ μουντιάλ.
1: Βέβαια, αυτό λοιπόν, θέλουμε.
0: Και ο Κώστας Ακρίδας κοντά μας, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στα δελτία που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Συνεχίζουμε. Τάσο, η διαιτησία γενικά στο Μουντιάλ. Νωρίτερα είπαμε για τις αλλαγές, τις βασικές αλλαγές των κανονισμών. Η διαιτησία γενικότερα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πώς την κρίνουμε,
1: τη διαιτησία? Η διαιτησία μαζί με τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων στη διοργάνωση μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι έχουν προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί ακολουθούν πιστά τους καινούργιους κανονισμούς, δεν δημιουργούν προβλήματα στο παιχνίδι. Οπότε ξέρουμε ότι αυτό κάνει το παιχνίδι να μην έχει εντάσεις, να μην έχει διαμαρτυρίες στο διαιτητή. Οι παίχτες ξέρουν τι είναι αυτό που πρέπει να ακολουθήσουν πιστά, οπότε το ένα φέρνει το άλλο και δεν έχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε θεωρώ ότι οι διαιτητές, αν εξαιρέσουμε μια φάση η οποία θα είναι αμφισβητούμενη, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα.
0: Δεν είναι, χάλασε ο κόσμος. Το θέμα είναι να μην έχουμε γενικευμένα προβλήματα.
1: Όχι, όχι. Τα γενικευμένα προβλήματα θεωρώ ότι δεν υπάρχουν μετά την τροποποίηση και τις αλλαγές των κανονισμών.
0: Άρα, αυτό οι ποδοσφαιριστές λοιπόν έχουν εκπαιδευτεί πάνω στις νέες αλλαγές, στην τροποποίηση των κανονισμών και πράττουν αναλόγως.
1: Ακριβώς αυτό
0: συμβαίνει. Η διαιτησία είναι καλή γενικά. Την κρίνουμε καλή.
1: Η διαιτησία είναι καλή. Η διαιτησία είναι πολύ καλή. Εγώ

0: βλέπω ότι έχει ανέβει και πάρα πολύ το επίπεδο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπουμε τους διαιτητές από τη Λατινική Αμερική.
1: Πολύ ωραία.
0: Νομίζω ότι η απόδοσή τους είναι σε πολύ υψηλά στάνταρ. Το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ και αυτό κάνει πάρα πολύ καλό και στο ποδόσφαιρο και πόσο δε σε μια διοργάνωση η οποία είναι παγκόσμια, αλλά και πόσο δε και στο κομμάτι της διαιτησίας.
1: Κώστα, η δική σου άποψη επ' αυτών των θεμάτων που είπαμε τώρα με τον Τάσο.
2: Εγώ να πω, αισθητικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα που με τον καλωδίωση των διαιτητών και ειδικά με την κάμερα αυτή που έχουν μπροστά οι άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, κάπου δεν μου αρέσει καθόλου, παιδιά, τι να σας πω.
1: Εντάξει, αλλά η τεχνολογία, Κώστα, προχωράει.
2: Ναι, η τεχνολογία
1: μπορεί να μην είναι έτσι αισθητικά ωραίο, αλλά και παιδιά, πάλι...
2: Να σας πω κάτι. Τάσο, σε σένα μιλάω πάντα, εσείς ότι...
0: Ναι, ναι, Κώστα, πες μου ό,τι θέλεις, ναι.
2: Και αυτό το πράγμα με την κάμερα τώρα στο μέτωπο των διοικητών, δεν είναι και κάτι το όμορφο. Βοηθάει, βεβαίως βοηθάει, αλλά δεν είναι αισθησιακά, δηλαδή δεν είναι όμορφο και δεν πάει σε όλους τους διαιτητές. Είδα διαιτητές οι οποίοι με αυτό το πράγμα εκεί που έχουν στο μέτωπο τους, δεν είναι και κάτι όμορφο. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν τα στάνταρ των διαιτητών. Δεν γίνεται τώρα ένας διαιτητής ένα 60 και να έχει την ιστορία στο πρόσωπό του και να τρέχει στο γήπεδο και να βγαίνει και να σταματάει και να μιλάει στο μικρόφωνο και να μην ξέρει και καλά αγγλικά. Διαιτητικά είναι πολύ καλή διαιτησία, συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο. Όμως...
1: Η εικόνα είναι αυτή που σε προβληματίζει, αλλά τουλάχιστον Κώστα, η εικόνα
2: πάρα πολύ,
1: περνάει δηλαδή σε δεύτερη μοίρα εφόσον οι διαιτησίες είναι καλές και δεν έχουμε διάφορα γεγονότα.
0: Θεωρώ, ακούω πολύ σωστά αυτό που λέει ο Κώστας, το δέχομαι, το σέβομαι, εννοείται γιατί ο Κώστας την ξέρει τη διαιτησία πολλά χρόνια, απλά πρέπει να καταλάβουμε... Ανεξαρτήτως, γιατί εδώ μπορεί και οι τρεις μας να διαφορούμε, να συμφωνούμε,
1: σαφώς, ναι.
0: Αλλά γιατί βλέπουμε ότι πλέον στη διαιτησία υπάρχουν πολλά τεχνολογικά μέσα. Τα τεχνολογικά μέσα έχουν μπει για να βοηθήσουν το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε ένα διαιτή. Είτε αυτό είναι το VAR, είτε είναι το επικοινωνία, είτε πλέον η κάμερα, είτε να τον ανακοινώνεις την απόφασή σου στο κοινό, στις εξέδρες. Πρέπει να το ακολουθήσουμε, πρέπει να το σεβαστούμε. Υπάρχει κόσμος που δεν του αρέσει, αλλά δεν μπορούμε και να το αποφύγουμε.
1: Η ερώτηση κλειδί στην Ελλάδα. Κώστα, μισό λεπτό. Στην Ελλάδα θα ήταν καλό να ανακοινώναμε τις αποφάσεις από το μικρόφωνο.
0: Είναι ένα θέμα που το οποίο έχει ξανατεθεί ξανά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Καλό είναι. Όμως πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι.
1: Να το δουλέψουμε.
0: Να το δουλέψουμε. Ξέρεις, ακόμα και αυτό, Άγγελε, θέλει βήμα-βήμα να γίνει. Όταν ήρθε το VAR στην Ελλάδα, κάποια πράγματα μας κακοφαινόντουσαν. Και μιλάω τώρα σαν κόσμο, σαν το κοινό, σαν το φίλαθλο κόσμο. Δεν μιλάω από την σκοπιά του διαιτή. Οπότε λοιπόν και αυτό, ίσως στην αρχή μας φανεί κάπως. Αλλά πρέπει και αυτό να δουλευτεί, να γίνει σωστά. Όταν και αν θα έρθει η στιγμή να γίνει. Αλλά αν θα γίνει, πρέπει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα πάει. Όταν ο διαιτητής θα ανακοινώσει την απόφασή του μες στο γήπεδο, αυτή είναι η απόφασή του. Ακόμα και τώρα όμως, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να τα λέμε όλα. Στο Μουντιάλ, για παράδειγμα, όταν έχουμε δει ένα διαιτητή να ανακοινώνει την απόφασή του, ακούμε από το κοινό τη γιούχα. Που δεν συμφωνεί μαζί του. Για να φανταστούμε να το φέρουμε και στην Ελλάδα αυτό και να βγει ένας διαιτητής να ανακοινώσει ότι είναι πέναλτι. Και εκεί επίσης την ίδια γιούχα θα έχουμε. Άρα λοιπόν είναι αυτό που σου λέω ότι αυτό πρέπει να δουλευτεί.
2: Θέλει πολλή δουλειά, Τάσο, στην Ελλάδα.
0: Βέβαια θέλει δουλειά.
2: Και αυτό το με την κάμερα στην Ελλάδα δεν ξέρω πώς θα το εφαρμόσουν.
0: Κώστα, να σου πω λίγο τη γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι η κάμερα είναι η δικιά μου γνώμη. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά επειδή έχω καταλάβει λίγο το σκεπτικό της FIFA τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στο παγκόσμιο κύπελλο. Συμμετέχουν μέσα στέρες του ποδοσφαίρου. Ξέρουμε ότι πουλάει πάρα πολύ εμπορικά και αυτά. Θεωρώ ότι ίσως αυτό και η FIFA να το αξιοποιήσει. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θέλει να δείξει μέσα από την κάμερα ενός διαιτητή, για παράδειγμα θα πω εγώ, τη συνομιλία του διαιτητή με μεγάλους παίχτες. Θέλει να δείξει για παράδειγμα πως ένας διαιτητής μιλάει με τον Μέση, μιλάει με τον Ρονάλντο, μιλάει με τον Χάλαντ, μιλάει με χίλιους δύο παίχτες. Αυτό ίσως θέλει να το περάσει μπρος τα έξω επικοινωνιακά, ώστε να δείξει πως ένας διαιτητής συναναστρέφεται μέσα στο γήπεδο με μεγάλες προσωπικότητες. Ήδη τώρα νομίζω ότι κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα, δεν θυμάμαι πολύ καλά, ότι βγήκανε κάποια κλιπάκια, κάποια βίντεο που δείχνει τον διαιτητή

0: συναναστρέφεται με τους παίχτες. Αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι εκτός ότι το κάνουν για να αναδιαιτεί πώς βλέπει τη φάση μέσα στο γήπεδο, πώς βλέπει το πέναλτι, πώς βλέπει την κόκκινη μέσα από τα δικά του μάτια, θεωρώ ότι γίνεται και για τους λόγους που μόλις προανέφερα, ότι πρέπει να δείξει πώς ο διαιτητής θα μιλήσει σε μια στιγμή έντασης, τη σωστή στιγμή έντασης, δηλαδή όχι το οτιδήποτε να υποθεί, πώς θα μιλήσει σε ένα παίχτη να τον σεβαστεί. Είναι πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό θέλει να καταφέρει η FIFA με αυτό που κάνει στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Κώστα, συμφωνείς?
2: Όχι. Όχι. Δεν συμφωνώ με την κάμερα αυτή εδώ.
1: Την κάμερα, δεν σου έχει κάνει.
0: Δεν είναι μόνο ο Κώστας, είναι πολλοί κόσμος που δεν συμφωνεί.
1: Καλά, σαφώς, εντάξει.
0: Τον καταλαβαίνω απόλυτα τον Κώστα.
2: Θέλει πολλή δουλειά, Τάσο, και θέλει διαιτητές με άλλη προσωπικότητα. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει με διαφορετικό επίπεδο.
0: Ο Κώστας εννοεί ότι είναι άλλη κουλτούρα στη διαιτησία. Ότι η διαιτησία είναι ο διαιτητής, η παρουσία του μέσα στο γήπεδο και τέλος. Ναι, οκ, να έχεις την ενδοπικοινωνία να μιλάς, αλλά ο Κώστας τώρα σου λέει ότι αυτό είναι πολύ υπερβολικό. Ότι ξεφεύγει από τα όρια. Ξεφεύγει.
1: Ο Κώστας νομίζω.
2: Διαιτητές, Τάσο μου. Τώρα δεν θέλω να μπω σε άλλα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται, γιατί θα παρεξηγηθώ και δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
1: Ο Κώστας θεωρεί, νομίζω, ο Κώστας θεωρείς ότι ο διαιτητής πρέπει να επιβάλλεται με την παρουσία του.
0: Με την προσωπικότητά του, με την προσωπικότητα.
2: Τι πρέπει τώρα, δηλαδή, να έχουμε και την κάμερα, να κυνηγάμε τα πόδια του κάθε ποδοσφαιριστή, τα χέρια, τα... Υπάρχει κάμερα, υπάρχει μεγάλη οθόνη, υπάρχει το VAR. Δηλαδή, εντάξει, στο τέλος το ποδόσφαιρο να το διαλύσουμε.
0: Η κάμερα, για παράδειγμα, για αυτό που λέει ο Κώστας, υπάρχει στη La Liga.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Οπότε λοιπόν,
1: και
0: βλέπουμε...
1: στην Ιταλία.
0: Σωστά. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό σιγά σιγά αρχίζει και αναπτύσσεται.
2: Θα πάτε σαν... παιδιά, εγώ έχω μία άποψη. Τι θέλω κάπως διαφορετικά.
0: Εννοείται και είναι και σεβαστή, Κώστα. Αυτό είπε, βέβαια. Εννοείται.
1: Δεν μπορεί πάντα να συμφωνούμε και οι τρεις, έτσι. Σεβαστό.
2: Αλλά... θα με συγχωρέσεις, ο συνάδελφος, διαιτητή, δεν θυμάμαι ποια χώρα είναι, στην έναρξη του
0: Παντρού και Πέρα. Στην πρεμιέρα, λέει ο Κώστας.
2: Έναν άνθρωπο, ένα 60, με μια φυσιογνωμία, τέλος πάντων, θα το πω, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν γίνεται να έχεις έναρξη παγκοσμίου κυπέλου και να έχεις μια μορφή διαιτητή αυτή που είδαμε στο παγκόσμιο κύπελλο και να βγαίνει και να θέλει να πει αγγλικά την απόφασή του και να μην ξέρει αγγλικά, δεν είναι και όμορφο.
1: Εντάξει, αισθητικά μπορεί να μην σου τέριαξε στο μάτι γενικά στην αισθητική σου, αλλά και πάλι τέλος πάντων η FIFA είναι η αρμόδια να αποφασίσει, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε τις αποφάσεις της FIFA. Αυτή είναι προσωπική μας άποψη.
1: Ωραία. Φαντάσου λοιπόν να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Παπαπέτρου με την κάμερα στην Ελλάδα, να εξηγήσει τι γίνεται και να... γιατί ήταν πέναλτι, γιατί δεν ήταν. Η Γιούχα ακούγεται στο Μουντιάλ. Φαντάσου τι θα γίνει εδώ πέρα.
0: Εντάξει, η Ελλάδα είναι μια χώρα από μόνη της, η οποία έχει ήδη πίεση σε οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση.
1: Από μόνη μας το έχουμε.
0: Από μόνη μας το έχουμε.
1: Ναι, το έχουμε κατευθείαν. Το έχουμε κερδίσει το δικαίωμα.
0: Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό.
2: Να το συνηθίσουμε όπως το VAR, δεν.
0: Ακριβώς αυτό που λέει ο Κώστας θα γίνει. Θα γίνει και αυτό. Θα το μάθουμε, θα το συνηθίσουμε. Αλλά στα ξεκινήματά του, όταν και αν θα έρθει, όπως είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ακολουθήσουμε.
1: Ναι,
0: όταν
1: ένας
0: διαιτητής βλέπει στο monitor την απόφαση και εκείνη την ώρα πρέπει να ανακοινώσει στο κοινό ότι αλλάζει την απόφασή του, για παράδειγμα, γιατί το πέναλτι δεν ήταν πέναλτι, γιατί δεν τον έχει βρει εν τελικά, εννοείται ότι το κοινό δεν θα μείνει ευχαριστημένο από αυτό που θα ακούσει, αλλά είναι η πραγματικότητα. Πλέον βλέπουμε ότι στο ποδόσφαιρο και πόσο δε στη διαιτησία μπαίνουν άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μπορεί κάποια πράγματα να μην είναι αρεστά, αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Άρα, μοιραία, λοιπόν, κάποια στιγμή σε 1, 2, 3, 4 χρόνια θα τα δούμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι στο κομμάτι τη διαιτησία θα μπαίνουν συνέχεια πράγματα.
1: Θα μπαίνουν καινούργια πράγματα.
0: Συνέχεια.
1: Ναι. Οι νεοτερισμοί που λέμε.
0: Σωστά.
2: Εγώ να ευχηθώ να μην γίνει αυτό στην Ελλάδα.
0: Εννοείται, Κώστα. Δεν μπορεί να ευχηθεί ό,τι θέλει. Έχει την άποψή σου, εννοείται και την ακούμε.
2: Να μην γίνει, γιατί. Εντάξει, έχω δει τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο που δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτό στην Ελλάδα.
0: Α, δούμε, είμαστε εδώ
1: Κώστα, θα τα δούμε. Και αν είναι οι νεοτερισμοί αυτοί να έρθουν, να έρθουν με το σωστό τρόπο και να τους αφομοιώσουμε.
2: Δεν θα πάμε κόντρα εμείς στις αποφάσεις της
1: Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της UEFA, βέβαια, όχι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι κάποιες από τις αποφάσεις που είπαμε στην αρχή που η Ελληνική Ομοσπονδία μπορεί να μην το δεχτεί, που είναι προαιρετικές. Αυτό τελικά πόσες ανισότητες μπορεί να φέρει.

0: πόσο, και τι κίνδυνο μπορεί να φέρει σε Έλληνες ποδοσφαιριστές που θα δίνουν διεθνείς αγώνες που οι χώρες εκεί έχουν δεχτεί αυτούς τους νεοτερισμούς.
1: Θεωρώ ότι αυτό είναι ότι εκεί πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία, γιατί για παράδειγμα υπάρχουν διεθνείς Έλληνες παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε πρωταθλήματα άλλων χωρών, που εκεί μπορεί να εφαρμοστεί, στην Ελλάδα να μην εφαρμοστεί, μετά να πηγαίνουν να παίζουν στις εθνικές τους ομάδες. Εκεί πρέπει να βρεθεί ισορροπία. Και πρέπει να αποφασίσουν τελικά τι θα εφαρμοστεί.
0: Ωραία. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: ξυπνά. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη ελεγχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ανοιχτή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη, τονίσε δήλωσή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον Ιδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Συναγερμός η γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 11.30 μέχρι τις 12.10 η τελευταία σελίδα θα είναι στους δέκτες σας. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Κώστας Ακρίδας είναι κοντά μας. Τάσο, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ήθελα εδώ να γνωρίσουμε τον άνθρωπο Τάσο Παπαπέτρου.
1: Ο άνθρωπος Τάσος είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος στην καθημερινότητά του.
0: Άλλο στο γήπεδο, άλλο στην καθημερινότητα.
1: Ναι, γιατί στο γήπεδο έχεις την πίεση, έχεις το άγχος ότι πρέπει να πάνε όλα καλά, ότι πρέπει να η απόδοσή σου να είναι σε υψηλά επίπεδα. Αλλά για μένα, σαν Τάσος, όταν τελειώνει το παιχνίδι, μένουν όλα εκεί μετά, στα αποδυτήρια. Εννοείται ότι θα είσαι στεναχωρεμένος αν θα κάνεις κάποιο λάθος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι να μην το μεταφέρεις στο σπίτι σου. Είναι αυτό το κομμάτι δεν πρέπει καθόλου.
0: Το εργασιακό να μην μπαίνει στο σπίτι.
1: Ναι, θεωρώ για παράδειγμα ότι δεν θέλω το παιδί μου να με βλέπει να είμαι στεναχωρεμένο στην άρτη και να μου λέει συνέχεια γιατί έτσι, γιατί αυτό. Μπορεί να συμβεί, αλλά δεν θέλω να μεταφέρω αυτό το συνέστημα, αυτή τη στεναχώρια για παράδειγμα.
0: Έχει συμβεί, έχει αντιμετωπίσει τέτοιο γεγονός.
1: Έχει συμβεί και δεν θέλω καθόλου να υπάρχει αυτή η κατάσταση μέσα στο σπίτι. Είμαι άνθρωπος, εννοείται. Είμαι σε ένα χώρο στη διαιτησία το οποίο έχει πολλές απαιτήσεις,
0: έχει προβολή.
1: Έχει προβολή. Μπορεί να έχεις κακή απόδοση και μια κακή μέρα, την οποία ξέρεις ότι όλο αυτό το πράγμα στο σπίτι πρέπει να το διαχειριστείς με την οικογένειά σου. Οπότε ο Τάσος εκτός γηπέδου είναι άλλος.
0: Η σύζυγος τι λέει?
1: Η σύζυγος έχει προσαρμοστεί απόλυτα με το δικό μου το κομμάτι. Είναι και η δική της η δουλειά τέτοια, την οποία μπορεί να καταλάβει την όλη πίεση και όλο αυτό που μπορεί να έχω εγώ σε αυτό που κάνω με τη διαιτησία όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρει και βλέπει πώς το αντιμετωπίζω. Ακολουθεί τον τρόπο μου και αυτό είναι όλο.
0: Έχεις δεχτεί ποτέ κριτική από τη σύζυγο ή από το παιδί? Τι ήταν αυτό, ξέρω εγώ, γιατί έτσι και όχι έτσι? Κριτική, συζήτηση δηλαδή.
1: Βέβαια, εννοείται, καταλαβαίνω. Και η κόρη μου τώρα πλέον αρχίζει και καταλαβαίνει. Γίνεται 6 σε ένα μήνα, οπότε αρχίζει και καταλαβαίνει.
0: Βλέπει τα παιχνίδια από την τηλεόραση.
1: Ναι, για παράδειγμα, πριν έρθουμε εδώ τώρα που βλέπαμε λίγο το παιχνίδι της Αργεντινής, μου λέει για το γιατί φωνάζει, μου λέει, γιατί κάνει έτσι. Οπότε καταλαβαίνει τώρα και η ίδια γιατί με βλέπει και εμένα σε ένα γήπεδο, όταν το πρόσωπό μου, για παράδειγμα, αλλάζει μορφασμούς, όταν μπορεί να νευριάσω ή να συμβεί κάτι. Ή να έχω σε μια αντιπαράθεση με ένα παίχτη. Ναι, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την και με τη γυναίκα μου. Το ίδιο
0: δηλαδή
1: πράγμα.
0: Μπορεί να σου πει Τάσο, γιατί ξέρω εγώ εδώ πέρα έγινε αυτό και οτιδήποτε ξέρω.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Το θεωρώ αυτονόητο ότι θα
0: αυτό
1: γίνει.
0: Αυτό είναι αυτονόητο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε η κριτική είναι καλή από το σπίτι.
1: Η κριτική είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εγώ έχω πει ότι καταλαβαίνω πάντα όταν θα γίνει κάποιο λάθος ή καταλαβαίνω ότι δεν έχω πάει καλά. Οπότε ξέρω πώς θα το φέρω μες στο σπίτι μου, ξέρω πώς θα το διαχειριστώ, ξέρω τι πράγματα είναι αυτά που θα ακούσω από τους δικούς μου ανθρώπους. Θέλω όμως να καθαρίσει το μυαλό μου. Θέλω να μπω στο σπίτι μου να μην μεταφέρω όλο αυτό το πράγμα και όταν θα έχει καθαρίσει το μυαλό μου, να κάτσω να τα βάλω κάτω να δω τι έφταξε.
0: Κώστα, στη δική σας εποχή, όταν σφύριζες εσύ, τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Δεν υπήρχε η αμεσότητα που υπάρχει τώρα μέσω των τηλεοπτικών δεκτών, έτσι?
2: Σίγουρα, αλλά μεταφέραμε και εμείς αυτά που λέει τώρα ο Τάσος.
1: Βέβαια.
2: Μεταφερόταν μέσω της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, αλλά μέσω των εφημερίδων, διαφόρων σχολείων που γινόταν σχόλια διάφορα. Μεταφέραμε και εμείς όλα αυτά. Η οικογένεια, όταν ενδιαφέρεται και είναι άνθρωποι που είναι κοντά σου, ενδιαφέρονται να είσαι ήρεμος, να μην βγαίνει στο σπίτι και η οικογένεια βλέπει όλη αυτή τη στεναχώρια που μπορεί να έχεις μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, από μια κακή διαιτησία. Πάντα συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο, που και τώρα που τα βλέπουν και τα παιδιά βλέπουν μέσω τηλεόρασης όλα τα παιχνίδια, και η σύζυγος έχει το άγχος της. Η οικογένεια όταν είναι δεμένη, υπάρχουν στεναχώρια, σίγουρα, σίγουρα.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Τα παιδιά, εγώ τα παιδιά, να σας πω παιδιά, τι γίνεται, ας το παιχνίδι. Εγώ τώρα που κάθε Σαββατοκύριακο Τάσο που κάνουμε την εκπομπή, είμαι υποχρεωμένος να βλέπω όλα τα παιχνίδια για να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Ξέρετε πόσες φορές μου κάνουν παρατήρηση? Σε μπαμπά, τι γίνεται? Ένα Σάββατο, μια Κυριακή θέλουμε να σε δούμε και πρέπει να είσαι όλη μέρα στην τηλεόραση.
1: Γι' αυτό είπα και εγώ λοιπόν πριν στην κουβέντα που κάνουμε, mm-hmm. ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να το μεταφέρω καθόλου μέσα στο σπίτι, γιατί όταν και εγώ για παράδειγμα δεν θα έχω έναν αγώνα για τον οποιοδήποτε χυψή λόγο δεν θα έχω αγώνα. Mm-hmm. Θέλω να είμαι εντελώς εκτός από αυτό το κομμάτι. Να πάρω την κόρη μου, να πάρω την οικογένειά μου, να πάω μια βόλτα, να κάνω το οτιδήποτε. Εννοείται θα κάτσεις να δεις έναν αγώνα, mm-hmm. αλλά όμως θέλω να αφιερώσω χρόνο σε κάτι άλλο το οποίο θα καθαρίσει το μυαλό μου, θα νιώσω πιο διαφορετικά.
0: Η καθημερινότητα του Τάσου Παπαπέτρου ποια είναι?
1: Η καθημερινότητα του Τάσου Παπαπέτρου είναι η προπόνησή του, mm-hmm. είναι στο να γυρίσεις μετά στο σπίτι, είναι πράγματα που έχεις να κάνεις και με την UEFA, τηλεδιασκέψεις καμιά φορά όταν θα χρειαστεί, να μελετήσεις πράγματα με clips που σου έρχονται συνέχεια, ώστε να είσαι συνέχεια ενημερωμένος, να είσαι συνέχεια σε αυτά που θέλουν, ώστε να μην σου λείψει τίποτα σαν διαιτητής. Είχαμε και παράδειγμα όλη τη χρονιά τώρα και τα δύο χρόνια μέσω του κ. Λανουά και της Επιτροπής στην πλατφόρμα μας που συνέχεια κάναμε το feedback των παιχνιδιών μας. Η καθημερινότητά μου λοιπόν είναι η προπόνησή μου, είναι να ασχοληθώ με τη διαιτησία όταν υπάρχουν απαιτήσεις, είναι να πάρω την κόρη μου από το σχολείο και να κάνουμε τις δραστηριότητες της μαζί. Τη βόλτα μας, τα απογεύματά μας και πάλι
0: γενικά πάνω στη δουλειά και με την οικογένεια.
1: Πάνω στη δουλειά, αλλά όχι μόνο η δουλειά,
0: ναι,
1: και πράγματα που μπορείς να κάνεις και με την οικογένειά σου.
0: Αγαπητέ Τάσο, έχεις σκεφτεί το τέλος της καριέρας σου?
1: Το έχω σκεφτεί και είμαι και... και είμαι και...
0: Τι λέει ο Κώστας? Όχι, φωνάζει, όχι.
1: Δεν γίνεται να μην το σκεφτείς.
0: Κάποια στιγμή Κώστα μοιραία θα έρθει.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τον Κώστα γιατί το λέει.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Αλλά είμαι...
2: Θα τον δούμε και πολύ ψηλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Εντάξει. Καλά, δεν είπαμε ότι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Όταν θα έρθει η ώρα.
2: Όταν θα έρθει θα δούμε.
1: Να έχουμε την υγεία μας και να γίνουν όλα τα πράγματα. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος και το λέω πολύ ξεκάθαρα αυτό. Είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος. Είμαι 41 χρονών. Δεν μπορείς να σταματήσεις το χρόνο. Για όλους περνάει.
0: Κάνεις. Δεν μπορεί να το σταμάτησε.
1: Το έχω στο μυαλό μου. Ξέρω πώς θα γίνουν τα πράγματα.
0: Σαν ένα σενάριο στο μέλλον.
1: Εννοείται ένα σενάριο στο μέλλον. Έρχονται και άλλα παιδιά από πίσω. Εγώ θέλω να, όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, να είμαι χορτάτος, να είμαι συνειδητοποιημένος, να νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Να γίνει σωστά σαν διαδικασία.
0: Οπότε... Το χορτάτος είναι και η σωστή διαδικασία. Αυτά τα δύο νομίζω ότι όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και νιώσεις Τάσο χορτάτος και γίνει με τη σωστή διαδικασία, τότε θα πεις ναι.
1: Είναι αυτό που σου είπα, Άγγελε, ότι όταν είσαι συνειδητοποιημένος και ξέρεις ότι το πέρασμα του χρόνου, ρε παιδί μου, έχει έρθει, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το κάνεις σωστά. Να το ευχαριστηθείς εσύ, οι άνθρωποι σου, η οικογένειά σου. Να ξέρεις ότι ήρθε η στιγμή που αυτό που αγάπησες όλα αυτά τα χρόνια και που το έκανες και με τα λάθη σου και με τα σωστά σου και με τις θυσίες σου και όλα, να το κάνεις με έναν τρόπο το οποίο θα είναι ο σωστός.
0: Αυτό είναι και αυτό μας το είχε πει ο Παντελής Σπυρόπουλος που πρόσφατα σταμάτησε την καριέρα του ως βοηθός, ότι στην απόφασή του ήταν απολύτως συνειδητοποιημένος.
1: Και πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έρχονται νέα παιδιά από πίσω. Αυτά τα νέα τα παιδιά πρέπει να αρπάξουν και αυτά την ευκαιρία. Όταν λοιπόν είσαι συνειδητοποιημένος, όταν ξέρεις ότι ο χρόνος
0: μετράει
1: ανάποδα, mm-hmm. πρέπει λοιπόν και να το κάνεις σωστά, να έρθουν αυτά τα παιδιά από πίσω και πάει λέγοντας και για τους επόμενους διαιτητές.
0: Τα νέα παιδιά σε τι επίπεδο είναι τώρα?
1: Τα νέα τα παιδιά είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σταματάνε να δουλεύουν. Mm-hmm. Δεν πρέπει να απογοητεύονται. Πρέπει να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος, να στο λένε και να ανεβριάζεις όταν στο λένε, γιατί έτσι δεν θα μάθεις, δεν θα προχωρήσεις.
0: Το χειρότερο είναι ότι επαναλαμβάνεις.
1: Όχι μόνο ότι επαναλαμβάνεις, είναι ότι νευριάζεις και με τον άλλον που σου λέει το λάθος σου και μετά η συμπεριφορά σου είναι εντελώς λανθασμένη. Όταν κάποιος σου λέει το λάθος σου, στο λέει γιατί νοιάζεται για σένα. Στο λέει για να προχωρήσεις μπροστά. Αν δεν το διορθώσεις και δεν σε νοιάξει να το διορθώσεις, τότε κάτι λάθος συμβαίνει. Οπότε θέλει δουλειά. Και να κοιτάξουν συνέχεια να γίνονται και όλο και καλύτεροι.
0: Άρα δηλαδή δουλειά και υπομονή.
1: Δουλειά, υπομονή και η διαιτησία θέλει και επιμονή.
0: Και επιμονή και πίστη.
1: Σωστά.
2: Και να ακούς, Τάσο, θα πω εγώ για το τελευταίο.
0: Και να ακούς, είπες Κώστα, να ακούς.
1: Λέει ο Κώστας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στη διαιτησία οι οποίοι έχουν φάει τη διαιτησία με το κουτάλι. Επέτρεψε μου, Άγγελε και Κώστα, να το πω έτσι. Είναι δίπλα σου να σου μιλήσουν, να σε καθοδηγήσουν. Μόνο να πάρεις πράγματα έχεις από αυτούς. Και είναι το πιο σημαντικό από όλο αυτό το πράγμα.
0: Το να ακούς, Κώστα, συμφωνώ και εγώ. Πρέπει να ακούς. Και στα καλά και στα άσχημα, έτσι.
2: Στις πόσους διαιτητές, όταν ήμουνα στη διοίκηση, τέλος πάντων, σε έχω συμβουλέψει και αυτό που λέει ο Τάσος, θέλεις να πεις μια κουβέντα και μπορεί να τα θυμώσει και αυτό το θυμό του να γίνει, μετά να νευριάσει και να έχει και διάφορα, δεν είναι καλό. Ο κάθε ένας που σου δίνει τη συμβουλή του πρέπει να την αξιολογήσεις, να την πάρεις, να τα αξιολογήσεις. Παίρνεις τα καλά, αφήνεις τα κακά.
0: Λοιπόν, είσαστε...
2: Κάποιος, ναι, που έχει φάει, όπως είπε ο Τάσος,
1: με το κουτάλι, με το κουτάλι,
0: με το κουτάλι.
2: Τα πόδια του στο γήπεδο, κάτι περισσότερο θα ξέρει από σένα.
0: Λοιπόν, επειδή μας μένουν μόνο 5 λεπτά και έχω 2 ερωτήματα να κάνω στον Τάσο και σε σένα, Κώστα, και πρέπει να τα απαντήσουμε σε 5 λεπτά. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για το Σύνδεσμο Αθηνών.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και ο Κώστας και εσύ, Τάσο, Σύνδεσμος Αθηνών.
1: Εντάξει, ο Σύνδεσμος Αθήνας είναι ο Σύνδεσμος Αθήνας, η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Συνέχεια βγαίνουν διαιτητές. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ξέρει και ο Κώστας πως είναι αυτό το πράγμα. Θέλουμε παραπάνω. Ο κύριος Βαρούχας έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Έχει φτιάξει μια αίθουσα η οποία είναι, για παράδειγμα, προς μίμηση και για άλλους συνδέσμους και ενώσεις. Είναι δίπλα μας. Η Αθήνα είναι πολύ σημαντικό που στηρίζει τους διαιτητές της, όπως και η Ένωση με τον κύριο Δημητρίου. Αλλά όπως είπαμε, επειδή με ρώτησες, Άγγελε, για το κομμάτι του συνδέσμου, ξέρεις, είναι πολύ καλά να νιώθεις άνετα με το σύνδεσμο τον οποίο μεγάλωσες. Και ο Κώστας μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που λέω.
0: Γι' αυτό ακριβώς το ρωτάω.
1: Σωστά. Και καλά κάνεις.
0: Και τον Κώστα,
1: ναι, ναι. Γιατί ο Κώστας ξέρει τώρα πολύ καλά τι είναι αυτό που λέω και πόσο σημαντικό είναι.
0: Κώστα.
2: Εγώ, Τάσο, θα πω το εξής, ότι την αίθουσα αυτή δεν την έχει φτιάξει ούτε ο Παναγιώτης ο Βαρούχας, ούτε εγώ. Την αίθουσα αυτή την έχει αγοράσει ο Μανώλης ο Πλατόπουλος. Αυτός ήταν...
1: Προέρχεται από τον κύριο Πλατόπουλο, αλλά ξέρεις και το μετά, Κώστα, εξελίσσεται όσο περνάνε τα χρόνια. Με αυτή την έννοια το λέω, επειδή είναι τώρα ο Παναγιώτης ο Βαρούχας, γι' αυτό το λέω με αυτή την έννοια τώρα.
2: Έχει κάνει διοίκηση, είναι τόσα χρόνια διοίκηση.
1: Βέβαια.
2: Την αίθουσα είναι με μεγάλο αγώνα του Μανώλη του Πλατόπουλου και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
1: Και μεγάλο κεφάλαιο για την Αθηναϊκή Διαιτησία.
2: Ακριβώς. Η Αθηναϊκή Διαιτησία είναι μια ιστορία, όπως είναι και η Ένωση. Τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει σύνδεσμος, αλλά υπάρχει κάπως, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η Ένωση και η Διαιτησία, ο Σύνδεσμος Αθήνας ήταν πάντα αδελφομένοι και γι' αυτό και βγάλανε τόσους πολύ μεγάλους διαιτητές.
1: Και είμαστε και πολύ περήφανοι γι' αυτό σαν Αθήνα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Τάσο, υπάρχουν παιχνίδια με τα μεσονύχτια. Και το πρωί υπάρχει προπόνηση.
1: Ωα, βλέπω ότι είσαι απόλυτα ενημερωμένος.
0: Τι γίνεται, πρωί, εντάξει.
1: Γίνεται τώρα ότι θα φύγω από εδώ, θα πάω να δω ένα ημίχρονο.
0: Ένα
1: ημίχρονο, γιατί ρολόι, δεν γίνεται παραπάνω. Ο Κώστας ξέρει, είπαμε για θυσίες, τώρα το μάθες κι εσύ. Και 7 η ώρα σήκωμα για προπόνηση. Ξύπνημα για προπόνηση.
0: Κώστα, τα ακούς, τα ίδια κάνατε κι εσείς.
2: Βέβαια, έχουμε φάει προπονήσεις. Σηκωμάνης, Ακρίδα, Αδρίγα, Βοριάς. Είχαμε φάει τα βουνά και που δεν είχαμε πάει για προετοιμασία, ειδικά προετοιμασία. Τότε γινόταν σεμινάρια με προετοιμασία για να βγάλουμε ένα τεστ. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, πιο σύγχρονα, πιο διαφορετικά.
1: Αυτό,
2: αλλά
1: αυτό.
2: Όμως 7 η ώρα είμαστε στον αέρα.
1: Έτσι.
2: Είχαμε κάνει τότε μια πολύ καλή ομάδα και ειδικά από τον Μάιο, τέλος Μαΐου μέχρι τέλος Αυγούστου, είμαστε κάθε μέρα 7 η ώρα έτοιμοι για προπόνηση.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πρώτον και κύριον. Καλή ξεκούραση. Δεν υπάρχει ξεκούραση τώρα για τον Τάσο.
1: Δεν υπάρχει ξεκούραση, Κώστα. Σου ξεκουραστήκαμε.
2: Εγώ θέλω να σου ευχηθώ, Τάσο, μέσα από την ψυχή μου, καλή επιτυχία στην Ευρώπη. Καλή άνοδο, που είμαι σίγουρος ότι αυτά την έχεις φέτος. Και καλές διαιτησίες. Και να χαίρεσαι και την οικογένειά σου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, γιατί ξέρω πώς τα εννοείς, γιατί είναι αυτά που λες κάθε φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα που είσαι δίπλα μας, για όλα αυτά που λες. Να έχουμε υγεία.
2: Πάντα δίπλα σας,
1: το ξέρω, Κώστα. Να έχουμε υγεία και να προχωράμε να κάνουμε πράγματα. Εμένα αυτό είναι που με νοιάζει, να έχουμε υγεία.
0: Τάσο Παπαπέτρου, σε ευχαριστώ και εσένα που ήσουν κοντά μας σήμερα. Βεβαίως, ευχαριστούμε και την Κέθ που μας έδωσε τη δυνατότητα να είσαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά να ξαναβρίσκομαι πάλι εδώ μαζί σου.
0: Μεγάλη χαρά και των δύο, λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε της τελευταίας σελίδας. Σε λίγο το μικρόφωνο στα γήπεδα, αλλά πριν από αυτό έχουμε δελτίο ειδήσεων. Θα υπάρχει το μικρόφωνο στα γήπεδα που θα μας ταξιδέψει πλέον στα επόμενα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έρχεται λοιπόν σε λίγη ώρα η αναμέτρηση Γαλλία-Ιράκ. Φυσικά από τον Γιάννη Ράνιο. Από την Ολυμπία Γιαννικόπουλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Τον Τάσο Παπαπέτρου και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γενικοπούλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης έγινε το μεσημέρι στο T-Center από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρουσίαση του Ζέλικο Μπράβοβιτς, σημαδοδότητας την επιστροφή του Πολυνίκη Σέρβου προπονητή στο Πράσινο Πάγκο, ύστερα από 14 χρόνια. Περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, αποθενώντας τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου. Στην πρώτη τοποθέτηση, υπογράμμισε ότι οι δεσμοί του με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα παρέμειναν ισχυροί όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παραδέχτηκε πως δεν είχε στο μυαλό την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Το αποφάσισε αυτές τις μέρες. Ήρθε ο άνθρωπος, ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών, για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στις εξέδρες του γήπεδου. Στο ποδόσφαιρο τώρα, με ανατροπή η Αίγυπτος που είχε ως κορυφαίο τον Σάλαχ με ένα γκολ και μία ασίστ, επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Πλέον είναι στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς, με το Βέλγιο και το Ιράν που έμειναν στο 0-0 έχουν από 2. Στον 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Το πράσινο ακροτήρι μετά την Ισπανία πήρε ισοπαλία 2-2 από την Ουρουγουάη στο Μαϊάμι Στάντιουμ και πλέον κρατάει στα χέρια της την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ του 26, αντιμετωπίζοντας την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου τη Σαουδική Αραβία. Για τη 12η αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου, πριν λίγο η Αργεντινή Αυστρία 2-0. Την ημέρα του μεγάλου ρεκόρ, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στο Λιονέλ Μέση. Η ανάδειξη του ως πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα είχε τυπική διαδικασία. Με το Μέση να γίνεται πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλλου μετά το Ζιστ Φοντέν το 58 και το Ζαρζίνιο το 70. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στον Ντάλλας και αποκρίθηκε στους 32, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου, δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Τώρα σε λίγο, Γαλλία-Ιράκ, στις 3 η ώρα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Όλα σε τηλεοπτική μετάδοση των πρώτων αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1, ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Sport. Για το Άμπλετον της Ορλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, αναχώρησε το πρωί η αποστολή του Παναθηναϊκού. Παίκτη του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ινιάκη Πένια. Ο Ισπανός τερματοφύλακας ολοκλήρωσε τον ιατρικό έλεγχο και τις εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο για 3-1 χρόνια με τους Πράσινους. Η ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό θα γίνει σήμερα το πρωί και θα ταξιδέψει μαζί με τον τριαντάφυλλο Τσιάπρα και τον Στέφανο Κοτσόλη για την Ολλανδία προκειμένου να σηματοθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του τριφύλλου. Σύμφωνα με το τελικό του, το Μερκάντο αναμένεται σήμερα στην Αθήνα και ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στο τριφύλι. Σίγουρος που θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Δανός τεχνικός Τζέικομ Νίστρουμ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους χθες στο Γιώργος Καλαφάτης. Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του νέου Γιώργος Καραϊσκάκης έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση που παρουσίασαν οι τεχνικοί σύμβουλοι και αρχιτέκτονες του Ολυμπιακού, της ιστορικής έδρας του Συλλόγου αλλά και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής του Φαλερικού Όρμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη τροποποίησης των επιτρεπόμενων υψών προκειμένου το νέο στάδιο να αποκτήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα και να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις, μετατρέποντας το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθρων με νέους χώρους φιλοξενίας, σύγχρονες υποδομές, κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες, νέα κλιμακοστάσια που θα εξασφαλίζουν ασφαλή και άνετη μετακίνηση των θεάτων. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκές επαφές με την νορβηγική Σανθεθιότ για τον κεντρικό αμυντικό Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ εξακολουθούν να απασχολούν ο μέσος Καναδιού της Λοριάν, ο μεσοπιθετικός Στάνιτς της Λουντογκόρετς και ο εξτρέμ Ρόκα της Τζιρόνα. Όταν ένας σύλλογος αυτού του επίπεδου σε καλεί, υπάρχουν πολλά να σκεφτεί, τόνισε ο Αργεντινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο στο ράδιο Μάρκα στην πρώτη συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ρωσικό δημοσίευμα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Δημήτρη Μπαρίνοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την ΑΕΚ. Ωστόσο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο. Η νέα προπονητικά εποχή ξεκίνησε για τον ΠΑΟ, καθώς σήμερα στη Νέα Μεσηβρία έγινε η πρώτη συγκέντρωση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λύση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την συνεργασία της με τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδος. Ο 40χρονος Ιταλός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις Ακαδημίες της Λάτσιο το 2011, μετακόμισε στην Ισπανία όπου εργάστηκε στη Λεβάντε, Μιράντες και ο Σασούνα. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πόλη του Κλέιτον Διαντί της Αλντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζει μεταγραφικές κινήσεις εν αναμονή των εξελίξεων και με τον Αλβάρο Σαμόρα. Ξανά στο μπάσκετ, τις προσεχείς ημέρες θα επισημωθεί η επέκταση συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση μέσα στα επόμενα 24 ώρα για να υπογράψουν νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με σημαντική αύξηση στις απολαυές του Έλληνα τεχνικού. Παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ, με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕΝ να ευχαριστεί χθες το Γάλλο Σέντερ για την πολιτική προσφορά του στο σύλλογο. Την απόκτηση του 24χρονου σέντερ Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης μια μέρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό του Άρη Μπέτσον και όλους τους ανθρώπους της ομάδας που από την πρώτη στιγμή ήταν στήριγμα για μένα και δεν με άφησαν ποτέ. Πίστεψαν σε μένα, δίνοντας την ευκαιρία μετά από μια δύσκολη χρονιά να επιστρέψω κανονικά σε αυτό που αγαπώ.

0: sports.gr. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Era Sport 101,8.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και ένα πρώτο λεπτό και είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Aerosport 101,8. Εισήλθαμε στην 22 Ιουνίου 2026. Μικρόφωνο στα γήπεδα και σήμερα. Μέχρι και τις 3 θα είμαστε μαζί. Καλησπέριζω την Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου. Ο Τάκης Μπάλτας είναι απέναντί μου. Και μέχρι τις 3 με κύριο μενού την αναμέτρηση Γαλλία-Ιράκ. Νωρίτερα παρακολουθήσαμε ένα show από τον Λέο Μέση, ο οποίος είναι πλέον πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, σκόραρε άλλα 2. Με τα 3 της πρώτης αναμέτρησης έχει φτάσει στα 5 ήδη, είναι πρώτος σκόρερ σε όλα, εν τω μεταξύ απόλεσε και πέναλτι. Και αν η Αργεντινή δείχνει είναι μόνο ο Μέση και αρκετά καλή συμπαίκτες, η Γαλλία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. Γι' αυτό λοιπόν στον αγώνα με το Ιράκ, το οποίο το Ιράκ στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι είχε έρθει ισόπαλο μέσα στην Ισπανία με την Ισπανία. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βγει από αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό συνδεόμαστε άμεσα με τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για την περιγραφή και τη μετάδοση της αναμέτρησης. Οπότε Γιάννη, καλή μετάδοση, σε ακούμε.
1: Καλώς όρισες, καλησπέρα και εσένα και τους φίλους ακροατές. Δεύτερο λεπτό, Γαλλία-Ιράκ, όπως είπες και εσύ. Ένα παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του ένα του ομίλου στην Φιλαδέλφια των ΗΠΑ. 0-0, με το πρώτο σουτ να γίνεται από τον Κονέ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και την μπάλα να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα Μπασίλ. Έχει μπει με ορμή η αλήθεια η μπλε. Μπλε εμφάνιση, μπλε σόρτ η ομάδα της Γαλλίας, ολόλευκα για την ομάδα του Ιράκ, νούμερο 57 στην τελική κατάταξη. Απέναντι σε μια Γαλλία που είναι νούμερο 3 και το πρώτο σφύριγμα από τον Drew Fisher των Ηνωμένων Πολιτειών, ρέφερι, παρουσία περίπου 70.000 θεατών, και ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων θα μπορούσε να είχε καθυστερήσει το παιχνίδι, κυρίως κεραυνοί, βροχές, κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί στην Φιλαδέλφια. Οπότε για δύο ομάδες οι οποίες συναντιούνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους, πάμε να δούμε πώς έχουν παραταχθεί με τους δύο προπονητές. Τον Didier Deschamps να επιλέγει τον Μενιάν στο τέρμα. Την αριστερά, Κουντέ δεξιά, ο Μπαμεκανό μαζί με τον Σαλιμπά, δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ραμπιό Κονέ στα χαφ, ο Ντεμπελέ στον άξονα. Αριστερά, ο Μπαρκολά δεξιά, ο Λίσε και ο Εμπαπέ στην κορυφή. Εμπαπέ, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Γάλλος που πιάνει τις 100 συμμετοχές με το εθνόσημο πριν συμπληρώσει τα 30 του χρόνια. Και βεβαίως όλο το στοιχείο που τον συνοδεύει σε συμμετοχές, γκολ και πάρα πολλά άλλα πράγματα για να σπάσει και να καταρρύψει ρεκόρ είναι μπροστά του, και το λέω αυτό με αφορμή όσα είδαμε λίγες ώρες νωρίτερα με τον Λίο Μέση με τα δύο γκολ που σημείωσε, που πλέον είναι μόνο σχετική λίστα με τους πιο παραγωγικούς παίχτες σε παγκόσμιο κύπελο, μιας και ξεπέρασε τον Κλόζε. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ιράκ με τον Μπασίλ στο τέρμα. Τετράδα άμυνας δεξιά, ο Αλή αριστερά, ο Ντόξι Χασίμ Ταξίν είναι οι δύο στόπερ. Άλα Μαρή, Ισμαήλ είναι οι δύο εσωτερικοί χαφ. Έχοντα μπροστά του τον Ικπάλτη του Τρέφτη. Μπαγιέ δεξιά, Κασέμ αριστερά, Χουσέιν στην κορυφή. Αρκετοί παίκτες αγωνίζονται στην Ασία ή την Αφρική, ελάχιστοι στην Ευρώπη. Έτσι, για να δούμε λίγο το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί.

και για το Ιράκ, που έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 4 τελευταία παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες, όσες δίκες δηλαδή είχε πετύχει συνολικά στα προηγούμενα 16 αντίστοιχα μάτς. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί υπάρχει η εδαφική υπεροχή από τη Γαλλία, που θέλει με το καλησπέρα του αγώνα να δείξει τον κυριαρχικό της ρόλο. Το γεγονός ότι πλέον θέλει να πάρει την νίκη σε αυτό τον όμιλο για τη δεύτερη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, κοντά σε ένα πιο αδύναμο αντίπαλο. Αλλά ποιος είπε ότι οι αδύναμοι παρατούν και καταθέτουν τα όπλα? Κάτι το οποίο το είδαμε και φέτος και θα το δούμε, φαντάζομαι, και συνέχεια τον αγώνα του ομίλου με τις εκπλήξεις, με τα outsider που είτε κερδίζουν είτε παίρνουν φαβορί βαθμό. Και ενώ ο Μπασίλη, ο τερματοφύλακας, με τα πόδια θα απομακρύνει. 5ο λεπτό, Γαλλία-Ιράκ 0-0. Είστε πάντοτε συντονισμένοι με την Era Sport σε όλες τις μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου και από τα γήπεδα του Μεξικού και από τα γήπεδα του Καναδά αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ενώ ο DJ Desan θα επαναφέρει γρήγορα την μπάλα να βοηθήσει και αυτός την γρήγορη μεταφορά της. DJ Desan, ο οποίος ολοκληρώνει έναν πλούσιο και άκρως πετυχημένο ρόλο και μια θητεία που είχε στον Πάγκο Εθνικής Γαλλίας μετά το τέλος του Μουντιάλ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και σίγουρα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο με εκείνο που είχε και τα προηγούμενα χρόνια. Και εννοεί απομάκρυνση της μπάλας τώρα από τον Κουντέ σε ένα χώρο που ελέγχεται από τον Ισμαήλ και τον Άλα Μαρή. Η μπάλα μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου από τα αριστερά, όπως προσπαθεί να αναπτυχθεί τώρα. Ακούτε τι γίνεται με την μπάλα, την οποία είναι κατευθείαν στα πόδια του Εμπαπέ. Θα πάρει το φάουλ και την πρώτη κάρτα. Δεν αστείευεται. Ο Ντρου Φίσερ θα δώσει στον Άλα Μαρή, ο οποίος είδε με αυτή την επιτάχυση του Εμπαπέ το μεγάλο διασκελισμό στα πρώτα βήματα να τον προσπερνά. Και εμείς ξαναβλέπουμε από τα μάτσα του διαιτητή με την κάμερα πώς ακριβώς ήταν η παράβαση. Ξεκάθαρη φάση για κίτρινη, με απλωμένο το αριστερό πόδι, ανακόπτει κανονικά τον Εμπαπέ και ενώ η μπάλα έχει φύγει μακριά. Άλα Μαρή λοιπόν, ο πρώτος παίκτης που δέχεται την κίτρινη στο 7ο λεπτό, με τον Εμπαπέ που θέλει να συνοδεύσει με ένα γκολ αυτή την επαιτειακή του εμφάνιση. Πρώτη κεφαλιά, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Παίχτης πεσμένος στη Γαλλία, στη μεγάλη περιοχή, δεν τα καταφέρει εκεί. Με την προσπάθεια και του Ολίσε από το γύρισμα το οποίο υπήρχε εκεί, με το κεφάλι του προωθημένου Σαλιμπά, συνεχίζεται και ενώ δεν βλέπω αρκετές διαμαρτυρίες από πλευράς Γάλλων. Νέα προσπάθεια μέσα στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα, όχι ιδιαίτερα καλό, με τον Ντεμπελέ να μπαίνει, αλλά την τελευταία στιγμή ο Ταξίν να βγαίνει και να απομακρύνει την μπάλα. Ντεμπελέ, ο οποίος έχει ένα ρόλο λίγο πίσω από τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ έκανε την πρώτη επαφή σε ένα γύρισμα όχι ιδιαίτερα καλό για τον Ντεμπελέ, ο οποίος παίζει με έναν επίδεσμο λόγω προβλήματος στον αριστερό καρπό. Δεν του φέρει τη δυνατότητα να αγωνιστεί από το συγκεκριμένο μάτς. Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία έχει κάνει τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, κυρίως για λόγους τακτικής. Και ενώ ο Ντεμπελέ είναι έτοιμος να εκτελέσει πλάσα αριστά με τον Μπαρκολά. Κάνει την κίνηση ο Ντίν. Τελικά Ντεμπελέ από τα αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή προσποιείται. Πολύ καλή κίνηση να το αποσπάσει την μπάλα ο Κπάλ. Και στη συνέχεια η κόντρα ευνοεί τον Ντεμπελέ. Πλάγιο κοντά στο παίκτη κόρνερ και αριστερά. Η Γαλλία έχει διαρκώς την μπάλα στην κατοχή τη από την προσπάθεια από τα αριστερά και πάλι με τον Ντίν η σέντρα καλοτραβηγμένη. Αλλά ο Μπασίλη με τις γροθιές θα απομακρύνει. Νέο σουτ χωρίς επιτυχία. Αυτή τη φορά με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος στην κίνηση θα βρει το σουτ, την μπάλα αρκετά μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Καταγράφεται πάντως άλλη μια καλή στιγμή στο 8ο λεπτό για τον Εμπαπέ. Και ακούτε τον κόσμο πως αποθεώνει τον Γάλλο Superstar. Δεύτερο σουτ out, πρώτο ήταν με τον Κονέ, δεύτερο με τον Εμπαπέ. Χριστιαν Καρεμπέ μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων για να παρακολουθήσει την εθνική ομάδα της Γαλλίας και τον Didier Deschamps, με τον οποίο ήταν και συμπαίχτες όταν είχε κατακτήσει στα γήπεδα της Γαλλίας το παγκόσμιο κύπελο. Didier Deschamps, ο οποίος θυμίζω ότι έχει κάνει τρεις αλλαγές σε σχέση με το μάτς με το Ιράκ. Αυτό που βλέπουμε τώρα από το προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή με Μπαρκολά, Κοντέ και Ντίν στο αρχικό σχήμα. Και από την άλλη πλευρά, το Ιράκ έρχεται από την βαριά ήττα με 4-1 από την Νορβηγία. Και εδώ με τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας. Από τα χέρια του Μενιάν, η μπάλα θα πάει κατευθείαν στον Ντίν. Ο αριστερός οπισθοφυλάκας της Έβερτον, τον το κεφάλι να βρει την προώθηση εκεί του Μπαρκολά ενδεχομένως. Τελικά η μπάλα αρκετά δυνατή. Ο Μπαρκολά φωνάζει, θεωρώντας ότι έγινε φάουλ. Κάτι πρέπει να

0: γίνει εκεί με τον Μπαγιές. Όμως ο Ντρου Φίσερ, ο Αμερικανός ρέφερι, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βασίλ στο σημείο του πέναλτι κρατά την μπάλα με τα πόδια. Διατηρεί τον ελεγχό της, θα απομακρύνει μιας και δεν μπορούσε να την πιάσει με τα χέρια. Την μπάλα στο κέντρο, δεν διεκδικείται από κανέναν, φτάνει εύκολα, ανέμακτα στον Ουπαμεκανό. Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς, παίκτης του Μπάγερν. Με τη μία έδωσε στον Ραμπιό, εκείνος για τον Κονέ, από τα αριστερά η μπάλα για τον Μπαρκολά. Ντίν, Σαλιμπά, Κονέ στον χώρο του κέντρου, πατά την μπάλα, αλλάζει κατεύθυνση. Προσποιήθηκε στον Χουσέιν και πάλι μπάλα από τα αριστερά σε έναν χώρο που ο Ντίν έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο. Αριστερός μπακ, αλλά δεν μπορεί, όπως και από τα δεξιά ο Κουντέ. Ζητά μπάλα, αλλά τελικά η μπάλα πάει πιο πλάγια δεξιά για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο εντός και τον κυνηγά. Ντεμπελέ παίζει το 1-2. Το γύρισμα από μάξι της μπάλας σε έναν χώρο που η μπάλα γίνεται εκ νέου διεκδικήσιμη με τη βοήθεια του Κουντέ. Αριστερά το παιχνίδι τώρα με τον Μπαρκολά, με τη μία για τον Ντίν. Έγκαιρα, ψύχρεμα, θα βγει, θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο ταψίν. Ο Λένε και ανεβάζει την πίεση της η ομάδα της Γαλλίας. Αλλά με εξαίρεση δύο σουτ, ένα από τον Κονέ στο 1 και άλλο ένα από τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 8. Μπορείς να μιλήσουν ιδιαίτερα τον Βασίλ, τον τερματοφύλακα του Ιράκ. Το Ιράκ, το οποίο γενικότερα δυσκολεύεται να κρατήσει το 0 σε επίσημα φιλικά παιχνίδια. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε απέναντι σε αυτή την ομάδα τι μπορεί να κάνει η Γαλλία, η οποία θέλει τη νίκη για να έχει λιγότερο άγχος όσον αφορά την τρίτη αγωνιστική. Η μπάλα από τα αριστερά με τον Κασέμ έρχεται και ο Χουσέι. Παρακινδυνευμένο το γύρισμα εκεί τη μπάλα. Τελικά θα απομακρύνει ο Μενιάν. Με τα πόδια η μπάλα πάει κατευθείαν εκεί όπου ήταν ο πάγκος του Ιράκ. Και πάει ο Ντότσι, ο αριστερός μπακ, να κάνει το πλάγιο. Θα γυρίσει πίσω για τον Χασίμ και ακόμα πιο πίσω για τον Μπασίλ. Η πίεση της Γαλλίας είναι από το επιθετικό της τρίτο. Αντίθετα, το Ιράκ δεν θέλει να πηγαίνει σε βαθιές παλιές, να γίνεται διεκδικήσιμη μπάλα. Εξαντλεί κάθε χρονικό περιθώριο με σίγουρες μεταβιβάσεις και με τον τερματοφύλακα που είναι πολύ καλός με τα πόδια, ο Μπασίλ. Και τώρα με το αριστερό θα φέρει την μπάλα στο κέντρο και πάλι διεκδίκηση της μπάλας. Βρίσκει τον Μενιάν, τερματοφύλακα με τα πόδια στο ημικύκλιο, να τροφοδοτεί από τα αριστερά τον Ντίν. Φάσεις διαρκείας δεν έχουμε, υπάρχει βέβαια ροή στο παιχνίδι, αλλά η Γαλλία έχει πολύ μεγάλο ποσοστό κατοχής μπάλας, όπως αναμενόταν άλλωστε, εκεί στο 60%, 62%, και με τον Ντεμπελέ από τα δεξιά, πότε αριστερά, πότε δεξιά, αλλά κινείται κυρίως τον άξονα πίσω από τον Εμπαπέ. Προσπαθεί να βρει τις υπεραριθμίες στα άκρα του Ιράκ, να κάνει λίγο πιο απλή την υπόθεση του γκολ, γιατί ένα γκολ σίγουρα θα ανοίξει περισσότερες γραμμές των Ιρακινών. Από τα δεξιά ο Κουντέ, λίγο πιο πίσω σε ένα χώρο που είναι ο Παμεκανό. Φανταστείτε ότι Σαλιμπά και ο Παμεκανό, που είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Γαλλίας, βρίσκονται τουλάχιστον 15 μέτρα μπροστά από το κέντρο. Έχουν μεταφερθεί όλοι οι παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ιράκ. Ντεμπελέ για τον Εμπαπέ, ένα-δύο για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ ψάχνει το σούτ, την παλακοντράρει. Ασυνεννοησία τερματοφύλακα αμυντικού. Προσπαθεί εκεί να το εκμεταλλευτεί ο Λίσε. Δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί όσο θα ήθελε. Αλλά ασυνεννοησία του Μπασίλ με τον Χασίμ. Έφερε τον Λίσε σε θέση βολής, αλλά κλείστηκε γιατί ήταν γρήγορη παρέμβαση εκεί του Ισμαήλ. Φάση στη μικρή περιοχή του Ιράκ. Και ενώ είμαστε στο 13 του αγώνα που γίνεται στην Φιλαδέλφια. 0-0. Γαλλία-Ιράκ. Κλέψιμο από τον Εμπαπέ. Ψάχνει αντίπαλο. Διαδοχές προσποιήσεις με το αριστερό. Ο Ντεμπελέ από την μπάλα κάτω από τα πόδια. Ψάχνει το σούτο Λίσε. Η μπάλα κοντράρει και απομακρύνεται με τον Χασίμ. Ψάχνει εκεί όπου είναι ο Άλα Μαρή και λίγο πιο πίσω με τον Μπαγιές. Τελικά δεν μπορεί και πάλι να κρατήσει. Δεύτερη, τρίτη πάσα δεν αλλάζουν οι Ιρακινοί. Εκ νέου από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Λίσε. Θα παίξει ένα δύο Εμπαπέ. Έχει χώρο. Σουτάρει και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στη δεξιά γωνιά του Μπασίλ. Στην εκατοστή του συμμετοχή ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ, ο αρχισκόρερ της Γαλλίας, ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο της Φιλαδέλφια. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκινά το παιχνίδι. Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είχε το οπτικό πεδίο, είχε το χώρο, τόσο όσο χρειαζόταν για να εκμεταλλευτεί την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας. και να ανοίξει το σκορ. Από την άψογη συναλλαγή μπάλας με τον Ολίσε, ψάχνει με το αριστερό σουτ. Η μπάλα καρφώνεται στη δεξιά γωνιά. Πολύ δυνατό φαλτσαριστό σουτ. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον Μπασίλ. Και σκεφτείτε ότι ήταν από την γραμμή της περιοχής, αλλά από την κάμερα που είναι πίσω από τον τερματοφύλακα και μέσα στην εστία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει δύο παίχτες μπροστά του και βλέπει, αφού περάσει μπάλα που ακριβώς πηγαίνει, είναι και δυνατό το σουτ. Εντοπίζει το κενό.
1: Και πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι προφανώς είναι ο πατήρ και η μητέρα του για να έχει το πλάνο ο σκηνοθέτης στις εξέδρες.
0: Ναι.
1: Το διπλό πλάνο. Πάντως δεν έχω ξαναδεί τον Εμπαπέ να σουτάρει με τα αριστερό, ευθύβολο. Έχω χρόνια να δω γκολ από τον Εμπαπέ εκτός περιοχής.
0: Κόρνερ, το οποίο θα κερδίσει η Γαλλία. Ο Λίσε πολύ δραστήριος, όχι τελικά είναι out την μπάλα. 66% η κατοχή μπάλας. 6 συνολικά σου, το πρώτο στο στόχο και ήταν αυτό που πήγε μέσα. Το απόλυτο 0 για το Ιράκ. Νομίζω ότι δεν περίμενες κάτι διαφορετικό. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να αποτελέσει μία ακίδα έκπληξης ή μικροέκπληξης στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αν και στη ροή αγώνα, ανά πάσα στιγμή τα πάντα μπορούν να τραπούν. Να σκεφτούμε πόσο αδύναμο ανασταλτικά ήταν το Ιράκ με την Νορβηγία, με τα 4 γκολ τα οποία δέχτηκε. Πόσο μάλλον η Γαλλία, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και προσπαθεί τώρα να καθαρίσει όσο μπορεί νωρίτερα την υπόθεση νίκης, γιατί ξέρει ότι θα φτάσει ή μπορεί να φτάσει μέχρι μακριά και να μείνει ακόμα ένα μήνα ή σχεδόν ένα μήνα. 19 Ιουλίου ολοκληρώνεται το παγκόσμιο κύπελο και θέλει σίγουρα να κάνει τη δική της διαχείριση στον τρόπο που παίζει. Μια Γαλλία η οποία έκανε το 3-1 με τη Σενεγάλη και καταλαβαίνει κανείς ότι με δύο νίκες ο Ντιντιέντε Σαν στο επόμενο μάτς μπορεί να κάνει πάρα πολλές αλλαγές και, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, διαχείριση για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Γαλλία, η οποία στα πρόσφατα φιλικά παιχνίδια ιτήθηκε από την ακτή Ελεφαντοστού, νίκησε τη Βόρεια Ελλανδία, αλλά ήταν ορισμένες ενδείξεις και δοκιμές τις οποίες έκανε ο Ντιντιέντε Σαν, προκειμένου να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει για μια ομάδα η οποία, κακά τα ψέματα, έχει όλες τις προδιαγραφές να πάει αρκετά ψηλά και βεβαίως. 11 γκολ, δεν τα λες και λίγα. Σε παγκόσμιο κύπελο για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στο μεταξύ ο Μενιάν θα μπλοκάρει την μπάλα λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Υποψία καλή στιγμή από τα δεξιά που πήγε να βγει με τον Χουσέιν. Και γρήγορα ο τερματοφύλακας της Μίλαν θα δώσει στον Σαλιμπά της Άρσεναλ και εκείνο τον Ουπαμεκανό της Μπάγερν. Λέγαμε λίγο νωρίτερα και για το ρεκόρ του Λίο Μέση. Και θα έλεγε κανείς ότι με τον χρόνο που έχει μπροστά του ο Κιλιάν Εμπαπέ και με τη συχνότητα που σκοράρει, μην εκπλαγούμε αν καταρριφθεί σύντομα ένα ρεκόρ που καταρρίφθηκε σήμερα από τον Αργεντίνο παίκτη που κρατούσε ο Μίρο Κλόζε. Εμπαπέ λοιπόν με γκολ στο 14 και τώρα ο Λίσε ελίσσεται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα λίγο πριν φτάσουν Εμπαπέ, η μπάλα θα απομακρυνθεί από Ταξίν και Αλαμαρί. Είναι ταχύτατες οι μεταβιβάσεις και ο τρόπος δημιουργίας που επιλέγει από τα άκρα, κυρίως από τα δεξιά, η ομάδα της Γαλλίας εντοπίζοντας κενό στον τρόπο που συχνά μένει εκτεθειμένο στον Τόσκι, το αριστερό μπακ, και φαόλο ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου υπέρ της ομάδας του Ιράκ. Ένα φαόλο το οποίο έκανε ο Ραμπιό πάνω στον Τόσκι που λέγαμε νωρίτερα. Ο Τόσκι είχε χώρο, πήγε αρκετά δυνατά και ο Ραμπιό τον γκρέμισε. Ζητούν κάρτα, όχι, σωστά. Ο Ντρου Φίσερ την αρνείται. Τι να πει κανείς για την κατάταξη όλων των εποχών στον κόλπο του παγκοσμίου κυπέλου. 18 Μέση, 16 Κλόζε, 15 Ρονάλντο και Εμπαπέ. Αυτά έτσι με την σχετική λίστα η οποία είναι της μόδας σήμερα. Συνέχεια στο παιχνίδι και ενώ πλησιάζουμε στο 20 λεπτό, στο 19ο για την ακρίβεια, Γαλλία Ιράκ 1-0 από τα αριστερά. Προσπάθεια για την ομάδα της Γαλλίας εκεί όπου υπάρχουν διαδοχικές προσποιήσεις. Μπαρκολά ψάχνει το γύρισμα, πραγματοποιεί. Ντεμπελέ καθυστερεί εκεί, ίσως περίμενε τον Εμπαπέ να πάει στην μπάλα. Αδράνησε. Θα κλέψει την μπάλα ο Κουντέ. Το δεξί μπακ έχει ανέβει σε ύψος μικρής περιοχής, μεγάλης τελής περιοχής του Ιράκ, για να καταλάβετε πόσο έχει ανεβάσει γραμμές της η ομάδα της Γαλλίας, κυρίως από τα δεξιά. Νομίζω υπάρχει πρόβλημα εδώ, σε αριστερά, στο πώς λειτουργεί και προσπαθεί εκεί να ανασυνταχθεί το Ιράκ. Στο μεταξύ ο Κουντέ δέχεται μια βαθιά παλιά, αλλά είναι αρκετά δυνατή και με την κύληση της μπάλας πάνω στο πορτάρι. Στο βρεγμένο πορτάρι γίνεται ακόμα πιο γρήγορη, οπότε στο 20 λεπτό 1-0 Γαλλία-Ιράκ. Για μια Γαλλία η οποία με δύο σερή παρουσίες τελικό, συνολικά 4 στα 7 τελευταία Μουντιάλ, έχει τις δικές της ελπίδες για κάτι καλύτερο. Αν και στα άκρα της άμυνας δεν μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζει την ποιότητα προηγούμενων διοργανώσεων, αλλά παρόλα αυτά με τον Ντίν, τον Κουντέ και με άλλους παίκτες προσπαθεί έτσι να καλύψει διάφορα κενά τα οποία έχουν εντοπιστεί. Κλέψιμο από τα δεξιά εκεί όπου πήγε με τον Ισμαήλ, αλλά και πάλι η Γαλλία θα κλέψει. Προσπαθούν να τροφοδοτήσουν διαρκώς τον Εμπαπέ. Αυτή τη φορά πήγε να γίνει με τον Ολίσε, ο οποίος άλλαξε πλευρά. Το βλέπουμε αριστερά. Αλλάζει διαρκώς. Μπαρκολά ξεκίνησε αριστερά. Ολίσε δεξιά, Ντεμπελέ στον άξονα. Και τώρα για λίγο είδαμε τον Ολίσε αριστερά, τον Μπαρκολά δεξιά και τον Ντεμπελέ στον άξονα. Για να δούμε από τα αριστερά τι μπορεί να βγει. Σε μια προσπάθεια και πάλι με τους Γάλλους. Μπαρκολά το γύρισμα. Προτού βγει η μπάλα ολόκληρη έξω. Τελικά από την κόντρα. Πλάγιο υπέρ της Γαλλίας από τα αριστερά όπως επιτίθεται, κοντά στο σημείο του κόρνερ με τον Ντίν. Ο μπακ της Everton κάνει καλή σέντρα, με γροθιές απομακρύνει ο Βασίλης στη μικρή περιοχή και πάλι σε πόδια από τους εσόν της Γαλλίας. Ντεμπελέ από τα δεξιά, πολύ καλή κόντρα που έβαλε ο Ντόσκι. Ντόσκι επιμένει, προωθημένη παλιά για το πουθενά, δηλαδή από το κέντρο και μπροστά δεν μπορεί να κάνει έναν σωστό συνδυασμό, μια συντονισμένη ενέργεια. Η ομάδα του Ιράκ πνίγονται στο πολύ καλό μαρκάρισμα, στις πιο γρήγορες κινήσεις, μετατοπίσεις τις οποίες έχουν οι μπλε. Από τα δεξιά, Ντεμπελέ. Βλέπω μόνιμα τον Ντεμπελέ τώρα δεξιά, τον Ολίσε στον άξονα. Και από τα αριστερά ο Μπαρκολά. Ανάμεσα σε 2-3 παίκτες κλεισμένος έξω από την μεγάλη περιοχή Εμπαπέ. Ψάχνει να βρει ζωτικό χώρο που ξέχατε λίγο νωρίτερα. Για την ώρα απομακρύνει την μπάλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή ο Χασίμ. Την διαγώνια πάσα που πήγε να βγάλει ο Μπαρκολά. Παίζει κυρίως από τα άκρα, αλλά χωρίς να ψάχνει τις πλαγιοκοπήσεις της ομάδας Γαλλίας. Και αυτό είναι ένα σήμα κατά τεθέν στο πώς προσπαθεί με κάθε το ποδόσφαιρο, με παίχτες κατά μέτωπο να παίζουν για τον Ντιουγκεντουσάν. Ντεμπελέ από τα δεξιά. Κάνει κίνηση ο Κουντέ. Καταλάβει ότι θα είναι σε θέση offside. Πάει σε ένα γέμισμα. Σπρόξιμο εδώ πάνω στον Μπαρκολά. Στον Εμπαπέ διορθώνω. Δεν ζητάει κάτι, πάντως ήταν ένα αέριο τζαρτζάρισμα. Το 23ο λεπτό. Περιμένετε, λέει σε αυτό το σφύριγμα ο Ντρου Φίσερ. Μέχρι να εκτελεστεί. Τελικά έχουμε cooling break στο 23ο λεπτό. Γαλλία-Ιράκ 1-0. Με τον γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 14 Δημήτρη Μαλισιόβα. Οπότε
1: πάρε την ανάσα.
0: Και στη δική σου άποψη για αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Πάρε την ανάσα σου σε ένα παιχνίδι που είναι ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 18, η φιναλίστ του 22 απέναντι στο Ιράκ που είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Καθώς προκρίθηκε και σπάνια βλέπουμε και Ιράκ και Ιράν, δύο γειτονικά κράτη, να είναι στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Αξιόμαχοι οι Ιρακινοί, μην ξεχνάμε ότι πόσα πέρασαν με τον πόλεμο, αναπτύσσονται και αυτοί και παρουσιάζουν μια εικόνα αξιόμαχη. Επαναλαμβάνω, το τελευταίο τους φιλικό παιχνίδι ήταν 1-1 Ισπανία-Ιράκ και αυτό κάτι δείχνει, και μάλιστα είχαν προηγηθεί 0-1. Βέβαια πέραν στη Γαλλία ο ρόλος τους θα είναι αμυντικογενής. Αν καταφέρουν και κερδίσουν 1-2 κόρνε, θα έλεγα ότι είναι φανταστικά. Το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες είναι ένα γκολ που βλέπουμε σπάνια από τον Εμπαπέ, τον υποψήφιο καλύτερο ποδοσφαιριστή, τώρα που θα σιγά σιγά ο Μέση, ο Ρονάλντο θα αποχωρήσουν, και για τον Εμπαπέ με τον Χάλαντ, τον οποίο θα παρακολουθήσετε αργότερα στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Να πούμε ότι σήμερα η μέρα στην Ελλάδα στα αθλητικά δρόμενα έχει κυριαρχήσει η τοποθέτηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Παναθηναϊκό, που γρήγορα έκανε την αλλαγή μετά την αποτυχημένη σεζόν. Έφερε τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, τον πρωταθλητή των δαχτυλιδιών, όπως τον ονόμασε ο κύριος Γιανακόπουλος. Ταυτόχρονα στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στην Ολλανδία. Αύριο θα φύγει και ο Πένια. Πολύ καλό τερματοφύλακα αυτό. Ο Παναθηναϊκός πολύ γρήγορα κάνει τις κινήσεις του και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τους πράσινους που πολύ γρήγορα κάνουν τις κινήσεις. Το ίδιο και ο Τσάπρας. Και εδώ να αποκαλύψουμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η μόνη ομάδα η οποία έκανε δεκτή την θέση του Λεβαδιακού, δηλαδή να δώσει 50% σε περίπτωση μεταπόλησης. Όσο είχε δηλαδή ή 40 είχε ο Φώτης Ιωαννίδης όταν είχε φύγει και αυτός από το Λεβαδιακό. Και από την άλλη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και την πρώτη, την Ιταλική, του Αλέσιο Λύση, πρώτη προπόνηση. Και είναι ενδιαφέρον στο χώρο της Θεσσαλονίκης ότι υπάρχουν τρεις Ιταλοί προπονητές: ο Αλέσης στον ΠΑΟΚ, ο Ματσάρη στην ομάδα του Ηρακλή και ο Τριγκέρι στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δεν το λες και καθημερινό φαινόμενο, καθώς το καμπιονάτο δεν είναι από τα πρωταθλήματα τα οποία γυαλίζουν τα τελευταία χρόνια. Είναι σίγουρα μια ταχύτητα κάτω από τα τρία κορυφαία. Και οι Θεσσαλονικείς επέλεξαν προπονητές από την Ιταλία. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, έχουμε μια αναγκαστική αλλαγή. Ένας καλός ποδοσφαιριστής αυτός, ο Αϊμέν Χουσέιν Γιάννη.
0: Έχουμε την πρώτη αλλαγή. Δεν ξέρω αν είναι αναγκαστική, για να είμαι ειλικρινής. Ο Αλ Χαμαντή είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει. Είναι ο παίκτης της Λούτων αντί του Χουσέιν. Αλλαγή 4. Θα ήθελα να το δω λίγο αργότερα το τι και το πώς, αν προκύψει κάτι δημοσιογραφικά. Ολοκληρώθηκε το cooling break. Και πλέον έχουμε συνέχεια στο μάτι. Το 26 θυμίζω. Έχουμε την Γαλλία να προηγείται του Ιράκ χάρη στο εξαιρετικό γκολ με σούτ έξω τη μεγάλη περιοχή του Κιλιάν Εμπαπέ. Προσπάθεια η οποία στην παρασταντήθεια του Βασίλ. Από τα δεξιά τώρα ψάχνει το σούτ χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία από την δική τους πλευρά η Ιρακινή. Μπάλα πάει αριστερά για τον Ντόσκι. Και για την ώρα δεν φαίνεται βροχή. Βέβαια, περίπου μία μισή ώρα πριν υπήρξε έντονη βροχόπτωση και έγιναν ορισμένες κινήσεις για να είναι όλοι έτοιμοι για ακραία καιρικά φαινόμενα με κεραυνούς, ακόμα και χαλαζοπτός, κάτι το οποίο δεν συνέβη τελικά. Το παιχνίδι μας και πάλι από τα αριστερά, η προσπάθεια του Μπαγιές, ο οποίος από τα δεξιά έχει περάσει αριστερά. Με τη μία για τον Ντόσκι, ο αριστερός μπακ. Κάνει την σέντρα, κεφαλιά, out. Να λοιπόν, που η πρώτη του επαφή με την μπάλα είναι ο Αλ Χαμαντή. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Στο 27, αυτή η φάση. Από την σέντρα του Ντόσκι, από τα αριστερά. Υποπίεση είναι αλήθεια ότι ο φορ της ομάδας του Ιράκ δεν έπιασε την μπάλα όπως θα ήθελε.
1: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα να πω εγώ στους ακροατές και ακροάτριες ότι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μας, να τους αφιερώσουμε, να τους δώσουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, μια ιστορία του Μουντιάλ μέσα από μια υπέροχη έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Αποστείλετε τη λέξη βιβλίο, είτε τη λέξη Πελέ είτε Μαραντόνα. Σπορτ αφήνεται καινό διάστημα, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και το αποστέλλετε στο 54160. Μέσω της εφαρμογής Viber Erasport μας βρίσκεστε και κάνετε το ίδιο και πράτετε αναλόγως και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου erasport.gr. Γράφετε βιβλίο και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα την πραγματοποιήσουμε 3 παρα 5. Το πλαίσιο είναι το ίδιο, Γιάννη. Οι Ιρακινοί θα ψάξουν μια αντεπίδυση αν μπορέσουν να κάνουν ζημιακή. Η Γαλλία θέλει να ντουμπλάρει τα γκολ και να τελειώνει με το θέμα νίκης.
0: Ναι, και σίγουρα πλέον το γκολ το οποίο πέτυχε θεωρητικά κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο της για να ανοίξουν λίγο οι γραμμές του Ιράκ. Αν και είχε φανεί ακόμα και στο μάτι με την Νορβηγία, ακόμα και μετά το γκολ το οποίο είχε δεχτεί, το δεύτερο, το τρίτο, δεν ανοίγεται. Προσπαθεί να παίζει όσο το δυνατόν πιο συντηρητικά, γιατί γνωρίζει ότι η ποιότητα, η εμπειρία, οι παραστάσεις που έχουν ποδοσφαιριστές της είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τους Γάλλους. Αυτό το οποίο θα ήθελα να παρατηρήσω και είναι αξιοπρόσωπτο είναι για ακόμα ένα παιχνίδι, το είδαμε και νωρίτερα στο παιχνίδι της Αργεντινής και τώρα. Όποτε υπάρχει cooling break, υπάρχουν έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους. Και ειδικά εδώ που δεν υπάρχει τόσο πολύ ζέστη, καιρικές συνθήκες, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα με την βροχόπτωση, είναι πολύ καλύτερα για ποδόσφαιρο και δεν δικαιολογούν τα λεγόμενα cooling break, αλλά θυμίζουμε ότι υπάρχει κανονισμός σε κάθε ημίχρονο για 3 λεπτά να διακόπτεται το παιχνίδι, περίπου στα μέσα του κάθε ημίχρονου. Η λόγη ευνόητη, μιλάμε για εκατομμύρια τζίρους που διακυβεύονται γύρω από αυτά τα διαφημιστικά των λίγο δευτερολέπτων. Η σέντρα από τα δεξιά, τελικά έχουμε κόντρα, πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Ιράκ. Κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Ντίν. Ένα κόρνερ η Γαλλία, το πρώτο για την ομάδα του Ιράκ στο 30 λεπτό. Και οι οδηγίες του Μενιάν προκειμένου σε αυτά τα προσωπικά μαρκαρίσματα να μην μείνει κάποιος αμαρκάριστος. Είμαστε στο ημίωρο, όλα έτοιμα για την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Προσοχή κυρίως στον Αλχαμαντή. Σαν τρενάκι υπάρχουν τρεις παίκτες, ένας πίσω από τον άλλον. Συστάσεις των Drew Fisher για αυτά τα σπροξήματα τα οποία υπάρχουν εκεί κοντά στη μικρή περιοχή. Σαν να κάνουν screen μοιάζει. Παίκτες και ο Ιράκ για να βγει κάποιος άλλος παίκτης πιο πίσω. Άλλα Μαρή λοιπόν, έτοιμος από τα δεξιά με το αριστερό για το corner. Με ύψος στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα περνάει εκεί που δεν την βρίσκει κανείς. Με το ζόρι τρέχει να προλάβει ο Κασέμ. Τελικά η μπάλα ελέγχεται απόλυτα από τον Κονέ. Έτσι λοιπόν αυτή καταλήγει πλάγιο υπέρ της Γαλλίας και δεξιά όπως αμήνεται. Κουντέ. Ψάχνει κάποιο σύρυγμα για αυτή την βαθιά εκτέλεση πλαγίου. Έκανε το λάθος. Η μπάλα έξω από τη μικρή μεγάλη περιοχή με τον Ικπάλ να μην μπορεί να συνδυαστεί εκεί με κάποιο συμπαίκτη του. Κόβουν γρήγορα οι Γάλλοι. Ένα δίλεπτο, τρίλεπτο που το Ιράκ έδειξε να προσπαθεί να εγκατασταθεί λίγο περισσότερο μέσα ή λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γαλλίας. Εμπαπέ έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να βοηθήσει. Η μπάλα αριστερά εκεί όπου τρέχει ο Μπαρκολά. Προλαβαίνει ο εξτρέμ της Παρί. Με τη μία για τον Εμπαπέ γύρισμα λίγο πιο πίσω. Εκεί όπου ψάχνει με προσποίηση το σούτ τον Ντεμπελέ. Τελικά επιλέγει τον Μπαρκολά από τα αριστερά. Πολύ καλά κλεισμένη η ομάδα του Ιράκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντεμπελέ κλείνεται. Θα δώσει για τον Ντίν. Ντεμπελέ, Εμπαπέ. Πετάει την μπάλα μπροστά για κάτι το σούτ. Το καταλαβαίνουν οι αντιπαλοί του συγκεκριμένο Ισμαήλ. Επιμένουν οι Γαλλοί. Έχουν στήσει τη δική του μίνι πολιορκία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ντίν ψάχνει τη σέντρα με κόντρα την πραγματοποιεί. Απομακρύνεται ψύχρεμα από τον Ταξίν και τώρα από τον Αλή στον χώρο του κέντρου με την Γαλλία και τον Παμεκανό. Αριστερά η μπάλα σε ένα χώρο όπου ελέγχεται με τον Κονέ. Μαζί εκεί και ο Ραπιό. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα. Θέλουν να αναγκάσουν τους Ιρακινούς να ανέβουν λίγο πιο ψηλά. Έχει αρχίσει ψηλόβροχο η αλήθεια από ό,τι φαίνεται από την κάμερα και θα δούμε βέβαια αν ενταθεί η βροχή για λόγους ασφαλείας με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να ενεργοποιηθούν ως πρωτόκολλα που ισχύει σε περίπτωση κακοκαιρίας. Στο παιχνίδι μας και πάλι προσπαθούν εκεί να συνδυαστούν ο Λίς, ο Εμπαπέ, ο Μπαρκολά, Ντίν από τα αριστερά τη σέντρα. Τελικά τίποτα από όλα αυτά. Από την κεφαλιά επιστροφής του Ντόσκι, η μπάλα στον Βασίλ, τον τερματοφύλακα. Το Ιράκ το οποίο είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά την ένταση του αγώνα. Να μην επιτρέψει σουτ, να μην επιτρέψει δίωδο κοντά στην μικρή περιοχή του Βασίλ. Ο οποίος κάνει και καθυστέρηση, παρόντως ότι η μάδα του χάνει. Το Ιράκ, το οποίο θυμίζω επιστρέψει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου έπειτα από 40 χρόνια με την προηγούμενη παρουσία να καταγράφεται το 1986, 40 χρόνια πριν, στα γήπεδα του Μεξικού και συνολικά χρειάστηκε να δώσει 21 παιχνίδια στην προκριματική διαδικασία ενώ πριν το μάτς με τη Βολιβία πέρασε με δραματικό τρόπο από τα Εμιράτα στο μπαράζ του 5ου γύρου της Ζώνης Ασίας. Οπότε το θέμα είναι αν μπορεί να πάρει έναν βαθμό τουλάχιστον, αυτό είναι ο στόχος του Ιράκ βάσει δυναμικότητας και βεβαίως με έναν προπονητή τον Αυστραλό, τον Γκρέαμ Άρνολντ, που δεν είχε πάει καλά με την Αυστραλία, που στιγμάται είχε φτάσει μέχρι τους 16 στο Κατάρ. Αυτά όσον αφορά για το Ιράκ, το οποίο εξακολουθεί. Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Με κοντινές μεταβάσεις δεν περνά το κέντρο, μην φανταστείτε. Αλλά χάνεται τώρα η μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά προς τα δεξιά. Την κατεβάζει ο Ντεμπελέ. Κολλά στο αριστερό πόδι. Θουσιάζεται το κοινό. Δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Βγαίνει ολόκληρη εκτός. Έξοχη ενέργεια του Ντεμπελέ. Πραγματικά έκανε εξαιρετική υποδοχή της μπάλας. Σαν να είχε κόλλα στο αριστερό του πόδι. Την κατέβασε, αλλά στο άνοιγμα που έκανε για να επιταχύνει, βγήκε ολόκληρη μπάλα οριακά, αλλά βγήκε ολόκληρη εκτός. Το Ιράκ τώρα με τον Χασίμ προσποιείται για πάσα, τελικά δίνει από τα αριστερά για τον Ικπάλ. Ο Χάπου έρχεται και βοηθάει στα αριστερά περισσότερο από τον Τόσκι. Παγιές μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, βλέπει διαρκώς μπλε φανέλες. Είναι αδιάκοπο το τρέξιμο των Γάλλων σε μια προσπάθεια να επιβάλλουν από νωρίς το ρυθμό τους και μετέπειτα να διαχειριστούν ένα υπέρ τους 2-0 ή 3-0 ενδεχομένως.
1: Εγώ, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, βλέπω ένα πολύ καλά τακτικά στημένο Ιράκ. Απουσιάζει 40 χρόνια. Δεν ξέρω τι γνώμη έχουμε για το ασιατικό ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι παρουσιάζει πολύ καλό πρόσωπο, πολύ καλή τακτική. Δεν υπάρχουν πολλές φάσεις που έχουν κάνει οι περίφημοι Γάλλοι.
0: Μου έρχεται στο μυαλό, συμφωνώ μαζί σου, το πώς είχε παίξει η ομάδα του Γιώργου Δόνη, Σαουδική Αραβία, απέναντι στην Ουρουγουάη, στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου, που δεν έπαιξε καταστροφικό ποδόσφαιρο, ούτε παθητικό, άφηνε μεν χώρο, αλλά προσπαθούσε να κάνει ενεργητική άμυνα, να κλέψει, να βγει στην κόντρα. Και από εκεί και πέρα να πηγαίνει δυνατά, να παίρνει τις δεύτερες μπάλες. Και κάπως έτσι, γιατί είναι τεράστια η διαφορά που υπάρχει εδώ, επαναλαμβάνω, και προσπαθείς όσο μπορείς να χαμηλώσεις αυτή την ποιότητα ποδοσφαιριστών που ενδεχομένως όσο κάνει όλο ο Εμπαπέ να κάνει στις ομάδες που μετέχουν όλη η εθνική ομάδα του Ιράκ. Έτσι να καταλάβουμε λίγο και τα μεγέθη, πόσο συγκρίσιμα είναι. Λοιπόν, αρχίζει και πιάνει πολύ δυνατή βροχή. Βλέπω τον κόσμο να βάζει αυτά τα ειδικά αδιάβροχα, που είναι αυτοσχέδια περισσότερο, τα διάφανα. Και η μπάλα πάει από τα αριστερά στον Τόσκι. Πατά την μπάλα, φτάνει στη μεγάλη περιοχή, γυρνά. Το ψηλόβροχο λοιπόν έγινε πολύ έντονη βροχή. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια διακοπή. Αρχίζει και μειώνεται η ορατότητα. Αρκετός κόσμος που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, επειδή δεν καλύπτεται, αρχίζει και τρέχει να πάει προς τα πάνω. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει πρωτόκολλο για την κακοκαιρία. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινούνται χιλιάδες κόσμου. Για να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα κλείσει το ημίχρονο, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις στα τελευταία λεπτά. Εκκίνηση από τα αριστερά με τον Παρκολά. Έχει χώρο, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έδωσε μια πάσα η οποία όμως ο Λίσε δεν μπόρεσε να την παραλάβει όπως θα έπρεπε την μπάλα, διότι κόντραρε με τον Χασίμ. Πάρα πολύ δυνατή βροχή στην Φιλαδέλφια, που φιλοξενεί παιχνίδι για τον ένατο όμιλο, Γαλλία-Ιράκ. Έχει κοπάσει λίγο και ο κόσμος φωνάζει. Και δεν ξέρω αν φτάνουν στους δέκτες σας και ο ήχος ο οποίος πέφτει στα μικρόφωνα που είναι περιμετρικά του γηπέδου. Ο Ντεμπελέ δεν μπορεί να περάσει μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Με ένα τσίπημα της μπάλας τελικά ο Ντόσκι θα απομακρύνει. Πολύ δουλειά επαναλαμβάνει ο Ντόσκι, ο αριστερός μπακ του Ιράκ. Έχει τον έλεγχο η Γαλλία. Αλλά μην φανταστείτε, μετά τον γκολ του Εμπαπέ δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Για να δούμε, Εμπαπέ τώρα με τη μία προσπαθεί ξανά να παίξει με τον Ολίσε. Χάνει την μπάλα. Με άνεση εκεί. Βγάζει την μπάλα ο Τασχίν. Πιο μακριά με στόχο να βρει τον Κασέμ, αλλά δεν βρίσκει κανέναν. Όλοι ήταν πίσω από το κέντρο. Η μπάλα πέρασε μπροστά. Που πάμε κανό. Θα την βαλίσει. Μέχρι στιγμή η Γαλλία έχει κάνει δύο καλές φάσεις. Μία με τον Κονέ στο 1 και μία με τον Εμπαπέ στο 8. Και να έρθει τον γκολ του Εμπαπέ στο 14. Και από εκεί πέρα. Υγεία σειρμάτων που ζούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Με τη βροχή να συνεχίζει, αλλά όχι μέχρι στιγμής σε απαγορευτικό σημείο. Αν και το λεπτό επικίνδυνο στοιχείο είναι η κεραυνή, περιμένουν να πέσει. Και γι' αυτό το λόγο θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς. Στο παιχνίδι μας και πάλι από τα αριστερά θα δει εκεί και θα δεχτεί το μαρκάρισμα πολύ να το Μπαγιέτ. Μπαγιέτ ο οποίος τελικά ναι με βρίσκεται στο έδαφος, κάνει την μπάλα αλλά χάνεται και στον χώρο του κέντρου από τον Ολίσε. Λάθη επί λαθών και ένα σούτ από το κέντρο για να κρεμάσουν τον Μπασίλ. Δεν θα τα καταφέρουν οι Γάλλοι. Δύο δυναμικά μαρκαρίσματα, ο διαιτής αρνήθηκε. Σωστά στο πρώτο, πήγε στην μπάλα δυνατά ο Ραβιό και μετά βρήκε τον παίχτη. Στο 40 βρισκόμαστε. Το Ιράκ προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να φρενάρει όσο μπορεί αυτή την ορμή των Γάλλων και τα έχει καταφέρει η αλήθεια. Σε ένα παιχνίδι όπου έχει 62% κατοχή μπάλας η Γαλλία, έχει 7 σούτ αλλά μόλις ένα στην εστία και από ένα κόρνερ για κάθε ομάδα και με πολύ ψηλά ποσοστά σε πετυχημένες μεταβιβάσεις 90% έναντι 72% για την ομάδα του Ιράκ. Στο μεταξύ ξαναδυναμώνει η βροχή.
1: Δεν θα χρειαστούμε ομπρέλα εμείς.
0: Ναι, αυτά είναι τα καλά του να μεταφύγεις από το στούντιο, έτσι με την άνεσή σου. Αλλά από τα κοντινά που φαίνονται είναι πολύ δυνατές οι στάλες που πέφτουν. Δεν θυμάμαι και διόρθωσέ με αν θυμάσαι κάποιο άλλο φετινό παιχνίδι με τόσο έντονη βροχόπτωση.
1: Όχι, αλλά Αμερική είναι τόσο μεγάλη χώρα, γι' αυτό και υπήρχαν θέματα σήμερα πότε θα πάει η καταιγίδα και τα λεπά. Τα έχει αυτά η Αμερική.
0: Και με τις συχνές συναλλαγές του καιρού από το πρωί στο μεσημέρι και από το μεσημέρι στο βράδυ.
1: Οπότε τώρα είναι η ώρα για το cooling break.
0: Επαπέ, έξω γυρουλέτα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ελίσσεται. Πέφτει σωτήρια στα πόδια του Χασίμ και θα την αποσπάσει. Ήταν μια μαγική ενέργεια του Εμπαπέ, με αυτή τη ρουλέτα δηλαδή, με μια περιστροφή γύρω από τον αξονά του, απέφυγε δύο παίχτες, μια φάση σήμα κατά δεθέν του Ζινεντίν Ζιντάν και τη στιγμή που ετοιμαζόταν να σουτάρει έπεσε στα πόδια του μέσα στη μεγάλη περιοχή, με διπλή προσπάθεια του την απέσπασε ο Χασίμ και μετέπειτα με τη βοήθεια του Μπαγιές. Μπαγιές που βρίσκεις να είναι δεξιά, αριστερά, στην άμυνα, στο κέντρο. Ένας υπερκινητικός παίχτης. Χασίμ από τον στόρπερ του Ιράκ. Στον χώρο του κέντρου η μπάλα. Κατά την πάσα να βρει στην παίχτη του τον Αλ Χαμαντί. Φάουλ για τους Ιρακινούς στο κέντρο. Από τον Ραμπιό, ο οποίος σχεδόν σε κάθε μαρκάρισμα φτερτάρει και με το φάουλ. Και βγαίνει από τον πάγκο. Από την ασφάλεια και το στέγαστρο του πάγκου ο Didier Deschamps προκειμένου να τα ψάλει στους παίχτες του. Εμφανώς δυσαρεστημένος στον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Ντόσκι. Βαθιά παλιά για το πουθενά. Με τα αδιάβροχά τους όλοι παρακολουθούν. Πάρα πολύ βροχή. Και είναι η σειρά του Αυστραλού, του Γκρέαμ Άρνοντ, να δώσει οδηγίες. Ακούτε εδώ, Γάλλοι και Γαλλίδες το απολαμβάνουν πάντως. Με τις φωνές τους, τις ιαχές. Είμαστε ένα σημείο που έχει δυναμώσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά η βροχή. Αλλά ο κόσμος είναι εκεί να στηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας του. Την μπάλα πίσω στον Μπασίλ. Εδώ φλερτάρισε καμιά φορά και με το λάθος. Με τον κλειστερό τερέν. Ο αγωνιστικός χώρος φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι εξαιρετικός, να έχει απορροφήσει όλο αυτό το νερό. Την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ταξίμ. Το 43, Γαλλία-Ιράκ 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ από το 14. Εμπαπέ δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά εκεί με τον Ντεμπελέ. Κλέβουν πολύ άνετα, ίσως πολύ πιο άνετα από ό,τι περίμεναν. Χασίμ, Ταξίμ, κάνουν τα τριγωνάκια τους. Τώρα αναγκάζουν τους Γάλλους να τρέχουν από πίσω τους. Μπάλα πάει αριστερά για τον Ντόσκι και εκείνος πίσω για τον Βασίλ προκειμένου να ανεβάσει τις γραμμές της Γαλλίας. Περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα υπάρχουν. Δηλαδή η βροχή δεν έχει σταματήσει, αλλά ο αγωνιστικός χρόνος μέχρι στιγμής είναι ανεπηρέαστος. Στο 44, ένα παιχνίδι περισσότερο στατικό, περισσότερο τακτικής και κάλυψης χώρου από τους παίκτες που δεν έχουν την μπάλα. Φορά με το Χασίμ στο κέντρο και αριστερά. Περνά το κέντρο Τόσκι. Πάσα για τον Αλχαμεντή. Τελικά φάουλ το οποίο θα πάρει ο επιθετικός Λιούτον, γιατί εκεί πήγε αρκετά δυνατά ο Κονέ. Τον βρήκε στο δεξί κουντουπιέ τον Αλχαμεντή. Πήρε την μπάλα στο γύρισμά του και με τη φορά που είχε τον πάτησε. Και μάλιστα μπροστά στον Ντρου Φίσερ, τον Αμερικανό ρέφερι. Πραγματικά έχουν κολλήσει φανέλες των παιχτών και στάζουν οι ποδοσφαιριστές από τη βροχή. Καθένας προσπαθεί να καλυφθεί όσο μπορεί. Και όσοι αντιλαμβάνονται ότι τους δείχνει ο φακός, σηκώνονται. Ακόμα και η κάμερα δεν έχει την καλύτερη ορατότητα. Η Spider, αυτή που είναι την οροφή και δείχνει από καλύτερη γωνία λήψης τις εκτελέσεις. Μέσα και ψηλά από τον οσκοφόρο. Ίσως τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Για να δούμε ένα φάουλ. Έτοιμο το Ιράκ να το εκτελέσει. Άμυνα ζώνης αμήνεται. Η Γαλλία απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Σαλιμπά. Όπως να φύγει η μπάλα. Και το καταφέρνει η Γαλλία. 3 λεπτά των καθυστερήσεων όσο ήταν το cooling break. Αυτό ακριβώς θα ανακοινώνει τώρα στα μεγάφωνα. Το γήπεδο της Φιλαδέλφια. Η μπάλα είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ιράκ. Την έχει τώρα από την επιστροφή του Χασίμου τερματοφύλακα στον Μπασίλ. Δεξιά για τον Ταξίν. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι με τον Μπαγιές. Λάγει αριστερά. Εκεί όπου κινείται τώρα με τον Χασίμ. Έχουν αφήσει χώρο στο γήπεδο. Οι Γάλλοι ήδη περνά το πρώτο λεπτό από την τρίτη λεπτή καθυστέρηση. Αλλαγή παιχνίδι δεξιά για τον Χασέμ. Τελικά δεν θα προλάβει την μπάλα ο Αλή, ο οποίος μετά από αρκετή ώρα έκανε την προσπάθειά του. Παίχτης της Πόγκον, της Πολωνικής. Από τους 2-3 παίχτες, ο Αλχαμαντή της Λούτον, ο Εκπάλ της Ουτρέχτης και ο Αλή της Πόγκον, που παίζουν σε ευρωπαϊκή ομάδα από αυτήν την δεκάδα που έχουμε τώρα για το Ιράκ. Ντόσκι στο χώρο του κέντρου, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Δεν απειλεί, δεν πιέζει από το επιθετικό τρίτο η ομάδα της Γαλλίας. Οπότε έχει χώρο, έχει άνεση να προωθήσει την μπάλα όπως θέλει. Το ζήτημα είναι όταν την παίρνει ο Αλχαμεντή. Ψάχνει κάποιο στήριγμα εκεί με τον Μπαγιές, είναι ο Κασέμ. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Αλχαμεντή. Γυρνά την μπάλα για τον Ισμαήλ. Τελικά κλέβει ο Λίσε. Και σε λίγα τετραγωνικά αλλάζουν 4-5 πάσες οι παίκτες της Γαλλίας μέχρι να φτάσει πίσω τον Μενιάνε. Εκείνος δεξιά για τον Ουπαμεκανό. Σηκώνει το κεφάλι, κρατά την μπάλα. Έχει χώρο και τον πήγαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Το γκολ του Εμπαπέ θυμίζω από το 14 χωρίς τις δύο ομάδες. Ουπαμεκανό, ενώ από τα δεξιά βρίσκεται το Κουντέ. Τελικά επιλέγει ακόμα πιο δεξιά με τον Εμπαπέ. Κανείς προωθημένος, παίζει και με τον χρόνο η Γαλλία. Έχει κοπάσει η ένταση της βροχής. Κάποιοι αρχίζουν και βγάζουν και τα διάβροχά τους. Ραβιό. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ιράκ. Παιχνίδι με πολύ αργό τέμπο. Πάσεις σίγουρες, βέβαιες ότι δεν θα παρεμβληθεί πόδι Ιρακινού. Στον χώρο του κέντρου με τον Σαλιμπά. Πάμε κανός μετά την μπάλα, τελικά που πλάγια δεξιά για τον Τεμπελέ και ακούγεται το σφύριγμα. Λήξη πρώτου ημιχρόνου σε ένα όχι ιδιαίτερα ποιοτικό και ελκυστικό πρώτο 45 λεπτό, αλλά με τον Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει στη δίτη παρουσία του με το δικό του γκολ στο 14. 1-0 η Γαλλία, τρέχουν οι ποδοσφαιριστές να πάνε στα αποδυτήρια. Η βροχή συνεχίζει, όχι όμως με την ίδια ένταση. Οπότε περιμένουμε Δημήτρη, φίλες και φίλοι, Σερασφόρ να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Οπότε θα ξαναλέμε σε 15 λεπτά από τώρα.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, φίλες και φίλοι. Η ώρα αγγίζει 1:50. Τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Μια έκδοση του Ανδρέα Οικονόμου. Στείλτε την ένδειξη βιβλίου, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο στους τρεις τρόπους επαφής και συνεννόησης που έχουμε με τα γραπτά σας μηνύματα. aerasportpapaker.gr. Sport αφήνεται κοινό διάστημα και αποστέλλετε το SMS στο 54160 και μέσω Viber στην Aerasport για να μπείτε στην κλήρωση να πάρετε το βιβλίο Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 3:55. Ημίχρονο, φοβερό το Ιράκ, πολύ καλή τακτική, πολύ καλή δομημένη αμυντική λειτουργία, πάρα πολύ έξυπνη ανάπτυξη προς την επίθεση, έχει κερδίσει ένα κόρνερ, έχει προσπαθήσει απέναντι στους πολυδιαφημισμένους Γάλλους, δεν έχει δώσει χώρους και οι μόνες φάσεις που έγιναν είναι από το ταλέντο των Γάλλων. Παρατηρούμε, φίλες και φίλοι, ότι όλοι προοδεύουν στο ποδόσφαιρο. Είδατε και τη Νέα Ζηλανδία χθες που προηγήθηκε άσχετα, αν έχασε με την Αίγυπτο. Λοιπόν, είδατε και σήμερα την πολύ καλή Αυστρία, την οποία αδικεί το 2-0, αλλά έχει να κάνει με τον Θεό Μέση και τα παιδιά του. Και γενικά βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει εξαπλωθεί. Είναι πάρα πολύ καλή η κατάσταση σε όλο τον κόσμο όσον αφορά την ανάπτυξη και την πρόοδο του ποδοσφαίρου. Το Παγκόσμιο Κύπρο είναι σε εξέλιξη. Οι Ερασπορ και το παρακολουθούν, το μεταδίδουν και εσείς το απολαμβάνετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι, καθώς η ώρα αγγίζει 10 λεπτά πριν από τη μία. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπορ. Κυρία Γιαννικοπούλου, μπορείτε.
2: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 5 λεπτά πριν από τη μία. Είστε πάντα συνδεδεμένοι με την Era Sport, τη δημόσια αθλητική συχνότητα, στους 101,8. Κυρία Γιαννικοπούλου πάντα εδώ. Προξενεί εντύπωση, κυρία Γιαννικοπούλου. Μετά τις 12, προξενεί εντύπωση. Είναι ήρωες η τεχνική μας, καθώς είναι πολλά τα ραδιόφωνα και είναι παντού. Ο Τάκης Μπάλτας είναι απέναντί μου, εσείς είστε πάντα μαζί μας. Τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Πελέ Μαραντόνα και γκολ του Ανδρέα Οικονόμου. Μέχρι και τις 3:10 περιμένουν τα μηνύματά σας να συμμετέχετε για να το πάρετε, να το ξεφυλίσετε στην παραλία. Βλέποντας από μακριά τους λαγοκέφαλους, μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο «Γελάει η Ολυμπία». Τρομερό αυτό στην Ελλάδα. Πάντα κάτι γίνεται. Μετά τις Μέδουσες, βρήκαμε τώρα το λαγοκέφαλο. Είχαμε τους θερμοκέφαλους. Έτσι. Είχαμε τους αναγκέφαλους. Τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, τρομερά πράγματα. Λοιπόν, Μοντιάλ 1-0 η μέτρια Γαλλία απέναντι στο πολύ καλό Ιράκ, με το γκολ του Εμπαπέ, ένα σουτ φωτοβολίδα με το αριστερό εκτός περιοχής, διαγώνιο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ο κίπερ των Ιρακινών που επανήλθαν στο παγκόσμιο κύπελλο μετά από 40 χρόνια. Να δούμε η εθνική μας ομάδα πότε θα επανέλθει στα μεγάλα event. Και να θυμίσουμε ότι ψάχνω εδώ το πρόγραμμα. Λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι είναι στις 3 μεταξύ της Νορβηγίας και της Σενεγάλης. Σαντιό Μανέ απέναντι στον Χάλα, στον Όντεργκαρντ. Ένα παιχνίδι με πάρα πολλά γκολ που περιμένουμε. Λοιπόν, ενώ τα ξημερώματα, δύσκολα τα πράγματα, μια μάχη μεταξύ της Ιορδανίας που έχει μαροκινό προπονητή και της Αλγερίας που δεν πάει καλά. Η Νορβηγία λοιπόν με τη Σενεγάλη, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στις 3 βέβαια τα ξημερώματα, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά έτσι είναι όταν στην Ευρώπη είναι το Μουντιάλ, έχουν πρόβλημα οι άλλες χώρες και ιδιαίτερα η Λατινική Αμερική και η Βόρειος Αμερική όταν το έχουν αυτοί, όπως τώρα το πρόβλημα το έχουμε εμείς. Νωρίτερα ο Μέση έκανε τα δικά του, 5-2 γκολ, έχασε πέναλτι. 2 σήμερα, συν 3 στο πρώτο παιχνίδι, 5-0 η Αργεντινή. 5 γκολ του Μέση είναι πραγματικά ένας εφιάλτης για τον Κριστιανό Ρονάλτο. Βλέπει ο Κριστιανό Ρονάλντο τον Μέση να σκοράρει και αυτό να μην μπορεί να πράξει το ίδιο και καταλαβαίνετε πόσο αυξάνεται η πίεση στο στρατόπεδο των Πορτογάλων. 41 τον Ρονάλντο, στα 39 ο Μέση, αλλά δείχνει πως ξέρει να διαχειρίζεται τα πάντα. Περπατά στο γήπεδο και κάνει τα σπρίντ που χρειάζονται εκτός περιοχής με την δίνη του εκτελεστική ικανότητα ο Μέση, αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή δεν έχει να πάει πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή δεν μπορεί να ξαναγίνει πρωταθλήτρια back to back. Άλλωστε μόνο μια χώρα το έχει καταφέρει αυτό και αυτή είναι η Βραζιλία στο πολύ παρελθόν πίσω, λέω πολύ αδόκιμο, αλλά είναι 58 Σουηδία, η πρώτη εμφάνιση του Πελέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το 62. Να δούμε αν η Αργεντινή μπορεί να το κάνει αυτό. Βλέπουμε τη Γαλλία σήμερα να έχει υποτιμήσει το ράκ, να είναι μέτρια. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε τη Γαλλία, την Ισπανία μετά το κάζο με το ακροτήρι τιμώρησε την ομάδα του Δόνια χθες. Περιμένουμε την Αγγλία να φτάσει αυτή ψηλά. Παίζει η Αγγλία μεσοβδόμαδα και αυτή. Και τη Βραζιλία, η οποία έχει μεγάλα προβλήματα στη μεσαία γραμμή. Δεν έχει τους παίκτες

0: που ήθελα να παρέμβω είναι γιατί δείχνει στον φωτεινό πίνακα εδώ και ένα πεντάλεπτο στον κόσμο να κατευθυνθεί προς τις θύρες εξόδου, γιατί αναμένεται καταιγίδα και με κεραυνούς, όπως δείχνει χαρακτηριστικά και ένα γράφημα, για να προστατευτεί ο κόσμος, περίπου 70.000 άνθρωποι στη Φιλαδέλφεια. Και μάλιστα να πούμε ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν καλύπτεται με κάποιο σκέπαστρο ροφής, οπότε όλοι είναι εκτεθειμένοι και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να σημάνει ενδεχομένως και μια καθυστερημένη έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια ότι έχει αφήσει την θέση του, σχεδόν το μισό γήπεδο και κάτι παραπάνω έχει αδειάσει. Οπότε...
1: Άρα, οι συζητήσεις που υπήρχαν από το πρωί για αυτό το παιχνίδι για την καταιγίδα νομίζω έχουν βάση. Και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να μην χτυπήσει την περιοχή.
0: Κοίταξε, αυτό που φοβούνται περισσότερο δεν είναι η βροχή όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορούν να προκύψουν μέσα από τους κεραυνούς που μπορεί να σημάνει ότι είναι.
1: Άδειασε το γήπεδο. Το βλέπουμε τώρα.
0: Έχει αδειάσει ακριβώς. Δηλαδή είναι ένας πολύ μικρός όγκος φυλάθλων που έχει πάει στο τρίτο διάζωμα πάνω-πάνω, όπου είναι ένα πολύ μικρό σκέπαστρο. Ίσα-ίσα ανακαλύπτει, φανταστείτε, το 1/5
1: σαν το κλειστό στο Περιστέρι.
0: Τώρα γιατί το αυτό, ότι καλύπτει, τουλάχιστον σημαντικό κομμάτι από την πρώτη σειρά εδώ, καλύπτονται
1: please,
0: πολύ
1: please λίγοι. Please exit, ναι, ναι, παρακαλώ βγείτε και τα λοιπά.
0: Match suspended.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Thunderstorm, έρχεται η καταιγίδα, προσοχή.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι
1: οπότε
0: γίνεται.
1: Προτείνω να βρω το τραγούδι καταιγίδα του Αντίπα για να ξεπεράσουμε αυτόν τον σκόπελο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, μένεις εκεί που είσαι. Και επανερχόμαστε. Λοιπόν, να υπάρχουν για αυτά τα δεδομένα. Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση περί αυτού δηλαδή του στοιχείου ότι αναμένονται καιρικά φαινόμενα έξτρα, αναμένονται κάποιες καταιγίδες. Οι Αμερικανοί έχουν πρόβλεψη για τα πάντα, έχουν οδηγήσει τον κόσμο να αποχωρήσει από τις εξέδρες. Και εκεί που το γήπεδο ήταν γεμάτο, τώρα είναι άδειο. Και τώρα, Ολυμπία, τι κάνουμε?

Οπότε να υπενθυμίσουμε εμείς το διαγωνισμό Πελέ Μαραντόνα και Γκολ, μια έκδοση του Ανδρέα Οικονόμου. Στείλτε τα μήνυματά σας να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί 3 παρά 10. Και ο κύριος Διαμαντής εδώ που έστειλε το μήνυμα είναι εντός κλήρωσης, και ο κύριος Δήμου και ο κύριος Σαμπατζής και ο Γιώργος. Γιώργο μου, θα στείλεις το ονοματεπώνυμό σου και το τηλέφωνο σου. Ο κύριος Αναγνωστάκης δεν βλέπω να θέλει το βιβλίο, κάτι θέλει να πει, ενώ ο κύριος Φίντρι Λής τι μας λέει, μας λέει ότι και η Ιταλία, για να πω, η Ιταλία είχε πάρει 2 συνεχόμενα τρόπαια άλλες εποχές. Νομίζω ότι δεν το ξέρω, μόνο τη Βραζιλία ξέρω αν τα έχει πάρει η Ιταλία 34 και 38, θα μας το πούνε εμπειρότεροι εμού. Λοιπόν, ο Κουρτίδης κάνει τρολάρι λίγο, λέει δεν ακούστηκε το 112 στο γήπεδο και γι' αυτό δεν το ξέρουν ακόμη. Λοιπόν, οπότε προτείνω να ακούσουμε κάτι που συνδέεται με την καθυστέρηση στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς αναμένεται καταιγίδα, και εδώ είμαστε, μη φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.
4: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 1 και 10 πρώτα λεπτά. Στην Αμερική είναι απόγευμα. Έχουμε το πρόβλημα στη Φιλαδέλφια. Καθώς το μάτς έχει ανασταλεί, περιμένοντας την καταιγίδα, και συνδεόμαστε τώρα με την Αμερική. Ένας εκ των απεσταλμένων της ΣΕΡΤ, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, θα έχει καλύτερη πληροφόρηση από εμάς. Σε ακούμε, Πέτρο.
5: Δημήτρη, με ακούς?
4: Βεβαίως.
5: Τέλεια. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να πω ότι επειδή βρίσκομαι στο γήπεδο στη Φιλαδέλφια, πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση ότι το παιχνίδι μπήκε σε severe weather mode. Αυτό σημαίνει δηλαδή κατάσταση έντονων καιρικών φαινομένων. Για την ώρα, εκτός από το 15 λεπτό του ημιχρόνου, θα υπάρξει ακόμη ένα 15 λεπτό του αγώνα. Είναι δηλαδή το παιχνίδι suspended, not cancelled. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να δούμε, επειδή έπεσαν και κεραυνοί στην περιοχή, μάλιστα ακούστηκαν κιόλας. Αυτό τι σημαίνει τώρα, Δημήτρη, επειδή το πρωτόκολλο εδώ στις ΗΠΑ, το οποίο έχει υιοθετήσει βεβαίως και η FIFA, είναι πάρα πολύ αυστηρό, λέει το εξής, ότι αν πέσει ένας κεραυνός, πρέπει να περάσουν 30 λεπτά από την ώρα που έπεσε αυτός ο κεραυνός. Αν πέσει κι άλλος, τότε το 30 λεπτό αυτό ξανά μηδενίζει και αρχίζει να μετρούν καινούργια 30 λεπτά μέχρι να αποφασιστεί η διακοπή ή όχι στο αγώνα. Προφανώς, σε περίπτωση διακοπής, την ώρα που το γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι πανηγυρικά άδειο, δεν έχει κάτι άνθρωπος μέσα, είναι όλοι στις γύρω περιοχές, εκεί που είναι τα μαγαζιά και πουλάνε τρόφιμα, προϊόντα κλπ. Η υγρασία συνεχίζεται καταρακτοδός να πέφτει και αν σε περίπτωση λοιπόν το παιχνίδι διακοπεί, τότε θα γίνει η συνέχεια του αύριο. Να πω ότι αυτός ο κίνδυνος υπήρχε ούτως ή άλλως πριν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ξεκίνησε, μάλιστα πρέπει να πω ότι επειδή ήρθα από τη Νέα Υόρκη, Νέα Φιλαδέλφια, περάσαμε από όλα τα στάδια, και βροχή και πολύ ήλιο και αέρα, ξανά ήλιο, ξανά βροχή, ξανά καταρακτώδη βροχή. Και τώρα λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, είδατε κι εσείς ότι έγινε χάμος. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε αυτό το έξτρα τέταρτο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, για να δούμε από αν θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν το πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, για την ώρα τουλάχιστον. Εδώ θα είμαστε να σας ενημερώσουμε.
4: Βεβαίως, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης μας έδωσε την άμεση ενημέρωση. Είναι πρωτοφανές βέβαια. Δεν θυμάμαι σε άλλο παγκόσμιο κύπελλο να έχει αναβληθεί αγών καλοκαίρι, συνήθως για καιρικές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει αυτή τη φορά στην Αμερική. Εγώ μπήκα πριν από λίγο στο διαδίκτυο και η Εθνική Υπηρεσία Καιρού εκεί έχει μια ενημέρωση πριν από 10 λεπτάκια που αναφέρει τις περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες όσον αφορά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Η οθόνη της τηλεόρασης, θα συνδεθούμε και με τον Γιάννη, αν έχει αλλιεύσει και ο Γιάννης κάτι. Γιάννη, παραμένει ο κόσμος, είναι δεν είναι 5-10 χιλιάδες στο γήπεδο, όλοι οι υπόλοιποι κάπου έχουν πάει.
6: Νομίζω και πολλούς λες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το οποίο προσπαθώ να καταλάβω και εγώ από την ενημέρωση που μπορούν να έχουν δημοσιογράφοι σε συνδυασμό με τα όσα μας είπε και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, επικαλούμε την πηγή της L'Equipe στην ηλεκτρονική της έκδοση που αναφέρει για αυτή την 30 λεπτή καθυστέρηση που είναι ήδη σε εξέλιξη. Επιβεβαιώνει αυτά τα οποία είπε ο Πέτρος λίγο νωρίτερα. Απλά προσθέτει και το εξής, ότι υπάρχει σοβαρή ένδειξη ότι αν ξεπεράσουμε το ημίωρο και δεν έχουν κοπάσει οι κεραυνοί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όχι τόσο η βροχή, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ένδειξη που οδηγεί σε αναβολή του αγώνα την επόμενη μέρα. Αυτό επαναλαμβάνω, και ενώ βλέπω αρκετό κόσμο τώρα να φεύγει και από τις θέσεις που ήταν ψηλά και καλύπτονταν πολύ λίγο, γιατί υπάρχει και πολύ δυνατός αέρας, από ό,τι μπορώ να καταλάβω από τις ρηπές της βροχής που πηγαίνουν δεξιά-αριστερά, και μάλιστα βλέποντας και τα διάβροχα, των φιλάθλων αυτή τη στιγμή από διάφορα κοντινά τα οποία δίνει ο σκηνοθέτης, που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Τώρα, έτσι όπως είναι αέρας, βροχή, κεραυνοί που έχουν πολύ υψηλού επίπεδου επικινδυνότητα, δεν ξέρω κατά πόσο.
4: Είναι 50-50, η ώρα είναι 1 και 14, που σημαίνει ότι έχουν παρέλθει 14 λεπτά από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ενδεχομένως και 2-3 περισσότερα, 17.
6: Νωρίτερα από το μισάωρο δεν βλέπω, γιατί πρέπει να υπάρξει μια νέα μίνι προθέρμανση του ποδοσφαιριστών. Δεν είναι ξαφνικά μπαίνουμε, παίζουμε και τελειώνουμε.
4: Άρα, μια μισή ώρα θα γνωρίζουμε, δηλαδή στα επόμενα 16 λεπτά, νομίζω, Γιάννη, θα γνωρίζουμε.
6: Πάντως,
4: οι συνθήκες τώρα δεν είναι για ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω το φαβορί είναι η αναβολή.
6: Και θέλω
4: αυτή
6: να δω
4: τη στιγμή
6: ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι μετά την καταιγίδα του αντίπα που έβαλε. Να σε δω πόσο διευρυμένο είναι ο οριζοντάς σου.
4: Ναι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Παραμένεις και εσύ εκεί. Λοιπόν, και ήδη έχω την λύση. Ήδη έχω τη λύση για αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτες, διότι άκουσε η Ολυμπία την ιδέα του κυρίου Μπάλτα και νομίζω αυτό θα γίνει μέσα σε δύο λεπτά. Θα το βρούμε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για το βιβλίο Πελέ Μαραντόνα και γκολ του Ανδρέα Οικονόμου. Καταγράφετε το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας για να σας βρούμε και να μπείτε στην κλήρωση, να συμμετέχετε μια κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί 3 παρα 5. Το επόμενο παιχνίδι, θυμίζουμε, είναι στις 3 τη νύχτα, μετά από μια μισή ώρα δηλαδή, αυτό της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, μα σαν δυο Μανέ απέναντι στον Χάλαντ. Πολύ ωραίο παιχνίδι με πολλά γκολ όπως περιμένουμε. Και τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται, όπως ο κ. Μπαχαρούδης. Ο Πάνος μας λέει την καλησπέρα του. Ο κ. Κουρτίδης μας είπε για το 112. Ο κ. Αναγνωστάκης δεν του αρέσει το Παγκόσμιο Κύπρο. Δεν του αρέσουν οι αγώνες. Βλέπει πολλά χ δηλαδή. Ευτυχώς λέει που δεν πήγε η εθνική ομάδα εκεί. Το καλύτερο είναι να βάλουμε ένα τραγούδι. Να το βάλαμε τραγούδι. Και τώρα θα βάλουμε και το επόμενο τραγούδι, διότι βρέχει. Εν τω μεταξύ και ο Στράτος Διονυσίου έχει πει κάτι. Για να ακούσουμε αυτό.

0: Η ώρα είναι 1:19, δεν ακούτε περιγραφή. Καθώς ο αγώνα έχει ανασταλεί, θα δούμε αν θα αναβληθεί και αν θα διακοπεί. Διότι η ώρα είναι 1:19. Αυτή την ώρα έπρεπε να παίζονται τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Αυτό δεν συμβαίνει στη Φιλαδέλφια. Θυμίζουμε, ο αγώνα είναι Γαλλία-Ιράκ. 1-0 σκορ μέχρι στιγμής με τον γκολ του Εμπαπέ. Τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Πελέ Μαραντόνα και γκολ. Εσείς αποστέλνετε τα μήνυματά σας στους τρεις τρόπους επικοινωνίας: aerasport@papakira.gr στα email, μέσω του Viber η εφαρμογή Aerasport καταγράφεται αυτό που σας προανέφερα, και μέσω SMS sport κενό διάστημα το όνομα τεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο και αποστολή στο 54160. Δεν έχει καθαρίσει το τοπίο. Ο Γιάννης ψάχνει και αυτό στο διαδίκτυο, όπως και εγώ. Έχουμε και τον άνθρωπό μας εκεί, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Σε 10 λεπτά πιστεύω θα ξέρουμε σίγουρα. Για να ακούσουμε ξανά τον Γιάννη Ράνιο. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, ακούτε έτσι και με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γενικοπούλου, που πραγματικά μας βάζει για τα καλά στο τι ακριβώς γίνεται στην Φιλαδέλφια. Στο γήπεδο, το οποίο είναι χωρητικότητα 70.000 θεατών, αυτό που μπορώ να διακρίνω τώρα είναι ότι ζήτημα είναι να υπάρχουν 1.000 άτομα μέσα, και αυτά προφυλαγμένα όπως μπορούν κάτω από ένα μικρό υπόστεγο ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο διάζωμα. Η βροχή είναι πάρα πολύ δυνατή, όπως και ο αέρας, αλλά το πρωτόκολλο εδώ, να διευκρινίσουμε, είναι ότι διακόπτονται οι αγώνες αν εντοπιστεί κεραυνός σε ακτίνα περίπου 13 χιλιόμετρων από το γήπεδο. Οπότε κάθε φορά που υπάρχει και χτυπά κεραυνός, ξεκινάει νέα αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών για να αρχίσει το παιχνίδι.
0: Ναι, όπως το είπε και ο Πέτρος.
1: Σε αυτό το 30 λεπτό εγώ προσθέτω και τα 10-15 λεπτά προθέρμανση που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές. Συν την όποια κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος.
0: Ναι, πάμε για αναβολή.
1: Νομίζω εγώ πιστεύω ότι πάμε για αναβολή. Αυτό δείχνει. Εγώ αυτό πιστεύω, γιατί τώρα μέχρι να έρθει πάλι ο κόσμος με όλες αυτές τις συνθήκες, τη βροχή, είναι και αρκετά επικίνδυνο. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, το best yes. Μιλάμε για 70.000 κόσμο σε τόσο μικρή ακτίνα που πρέπει να κινηθεί και σε τόσα τετραγωνικά μέτρα. Έτσι.
0: Το καλό είναι ότι τώρα η θερμοκρασία είναι κοντά στους 27 βαθμούς. Ασθενή βροχόπτωση δείχνει το διαδίκτυο. Νομίζω ότι θα έχει πέσει κάπως ο αριθμός της βροχής.
1: Το θέμα είναι η κεραυνή, Δημήτρη, εδώ εκεί είναι το όλο ζήτημα βάσει πρωτοκόλλου, και αυτός ήταν και ο λόγος που είχαν γίνει αναλύσεις επί αναλύσεων πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για την πιθανότητα να αρχίσει πολύ πιο αργά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω με αυτά που διαβάζω, με αυτά που βλέπω και με αυτά που ενημερωνόμαστε για το τι ισχύει, πιστεύω ότι θα γίνει αύριο το παιχνίδι.
0: Έτσι και αλλιώς είναι πολύ ωραία, χωρίστηκε σε δύο μέρη. Έχει διεξαχθεί το πρώτο μέρος, το ημίχρονο, έτσι. Οπότε ένα ακόμη ημίχρονο δεν υπάρχει πρόβλημα. Το τοπίο το βλέπω που θα μπω. Είναι απόγευμα εκεί, έτσι. Εκεί είμαστε τώρα πλην 7 ώρες πρέπει να είναι, όπως είναι και η Νέα Υόρκη, αφού κάτω από τη Νέα Υόρκη είναι η Φιλαδέλφια, στις όχθες του Ατλαντικού. Άρα εκεί είναι 5 και 7, 12, εκεί είναι 6 το απόγευμα. Γι' αυτό και ο καιρός πάει να κλείσει. Ωραία, Γιάννη, παραμένεις και εσύ εδώ. Οι ακροατές και ακροάτες θα μάθουν σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Να μπαίνουμε και στο διαδίκτυο με τη FIFA, διότι θα ανακοινωθεί σίγουρα πρώτα από τη FIFA. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός βιβλίο Πελέ Μαραντόνα και γκολ. Έστειλε και ο Βασίλης Κουκουτσίλης, έστειλε και ο Κωστάκης από την Αλεξανδρούπολη. Για να δούμε τι λέει και ο Νίκος. Λοιπόν, ναι, Νίκο μου, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νίκος από τον Άλυμο. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Γιώργο Κουκουτσάκη, ο οποίος έστειλε και αυτός για το βιβλίο. Για να δούμε λίγο και τα άλλα ζητήματα, δηλαδή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εδώ είμαστε, λάθος, άνοιξα παράθυρο στην ενημέρωση και στην ελπίδα. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει στο διαδίκτυο. Για να πάμε στο άλλο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Βασίλης έστειλε για το βιβλίο από τα Γιάννενα. Ο Νίκος έστειλε, ο κ. Μαυρακανάς, ο κ. Φιλιππόπουλος έστειλε. Συμμετέχει για το βιβλίο και η κυρία Σαραφίδη. και ο κύριος Κλειδαράς. Πολύ ωραία, υπενθυμίζω. Σπορτ και ενώ διάστημα, ονοματεπώνυμο, η λέξη βιβλίο, κινητό, ώστε να σας βρει αύριο η διεύθυνση για να βρούμε τον τρόπο τον οποίο θα το παραλάβετε. Το ίδιο πράγεται και στο Viber, το ίδιο πράγεται και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για εσάς που μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητο, τώρα άνοιξατε το ραδιόφωνο και είστε στην σωστή αθλητική συχνότητα, άρα σπορ 101,8. Είμαστε σε αναμονή, καθώς στη Φιλαδέλφια βλέπω τώρα καλύτερο τοπίο στο γήπεδο. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, την ωραία αυτή πόλη, η οποία είναι κάτω από τη Νέα Υόρκη, πάντα στον Ατλαντικό, υπήρχε έντονη βροχόπτωση, υπήρχε κίνδυνος για κεραυνούς στην ευρύτερη περιοχή, παρότι η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή, κοντά στους 27 βαθμούς, με αποτέλεσμα να μην επανέλθουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, υπενθυμίζουμε, η παρέα του Εμπαπέ με σκόρερ τον ίδιο, 1-0 προηγείται του Ιράκ. Και το πρωτόκολλο είναι σε εξέλιξη, όπως μας ενημέρωσε και ένας εκ των απεσταλμένων της Ερασπόρου, ο κύριος Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο συνάδελφος, ότι εάν έρθει κεραυνός, αρχίζει και μετράει ο χρόνος των 30 λεπτών. Τώρα η ώρα είναι 1:25, όλα αυτά ξεκίνησαν παρά 5, νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε στο μισάωρο, δεν βλέπω να βρέχει. Βλέπω κόσμο, ο οποίος είναι κάτω, προστατευόμενο χώρο, δηλαδή εκεί που είναι το πρώτο διάζωμα, καθώς υπάρχουν δύο διαζώματα εδώ, βλέπω το χαμηλό, το δεύτερο είναι άλλα δύο διαζώματα, άλλοι δύο όροφοι δηλαδή, στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας, 70.000 θέατων, και βλέπω τον κόσμο σιγά σιγά να κατεβαίνει, βλέπω κάποιους τύπους να κατεβαίνουν στο πέταλο, επαναλαμβάνω, σαν να είναι ήπιες οι καιρικές συνθήκες τώρα. Και σε λίγο θα έχουμε, νομίζω, μια πλήρη ενημέρωση εάν θα αρχίσει το παιχνίδι. Γι' αυτό θα το ξέρουμε σε 5-7 λεπτά και θα το ξέρουμε σίγουρα εάν θα βγουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες. Πρέπει να πούμε ότι ο Χλωτάπητας, όπως επισημαίνει και ο διευθυντής, ο Σίβης Βοντζάκης, είναι σε τέλεια κατάσταση. Παρότι τη βροχή την οποία έριξε για τουλάχιστον 45 λεπτά, δεν υπάρχει λακκούβα, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα μπορεί να διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας. Βλέπω μια κινητικότητα από τους διαδρόμους στο ύψος του κόρνερ να κατεβαίνουν, δεν ξέρω αν είναι θεατές, είναι κάποιοι άνθρωποι του γηπέδου με τα διάβροχά τους. Βλέπω την ίδια κίνηση και πίσω από την εστία στο πέταλο, βλέπω και απέναντι στο άλλο κόρνερ και εκεί να κατεβαίνουν άνθρωποι. Βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους να κατεβαίνουν και νομίζω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή, 1:27, μισή ώρα μετά, και θα μάθουμε εάν θα ξαναβγουν οι ποδοσφαιριστές.

έχουμε και την ενημέρωση από τον Βασίλη ότι έριξε μερικές ψυχάλες και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Βιβλίο θέλει και η κυρία Δέσποινα. Βεβαίως, κυρία Δέσποινα, θα εισαχθείτε και εσείς στον κατάλογο των συμμετεχόντων.

0: Να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με τον Γιάννη Ράνιο, να μου πει αν κάνω λάθος. Βλέπω ο κόσμος έχει επανέλθει έστω ακόμη 2003.
1: Ναι, πράγματι. Είναι η αλήθεια ότι έχουν κοπάσει κεραυνοί, δεν βλέπουμε να πέφτουν αυτή τη στιγμή αφενός. Αφετέρου σιγά σιγά.
0: Και τώρα γίνεται μια ανακοίνωση. Αν καταφέρουμε και καταλάβουμε τι λέει ο Αμερικανός. Concerning the match.
1: Thank you for your cooperation. Από ό,τι πρόλαβα, αν μπόρεσα να καταλάβω καλά, έτσι με μια μικρή επιφύλαξη, ότι ενδεχομένως γίνονται προσπάθειες για τη συνέχιση,
0: ναι,
1: του αγώνα.
0: Αυτό κατάλαβα και εγώ.
1: Έτσι, και ότι
0: ευχαριστούμε για την αναμονή σας και τα λοιπά.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει ακόμα μια μικρή αναμονή όσον αφορά των καιρικών φαινομένων και μείνετε ασφαλείς σε ένα σίγουρο σημείο. Και παρά το γεγονός ότι βλέπω να έχει κοπάσει η ένταση της βροχής. Είναι άγνωστο παντός, αλλά το φοβερό είναι ότι πριν από 5 λεπτά που λέγαμε ότι με αυτά τα, ναι, δεδομένα με αέρα βροχή,
0: τώρα που άνοιξε λίγο.
1: Ξαφνικά σαν να έχει ανοίξει ακριβώς. Είναι πολύ γρήγορη και ραγδαία η αλλαγή του καιρού. Από το καλύτερο προς το χειρότερο και του Μπαλίν. Αλλά να δούμε κατά πόσο με αυτό το πρωτόκολλο που υπάρχει της FIFA και μπαίνει σε εφαρμογή μαζί με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα είναι. Όταν υπάρχει κεραυνός, τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς γίνεται. Πάντως βλέπω δειλά-δειλά ο κόσμος να μπαίνει, να παίρνει θέση στο κήπεδο.
0: Ναι.
1: Οπότε μάλλον αλλάζει λίγο η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει.
0: Πολύ ωραία. Πάρε την ανάσα σου. Η ώρα είναι 1 και 30 πρώτα λεπτά. Με εκείνο το τραγούδι του Στράτου την ουσία το έχουμε. Αφού η ώρα είναι 1 και μισή και έχουμε αυτή την αναμονή την περίεργη. Υπενθυμίζουμε, φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, στις 3 είναι το πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ της Νορβηγίας και της Σενεγάλης, το οποίο θα δω τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Αποστέλετε το ονοματεπώνυμό σας με το κινητό σας για να είστε μέλη της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 παρα 10 παρα 5. Τώρα βέβαια εγώ έλεγα 3 παρα 5, να δούμε πότε θα αρχίσει αυτό το παιχνίδι. Πάντως θα την κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν αποχωρήσουμε. Και για να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που συνδέεται με όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού,

Και με την ολοκλήρωση του τραγουδιού έχουμε την ενημέρωση από τον απεσταμένο τη Ερασπόρ στο Μουντιάλ Πέτρο Μαυρογιαννίδη ότι η τελευταία ενημέρωση είναι ότι ο αγώνα θα επαναρχίσει στις 2, δηλαδή σε 26 λεπτάκια. Οπότε και ο Γιάννης Ράνιος να κάνει υπομονή. Και να πω ότι σύμφωνα με τους Γάλλους, οι Γάλλοι είναι δεύτερη φορά που το συμβαίνει αυτό, καθώς στη διάρκεια του Euro του 2012, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στην Ουκρανία και στην Πολωνία, μια τεράστια καταιγίδα είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν είχαμε τη διακοπή του αγώνα που κέρδισε η Εθνική Γαλλία στην Ουκρανία με 2-0. Αυτό συνέβη στις 15 Ιουνίου του 2012. Στον πάγκο τότε ήταν ο Λορέν Μπλανκ. Αυτό λοιπόν το ακραίο καιρικό φαινόμενο, σε συνδυασμό με τη νίκη της Γαλλίας, οδήγησε τον τύπο της Γαλλίας τότε να γράψει, να δώσει έναν τίτλο, «Μπλε καταιγίδα», με μια φωτογραφία του Καμπαγέ να πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ της Γαλλίας. Μέχρι τότε, μέχρι το 12, δεν είχε ξανασυμβεί αυτό για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι λοιπόν καταγράφεται αυτό το γεγονός πως οι Γάλλοι το έχουν ξανασυναντήσει αυτό. Επίσης, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, ένας από τους αγώνες των Γάλλων διακόπηκε επίσης, αλλά για ένα διαφορετικό από τον καιρό, αντιμετωπίζοντας το Κουβέιτ στο δεύτερο αγώνα του πρώτου γύρου. Τότε ήταν ο Μισελ Ινταλγκό, και εκεί που πήγαινα για μια άνετη νίκη μετά από ένα γκολ του Αλενζίρε, είχαμε μια σύγχυση στο γήπεδο μέσα της Βαγιοδουλίδη ήταν ο αγώνας. Παρόν στην κερκίδα ήταν ο αδερφός του Εμμύριου, Σέιχ Φαχάντ Αλ Αχμέντ Αλ Τζάμπερ Αλ Σαμπάχ, κατέβηκε στο γήπεδο για να παραπονηθεί για ένα σφύριγμα που άκουσε πριν από το τέταρτο γκολ της Γαλλίας. Έξαλλος ο Γάλλος προπονητής προσπάθησε να μιλήσει στον ρέφερι. Η αστυνομία παρενέβη μετά από λίγα λεπτά δισταγμού. Το γκολ ακυρώθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Τελικά οι Μπλε είχαν νικήσει με τελικό σκορ 4-1 με ένα τέταρτο γκολ από τον Μποσίς. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε την τρίτη διακοπή για αγώνα της Εθνικής Γαλλίας. Εκείνο ήταν για μια διαμαρτυρία στο ΔΕΙΤΗ. Το 12 με την Ουκρανία η Γαλλία για διακοπή αγώνας. Και σήμερα έχουμε τον τρίτο αγώνα που διακόπτεται για τους τρικολόρ. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε έντονη συζήτηση νωρίτερα για αυτό το παιχνίδι, για αυτές τις καιρικές συνθήκες που θα μπορούσαν να επικρατήσουν και το συζητούσαν άπαντες, τι θα γίνει σήμερα. Και να λοιπόν που συνέβη. Όμως η πληροφόρηση έχει να κάνει πως θα περιμένουμε λίγο, σε 20 λεπτά θα η παρέα του Εμπαπέ και η Ρακινή θα εισέλθουν στο πολύ ωραίο γήπεδο στη Φιλαδέλφεια.

0: Και η είδηση σήμερα για τους Γάλλους είναι ότι η Κίλιαν Εμπαπέ στα 27 του συμπλήρωσε σήμερα 100 συμμετοχές με την Εθνική Γαλλίας. Εμπαπέ, ο οποίος έχει ήδη 58 γκολ και θα τρέξει στην προσπάθειά του να πάρει το ρεκόρ από το Μέση στα επόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Μέση, ο οποίος είναι πλέον με τα 2 γκολ σήμερα ο πρώτος σκόρερ σε αγώνες Μουντιάλ, έφτασε τα 18, νομίζω ξεπέρασε τον Γερμανό Κλόζε και θα προσπαθήσει λοιπόν να ξεπεράσει τον Μέση. 100 συμμετοχές λοιπόν σήμερα ο Εμπαπέ και είναι σε μια ηλικία 27 ετών και 184 ημερών. Να πούμε ότι ο Εμπαπέ έφτασε στις 100 συμμετοχές, ενώ ο Πατρίκ Βιεϊρά, ένας άλλος σπουδαίος Γάλλος, είχε φτάσει αυτό στην ηλικία 30 ετών, έτσι, δηλαδή 3 χρόνια πριν από τον Βιεϊρά, ο Εμπαπέ έπιασε τις 100 συμμετοχές και είναι πάρα πολύ μπροστά από άλλα αστέρια των Γάλλων. Να θυμηθούμε λοιπόν για τους Γάλλους που γίνεται μεγάλη συζήτηση, ότι ο τραυματοφύλακας ο Γιορίς, πολλά χρόνια στην Τότεναμ, έχει 105 συμμετοχές. Ο Λιλιάν Τουράμ έχει 142 συμμετοχές. 137 έχει ο Ολιβιέ Ζιρού και ο Αντουάν Γκριεσμάν. Ο περίφημος Τιερί Ανρί έφτασε τις 123. Ο Ντεσαγί, ο σπουδαίος αυτός μεσοαμυντικός, έφτασε τις 116. Ο Ζινεντίν Ζιντάν με 108. Ο Πατρίκ Βιεϊρά 107. Και ο νυν προπονητής ο Ντεσάν, παρότι γράφεται με MP αλλά προφέρεται με Ni De San, έχει 103. Και ο Εμπαπέ στη 10η θέση πίσω από τον προπονητή του. Δηλαδή, συνεχίζοντας οι αγώνες, αν πάει τελικό η Γαλλία, ο Εμπαπέ θα ξεπεράσει στις συμμετοχές τον προπονητή του, τον πλήρως επιτυχημένο Didier Deschamps. Στα 27 του λοιπόν ο Εμπαπέ έφτασε σε 100 συμμετοχές σήμερα, ενώ είπαμε ο Βιεϊρά χρειάστηκε να φτάσει 30 ετών, 30 ετών και 203 μέρες έφτασε ο Γκριεσμάν σε 100, 30 ετών και 291 μέρες έφτασε ο τερματοφύλακας ο Γιορίς. Και οι σκόρες, να θυμίσουμε ότι ο Γκριεσμάν έχει 41, ο Ζιρού έχει 42, ο Ζιντάν έχει 28 και ο Εμπαπέ έχει 58. Τώρα, όσον αφορά τους Πασέρ, εδώ είναι πρώτος ο Εμπαπέ, έχει ξεπεράσει και τον Ζιντάν. Οι ασίστ είναι αυτές, καθώς ο Εμπαπέ έχει 34. Και μετά από αυτά τα πλήρη στοιχεία τα οποία βρήκα, ξανακάνω την πάσα στο Γιάννη, γιατί βλέπω η κάμερα να δείχνει ανθρώπους που είναι της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, ο προπονητής της ομάδας του Ιρεάκου, Γκρέαμ Άρνοντ, κάνει μια μίνι επιθεώρηση για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
0: Αυτός ο Κυριούρης είναι ο προπονητής.
1: Όχι, λίγο νωρίτερα τον είδαμε μαζί με κάποιους από τους συνεργάτες. Το κόσμο σιγά σιγά προσέρχεται. Από τη στιγμή που θα υπάρξει ενημέρωση ότι επαναρχίζει ο αγώνας και θα βγουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, θα υπάρξει μια 15-λεπτη βία 20-λεπτη. Περίοδος προθέρμανσης για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Οπότε εν αναμονή μήπως και τυχόν πέσει κάποιος άλλος κεραυνός για να αποφευθεί οριστικά η διακοπή του αγώνα. Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί σε έναν συνεφιασμένο ουρανό από ό,τι βλέπω εκεί στη Φιλαδέλφια. Και ο κόσμος σιγά σιγά δειλά δειλά δίνει το παρόν. Και από ό,τι έβλεπα εδώ μέσω διαδικτύου, κυρίως μέσω από το Bein Sports και το Fox, φωτογραφίες εκεί στα μπαρ και στους χώρους που φιλοξενούνται οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων για να πιούν μια μπύρα, το αναψυκτικό τους, το νερό τους, να προφυλαχθούν, είναι ότι δεν υπάρχει πανικός, δεν υπάρχει συνωστισμός και ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτό αναφέρουν τουλάχιστον, ότι όλα κυλούν καλά και ότι αρκετοί έχουν προστατευτεί για αυτό το γεγονός. Πάντως, έχει γίνει viral μια φωτογραφία που δείχνει, ενώ είναι σχεδόν άδειο το γήπεδο, ότι υπάρχουν λίγοι φίλαθλοι που έχουν στήσει τη δική τους γιορτή μέσα στην καταιγίδα, στο πάνω-πάνω διάζωμα, και μάλιστα από ό,τι βλέπω μπορείτε να το δείτε και ένα κομμένο πλάνο που υπάρχει μέσα από το Air Sports για να δείτε ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι ένα πλάνο 25 δευτερολέπτων, όποιος έχει τη δυνατότητα να είναι στο διαδίκτυο, να δει αυτό ακριβώς που λέω. Εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι τραγουδάνε, θα το έλεγα σε μια ελεύθερη μετάφραση. Και να δούμε τι θα γίνει καλώς εχόντων των πραγμάτων για έναν αγώνα που έχει διακοπεί προσωρινά λόγω της κακοκαιρίας και αναμένεται να ξεκινήσει...
0: Να αρχίσει στις 2, όπως είπε και ο Πέτρος νωρίτερα.
1: Στις 2 ακριβώς.
0: Εκεί. Την υπομονή σου θέλω. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα σε αναμονή. Συνέβη και αυτό με την διακοπή της αναμέτρησης Γαλλία-Ιράκ. Εξελίχθηκαν όλα ομαλά μέχρι το πρώτο ημίχρονο. Η Γαλλία προηγήθηκε 1-0. Η βροχή είχε αρχίσει νωρίτερα να χτυπά το γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Υπήρχε όμως προφανώς και ένας κεραυνός. Άνοιξε το πρωτόκολλο για τους Αμερικανούς και έχουμε πλέον διακοπή. Η ώρα είναι 2:15. Άρα έχουμε τρέξει 43 λεπτά χωρίς ποδόσφαιρο. Μείνουν τα 10 της διακοπής. Θα περιμένουμε ακόμη 17 λεπτά. Και εσείς συμμετέχετε πάντα στην κλήρωση για το βιβλίο Πελέ Μαραντόνα και Γκολ. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα αποστέλλετε στους τρεις τρόπους επικοινωνίας τους οποίους γνωρίζετε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο νούμερο 1, aerasport@r.gr. Viber, αναζητάτε την Erasfor και τη βρίσκετε και εκεί καταγράφετε τα στοιχεία σας και το αποστέλλετε. Ενώ ο τελευταίος τρόπος είναι τα SMS, γράφετε sport, αφήνετε καιρό διάστημα και με τα στοιχεία σας είστε μέλη της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 3:55. Κάποια ωραία πλάνα τώρα στην τηλεόραση από την καταρακτόδη βροχή η οποία έπεφτε πριν από 45 λεπτά, τώρα δεν βρέχει στην ωραία Φιλαδέλφεια και θα περιμένουμε, το μάτς είναι σε αναστολή όπως δείχνουν και οι κάμερες.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Αρασπόρα 101,8, ημέρες Μουντιάλ, ημέρες της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής, Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Στην Αμερική, μετά έντονα καιρικά φαινόμενα, χτύπησαν σήμερα στη Φιλαδέλφια. Το ποδόσφαιρο ήταν και αυτό ένα θύμα του, καθώς ο αγώνας έχει διακοπεί. Στο ημίχρονο ακριβώς δεν βγήκαν από τις δύο ομάδες. Γαλλία, Ιράκ 1-0 με ένα γκολ του Εμπαπέ. Και σε λίγο θα έχουμε απευθεία σύνδεση με τη Νέα Υόρκη, με έναν εκ των απεσταλμένων της δημόσιας ραδιοφωνίας, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καθώς θα έχει την οριστική εξέλιξη, γιατί εμείς πιθανολογούμε τόση ώρα. Ο Πέτρος είχε πει νωρίτερα ότι πάμε για τις 2 τα ξημερώματα, η ώρα είναι 2 παρά 13, οπότε σε ένα λεπτάκι 2 θα ξέρουμε αν οριστικά ο αγών θα αρχίσει στις 2. Οι θεατές πάντως που είναι εκεί ξέρουν καλύτερα, καθώς έχουν επανέλθει. Δεν έχει γεμίσει το γήπεδο, αλλά έχουν έρθει πάρα πολύ, άρα νομίζω έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα το επικυρώσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.

Μέχρι να συναντούμε με την Αμερική, τρέχει πάντα ο διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ του Ανδρέα Οικονόμου. Αποστείλτε τα στοιχεία σας να μπείτε στην κλήρωση για να το παραλάβετε. Πολύ ωραίο βιβλίο, να το ξεφυλίσετε τώρα το καλοκαίρι, παρακολουθώντας από την ΕΡΤ τους αγώνες, ακούγοντας τους αγώνες από την ΕΡΑ Σπορ, να μπείτε στο κλίμα για τα σπουδαία γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που κάθε 4 χρόνια είναι στο πιάτο μας.

0: Θυμίζουμε νωρίτερα Αργεντινή. 1-2 γκολ του Μέση νίκησε την αξιόμαχη και πολύ καλή Αυστρία, η οποία είχε απειλήσει το 92, το 2-0 το δέχτηκε στο 94 με τα 2 γκολ του Μέση. Ο Μέση έφτασε τα 5, προφανώς είναι πρωτοσκόρερ. Ενώ στις 3 πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό μεταξύ του Χάλαντ και του Σαντιο Μανέ, Νορβηγία με τη Σενεγάλη. Μια σύνδεση και εδώ με τα άλλα στούντιο με τον Γιάννη Ράνιολα. Γιάννη.
1: Λοιπόν, προσπαθώντας και εμείς όσο μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, αν και έχουμε τον άνθρωπο μέσα στην πηγή του γεγονότος. Αυτό το οποίο διαβάζω από τον Τζίμι Κίνγκ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα και καταγράφει όλα όσα γίνονται και σε συνδυασμό με τα όσα ακούγονται και στα μεγάφωνα, είναι ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση από τον τελευταίο κεραυνό που έπεσε και είναι 2 η ώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι 2 η ώρα θα αποφασιστεί εάν θα βγουν οι ομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι με τη 15 λεπτή προθέρμανση, πριν τις 2 και 4 ώρα Ελλάδος μιλάω πάντοτε, είναι λίγο δύσκολο να αρχίσει.
0: Άρα,
1: το
0: κάνουμε
1: παιχνίδι.
0: Το σταυρό μας να μην έρθει κανένας άλλος κεραυνός και αρχίσει ξανά η μέτρηση, η αντιστροφή. Έλεος.
1: Πάντως η βροχή έχει μειωθεί αρκετά, ο κόσμος αρχίζει και παίρνει θέση. Δεν είναι όλο γεμάτο, είναι μισοάδιο το γήπεδο, έτσι να καταλάβουμε. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει εδώ με όλη αυτή την κατάσταση και επαναλαμβάνω από δημοσιογράφους από διάφορα μέσα όπου με τη βοήθεια και του X, του πρώην Twitter, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την
0: φάση. Είναι μια εμπειρία όμως και αυτό, φίλε, είναι μια εμπειρία και αυτό. Η Αμερική τα ξέρει αυτά. Είναι τόσοι τυφώνες εκεί, τόσοι καταιγίδες, έχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Το θέμα, Δημήτρη, είναι να μην συμβεί το παραμικρό, γιατί όταν μιλάμε
0: για την ασφάλεια των θεατών,
1: ναι. Είναι η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Το διασκεδάζουν, βλέπω, οι θεατές, καθώς περνάει η Spider, η κάμερα από πάνω.
1: Υπάρχει επίσημη αναφορά μέσω διαδικτύου της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που λέει, πριν από 6 λεπτά βγήκε αυτή, ότι οι παίκτες θα ξεκινήσουν την προθέρμανσή τους περίπου σε 10 λεπτά από τώρα και θα έχουν ένα 20 λεπτό στη διάθεσή τους για να αρχίσει το μάτς μετά από τη σχετική άδεια που θα πάρουν. Αυτό επαναλαμβάνω από την Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Μια χαρά. Πάντως πάμε για 2 και 4.
1: Έχουμε κλείσει πάντως για την ώρα 52 λεπτά αναμονή.
0: Ο καλεσμένος που πήρες. Ήρθε σε καλύτερη μέρα. Τα είδε όλα.
1: Γουρλής. Περιμένουμε το επόμενο τραγούδι που είναι προσαρμοσμένο. Έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λέγαμε για τις 2. Σε λίγο θα έχουμε και μια σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Με τον Πέτρο, ο οποίος είναι και στο γήπεδο. Επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ. Όλα δείχνουν ότι στις 2 δεν θα είναι η ώρα η οποία πρέπει. Και προτείνω στο Γιάννη Παπαγεωργίου να μπορεί να φύγει ο Γιάννης για να επανέλθει κατά στις 5. Λοιπόν, για να ξαναβεί στο στούντιο. Λοιπόν, θέλω να μεταδώσει το παιχνίδι. Δεν θα αρχίσει το παιχνίδι το επόμενο, κύριε Παπαγεωργίου. Πρέπει πρώτα να τελειώσει αυτό. Δεν μπορεί ταυτόχρονα. Δεν είναι εδώ τελευταία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος να έχουμε την ταυτόχρονη εξαγωγή των αγώνων. Δεν γίνεται. Θα τελειώσει πρώτα το ένα και μετά θα αρχίσει το άλλο. Βλέποντας το πλάνο εδώ παρακολουθώντας, το μόνο που μένει είναι το ουράνιο τόξο.

Άρα λοιπόν το μόνο που μένει τώρα εδώ είναι να δούμε το ουράνιο τόξο, φίλες και φίλοι, για να κλείσει αυτός ο εξωτερικός παράγων που διαμόρφωσε αυτά τα νέα δεδομένα με ένα παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Και τώρα πώς θα παίξουν οι ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησε οι ποδοσφαιριστές, θυμίζουμε το μάτς άρχισε στις 12. Δηλαδή του 4 σημαίνει μία παρά 10 ολοκλήρωσαν. Τώρα είναι μία ώρα στα αποδυτήρια και μετά θα πανεκκινήσουν. Σίγουρο το δεύτερο ημίχρονο δεν θα είναι σαν το πρώτο, με την ίδια ποιότητα, την ίδια ορμή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα είναι όπως είναι. Τουλάχιστον να τελειώσει το παιχνίδι για να είναι ομαλό και το πρόγραμμα. Ο κύριος Αλεξάκης από την Κέρκυρα συμμετέχει αυτό στην κλήρωση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε, διότι εχθές δεν ήμουν στο στούντιο, ήμουν στα booth για τη μετάδοση του αγώνος, οπότε δεν μπορώ να παρέμβω. Ο κύριος Κάιδος συμμετέχει αυτός για το βιβλίο. Στείλτε τα μηνύματά σας, έχουμε χρόνο ακόμα, τουλάχιστον μια ωρίτσα. Πελέ Μαραντόνα και Γκόλ, εκδόσεις από τον Ανδρέα Οικονόμου. Να πάρετε το βιβλίο στα χέρια σας, να το μελετήσετε, να το διαβάσετε, γιατί καλές οι πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουμε εμείς, αλλά σίγουρα όταν έχεις κάτι μπροστά σου, κάτι απτό, το μελετάς καλύτερα, επισέρχεται καλύτερα στη μνήμη σου και σου μένει με τις τόσες πληροφορίες που δέχεστε όλη μέρα από όλους. Οπότε πολύ καλό είναι το δώρο σήμερα, μετά από μια πρόταση του διευθυντή της Ερασπόρ του Σιββοντζάκη, να φτάσει στα χέρια σας.

Η ώρα είναι 2 παρα 5, φίλες και φίλοι. Η ενημέρωση που έχω από την ΕΚΥΠ είναι ότι Κεραυνός χτύπησε αυτό που είπαμε και εμείς δηλαδή νωρίτερα, σε ακτίνα 13 χιλιόμετρων από το στάδιο, στη 1 παρα 25. Οπότε 1 παρα 25 χτύπησε ο Κεραυνός. Τελείωσε το ημίχρονο 1 και 20, μισή ώρα ήταν 2 και 10. Λοιπόν, και μετά άρχισε να τρέχει το άλλο 30 λεπτό. Πρέπει να υπάρχουν ακόμη 15 λεπτά. Η απόφαση, έλεγαν οι Γάλλοι, ότι αναμένεται, αναμενόταν κατά τη 1 και 10. 1 και 10 έτρεχε ο χρόνος. Λοιπόν, τα θέματα είναι χρονικά συμπλήν μία. Λοιπόν, δηλαδή δύο Ελλάδος, η ώρα είναι 2 παρα 4. Το γήπεδο δεν έχει γεμίσει όπως ήταν εξ αρχής. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο είναι άδειο στο κάτω διάζωμα. Τα πάνω διαζώματα βλέπω ότι σχεδόν είναι γεμάτο. Επενθυμίζω νωρίτερα ότι η Γαλλία το είχε ξαναπάθει αυτό το 2012 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012 στην Ουκρανία και στην Πολωνία. Συνέβη αυτό στις 15 Ιουνίου με την Ουκρανία. Νίκησαν οι Γάλλοι, το είχαν ξαναπάθει το 82 στο Ευρώ πάλι, στο Euro πάλι, με ένα παιχνίδι με το Κουβέιτ, αλλά για άλλους λόγους, και τώρα έχει την τρίτη διακοπή. Λοιπόν, εκδόθηκε συναγερμός λοιπόν για το ζήτημα της καταιγίδας και του Κεραυνού. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν το πρωτόκολλο, γι' αυτό λοιπόν και αποχώρησαν και οι θεατές σε ασφαλή σημεία. Κάποια ωραία στατιστικά στοιχεία του πρώτου ημιχρόνου, ότι ο Εμπαπέ, ο οποίος επαναβώνει σήμερα, κατέγραψε την 100η του συμμετοχή σε ηλικία 27 ετών και είναι ο πρώτος που το κατάφερε αυτό. Ο Λιωρίς το έκανε στα 30. Ότι είχε 31 επαφές στο πρώτο ημιχρόνο. Αυτές είναι μόνο 6 λιγότερες από τις ολόκληρες τον αγώνα με τη Σενεγάλη. Οι τρεις ήταν εντός περιοχής, κοντά στο ύψος του πέναλτι, καθώς δεν υπάρχουν χώροι για τον Κίλιαν Εμπαπέ. Να πούμε ότι οι Ρακινοί αναγκάστηκαν να κάνουν την αλλαγή με τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή και αρχηγό τον Χουσέιν, ο οποίος βγήκε κάπου στο 35-40, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν κάπως. Πολύ καλή ομάδα του Ιράκ με Αυστραλό προπονητή, πάρα πολύ σωστά τοποθετημένοι μέσα στο γήπεδο, πολύ καλά οι γραμμές, δείχνουν κοντρολαρισμένοι, παίζουν σύγχρονο ποδόσφαιρο και αυτό είναι εντυπωσιακό.

Και ψάχνοντας τα στοιχεία για το θέμα των διακοπών και των καταιγίδων, ότι πέρυσι 28 Ιουνίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που είχε διεξαχθεί στην Αμερική, στο ματς Μπενφίκα Chelsea 4-1, 4 ώρες είχε διαρκέσει λόγω κερδίδων των καταιγίδων που είχε διακόψει το παιχνίδι αρκετές φορές. Ένα χρόνο πριν λοιπόν στο γήπεδο της Σάρλοτ, Μπενφίκα Chelsea, ο αγώνας αντί για 2 ώρες διήρκησε ουσιαστικά 4 ώρες μετά την καθυστέρηση που είχε προκληθεί, αφού είπαμε ότι το πρωτόκολλο είναι αυστηρό. Γι' αυτό και τότε ο τότε προπονητής της Chelsea, ο Έντζο Μαρέσκα, είπε ότι όταν επιστρέψαμε στο γήπεδο ήταν ένα διαφορετικό

0: Να θυμίσουμε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2025 έξι αγώνες είχαν διακοπεί ή αναβλήθηκαν επίσημα λόγω των καιρικών συνθήκων, δηλαδή καταιγίδες και αραβνοί θυελώδες άνεμοι. Ενώ για το Παγκόσμιο Κύπελλο συναντάται πρώτη φορά αυτό το γεγονός να διακοπεί αγών εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, επειδή συνήθως τα Μουντιάλ διεξάγονται το καλοκαίρι. Μόνο μια φορά διεξήχθη χειμώνα και αυτό συνέβη στο Κατάρ. Για να δούμε τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης, ο οποίος μας δίνει την καλησπέρα του από την ωραία Λίμνο, και αυτός για το βιβλίο. Πολύ ωραία, Γιάννη, σε μέσα. Ο κύριος Λεμπέσης, πώς ήταν, λέει, η προβατίνα. Ποια προβατίνα, ήταν να τη φάμε μαζί? Δεν αντιλαμβάνομαι για ποια προβατίνα μιλείτε. Α, για εκείνη που είχα ψησί. Λοιπόν, πολύ καλή. Πολύ καλή, αφού έρχεται από τον κύριο Μπαλάτσα, την Αρκίτσα. Λοιπόν, ακριβούτσι κειμένο, αλλά καλή. Λοιπόν, για το βιβλίο και εσύ. Ο Βασίλης θέλει να κάνουμε ένα σχόλιο για χθες. Νομίζω ότι, Βασίλη μου, δεν συνάδει με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να παίζουν αγώνα παγκοσμίου κυπέλου και οι δύο ομάδες να έχουν τερματοφύλακες 40 ετών. Συνέβη αυτό εχθές στον αγώνα που μετέδωσα. Πολλά λάθη ο Βοζίνια, ο οποίος είπαμε ότι Βοζίνια είναι το παρατσούκλου του, που σημαίνει γιαγιάκα. Η γιαγιά του που το μεγάλωσε, όπως και τον κύριο Σκεύη εδώ που ήρθε, που αγαπούσε τη γιαγιά του. Λοιπόν, ο Βοζίνια μέτριος και ο Μουσλέρα μετριότατος, φοβερές γκέλες. Εντάξει, πρώτο γκολ, ήταν δυνατό το σούτ και τα λοιπά. Το 2-2 ήταν παράδεκτο, ούτε στο πρωτάθλημα τύπου. Από πλάγιο out δικό σου να δεχτείς γκολ σε ένα υπεράσπιση αιστεία. Πόσα πρέπει να γίνουν λάθος για να συμβεί αυτό? Έγινε εχθές, συνέβη εχθές, καθώς εκτελέστηκε το πλάγιο out. Ο Ολιβέρα, που ήταν όλα αυτά στο ύψος του κέντρου, έτσι, και λίγο πίσω 10 μέτρα πριν τη διχοτόμο, επιστρέφει με το πλάγιο out στο συμπαίκτη του. Ο Ολιβέρα θέλει να τη γυρίσει με γκέλ η μπάλα, απαράδεκτο αυτό, η μπάλα πρέπει να είναι κάτω στο χορτάρι, με γκέλ να χτυπήσει δηλαδή στο χορτάρι και να αναπηδήσει προς την εστία. Δεν έχει πολύ δύναμη, δεν φτάνει καν στη μεγάλη περιοχή, 3 μέτρα εκτός, και τρέχει ο Μουσλέρα, 40 χρόνων άνθρωπος, να προλάβει. Ποιο να προλάβεις, κύριε? Τον πρόλαβε ο άλλος και τον έκανε τροχονόμο το Μουσλέρα. Σούταρε πλάσαρε σε ανυπεράσπιστα δίκτυα. 2-2, φιλιά στο σπίτι, που λέει και ο Τέλης Μπατάκης. Όταν βλέπει λοιπόν ο Σκεύης έναν τερματοφύλακα 40 ετών, σου λέει, εγώ σαν τεχνικό Ερασπόρ θα είμαι εδώ μέχρι 140. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται, καλώς ήρθες? Όλα καλά, τα παιδιά στο σπίτι και τα λοιπά? Βρέχει? Όχι, δεν βρέχει εκεί? Όχι. Λοιπόν, την ομπρέλα να έχεις, την ομπρέλα. Εν τω μεταξύ, τώρα το πλάνο δεν έχει χειροτερέψει όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Προφανώς περνάει η ώρα και εκεί, εδώ είναι 2 τα ξημερώματα, εκεί είναι 7, οπότε δεν υπάρχει ίδια ορατότητα, γιατί θα έρθει και η νύχτα στην ωραία Φιλαδέλφια, στις όχθες του Ατλαντικού, λίγο πιο κάτω από τη Νέα Υόρκη. Τα φώτα έχουν ανάψει, ο κόσμος έχει πάει σε εξέταση. Τώρα βλέπω το δεύτερο διάστημα να έχουν ξαναφύγει ο κόσμος και από εδώ έχουν φύγει. Τι πήγα να πάρω, hot dog? Η ώρα είναι 2:05, υποτίθεται τώρα έπρεπε να έχουν εξέλθει οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο να προθερμαίνονται για να ξεκινήσει 2:15. Η ώρα είναι 2:05 και δεν το βλέπω. Για να πάω στο ουράνιο. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, αρχίζει και γίνεται μουντός πάλι ο καιρός.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχεις κανένα τραγούδι γι' αυτό, για τον παλιό καιρό, τα είπες λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, αλλάζει, συννεφιάζει.
0: Απλώς είναι και η ώρα πάει 7 το απόγευμα, γι' αυτό είναι, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, βέβαια, είμαστε εδώ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου που ετοιμάζεται για το άλλο παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, να πεις δεν αρχίζει, δεν μπορεί να μετάδωσει.
1: Όχι,
0: πρέπει να τελειώσει εσύ πρώτα.
1: Τα έχει φτιάξει το σύστημα, μην τελειώσουμε ταυτόχρονα εδώ πέρα. Έτσι όπως πάει. Λοιπόν, δεν έχω κάτι νεότερο να πω και να αναφέρω για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δικαιώνεται η αναφορά που είχε κάνει ο άνθρωπος ο οποίος καλύπτει

0: και βρίσκεται και δείχνει πως καταλαβαίνει το τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή ότι πριν τις 2 αποκλείεται, εκεί γύρω στις 2, 2 και 5 θα υπήρχε μια νέα απόφαση για να δούμε αν θα βγουν οι ποδοσφαιριστές. Και καλώς χώρο των πραγμάτων, 15 με 20 λεπτά θα είναι η προθέρμανση. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα δούμε. Πάντως αρχίζει και αραιώνει πάλι ο κόσμος. Εκεί που έμπαινε, ξαναβγαίνει από τις κερκίδες. Πάει στους χώρους εκεί όπου μπορεί να φάει κάτι, να πιει.
1: Μήπως δίνουν δωρεάν χοντόκρα, Γιάννη. Πώς εξαφανίστηκαν έτσι γρήγορα. Αυτά είχαν γεμίσει.
0: Ναι, πάντως είναι φοβερό ότι ένα τέτοιο γήπεδο έχει πολύ μικρά σκέπαστρα.
1: Ναι, δεν έχει σκέπαστρο.
0: Δεν έχει σκέπαστρο.
1: Είδε στον Ντάλλας λοιπόν, στο πιο ακριβότερο γήπεδο που είναι και σκεπαστό όλο. Να λοιπόν, τι μπορεί να γίνει. Αν ήταν στον Ντάλλας, ο αγών.
0: Κατηγόρησε το Περιστέρι όμως. Το Περιστέρι έχει. Τουλάχιστον
1: μια χαρά η μία.
0: Μια χαρά είναι η μία πλευρά. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι δεν έχει, Γιάννη, δεν έχουν τα πέταλα, Έχουν τα δύο κεντρικά, αλλά
0: τα
1: δεν
0: δύο
1: έχουν
0: κεντρικά,
1: τα πέταλα.
0: Όχι, είναι εκτεθειμένα. Δηλαδή, έβλεπα όσοι ήταν με τα αδιάβροχα,
1: ναι,
0: ήταν τα 2/3 της κερκίδας, δηλαδή από αυτά που είναι οι πρώτες σειρές μέχρι ψηλά πάνω, είχαν όχι ομπρέλες, κάτι αυτοσχέδια σαν χαρτόνια που είχαν για να προφυλαχθούν, ή τα αδιάβροχα. Γιατί απαγορεύονται οι ομπρέλες να μπουν μέσα. Δεν έχω δει ούτε μία ομπρέλα, να πω την αλήθεια. Αυτά έτσι γενικότερα. Και περιμένει ο κόσμος να δει τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Η FIFA τι λέει?
0: Λοιπόν,
1: δεν λέει κάτι.
0: Προσπαθώ να καταλάβω λίγο και από δημοσιογράφους Γάλλους εκεί επικαλούμενοι.
1: Ναι, που ενδιαφέρονται.
0: Λοιπόν, υπάρχει ο Julien Froment, ο οποίος αναφέρει ότι η βροχή ξαναρχίζει ακόμα πιο δυνατή από πριν. La pluie repart, de la pluie belle. Αυτά επαναλαμβάνω όπως είναι στο X, στο Twitter δηλαδή, Julien Froment, ότι η βροχή ξαναρχίζει ακόμα πιο δυνατή από ό,τι ήταν λίγο νωρίτερα. Θα το δούμε.
1: Άρα λοιπόν γι' αυτό και η ορατότητα έχει πέσει. Δεν είναι ότι επειδή είμαστε στις 7 το απόγευμα, ναι, όντως τώρα φαίνεται ότι.
0: Το θέμα είναι, ξέρεις τι γίνεται. Προσπαθώ να καταλάβω, εάν είναι να ξεκινήσει 2:30, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο που μπορεί 90 λεπτά μετά να περιμένεις? Δηλαδή, όπως ξέρουμε στην Ελλάδα, πέρα από τα 90 λεπτά σταματάει το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ο διαιτητής είναι ο μοναδικός χρονομέτρης.
0: Ο μοναδικός χρονομέτρης. Πόσο είναι η καθυστέρησή μας μέχρι τώρα? Είναι 1 ώρα και 8 λεπτά.
1: Μισό λεπτό, τελειώσαμε 1:55, κάπου εκεί, 1:10.
0: Ναι, εγώ το βάζω από ακριβώς και 5 που έπρεπε να ξεκινήσει το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Είμαστε εντάξει.
0: Στη 1 ώρα.
1: 1 ωρίτσα.
0: 1 ώρα.
1: Νομίζω ότι αν σε 10 λεπτά δεν, θα το διακόψουν.
0: Ξέρεις, είναι και η ταλαιπωρία του κόσμου. Ραμπές, βγες, περίμενε, τώρα θα πρέπει να έρθεις αύριο. Δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Ταλαιπωρία.
0: Ναι, πράγματι.
1: Αυτό το μάτς πραγματικά. Και όμως το συζητούσαν και όλοι το ήξεραν ότι αναμένονταν αυτά τα φαινόμενα. Οπότε το λάθος είναι των διοργανωτών που έπρεπε να το πάρουν άλλη ώρα. Δεν είναι εύκολο, το συζητούσαν.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο. Ξέρεις, είναι και τα κανάλια τα οποία μεταδίδουν. Δεν είναι μια εύκολη.
1: Δεν είναι και εύκολο να το. Ναι.
0: Καθόλου εύκολο. Οπότε το ότι στις 2 η ώρα επανέναξη σύμφωνα με τη λεκή πέφτει έξω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: με τον καιρό, Γιάννη μου, δεν μπορεί να τα βάλει κανείς.
0: Αυτό που ακούστηκε λίγο νωρίτερα ήταν το μάτς παραμένει σε αναστολή. Αυτό ακούστηκε νωρίτερα στα μεγάφωνα. Τι ναι, να πω, δεν τίποτα. Έχω κάτι άλλο να δούμε μέχρι στιγμής.
1: Είναι και αγχωμένοι παίκτες του στοιχήματος. Μου στείλουν εδώ μήνυμα να αρχίσει το παιχνίδι να γίνει over, να πάμε στο ταμείο.
0: Εντάξει, κοίταξε, περισσότερο.
1: Δεν το βλέπω. Πρόσεξε τώρα, το πούμε τώρα στοιχηματικά. Αν αρχίσει ο αγών. Εγώ δεν βλέπω. Το παιχνίδι θα είναι χάλια φυσικά.
0: Γιατί να είναι χάλια? Βροχερός καιρός, γλιστερό τερέν.
1: Μετά από 1 ώρα, καταρχάς θα πεινάσουν. Θα έχουν πεινάσει, δεν πρέπει να φάνε κάτι.
0: Εντάξει, μπορεί, τα βρίσκουν όλα αυτά.
1: Δεν θα γίνει ρυθμό, δεν θα έχει καλό παιχνίδι.
0: Πάντως να ξέρουν ότι σε αρκετές εταιρείες, ναι, οτιδήποτε έχει γίνει, δηλαδή αν έχει παίξει.
1: Το δίνουν. Μήνος,
0: όχι, αν δεν ξεκινήσει έστω 1 λεπτό στο δεύτερο μέρος, λαμβάνεται ως μονάδα. Αυτό είναι στις περισσότερες εταιρείες.
1: Α, όχι, βέβαια, έγινε δηλαδή.
0: Είναι μονάδα, ναι, ό,τι έχει γίνει, ανεξάρτητα αν έχει παίξει Εμπαπέ να σκοράρει, ναι, και διάφορα άλλα πράγματα. Τίποτα. Και το έχει συνδυάσει και με τελικό αποτέλεσμα. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά καλό να διαβάζουμε και τους κανόνες.
1: Αυτή η εικόνα τώρα δείχνει τον Ντεσάν. Ο Ντεσάν συνομιλεί με τον. Αυτό είναι ο Αυστραλός προπονητής,
0: ναι,
1: του Ιράκ.
0: Ακριβώς.
1: Και κοιτάει το ρολόι του Ντεσάν και σου λέει τι να κάνω τώρα με τους ποδοσφαιριστές μου.
0: Πίνουν και τσάι εκεί πέρα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλό αυτό το κλίμα. Συζητούν οι.
0: Το κλίμα είναι καλό, ο καιρός είναι καλός. Εδώ, ναι, πέρα. Και βλέπω ότι σιγά σιγά βγαίνουν και οι ενδεκάδες για Νορβηγία, Σενεγάλη. Οπότε ίσως πιάσει δουλειά ο Γιάννης και να κάνει συντονισμό από εκεί που δεν το περίμενες τώρα.
1: Καταπληκτική βραδιά, Γιάννη Ράνιο. Καταπληκτική. Χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αναμένεις. Ψάχνουμε τις πληροφορίες και σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Προτείνω, κύριε Σκεύη, να πάμε σε ένα τραγούδι. Ο Βασίλης κάτι λέει. Ναι, στο Σιάτλ. Στο Σιάτλ το πέταλο είναι φοβερό. Το Σιάτλ, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι στην άλλη πλευρά, στον Ειρηνικό, είναι η τελευταία πολιτεία που συνορεύει με τον Καναδά. Από κάτω δηλαδή είναι η Γιούτα και τα λοιπά. Πολύ κάτω είναι το Λος Άντζελες. Το φοβερό το πέταλο εκείνο στο Σιάτλ, το οποίο έχει το σχήμα του ορθογώνιου τριγώνου. Θα ήθελα πραγματικά εκεί να παρευρεθώ ως θεατής και να μπω σε αυτό το πέταλο, Βασίλη. Εκπληκτικό σε αυτό το Σιάτλ, αλλά νομίζω στον Ντάλλας ήθελα να πάω. Χάσαμε την ευκαιρία πριν από 3 χρόνια, διότι εκεί ήταν να παίξει τα 2 φιλικά εθνική ομάδα. Έλα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, υπάρχουν δηλώσεις του Didier Deschamps, ο οποίος εκνευρισμένος, απογοητευμένος, λέει: έχω σταματήσει πλέον να κοιτάζω τα updates, καθώς αλλάζουν κάθε ένα λεπτό. Θα δούμε ανάλογα αν υπάρχει κεραυνός ή όχι. Περιμένουμε και μετά. Το σημαντικό είναι, λέει, να έχουμε αρκετό χρόνο για να ξεκινήσουμε έναν αγώνα που θα πρέπει να κάνουμε μια νέα και διαφορετική προθέρμανση. Και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Εκνευρισμένος, βέβαια.
0: Ναι, νομίζω ότι εδώ πρέπει να πάρεις μια απόφαση και να δεις τι γίνεται, γιατί δεν ξέρω αν είναι καλό για όλους. Δεν είναι μόνο οι παίχτες, δεν είναι μόνο οι προπονητές, είναι ο κόσμος.
1: Σε πάω κανάλια. Σε αυτό που είπες πριν. Τα συμβόλαια, τα τηλεοπτικά, οι διαφημίσεις
0: και όλα
1: συναφεία. Αδυσόπιτα. Οπότε θα κάνουν υπομονή και αυτοί. Εδώ τι είναι εκεί, η διαφήμιση είναι που βγαίνει στο πλάνο του γηπέδου ανάμεσα στα διαζώματα. Τέλος πάντων, είμαστε αναμονή. Συνέβη και αυτό στο παγκόσμιο κύπελο. Πριν είχαμε το άγχος με το Ιράν, τι θα γίνει. Η συμφωνία Ιράν-Αμερικής πραγματοποιήθηκε προχθές τελικά. Το Ιράν, το οποίο άφησε και ένα μήνυμα στα αποδυτήρια, μια αποστολή, κάτι για την ειρήνη, αν διάβασα καλά. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ταρέμι, πάρα πολύ καλός. Και έχουμε λοιπόν την πρώτη διακοπή σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ο αγώνας είναι σε αναστολή και θα περιμένουμε την απόφαση αν θα επανεκκινήσει είτε θα διακοπεί για άλλη μέρα. Ευτυχώς έχει διεξαχθεί το πρώτο μέρος, το πρώτο ημίχρονο, από το οποίο η Γαλλία πήρε τον γκολ με τον Κιλιάν Εμπαπέ στην 100η του συμμετοχή, σκόραρε, με αποτέλεσμα η Γαλλία να προηγείται σε ένα πολύ μέτριο μάτς για τη Γαλλία και ένα πολύ καλά τακτικό παιχνίδι για τους Ιρακινούς που επανήλθαν στο διεθνές προσκήνιο στο πολύ ωραίο αυτό ποδοσφαιρικό event, το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, μετά από 40 χρόνια. Και μια που λέγαμε για Μουντιάλ, η λέξη είναι παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ προήλθε το 1962 από μια ατάκα του σπουδαίου Γιάννη Διακογιάννη, ο οποίος ήταν στο παγκόσμιο κύπελο της Χιλής, αν δεν απατώμε, και εκεί στα ισπανικά το λέγαν Μουντιάλ. Το πήραμε εμείς λοιπόν και το λέμε Μουντιάλ, ενώ όλοι το λένε παγκόσμιο κύπελο. Όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και Μουντιάλ και Παγκόσμιο Κύπελο. Εδώ είμαστε, Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, ρωτάει ο Τάσος πότε θα αρχίσει ο αγών. Δεν το ξέρει κανείς αυτό πότε θα αρχίσει ο αγών και αν θα επαναρχίσει ή θα διοκοπεί. Ούτε οι Αμερικανοί δεν ξέρουν με τα περίφημα πρωτόκολλα, με τους κεραυνούς. Ένας κεραυνός ήταν 13 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και αυτός ο κεραυνός σημειώθηκε μία παρά 25, μία παρά 5 έληξε το πρώτο ημίχρονο. Τώρα η ώρα είναι 2 και 4. Το επόμενο παιχνίδι θα αρχίσει στις 3. Σίγουρα θα διπλώσει το παιχνίδι αυτό, καθώς δεν ξέρω σε ποια πόλη διεξάγεται. Γι' αυτό να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα μας πει ο Γιάννης Παπαγεωργίου σε ποια πόλη διεξάγεται και αν προλαβαίνει να βρεθεί στη θέση του.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, Άρα Σπόρ 101,8, ημέρες παγκοσμίου κυπέλου, ημέρες Μουντιάλ. Αποστόλη, μην επιμένεις. Μουντιάλ, το είπαν οι Χιλιανοί και έτσι μεταφέρθηκε στην Ελλάδα. Μη λες τα δικά σου. Λοιπόν, ο αγών δεν έχει αρχίσει, δεν έχουμε ενημέρωση ακόμη. Το δύο που λέγαμε και τέταρτο έχει πάει σύννεφο, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Τώρα πάμε για 2,5 και...
1: Να σου πω κάτι, τώρα θα έχει τελειώσει το παιχνίδι, θα είχαν τελειώσει και τα ντουζ.
0: Ναι, ναι, νομίζω έχουν τελειώσει όλα τα χοντόκ, όλες οι μπύρες. Η Φιλαδέλφια δεν έχει καλή ομάδα στο MLS, γι' αυτό και το γήπεδο δεν έχει κάλυψη. Και ο Γιαχανατζής είναι έτοιμος να εισέλθει στο στούντιο. Αλλά υπάρχει ένας άτυπος κανονισμός ότι όταν αρχίζει ο αγώνας, όποιος αρχίζει στο στούντιο πρέπει να τελειώσει όταν τελειώσει ο αγώνας. Άρα βλέπω να φεύγω αύριο από εδώ. Οπότε κάλεσα τον Γιάννη.
1: Αυτό το στείλω Σύφης από το Ρέθυμνο.
0: Είναι ο Σύφης από το Ρέθυμνο. Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος προετοιμάζεται για τη μονομαχία Μανέ Χόαλαντ. Γιατί εμείς το λέμε Χόαλαντ, αυτός το λέει ο ίδιος Χόαλαντ μεταξύ όμικρον και αλφα. Για πες ενδεκάδες. Λοιπόν, καταρχάς, πού διεξάγεται ο αγώνα?
1: Νιου Τζέρσι. Κοντά είναι, δεν είναι
0: μακριά. Νιου Τζέρσι είναι στη Νέα Υόρκη, από
1: κοντά
0: πάνω.
1: Κοντά είναι. Λες, θα έχουμε πρόβλημα για εκεί.
0: Πήρες άδεια από τη γυναίκα?
1: Είχε βροχή.
0: Ότι μπορεί να μην επιστρέψει σε 6 ώρα.
1: Όταν υπάρχει Μουντιάλ, όταν υπάρχει παγκόσμιο κύπελλο, το ξέρουμε ότι υπάρχουν και τα απρόβλεπτα.
0: Πάρε μας το κλίμα.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία του Στάλε Σόλμπακεν, η Νορβηγία που ξεκίνησε με νίκη την πρώτη αγωνιστική.
0: Μ' άρεσε.
1: Σ' άρεσε ο Χάλαντ. Πέτυχε και δύο γκολάκια.
0: Καλή ομάδα η Νορβηγία.
1: Καλή ομάδα η Νορβηγία.
0: Λοιπόν, είναι αυτή η έκπληξη φέτος του Μουντιάλ.
1: Λες. Και έχουν επιστρέψει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου μετά από αρκετά χρόνια.
0: Πόσα χρόνια?
1: Το 1998
0: στη Γαλλία.
1: Δηλαδή η τελευταία του συμμετοχή.
0: 26-28 χρόνια. Εντάξει.
1: Ναι. Και παραπονιέσαι για την Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, άστα βράστα. Α, τώρα που λες για Ελλάδα, τι έμαθα σήμερα?
1: Τι?
0: Έφυγε, λέει, ο συνεργάτης του Γιωβάναβιτς, ο Νίκος Κολομπούρδας.
1: Ναι.
0: Έφυγε.
1: Γιατί?
0: Και πήγε να γίνει προπονητής τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πού να πάμε? Πάμε στο Γιάννη.
2: Λοιπόν, είδαμε φως. Τι εννοώ, οι γυμναστές των δύο ομάδων έχουν βγει στο
0: πάρα
2: πορτάρι.
0: Πάρα πολύ λέγα για βοηθούς και γυμναστές. Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, και βάζουν τα κονάκια για την προθέρμανση. Αυτό.
0: Άρα θα διεξαχθεί ο αγώνα, θα συνεχιστεί.
2: Προφανώς. Αυτό εικάζω. Δεν βλέπω κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή, ούτε μέσω διαδικτύου, ούτε στα matrix του γηπέδου.
0: Για να εισέλθουν αυτοί, πήραν μια εντολή.
2: Ακριβώς.
0: Ή μπήκαν προαιρετικώς, σου λέει να προετοιμαστούμε εμείς, ό,τι και να γίνει. Δεν θα χάσουν τίποτα για 10 λεπτά να προθέσουν.
2: Δεν έχουν μπει οι παίκτες, επαναλαμβάνω. Είναι οι γυμναστές και των δύο ομάδων.
0: Με τους κόνους.
2: Με τους κόνους και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται για την προθέρμανση των δύο ομάδων.
0: Τα προκαταρκτικά.
2: Αυτά για την ώρα.
0: Ωραία. Νομίζω τα φώτα έχουν ανάψει. Η ώρα εκεί είναι 7:23 νυχτώνει. Οπότε ο κόσμος αποσιάζει από τις εξέδρες. Τουλάχιστον ο μισός κόσμος αποσιάζει.
2: Μισό άδειο το γήπεδο, ναι.
0: Ναι. Ωραία, Γιάννη, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γιάννη, είσοδος των γυμναστών.
1: Εντάξει, βάζουν τους
0: κόνους. Δεν βλέπουμε παίκτες, τους κόνους.
1: Βάζουν τους κόνους.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν την είδηση ότι διάβασα ότι αποχώρησε ο συνεργάτης της Εθνικής Ελλάδος, ο κ. Κολομπούρδας, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Ηρακλέως, για να γίνει προπονητής σε ομάδα Β' Εθνική στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και λέω, είναι δυνατόν να φύγει από την Εθνική Ομάδα?
1: Το χρήμα, κύριε,
0: από την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος.
1: Αντικαταστάτη έχουμε μάθει.
0: Τι να πω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να φύγεις από την εθνική ομάδα.
1: Εντάξει, αν το χρήμα είναι καλό.
0: Τι θα πει το χρήμα, γιατί εμείς δεν έχουμε χρήματα?
1: Εντάξει.
0: Εδώ τι βλέπεις εκεί? Βλέπω, ναι, κάνουν προθέρμανση οι παίκτες, έχουν βγει στο διάδρομο έξω από την πόρτα των αποδυτηρίων και είναι και αυτοί σε γρήγορση. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις ενδεκάδες, γιατί μάλλον θα αρχίσει ο αγώνας ξανά. Θα έχουμε επανέναρξη σε 10 λεπτάκια.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει η Νορβηγία, που είναι και η τυπικά γηπεδούχος αυτή την αναμέτρηση.
0: Ναι.
1: Ένατος όμιλος εδώ, είναι ο όμιλος που συμμετέχει και η Γαλλία στο παιχνίδι που περιμένουμε να επανεκκινήσει. Ο Στάλε Σαλμπάκεν, ο προπονητής των Νορβηγών, ξεκινάει με Νίλαντ κάτω από τα δοκάρια. Άγερ, Βολφ, Χέργεμ και Μπέργκε είναι η τετράδα στην άμυνα. Έντεργαρτ, ο Αρσνούνες, ο Σάρλοθ, ο Νούσα, ο Ρίερσον και ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ, θυμίζουμε ότι ξεκίνησε αυτό το παγκόσμιο κύπελο την πρώτη αγωνιστική σημειώνοντας δύο τέρματα, έτσι.
0: Ο Όρσνες, ο Χαβ, να ξέρεις, είναι πολύ καλό παιδί, είναι φίλος του Παυλίδη.
1: Ναι.
0: Παίζουν στην αυτή. Και ο άλλος βλέπει την πλάτη του Βλαχοδήμου, ο Νίλαντ, που είναι αναπληρωματικός κύπερ του Βλαχοδήμου στη Σεβίλη.
1: Μια χαρά. Και ξεκινάει βασικός.
0: Δύο ελληνικά στοιχεία εκεί.
1: Ξεκινάει βασικός στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας.
0: Και ποιος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού σκόραρε δύο φορές μέσα στην Νορβηγία σε αγώνα Νορβηγίας-Ελλάδος? Κουίζ για αργότερα.
1: Ποιος παίκτης.
0: Ναι. Γιατί το ξέρεις.
1: Θα το σκεφτώ λίγο και θα
0: ποιος
1: το απαντήσω.
0: Ποιος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, όχι επιθετικός, σκόραρε δύο φορές σε ένα ωραίο παιχνίδι 2-2 μέσα στην Νορβηγία-Νορβηγία-Ελλάδα. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Καλό.
1: Ωραίο.
0: Έτσι, μπράβο. Για πάμε, πάμε και τη σύνθεση.
1: Λοιπόν, σε ένα γάλι του Παπέτιο με Μεντί κατά από τα δοκάρια. Κουλιμπαλί, Διατά, Νιακατέ, Διούφ, Γκέιγ, Καμαρά.
0: Πώς τον είπες, Γκέιγ?
1: Γκέιγ.
0: Ο
1: Μανέ, ο Τζάκσον και ο Σάρ. Σε ένα παιχνίδι που καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι Νορβηγοί θέλουν να καθαρίσουν την πρόκριση. Από την άλλη μεριά, οι Σενεγαλέζοι μετά την
0: ήττα
1: την πρώτη
0: αγωνιστική. Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση στον κόσμο. Είναι έτοιμοι να μπουν στο γήπεδο για προθέρμανση, Γιάννη Ράνιο.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι μπαίνουν, ξεκινούν προθέρμανση 2:50 ώρα Ελλάδος μιλάω τώρα. Έχουμε έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, καιρού επιτρέποντος και χωρίς να πέσει κάποιος κεραυνός, έτσι. Γιατί πρέπει να πέσει αυτή η 15
0: λεπτά. Άρα εισέρχονται σε 2 λεπτά, 2:28 θα
2: θέλουν κάνουν προθέρμανση. Θέλουν 15 λεπτά για την προθέρμανσή τους. Ένα 3:15.
1: Γιάννη Ράγιο, μαζί θα κάνουμε το πρώτο ημίχρονο το
2: 2:50.
0: Θα γράψουμε ιστορία.
2: Μάλιστα. Εδώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ενημέρωση είναι ότι πάμε για επανεκκίνηση του αγώνος, ο οποίος είχε διακοπεί στη μία. Έχουμε μια διακοπή, θα έχουμε μια διακοπή τουλάχιστον 60 και 40, 105 λεπτών. Απίστευτο και όμως αληθινό. Όπως έλεγε ο Έτσο Μαρέσκα, αυτό συνέβη και πέρυσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και έχασε το παιχνίδι η Τσέλσι από την Μπενφίκα, που συζητάμε για την Μπενφίκα. Λοιπόν, έλεγε
1: για τον Τσάπρα δεν μου πες τίποτα.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν η μόνη ομάδα που δέχτηκε, δεν το έγραψε κανένας. Γιατί επέλεγε ο Παναθηναϊκός?
1: Γιατί δέχτηκε τους όρους του
0: κομπότη. Το 50% μεταπόληση. Κανείς δεν δεχόταν το 50%. Γι' αυτό και τα λεφτά που θα πάρει ο Λεβαδιακός είναι 2,2.
1: Ναι.
0: Ενώ ανέβηκε ο Ολυμπιακός, έφτασε στα 3, αλλά δεν δεχόταν το 50%. Το 50% είχε κάνει και με τον Ιωαννίδη, που τελικά τα πήρε τα χρήματα ο Παναθηναϊκός, διότι τον πούλησε 25 εκατομμύρια στην, γι' αυτό και εξαγόρασε και το 50%. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Τώρα, δέχθηκε ο Παναθηναϊκός το 50% της μεταπόλησης, της πιθανής μεταπόλησης του Τσάπρα και κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, η σχέση των Διαδρών πάντα ήταν φιλικές, αλλά τώρα έπρεπε να πέσει και Κασέρι. Τώρα με το Βίχο, δύσκολο. Απλώς περιμένουμε και το νέο προπονητή του Λεβαδιακού. Σήμερα, αύριο, πρέπει να ανακοινωθεί. Εδώ βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές με τον Εμπαπέ και τους θα εισέλθουν στο χορτάρι, πιστεύω, σε 2 λεπτά. Καθώς από τις οθόνες.
1: Και 50, νέα ώρα έναρξης.
0: Άρα λοιπόν παρά 10 σε τρολάρουν εσένα που θα αρχίσεις 3.
1: Ναι, όχι, είπαμε, θα λοιπόν, κάνουμε.
0: Πάμε πρόβλεψη.
1: Εδώ.
0: Το μάτς, όχι αυτό. Αυτό το μάτς θα είναι, δεν θα βλέπετε στο δεύτερο ημίχρονο. Πού να παίξουν μπάλα μετά από μια μισή ώρα καθυστέρηση.
1: Βλέπω έκπληξη σε Ρεγάλη.
0: Είναι ισοφαρίζει. Εγώ βλέπω να ισοφαρίζει το Ιράκ.
1: Α, εδώ λες, να ισοφαρίζει
0: το
1: Ιράκ.
0: Ναι, ναι. Και το άλλο μάτς τι βλέπεις?
1: Έκπληξη σε Ρεγάλη.
0: Δεν τη βλέπω. Έπαιξε ένα καλό πρώτο ημίχρονο με τη Γαλλία. Πέραν τούτου, μαχητική, ωραία ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι η ορμή των Vikings είναι πιο δυνατή.
1: Θα δούμε.
0: Πάντως σίγουρα θα έχουμε γκολ.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι που θα έχει γκολ.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν η ώρα είναι 2:29, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Μετά την μεγάλη διακοπή τη χρονική στον αγώνα Γαλλία-Ιράκ, είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές έτοιμοι, αμφότερων των ομάδων, να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για την μίνι προθέρμανση, η οποία θα διαρκέσει συμπλήν 12 λεπτάκια με 14. Και μετά μέχρι τα τυπικά, άρα θα πάμε για 3 παρά 10 την επανέναρξη του αγώνος, ο οποίος υπενθυμίζουμε είναι στο 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ στην 100η του συμμετοχή σήμερα, και τους Ιρακινούς να στέκονται πάρα πολύ καλά 40 χρόνια μετά την τελευταία φορά που βρέθηκαν σε παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Είδα, ακούσατε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων που αγωνίζονται στις 3, δηλαδή η Νορβηγία απέναντι στην Σενεγάλη. Εντάξει, βρέχει πάλι. Πάλι βρέχει. Είχε σταματήσει η βροχή, τώρα που μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές, ξαναβρέχει. Δεν το πιάνω το θέμα. Ξαναβρέχει. Αλλά είπαμε, δεν τους ενοχλεί η βροχή, τους ενοχλεί η πιθανή καταιγίδα και ο κεραυνός. Οπότε αρχίζει η προθέρμανση, φίλες και φίλοι, 2:30. Καιρού θέλοντος και επιτρέποντος, θα έχουμε την επανέναρξη. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Θα περιμένουμε λοιπόν, καθώς αφού μπήκαν οι ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει πρόγνωση για νέο κεραυνό. Οπότε, μάλλον κατά πολλές πιθανότητες, να μην είμαι σίγουροι, θα έχουμε επανέναρξη σε 15 λεπτά. Και πάμε στα μηνύματα, ενώ τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Μπάλα. Γκολ Μαραντόνα και Πελέ, εκδόση από τον Ανδρέα Οικονόμου. Καταγράφετε το μήνυμά σας με τα στοιχεία σας και είστε mail της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί 3-5. Ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο. Σας έβαλα ένα quiz εν ώψη του αγώνα της Νορβηγίας. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, όχι επιθετικός, σκόραρε 2 φορές απέναντι στην Νορβηγία σε ένα μάτς που ήρθαμε 2-2. Τώρα βέβαια είναι εύκολο. Μπαίνετε στα διαδίκτυα, ψάχνετε την AI και σας το δείχνει. Λοιπόν. Για να δούμε, μπορείτε να το βρείτε. Επίσης, ένα πολύ ωραίο γεγονός συνέβη εχθές. Αυτά από τα παιχνίδια που γίνονται από την ιστορία. Δέχτηκε το 2-2 με το λάθος του Μουσλέρα από τον Χέλιο Βαρέλα η Ουρουγουάη. Ο Βαρέλα ήταν ο αρχηγός των Ουρουγουανών που σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο, την κούπα, το 1950 μέσα στο Μαρακανά. Και έρχεται μετά από 76 χρόνια ένας άλλος Βαρέλα από το Κάμπο Βέρντε, από το πράσινο ακροτήρι στο αρχιπέλαγος του Ατλαντικού με τα 10 νησιά και το ένα ηφαιστειογενές στο Φόγκο. Έρχεται λοιπόν ένας άλλος Βαρέλα, ο Χέλιο, να πληγώσει την Ουρουγουάη. Αυτά είναι τα παιχνίδια της μοίρας και του ποδοσφαίρου. Ο Γιάννης θέλει να ξαναμιλήσει. Εγώ βλέπω βροχή. Εγώ δεν βλέπω να διεξάγεται ο αγώνας, Γιάννη.
2: Δεν ξέρω, προφανώς τους κάνει πλάκα ο καιρός. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Και αυτοί που δείχνει να υποφέρουν, μου λέει εδώ και ο φίλος μου που έχω δίπλα, είναι όσοι έχουν τα ράστα μαλλιά, ξέρεις. Με τόσο βροχή είναι το χειρότερό τους.
0: Δεν είναι και ο Ότο, όποιος έχει βάψει το μαλλί, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
2: Όπω τι γίνεται. Λοιπόν, πάλι έχει μειωθεί η ορατότητα, να καταλάβει κανείς.
0: Μα είναι η βροχή, ναι.
2: Θέλω να δω την κύληση της μπάλας από το χορτάρι, για πόσο το έχει απορροφήσει, ναι, το νερό, γιατί έχουν πέσει πολλά κυβικά νερό, είναι η αλήθεια. Πάντως για την ώρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από το πρόγραμμα που έχει βγει, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι και 25 θα βγουν από τα αποδυτήρια οι παίχτες, 19 και 30 τοπική με 19 και 50 τοπική η προθέρμανση, για να ξεκινήσει το μάτς όπως είχαμε πει παρά 10 και δική μας ώρα. Θα το δούμε. Πάντως η μπάλα βλέπω από κάποιες κοντινές πάσες ότι κυλά κανονικά, μια χαρά. Αλλά μια ματιά όμως που βλέπω λίγο πιο προσεκτικά στα πλάγια, όταν πάει συρτά η μπάλα, κάπου φρενάρει ξαφνικά. Βρίσκει μικρολιμνούλες που δεν φαίνονται έτσι από, ναι, τις κάμερες. Το λέω αυτό για να δεις πώς θα λειτουργήσει.
0: Θα πέσουν κορμιά, Γιάννη. Εγώ προβλέπω έτσι που έγινε το παιχνίδι, το Ιράκ να ισοφαρίσει. Λοιπόν.
2: Ωραία. Τα λέμε με την έδραξη
0: σε 10 λεπτάκια. Ναι, σε 10-15 λεπτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Ιράνιο. Λέει ο Βασίλης να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Α, κάτι θα ξέρει τον κύριο Πέτρο. Λοιπόν, ο Αναστάσης. Τι λέει ο Αναστάσης? Ότι εγώ το έχω παίξει να μην σκοράρουν και δύο ομάδες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αν διακοπεί. Μονάδα. Για όσο έχετε παίξει στοίχημα, αν ο αγώνα διακοπεί οριστικά. Μονάδα, σαν να μην το παίξει δηλαδή. Τα λεφτά σου πίσω. Ο Σπύρος λέει, τι ωραίο τραγουδάκι βάλατε νωρίτερα. Δεν γράφονται πλέον τέτοια τραγούδια, αλίμονο Σπύρο μου, δεν γράφονται ίδια τραγούδια. Ο κύριος Σαμπατζής σε 10 λεπτά τα λέει το γερμανικό. Για πάμε τώρα εμείς στο γήπεδο του αγώνα, στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, με τη βροχή που εξανάρχισε να μας πει. Έλα Πέτρο.
3: Δημήτρη, να πω ότι η βροχή είναι αυτή την ώρα πιο έντονη από ό,τι ήταν πριν. Πραγματικά πολύ πιο έντονη θα έλεγα από ό,τι ήταν πριν. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν φαινόμενα κεραυνού και 50 θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων υπό αδιανόητη βροχή, το ξαναλέω, είναι στον αγωνιστικό χώρο και κάνουν ζέσαμα. Υπό αδιανόητη βροχή το παιχνίδι έχει σέντρα και 50. Βγήκαν και μισή για να κάνουν το 20 λεπτό ζέσαμα. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η FIFA θέλει δε και καλά να γίνει το παιχνίδι. Επίσης να σημειώσω ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, το FIFA δεν έχει ορίσει το αν ένα παιχνίδι διακοπεί για να αναβληθεί, πότε θα γίνει. Το έχει αφήσει λίγο φλού, λίγο αόριστο, για να μπορέσει να το ορίσει ανάλογα με το πρόγραμμα και πάει λέγοντας. Πάντως αυτή την ώρα που μιλάμε, ξαναλέω, γιατί η βροχή είναι πολύ περισσότερη από ό,τι ήταν πριν, έτσι. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει και 50.
0: Πάντως συμφωνούμε σε αυτά που λες, μέσω της οθόνης εδώ. Είδαμε και τους διαιτητές να εξέρχονται. Με...
3: είμαι στο γήπεδο, τους βλέπω. Ναι. Αυτή την ώρα βρέχομαι, γιατί να πω το γήπεδο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
3: Δεν καλύπτεται ούτε οι οπαδοί, ούτε οι δημοσιογράφοι, κανένας δηλαδή. Δεν έχει. Είναι εντελώς ανοιχτό, ας πούμε, από παντού.
0: Α, είναι καλοκαιρινό, αυτό, είναι καλοκαιρινό, ε.
3: Είναι καλοκαιρινό, εάν εξαιρέσει δηλαδή κάποιες σούπερ σουίτες που είναι κρυμμένες, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Τι να σου πω, είναι άπαντες μουσκεμα πάνω μέχρι κάτω. Το διασκέδασαν λίγο οι φίλαθλοι, λίγο ακόμα, μετά βαρέθηκαν. Άρχισαν να φωνάζουν, να βρίζουν, να κάνουν μπου, διάφορα τέτοια.
0: Πολύ ωραία, αλλά, πολύ ωραία.
3: Αυτό δεν οφείλεται, το ξαναλέω, στη βροχή. Οφείλεται στα κεραυνικά φαινόμενα, στους κεραυνούς δηλαδή, όχι στα στραπές, στους κεραυνούς. Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Αν πέσει κεραυνός, πρέπει να περάσει μισή ώρα. Αν μέσα σε αυτό το μισάωρο δεν πέσει άλλος κεραυνός, τότε οκ. Okay. Αν υπάρξει περίπτωση με βάση τις προβλέψεις ότι έρχεται ένας, για παράδειγμα εδώ πέρα έλεγαν ότι στα 15 μίλια από εδώ υπάρχει, πώς να το πω, μια γραμμή κεραυνών. Όμως ο κανόνας λέει στα 8. Άρα είμαστε οκ. Okay. Κατάλαβες.
0: Ναι, πολύ ωραία.
3: Στα 13 χιλιόμετρα. Αυτά, φίλε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπομονή. Εκεί είναι 7.30 το απόγευμα. Οι θεατές και άπαντες έχουν ταλαιπωρηθεί, καθώς ο αγών άρχισε στις 12, η ώρα είναι 3 παρά 20, άρα λοιπόν είναι πολλές ώρες εκεί. Φανταστείτε και οι θεατές που έχουν πάει στο γήπεδο 2 ώρες πριν, τα πράγματα δεν εξηγούνται ομαλά. Θα δούμε αν θα αρχίσει ο αγών, καθώς η βροχή είναι έντονη. Ο καθορισμένος ο αγώνας επανέναρξη είναι 3 παρά 10. Όλα αυτά τα κάνει ο Γιαχανάτζης γιατί θέλει να μπει νωρίτερα. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, λέει ο Κωστάκης από την Καλαμάτα, λέει θα γίνει over η Γαλλία. Ναι. Όχι, εγώ βλέπω να το μάτς να τελειώνει 1-1. Δεν το βλέπω. Βλέπω να ισοφαρίζουν οι Ιρακινοί. Ο Χριστότολος λέει το 1-0 βέβαια που έκανε το πράσινο ακροτήρι ήταν γκολάρα. Ήταν γκολάρα γιατί ήταν ευθύβολο σούτ από τα 30 μέτρα, αλλά άνοιξε και το τείχος. Λάθος του Μουσλέρα που τοποθέτησε μόνο 2 παίκτες, οι οποίοι μάλιστα ενώ πρέπει να είναι σαν σιαμί να μην ξεκολλάνε, άνοιξε για να περάσει μπάλα. Με αποτέλεσμα να γίνει το πρώτο γκολ για το ακροτήρι στο παγκόσμιο κύπελλο και η συνολική γκέλα για την Ουρουγουάη που επαναλαμβάνω νωρίτερα, όπως είπε ο Σίφης από το Ρέθυμνο. Ο Βαρέλα πέτυχε τον γκολ και ένας άλλος Βαρέλα, ο Ουρουγουανός, το 1950 είχε σηκώσει ως αρχηγός της Ουρουγουάης στο δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο τον Σελέστε. Ο Νικολάκης από τον άλλη μου είναι γρήγορος στο διαδίκτυο και βρήκε ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού και σκοράρει 2 γκολ, παρότι όχι επιθετικός, μέσα στο Όσλο στο παιχνίδι για τα προκριματικά Νορβηγία-Ελλάδα 2-2. Ο αγών νομίζω ήταν το 2007. Λοιπόν, παρακαλώ τώρα να ακούσουμε ένα άσμα το οποίο έχει γραφτεί για αυτό το παιχνίδι ακριβώς, οπότε θα μας βοηθήσει ο κύριος Σκεύης. Στον αέρα παρακαλώ.

Και όπως έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης Ράνιος, τώρα που βλέπουμε κοντινά του γηπέδου, του Χλωτάπητα, υπάρχουν εστίες με λιμνούλες, η μπάλα κυλά μεν, αλλά είναι πόσο νερό να διώξει, έτσι, πόσο νερό να φύγει από τόσο νερό που έχει πέσει, άρα δεν αναμένεται καλό παιχνίδι. Ο αγώνα θα αρχίσει σε 7 λεπτά σύμφωνα με τους δύο οργανωτές. Δεν αναμένεται καλό παιχνίδι, πολλά λάθη. Και όσοι θέλετε να παίξετε στίγμα, να παίξετε και κάρτες τώρα, διότι θα γίνουν γεγονότα στον αγώνα ο οποίος άρχισε στις 12. Ναι, δώρο λέει κάποιος, δώρο το over. Εγώ βλέπω 1-1 ισοφαρή στο Ιράκ. Πάω κόντρα στον άνεμο. Σημασία πάντως έχει ότι ο αγώνα, όπως συνέβη πέρυσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στον αγώνα Μπενφίκα Τσέλσι, ο αγώνας διήρκησε 4 ώρες. Αυτός ο αγώνας, αν ολοκληρωθεί, θα έχει διαρκέσει, άρχισε στις 12, θα αρχίσει 3 παρα 10, θα τελειώσει 4 παρα 25 με παρα 20. Άρα λοιπόν θα είναι και αυτό σχεδόν 4 ώρες. Γι' αυτό ο Σκέβης δεν έχει παίξει ποδοσφαιρό. Γεια σου Γιώργο. Τρέχει πάντα ο μήνυ διαγωνισμός. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και μη σεντερφόρ σκόραρε 2 φορές απέναντι στην Νορβηγία το 2007. Λέω Νορβηγία διότι στις 3 αρχίζει ο αγών Νορβηγία-Σενεγάλη, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα το ακούσετε εδώ και βλέπω τώρα το πλάνο με τις σκούπες όπως είχε γίνει το 2006. Ελλάδα-Δανία με το πρώτο γκολ του Ζαγοράκη με διετή τον Κολίνα, με τις σκούπες, μια μεγάλη σκούπα, μεταφέρουν το νερό από την μέση του γηπέδου στις γραμμές. Δεν τους είδα τους φυσιτήρες που φυσάνε. Λοιπόν, πολύ νερό στην Φιλαδέλφια, καλοκαιρινό το γήπεδο, κανένα στέγαστρο, απορώ γιατί, και νομίζω ότι το cool break το δεύτερο μικρόνιο θα σπάσει όλα τα διαφημιστικά. Λοιπόν, λέμε για κανένα σύνορα πέρασε η ώρα, διότι η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό σε παγκόσμιο κύπελλο. Έχουμε την πρώτη διακοπή. Ενώ σε Euro σας αποκάλυψα νωρίτερα ότι το είχαμε το 2012 με τη Γαλλία και την Ουκρανία στις 15 Ιουνίου. Στο Euro επίσης στην Ισπανία πάλι με τη Γαλλία, αλλά είχαμε διακοπή στον αγώνα με το Κουβέιτ εξαιτίας της εισόδου του Εμίρη που ήθελε να διαμαρτυρηθεί για ένα γκολ. Τώρα έχουμε την πρώτη διακοπή σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου εξαιτίας καιρικών συνθήκων, με τις ομάδες σιγά σιγά να αποχωρούν προς τους πάγκους, θα βγουν οι σαλιάρες, αυτά τα προστατευτικά για την προπόνηση, αρχίζουν τα μικρά σπριντ οι παίκτες της Γαλλίας, καθώς η ώρα είναι 3 παρατέταρτο και υποτίθεται 3 παρα 10 πρέπει να είναι παραδεταγμένοι έτοιμοι για την επανέναρξη του αγώνα. Τώρα, επειδή ρωτάτε τηλεοπτικά, η ΕΡΤ γι' αυτό έχει πάρα πολλά δίκτυα. Νομίζω ότι ο αγώνας θα παίξει στο ΕΡΤ2 Sport προφανώς εκεί που ήταν, εκεί που άρχισε, και το άλλο το παιχνίδι θα πάει στην ΕΡΤ1 που συμβαίνει πολλές φορές. Άρα λοιπόν θα είναι στο ΕΡΤ2 Sport σίγουρα ο ένας ο αγώνας, και ο άλλος αγώνας προβλέπω εγώ να είναι στην ΕΡΤ1 αφού θα συμπέσουν για πρώτη φορά, γιατί υπάρχουν και οι αγώνες, οι τρίτοι αγώνες που είναι την ίδια ώρα, καθώς θα παίζονται πάρα πολλά στην πρόκριση των ομάδων για την επόμενη φάση. Προλαβαίνετε ακόμα 5 λεπτά για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Ήδη οι ποδοσφαιριστές έχουν μεταβεί στους πάγκους και δέχονται τις εντολές, καθώς σε 4 λεπτά πρέπει να επαναρχίσει ο αγώνα, ο οποίος υπενθυμίζω άρχισε στις 12 τη νύχτα για μας. Ολοκληρώθηκε στη 1 παρα 10 με 1 παρα 5. Από τότε έχουμε τη διακοπή η οποία έχει ξεπεράσει τα 60 και 50 110, σχεδόν το 2ωρο, με τον Ντεσάν να δηλώνει εκνευρισμένο πριν μια ώρα στην εκείπη ότι τι να κάνω, δεν ξέρω τι προθέμαση να κάνω. Σημασία πάντως είχε ότι οι παίκτες του Ιράκ είναι έτοιμοι, είναι στην γωνιά τους, κοντά στον πάγκο τους. Το ίδιο θα πράξουν και οι Γάλλοι, και σε 3 λεπτά κανονικά θα έχουμε επανέναρξη του αγώνος.

2 παρά 13 φίλες και φίλοι, Ερασπόρ 101,8, το κανάλι του αθλητισμού, το κανάλι του ποδοσφαίρου, σε αποκλειστική μετάδοση αγώνες από την ΕΡ τηλεοπτικά και την Ερασπόρ ραδιοφωνικά. Είμαστε στην διαδικασία επανέναρξης του αγώνος, ο οποίος διεκόπη εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, εξαιτίας κεραυνών που έπεσαν κοντά στην περιοχή όπου εδράζει το γήπεδο της Φιλαδέλφειας στην Αμερική, μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω από τη Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια, με ένα γήπεδο το οποίο δεν ήταν προστατευμένο, με αποτέλεσμα γίνουν μουσχημα όλοι που μας ανέφερε νωρίτερα και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Δεν νομίζω να αρχίσει παρά 10 ο αγώνας, νομίζω πάμε για παρά 5, διότι ακόμα κάνουν σουτάκια στους τερματοφύλακες. Έτσι λοιπόν, σε 2 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο Μαραντόνα, Πελέ και Γκολ. Υπάρχουν μέχρι στιγμής 35 συμμετοχές. Για τέτοια ώρα πάρα πολύ καλά. Θα κάνουμε την κλήρωση. Ονοματεπώνυμο παρακαλώ και τηλέφωνο για να σας βρούμε.

Οπότε η ώρα είναι παρά 11 πρώτα λεπτάκια. Μετρώ εδώ τις υποψηφιότητες, τις συμμετοχές. Ήταν 8 από τα SMS και 29. Βλέπω εδώ και μια 300 τώρα. Ο κύριος Φιλιππάκης μόλις έστειλε και ο κύριος Τασιούλης. Οπότε έχουμε 29 και 8, 37. Θα περιμένω ένα λεπτάκι ακόμα ώστε να κάνουμε την κλήρωση. Ήρθε και η επόμενη με την απάντηση, σωστή απάντηση. Αυτός ήταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού που σκόραρε 2 φορές κατά των Ορφηγών το 2007. Οπότε εφόσον φτάσαμε και με μία ακόμα του 40, θα παρακαλέσω τον κύριο Σκεύη, ο οποίος είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος, να σκεφτεί έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 40 για να δώσουμε το βιβλίο στον νικητή, στον τυχερό, και να είστε πάντα στην Ερασπόρ, καθώς κάθε μέρα υπάρχει κάτι για σας. Λοιπόν, Γιώργο, το 10. Ένα είναι το 10, τώρα το καλό. Είναι στα χαρτιά, λοιπόν. Θα ψάξω εγώ, ανέβασα λίγο τη μουσικούλα.

Λοιπόν, το κινητό το οποίο τελειώνει σε 36-32, ο κύριος Μαγδανής είναι ο τυχερός ο οποίος είναι σήμερα η μέρα του, καθώς αυτός θα πάρει το βιβλίο, να δω λίγο και τον τίτλο, Πελέ Μαραντόνα, του Ανδρέα Οικονόμου. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο με πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Να το τσεκάρω. Λοιπόν, εδώ, Πελέ Μαραντόνα και γκολ, ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου μέσα από την Κλειδαρό Τρυπά. Μέσα από την Κλειδαρό Τρυπά, μια έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Οικονόμου. Το βιβλίο λοιπόν στον κύριο Μαγδανή θα ενημερωθεί αύριο μεθαύριο, θα υπάρξει μια επικοινωνία από τη διεύθυνση της Ερασπορ για τον τρόπο που θα παραλευθεί το βιβλίο. Θα στείλει τη διεύθυνση του προφανώς αν δεν είναι κάτοικος Αθηνών και θα διαβάσει το βιβλίο. Εν τω μεταξύ η ώρα είναι παρά 8, όπως σας είπα, παρά 5, μην πάει ακριβώς 3 ταυτόχρονα με την έναρξη του άλλου αγώνος.

0: Λοιπόν, το γήπεδο έχει γεμίσει, άρα θα αρχίσει ο αγώνα. Γιάννης Ράνιος.
1: Οριστική ενημέρωση. 3 η ώρα Ελλάδος, 8 τοπική. Έχουμε σέντρα.
0: Άρα,
1: μετά από 2 ώρες.
0: Ταυτόχρονα με το άλλο παιχνίδι.
1: Ναι, μετά από 2 ώρες έχουμε επανέναρξη για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω κατά τα άλλα είχαμε και σκορ στο πρώτο μέρος. 1-0 Γαλλία-Ιράκ. Με τον γκολ του Εμπαπέ από το 14. Οπότε και με τις τελευταίες σκούπες να αφαιρέσουν νερά που είχαν λιμιάσει σε συγκεκριμένα σημεία. Αν και όπως φαίνεται από την κάμερα, εξ αποστάσεως δεν είναι τόσο άσχημη η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Το αντίθετο θα σου έλεγα, λόγω της νεροποντής, τους κεραυνούς και όλα αυτά τα πρωτόκολλα. Καταλαβαίνω από αυτά τα οποία διαβάζω από διάφορα δημοσιεύματα γαλλικών μέσων επιτοπλίσεων ότι υπήρξε πίεση, με την καλή έννοια του όρου βέβαια, να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. Γιατί θα ήταν ταλαιπωρία και για τις ομάδες που μετακινούνται, μετατόπιση του αγώνα, αλλαγές ώρας με τα προγράμματα, τα κανάλια και το καθεξής, και βεβαίως και με τον κόσμο. Κάτι το οποίο με τόσους αγώνες που υπάρχει σε ένα τέτοιο σφιχτό πρόγραμμα, ειδικά στη φάση των ομίλων, ίσως να ήταν απαγορευτικό. Και γι' αυτό δόθηκε λίγο παραπάνω χρόνος αναμονής. Δεν πάρθηκαν βιαστικές αποφάσεις για ματέωση του αγώνα και μετάθεσή του 24 ώρες αργότερα. Οπότε με ένα κατάμεστο εκ νέου γήπεδο στη Φιλαδέλφια, περίπου από 70.000 θεατές, έχουμε σέντρα σε πόση ώρα από τώρα, σε 6 λεπτά από τώρα.
0: Άντε τώρα να έχεις πει τη γυναίκα σου ότι έχεις πάει για γήπεδο και να πας την άλλη μέρα. Και πού να περιμένει η γυναίκα ότι ο αγώνος διήρκεσε 5 ώρες.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Το βλέπει του.
0: Υπομονή.
1: Υπομονή. Υπομονή.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή Γιάννη. Στήχεια. Καλή υπομονή, γιατί εσύ θα φύγεις από εδώ στις 4 όταν αναμένεται να τελειώσει ο αγών με τις καθυστερήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Η ώρα είναι 3 παρά 5. Επισήμως λοιπόν ο αγώνα αρχίζει στις 3, φίλες και φίλοι, την ώρα που θα αρχίσει και ο άλλος ο αγώνα, ο έτερος αγώνα μεταξύ της Νορβηγίας με την Σενεγάλη. Προφανώς τηλεοπτικά εσείς θα τους βλέπετε από το RDO Sport και την Ερτένα, ραδιοφωνικά εδώ από την Έρα Σπόρο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έχει πάρει τη θέση του. Να κάνω μια σύνδεση με τον Γιάννη, να δούμε αν έχει κάποιο άλλο στοιχείο. Δεν μου είπε το διαιτητή της αναμέτρησης, αν τον έχει. Και να μου θυμίσει ξανά την πόλη μου. Νιου Τζέρσι μου, Νέα Υόρκη. Γιάννης Παπαγεωργίου, Νορβηγία με τη Σενεγάλη. Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Δημήτρη Μαλισιώβα, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ. Καλημέρα, θα έλεγα καλύτερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Για την περασμένη η ώρα. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι κλειστό το γήπεδο, έτσι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αν θα πέσει κεραυνός, αν θα βρέξει, δεν έχουμε θέμα διακοπής. Το γήπεδο που θα διεξαχθεί και ο τελικός στις 19 Ιουλίου, αυτό είναι το γήπεδο στο...
0: Sorry, αυτή την ώρα είναι... ο θόλος είναι κλειστός πάνω.
2: Ο θόλος δεν,
0: υπάρχει πλάνο.
2: Δεν έχω δει, λογικά πρέπει να είναι κλειστός γιατί η βροχή πέφτει στην ευρύτερη περιοχή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε η λογική λέει ότι είναι κλειστός ο θόλος.
0: Ωραία. Ρέφερι έχεις?
2: Θα δώσουμε και τον ρέφερι της αναμέτρησης.
0: Πάντως με εντυπωσίασε ο διαιτητής στον αγώνα της Αργεντινής.
2: Ναι.
0: Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο διαιτητή. Ο Αιγύπτος ήταν Αμίν Αμάρ, ο Μάρ, κάπως έτσι. Φοβερό παρουσιαστικό. Φοβερός.
2: Ναι. Λοιπόν, να θυμίσουμε εμείς τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι, αφού ήδη είχαμε και τις απαραίτητες χειραψίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών και των διαιτητών της αναμέτρησης. Για την Νορβηγία που έχει ξεκινήσει με νίκη σε αυτόν τον ένατο όμιλο, πρώτη αγωνιστική απέναντι στο Ιράκ. Η Σενεγάλη γνώρισε την ήττα από την Γαλλία. Η Νορβηγία λοιπόν με μεγάλο αστέρι τον Χάλαντ της Manchester City, ένας ποδοσφαιριστής που σημείωσε και δύο τέρματα την πρώτη αγωνιστική για την ομάδα του, για την Εθνική Γερμανία, Νορβηγία συγγνώμη, που επιστρέφει μετά το 1998 και το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γόλτεν Γουίλτον Σαμπάιο είναι ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος, ο φίλος
0: αυτός
2: σου.
0: Αυτός που έβαλε τρεις κόκκινες.
2: Αυτός.
0: Ετοιμαστείτε, παλικάρια.
2: Παίξτε κάρτες. Λοιπόν, ο Νίλαντ είναι κάτω από τα δοκάρια για τους Νορβηγούς και Ρίερσον, Άγερ, Χέγκεμ και Γούλφ είναι η τετράδα στην άμυνα. Μπέργκε είναι το αμυντικό χαφ με τον Όντεγκαρτ και τον Άρσανες, οι δύο παίκτες που είναι μπροστά από το αμυντικό χαφ σε ένα σύστημα 4-1-2-3 που έχει επιλέξει ο προπονητής των Νορβηγών, ο Στάλε Σόρμπεργκεν. Από την άλλη μεριά η Σενεγάλη με τον Μεντί κάτω από τα δοκάρια, όπως είπες και νωρίτερα. Ο Νίλατε, ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας, είναι αναπληρωματικός του Βλαχοδήμου, ξεκινάει εδώ βασικός. Από την άλλη μεριά η Σενεγαλέζη με τον Μεντί κάτω από τα δοκάρια στην άμυνα, από δεξιά μπρος τα αριστερά Διαντά, Κουλιμπαλή, Νιάκατε, ο Διούφ, και μπροστά από αυτούς στο κέντρο η Καμαρά Γκέγε και ο Πάτρικ Γκέγε, Σαρ Τζάκσον και Μανέ, το μεγάλο αστέρι των Σενεγαλέζων, ο Μανέ με μεγάλη ευρωπαϊκή καριέρα. Ένα παιχνίδι όπου οι Νορβηγοί με νίκη καθαρίζουν την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση, στην φάση των 32. Από την άλλη μεριά οι Σενεγαλέζοι θα ψάξουν να πάρουν το κάτι παραπάνω, έχοντας βέβαια στο μυαλό τους ότι την τελευταία αγωνιστική θεωρητικά θα έχουν πιο βατό έργο σε σχέση με την Νορβηγία, η οποία θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Οι Σενεγαλέζοι θα αντιμετωπίσουν τους Ιρακινούς. Όλα είναι έτοιμα για την σέντρα, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος και ο Γιάννης Ράνιος.
0: Τώρα πρόσεξε, το μικρόφωνο στα γήπεδα έγινε πράξη νωρίτερα. Ταυτόχρονα αγώνα στην πρώτη φάση δεν έχει ξανασυμβεί. Λόγω των καιρικών συνδικών συνέβη, θα δώσω το μικρόφωνο στον ταλαιπωρημένο Γιάννη Ράνιο που ήρθε εδώ από τις 11, ξεκίνησε στις 12 και τώρα θα αρχίσει τη μετάδοση του δεύτερου μικρόνου.
1: Ξεχνάς και το παιχνίδι νωρίτερα που κάναμε με το Χρήστο Κοντό με την Αργεντινή. Από τις 7 ήμασταν εδώ.
0: Πολύ καλά, καταπληκτικά.
1: Οπότε απολαύσαμε. Λοιπόν, έχει είδηση. Ξεκινάει το παιχνίδι καταρχάς.
0: Ναι.
1: Δεύτερο ημίχρονο, Γαλλία-Ιράκ. Δεν θα υπάρχει διάλειμμα ανυδάτωσης.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Και όμως ανακοινώθηκε. Με τόση βροχή ανυδατώθηκαν μια χαρά όλοι τους. Και τον χόρτο και οι παίχτες και οι φίλαθλοι.
0: Οπότε Γιάννη, εγώ θα αποχωρήσω. Θα έρθει ο Δημήτρη Γιαχανατζής. Καλή υπομονή, καλή μετάδοση και στους δύο. Νομίζω το σωστό είναι, επειδή είναι και νύχτα, από 5 λεπτά μετάδοση να τελειώσει το ημίχρονο, να αποχωρήσει και εσύ και να συνεχίσει ο Γιάννης. Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με 9, από ό,τι βλέπω, δεν έχει κάποια αλλαγή κάποια από τις δύο ομάδες. Με 9 στο τέρμα για τη Γαλλία. Ντίν αριστερά, Κουντέ δεξιά, ο Παμεκανό και Σαλιμπά, οι δύο στόπερ, με τον Ραμπιό και τον Κονέο στους εσωτερικούς χαφ. Ντεμπελέ στον